0: εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Γιαννήσεις, Γιαννήσεις, τις μουσικάρες και έχουν τα μηνύματα και μπράβο Γιαννήση. Έχουμε πει ότι ο Γιαννήσης στην ψυχή
2: είναι
0: άνω των 50,
2: χρόνο.
0: Μπράβο ακριβώς. Αλλά
2: και Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πέρα, τα σοψυχά μας και τα σοψυχά σας.
2: Καλημέρα από παντού, από Ινδία, από Αμερική, από Αυστραλία, από Κατερίνη, από Καμεναβούρλα, από Λαμία και φυσικά από περιοχές της Αττικής και από τη Θεσσαλονίκη και από Χαλάστρα, καλημέρα. Ένας θέλει να πάει ο Γιάννης στο Αντετοκούμπο στη Νέα Υόρκη να πάει στη New York Knicks. Okay. Κυρία Ζαφυράτου, γήπεδο ΑΕΚ πάτε. Η φωτογραφία της Μαρίας είναι στις διάσημες φιλάθλους. Υπάρχει ηχογραφία της Μαρίας Ζαφυράτου. Δίπλα στο Θωμά Μαύρο.
0: Κάψει, τώρα θα βάλουν και άγαλμα.
2: Δίπλα στο Θωμά Μαύρο.
0: Ακριβώς. Δίπλα στον Κώστα Βουτσά.
2: Στο Βουτσά είσαι.
0: Ναι. Είναι που βάλανε τους ποδοσφαιριστές αλλού, κατάλαβα.
2: Και τους κωμικούς αλλού.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην Κέρκυρα, εδώ πάρα πολλές προτάσεις για το πού να πάει αυτό το ζευγάρι και σκιάθο. Γενικά εντάξει, παιδιά, ανοίξτε το χάρτη. Κάντε ένα μπίζα, α πούμε, και πατήστε. Και αν σας βγαίνει το μπάτζετ, καλό να περάσετε. Έχει σημασία η παρέα, Αλέξανδρε.
2: Όχι, ο Ποδολάγνος χτυπά, Μαρία μπλε πεντικιούρ πιστή, είναι λόγω Νέας Δημοκρατίας και Sky, φίλε μου. Πρέπει να καταλαβαίνεις τα υποσυνείδητα μηνύματα.
0: Ακριβώς.
2: Περνάει σε Ποδολάγνος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη δύναμη.
0: Στα πόδια σας.
2: Μπράβο, δεν είναι τυχαίο. Αν βάλει κόκκινο είναι γιατί θα είμαι εγώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δηλαδή γενικά λειτουργούμε έτσι.
0: Κάπως
2: άμα
0: έτσι.
2: Με δεις εμένα με μπλε πεντικιούρ, είναι θα το έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια στην μία και μοναδική παράσταση, ξαναλέω, που θα κάνουμε στην Αθήνα για το Telecom Center.
0: 12 Σεπτεμβρίου.
2: 12/9. Θα τα δώσω όλα. Έχει φτιαχτεί κάτι, δημιουργείται κάτι μοναδικό για το stand-up. Και σας περιμένω να πάρετε τα εισιτήριά σας μέσω more.com. Ευχαριστώ που δεν έχω κάποια άδεια να το πω, αλλά εκμεταλλεύομαι την αγάπη του σταθμού στο πρόσωπό μου για ιδιονόφυλος. Εντάξει είμαστε.
0: Εντάξει είμαστε, να δώσετε κανένα ταξιδάκι ρε τσιγκούνιδες, στη γενέθλια έχετε, δίνουμε ένα αυτοκίνητο προς το παρόν.
2: 8 Ιουνίου.
0: Εντάξει, ταξιδάκι δώσαμε πέρσι. Μας που δώσαμε ταξιδάκι πέρσι και πήγανε στην Ιω.
2: Μια χαρά δεν πήγανε.
0: Hideout Suite, καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη.
2: Μια χαρά δεν
0: ήταν. Ξεκινήσει σεζόν εκεί. Λέει, θέλω
2: δυναμικά.
0: Να μου πείτε γιατί άνδρες ενώ λέτε στη γυναίκα σας πως είναι η πιο όμορφη, με το που περάσει μια άλλη με κολλάν γυρνάτε και κοιτάτε.
2: Φυσικά. Εγώ
0: αυτό
2: το κάνω.
0: Είναι
2: αυτό.
0: Είναι το ένστικτο, παιδιά. Το ένστικτο.
2: Εγώ το κάνω αυτό.
0: Δεν λες, κοίτα αυτή εδώ πέρα. Λες, το λες έτσι, για να κοιτάξεις και εσύ, για να κοιτάξεις και εκείνη.
2: Όχι, λέω. Κοίτα εδώ, τούμπανο. Ναι, μου λέει, έχεις δίκιο. Το ίδιο.
0: Δηλαδή...
2: Και εγώ είπα για τον Αρτέτα πρωί-πρωί.
0: Ακριβώς.
2: Τι έγινε. Το έχω πέσει για
0: περιμένα,
2: ξεκάρφωμα,
0: ναι.
2: Δεν το περίμενα, δεν διπλώ η μέχρι να στο τελικό.
0: Όπως,
2: ρε παιδιά, ανθρώπινο είναι αυτό τώρα, το μάτι τώρα, τώρα βλάκες, θα τα ποινικοποιήσουμε όλα αυτά.
0: Μαρία, η γνωστή εταιρεία πάει και σποράδες.
2: Α,
0: σωστό,
2: ναι.
0: Σωστό. Ναι. Αιγαίο, γενικά.
2: Πάλι ύμνος ΑΕΚ. Ύμνος ΑΕΚ.
0: Έχουμε μεταγραφές να κάνουμε το καλοκαίρι.
2: Είχαμε γιορτή σαρδέλας και ούζο. Και εμείς ψήναμε καλαμάκια τσόκα αρνή και προβατίνα πήρες μόνο Κέρκυρα, ο πυγμάχος εκπομπής. Από εκεί είσαι, ωραία παιδί, και έχεις φάει το ξυλό ζωή σου. Μάλιστα.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει ο Γιώργος.
2: Οκ, okay, μου δανειά έρχομαι.
0: Εντάξει,
2: έρχομαι
0: ναι.
2: Εκεί. Δώστε εισιτήριο για Final Four, σας παρακαλώ. Αφήστε το αυτοκίνητο. Θυσιάζουν οι μέρες.
0: Έλα τώρα, Τσούβι λέει, δεν είπες την πιστοτική, το δίπλωμα και την ταυτότητα που θα τα βάλουμε αν δεν έχουμε πορτοφόλι στο κινητό. Όλα μπαίνουν πλέον.
2: Τσαντάκι χιαστή, σαν τον τρανό θα σκάσουμε.
0: Μπανάνα.
2: Όχι, τσαντάκι χιαστή και θα μπεις. Έχω γκόγκο στο τραπέζι μου. Τι αυτό που λες. The square, όπως φοράω εγώ. Τσαντάκι χιαστή, θα ξυρίσει πλαϊνά, κολλητό τζιν και αθλητικά με αερόσολες. Και βάλε και έναν δίπλα με τατουάζ, αράχνη στο λαιμό να σε φυλάει. Ας είναι ένας αδερφός με 30 ευρώ. Έλα εδώ.
0: Έλα εδώ να σου πω κάτι.
2: Ναι. Και σκάσε μύτη εκεί και άκου σάσκε, τέρμα. Άκου, ξέρω εγώ.
0: Σαν τα σίβωτα λέει πουθενά. Ωραία είναι και τα σίβωτα, πολύ ωραία τα σίβωτα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, σίβωτα είναι φανταστικά, αλλά εγώ επειδή είμαι από εκεί, ξέρεις, δεν μου φαίνεται κάτι απίστευτο, γιατί το έχω ζήσει αυτό. Συνέχεια με τα μάτια.
0: Αλλά παιδιά, ο κόσμος πρέπει να μοιραστεί. Δεν γίνεται όλοι να πάνε σε ένα μέρος.
2: Όχι, πάτε όλοι στην
0: έτσι,
2: πάρκα.
0: Και αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα. Λέει εκεί που θέλουμε λέει, να πάμε διακοπές φέτος. Έχουν όλοι αυτοπροσκαλεστεί. Πώς το γλιτώνουμε? Θέλουμε να έρθουν κάποιοι άλλοι βασικά. Παιδιά, δεν το επικοινωνούμε αυτό.
2: Θα του πεις ευθέως, κοίτα, δεν γίνεται να έρθεις. Γιατί έχουν άλλη προτεραιότητα.
0: Τακ. Ωραία. Και δεν θα έρθουν ποτέ ξανά.
2: Μπράβο. Mm-hmm. Θα σε μισήσουν. Ωραία. Γιατί θα ζηλέψουν, αλλά αυτό θα κάνουν και θα πατήσουν τα παλιόποδά τους μέσα στο σπίτι σου. Έτσι κι αλλιώς θα σε μισήσουν. Δεν θα εκτιμήσουν τη φιλοξενία. Γι' αυτό κλώσσο στο σβέρκο που λέει και η Μαρία. Πες τους τα ίσια ότι έχω άλλους πιο σημαντικούς φίλους από μένα.
0: Χάσετε τώρα τις διακοπές. Περιμένετε τις διακοπές μία φορά το χρόνο. Και θα τις περάσετε με ανθρώπους που δεν θέλετε.
2: Είσαι στα καλά σου για να μην τσαντιστούνε. Τι λέτε, ρε. Τέλος αυτά.
0: Σου
2: τα έχω πει ψυχολόγοι. Έχει
0: εξασφαλίσει κανένας ότι θα περάσει και άλλες διακοπές? Έχουμε πουθενά κανένα.
2: Κοίτα, δεν έχουμε εξασφαλίσει το γεγονός ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί.
0: Ακριβώς.
2: Δεν λέω τώρα
0: ακριβώς
2: αυτό. Ναι, δεν
0: ακριβώς
2: λέω τώρα αυτό.
0: Ναι,
2: εντάξει. Έχει τσαντιστεί γιατί έχει πορτοφολάκι και τον δίκασα. Και αν δεν έχω μπαταρία στο κινητό, να πάρεις powerbank. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα.
0: Έλα στο κινητό, καθίστε και λίγο κινητό. Ας το λίγο κάτω το κινητό να αναπνεύσει. Συγγνώμη κιόλα.
2: Καλημέρα και από τον Γιώργο το Θαυμαστή.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Άκουσα για πάργα, λέει, και ξύπνησα γιατί του αρέσει πάρα πολύ η πάργα. Ωραία. Καλημέρα σε όλους σας. Ναι, είναι ωραία η πάργα.
0: Είναι πολύ ωραία η πάργα. Και τα σίγουρα είναι πολύ ωραία.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία η πάργα.
0: Ένα τίμερο.
2: Πότε πας πάργα?
0: Δεν μπορώ να σου πω.
2: Ναι, γιατί οι κλέφτες παραμονεύουν. Είσαι στον 7ο όροφο, θα σε κλέψει ο Σπάιντερμαν. Θα δεις ξαφνικά έναν αερίτη.
0: Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα από Μόναχο. Όλα με θαυμαστικά. Κάποιος περνάει καλά.
2: Με φοβίζουν οι άνθρωποι με τα θαυμαστικά.
0: Και με τις τρεις τελείες.
2: Τρεις τελείες, κάτι εννοούν.
0: Και τέσσερις τελείες.
2: Τρεις. Κάτι εννοούν.
0: Πέντε. Πάζουμε τελείες.
2: Καλημέρα σε όλους σας. Πέντε τελείες. Γιατί?
0: Όλες θα θέλουν να σκαζώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι. Να σας έχει ο Θεός καλά. Όλες τις τελείες. Ναι.
0: Καλημέρα, Τσου. Με όλο το σεβασμό, λέει, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις και εισιτήρια με κοινωνικά κριτήρια. Π.χ. εμείς είμαστε 5 άτομα οικογένεια και επειδή σε αγαπάμε, θα δώσουμε 80 ευρώ για να σε δούμε. Α, λέει για την παράσταση. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε για τις διακοπές αυτό. Συγγνώμη.
2: Φίλε, καταλαβαίνω, ναι. Αλλά επειδή είμαι και εγώ στο κομμάτι της παραγωγής, δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Προσπαθώ. Τα ακούω όλα. Όταν βγω στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα τα έχω υποχρεωτικά αυτά. Mm-hmm. Θα τα έχω υποχρεωτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ετοιμάσεις. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σας πικάρω, αλλά είμαι σε αυλή 100 μέτρα από τη θάλασσα, Αιγαίο, Ελληνικούμπα. Φρεσκοβγαλμένο τυροπιτάρι και, και έπεται γιαούρτι με βύσσινο. Σε κάνα διωράκι μπάνιο, να είστε καλά. Καλά να είσαι και εσύ, μπράβο, καλά να περνάς. Και στα δικά μας ηλεύθερες, καλημέρα και στη Βέρα.
1: Δεν σε έβρισε κανένας τώρα. Τώρα κράτησε.
0: Όχι, κανένας.
1: Θα περάσει ωραία, αν συμβεί κάτι. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους σου, Άγιο Νεκτάρι, είναι γιατρός.
0: Καλημέρα, Hot Dog Jovic από.
1: Hot Dog Center.
0: Από Φλόρινα. Γιώργο, εντάξει, δεν ασχοληθούμε. Υπάρχουν λίγοι Ολυμπιακοί που διαμαρτύρονται για διαιτητή. Άσε μας τώρα. Δηλαδή, τελευταίο παιχνίδι τώρα.
1: Τώρα τα υβριστικά σε μένα και στον Ερατζιά που έρχονται δεν τα καταλαβαίνω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Καλημέρα στο Γιάνγκο, το φίλο μας.
1: Είναι όλοι εδώ.
0: Καλημέρα, λέει. Πέστονε σε αυτόν, λέει. Και εγώ είμαι μαρμάρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάνγκο. Έλα, φτιάξε το εξοχικό, Γιάνγκο. Έλα. Έλα, γείτονα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Ναι, εντάξει, και Σύφνο και Σκιάθο και Νάξο. Εντάξει, άμα είναι να κάνουμε καταγραφή όλων των ελληνικών νησιών, Νίκο μου, δεν βοηθάμε έτσι το ζευγάρι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εγώ πήρα, λέει, στον εγγονό μου φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά με την προϋπόθεση, με την υπόσχεση ότι θα τη φοράμε μόνο στην πλατεία όταν θα παίζουμε μαζί, που θα τη φοράω και εγώ τη δική μου και στο 5x5. Πολύ ωραία. Καλημέρα και, στη Λάμια του Βουνού. Γεια σου, ρε Γιάννη, με τις μουσικάρες σου.
1: Θα φάτε Γιάννης από Ολυμπιακό και εσύ και ο Νερατζιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Τσιβέλλας με την προβατίνα άνετα έπαιρνε την Eurovision. Θέλει κάτι κολλητικό. Προβατίτη.
0: Ναι,
1: θέλει κάτι κολλητικό. Κάτι χαζούλικο.
0: Θα πήγαινε στην Eurovision.
1: Εννοείται, γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Όχι.
1: Το είπα. Ναι, βέβαια. Τι, κωμωδία είναι. Ο Ακύλας ντύθηκε γατί. Εγώ μπορώ να ντύθω πρόβατο.
0: Γατί ήταν τελικά αυτό.
1: Κάτι ήταν.
0: Λεοπαρδαλογατί.
1: Λεοπαρδαλακύλα. Δεν ξέρω τι ήταν. Κάτι ήταν. Και έκανε. Πώς έκανε.
0: Και να έχεις χάρες και να ψήνεις. Ωραίο.
1: Ελλάδα.
0: Και μετά να μοιράσεις σοφλάκια.
1: Να μοιράσω τα σοφλάκια. Να θα λέγουμε The Pit of Giro. Πίτο γύρω.
0: Πίτο γύρω.
1: Από Αλέξανδρα Τσουβέλα. Πίτο γύρω.
0: Ναι, θέλει κάτι που να.
1: Δεκάδα.
0: Θέλει κάτι που να το πιάνουν και οι ξένοι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν έρχονται για πίτο γύρω.
0: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς.
1: Ή τζαϊτζάικι. Κάπως έτσι.
0: Τζαϊτζάικι.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει. Και θα πω, όπως λέει αυτή η Τσούβι Μπαμπαβάκα, ότι όταν λέω πίτο γύρω δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι
1: πίτα όταν ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Η πίτα που μας κυλίγει και ουσιαστικά είναι η αγκαλιά της μάνας. Θα πω στο τέλος, θα νικήσω. Τέλειο μήνυμα. Κούναγια, το όπλο. Μπαγκαράγκα. Θα σε έβγαλε τα μάτια, την ψήφισαν όλοι. Και θα είμαι έτοιμος. Και εγώ χωρίς πιένω.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έτσι έρχεται.
1: Α, ναι, το φτιάχνω. Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές φοράνε αυτό το.
0: Αυτό είναι για τις μετρήσεις.
1: Μποστάκι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ούκλα, κάνε με ad. Είμαι μπλοκ. Έτσι σκέφτομαι. Να πάω Eurovision. Θέλω ένα ωραίο χορευτικό πίσω. Ένα ωραίο χορευτικό.
0: Ωραία. Δεν θα σε χάσουμε για.
1: Πόσο θα με χάσει.
0: Για κάποιους μήνες θα σε χάσω. Θα κάνεις πρόβες αυτό.
1: Θα κάνω αυτό πάλι. Θα έρχομαι το πρωί στη δουλειά.
0: Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα και να κάνεις και Eurovision.
1: Φυσικά θα κάνω Eurovision. Και θα έχω σχολιασμούς εδώ και τέτοια. Θέλω φτερά πίσω.
0: Θα πας στην ΕΡΤ.
1: Για λίγο είναι με stage. Τώρα δεν πας μόνιμα στην ΕΡΤ. Πάνε αυτά. Με κάτι φτερά θα βάλω πίσω.
0: Να μην έχεις κατσίκια. Κακικάκια.
1: Θα κάνω χορευτικά κατσικανθρώπους. Η coach.
0: Και να συνδέσεις και αρχαία ιστορία.
1: Τραγόμορφο Πάνα. Ναι.
0: Αν νόμιζα τον Πάνα, το Island.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Πάνα. Ναι. Από Ατενέ. Το βρίσκω αυτό.
0: Όλα. Γιατί τουριστικά να το πάνε.
1: Ναι, θα το πάω και έτσι. Θα τα δέσω όλα μαζί. Και μετά θα με δέσετε με λευκό που κάμισε ανάποδα. Να φέρω και εγώ τη μάνα μου όπως Αλβανός. Που την έφερε στη σκηνή. Και του έκανε δώρο ένα ρολόι.
0: Έγινε αυτό το πράγμα.
1: Έγινε, δεν είδες.
0: Δεν το είδα.
1: Το χάσες.
0: Σε κάποια. Λίγο. Μετά ξύπναγα, μετά ξανακοιμόμουν.
1: Και με τον Ακύλα κοιμηθήκαν από ό,τι φάνηκε. Ναι. Αλλά ξύπνησαν με την Μπαγκαράγκα αυτή. Τη Νάρα. Όχι, Ντάρα.
0: Πώς τη λένε.
1: Νάρα είναι, Ντάρα τη λένε.
0: Ντάρα. Το ζευγάρι αν έχει παιδάκι 7-10, λέει, τους φιλοξενώ εγώ στην Άνδρο. Όχι, δεν έχουν. Νομίζω δεν έχουν.
1: Όχι,
0: είναι 25.
1: Μαναχάτους είναι.
0: Πάνε για παιδάκι. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Μεν ογγίζει, είμαστε Ολυμπιακοί. Όταν πάμε σεφ, η βόλτα, ακόμα και το καλοκαίρι, λέει, τα παιδιά φοράνε κάτι από πάνω ή αλλάζουν στη διαδρομή. Ναι, ναι, δυστυχώς χρειάζεται. Τι να κάνουμε. Ελάτε νεμαία, λέει κάποιος.
1: Θα πάρετε,
0: ρε παιδιά,
1: αν έχετε παιδιά, να τα πάτε στη νεμαία, ναι, σε εινογνωσία.
0: Ο συγκεκριμένος ακροατής ζήτησε ένα νησί να πάει με την κοπέλα, ναι, του. Εντάξει. Ζήτησε νησί, τι να κάνουμε τώρα. Έρχεται καλοκαίρι, είμαστε στην Ελλάδα. Έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου να πάνε σε νησί. Δεν έχει ακουστεί η Μύκονος και η Κρήτη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Μύκονος δεν είναι για μας, είναι για τους ξένους.
1: Ναι. Με 2.000 να έρθει στην Τένεδο, λέει κάποιος.
0: Πείτε γνώμες για μονεμβασιά ή πάργα διακοπές με παιδιά. Πισίνα. Πισινάς.
1: Εντάξει. Ραμόνα γύρω.
0: Μονεμβασιά μέσα στη μονεμβασιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το θεωρώ καλοκαιρινό προορισμό ότι η μονεβασιά είναι ωραία το χειμώνα. Υπάρχει, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, αλλά και Ραμόνα Eurovision θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αυτό να κάνεις κάτι έτσι.
1: Έχω κάνει τραγούδι Ραμόνα, δεν το αγαπήσατε τόσο.
0: Δεν το πήγες για μόνο τέτοιο.
1: Δεν το πήγα για Eurovision. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ραμόνα, πες να είμαι η μια μεριά. Εγώ είμαι εδώ. Και να γυρνάει ο Πες και από την άλλη μεριά.
0: Α, αυτό που είχε κάνει ο Παράβας.
1: Ναι.
0: Παράβαση το είχε κάνει.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω
0: ναι,
1: παράβαση.
0: Ναι, ναι, παράβαση το είχε κάνει.
1: Να γυρνά.
0: Μου ρίχνει ευθύνε, δεν σκέφτεσαι εγώ.
1: Που χάσαμε χρόνια αγάπη.
0: Ωραία θα είναι αυτό.
1: Σου ρίχνει ευθύνε,
0: τι άλλο. Θα στηρίξουν πάρα πολύ. Θα το κάνουν πιο έντυπο.
1: Πιο art, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πίσω όταν γυρίσω να είμαι ο Θεός Αριστείδης. Τι έγινε, κρυπηγάρι, και πιστεύεις το Γιαννίσης με τις μουσικές γνώσεις θα παίζει σε rock bar και θα έχει την πιο ωραία νάρα της, του μαγαζιού.
0: Άκου λοιπόν, επειδή λέγαμε
1: για
0: ψυχικά παιδικά τραύματα, πιστεύω ότι ο Γιαννίσης έχει μεγαλώσει σε rock bar. Δηλαδή τον πήγαιναν οι γονείς του, δεν είχαν που να τον αφήσουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Οι παππούδες ήταν μακριά.
1: Είναι time traveler. Είχε κινητό σε...
0: Και τον είχαν, κοιμόταν εκεί δίπλα στο ηχείο,
1: ναι.
0: Έτρωγε τα πατατάκια. Του δώσανε μπύρα 5 χρονών.
1: Θέλω να το
0: για να κοιμηθεί,
1: κόκερ,
0: δεν κοιμόταν. Μια μέρα δεν κοιμόταν. Μια μέρα δεν κοιμόταν και του λέει: φέρ του μια, μια μπύρα εδώ πέρα. Χωρίς τον αφρό. Γιατί θα φουσκώσει. Κάπως έτσι, έτσι, έτσι. Και κοιμότανε με αυτά. Έκανε υπνοθεραπεία με αυτά τα
1: μάτια.
0: Ναι,
1: υπνοθεραπεία.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Λοιπόν, πάμε σε πολιτικά ενημέρωση.
0: Πολιτικά ενημέρωση. Πριν όμως, όπου κι αν βρίσκεσαι, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Αν εσύ θέλεις Wi-Fi θα το έχεις με το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Και αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από Little Ελλάς, δύο Little Days. Η πρώτη είναι σήμερα. Η ομάδα της Little Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Αγιο Στέφανο, μεταμόρφωση, λυκόβρισμα στη Νέα Ερυθρέα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Η ώρα είναι 9 το πρωί. Τώρα ξεκίνησε. Μέχρι 4 το απόγευμα, μην το χάσετε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Από εδώ. Και να σου πω κάτι, Μαρία. Πήρε ο πρόεδρος Ηλιόπουλος, πήρε το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος Ηλιόπουλος έκανε αυτό με αυτοκίνητα. Αν εδώ ο δικός μας πρόεδρος πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, τι πρέπει να κάνει? Δεν πρέπει να μπει μέσα βανίλα ice, την ice.
1: Έχει χρόνια να το σκεφτεί.
0: Δεν τρέπεσαι. Καλά, θα αλλάξω παρτενέρ. Αλέξανδρος Βέλλας, ξέρω εγώ.
1: Δεν πρέπει πρώτα να γίνει το γήπεδο.
0: Άσε με, μωρέ, γιατί
1: τώρα
0: θα
1: ήταν πιο εντυπωσιακό και με την ΑΕΚ έτσι δεν έγινε.
0: Ωραία, να γίνει το γήπεδο.
1: Να γίνει το
0: γήπεδο. Πρέπει να κάνει, να κατέβει με σκηνή από πάνω. Όπως
1: ο ίδιος όμως. Ναι. Με το ελικόπτερο του Sky.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Να αντιθεί μασικό, να βγει. Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να
0: γίνουν εντυπωσιακά πράγματα.
1: Ναι. Μη σας έρθει απότομα.
0: Όχι, γιατί ο άλλος τραγούδησε, έρανε σοου, μπήκε με το.
1: Να βάλει το Βάιο, να κάνει κάτι.
0: Τι να κάνει, Βάιο?
1: Δεν ξέρω.
0: I did it my way. And now the end is near.
1: Εσύ ξέρουμε, θα φέρεις κλαρίνα.
0: 100%.
1: Εννοείται. Ναι, όχι τα βιολιά που έφερε ο Ηλιόπουλος.
0: Όχι, 42 κλαρίνα.
1: 42 κλαρίνα, βεβαίως.
0: 4 και 2, 6.
1: Ακούστε.
0: Φέρε με 42 κλαρίνα, με Θεός.
1: Ναι.
0: Θα χορτάσει το μάτι με 42 κλαρίνα.
1: Ποιος Παναθηναϊκός καλλιτέχνης θα τραγουδήσει?
0: Διονυσίου, σίγουρα. Δεν φτάνει που τραγουδάνε τόσο καιρό χωρίς πρωτάθλημα. Και όσοι.
1: Για να σου πω και κάτι. Και Λιόλιου, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, έχουμε το λογαριασμό. Φίλοι, ναι, να κάνει το λογαριασμό. Ναι, αλλά έχει συνδεθεί με Ολυμπιακού στο δικό μας το σπίτι, σε Γαύρος νοικιάστηκε. Έχει.
1: Ναι, δεν έφυγε.
0: Εμένα που πήγα εκεί και καθίσαμε μαζί και τελικά με ρώτησαν αν πήγα εν ώψη Euroleague για να.
1: Ξορκίσεις.
0: Όχι να ξορκίσω, επειδή και εκεί θα τραγουδάνε. Το δικό μας, το δικό σας το σπίτι Βαζέλια νοικιάστηκε, σίγουρα. Θα το φτιάξουν.
1: Σίγουρα.
0: Θα το φτιάξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. 100%.
1: Oh, τρακάρισμα στο Κηφισό και το μόνο που σκέφτομαι είναι το Τζούβι. Κάντο στην άκρη, έκοψε στην Αθήνα μας τα δύο, σκέφτομαι τον Τζούβι να λέει.
0: Εγώ, παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Απλά είμαι σε κάποιο συμφωνή δική σας, ναι, παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εκεί δεν πρέπει να το κάνουν στην άκρη τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ένα μήνυμα από τον Γιώργο.
0: Γεια
1: που έχει μεγάλη χαρά ο Γιώργος.
0: Γιατί
1: και δικαίως.
0: Έχει χαρά στο σπίτι του.
1: Ναι. Πολύ καλημέρα, παιδες. Με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι η κόρη μου πέρασε στην εθνική ομάδα Under 12. Ναι. Brazilian Jiu-Jitsu. Και από εδώ και πέρα θα φοράει τη φανέλα της εθνικής. Σε αυτό το άθλημα τίποτα δεν σου χαρίζεται και πρέπει να πονέσεις, να αγωνιστείς και με αμέτρητες ώρες προπόνησης να καταφέρεις το όνειρό σου.
0: Σε κανένα
1: μπράβο,
0: άθλημα,
1: ρε, Γιώργο,
0: για να φτάσεις σε υψηλό επίπεδο δεν σου χαρίζεται κάτι, αλλά
1: και να
0: μπράβο,
1: εθνική κιόλας.
0: Μπράβο στο,
1: μπράβο στο κορίτσι
0: που τα κατάφερε.
1: Και μπράβο και στους γονείς που έχουν τα πέρα δόθε, τα πήγαινε το παιδί, τα φέρε το παιδί, αυτό πότε έχει προπόνηση, πότε κάνει, πότε δείχνει.
0: Τώρα,
1: και αυτό
0: τώρα
1: χρειάζεται.
0: Για να συνεννοηθούν τώρα και φάει κίνηση και είναι δύσκολο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τα 18 δεν είχαμε γήπεδο. Το θυμάμαι. Μην κοιτάτε που έχω μεγαλώσει. Το θυμάμαι. Όταν όμως έκανε γήπεδο η ΑΕΚ και σήκωσε εκεί το πρωτάθλημα, δεν ήταν πιο ωραίο?
0: Ναι, να μπει. Να μπει,
1: ναι, είχαν πάει στη Ριζούπολη.
0: Να μπει ο πρόεδρος με τέτοιο. Με πλοίο στο γήπεδο.
1: Του χρόνου.
0: Θα το κάνουμε. Δικό σου.
1: Α.
0: Πάλι. Μοναχό φάει.
1: Θα βάλουμε νερό στην οπαπαρέ. Σε τρόμαξα, Τζούβι.
0: Το κάνουμε κολοσσέο. Δεν θα τρόμαζες εσύ αν το έκανα εγώ.
1: Έχεις δίκιο. Δεν το έκανα εκτίτητες, με συγχωρείς. Αλεξανδρέ, αν αλλάξει παρτενέρ, πάρε τα ραμπάνκο που το γύρισε αθλητικά.
0: Αλλά πρόσεχε, μη σε αλλάξει η Μαρία τελικά.
1: Είδες όμως που τελικά υπάρχουν αυτές οι ίσες δυνάμεις.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ωραίο ότι όποιος και να φύγει να έρθει τα ραμπάνκο.
1: Α, ναι.
0: Α, ναι. Κάτια και Μαρία.
1: Κάτια και Μαρία. Μαρία
0: το,
1: και
0: σούπερ,
1: Κάτια.
0: Το σούπερ πρωινό.
1: Αμέ. Πείτε τώρα με το χέρι στην καρδιά να φύγει ο Τσούβι να έρθει η ταραμπάνκο.
0: Κάτσε να τη πω, έλα εδώ. Έλα εδώ και ξύπνα 6 ώρα.
1: Κάτια, έλα.
0: Ξύπνα 6 ώρα να δω πώ στάσαι.
1: Ξύπνα
0: 6 ώρα να δω πώ στάσαι. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, θα λέει το πρωί που με έντυσε.

0: 48 κλαρίνα βάλε.
1: Ω, μάλιστα.
0: Σπάσα ομοιότητα είναι συμπτωματική και τα λοιπά με τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Οκ.
1: Δεν τρέπεστε. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Γεια σου, Ατάσα. Καλημέρα και στον Πάνο. Πρωταθληματικές καλημέρες. Ακόμη να συνέλθω από την Κυριακή. Σκόπελο να πάει ο φίλος με το κορίτσι. Πήγα πέρσι με το Αμόρε με εξαιρετική επιτυχία.
0: Μπράβο.
1: Δεσμεύεστε έτσι όπως να ξέρετε. Έτσι, δημιουργείτε προσδοκίες.
0: Χωρίς προσδοκία δεν γίνεται και κάτι, ρε.
1: Έγινα να πάει, λέει ο Δημήτρης. Λέει, ενημερώστε παρακαλώ τον κύριο Γιαννίση ότι παρότι πληρεί το κριτήριο της ηλικίας, τα ένσημά του δεν αρκούν ακόμα για την προώρη σύνταξη που αιτήθηκε. Εύκα Καλυθέας. Καλημέρα και στον Αντώνη. Να πω πως το πανηγύρι 15 Αύγουστο της Λαγκαδάς στην Ικαρία σου μένει αξέχαστο. Είναι πραγματικά εμπειρία ζωής, μοναδικό συνέστημα, έχει τη δική της ομορφιά η Ικαρία. Έχει τη δική της. Όλα τα μέρη έχουν τη δική τους ομορφιά.
0: Ναι.
1: Και το καθένα είναι για συγκεκριμένα γούστα.
0: Και λόγο.
1: Και λόγο.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στο Final Four, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχω λίγο. Έχουμε τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας. Θα είναι σε κατάσταση συναγερμού η Αθήνα γενικότερα εκείνο το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Θέλω να σας πω ότι όσοι είστε στον περιβάλλοντα χώρο, δεν θα μπορέσετε να κουνηθείτε εάν δεν έχετε επίσημα έγγραφα πάνω σας. Ή...

0: μετακίνησης για κάθε αποστολή και ειδικοί χάρτες και οδηγίες για τους φιλάθλους. Θα υπάρξουν ειδικοί χάρτες και οδηγίες για το πώς δεν θα μπορέσετε να πάτε από που θέλετε στο γήπεδο. Δηλαδή θα πάμε από δάντε, θα πάμε από εκεί.
1: Ναι,
0: θα,
1: εγώ ξέρω να σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι. Θα έχουμε ένα ιδιαίτερο επιχειρησιακό πλάνο με ισχυρές δυνάμεις καταστολής, μονάδες K9, επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιτήρησης, σύγχρονα τεχνικά μέσα σε συνεχή λειτουργία γύρω από το Telecom Center.
1: Παρασκευή, Κυριακή αυτά.
0: Ναι. Θα υπάρχει και ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής γύρω από το στάδιο. Γιατί οι μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι μεγάλοι αποκλεισμοί δρόμων και οι πάρα πολύ μεγάλοι αυξημένοι έλεγχοι, ίσως επειδή μου τους εκνευρίσουν, κάνουν δύσκολη ακόμα την πρόσβαση και για το σπίτι τους. Εγώ το λέω. Mm-hmm. Όσοι μένετε γύρω-γύρω, πρέπει να ενημερωθείτε. Θα σας επηρεάσει, το λέω και το ξαναλέω. Στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή, η αποφυγή επεισοδίων και η ασφαλής μετακίνηση χιλιάδων φιλάθλων που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το πιο μεγάλο μπασκετικό ευρωπαϊκό ραντεβού. Θα είναι πολύ έντονα τα μέτρα. Το λέω, παιδιά, διαβάστε οδηγίες που θέλετε να πάτε στο Telecom Center για να πάτε ομαλά, για να μην έχετε θέματα. Αυτά. Δεν είναι, το παρκάρω εδώ, πάω εδώ, εντάξει, άνετα, τι έγινε, πώς το πάω, να φάμε και...
1: Μάλιστα, οκ. Προσοχή.
0: Και εγώ σκέφτομαι πάντα τους κατοίκους. Αυτό σκέφτομαι.
1: Δύο μέρες είναι, οκ.
0: Ναι, είναι δύο μέρες όμως.
1: Το σημαντικό είναι να μην έχουμε τίποτα επεισόδια, να μην έχουμε ξύλο, να μην... αυτό είναι το σημαντικό.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το οικονομικό αντίκτυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πρόκειται να γίνει, να ξεκινήσει την 11η Ιουνίου. Τελώς συμπτωματικά, όχι, 11η Ιουνίου. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη του Open Economics σε συνεργασία με τη FIFA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο ύψους 80,1 δισεκατομμυρίου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο οποίο περιλαμβάνονται έσοδα από τον τουρισμό, τις μεταφορές, την παροχή υπηρεσιών, την εμπορική δραστηριότητα μέσα και έξω από τα γήπεδα. Παράλληλα, η FIFA λέει υπολογίσει να τζιράρει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ. Μιλάμε, το Κατάρ, στο Κατάρ το 22 είχε 7,5 δις δολάρια κέρδη και τώρα υπολογίζει 11. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
1: Είναι διαφορά.
0: Τεράστια
1: κάποιοι
0: διαφορά.
1: Κάνανε λάθη.
0: Στη Ρωσία είχαν 5,3 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι τα διπλάσια μέσα σε λίγα χρόνια. Αχ, τα έσοδα λέει από τηλεοπτικά δικαιώματα, μόνο και μόνο η επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα. Παιδιά, βάλτε 150 ομάδες να βλέπουμε τρεις μήνες μουντιάλ.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ρε,
1: και μετά, μέχρι Δεκέμβρη. Και μετά βάλτε και συλλόγων.
0: Ναι. Ναι, είναι φυσικά αυτό αποδεικνύει πόσο πολύ αγαπάει η FIFA το ποδόσφαιρο. Όχι.
1: Τα έσοδα, ναι.

0: Καλημέρα Μαρία, την εκπομπή σας την ακούω καθημερινά μόνο για σένα. Μ' ακούς! Μόνο για σένα!
1: Ακούς Μαρία!
2: Και πολύ καλά κάνει.
1: Να βάλει FIFA στο τέτοιο τα 11 δισεκατομμύρια.
2: Έχετε κάνει όλα νούμερα.
0: Ναι. Τι έκανε ο Webby, Μόνο μελέτα δεν έφτιαξε το βράδυ. Εκεί όπως πιτόπ. Εμείς καλά είναι, εμείς θα βγούμε 151 θέσεις θα πάμε η Ελλάδα.
2: Αν έχει 150 ομάδες.
0: Ναι, αλλά θα πούμε ότι έχουμε project και φύγαμε με το κεφάλι ψηλά.
2: Σταμάτα τώρα, μην γρουζουζεύεις έτσι τις επόμενες κινήσεις της εθνικής μας.
0: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις.
2: Μην κάνεις τέτοιο manifestation αρνητικό.
0: Αρνητικό.
2: Αρνητικό.
0: Εσείς τα αρδάκια το βαφτίζετε θετικά, να τρώμε τρίμπαλα και να μένουμε εκτός διοργάνωσης.
2: Τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να δούμε τη ζωή με θετικά. Να δούμε το ποτήρι.
0: Είναι να το βλέπετε
2: έτσι. Όχι, να αρχίσουμε να κράζουμε. Έτσι.
0: Όχι, δεν θα κράξουμε να πάμε. Ναι. Ενώ αυτό το χάιδεμα ότι παίζουμε μπαλάρα και μένουμε έξω και πάει. Και πάνε όλοι.
2: Εδώ κράζανε την εθνική που πήρε το Euro τώρα.
0: Δεν θα ασχοληθώ με άσχετους ότι παίξαμε αντιποδόσφαιρο και μερικοί δεν ήταν ευχαριστημένοι πήραμε το Euro. Αλλά και αυτό το χάιδεμα ότι έχουμε ταλέντο, αλλά μένουμε και εκτός, ξέρω εγώ. Θα πάμε σε μια διοργάνωση να το χαρούμε.
2: Έτσι λένε και οι Ιταλοί. Θα πάμε.
0: Ναι.
2: Έχει ακριβήνει, λέει, η ζωή των ανθρώπων, έξω και η αύξηση τζίρου. Καλά.
0: Φου και φου.
2: Κάπως απλοϊκό αυτό.
0: Ναι, πολύ απλοϊκό. Ναι.
2: Μας ακούει και η Ικαρία. Η καταπράσινη Ικαρία.
0: Από δέντρα ή παραθυναϊκούς. Και πολύ λίγο αδιάφετο.
2: Περισσότερους αεκτζίδες έχει. Αν δεν κάνω λάθος η Ικαρία. Είχε τουλάχιστον όταν είχα πάει.

0: Μαρία λέει, όχι Μέρη, Μαρία λέει τέλος πάντων, πόσο δεκτική είσαι σε ένα σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Εννοείς το μήνυμα που ήρθε ότι την εκπομπή την ακούω μόνο για σένα, αυτό είναι σοβαρό?
1: Είπα, υπάρχει παγίδα.
0: Σοβαρό και πετυχημένο φλερτ.
1: Υπάρχει παγίδα.
0: Είναι αυτό, εντάξει ρε παιδί μου, κομπλιμέντο είναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Είναι φλερτ, αν σου λέει κάποιος ότι σε ακούει. Όχι, αυτό είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Ναι. Τι έγινε, Τσουβελάκο, μπήκε ο Νεϊμάρ στο παγκόσμιο, πονάς καθόλου, θα τραυματιστεί.
0: Έλα ρε τώρα, μην
1: λίγο
0: το
1: πριν πάει.
0: Αυτό.
1: Τι να μην κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Ένα νέο παιδί τώρα στερείται το γυρολόγο τον απατεώνα, τον Νεϊμάρ. Έλα τώρα.
0: Αυτά τα λένε και για μας.
1: Τι είναι για μας. Εμείς εδώ δεν εκπροσωπούμε μια χώρα. Είμαστε σε μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Δεν εκπροσωπούμε εμείς μια χώρα.
1: Όχι. Είμαστε σε μια ιδιωτική επιχείρηση.
0: Γιατί οι ομάδες δεν είναι επιχειρήσεις.
1: Δεν είναι επιχείρηση η εθνική Βραζιλία, ξέρω εγώ, η εθνική. Είναι η εθνική. Τι θα γίνει τώρα με τον Νεϊμάρ, να μην πάει ένα νέο παιδί. Να παίξει με το ζόρι, να κάνει κλίκες.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα. Έχω κανονίσει μυϊκό τραυματισμό λίγο πριν την έναρξη, σε προπόνηση. Τον βλέπω να κλαίει και να πηγαίνει με την αδερφή του για φαγητό. Έλα, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Δεν, εγώ κρατάω την απόσταση.
1: Καμία απόσταση. Επίθεση στον Νεϊμάρ. Είχα κάνει και στο μοντέλο, είδες πώς πήγε αυτό. Αλλά δεν έβρισα. Είπα θα γίνει και θα χάσει και την Πέμπτη. Έγινε το 0-2. Δεν πρόλαβα μετά να ανασάνω. Μέχρι να έρθει η άλλη Τρίτη με είχαν τσιμπολογήσει.
0: Καλημέρα και στη Μυτιλίνη.
1: Γεια σου, Μορέλη μου. Γεια σου, Μορέλη. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος. Για 2 ώρες πρεσάρισμα. Τσόχος συγκινημένος σαν τον Αρτέτα δάκρυσε.
0: Περίμενε, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι ακόμα.
1: Τρεμάμενη φωνή, ο Αρτέτα πήρε μικρόφωνο χτες. Και έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γενικά πολύ κλαίμε τελευταία.
1: Θα τα πούμε στο πα, κλαίγαμε τον Γκριεσμάν.
0: Με τον Γκριεσμάν, δηλαδή που καταντήσαμε. Τι γίνεται. Κλαίμε και με τον Γκριεσμάν. Δηλαδή με ομάδες και με παίκτες που δεν έχουμε κανένα συναισθηματικό δεσμό.
1: Γερνάμε.
0: Αυτό ναι, μάλλον.
1: Έχω όμως και box delivery app. Τα σπάει, τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους για την επόμενη παραγγελία. Παίρνω έκπτωση σε χιλιάδες προσφορές από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Box delivery.
0: Ρε παιδιά, πλάκα κάνουμε. Το φτύνινες λέει. Ξυπνάει για να ακούσει τη δική σου φωνή. Έχει τις 200 που πάω στα ράδια. Αν ακούει μπηγούνι παρεμφέρει, θα ακούει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Θα φάει τάκλινο.
0: Έλα μου, ρε, πλάκα κάνουμε. Εμείς τα παίρνετε όλα μετρητή και όλα κυριολεκτικά και όλα.
1: Ναι, για όνομα.
0: Τι λέω, πού είμαι, τι κάνω.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Που βαδίζω.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, χτύπησε το χέρι. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Γιατί αξίζει.
1: Ναι.
0: Νίνι.
1: Είσαι έτοιμος για μίση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Είδες. Τρόμαξες τώρα εσύ.
0: Επειδή με το κολοσσέο.
1: Ναι. Το Final Four της Euroleague παίζει στην Big Win με 0% γκανιώτα. Build a bet. Extra large αποδόσεις και αγορές για κάθε πόντο. Big Win. Παίζεις από το app.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Πάνος Μπουρνάς θα είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Δεν είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
0: Επειδή ήξερα να την πετυχαίναμε, γι' αυτό είπα εγώ τον Πάνο, πες τους άλλους. Ποιοι τους ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Για δες.
1: Ένα ταμπάκο βλέπω και μια πανούτσου.
0: Τι θες, τους καλύτερους έχουμε εδώ.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μπορούσαμε.
0: Κρέμ de la κρέμ.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
0: Αφρό.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
0: Ντροπή.
1: Και έσχος.
0: Όνειδος.

0: 79, 283, 4 και 5.
1: Πάνε ακόμα πως θα έρθεις βαθιά να μ' αγαπήσεις.
0: Το Arsenal κέρδισε,
2: ε? Ναι, όχι και έπαιρνε τους προτελευταίους υποβασμένους με 1-0 και τους χάρισαν και μια κόκκινη νομίζω.
1: Φτάνουν πια οι αλήθειες, μάγοι κρεμάσαν τα ραδιά και εμείς του κόσμου αλήτες.
0: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα.
2: Έφυγε, τέλος, γεια σας.
0: Ναι, δηλαδή τι?
2: Τι, γεια σας. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Ακούγεται για την Καβάλα.
2: Ναι, αλλά τώρα επειδή έφυγε και ο Κόντε, κονταραχτυπιούνται.

0: και εμείς έχουμε τάση. Δεν θέλει μάλλον. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ακόμα δηλαδή. Αλλά μια χαρά είναι τάση για μας.
1: Ποτέ μιλές τελικά για την καβάλα. Γιατί μπορεί να ξημερώσει κάτι άλλο. Πού θα παίζουμε του χρόνου.
0: Τώρα και εσύ δε...
1: Ρωτώ.
0: Τρίτη νίκη λογικά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχει και ένα Bournemouth City σήμερα στις 9.30.
1: Λες, μπα,
0: δεν νομίζω. Και έχει και 14ο Chelsea Tottenham. Παίρνω ένα χ και από απόψε σώζω τη χρονιά.
1: Ωραία. Chelsea Tottenham είναι.
0: Chelsea Tottenham, καλύτερα, εμείς εκτός έδρας είμαστε καλύτερα να ξέρεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούς γιατί υπάρχει. Παρακαλώ. Υπάρχει και ανυπόμονη, χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Παναθηναϊκός είμαι, Γιώργος λέγομαι.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Δεν μου λέτε, έχει πάρει απόφαση ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τον προπονητή του?
0: Όπως όλα δείχνουμε.
1: Μάλλον πάει για αλλαγή, ναι, μάλλον.
2: Δηλαδή είναι αποτυχημένος αυτός ο άνθρωπος. Έτσι τον βγάλαμε και αυτόν αποτυχημένο. Για ποιο λόγο, εσείς τι...
1: καλά, δεν έκανε, δεν έκανε και τα...
2: Δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν έκανε και μια φοβερή χρονιά όσο ήταν στο Παναθηναϊκό.
2: Αλλά οκ. Okay. 8 βαθμούς πίσω το Λεβαδιακό.
0: Δεν ήταν έτσι, δεν ήταν. Αυτό ήταν 2 βαθμούς.
1: Ωραία, και...
2: Και... Ήταν 3 μήνες προπονητής. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι 3 μήνες.
2: Την έβγαλε αυτός, έκανε προετοιμασία.
0: Έχετε δίκιο ότι δεν έκανε προετοιμασία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αλλά ήρθε τον Οκτώβριο.
1: Ξέρετε, δεν κάνουμε εμείς το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.
0: Ξαναλέω, δεν ήρθε πριν από 3 μήνες. Ήρθε τον Οκτώβριο.
2: Δεν
1: ναι, όχι, απλά.
2: Δεν σας είπα να βρείτε εσείς. Τέλος πάντων. Μια φορά εχθές που κάνανε τα παιδιά εκεί στο. Στην εκπομπή το 76% δεν ήξερα ότι θέλει ο κόσμος να μείνει ο προπονητής. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, 15 χρόνια έχουν, 25 θα κάνουν να πάρουν πρωτάθλημα με το κάθε 3 μήνες να αλλάζουν προπονητή.
1: Είναι κακό να αλλάζεις προπονητή κάθε 3 μήνες, είναι δεδομένο. Όπως είναι κακό να μην δίνεις τη δυνατότητα σε έναν προπονητή τον οποίο τον πήρες στη μέση της σεζόν και λίγο πιο πίσω πόσο ήτανε. Να μην του δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει μια ολόκληρη χρονιά για να δούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια γενική.
2: Αφήστε τον άνθρωπο να παίξει μια χρονιά.
1: Είναι μια
2: δική
1: μου γενική τοποθέτηση, την οποία όμως, ξέρετε, επειδή δεν καθορίζουμε εμείς τις βλέψεις μιας ομάδας κτλ. Και είναι και ανέξοδο αυτό που κάνουμε εμείς, είναι και ανέξοδο, ξέρεις. Δεν πληρώνουμε κάτι.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν βάζετε και κανένας ευθύνες.
1: Ναι. Τι αυτό. Ναι.
2: Δεν σας έδειξα ευθύνες.
0: Όχι, δεν μιλάμε για αυτό. Τώρα και γενικότερα
1: κοντά. Γενικά το λέμε.
2: Okay.
1: Γενικά πάντως, αν θέλει μια ομάδα να προοδεύσει, πρέπει να πάρει έναν προπονητή, να τον αφήσει, να τον σχεδιάσει, να τον στηρίξει. Να του κάνει τα θέλω του και από εκεί και πέρα να κριθεί. Δεν μπορεί να κριθεί ο Μπενίτε θα είναι καλός ή κακός προπονητής.
2: Αυτό για το διάστημα,
1: για το διάστημα που παρέμεινε στον... Εξάλλου δεν το χρειάζεται κιόλας ο Μπενίτε, διότι έχει μια ιστορία, έχει ένα βιογραφικό το οποίο το έχει καταθέσει τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουν φύγει προπονητές που μεγαλούργησαν σε άλλες ομάδες, έχουν φύγει προπονητές που μετά πήγανε και κάνανε παπάδες, αλλά έχουν φύγει και προπονητές που ήταν καλοί.
2: Εντάξει, αλλά στον δοκιμάσουμε τον άνθρωπο μια χρονιά να κάνει την ευρύτηση και να κάνει την προετοιμασία αυτός, να δούμε. Και το μεταξύ ξέρουμε ότι είναι ένας καλός προπονητής. Δεν σου λέω ότι είναι ο Αλφα. Ναι. Είναι ένας καλός. Ας τον να κάνουμε με μια προετοιμασία. Γιατί το Δεκέμβριο, το Γενάρη, θα θέλουν άλλο προπονητή. Θα πάρουν λέει ένα Δανό τώρα. Ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός. Άλλος το Γενάρη. Γι' αυτό κάνουμε να πάρουμε.

0: Λοιπόν, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Καταρχήν, ανάμεσα στο Final Four και παίζοντας Ολυμπιακούς τελικούς, πραγματικά θα είναι αστείο να συζητάμε αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μοντέρο, το Μακιλιάρ, τον άλλον, πώς το λένε, από τις Αλγκύρες κτλ. Είναι το αποκλείο να κάθεται να συζητάει ο Ολυμπιακός και κάθε σοβαρή ομάδα εν ώρα του.
1: Εγώ όλο το συζητάει και ο Ολυμπιακός, άντε.
0: Ναι.
1: Με τον Φραντζίσκο που είναι στις Άλκες και δεν. Ο Μοντέρο έρχεται και αυτό να παίξει Champions League, που να πω. Final Four.
0: Δηλαδή.
1: Κοίτα, παιδιά, δεν ακολουθεί την αποστολή τελευταίε δύο μέρε, δεν είμαι εκεί φόκου. Απλά μιλάω με του μάνατζερ.
0: Μιλάω με τον Ολυμπιακό και μου πιάνουν και την κουβέντα και μου λένε ότι κοίταξε να δει. Εντάξει, επειδή θα παίξουμε και μαζί, σε παρακαλώ πολύ.
1: Είναι άλλο,
0: είναι σαν χλαμάρι.
1: Είναι άλλο αν υπάρχει ενδιαφέρον, κάποια προσέγγιση κτλ. Και άλλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν γίνεται
0: ενταραβέρι.
1: Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Είναι αφύσικο να έχεις παίκτες οι οποίοι θα πάνε να παίξουν εκεί και να ξέρουν ότι η ομάδα σου συζητάει με κάποιον άλλον που θα έρθει στη θέση σου. Είναι τρομερά σαχλαμάρα μεγάλη. Ατελείωτη.

Φίλε μου από τη Μαδρίτη, Χρήστο, όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, εγώ κατέθεσα την άποψή μου, διότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη Λίβερπουλ, διότι ως γνωστό παρακολουθώ τη Λίβερπουλ από μικρό παιδάκι. Κατέθεσα την άποψή μου κτλ. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που γίνεται με τον κάθε Μπενίτεθ και με τον κάθε προπονητή που έρχεται στην Ελλάδα για να δουλέψει. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να πάρεις ένα τέτοιο προπονητή, να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για να έρθει εδώ, πρέπει να του δώσεις και τη δυνατότητα να δεις το έργο του κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί και δεν πιστεύω ότι κάποιος στον Παναθηναϊκό σήμερα διαπίστωσε ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει. Πραγματικά κάποιος από τον Παναθηναϊκό διαπίστωσε τώρα ότι ο Μπενίτεθ θα κάνει, θα πρέπει να τον φωνάξει ο διοκτήτης της ομάδας στο γραφείο του και να του εξηγήσει και να του πει γιατί δεν μου το είπες πριν από τόσο καιρό που τον πήρα. Πάμε.

0: Πότε είναι η τελική του Τσουλού και τα λοιπά? Την άλλη εβδομάδα είναι. Αρχίζουν από την άλλη εβδομάδα. Πότε είναι?
1: Από τώρα.
0: Τι από τώρα, δηλαδή, από σήμερα?
1: Από σήμερα, ναι. Ναι. Όλα παίζουν.
0: Ναι, για πες.

0: Η Σάκαρη αποκλείστηκε.
1: Έλα τώρα που θα σκορώ και με τη...
0: Ρωτάω ρε, λέει να μην μαθαίνω.
1: Λοιπόν, αύριο
0: ναι.
1: Έχουμε τον πρώτο τελικό.
0: Που είναι ποιος?
1: Η Europa League, στην Κωνσταντινούπολη, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα.
0: Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, ναι. Ωραία. Καλός θάνατος.
1: Μια χαρά, γιατί να μην είναι καλός.
0: Καλός θάνατος.

0: Σάββατο.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Έχουμε τελικό Champions League. Πάρει σε Ζερμέν Arsenal. Πρόσεξε με όμως.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα.
1: Τόσο νωρίς.
0: Τόσο νωρίς, γι' αυτό πρόσεξε με. Ενώ το Freiburg.
1: Άστον Βίλα.
0: Είναι νομίζω στις 8, αλλά κάτι να το τσεκάρω.
1: 7 η ώρα τελικό Champions League.
0: Όχι, 10 η ώρα είναι το Freiburg Άστον Βίλα αύριο. Κανονικά στην ώρα που έχουμε συνηθίσει.

0: Και την άλλη Τετάρτη είναι το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο στις 10 ώρα το βράδυ. Αυτός. Ο τελικός στην Red Bull Arena.
1: Άρα. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μιχαέλ. Γεια σου, αρχηγέ.
0: Άρα, αύριο Τετάρτη τελικός Europa Freiburg στον Βίλα. Την άλλη Τετάρτη τελικός conference Crystal Palace με την με τη Ράγιο. Και σε 10 μέρες το άλλο Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε το Paris Arsenal.

0: Ένας φίλος που θέλει να σου κάνει πλάκα, παίζει Τσέλσι Τότεναμ καρφωτό διπλό.
1: Καθόλου πλάκα, δεν το βλέπω τόσο αστείο. Ξαναλέω, είμαστε καλύτεροι εκτός έδρας και η Τσέλσι τον τελευταίο καιρό είναι σε μαύρο χάλι. Όχι ότι εμείς είμαστε σε άσπρο, εμείς είμαστε σε κατά μαύρο, αλλά εντάξει. Παίξε ένα χ2 εδώ για να δω πόσο δίνει και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ένας φίλος μου λέει ότι μιλάς για την εσύ που η ομάδα σου θέλει να αλλάξει 5-6 προπονητές. Αδερφέ, και στην ομάδα μου αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα η θέση μου είναι η ίδια, ότι δεν μπορεί να αλλάζεις τον προπονητή μέσα στην σεζόν. Πρέπει να τον αφήνεις να κάνει τη δουλειά του κτλ. Δεν αλλάζω θέση ούτε αν πρόκειται για την ομάδα μου ή αν πρόκειται για άλλη ομάδα.
1: Θυμίζω ότι κλείνουμε 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου. Sport FM και γιορτάζει, διορίζει, γλεντάει, τα κάνει όλα. Το μεγάλο δώρο είναι ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM και να ακολουθήσετε την πολύ πολύ απλή διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες μέρες και ίσως να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάρει αυτή την αμαξάρα. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδύθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άντιχόροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: πάμε, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Για χαρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο, Σταμάτης είμαι από Αρτέμιδα.
2: Γεια Σταμάτη.
1: Είναι ο κύριος Μπάμπης εκεί.
0: Σταμάτη, γεια σου, ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη, και είμαι ο αδερφός του Μάριου, του πολίτη.
0: Απαπαπαπαπα.
1: Μια χάρη θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχασα τη γυναίκα μου προχθές. Ένα τραγουδάκι μόνο, ένα τραγουδάκι, καλά, ένα τραγουδάκι έτσι απειρώστε. Ελίνα τη λέγανε, μόνο αυτό και συγγνώμη. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, δεν τη ειλικρινά, ένα τραγουδάκι μόνο για τη γυναίκα μου.
0: Να ζεις να τη θυμάσαι αδελφέ, να ζεις να τη θυμάσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για σας.
2: Ζητά συγγνώμη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να νιώσουμε όλοι μια παρέα και ο ένας να είναι δίπλα στον άλλο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τι έχεις, έχεις επάνω, τι έχεις.
2: Θα βάλω κάτι.
0: Ναι, βάλε κάτι.

Είναι συγκλονιστικό. Αποσυντονιστήκαμε τελείως. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που έχουμε.

0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Παιδιά, Αντώνης από Κρήτη, Ηράκλειο. Συγχαρητήρια καταρχήν, σας ακούω χρόνια. Δεν έχει τύχει να πάρω ποτέ τηλέφωνο. Τώρα ένιωσα την ανάγκη να πάρω τηλέφωνο. Να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο φίλο που έχασε τη γυναίκα του. Και αν μου επιτρέπετε να του πω να μείνει δυνατός, να μείνει γερός. Και αν έχουν μείνει και πίσω, απραγματοποιεί τα όνειρα, να ζήσει για να τα κάνει πράξη για τη γυναίκα του. Μόνο αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Πάμε, επιστρέφουμε. Παναγιώτη Κεφαλάς. Έλα, Παναγιώτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Η αντίστροφη μέτρησή μας είναι. Δεν έμεινε τίποτα, μερικές ώρες.
4: Μερικά.
0: Ναι.
4: Σιγά-σιγά.
3: Δεν είναι μέρες.
4: Ξεκινάμε.
3: Ετοιμάζομαι.
4: Καλά, με συνεντεύξεις τύπου, με αφήξεις ομάδα, με προπονήσεις.
3: Η ελληνική πολιτεία μέσω ανακοίνωσης μας έβγαλε ότι θα είναι πολύ δρακόντρια. Θα είναι δρακόντρια τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί προφανώς μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Μιλάμε και η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα μετά το NBA αυτή τη στιγμή παγκοσμίως όσον αφορά τον μπάσκετ τουλάχιστον. Και εντάξει, για μερικούς εξυπώνουν, εμείς το θεωρούμε καλύτερο και ανώτερο από το NBA. Όχι από άψη ταλέντη και ποιότητας, αναγκαστικά, αλλά γενικά από το είδος μπάσκετ το οποίο βλέπουμε. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, περιμένουμε όπως είπατε και εσείς τις ομάδες, οι ομάδες οι οποίες, και ας το πούμε και αυτό, ότι ξέχωρα από τη Real, νομίζω από τις τέσσερις του Final Four, μόνο η Real έχει κάποια σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, γιατί όπως είπαμε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά, είναι και το αγωνιστικό, έτσι, ωραία τα καλά. Ωραία τα οι δηλώσεις, ωραία περάσαμε και στα play-off που λέει ο λόγος, εννοώ με τις μάχες τις οποίες είδαμε. Αλλά τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Η Real λοιπόν, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει γίνει γνωστό πριν από μερικές εβδομάδες, θα στερηθεί και τους δύο ψηλούς της, και τον Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν. Από την άλλη, η προσεγγίσεις αντίπαλος του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, δεν έχει προβλήματα από ό,τι βλέπουμε, ή τουλάχιστον ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες, αν εξαιρέσουμε ως απουσία τον Ζίλσον Μπάγκο, που είναι απουσία από την αρχή της σεζόν, δεν έπαιξε και σχεδόν καθόλου με την Φενέρ, και ούτως ή άλλως το κοινό αυτό, το κενό αυτό του Ζίλσον Μπάγκο, του ψηλού, έχει καλυφθεί από τον παίκτη ο οποίος ξεκίνησε φέτος στην ΑΕΚ. Να παίζει ο Κρις Σίλβα, είναι ο παίκτης ο οποίος τον αντικατέστησε. Από την άλλη, η Βαλένθια ενδεχομένως να στερηθεί τις υπηρεσίες του Λόπεθ Αροστέγγι, αλλά τον δίνουν αμφίβολο, όπως και τον Ιωσέπ Πουέρτο. Αν το θυμάστε, το Πουέρτο είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο από τα δύο το οποίο έγινε στο Telecom Center, στα play-off, και εκτοτε δεν έχει ξαναπήξει. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός επίσης μετέφερε και το ρεπορτάζ στο πρωί ο Νίκος, έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για αυτήν την πολύ μεγάλη γιορτή. Πριν από μερικές ώρες, μάλιστα, και νομίζω ότι πρέπει να το έχει καταλάβει και ο κόσμος, εμείς το περιμένουμε γιατί είναι η δουλειά μας αυτή ούτως ή άλλως, το έχει καταλάβει και ο κόσμος όταν πλησιάζουμε στο Final Four της Ευρωλίγκας, όπου γίνονται τα περισσότερα deal, μάλλον τα πιο 38 deal κατά τη διάρκεια των Final Four. Στο πλαίσιο αυτό και στην ονοματολογία την οποία βγαίνει, βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Τζιν Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο όπως θέλετε πείτε το, του Δομινικανού εκρηκτικού γκάρντ και του εκ των MVP φετινής Βαλένθια, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Αυτά αναφέρουν οι Ιταλοί τουλάχιστον. Το Sportando, το οποίο είναι ένα αρκετά έγκυρο ιταλικό site, δεν γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ αν έχει βάση το συγκεκριμένο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος με τις εμφανίσεις που έκανε φέτος
4: έχει εξαφανιστεί. Λογικά θα αποτελέσει το μήλον της έδρας φέτος.
3: Σαφέστατα και θα αποτελέσει το μήλον της έδρας. Ο ίδιος πάντως, το περιβάλλον του μάλλον, γιατί νομίζω ο ίδιος δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήθελε να δοκιμάσει το NBA, κάτι που ισχύει και αντίστοιχα και με τον Φρανσίσκο, αλλά νομίζω ότι επειδή ακούγονται αρκετά μεγάλα ποσά και για τους δύο, δεν ξέρω αν αυτά τα ποσά τους
4: επηρεάσουν.
3: Και έτσι, έστω, ας το πούμε, φρενάρουν ή να αναβάλουν το όνειρο του NBA αυτοί οι δύο παίκτες. Ο Μοντέρο, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ημέρες έπαιξε και στο ρεπορτάζ της Χάπολ Τελαβίβ πάρα πολύ δυνατά. Επίσης, πολύ σημαντικό όσον αφορά τον Μοντέρο, να πούμε ότι έχει ένα buyout από την Βαλένθια, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο ούτως ή άλλως, το οποίο buyout, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν γύρω στα 600-700.000 ευρώ, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν ακόμη και στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ έπαιξε και το ρεπορτάζ της Χάπολ, η οποία εκτός ότι προτίθεται να πληρώσει αυτό το 1,5, αν ισχύει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είναι η ρήτρα του Μοντέρο, μάλιστα φέρετε και

0: διατεθειμένοι να του προσφέρει μέχρι και 3,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως συμβόλαιο για να τον δελεάσει τον συγκεκριμένο παίκτη. Και αυτά τα ποσά μπορούμε να τα ακούμε και να μας ακούγονται πάρα πολύ υπερβολικά, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι πάντα σύμφωνα με τους Ισραηλινούς του χρόνου το μπάτζετ της Χάμπλ θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένο, οπότε θα είναι αναμφίβολα μία από τις ομάδες που αυτό το καλοκαίρι θα μπει πάρα πολύ δυναμικά.
1: Είναι και τελευταία δυναμική τη ομάδα που για να μπορέσει να ματσάρει προσφορές από συλλόγους με πολύ μεγαλύτερη ιστορία, φανέλα, ξέρεις και...
2: θα ξαναπώ την άποψή μου. Είναι γελίο να ακούγονται αυτά τα πράγματα για έναν παίκτη ο οποίος τώρα θα έρθει να παίξει Final Four για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός που είναι στο Final Four. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για να συζητήσει με τα γραφικά ή και τον ίδιο τον παίκτη, τη θεωρώ γελία.
1: Μόνο δεύτερο μάναζε και τα λοιπά αυτό, σε μια φιλολογική κουβέντα. Να πει τώρα είτε ο παίκτης, είτε οι ομάδες, είτε η Βαλένθια, είτε ο Ολυμπιακός.
2: Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε.
1: Ναι, δεν είναι το timing.
0: Μα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησα λέγοντας ότι πάντα κατά τη διάρκεια του Final Four γίνονται τα deal και πάντα βγαίνουν και διάφορες φήμες. Έτσι, οι οποίες ενδεχομένως να μην βγαίνουν από τις ομάδες ή στην πλειοψηφία να μην είναι αυτές οι φήμες από τις ομάδες. Να είναι από μανατζερικά γραφεία γιατί πρέπει να κλείσουν κάποιο ένα πολύ καλό deal. Με αρκετά χρήματα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και αυτό το δημοσίευμα να είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή μπορεί να μην σημαίνει κάτι δηλαδή. Άλλωστε το ξαναπώ, το παρατηρούμε σχεδόν να γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Βλέπετε στα μέσα της σεζόν, Δεκέμβρη, Γενάρη, ακόμη και Φεβρουάριο να ακούγονται ονόματα. Όχι, θα ακουστούν Απρίλιο-Μάιο και ειδικά τον Μάιο όταν είναι το Final Four.
1: Σιγά σιγά ολοκληρώνεται η σεζόν.
0: Κατά ψέματα, ναι, έχουν γίνει πολλά deal μέσα στο Final Four. Τώρα, πόσο είναι κοντά ή όχι η συγκεκριμένη περίπτωση και πόσο ευσταθεί, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, αλλά τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, επειδή μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, γράφεται για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Μοντέρο, νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει.
2: Πάντως από το συγκεκριμένο που βγήκε τον αυτόν δεν πετυχαίνει ελέφαντα στα δύο μέτρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα ήταν λίγο πιο εύστοχος, ας το πούμε.
2: Ναι, τώρα πια το δεν τελευταίο διάστημα... Είναι ελέφαντα, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα ναι, δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά του καθενός, αλλά...
2: Όχι, είναι εκ του αποτελέσματος το λέω, ρε φίλε, δεν το λέω για...
0: κοίταξε να δεις τώρα, άμα έχεις καλές σχέσεις με κάποιον μάνατζερ, γιατί ο μάνατζερ γράψει αυτό λίγο και ας μην καταλήξει τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό δεν είναι δουλειά όμως, αυτό είναι εξυπηρέτηση.
0: Αυτό ναι, είναι χρηματιστήριο, γιατί χρηματιστήριο έχει γίνει και αυτό. Οπότε να ανέβουν
2: εγώ
0: και
2: πάλι,
0: εκεί.
2: Εγώ πάλι λέω ότι ο παίκτης θα μείνει στη Βαλένθια, διότι η Βαλένθια προχθές έκανε δήλωση ότι θα ματσάρουμε οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, εκτός αν θέλει ο παίκτης να πάει στην Αμερική.
0: Και μια στιγμή μιλάμε για Βαλένθια, να μην νομίζει ο κόσμος ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που μπορεί να τα λέει στα λόγια ότι μπορεί να ματσάρει προσφορές. Ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, ο κύριος Ρότζ, ο Χουάν Ρότζ, είναι ο δεύτερος πιο πλούσιος Ισπανός αυτή τη στιγμή. Ο πιο πλούσιος είναι που έχει τα γνωστά καταστήματα τα ρούχα, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Και ο δεύτερος είναι ο κύριος Ρότζ, ο οποίος έχει την μπασκετική Βαλένθια. Δεν έχει καμιά σχέση η μπασκετική με την ποδοσφαιρική ιδιοκτησιακά. Δεν είναι. Δεν συμβαίνει αυτό και στην Ισπανία. Δεν είναι, ας πούμε, Real Barcelona που είναι ένας ιδιοκτήτης και γενικά είναι ένα κλαμπ με μέλη και αυτά. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Είδαμε ότι έχτισε και μια γηπεδαρά. Έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο γήπεδο και γενικά, αν τους ανοίξει η όρεξη και στην Βαλένθια, βέβαια εκείνοι θέλουν να το πάνε και λίγο πιο μεθοδικά. Δηλαδή θέλουν να βάλουν και στη διαδικασία παραγωγής παικτών. Γιατί έχουν και ενδεχομένως να έχουν τις καλύτερες υποδομές τουλάχιστον για τις ακαδημίες. Το πάνε λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αν. Εφόσον τους ανοίξει η όρεξη φέτος και νομίζω δεν έχουν κάποιον άλλο λόγο να μην τους ανοίξει, μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε στο Final Four. Δεν μπορείς δηλαδή, αν θες να δείξεις μια συνέπεια και μια συνέχεια σε αυτό και αν έχεις όραμα βέβαια να δείξεις ότι έχεις όραμα, προφανώς θα εξακολουθείς να επενδύεις και εφόσον είσαι πλέον, λογίζεσαι μια ομάδα Final Four, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσεις το ίδιο μονοπάτι, δηλαδή να συνεχίσεις τις ίδιες επενδύσεις και οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι, για να καταλήξουμε, πολύ εύκολο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη και έτσι όπως βλέπω εκείνη την κατάσταση, να πάρεις και παίχτη εύκολα από τη Βαλένθια πια.
1: Ακριβώς.
0: Όπως ήθιστε δηλαδή σε ομάδες οι οποίες είναι Final Four, μπορεί να πάρεις παίχτη εύκολα από τη Φενέρ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, από τη Ρεάλ. Δεν είναι εύκολο, αν δεν το επιτρέψουν οι ίδιες.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ.
1: Καλή συνέχεια στον Παναγιώτη Κεφαλά. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαία build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 23 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ωραία παρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Πρέπει να το συνηθίσετε ότι τελειώνοντας οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μας υποστείτε μουσικά. Και σήμερα είναι μια δοκιμασία για σας.
1: Όχι δοκιμασία.
0: Δοκιμασία, ρε παιδί μου. Τους φέρνουμε έναν ήχο τον οποίο δεν τον πολύ ακούνε στο...
1: Μια εμπειρία.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο. Τους φέρνουμε κάτι το οποίο τους δώσαμε ένα δείγμα με την προηγούμενη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Με την προηγούμενη συναυλία, πάλι στον ίδιο χώρο.
2: Σωστά, στην καζάρτα Ρουφστή.
0: Μιλά στο μικρόφωνο γιατί θα ακούνε.
1: Θα φτιάξουμε.
0: Όχι, θα το σηκώσουμε.
1: Λοιπόν, θα έχετε γνωριμία με ένα άλλο είδος που ίσως δεν έχετε συνηθίσει τόσο στα αυτιά σας, αλλά πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
0: Λεγόμαστε πάνω.
2: Παναρμόνια.
0: Παναρμόνια. Και είμαστε πολλοί.
2: Είμαστε αρκετοί, ναι.
0: Είμαστε...
1: Λοιπόν, να συστηθούμε πρώτα απ'
0: όλα. Να συστηθούμε.
1: Ναι. Είμαστε εδώ. Δηλαδή, η Παναρμόνια είναι πολλοί. Εδώ έχουμε τρεις συνοδοιπόρους από εγώ. Συστηθείτε λοιπόν στο κοινό.
0: Η Τζοάννα.
2: Είμαι η Τζοάννα Σουλκούκη.
1: Λοιπόν, και θέλουμε να πείτε και τι κάνατε, τι δεν είναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι στην ομάδα εδώ και 8 χρόνια στην Παναρμόνια.
1: Ναι.
2: Και παίζω πιάνο κυρίως, αλλά και γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους.
1: Πολύ εργαλείο.
2: Ενορχήστρωση, καλλιτεχνική επιμέλεια.
1: Μάλιστα. Ενορχήστρωση, τζαλέ. Φέρνω και τα νερά.
0: Τα λε κιόλα ή μόνο γράφει.
2: Και τραγουδάω. Και τραγουδάω.
1: Πολύ εργαλείο. Πολύ ελβετικό σουγιά. Πάμε εδώ.
0: Από την άλλη μεριά.
3: Εγώ είμαι η Ερμιέλ Τζάνεβα. Εγώ είμαι από το 2012 στην Παναρμόνια.
1: Ναι.
3: Παίζω φλάουτο και τραγουδάω. Και. Γενικά περνάμε καλά.
1: Γενικά τραγουδάμε όλοι σχεδόν. Όποιο έχει κέφι βγαίνει μπροστά.
3: Πραγματικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Γεια σας. Εγώ Μιχάλης Πυθαγόριος.
1: Mm-hmm.
0: Πυθαγόριος, ωραίο.
1: Ωραίο, ναι. Καλλιτεχνικό.
4: Ναι. Καλλιτεχνικό, ναι. Και παίζω μπουζούκι, μπάσο και λαούτο.
1: Έχουμε, πώς το έχετε τώρα, έχουμε πιάνο, λαούτο και μπουζούκι. Έτσι είναι, αν είναι λίγο τι
0: με το μπουζούκι, τι θες μας τους εδώ.
4: Λίγο διαφορετικός ο τρόπος που...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα και νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι όμως επειδή να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι, να ακούσουμε ένα μικρό δείγμα από την δουλειά τους που θα την παρουσιάσουν στον Καζάρτε την Πέμπτη.
1: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο 21.
0: Ναι.
2: Κωνσταντίνου Κελένης.
0: Ωραία.
2: 9.30 ξεκινάμε, οπότε ο κόσμος θα έρθει γύρω στις 9. Και έχουμε και πολύ ωραίες συμμετοχές μαζί μας, πολύ ωραίους καλεσμένους. Έχουμε την Μπένι Μπαλτατζή, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, να τραγουδήσει και δικά της τραγούδια και δικά μας.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε τον ξέρετο βιολιστή Τζέκη Σουλκούκη, που είναι και πατέρας μου.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε και τη Δάφνη Νικολάου, μια υπέροχη φωνή που γνωρίσαμε τώρα στο Voice. Και είναι έτσι και του παραδοσιακού η Δάφνη, αλλά γενικά και εκείνη. Χαμελέωσε πάρα πολλά ήδη. Είναι απίστευτη φωνή.
1: Σταγόνες του Φωτός λέγεται η παράσταση, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε κάτι και να καταλάβετε κι εσείς περί τίνος
0: πρόκειται. Έχουμε ζητήσει τραγούδι το πρώτο ποιο θα παίξει.
2: Ας βάλουμε το Δε Σούνου. Mm-hmm. Να μπούμε λίγο στο κλίμα.
1: Πώς έχει γίνει όλη αυτή η σύμπραξη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε στην πορεία. Σας το λέω από τώρα για να μην χαμογελάνε, παιδιά. Πρέπει να το δείτε τώρα. Ο καθένας με διάκριση σου λέει: θα ακούσουμε πολλές και διαφορετικές ιστορίες, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τη δουλειά των παιδιών.

0: Ακούσαμε Τζοάννα.
1: Το Δο Εσούνου, ναι.
0: Ναι, το οποίο το έχει γράψει.
1: Το έχω γράψει εγώ, στίχους μουσική, και αρχικά γράφτηκε ο στίχος βασικά είναι μιας φίλης η οποία δεν είναι τώρα εδώ, Σοφία Ερατό, συναδυνάκη, είχε γράψει το «Όλα είναι ένα» και μεταφράστηκε μετά ο στίχος από το, στα ισπανικά, που τον προσαρμόσαμε λίγο. Και είναι το Todo es Uno, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Rays of Infinity, που είναι ένα ξενόγλωσσο άλμπουμ. Και μπορεί ο κόσμος να το βρει και από το site μας και γενικώς στα μέσα, Spotify και YouTube.
0: Το site σας είναι?
1: Panharmonia.com.
0: Okay.
2: Εύκολο. Και αυτό είναι εύκολο, το δύσκολο είναι άλλο. Είστε σε αυτή την συναυλία μόνο 11 από ό,τι μου είπατε, σωστά?
1: 11 με τους
2: καλεσμένους. Πολλές φορές είστε μίνιμουμ 8, 10, 12 αναλόγως στη...
1: Εκεί.
2: Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις? Γιατί στην Ελλάδα είμαστε, δεν είναι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιος leader.
0: Διαβοής.
2: Ναι.
0: Δηλαδή... Φαντάζομαι ότι κάποιος θα παίζει το ρόλο του leader.
2: Υπάρχει.
0: Ναι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δεν
1: έχουμε γίνεται. Κάθε φορά ένα κέντρο. Αυτά τα τελευταία χρόνια είμαι εγώ. Αλλά δεν είναι και απόλυτο. Έτσι είναι αναλόγως. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος όντως να διαθέσει την ενέργειά του σε όλο αυτό και να μπορεί να εναρμονίσει έτσι την ομάδα ώστε να λαμβάνονται όλες οι απόψεις υπόψη, έτσι, αλλά και να βγαίνει και ένα αποτέλεσμα όμορφο μέσα από τις δράσεις και τις επιλογές που γίνονται.
2: Πώς άρχισε όλο αυτό? Διότι δεν είναι, παίζω εγώ με το φίλο μου μια κιθάρα στο γυμνάσιο και άντε βρήκαμε ακόμα έναν παίζει drums και κάναμε μπάντα για να μαζευτείτε όλοι αυτή η διαφορετική
1: μουσική.
2: Το
1: περιγράψατε ήδη.
2: Ναι, αλλά πώς μίξατε είναι το θέμα?
1: Πυθαγόρια, μίλα εσύ που είσαι πριν από εμάς σε αυτήν την ομάδα.
3: Εντάξει. Ξεκίνησε από δύο φίλους.
2: Α.
3: Ναι. Και σιγά σιγά εμπνευστήκαμε κι εμείς. Δηλαδή μετά ξεκίνησε η Ερμιέλ να συμμετέχει.
0: Η Ερμιέλ από πού είναι?
4: Εγώ είμαι από Βουλγαρία.
0: Ωραία.
3: Ναι.
2: Με μουσική παιδεία πολύ.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια.
2: Η Βουλγαρία. Οπότε... Σιγά σιγά βρίσκατε κάποιος στην πορεία, ταιριάζαν τα γνώτα σας και μουσικά και σε ανθρώπινο επίπεδο και α, πάμε και σου ένας ακολουθούσε τον άλλον, κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι έγινε, ναι, ναι, και μετά...
1: Ναι, και το όμορφο είναι ότι δεν γινόταν επιλογή, ας πούμε, ξέρεις, μην φανταστείτε ακροάσεις να γίνονται, ναι. Είτε κάποιος είναι, ας πούμε, έχει μεγάλη κατάρτιση στη μουσική, όπως είναι και η Ερμιέλ, με δίπλωμα φλάουτου κτλ. Είτε ήταν κάποιος που απλά εμπνεόταν να παίξει ένα ακουστό όργανο και να μπει, και του άρεσε αυτή η μουσική.
2: Δηλαδή ερχόταν, σας άκουγε και λέγε εσύ παίζω και φλάουτο, θα κολούσε εδώ αυτό, ναι, έλα στην παρέα μας. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, έτσι.
0: Θα έρθω με ένα ντενεκέ.
2: Και εγώ με ένα τρίγωνο μόνο μπορώ, δεν ξέρω. Γιατί η φάση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Μας αρέσει πολύ, μας αρέσει πολύ.
2: Και πώς αποφασίζουμε, παιδί μου, ότι...
0: Δείχνει αυθόρμητο, που δεν μπορεί να είναι στη μουσική αυθόρμητο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που εμπλουτίζεται κάθε φορά με πράγματα και με... Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με ήχους και με όργανα και με... Όταν ο καθένας από εσάς παίζει 2-3 όργανα και τα εναλλάσσει την ώρα της συναυλίας, καταλαβαίνω ότι είναι αυθόρμητο αλλά ελεγχόμενο.
2: Αυτό το παρέστικο βγαίνει μετά και στο stage ή εκεί πλέον έχουμε αφήσει κατά μέρος το κέφι μας και πάμε σε πιο επαγγελματικά...
0: Από τις φάτσες τους και μόνο αποκλείεται.
2: Όχι, δεν είναι όλες οι φάτσες ίδιες. Κάτι να μας απαντήσουν.
4: Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει το παρεστικό, ναι. Γιατί βασικά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα εμάς είναι να είμαστε αυτό που είμαστε και στη σκηνή, όχι να είμαστε αλλιώς στην πρόβα.
2: Το απολαμβάνει, φαντάζομαι.
4: Αλλιώς στη σκηνή, ναι. Οπότε πιστεύω βγαίνει, ναι.
2: Ποια ήταν η στιγμή που είπατε ότι, όπα, εδώ έγινε ένα μπάμ, ρε παιδί μου, ένα μπράβο. Να το νιώσαμε λίγο πιο.
1: Στη συναυλία εννοείται,
2: στην πορεία της ομάδας. Και γενικότερα.
1: Κάποια στιγμή επί κορονοϊού νομίζουμε ότι εκεί πάρθηκε μέσα μας μια ωραία απόφαση ότι αυτό που κάνουμε ενισχύει τον κόσμο, την αφοβία, διότι τότε είχαμε μια έξαρση φοβίας γενικά και εγκλωβισμού και όλο αυτό το οριοθετημένο. Οπότε επειδή η μουσική μας θεωρούμε ότι προάγει αυτή την απελευθέρωση από οποιαδήποτε δεσμά, είτε εσωτερικά κυρίως, γιατί αυτά φέρνουν τα εξωτερικά, είτε από αυτό που ονομάζουμε περιορισμούς από εξουσίες, έτσι. Θεωρήσαμε ότι είναι ωραίο να μην υποστηριζόμαστε μόνο εμείς από αυτό που κάνουμε, αλλά να το προσφέρουμε. Εκεί είπαμε ότι θα κάνουμε πιο πολλές δράσεις, θα εξωτερικεύσουμε αυτό που κάνουμε. Και ας μην είναι τόσο κερδοφόρο, γιατί καταλαβαίνετε μια ομάδα, ειδικά στην Ελλάδα, 10 ανθρώπων,
2: Πολύ μελή.
1: Να πηγαίνει σε μουσικές σκηνές να παίζει και αυτό να έχει κέρδος.
2: Αλλά είναι βέβαια... λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
1: Αυτό.
0: Αν δεν μεγαλώσει, αν δεν απλωθεί, αν δεν ανοίξει, θα κάνετε το κέφι σας, θα κάνετε την...
2: Η τρέλα σας.
0: Σας, ναι. Την τρέλα σας και τα λοιπά. Θα βρείτε έναν άλλον τρόπο να, να βιοπορίζεστε και θα κάνετε την τρέλα σας. Αυτή η τρέλα όμως θα σας οδηγήσει κάποια στιγμή να ανοίξει όλο αυτό και να μαθευτεί σε περισσότερο κόσμο και να γίνει πιο... όχι πιο αγαπητό γιατί είναι σε χλαμάρα. Να γίνει πιο...
2: διαδεδομένο προφανώς.
0: Διαδεδομένο ναι. Και να μπορεί πολλοί κόσμος να μπαίνει και να ακούει αυτό το, αυτό το είδος της μουσικής και τα λοιπά. Να τώρα μιλάμε εδώ και έρχονται μηνύματα από Ισπανία.
2: Από Σεβίλη.
0: Από Σεβίλη που πραγματικά ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ που θα σε οδηγήσει η μουσική. Ποτέ. Δεν έχεις δηλαδή. Ακόμα και όταν γράφεις ένα τραγούδι δεν ξέρεις τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, μπορεί κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια να το ακούς στο ραδιόφωνο και να λες ρε, εγώ το έγραψα αυτό. Μήπως μοιάζει με το δικό μου, ξέρω, δηλαδή είναι μια ιστορία που είναι ανοιχτή και που δεν πρόκειται να κλείσει για όσο υπάρχει. Γιατί το τραγούδι πια φεύγοντας από σένα δεν είναι δικό σου, είναι του κόσμου.
1: Προφανώς.
0: Το κάνει ό,τι θέλει. Το βάζει εκεί που θέλει, το αισθάνεται όπως θέλει και εσύ έχεις τελειώσει με αυτό. Απλά μπορεί κάποια στιγμή αυτό να σε βιοπορήσει. Τίποτα άλλο.
1: Ναι. Δεν είναι στόχος, αλλά πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτό που αγαπούν, το κάνουν καλά. Το κάνουν σταθερά, το κάνουν αυθεντικά. Και αυτό, επειδή είναι ανεκτίμητο, κάποια στιγμή θα βρει αυτούς που ακουμπάνε αυτές τις ποιότητες και θα συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι και ο ένας θα υποστηρίξει τον άλλο.
0: Τι σου λέει ο πατέρας που είναι μουσικός?
1: Του αρέσει πολύ αυτή η ομάδα, διότι αυτό που μου είχε πει κάποια στιγμή είναι ότι το όνομά σας είναι αυτό που είσαστε.
2: Όντως.
1: Σας περιγράφει λέει απόλυτα αυτό το όνομα, η Παναρμόνια. Και για μένα είναι πολύ τιμητικό από έναν άνθρωπο που έχει και τεράστια εμπειρία. Και ποτέ δεν χαϊδεύει αυτιά, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα δρόμο αληθινό. Δεν θα πω καλό ή σωστό, θα πω αληθινό.
2: Ωραία. Πάμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

0: Όπως ακούτε, υπάρχει και ελληνικό στίχος. Γιατί πριν ακούσαμε ξενόγλωσσο, ναι, ακούμε και ελληνικά. Από όλα θα έχει μεθαύριο.
1: Μα παίζουμε και άλλα πράγματα στη συναυλία και στο
0: τέλος. Γι' αυτό. Του το δώσαμε να το καταλάβουν οι άνθρωποι, να τα ακούσουν.

0: Ακούμε την Τζόνα και την
1: Δήμητρα Σακελαροπούλου,
0: η οποία θα είναι και αυτή στο...
1: Σε αυτό το live δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Ήταν okay. Στο προηγούμενο, γιατί είναι, έχει κάποιες εξετάσεις.
2: Θα είναι, παίρνει παλδατζίο.
0: Εντάξει.
1: Και η Δάφνη Νικολάου.
2: Μπράβο, και αυτό το live. Οπότε
0: να
2: έχετε ποικιλία.
1: Και τραγουδάνε πολύ.
0: Να θυμίσουμε ότι η αφορμή αυτού του αυτινής της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είναι το live που γίνεται την Πέμπτη στο Γκαζάρτε, πώς μου το πες.
1: Γκαζάρτε, roof stage είναι.
0: Α, είναι από πάνω.
1: Η Ταράτσα αυτή είναι. Είναι στην Ακρόπολη.
0: Είναι στην Ταράτσα, έτσι.
2: Ακόμα καλύτερα, ναι. 9.30 ώρα αρχίζει από ό,τι καθόλου.
0: Έφαγα ένα κόλλημα γιατί την Πέμπτη θα βρέχει.
1: Βρέχει, δεν βρέχει. Η οροφή μπορεί να ανοίξει, μπορεί και να κλείσει. Οπότε είμαστε προστατευμένοι.
2: Αυτό και ρομαντικά, δεν μασάμε.
0: Κάτι άκουσα και ήθελα να το διευκρινίσουμε. Έχει δηλαδή, ακόμα και αν βρέχει, μπορεί να γίνει συναυλία.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε μεθαύριο?
1: Θα ακούσουμε και ορχιστρική μουσική. Είναι αυθόρμητο μεν. Δηλαδή από αυτοσχεδιασμούς που έχουμε παίξει live.
2: Και τους έχετε παντρεύσει, τους έχετε ταιριάξει.
1: Και θα ακούσουμε και ελληνικό στίχο και ξένο στίχο από δικά μας τραγούδια.
0: Από πού το πήρατε αυτό το αυθόρμητο και τους αυτοσχεδιασμούς?
1: Από πού το πήραμε?
0: Το πήρατε από κάπου.
1: Το αυθόρμητο δεν το παίρνει.
2: Ό,τι έχει καθένας μέσα του.
1: Το αυθόρμητο να βλύζει.
0: Υπάρχει μια τεράστια εκπομπή του Μάνου Χατζηδάκη στην ΕΡΤ, στις οποίες μετά τις έγραφε, που φώναζε κάποιους μεγάλους μουσικούς, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Okay. Και έβαζε το Ζαμπέτα μέσα και του λέει ξεκινά. Λέει τι να ξεκινήσω, παίζε του λέει. Κέρδιζε και παίζε, τον συνόδευε στο πιάνο και κάνανε 2 ώρες μουσική συζήτηση χωρίς να μιλάνε. Αυτός είναι αυθόρμητος, δηλαδή ξεκινά, παίζε. Δεν το έκανε μόνο με τους Ζαμπέτα, το έκανε με πάρα πολλούς μουσικούς και είναι πραγματικά, άμα τα πετύχετε αυτά, δείτε τα, είναι καταπληκτικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, φοβερά.
1: Εμείς περιμένοντας έτσι όταν παίζουμε σε φίλους μας, έτσι, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια δράσης, είναι το κρυπτό. Οπότε όσο περιμέναμε λοιπόν να μαζευτούν, κάποιες φορές παίζαμε κάποιες μουσικές έτσι για να είναι ευχάριστη η αναμονή. Από εκεί ερχόντουσαν αυτά τα
2: ιδέες
1: και κάποια από αυτά τα κρατάμε και τα παίζουμε και στα live μας. Μας αρέσει.
0: Ωραία. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να δώσουμε και 2 προσκλήσεις.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Σωστό. 2 διπλές.
2: Ναι, για να την πάρει αυτή.
0: 2-10-95-79-283-4-5. 2 διπλές προσκλήσεις
2: για
0: μεθαύριο. Είτε στο τηλέφωνο είτε και μέσα από το site στα μηνύματα. Απλά γράψτε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
2: Πάμε με αυτό το μουσικό θέμα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μήρο που θα είναι στην παρέα μας σε Πανορμόνιο.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι η Παναρμόνια, οι οποίοι, μάλλον κάποιοι εκ των οποίων είναι εδώ στην παρέα μας και μεθαύριο δίνουν τη δική τους παράσταση.
1: Την Πέμπτη στο κάρτελ του Καζάρτε στέλνουμε και δύο από εσάς με την παρέα τους στο 210-95-79-283-45 στα μηνύματα του ίντερνετ εδώ στο σταθμό.
0: Υπήρχε συνθήκη που να διαφωνούσα, τι εννοώ, να πει ο φίλος μου εδώ με το μπουζούκι με την παινία, επίσης όχι αδερφέ, εδώ έχουμε φλάω, το έχουμε ξέρω λαούτα, έχουμε
1: τέτοια. Τον Πυθαγόριο τον βλέπω σε πανικό, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν θέλει να μιλήσει, ναι.
1: Τον έχουν τραμπουκίσει εδώ τα κορίτσια.
0: Νομίζω είναι έτσι ήπιον τόνων, νομίζω. Δηλαδή, πώς δεν ταιριάζουν φίλε όλα με όλα.
2: Πώς γίνεται η...
0: Και να σου πω κάτι, συγγνώμη, Πυθαγόριο, ναι, γιατί βλέπω τώρα. Εντάξει, κιθάρες, βλέπω λαούτα, βλέπω γκάιντες, τρομπέτες, κρουστά περίεργα κτλ. Το μπουζούκι είναι αυτό λίγο που, ξέρεις, δεν το ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Νιώθεις λίγο διαφορετικός μέσα σε όλο αυτό.
1: Μα δεν παίζει μόνο μπουζούκι.
0: Ναι, όταν παίζει μπουζούκι είναι το θέμα, γιατί παίζει και λαούτα. Ο άνθρωπος παίζει, από ό,τι βλέπω, και άλλα, και μπάσο κτλ.
3: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαμε τον μπουζούκι. Mm-hmm. Ναι, ξεκίνησαμε τον μπουζούκι και τα πρώτα χρόνια η αλήθεια είναι ότι ας πούμε πολέμησα για να...
0: Ναι, έδωσα τη μάχη σου.
3: Ναι, έδωσα τη μάχη μου γιατί όμως, γιατί πίστευα ότι το μπουζούκι έχει ταυτιστεί με ένα σαν όργανο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν μου αρέσει αυτή η ταύτιση ότι ένα όργανο παίζει ένα ισχύει. Πράγμα.
0: Ναι. Ισχύει και πολλές φορές, για να τα καταλάβει ο κόσμος, προφανώς τι λέει τώρα Πυθαγόριος, αν το μεταφράζω σωστά, σκεφτείτε πώς έχουμε συνδυάσει όλοι στο μυαλό μας το κλαρίνο που το έχουμε συνδυάσει μόνο με τη δημοτική μουσική και πόσο διαφορετικό ήχο και άλλα πράγματα μπορεί επίσης να παράξει το κλαρίνο.
1: Υπάρχει κλαρίνο και στους villager.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και με κοιτάει με φόβο η Ερμιέλ, έχει τραβηχτεί αυτό το μικρόφωνο. Έλα πιο κοντά, είμαστε με φιλικές διαθέσεις έχουμε έρθει εδώ. Εσύ πώς έχεις ταιριάξει σε όλο αυτό, η δικιά σου πινελιά ποια είναι?
4: Δικιά μου είναι λίγο όταν τσακώνεται να το μαλακώ.
0: Έχει βρει το ρόλο της.
4: Γιατί το φλάουτ είναι πάντα γλυκό, οπότε καταλαβαίνω.
0: Πραγματικά όμως, είναι πολύ ξεχωριστός ήχος.
1: Θέλει πολύ χρόνο για να μάθει κανείς φλάουτο.
4: Εγώ πιστεύω χρειάζεται πόσο κάποιος παρατηρεί τον εαυτό του την ώρα που παίζει και πόσο χρόνο αφιερώνει. Αυτό έχω παρατηρήσει. Δεν είναι κάτι στάνταρ ότι τόσο. Άμα έχεις συνειδητοποιήσει τι πατάς, πώς πατάς, τι φυσάς και όλο αυτό, όσο έχει, πιο συνειδητός, ναι, όσο πιο
0: έχεις
4: γρήγορα.
0: Έχεις αρχίσει από φλάουτο ή και έχεις και τα λέξη στο φλάουτο? Έχεις ασχοληθεί και με άλλα μουσικά όργανα ή πήγες με τη μία εκεί και...
4: Εγώ ήθελα να κάνω πιάνο πιο πολύ. Ξεκίνησα με πιάνο, αλλά επειδή...
0: Αλλά δεν σ' άφησε εδώ, κυρία. Σου λέω, πιάνο εδώ, μόνο εμείς. Μόνο η Ζωάννα.
1: Λες πολλά κουμπιά, τι πιάνο τώρα.
0: Πλήκτα τώρα, άσε, ναι.
4: Όχι, αλλά ήταν πιο εύκολο να μπει στο μουσικό σχολείο με φλάουτο, οπότε μπήκα με φλάουτο.
0: Α, έφυγες και το αγάπησες στην πορεία.
4: Εντάξει, δεν το άφησα τελείως, αλλά δεν είμαι επαγγελματίας.
0: Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε μέσα από αυτή τη ομάδα?
5: Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Το θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια ανάσα. Αισιοδοξίας, ελπίδας, ελευθερίας, δύναμης. Αυτό μας εμπνέει εμάς. Και για να το κάνουμε αυτό, επειδή πριν Σταύρο μας ρώτησε αν τσακωνόμαστε τόσοι που είμαστε.
0: Διαφωνούμε, ρε παιδιά, τσακωνόμαστε είναι βαριά κουβέντα.
5: Διαφωνούμε, σωστά.
0: Είναι ωραίο.
5: Αλλά πολλές φορές.
0: Δημιουργικό.
5: Ναι, όταν κάποιος επιμένει στην άποψή του, η διαφωνία μπορεί να γίνει πόλεμος, έτσι.
0: Mm-hmm. Όπως έδωσε τη μάχη και πολέμησε ο φίλος μου Πυθαγόρης για τον μπουζούκι, δηλαδή.
5: Ακριβώς. Λέει μπουζούκι ή τίποτα. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να εστιάσει κανείς στη δική του καλλιέργεια. Εσωτερικά, να δει εκεί τους δικούς του αντιπάλους, τις γνώμες του, τα εγώ του που λέμε. Έτσι, να δούμε εκεί λίγο τι χρειάζεται να δούμε ο καθένας. Και αυτό το έχουμε κάνει όλοι όσοι βρισκόμαστε στην ομάδα αυτή, σταθερά. Οπότε ξεκινήσαμε από αυτό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ ώστε αυτό που κάνουμε στις δράσεις μας να είναι αληθινό. Mm-hmm.
0: Θα πάω σε ένα λίγο πιο δύσκολο μονοπάτι.
5: Ναι.
0: Υπάρχουν κομμάτια που έχετε γράψει μαζί? Δηλαδή, να πω, όχι το ένα το γράψω εγώ, το άλλο η Τζοάννα, το άλλο ξέρω ο Πυθαγόρης. Ναι, κάποιοι, ναι, που λέμε ότι για να συνθέσω αυτό το κομμάτι συνεργαστήκαμε τρία άτομα. Υπάρχουν, γιατί εκείνο που είναι ακόμα πιο δημιουργικό και πιο δύσκολο να ταιριάξουν αυτά που είναι στο κεφάλι μας και στο μυαλό μας. Ναι.
5: Πάντα, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν φέρνουμε ένα νέο στίχο που λέμε, α, μου ήρθε αυτό. Ακούστε το.

0: μπορεί να είναι αυθόρμητη, αλλά πάντα ο ένας με τον άλλο συμφωνούμε ότι αυτό μας εκφράζει.
1: Βέβαια.
2: Γιατί να έρθω να σας ακούσω, ρε παιδιά.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ναι. Το γενικά γιατί.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολλές αναφορές στη σημερινή εποχή σε κάτι αυθόρμητο, αληθινό και που να εστιάζει σε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε, όχι στο πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ο κόσμος θέλει να δείξει, ας πούμε, την δυσαρέσκεια του κακού, του πολέμου, του μαύρου, του πείτε το όπως θέλετε, αυτό το αντίθετο, αυτή την αντίθετη δύναμη. Σου λέει να δείξω με δράμα το δράμα. Γιατί το βιώνουμε όλη μέρα. Όλη μέρα πόλεμοι, όλη μέρα ιός, τρομοκρατία, όλα τα μέσα προβάλλουν αυτό. Για ποιο λόγο να μην δούμε και την θετική πλευρά? Όχι γιατί είμαστε ψευτορομαντικοί, αλλά γιατί η αληθινή κατάσταση του ανθρώπου, αν βγάλουμε λίγο, αν αφαιρέσουμε λίγο τα νομίζω ότι και εγώ είμαι ισχυρότερος και εγώ είμαι καλύτερος, ικανότερος, ανώτερος, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, είναι τέλειος.
1: Ο στάσης ζωής, δηλαδή να βλέπουμε λίγο και ό,τι θετικό μπορούμε να δούμε και να μην μαυρίζουμε. Γιατί ονομάσαμε τη δουλειά Σταγόνες του Φωτός?
0: Γιατί όλα αυτά τα τραγούδια είναι σπόροι φωτός, είναι σταγόνες του φωτός. Ένα-έναν δούμε, όχι μόνο δικά μας, έτσι. Γιατί έχουμε επιλέξει και τραγούδια γνωστά.
1: Μπράβο, τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Όπως ακούσατε πριν, Μπελατσάου, Τούριος του Ρίγα, έτσι μας αρέσει και λίγο το πιο επαναστατικό. Μας αρέσει όμως και το πιο παραδοσιακό. Από ξένο τόπο, ας πούμε. Τραγουδάμε πολλές φορές και δεν ξέρεις και Ζουμπούλια. Μας αρέσει, θα τραγουδήσει ο Ηλίας, ας πούμε, Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Θα τραγουδήσει και η Πέννη δύο τραγούδια της.
1: Τώρα που λες ο Ηλίας, η Πέννη. Ας πούμε λίγο.
0: Πέννη Μπαλτατζή.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ας πούμε γενικά, γιατί την Πέννη Μπαλτατζή την αναφέραμε, ας πούμε και όλους τους συντελεστές.
0: Σωστά. Λοιπόν, Απόστολος Τάμος, που είναι και ιδρυτής αυτής της ομάδας, πρωτοπόρος, αυτός που πρώτο ξεκίνησε να παίζει δύο ακόρντα στην κιθάρα. Κιθάρα και τραγούδι, λοιπόν, Απόστολος Τάμος. Ηλίας Λαμπρόπουλος, αυτός και αν είναι πολύ εργαλείο. Βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, κλαρινέτο και τραγουδάει. Δάφνη Νικολάου, όπως είπαμε, στο τραγούδι. Μπλέντι Τέλα, ένας υπέροχος κιθαριστής, βιρτουόζος. Και έχουμε την Ερμιέλ Κρασιμίρα Τζάνεβα, που είναι και σήμερα εδώ. Πυθαγόριος Χατζη Νικολάου, Μπουζούκι, Μπάσο και Λαούτο. Και έχουμε τον Ευθύμιο Κρέτσι στα κρουστά, τον Μίνο Ασφινιά επίσης στα κρουστά και τον Μαρκ Χάφερμαν στα γκόγκ. Και ο ηχολήπτης μας Παντελής Ανδρέου. Γκόγκ, έχουμε και γκόγκ σε αυτή τη συναυλία. Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσα να παίξω εγώ εύκολα. Πώς βάλα τον γκόγκ? Δεν ξέρω, αμεροκάματο είναι αυτό.
0: Σωστό, απλά δεν είναι.
2: Δεν το πληρώνουν.
0: Δεν το βαράμε απλά.
1: Καλά, φαντάζομαι πως ναι.
0: Το αστείωμα. Ηχούμε πάρα πολύ συνειδητά.
1: Γελάω διότι υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια τυχαίνει να βλέπω την πρωτοχρονιά τη Συμφωνική τη Βιέννη.
0: Ναι.
1: Και είναι τώρα καμιά εκατό ονοματέοι όλοι βιρτουόζοι με βιολιά, με μπάσα, με βιολεντσέλα κτλ. Και είναι ένα τύπο, έχει ένα τριγωνάκι πραγματικά, ένα ντίν, μόνο ένα ντίν. Όχι συνεχόμενα, αλλά μια φορά τόσο και λέω. Αυτό τώρα λέει: Πώ λέει, εγώ είμαι μέλο τη φωνική ορχήστρα τη Βιέννη. Φοβερό μουσικό ήταν αυτό ο τύπο. Και τελικά βάλα απλά ένα ντίν το τριγωνάκι.
0: Αν βλέπαμε.
1: Αυτή έχουμε βέβαια με τον φίλο μου τον Μάρκ, δεν ξέρω τώρα. Με τον Κόγκ, το βάλω πρέπει να συντονιστεί, να συγχρονιστεί, να είναι.
0: Αν δούμε εξετάσει διπλώματο ενό κρουστού.
1: Τα κρουστά, ναι.
0: Εκεί θα κατανοήσουμε. Τι πληρώνει κάποιος, θα παίξει αυτό το καμπανάκι μια φορά σε ολοκλήρη τη συμφωνία.
1: Σωστό. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση.

0: πείτε μας γιατί ακούμε.
1: Fly Higher.
0: Έχεις παντρέψει παραδόσεις, πέτα, πέτα.
1: Έχουμε παντρέψει παραδόσεις, αέρα. Έχουμε βάλει πέρα από τα γκόγκ, έχουμε βάλει και ένα μάντραμ της Πράσινης Τάρας, έτσι, γιατί το τραγούδι μιλάει για αυτοαπελευθέρωση, οπότε αυτή η θεότητα θεωρήσαμε ότι ταιριάζει καλύτερα από όλες.
0: Έχει πολύ ωραίο σκοπό πάντως.
2: Ωραία, να δώσουμε ένα από το ίντερνετ εδώ, Πλασαράς Παναγιώτης, και δώσει και ένα από εκεί.
0: Πείτε μου και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 17.
1: 15.
0: Είναι η κυρία Σλαχνανίδου Μαριάνθη. Μαριάνθη μου, η Μαριάνθη. Πώ Μαριάνθη.
1: Μπράβο Μαριάνθη.
0: Σε 6:27 τελειώνει ο αριθμό τηλεφώνου τη και ο κύριο Πλασαρά Παναγιώτη.
2: Θα μπορούσα να σου πω τι ακριβώ έκανε στο όνομα, αλλά είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Σάρα Σλαχνανίδου.
2: Ωραία. Πέμπτη λοιπόν στην ταράτσα, στο καζάρτε, ο κύριο Πλασαρά Παναγιώτη και η κυρία Σάδη.
0: Κύριε Μαριάνθη, τέλο πάντων, ναι.
2: Θα πάρουμε και τηλέφωνο και ασφαλώς να το επιβεβαιώσουμε. Γράψε και αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, το έχω σημειώσει.
2: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε μια άλλη εικόνα, ένα διαφορετικό πράγμα. Ελπίζουμε να πάει καλά και εδώ θα είμαστε και στα επόμενα και στα αυτά. Και κάποια στιγμή να μαζευτούμε να κάνουμε δίπλα στο στούντιο ένα.
0: Να έρθετε με τα μουσικά οργανάκια, να
1: με χαρά
0: να γουστάρουμε.
2: Να το ευχαριστηθούμε και να το μεταδώσουμε μετά.
0: Δεν έχουμε πολλά λόγια. Εκεί τη μουσικούλα σα, την εμπνεύση σα. Μουσικούλα σα το λέω με γλυκά έννοια, έτσι. Όχι υποτιμητικά, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αυτό που ακούμε και αυτή την ώρα και την προηγούμενη ώρα είναι η Παναρμόνια. Μεθαύριο στο Γκαζάρτε. Τα παιδιά θα είναι εκεί, να σα περιμένουν. Ευχαριστούμε. Εμεί περάσαμε ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τέλεια.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν στην παρέα μα. Ευχαριστούμε και τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στη μουσική και τεχνική επιμέλεια. Τον Σωτήρη Ταμπάγο και την Κωνσταντίνα Βγανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάβο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετσόγλου και Γιώργο Τσαλάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί

0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
2: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
3: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
3: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
4: Γελάς, ε.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παίξε.
5: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
6: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία.
5: Σημείο επίπεδο.
6: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε.

0: στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
1: Αυτά φυλάκια.
0: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
2: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
3: Να σου πω κάτι.
0: Πάμε.
3: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
0: Ναι.
3: Και σφύριξα κιόλας.
0: Ναι.
3: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου. Που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
0: Ναι.
4: Σου σφυρίζω.
5: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορώ να μου κάνεις τη ραμπόνα.
6: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
5: Δηλαδή.
7: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
8: Είναι δυνατόν.
7: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
8: Δεν είναι δυνατόν.
7: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
8: Τσικαγιόπουλος!
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα κόσμε. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της 4ης 20 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας για να καλέσετε μαστική χρέωση και να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινο από το live. Ασφαλώς και θα ξεκινήσουμε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Premier League από την Arsenal. Μετά από 22 χρόνια αναμονής, η Arsenal εχθές δεν χρειάστηκε να παίξει. Ήρθε η ισοπαλία με την Bournemouth City και αυτά έβλεπα τώρα πριν μπω στο στούντιο για εκπομπή. Τα βίντεο από το προπονητικό κέντρο της Arsenal. δεν υπάρχει δηλαδή. Και να μην είσαι Arsenal, χαίρεσαι για πάρτι τους. Χαίρεσαι για πάρτι τους πραγματικά. Και το τι έγινε στο Βόρειο Λονδίνο και το τι έγινε στα αποδυτήρια της ομάδας. Το έλεγα το όλο το τελευταίο καιρό, όλο εδώ και πολύ καιρό, ότι αυτό το γκρουπ με τον Αρτέτα άξιζε ένα πρωτάθλημα. Άξιζε να φύγει και αυτό το βάρος από την Arsenal. Γιατί 22 χρόνια είναι 22 χρόνια, όπως και να το κάνεις. Μπράβο τους λοιπόν, και ήταν και δίκιο και άξιζε η Arsenal σε αυτή την τελευταία τριετία να πιάσει την κορυφή. Γλέντια είχαν και στη Βραζιλία, όπου ανακοίνωνε ο Αντσελότη μέσω press conference την αποστολή για το Μουντιάλ. Και είδα χθες ένα βιντεάκι με 4-5 παίχτες. Ο Νεϊμάρ βέβαια πρωταγωνίστησε, γιατί αυτόν λατρεύουν. Εδώ είχαν κάνει διαδήλωση για να τον καλέσει ο Αντσελότη. Αλλά είδα ένα βιντεάκι από εκεί με 4-5 παίχτες που περίμεναν την κλίση του στο Μουντιάλ. Καλά, οι Βραζιλιάνοι το πώς βλέπουν το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε, έτσι είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Γενικά το ποδόσφαιρο είναι μερικές φορές, είναι κάποιες στιγμές που για αυτούς που δεν ασχολούνται, ξέρεις, που μας λένε ότι είμαστε κολλημένοι με το δερμάτι την μπάλα, ας πούμε, που κυνηγάνε κτλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς. δεν είναι έτσι ακριβώς, παιδιά, να μας συμπαθάτε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Europa League το βράδυ, 10 η ώρα. Ξεκινάνε οι τελικοί στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αρχή γίνεται απόψε με το Europa League, εκεί όπου κοντράρεται η Aston Villa, το μεγάλο φαβορή, απέναντι στη Freiburg. Που να πω προσωπικά δεν την περιμένα να φτάσει μέχρι εκεί. Την Aston Villa την περιμέναμε. Aston Villa Freiburg λοιπόν, στον πρώτο τελικό των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ, το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Μόλις τελείωσε νίκη Καβαλίρη, νίκη κάνανε το 22-4, λέει, και πήγαν το παιχνίδι παράδες και φυσικά κέρδισαν. Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός all the way. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο, τα Χανιά, Γιάννη Σάκ. Ελπίζω στις μεταγραφές να γίνουν, μην γίνουν πάλι τα λάθη του 23 με παίχτες σαν τον Ροδόλφο Μπιζάρο και άλλους τελειωμένους, λίγους και καλούς, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα, Βάγκο, το Δανό πρέπει να τον πάρουμε. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα με έχει πείσει. Δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλουν και καλές ομάδες Bundesliga. Τι λες εσύ? Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει, με αυτόν ασχολούμαστε δύο μέρες τώρα. Μοιάζει να είναι ένα καλό project ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη και κύριε Χολύπτα. Καλό χειμώνα και καλή εκπομπή να έχει. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Λέω Σπυρά να το μαρώσει. Καλό χειμώνα, 20 Μαΐου. Επιστρέφοντας από Τρίπολη, ο Τζέι, ο φίλος μας είναι αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλό δρόμο, προσοχή. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάργοντας, Νίκος 13 Παγκράτη. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγτζής. Συνθέτης και στιχουργός που πίνει πολύ τσάι. Μήνος Μάτσας. Μάτσας. Μάτσας. Γιατί το πιάνω. Μπάς περιπτώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, Δημήτρης 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, γεια σου, Ρίλο, που λένε. Καλημέρα, ερωτιάριδες, λέει ένας άλλος εδώ. Και με κεφαλαία του ερωτιάριδες. Ναι, είμαστε αγαπησιάριδες και ήδη. Αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Το έχουμε αυτό, που να μην το είχαμε. Λοιπόν, καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή εκπομπή σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στα παιδιά. Καλή εκπομπή. Το πήρε Άρσεναλ το πρωτάθλημα τελικά μετά από 22 χρόνια. Να δείτε πώς θα του χρόνου θα το σηκώσει και ο Παναθηναϊκός μας. Να είστε καλά, Αλέκος Κέρκυρα 13. Καλημέρα στην παρέα Πανάθρωπο Δρόμου Στενιό Αντώνης. Καλημέρα, αγόρια, λέει, επιτέλους χαρούμενη ημέρα. Σήμερα μετά από 22 χρόνια για την Αρσεναλ. Άρα, εμείς πάλι χτες χάσαμε από την Τσέλσι από το Ρίλο. Χάσαμε. Παραλίγο να το σοφαρίσουμε. Τσέλσι τότε να μπει χτες.
1: Κέρδισε η Τσέλσι, ξέρεις από πότε έχουμε να κερδίσουμε.
0: Εκεί βρήκατε πού. Και τώρα πάμε τελευταία αγωνιστική με το άγχος. Παίζουμε τότε να με Άρσετ, τότε να με Everton και την ίδια στιγμή παίζει West Ham Λίντς. Είμαστε δύο βαθμούς πάνω, αλλά έχουμε και την ισοβαθμία. Ο μόνος τρόπος να πέσουμε είναι να χάσουμε εμείς και να νικήσει ο West Ham. Δεν νομίζω, ρε φίλε, να σα συμβεί αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Στην Arsenal, Βαγγέλη, την τότε να μην κοιτά. Εσείς με παίρνουν τον West Ham με Λίτς. Ζόρια βλέπω, λέει ο Σπύρος από Ρέθυμνο. Με πρόλαβε, Σπύρο. Με πρόλαβε, ρε φίλε.
1: Εν τω μεταξύ, έγινε και το Villa Liverpool 4-2. Πράγμα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι η τέταρτη θέση είναι καπαρωμένη για την Aston Villa. Τη θέλει ο Ολυμπιακός και τη θέλει να σηκώσει και το Europa όψε.
0: Επιτέλους, χαρούμενη μέρα για την Ελλάδα. Μετά από τόση προσπάθεια να πάρει το πρωτάθλημα, τώρα πάμε για τελικό Champions League και ελπίζω κάτι αντίστοιχο να ζήσουμε και με τον Παναθηναϊκό, γιατί και εκεί πολλά χρόνια ξηρασία, ενώντα Arsenal και Παναθηναϊκό. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα Μον Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στην Οβύρονα. Πρωταθληματικέ καλημέρε από Ραχούλα Λάρισα Σάικ, μόνο με υγεία. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την πρωινή παράσταση επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, οι φήμε που υπάρχουν από χθε για ο Μπρόντοβι είναι μόνο φήμε, υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό, όπω γνωρίζει. Νικόλα μου, κάτι γνωρίζω κι εγώ. Κάτι γνωρίζω. Δεν είναι μόνο φήμε, όχι, σε καμία περίπτωση. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή. Δύο κουρασάν στο καζίνο, ποιο κερδίζει.
1: Αυτό με το.
0: Το κουρασάν με ρέντα. Αφού έχει ρέντα. Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα που σα δέχεται στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα σα από Λάρνα, να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από το Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας Παραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκατικός. Πρόσεξε με. Κώστας Παραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκατικός. Και εδώ βλέπω τον άλλον. Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκατικός.
1: Γενικότερα, Παναρκατικός, πριν τον Αστέρα Τρίπολης τουλάχιστον, είχε δυνατή βάση. Ο Πάδορ, να το πούμε έτσι.
0: Το ξέρεις ότι ο φίλος έχει πάει και σε αγώνα του Παναρκαδικού.
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Να...
0: Είχα πάει μια φορά για μάτς στο Αστέρα. Και ήταν τότε ο Χριστάρας ο οικονόμου που ήταν κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και πήγα εκεί, πιο νωρίς πήγα στο κέντρο στην Τρίπολη. Φάγαμε και μου λέει: παίζει ο Παναρκαδικός τώρα, μου λέει. Λέω: πάμε. Πάμε. Και πήγα εκεί στο γηπεδάκι και έπαιζε σε μικρή κατηγορία. Και είδα μάτς του Παναρκαδικού και είχε πολύ κόσμο.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, γιατί οι παλιοί ήταν Παναρκαδικοί. Βαγγέλη, καλημέρα, θα ήθελα τη γνώμη σου για τον Έστρουπ. Ναι, Πασχάλη, στη διάρκεια τη εκπομπή θα τα συζητήσουμε. Καλημέρα, παιδιά, Κυριάκος από το δρόμο. Καλώς το να. Καλημέρα, Βαγγέλη και παρέα. Μερικοί φίλοι το μετάνιωσαν που έφυγαν προώρα όταν τα νύχια έχαναν με 22, το γύρισαν και το κέρδισαν στην παράταση του Βασίλη από Νέα Υόρκη. Έχω καιρό να στείλω φιλαράκια, πρόκειται να διάφορα τα θέματα. Καλημέρα, Νικόλα Χανιά. Νικόλα μου, να ξεπεράστηκαν όλα. Ό,τι περνάει, ξεχνιέται.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη με τι ωραίε φωτογραφίε του, όπω κάθε πρωί, που μα γεμίζει με εικόνε από Πόρτο Ράφτη, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι, Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, Τζίμις από Νέα Ιωνία, Πανάθα για πάντα. Πώς τρομάζεις, λέει έναν άντρα. Κρύβεσαι από πίσω του και του πετάς ρύζι. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5, πάμε, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Νικόλα, καλημέρα.
2: Κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
1: Εσύ πώς είσαι.
2: Εντάξει, είναι κάτι που... πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε γιατί ήταν μέρος της ζωής μας.
1: Πόσα χρόνια ρε εσύ?
2: 12.
1: Εντάξει.
2: 12. Πάντα να με περιμένει να το βγάλω. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλάξουμε κουβέντα.
1: Πάμε.
2: Απλά είναι που έμεινα ανάπηρος από τη Τετάρτη ως θεωρήτηθα. Και δεν την έβγαλε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή Δευτέρα ξημερώματα, 6 ώρα καλύτερα.
1: Πήρε το πρωτάθλημα και έφυγε το ζωντανό, ρε φίλε, ευτυχισμένο.
2: Τρεις φορές. Για το 18, το 21 και το 26 και ένα κύπελο. Να είναι καλά το ατράκι. Να είναι καλά το ατράκι. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε έτσι πάνω μου, και Βαγγέλη μου, να πω στο φίλο μου το συνακροατή που είπε στο μήνυμα ότι ένα χαστούκι δίνω και δέκα τρώω. Φίλε μου καλέ, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και άλλες φορές. 4 χρόνια στο γήπεδο, 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο. Έχουν αλλάξει. 20 χρόνια χωρίς γήπεδο, 22, μπορούσατε να χαμογελάτε. Τώρα δεν γίνεται να χαμογελάτε. Τώρα υπάρχει κόντρα. Και τώρα που ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια μεγάλη, ξέρω εγώ, που θα υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός. Γιατί παλιά ήσασταν μόνοι σας. Εκεί τα είχατε καταφέρει. Και το κλείνω εκεί.
0: Να ξέρεις ότι προχτές, δεν ξέρω τι άκουσες. Δεν ξέρω τι άκουσες από την εκπομπή. Ήταν συγκινητική η στήριξη του κόσμου.
2: Α, ναι.
0: είναι. Σε σένα. Ήταν συγκινητική. Νομίζω ότι, νομίζω ότι ένα, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα μηνύματα από όλο τον κόσμο, από, δεν, φυσικά το αστείο ότι τέτοια ομάδα είναι δεν παίζει κανένα ρόλο. Πολλά μηνύματα και, και πολλοί ακροατές και στον αέρα που βγήκανε. Έτσι, να ξέρεις ότι ο κόσμος δηλαδή σε αυτή τη στιγμή σου συμπαραστάθηκε και αυτό θέλω να το κρατήσεις.
2: Όχι, τους άκουσα.
0: Πέρα από τα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, ναι, τους άκουσα όσο μπορούσα δηλαδή, όσο μπορούσα. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί όντως αυτά που είπαν ισχύουν κατά 99% για να μην πω 100%, γιατί έτσι είναι, είναι μέλος της οικογένειας και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρουμε άμα το μπορούμε να το, να το αντικαταστήσουμε, καταλαβαίνετε, γιατί είναι μεγάλος ο πόνος.

0: προσπαθούμε να.
1: Αν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό, αν είσαι διατεθειμένο να το ξαναπεράσει, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, αρέσει.
1: Αν είσαι διατεθειμένο να το ξαναπεράσει.
0: Αυτό που είπα, ναι, ναι, θέλω να το ξαναπεράσω.
1: Αν το θες.
0: Θέλω να έχω το. Πάντα είχα σκύλο από, το, από μικρό παιδί, πάντα. Αλλά πρέπει να περάσει λίγο ο πόνος. Mm-hmm. Όπως λέμε ότι δεν ξέρουμε αν θα αγαπήσουμε τόσο πολύ όσο είχαμε αγαπήσει αυτόν.
1: Λοιπόν,
0: και μην ξεχνάτε, παλικάρια μου, να το ελαφρύνουμε, ότι εγώ τη Βουλγαρία την έχω μέσα στο σπίτι μου.
2: Ορίστε.
0: Μπαγκα, μπαγκα, μπαγκαρίκα, μπαγκαράκα.
1: Άρα κέρδισες. Έγινε.
0: Μα είναι δυνατόν, γι' αυτό σας λέω. Εγώ την έχω τη Βουλγαρία μέσα στο σπίτι μου. Να πω και κάτι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
1: Για πες.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. 10 με 11 παίχτες δεν πήρε το χειμώνα ο Παναθηναϊκός.
1: 11. 11 μαζί με το μαζί
0: με το στροφή. Περίοδο χειμώνα.
1: Mm-hmm.
0: Του Γενάρη. Του Γενάρη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πήρε πάνω από 10 παίχτες.
1: Τόσο σου λέω πήρε. 11 σου.
0: Τι θα γίνουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί δηλαδή τους βγάζουμε άχρηστους.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί ακούω και τον πάνω συνέχεια. Πάνω να σε καλά από τα Γιάννενα. Τόσα αυτά πήγανε. Όχι ρε παιδιά.
1: Όχι, κυρίως πρώτα απ' όλα το Γενάρη. Το Γενάρη υπάρχουν δύο κατηγορίες παιχτών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κάποιων δανεικών που ήρθαν που θα φύγουν. Όπως ο Ερνάντεθ, ο Σοκό κλπ. Και υπάρχουν και οι καλοί κατηγορίες. Και υπάρχει καλή κατηγορία που είναι τα νέα παιδιά που ήρθαν, δηλαδή ο Κοντούρης, ο Κάτρης, ο Γιάνγκουσιτς, που αυτή είναι το μέλλον του Παντελίδης, που είναι το μέλλον του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι, ναι. Ναι.
0: Σωστός.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά ήρθαν για να μείνουν. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Το ζήτημα είναι ποιος θα δουλέψει μαζί τους σωστά για να γίνουν ομάδα.
1: Ναι. Αυτή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι είναι φαβορή ο Δάνος. Έγινε Νικόλα, να είσαι καλά.
0: Είναι πολύ καλός αυτός. Καλημέρα μου, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω τον Ανδρέα το δημάτιο. Τέτοιο ο άνθρωπος κοιμάται, λέει, μπορείς να βγάλεις το δημάτιο να τα εξηγήσεις τα προκληματικά της Ευρώπης. Θα φοράς τον Ρομπόλη μια φορά. Δεν είναι. Ο Ανδρέας θα βγει αργότερα. Θα βγει μετά τις 10-11 ανθρώπινη ώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
3: Έγινε, αδερφιά μου.
1: Καλά, εσύ.
3: Έγινε, Πανούλη.
2: Ωραία, εσύ.
3: Μπράβο, ρε φίλε, ποτέ αγγλική. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Βαγγελή.
1: Για πες.
3: Ξέρεις τι μ' αρέσει αν πάρουμε το Δανό.
1: Για πες.
3: Ότι έχει κάνει πρωταθλητισμό. Και ότι τότε που δεν πήγε καλά, δεν είναι ότι δεν πήγε γιατί, πώς το λένε, τα έκανε ρόδιο. Του διώξανε τους καλούς παίχτες και δεν είχε να πολεμήσει.
1: Δεν τους διώξανε. Τους μοσχοπουλήσανε.
3: Οπότε το άνθρωπος δεν είχε να παλέψει. Καταλάβες, ήταν σαν να πάει στη μάχη χωρίς όπλα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε καλά με αυτό.
1: Κοίταξε, είναι πολύ καλό.
3: Να πάρουμε το λέτο.
1: Είναι πολύ καλό ότι υπάρχει και εκ των έσω άποψη για τον προπονητή αυτόν. Δηλαδή είναι ο Ζέκα και ο Χατζηδιάκος. Οι οποίοι ας πούμε μιλάνε. Γιατί ο Χατζηδιάκος, να πω ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και είναι πολύ πιθανό να έρθει στον Παναθηναϊκό ο Χατζηδιάκος. Έτσι το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Αλλά και ο Ζέκα, ο οποίος όταν πήγε εκεί, ο Νέστρουπ ήταν βοηθός και στη διάρκεια που ήταν εκεί ο Ζέκα, ο Νέστρουπ προβιβάστηκε σε πρώτος προπονητής, ας πούμε. Και είναι διαφορετικό να έχεις και ανθρώπους μέσα από την ομάδα που να τον έχουν ζήσει στην καθημερινότητά τους. Και αυτοί για τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν λένε απλά καλά λόγια. Μιλάμε για αποθέωση. Αποθεώνουν δηλαδή την περίπτωσή του. Είναι καλή ηλικία, είναι αυτό που έλεγα και εγώ, ότι
3: καλή ηλικία.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα παιδί το οποίο να είναι νέο, να έχει όρεξη, να έχει.
3: Να κάνει όνομα.
1: Μοντέρνες άποψεις για το ποδόσφαιρο, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο, και είναι και πολύ καλό. Και που κερδίζει αυτό το λέτο, ας πούμε, στα δικά μου μάτια, δηλαδή στην επιλογή που κάνουν, τι πιστεύω. Ναι. Το γεγονός ότι.
3: Εκτός άμα δεν κάτσει αυτό, να έρθει το λέτο, ας πούμε.
1: Άλλο θέλω να πω πάνω. Κερδίζει το γεγονός ότι αυτός έχει κάνει πρωταθλητισμό, έχει πάρει δύο double, έχει παρουσία στην Ευρώπη, έχει παίξει 50 μάτς στην Ευρώπη.
3: Μπράβο.
1: Σε Champions League και Conference. Δηλαδή έχει κάνει νίκες μεγάλες. Θεωρούν ότι είναι πιο έτοιμος ένα κλικ και έχει παραστάσεις καλύτερες.
3: Είναι πιο έτοιμος.
1: Ναι, κάπως έτσι έχει το story.
3: Ο Λέτο είναι project. Ο άλλο.

0: είναι, πώς να σου πω, πιο
1: άσε το λέτε, μωρέ, τώρα εντάξει, λέτε, το ξέρουμε ότι είναι ο Σέμπα και κάποια στιγμή ενδεχομένως θα έρθει ο Σέμπα στον Παναθηναϊκό. Τώρα μην το βάζουμε τώρα σύγκριση, δεν χρειάζεται να βάζουμε σε σύγκριση. Τώρα γι' αυτόν μιλάμε. Γι' αυτόν μιλάμε.
0: Θα μένει να μην ξενερώσει και δεν έρθει.
1: Τώρα αυτό τι να σου πω τώρα, φίλε, ακόμα δεν έχει υπογράψει. Άμα δεν υπογράψει, πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει ακόμα. Mm-hmm. Έτσι. Να υπογράψει πρώτα και το βλέπουμε. Απλά με ρωτάτε τι και πώς και αυτό σας λέω, επειδή τώρα δύο μέρες το ψάχνουμε.
0: Για μπάσκετ τι βλέπεις, φίλε μου?
1: Τι να δω για μπάσκετ? Για ποιο πράγμα?
0: Προπονητή.
1: Για προπονητή είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει την περίπτωση του Μπράντοβιτς και το παλεύει με όλες τις δυνάμεις. Με όλες τις δυνάμεις.
0: Μακάρι να έρθει. Μακάρι. Αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε πάνω. Να σε καλά να βγάλω άλλη μια γραμμούλα, έλα. Εδώ πέρα μια διαπίστωση του φίλου. Mm-hmm. Και άρχισε να λέει: σηκώσαν το 14ο μαζί. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είπαμε καλημέρα. Πόσες φορές θα το πούμε?
2: Γιάννη, το προβεβαιωθεί.
1: Καλημέρα, ρε Γιάννη.
2: Επιστροφή λάθος. Αργή.
1: Α, γι' αυτό εντάξει.
2: Κάνουμε.
1: Καλά, άμα αναργεί η επιστροφή, μην μου κάνεις μικρά ερωτήματα. Μίλα και να απαντάω εγώ μετά για να μην μπερδευόμαστε συνέχεια. Αν έχεις κάτι
2: να πεις. Θα πω μια χαρά.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, κάτι διάβασα χθες στο ίντερνετ σε κάποιο site. Τα βρήκανε, λέει, στο 50 του Παναθηναϊκού, αποζημίωση. Τα 4,5 και κάτι.
1: Είναι εκεί τώρα. Εκεί βρίσκονται οι δύο πλευρές. Τώρα βρίσκονται στη φάση της.
2: Τις δόσεις
1: των δόσεων δηλαδή και κυρίως για του χρόνου. Για τα λεφτά που θα να πάρει για του χρόνου, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα να πάρει όλα. Και τώρα είναι στη συνεννόηση σχετικά με το πώς θα καταβληθούν αυτά τα λεφτά. Εκεί βρίσκεται αυτό. Για να ανακοινωθεί μετά και επίσημα.
2: Και με τον Δανό, τον προπονητή αυτόν, έχω ένα φίλο που μένει στη Δανία και.
1: Ναι.
2: Παρακολουθεί και αυτός.
1: Τι σου είπε?
2: Καλός του προπονητή, του άρεσε σαν προπονητή. Έχει φιλοδοξίες, έχει όρεξη για δουλειά, έχει. Δουλεύει με πολλούς ψηφιδικάδες. Δηλαδή μπορεί να ανεβάσει σε μια ακαδημία από τους τυπικούς πάντους παίκτες. Όσο για το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Εγώ βλέπω τελικό Φενέρ Μπαρτσέ Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Και την κούπα της Κόνη Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Όχι επειδή είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Επειδή βλέπω ότι η Βαλένθια εδώ που έφτασε δεν θα παίξει όλα για όλα.
1: Εντάξει, όλοι θα παίξουν όλα για όλα. Δεν είναι μόνο η Βαλένθια. Απλά η Βαλένθια έχει άγνοια κινδύνου. Αυτό μάλλον εννοείς.
2: Όχι για αυτό, ναι, όπως το λες.
1: Μάλιστα. Θα δούμε, φιλαρακό, θα δούμε. Κοίταξε, στα χαρτιά φαβορεί είναι Ολυμπιακός τώρα, μην γελιόμαστε. Στα χαρτιά για μένα τουλάχιστον φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει μέσα στο παρκέ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Το Ολυμπιακό όμως δεν φοβάσαι, να ξέρεις γιατί.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα, λέω ότι φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Τώρα τι θα συμβεί, θα το δούμε. Ασφαλώς είναι και η Φενέρ, έτσι.
2: Και η Φενέρ και ο Ολυμπιακός έχει, άμα κάνει ένα δεκάρι το κτίσιο μέσω γενικός, τελείωσε.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
2: Θα το μαζεύεις μετά με αυτές τις ομάδες.
1: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια και υγεία σε όλους.
1: Γεια σου, αγόρι, γεια. Λοιπόν, οι 28 πάνω να διαβάσω μηνυματάκια για να μας πάνε στο δελτίο ειδήσεων. Νάτος Ισακ και έχει δίκιο. Καλημέρα, Μάγκης, λέει ο Βαγγέλη, τι έγινε, ξεχώρισε, λέει, ξεμύρισε, λέει, η περιοχή. Παιδιά, τι ήταν αυτό με το αέριο χτες?
3: Τι έγινε?
1: Τι ήταν αυτό χτες το μεσημεράκι, τι ήταν αυτό το πράγμα? Εσύ το έπεισε να δείξεις?
3: Στο Βίρονα, όχι, δεν μύριζε, ρε φίλε.
1: Δεν μύριζε πάνω. Εδώ ξέρεις τι γινόταν, νότια κάτω.
3: Διάβασα τα νέα γενικότερα. Ναι.
1: Φίλε, τρόμαξα. Λέω, άντε, λέω, θα κραγούμε. Γιατί ξέρεις, εγώ δίκαιο στην Ασία και η Ιαπωνία κάτι κρύξα από αέρα και τέτοια πράγματα. Χαίστηκα.
3: Πού είχε γίνει στο κάποια στιγμή μια μεγάλη
1: κάπου. Ασταμάτα τώρα, μην το μελετάς. Άσου που είχε γίνει. Άσου, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω,
3: ξεμύρισε τουλάχιστον οπότε.
1: Ναι, ξεμύρισε. Μέχρι το απόγευμα έχει ξεμύρισει ευτυχώς. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Την Κυριακή θα παίξει, λέει, ψησηματική στα πλαίσια τη κατάξυση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚΑΡΑ και έχουμε ισοψηφία 6 ψήφισαν αρνή και 6 κατσίκη. Ψηφίστε για να δώσει λύση. Εγώ ψηφίζω κατσίκη, θα ψηφίσει. Αφού και ο Ρίλος που να εξή κάνει το 7-6, με να είσαι με απ' έξω. Αφού ο Ρίλος που να εξή κάνει το 7-6, άρα κατσίκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον πάνω. Γιάννης Ολυμπιακός, με αντικειμενικός, ξέρεις τι είναι Arsenal σε βαθμό ψυχοπάθειας. Ο γαμπρός μου και να μαθαίνω πρωί-πρωί, το πήρε επιτέλους ευτυχώς για κάνα χρόνο. Θα είναι ισχύ, αδερφούλα μου. Τι είναι αυτό, ρε Μάνο, Μαρία. Καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Καλή εκπομπή. Θα έπαιζε, λέει, ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος για επιστροφή στον Παναθηναϊκό πρώτος προπονητής. Καλημέρα, Δημήτρης. Ποτέ, Δημήτρη. Τι είναι αυτό που λες τώρα? Καλημέρα, παιδες. Θυμάμαι και εγώ τον Παρακαδικό από το 80 με τον περίφημο τερμοφύλακα Τάκη Κουμπούνη. Φέτος η ομάδα αυτή ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα σου να έχετε μια όμορφη μέρα, λέει ο Θανάσης. Ο Παναρκαδικός έχει έρθει, λέει, και στην Ακρινή για φιλικό με σκούφαλη, Βαγγέλη, πριν 15 χρόνια. Ξέρεις εσύ από πατρίδα? Ναι, βέβαια. Από την Ακρινή είναι ο Ατματζίδης Κοζανής. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα, ο Άτμα, λέει, ήταν τότε, ορίστε, 1-2 χρόνια στο χωριό που είχε έρθει, λέει, και συσπήρωσε την ομάδα της Ακρινής, που είχε γίνει πολύ καλή δουλειά. Είχε κόσμο, είχαν και κόσμο μαζί τους. Φυσικά είχαν έρθει στη Βόρεια Ελλάδα για προετοιμασία. Την καλημέρα μου. Να σε καλά, Φανή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάμε, θρύλε μου, δυνατά για την κούπα. Χαιρετίσματα στο Διάκο, λέει, Σταύρος Πεντέλη, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πανώ. Στέλνει ο Γιώργος. Κρίμα, λέει, για το σκυλάκι, γιατί τα αγαπάω. Ο Ανάκασος όμως δεν αλλάζει. Ειρωνικός και εριστικός πάντα. Περιμένει στη γωνία. Να θυμίσω πάλι το 14 την ιστορία, λέει, κτλ. Πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε.
4: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέντι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο μεγάλο του λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για 4η φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπατσε, ενώ 3 ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβα και Χρήστος Λομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά η δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφεντικό,
9: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
13: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
12: Φύγαμε.
14: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
15: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
16: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
15: Αξίριστος. Γιατί το μου.
16: Αξίριστη.
17: Χωρί παλιό.
16: Α, κλείστε τηλέφωνο.
15: Βλέπει τι γίνεται, βλέπει τι γίνεται.
17: Και ο φωνημένη.
16: Τι είναι αυτό τώρα, άλλο είναι αυτό.
15: Όχι, ο ίδιο είναι, αδερφέ μου, τι έχασε και την ακοή σου.
16: Άλλαξε φωνή.
17: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
16: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
15: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
16: Α, δεν είπε εσύ.
17: Πάρε και σ' άλλο πόδι να ξανακλείσουμε τον φέρετρο.
16: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστε, δεν έχει τίποτα.
15: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
17: Αυτά.
16: Αυτά.
18: από μια σύγκρουσή του με τον Εξουζίδα, αν δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
19: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
20: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Και είχε τον ξαδερφό του Λότο.
19: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
21: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι είναι και να πορεύεσαι.
22: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθούμε. Εντάξει είμαστε.
7: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
3: Γιώργος Σαμαϊλάκης, εδώ πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
7: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
3: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει στα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε στα 17.
23: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε μία ώρα.
22: Εντάξει είμαστε.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας. Καλημέρα από Σαντορίνη, στέλνει ο Μάνος. Καλημέρα, Μάγκες. Πόσο στοίχημα λέει ότι πάτε ότι αν έρθει ο Νέστρουπ, από τα πρώτα πράγματα που θα πούν είναι: αυτή είναι η εκθαμβωτική κυρία Νέστρουπ. Σημείωσε το βάγκο. Σημείωσε το βάγκο. Εδώ ο φίλος μας λέει κάτι από το Θριάσιο. Λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Πάντως, εμείς στο Θριάσιο πεδίο αυτή την οσμή την έχουμε κάθε μέρα. Κακό αυτό.
1: Κακό αυτό.
0: Καλημέρα στο Παναγενικό, ο οποίο προπονητή και να πάρει δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα γιατί δεν έχουμε διοίκηση. Δεν πέφτουμε και στη γάμα και να μην βλέπω τα χάλια. Δεν σταματά να ακού και αθλητικά ραδιοφωνία και να βλέπει παιχνίδια. Κόφτο καλύτερα στο αφού φαίνεται ότι σε χαλάει. Ένα φίλο εδώ λέει για τον Νικόλα. Εντάξει. Τι να σα πω, παιδιά τώρα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλο πριν το δελτίο του Παναγενικού. Έχει πέσει λύση όλα μέσα στο μπάσκετ φέτο. Τώρα έχει σίγουρο τελικό Φενέρ Βαλένθια. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το μοιρίσαμε, Βαγγέλη, λέει, λέει και το φίλος. Α, Κώστα.
1: Δεν ξέρω πάντως, να ξέρετε, όσοι θέλετε να περάσετε από τη Φρατζή για να βγείτε εκεί στο Σταυρό, στο παλιό Φίξ, έχουν κλείσει τη μία λωρίδα, κάνουν κάτι έργα, κάτι σωληνώσεις, μικρές βέβαια, τα δείχνω εγώ στο Βαγγέλη. Αποφύγετε το σημείο γενικότερα, γιατί όταν θα αρχίσει η κίνηση θα γίνει χαμός.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό.
0: Και στους δυο σας έχω παίξει διαιτητής Παναρκαδικό και Τρίπολης. Να σέβεστε γατάκια σας, τρολάρω, Βαγγέλη, και τους δύο εξαιτίας του διπλανού σου. Που ενώ μας κάνει τον έξω αριστερά, λέει, δεν βάζει το μπανανία, λέει, από το κακό συναπάντημα.
1: Με χιούμορ.
0: Μπανανιά. Ό,τι θέλετε, με έχετε πρίξει με τον μπανανιά τόσες μέρες. Ο Μιχάλης είναι, ξέρεις, από ένα
1: μάκρυ.
0: Εγώ τι να

0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τα 22 χρόνια ήταν πολλά. Επιτέλους, πρωταθλητές, τρομερή άδεια λέει από σημαία στο Μιχάλη Τσόχο. Τα φιλιά μου από Βόρειο Νοδύλο, λέει ο Νικόλας. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ο αστερίσκος που έχει ο Νέστρουπ είναι πως ο Νίκολιτς έχει πάρει τίτλους με διαφορετικές ομάδες από διαφορετικές χώρες. Ο Δανός έχει να κάνει πρωταθλητισμό. Καλά, δεν θέλω βάλουμε να κάνει σύγκριση με τον Νίκολιτς, ρε φίλε. Να πετύχει τον Παναθηναϊκό θέλουμε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Θρύλος, επιτέλους πανηγυρίζουμε ένα πρωτάθλημα μετά από θρύλο. Πάνω θρύλο, είπα και εγώ. Επιτέλους πανηγυρίζουμε ένα πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Σαν Αριανός έχω μάθει να κάνω άπειρη υπομονή για την ομάδα μου. Όμως η παραμονή του Γρηγορίου μου δίνει ότι πάλι με του χρόνου πάλι για μία από τα ίδια. Η λέξη κλειδί άρα γίνει υπομονή ή αποχή. Αναρωτιέται το Αργύρης, καλή συνέχεια. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη Ολυμπαρέ. Ετοιμαζόμαστε για Ηλίσια 220-221. Προχθές δεν άκουσα λέει και σήμερα κατάλαβα τι έγινε με το φίλο τον Νίκο από την Ανάκασα. Να σε καλά, Νίκο, και να το θυμάσαι το σκυλάκο. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αεξή που λέει καλημέρα, Μόρτες, Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ο Ευαγγέλο Κοβάσεφ στη Βίσμα έχει σαν τεχνικό διευθυντή που δεν έχει πετύχει ούτε μία μεταγραφή και παραμένει στη θέση του. Όσο για τον μπάσκετ που είπε ο φίλο τη βλέπει Φενέρ Βαλένθια, όλα είναι πιθανά εννοείται. Αλλά εγώ στη θέση του, αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακό, τη Φενέρ με τη Ρεάλ θα βλέπα για τελικό, λέει ο Βαγγέλη. Και ο Βασίλη μου στέλνει Arsenal 14 τίτλοι, ΑΕΚ 14 τίτλοι. Βαγγέλη, άνοιξε το, δεν είναι ιό. Λοιπόν, μόνο ο Τσούβι λέει θα μας πει τι συνέβη με το αέριο με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ναι, εντάξει, έτσι ακριβώς. Κώστα Εκτζή, αναρωτιέμαι πραγματικά, ειλικρινά αναρωτιέμαι τι μου γράφεις. Τώρα για τα άλλα προχωράμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα. Είμαι καλά. Καλά, καλά.
1: Ωραία. Καλημέρα και στον Πάνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Επειδή άκουσα από την αρχή λέει ότι είναι κομπή σήμερα, ναι. Αυτό που σου έστειλε ο φίλος με το Μίνος Μάτσας είναι το Μάτσα είναι τύπος Τσαγιού. Γι' αυτό το.
0: Α, Μάτσα, είμαστε. Ακατέργαστοι.
2: Φίλοι του Τσαγιού.
0: Γι' αυτό και δεν πήγαμε και στο event πάνω στο καζίνο που ήταν απογεύματα Τσαγιού. Το σκεφτήκαμε με τον Πάνο, αλλά λέμε πού να πάμε στα Βλαχαδερά.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το σχολιάσατε.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε τι έγινε με τη Southampton.
0: Τι έγινε με τη Southampton?
1: Λοιπόν, η Southampton τιμωρήθηκε και δεν θα παίξει στο τελικό για την άνοδό της.
2: Για κατασκοπία. Γιατί,
1: για κατασκοπία προπονήσεων της αντιπάλου ομάδας.
0: Που το δηλαδή, είδα, καλά κάνεις και το λες.
1: Είναι τρομερή η Άγγλια έτσι στο πόσο αυστηρή είναι στους κανονισμούς τους και εντάξει, δηλαδή τους βγάζω το καπέλο, τι να πω. Εντάξει.
2: Παραδέχτη.
1: Και αυτό λέει το πιάσανε, είχε ανέβει σε ένα βουνό. Είχε πάει σε ένα διπλανό, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, ένα κτίριο τέλος πάντων με κάποιο, κάτι σαν προπονητικό. Είχε ανέβει σε ένα βουνό, μα το σκοπούσε τον. Τους έκανε εντύπωση τους ανθρώπους της, δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη ομάδα που το σκοπούσε, την προπονησή της. Τον ρώτησαν τι κάνει εκεί, πέταξε το τηλέφωνο. Τέλος πάντων έγινε ολόκληρη ιστορία. Παρ' όλα αυτά η Σάουθ το παραδέχτηκε και τιμωρήθηκε και έκανε έφεση, αλλά.
2: Υπάρχει, υπάρχει παραδοχή ότι κατασκόπησε σε τρεις συλλόγους.
1: Ναι.
2: Και την Oxford και την Ipswich και την Middlesbrough.
1: Ναι.
0: Ας κάτσε εκεί πέρα.
1: Η Middlesbrough ήταν αυτό που σου λέω με το, με το περιστατικό που το πιάσανε, ναι. Λοιπόν, τώρα, τελικά αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος να πάμε στα δικαστήρια με τον Ολυμπιακό για το.
0: Ποιο?
1: Για το αν θα χρησιμοποιούμε το Ολυμπιακό στάδιο και οι δύο, μάλλον φαίνεται να. Φαίνεται
0: όχι, δεν προλαβαίνει ο Ολυμπιακός να το τρέξει
1: δεν άμεσα. Ακόμη.
0: Πιστεύω ότι θα γίνει το κατάλληλο timing και για τους δύο. Δηλαδή, του χρόνου το καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός θα φύγει από το ΆΚΑ για να πάει στο Βοτανικό, τότε θα πάει και ο Ολυμπιακός να παίξει το ΆΚΑ.
1: Τώρα κάτι άλλο, το οποίο αυτό το έμαθα τελείως άσχετο, δηλαδή από γνωστούς έτσι. Υπάρχει μία, για το ΣΕΦ λέω τώρα,
0: ναι.
1: Υπάρχει μία περίπτωση, μην το πάρουν άσχημα οι φίλοι Ολυμπιακοί, εγώ το λέω τελείως επειδή ξέρεις ότι έχω γενικά σχέσεις με διάφορους.
0: Ναι.
1: Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται από την, από το δημόσιο τέλος πάντων.
0: Η κυβέρνηση, ναι.
1: Κυβέρνηση, περιφέρεια, δεν ξέρω από πού ακριβώς.
0: Περιφέρεια, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται ένα τέτοιο έργο, και γίνεται από δημόσιο, οφείλει αυτός που κάνει το έργο τέλος πάντων να κάνει διεθνή διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Το διεθνή διαγωνισμό συμμετέχουν σίγουρα πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Μία θα επιλεχθεί προφανώς, άντε δύο να είναι ένα consortium.
0: Ναι.
1: Αυτός που δεν θα επιλεγεί, γιατί από ό,τι έχω ακούσει έχουν δηλώσει ενδιαφέρον όλες οι μεγάλες τέλος πάντων, αυτός που δεν θα επιλεγεί μπορεί να κάνει ένσταση.

0: Και όλα αυτά, ξέρετε, επειδή είναι χρήματα δημοσίου, καθυστερούν πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι όπως του Παναθηναϊκού που τα πλήρωσε ο Γιανακόπουλος, γουστάρω, διαλέγω αυτόν, εγώ πληρώνω, εγώ διαλέγω ποιος θα το φτιάξει. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση στο ΣΕΦ. Το λέω γιατί ακούω κάτι πολύ σενάρια, όπως το λένε, αισιόδοξα, ότι τον Οκτώβριο θα είναι μέσα Ολυμπιακός.
1: Όχι, ρε, πώς θα είναι.
0: Κάτι τέτοιο ότι θα κλείσει το καλοκαίρι και τον Νοέμβριο και μετά.
1: Μα πρώτα απ' όλα, αυτό που λες μόνο, νομίζω είχα διαβάσει κάπου ότι θέλει αρκετούς μήνες για να υλοποιηθεί, να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
0: Ο διαγωνισμός, λες, ναι.
1: Όχι, και ο διαγωνισμός και μετά η.
0: Α, και η κατασκευή.
1: Και η κατασκευή, ναι.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, γιατί διάβασα κάτι τρελά σενάρια ότι τον Νοέμβριο θα είναι Ολυμπιακός μέσα και λέω πώς είναι δυνατόν να είναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός που το έκανε σε δύο φάσεις το έργο, από ό,τι θυμάμαι. Συγγνώμη. Και παρόλα αυτά του πήρε σχεδόν ένα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις τα καλοκαίρια μέσα, εντάξει. Του πήρε δύο καλοκαίρια, έξι μήνες ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό, γιατί κάποιος μου το είπε και που ασχολείται τέλος πάντων τέτοια με δημόσια έργα και έχω εμπιστοσύνη στην άποψή του ότι μπορεί να γίνει μια καθυστέρηση από εκεί. Τώρα από εκεί πέρα το τι θα γίνει δεν ξέρω, μπορεί να κάνει.
1: Το βλέπουμε, ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτά. Τώρα για το δικό μας στο ποδόσφαιρο, τι να πω, από ό,τι διαβάζω, καλός ακούγεται αυτός, πολύ καλός, πολύ καλή περίπτωση. Το βασικό ότι είναι νέος άνθρωπος με νέες ιδέες, όχι ποδόσφαιρο του 2000.
1: Και βασικό φίλο ότι δεν πάει τελείως στα τυφλά, δηλαδή ότι το ξέρουν άνθρωποι εκ των έσω που έχουν δουλέψει μαζί του. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρεις, κάποια περίπτωση μπορεί να σου μοιάζει. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις και ανθρώπους που έχουν ζήσει την καθημερινότητά του. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ζέκα έχει ξεκάθαρη άποψη.
0: Την νοοτροπία του, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάτι άλλο που φαίνεται να αλλάζει είναι το εξής. Και αυτό ότι έκλεισε το κέντρο που θα κάνει την καλοκαιρία του.
1: Πάει στην Ολλανδία, ναι.
0: Αυτό δείχνει λίγο μια διάθεση από την ομάδα να. Πώς θα το πω. Να είναι πλέον ο προπονητής να ακολουθεί ένα πλάνο. Και ο βασικός σχεδιασμός για το τι ποδόσφαιρο θα παίξουμε από την ΚΑΠΑ 15, από την ΚΑΠΑ 13 μέχρι την ΚΑΠΑ 21, ξέρω ότι υπάρχει, να καθορίζεται από την ομάδα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να τρέχουν όλες οι μεγάλες ομάδες πλέον και όχι με την αλλαγή του κάθε προπονητή να αλλάζουμε και το πλάνο και το τι ακριβώς παίζουμε και το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σαν ομάδα και σαν. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια υγιή.
1: Μια σωστή κατεύθυνση. Μια σωστή κατεύθυνση. Ναι.
0: Μια σωστή κατεύθυνση. Μακάρι να είναι έτσι και να μην είναι τυχαίο και απλά επειδή δεν έχουμε προπονητή. Αυτή τη στιγμή εννοώ και έπρεπε να κλείσουμε το κέντρο. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Καλημέρα στον Πάνο και τα λέμε. Έχουμε μεγάλα γεγονότα αυτή τη βδομάδα. Έχουμε τη EuroLeague. Κάτι ήταν το Παναδικό. Νομίζω ότι είναι το κορυφαίο γεγονό στον μπάσκετ.
1: Φυσικά. Έγινε, Νικόλα.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Με ξεπερνάνε πάντως αυτοί οι οποίοι ακόμα και αυτή την εβδομάδα αντί να απολαύσουν την επιτυχία τους, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάλουν μπροστά την κακία τους και να δείξουν πόσο μισοί άνθρωποι είναι. Με ξεπερνάνε πραγματικά. Πάση περιπτώσει, θα μου πεις τι σου κάνει εντύπωση μετά από τόσα χρόνια. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Απλά το λέω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Νίκος από Αθηνά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, μια εμπειρία θα ήθελα να μοιραστώ.
1: Ναι.
3: Εμπειρία Παύλα Σοκ, Παύλα Ξενέρωμα, θα καταλάβετε τι είναι. Τέλος πάντων, κάποιοι, ένα γνωστό συγκινικό πρόσωπο μου έκανε δώρο στον εαυτό του και σε μένα και πήγαμε Βαρκελόνη στο Καπ Νου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα στο μάτς με την Πέττη.
1: Τώρα που δεν είναι τελειωμένο ακόμα το γήπεδο, έτσι.
3: Πρώτο σοκ, εντάξει, μαθημένος και εγώ από εδώ, βλέπω. Ναι, δεν είναι τελειωμένο εξωτερικά και θέλω να φτιάξω τα από πάνω.
1: Και το
3: αλλά
1: πάνω.
3: Οι κερκίδες που λειτουργούν ήδη είναι
1: καινούργιες.
3: Πολύ καλές. Δύο-τρία πράγματα μου κάνανε εντύπωση. Πρώτον, δύο θέσεις παραδίπλα καθόντουσαν τρεις οπαδοί της Μπέτης. Φωνάξαν στον γκολ, χειροκροτήσανε, δεν κουνήθηκε φίλο. Δεύτερον, σε όλο το μάτς, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή του παιχνιδιού, τραγουδάγανε μόνο συνθήματα της Μπαρσελόνα. Δηλαδή η Μπαρσελόνα, Μπάρτσα, ξέρω για αυτά, ούτε τη Ρεάλ, ούτε την Ατλέτικο, ούτε.
1: Ναι.
3: Ούτε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, θα μου πεις αυτή είναι λιγότερο αντί από τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, που είμαι εγώ και κατεβάζουν τα κατέβατα. Και ένα τρίτο που πραγματικά πιστεύω ότι μπορείς να το καταλάβεις μόνο όταν το δεις από κοντά, γιατί καθόμουν εκεί χαμηλά, είναι επειδή είχα όρεξη έτσι να δω ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν υποστηρίζω την Μπαρτσελόνα, Μπιλμπάο είμαι, αλλά δεν τις χάνεις αυτές τις ευκαιρίες.
1: Φυσικά.
3: Να δω το δίδυμο που το ενώ ήταν και τραυματίας, του Πέδρη με τον Γκάβι, και πραγματικά, ειδικά ο Πέδρη, αυτά που κάνει στο γήπεδο είναι εκτός συναγωνισμού, δεν τα καταλάβεις από την τηλεόραση. Ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που ενώνει τις γραμμές, που κουβαλάει την μπάλα, είναι από άλλο πλανήτη.
1: Είναι αέρατος πολύ, είναι αέρατος
3: πολύ. Και ήταν όλα αυτά ένα σοκ. Δηλαδή γυρνάς και...
1: Πολιτισμικό σοκ, πολιτισμικό σοκ.
3: Λοιπόν, το όνειρό μου, ο δεύτερος στόχος μου, ακριβώς, το δεύτερο στόχος μου είναι να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω στο Anfield, στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Λοιπόν, και να πω κάτι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Επειδή με πολλούς γνωστούς που το έχω συζητήσει και διαφωνούμε, εγώ είμαι της άποψης ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από ποια άποψη όμως? Ούτε γιατί είναι κακός προπονητής, ούτε για τίποτα. Για άποψη εμπάθειας. Πιστεύω ότι κάθε ομάδα έχει ένα χαρακτήρα και το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ πιστεύω ότι δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα του Ολυμπιακού. Ανέκαθεν Ολυμπιακός και έναν άνθρωπο εκεί πίσω από τον επιθετικό που μίλαγε στην μπάλα. Τους ξέρουμε, μην τους πω. Λοιπόν, και κάτι ακόμη, θεωρώ ότι είναι όλου του staff και του group παταγώδης αποτυχία να αναγκάζεσαι να παίζεις 20 λεπτά με center for των Μπιανκών. Και είναι παταγώδης αποτυχία από όλες τις άποψεις. Σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείριση μεταγραφών, το πώς πετύχανε μεταγραφές. Είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Ναι.
3: Και ένα τελευταίο, εμένα μου χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα και πρέπει οι προπονητές που πηγαίνουν στην κάθε χώρα να το διαχειρίζουν αυτό. Δεν πήρε, πιστεύω, τις ευκαιρίες που του άξιζε ο Καλογερόπουλος, γιατί στις φορές που έπαιξε είχε πολύ
1: είναι καλύτερος του Μπιανκόν σίγουρα. Του Μπιανκόν είναι καλύτερος σίγουρα ο Καλογερόπουλος. Έτσι δεν είναι.
3: Λοιπόν, είστε και στο Super Cup. Λοιπόν, υστερούμε σε ελληνικό στοιχείο. Για ποιο λόγο αυτό το... Θα μου πεις, όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα. Όλοι. Και ένα τελευταίο για τον Παναθηναϊκό και τον μπάσκετ. Και δεν το λέω με καθόλου έτσι εμπάθεια. Προσπαθώ να το κρίνω δηλαδή καθαρά αντικειμενικά και πασχετικά. Εγώ δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα, σε σχέση με το άναρχο μπάσκετ που παίζει γενικά ο Αταμάν, αυτό το hero ball. Λοιπόν, σίγουρα εάν έρθει ο Μπράντοβιτς θα είναι πολύ πιο οργανωμένο το μπάσκετ και αυτά. Απλά πιστεύω ότι έχει πολλά χρόνια να κάνει επιτυχία.
1: Εντάξει, αυτό είναι και που ήταν, αδερφέ.
3: Ενωσμένης αξίας, δεν το συζητάω, καθηγητής.
1: Αυτό έχει να κάνει και με το που ήταν, αδερφέ.
3: Ναι.
1: Δηλαδή,
3: ναι.
1: Το είπα και χθες και θα σου το πω και σήμερα, εσένα δεν άκουσες. Δηλαδή,
3: ναι.
1: Όταν είσαι στην Παρτιζάν και πας και κάνεις μια ομαδάρα και έρχεται το καλοκαίρι και σου παίρνει η Μπαρτσελόνα τον Μπάντερ και ο Παναθηναϊκός στο Λεσόρ, πώς ρε φίλε να κάνεις επιτυχίες μετά. Δηλαδή, είναι σαν να έρθει τώρα εγώ στον Ολυμπιακό εγώ και να σου πάρω τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, ας πούμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Dixan Scone 44 πίεσης 8-10. Φα αφροσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. έξυπνα και οικονομικά.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
10: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
11: They were going to hit our allies first.
12: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
15: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
14: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
17: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
18: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
17: Κάτι άλλο?
18: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
19: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όρη και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
23: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
24: Fiber to the room να κάνεις.
0: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Με την ευχή και την ελπίδα, καλά να σας βρίσκει. Το σημερινό πρωινό, το ξεκίνημα της νέας αυτής μέρας, είναι Τετάρτη. Φτάσαμε πλέον στην 20η μέρα του μήνα Μάη. Και ένα ακόμη πρωινό σας βρίσκει συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Στα σίγουρα ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουγκίδης. Στα μέσα λοιπόν της εβδομάδας, μαζί για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα σε σχέση με το τι έφερε η βραδιά, συνήθως τέτοια ώρα στα πρωινά, σημαντικές εξελίξεις εάν και εφόσον υπάρχουν. Καταγράφονται τις βραδινές ώρες και είχαμε χθες βράδυ έτσι μια σημαντική εξέλιξη, εκτός σύνορων βέβαια. Τέλος στην διεκδίκηση του τίτλου στην αγγλική Premier League, το μοναδικό από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που παρέμενε έτσι το ενδιαφέρον. Τέλος την αναμονή 22 χρόνων για τους φίλους της Arsenal, που δεν αγωνίστηκε η ομάδα τους χθες βράδυ, αλλά το αποτέλεσμα, η απώλεια 2 βαθμών αν θέλετε της Manchester City, τους βόλεψε και μία αγωνιστική πριν το τέλος πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου. Δεν θα πάμε πλέον σε θρίλερ τελευταίας αγωνιστικής, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάκτηση του τίτλου. Υπάρχουν κάποια άλλα κεφάλαια στην Premier League, υποβιβασμός, ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον έλαβε τέλος χθες βράδυ. Έντονη ποδοσφαιρική βραδιά η ψεσινή, μία τέτοια αναμένεται και απόψε, γιατί απόψε έχουμε τον πρώτο στην σειρά τελικό των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Τον τελικό του UEFA

0: Europa League απόψε στην Κωνσταντινούπολη. Αναδειχθεί η πρώτη έτσι τιτλούχος ομάδα των διασυλλογικών διοργανώσεων της φετινής σεζόν. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, τα δικά μας. Το τι ακολουθεί τις επόμενες μέρες. Ξανά καλημέρα σε όλους με την πιο καλή και δυνατή ευχή, ό,τι καλύτερο να προκύψει στην σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο. Μακριά από προβλήματα να μείνει, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, όπως και στο μέτρο του δυνατού μακάρι να ακούσουμε όσο το δυνατόν λιγότερες δυσάρεστες ειδήσεις. Με τις καιρικές συνθήκες λίγη προσοχή σήμερα, όχι τόσο γιατί η πτώση της θερμοκρασίας θα αλλάξει έτσι δραματικά το σκηνικό, ούτε γιατί αναμένονται και έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν έτσι σημαντικά προβλήματα. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Κυρίως για την πρόβλεψη για ισχυρούς ανέμους μέχρι και 7 μποφόρ. Το νου σας. Μην έχουμε άλλα τέτοια εποχή ειδικά, και ενώ έχουμε ήδη μπει σε ένα σκηνικό έτσι με καθημερινά τα θέματα που προκύπτουν σε σχέση με άναμα φωτιά, σε σχέση με πυρκαγιές. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας, 6 και 44 λεπτά, σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπί, άρα από τον πράσινο κυνηγό. Γράφει και αυτός για την Arsenal, τελικά τα κατάφερε. Δίνει συγχαρητήρια στον Ανδρέα, τώρα να έρθει να του τα δώσουμε. Το δικαιούταν, γράφει, παρόλο που το έκανε πιο δύσκολο στο τέλος. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Σε σχέση και με την Arsenal το μήνυμα και του Γιαννού που ακολούθησε. Κατάφερε ο Αρτέτα τελικά, γράφει. Εμείς σημειώνει σε σχέση με τη Λίβερπουλ εδώ. Πάλι πάμε για δράματα τελευταία αγωνιστική. Μα θα είναι δράμα, είναι 3 βαθμοί διαφορά. Να νομίζω στην ισοβαθμία, στα γκολ, εάν προκύψει, έχει ένα πλεονέκτημα η Λίβερπουλ. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Είπε και ο κύριος Σλότ ότι η ομάδα του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερη, άρα σημαντικό να παίξει και να διεκδικήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Καλημέρα σε όλους από τον 564, Τριπτόλεμο, Ομόνια και Άρσεναλ. Έκλεισε η τρίλιζα των επιτυχιών. Η πολύ καλημέρα του Μάριου 532 ακολουθεί. Εάν η Arsenal γράφει ήταν στην Κύπρο, θα άλλαζε 10 προπονητές τουλάχιστον μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια στην Arsenal. Δίνει και ο φίλος. Και με αυτά, και αφού σας θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ, με Showeasy Rewards και ΣΥΤΑ Rewards διεκδικείτε δώρο επιταγές για διακοπές. 2 δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό από Showeasy Rewards και 4 δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ στο ΣΥΤΑ Rewards. Όλα αυτά μέχρι τέλος Μαΐου. Για όλα αυτά μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Εφημερίδες, αθλητικές εφημερίδες πρώτα. Πάμε να δούμε έτσι τα σημαντικότερα θέματα που σήμερα προβάλλονται στα πρωτοσέλιδά τους. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Super Sport, ρεπορτάζ από Ελ στο κύριο θέμα με τίτλο «Αξιοπρέπεια. Ο κόσμος και άπαντες έχουν επικεντρωθεί και όχι άδικα στον υποψήφιο επενδυτή και κάποιοι δεν έχουν καταλάβει πως η ομάδα πάει να παίξει με την Πάφο προερχόμενη από 3 σερί ήττες. Διάθεση για πρόοδο, ρεπορτάζ Ομόνιας. Η επόμενη μέρα χρειάζεται ακόμα πιο πολύ όθεση. Όθηση με κάθε σοβαρότητα βλέπουν στο τριφύλι το κέριο κεφάλαιο της ενίσχυσης. Με χρώμα κυπριακό, ρεπορτάζ από όλα σε σχέση βέβαια με την επόμενη σεζόν για προσθήκες που μπορεί να γίνουν από Κύπριους παίκτες αλλά και την προώθηση κάποιων από τις ακαδημίες του, από τις δικές του τις ομάδες. Μνήμη και κληρονομιά, ρεπορτάζ ΑΕΛ, αυτά σε σχέση με το μουσείο του σωματείου που ετοιμάζεται. Οι βάσεις για την υγεία, ρεπορτάζ ανόρθωσης, το τι έγινε στη φετινή σεζόν και τα δεδομένα για την επόμενη. 90 λεπτά πριν τον τελικό, ρεπορτάζ για την Πάφο και εν ώψη του τελευταίου παιχνιδιού πρωταθλήματος με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουν ήδη το αύριο, οι κινήσεις που ήδη έχουν καταγραφεί και το τι ακολουθεί στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Μοιραμόν παραμένει τίτλος στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ Λάρνακας. Βέβαια, αρχίζουν οι τελικοί το ρεπορτάζ σε σχέση με το απόψινό παιχνίδι για το Europa League. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγής, στις αθλητικές σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ομόνοια στο κύριο θέμα, χαράσουν κοινή πορεία πλεύσης. Γράφει ο τίτλος για Σταύρου Παπασταύρου και Χένικ Μπέρκ. Κοινός στόχος, η περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του ρόστερ προκειμένου να ανταποκριθεί στις μιλωντικές προκλήσεις. Υπάρχει ρίσκο, σημειώνει το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και κάνει λόγο για το μεγάλο στοίχημα του Ούγκο Μαρτίνς, η πλήρης αναδόμηση της ΑΕΛ με στόχο να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμπιστοσύνη, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εμπιστοσύνη στον Τσάβι Ρόκα που ξεκινά την υλοποίηση του προγραμματισμού και για τη νέα χρονιά. Ο Λοσάδα βλέπει την έξοδο στο Κασιμπί ως ευκαιρία για να κρατήσει ζεστούς τους παίκτες. Τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος πριν τον τελικό κυπέλλου. Πάμε και στο ανάλογο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Ανυπομονησία για τον τελικό μεγαλώνει. Από ΕΛ, πρώτα μέλημα, ποιος θα αντικαταστήσει τον Γκαρσία. Ανόρθωση ήδη και ούτε να ελπίζει για τη νέα χρονιά. Άρης έμεινε η τελευταία αγκαρία στη φετινή σεζόν, το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Europa League, Freiburg και Aston Villa διεκδικούν το τρόπαιο. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδο του. Πάφος FC στο κύριο θέμα, η τριάδα που τα ζει όλα. Ντράκομιρ, Γκολτάρ, Μπρούνο, παρόντες και σε αυτή τη στιγμή, αν και καταγράφεται η αμφιβολία σε σχέση με τους δύο, Γκολτάρ και Μπρούνο, για το βαθμό ετοιμότητάς τους εν ώψη του τελικού. Ως πρόβα generale, ρεπορτάζ Απόλλωνα για την προετοιμασία που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία και μετά την αναμέτρηση με την Ομόνοια επικεντρώνεται αποκλειστικά στο κύπελο. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό πρώτο πλάνο προγραμματισμού στην Ομόνοια σε σχέση με το κεφάλαιο ανανεώσεις. Εύκολα και απλά το τέλος. Ρεπορτάζ από έλστη φωτογραφία ο Πάπλο Γκαρσία. Όλες οι εκτιμήσεις, όλα τα ρεπορτάζ εκεί συγκλίνουν ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο. Αυτοί σίγουρα ανανεώνουν. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, ο λόγος για Λέδες, Μοιραμόν και Παρασκευά. Με το βλέμμα στον τίτλο για το απόψινό παιχνίδι των τελικών του Europa League. Επίσης από τοπική επικαιρότητα, μια διαφορετική απόπειρα ρεπορτάζ ανόρθωση στον πάγκο από την αρχή της σεζόν ο Μάουρο Καμορανέζη. Απανωτές ανακοινώσεις έρχονται, σημειώνεται στο ρεπορτάζ του Άρη. Πρώτα οι αποχωρήσεις και έπειτα οι ανανεώσεις. Και πάμε τέλος στον Φιλελεύθερο και στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Από ΕΛ στο κύριο θέμα, ο ΑΠΟΕΛ αλλάζει χειριστήριο, γράφει ο τίτλος. Το πλάνο του Σάβα Λιασί που προβλέπει CEO στην πρώτη γραμμή, εξειδικευμένα στελέχη και διαφορετική λειτουργία στο ποδοσφαιρικό τμήμα των γαλαζοκυτρίνων. Πραστήτης η υπαρξιακή επιτυχία της ανόρθωσης σε σχέση με την τοποθέτησή του, την ανάλυση του και τον απολογισμό του. Με το βλέμμα στη League Phase, ρεπορτάζ Ομόνοια, στοχευμένες κινήσεις, αυξάνοντας ποιότητα και συναγωνισμό, η Ομόνοια προσδοκεί σε ευρωπαϊκή υπέρβαση. ΑΕΚ, ο Αντερέκεν έρχεται για να κάνει θόρυβο, αναμένεται να είναι η πρώτη ανακοίνωση, θα δούμε. Μετά τον τελικό, οι ανανεώσεις και το χτίσιμο, ρεπορτάζ ΠΑΦΟΥ, διψήφιος αριθμός των ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους όπως σημειώνει. Το ρεπορτάζ του Απόλλωνα για τον Φίλιπ Κουν γράφει 29 διαδοχικοί αγώνες εμπιστοσύνης. Μηδενικό περιθώριο λάθους στη νέα σεζόν για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και για τον Άρη. Αυτούς που θέλει να κρατήσει θα τους κρατήσει σε σχέση και με την χθεσινή δήλωση του υπεύθυνου επικοινωνίας του Κώστα Παπαδόπουλου. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Προτού δούμε έτσι πιο αναλυτικά τα θέματα που προκύπτουν μέχρι αυτή την ώρα στην επικαιρότητα, σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Sport FM 95 και CU Travel συνεργάζονται και φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά και σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα με όλα πληρωμένα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα σε τετράστερο ξενοδοχείο, all inclusive. Συνολική αξία πακέτου μαζί με άλλα στα 1.600 ευρώ. 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου θα αναχωρήσετε γι' αυτό το οχταήμερο έτσι της παραμονής σας στο Sharm El Sheikh. Διεκδικείτε το πακέτο για δύο για καλοκαιρινές διακοπές με γραπτά μηνύματα στο 2950 CU Sharm. Γράφετε στο μήνυμα και ακολούθως βέβαια το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Όσα μηνύματα περισσότερα στείλετε, αντιλαμβάνεστε τόσες περισσότερες και οι συμμετοχές στην κλήρωση που θα γίνει στις 8 Ιουνίου.

Κάποιοι μπορεί να μην θυμούνται το τελευταίο πρωτάθλημα της Arsenal το 2004 λόγω ηλικίας. Κάποιοι ήταν πολύ μικροί και πλέον είναι έφηβοι. Κάποιοι ήταν νεαροί και τώρα είναι μεσήλικες. Μετά από 22 χρόνια η Arsenal είναι από χθες βράδυ ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας. 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Arsenal και πρώτο μετά το 2004. Η Arsenal που περίμενε χθες το βολικό για αυτήν αποτέλεσμα από το παιχνίδι της Bournemouth με την Manchester City, ουσιαστικά περίμενε και ήθελε να μην κερδίσει η City, η οποία στις καθυστερήσεις απέφυγε την ήττα, ισοφάρισε 1-1, αφού η Bournemouth δεν μπόρεσε στα τελευταία ειδικά στάδια του αγώνα να εκμεταλλευτεί ξεκάθαρες ευκαιρίες για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Αλλά αυτή η ισοπαλία δεν αρκούσε στην City. Στην ουσία η ισοπαλία έκανε ζημιά στην Bournemouth, ή αν θέλετε βόλεψε πολύ περισσότερο πέραν από την Arsenal και την Liverpool σε σχέση με τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η ισοπαλία που διατήρησε την Arsenal στο συν 4 από την City, μία πλέον αγωνιστική πριν από το τέλος. Δεν θα πάμε στο θρίλερ που περιμέναμε της τελευταίας αγωνιστικής και της ερχόμενης Κυριακής.

0: Όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλο το τεχνικό team της Arsenal ήταν χθες συγκεντρωμένο στο προπονητικό κέντρο και παρακολουθούσε την αναμέτρηση. Υπάρχουν ήδη σχετικά βίντεο τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί. Με απίστευτες έντονες τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν με το τέλος της αναμέτρησης της Bournemouth με την Manchester City. Την ίδια ώρα ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς βέβαια και οι φίλοι της ομάδας, βγήκαν στους δρόμους, ενώ οι πανηγυρισμοί σαφώς αναμένεται να συνεχιστούν και να κορυφωθούν και τις επόμενες μέρες. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα έδωσε συγχαρητήρια στην Arsenal, στον πρώην συνεργάτη του, τον Μικέλ Αρτέτα, σε όλο το team. Το άξιζαν, είπε. Εμείς παλέψαμε, αλλά η κούραση μας φάνηκε. Τώρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είπε για το ψεσινό. Μας έλειψε ενέργεια, ήταν φυσιολογικό. Η αντίπαλη ομάδα είχε 10 με 12 μέρες για να προετοιμαστεί. Εμείς παίζουμε συνεχώς. Ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε τον ρυθμό μας στο δεύτερο και δεν πήραμε βοήθειες από τις αλλαγές. Την επόμενη σεζόν θα είμαστε ξανά εδώ, θα επιστρέψουμε, είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αν και λίγη ώρα πριν από το παιχνίδι είχε δει το φως της δημοσιότητας σε ένα ρεπορτάζ ότι η City ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στην Αγγλία ότι ο Pep Guardiola θα μιλήσει τόσο στο flash interview όσο και στη συνέντευξη τύπου, αλλά δεν θα απαντήσει ή δεν θα αναφερθεί σε ερωτήσεις ή στο θέμα γενικότερα για το μέλλον του στην ομάδα. Μετά και τα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες, έκανε μια δήλωση ο Pep Guardiola χθες βράδυ. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, είπε, αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο. Θα γίνει τώρα η κουβέντα όταν θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Και κατέληξε, είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι κάτι το εξαιρετικό. Όπως σωστά σημειώνει ο φίλος 550 μετά την καλημέρα του και την προτροπή για προσεκτικά στους δρόμους, το θρίλερ είναι τώρα μεταξύ West Ham και Tottenham σε ό,τι έχει να κάνει με τον υποβιβασμό. Η Tottenham που είχε χθες βράδυ ευκαιρία να ξεγνιάσει εν ώψη τελευταίας αγωνιστικής, αλλά έχασε στο Stamford Bridge από την Chelsea με 2-1. Την ίδια ώρα με την νίκη της η Chelsea έμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Chelsea ισοβαθμεί με την Brentford, παίζει στην τελευταία αγωνιστική στην έδρα της κόντρα στην Sunderland, την ίδια ώρα που η Brentford θα πάει στο Anfield για να παίξει με τη Liverpool. Η Tottenham αυτή τη στιγμή είναι στο συν 2 από την West Ham στη ζώνη υποβιβασμού. Η West Ham με βάση αυτά τα δεδομένα υποβιβάζεται. Για την Tottenham αρκεί και ισοπαλία στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Everton την τελευταία αγωνιστική. Και γενικότερα ένα καλύτερο αποτέλεσμα για αν χάσει, να μην κερδίσει δηλαδή η West Ham. Η Αγγλία και το ποδόσφαιρό της είχε βρεθεί έτσι στο προσκήνιο χθες και πριν από την διεξαγωγή των δύο αυτών αγώνων, του ενός που χάρισε τον τίτλο στην Arsenal και της αναμέτρησης στο Stamford Bridge που είχε να κάνει και με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αλλά και με τον υποβιβασμό. Το αγγλικό ποδόσφαιρο είχε βρεθεί στο προσκήνιο λίγες ώρες πριν τα παιχνίδια με την απόφαση της τιμωρίας και του αποκλεισμού της Southampton από τα playoffs της Championship, του τελικού ουσιαστικά για την άνοδο, με αιτία ότι από την απόδειξη ότι κατασκόπευσε τρεις αντίπαλες ομάδες κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Αντιμετώπιζε την κατηγορία για παρακολούθηση προπονήσεων της Oxford City και της Ipswich, καθώς και για βιντεοσκόπηση στην Midlands πρώτη ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό στα playoffs στις 7 Μαΐου. Στην Αγγλία υπάρχει ο κανονισμός που απαγορεύει την παρακολούθηση προπόνησης άλλης ομάδας εντός 72 ωρών πριν από μεταξύ τους αγώνα. Υπήρξε παραδοχή και επιβλήθηκε παράλληλα στη Southampton ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών από την επόμενη σεζόν. Όσο αφορά στον τελικό, πάει η Midlands Pro που ήταν ηττημένη στα ημιτελικά από την Southampton και θα παίξει τώρα με την Hull στον τελικό του ερχόμενου Σαββάτου στο Wembley για μια θέση στην Premier League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Στα δικά μας δεν καταγράψαμε οποιαδήποτε έτσι σημαντική εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, κυρίως σε θέματα προγραμματισμού ή μεταγραφών. Προκύπτουν ωστόσο εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ. Από τη μία με επίσημη ενημέρωση εξελίξεις, από τη μία η αποχώρηση από τη θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του κυρίου Αλέξη Ανδρέου και από την άλλη τα νέα δεδομένα πλέον για τις προπονήσεις των ακαδημιών, της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ, αφού δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τις γηπεδικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα από την 1η Ιουνίου. Σε σχέση με αυτό που επηρεάζει πολύ κόσμο, γονείς, ποδοσφαιριστές, το Διοικητικό Σύμβουλο του ΑΠΟΕΛ ενημερώνει στην επίσημη έτσι, τοποθέτησή του ότι έχουν πραγματοποιηθεί απαραίτητες διαβουλεύσεις και ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Ακαδημίας και έχουν εξευρεθεί λύσεις τόσο για τις προπονήσεις όσο και για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των τμήματων της Ακαδημίας, αλλά τις επόμενες μέρες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Σε ό,τι έχει να κάνει με την θέση στην ΚΟΠ, είναι θέση η οποία ουσιαστικά προκύπτει από διορισμό ατόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ξεκαθαρίζεται ωστόσο ότι από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη διαδικασία επαφών με υποψήφιο επενδυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ορθό να αναμένει τις τελικές εξελίξεις πριν πάρθει οποιαδήποτε απόφαση, έτσι ώστε αν και εφόσον ολοκληρωθούν θετικά οι διαβουλεύσεις με τον επενδυτή, να έχει αυτός ως ο πλέον κυρίαρχος στην εταιρεία να το δικαίωμα να διορίσει άτομο της δικής του εμπιστοσύνης. Βραδιά τελικού του πρώτου από τις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA η απόψινή. Τελικός του Europa League στις 10 στην Κωνσταντινούπολη, η Freiburg παίζει με την Aston Villa. Η γερμανική ομάδα στην παρθενική συμμετοχή της σε τελικό και η αγγλική ομάδα που ψάχνει ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 44 χρόνια μετά την κατάκτηση το 1982 του κυπέλου ποδαθλητριών. Στην Κωνσταντινούπολη είπαμε το παιχνίδι, στις 10 αρχίζει η αναμέτρηση. Θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του βέβαια από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από Rik 1 και Rik HD. Λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιωρού. Γράφει ο 9-10 εδώ και νομίζω δεν κέρδισε κανένα από τους τρεις αγώνες. Έτσι με γέλιο. Είναι για τα παιχνίδια που ανέφερα, στα οποία η Southampton κρίθηκε ένοχη για κατασκοπία, για παρακολούθηση με παράνομο τρόπο του αντίπαλου. Το κανονισμός δεν αλλάζει, αν το έχει κάνει και έχει αποδειχτεί. Δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα, αλλά είναι όπως γράφει και ο φίλος, έτσι τραγικό για την Southampton που χάνει κυρίως την δυνατότητα να διεκδικήσει την άνοδό της στην Premier League. Τούτοι που ήθελαν να σώσουν το ΑΠΟΕΛ βγάζουν τα μωρά του ΑΠΟΕΛ έξω από τα γήπεδα και όλοι ξέρουμε γιατί, γράφει ο 658. Ο 515 μας ρωτάς ποια η σχέση του κυρίου Ανδρέου και των εγκαταστάσεων του ιδιωτικού σχολείου εκεί που χρησιμοποιούσε η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη σχέση. Νομίζω ότι μετοχικό κεφάλαιο πλέον δεν έχει ο κύριος Ανδρέου, αλλά αυτά δεν είμαι και τόσο σίγουρος για να σας το δώσω, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πλέον, δεν ανήκει πλέον συγκεκριμένο ας πούμε μετοχικό κεφάλαιο αυτής της του ιδιωτικού σχολείου, από ό,τι έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι και αυτό το θέμα. Θα δούμε, θα περιμένουμε και τις επόμενες ώρες να δούμε έτσι τις εξελίξεις σε σχέση και με αυτό το θέμα ή με αυτά τα θέματα και τα δύο που έχουν προκύψει από χτες. Διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίγαλα, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμός στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
9: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
8: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Άλλη μια αποκάλυψη έρχεται να φωτίζει το παρασκήνιο με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγας. Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 20 Μαΐου 2021, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times της Νέας Υόρκης, η FIFA βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία της. Ο Τζάνι Ιφαντίνο μπορεί δημοσίως να εξέφραζε την διαφωνία, ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα, γνώριζε τα σχέδια και οι υφιστάμενοι του πραγματοποίησαν αρκετές συνομιλίες για το θέμα τους προηγούμενους μήνες. Πάντα ο εχθρός είναι εντός των τυχών.

0: Μάλιστα.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Αυτά είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργο.
1: Καλώς όρισες.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα ξανά.
0: Τους πιστούς ακολούθους της εκπομπής μας, της ψυχικής μας υγείας και της καρδιάς μας.
1: Αχα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Χαρά σε Ευαγγελία.
1: Γιατί?
0: Γιατί κέρδισε η Arsenal το πρωτάθλημα.
1: Χαρά σε Ευαγγελία. Εντάξει, είχαμε κάτι εμεί. Ο συνεργάτη μα, ο φίλο μα, ο σύντροφο μα, ο αέρα. Πώ να το πω άλλο.
0: Αν το ευχαριστήθηκε, που μάλλον το ευχαριστήθηκε.
1: Να μην το χάρηκε.
0: Γιατί εχθέ έδειξε.
1: Πόσα πρωταθλήματα να πάρει φέτο.
0: Εντάξει, πέρα από αυτό, είχε να πάρει και 22 χρόνια. Πόσο είχε?
1: Ναι, 22 από το.
0: Ναι.
1: 4.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα αντάλλαζε το πρωτάθλημα της Arsenal με ενδεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα των προβλέψεων ή με ενδεχόμενη κατάκτηση του τίτλου από τη Real.
1: Γιατί ας πούμε
0: ή του Final Four από τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί τη Real ας πούμε περισσότερο. Απέναντίας του τον είχε και μια άλλη έτσι... Την ιδιαιτερότητα αυτών των πολλών χρόνων που...
0: Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο Real ή Arsenal.
1: Εντάξει, τώρα στον αρχή να μας τα πει.
0: Ναι.
1: Να μας κεράσει, να δω τι θα κάνει.
0: Σίγουρα.
1: Θα μας πάνω στη χαρά του εννοώ ότι θα θέλει ο ίδιος να κάνει, έτσι θα τον πιέσω εγώ.
0: Με γεμάτα τα χέρια θα έρθει.
1: Εντάξει.
0: Από τις εφημερίδες που θα τον δώσουμε εδώ στο στούντιο.
1: Ναι.

0: έναν και κάτι λεπτά όσον άφησε ακόμη ο διαιτητής,
1: ναι,
0: και βγαίνει στην τελευταία επίθεση η City. Κάνουν και μια ατομική ενέργεια καλή, ποιος ήταν, θυμάμαι τώρα, πάει μπάλα στην περιοχή και λέω τώρα μέσα μου, κοίταξε τώρα που να πάμε σε... όντως σε θρίλερ την, ναι, Κυριακή, αν επετύχαινε και δεύτερο γκολ. Η City πέφτει μπάλα μέσα στην περιοχή, ήταν τόσοι παίκτες, έψαχνε να βρει πού την μπάλα, ας πούμε, ναι, μέχρι που την απομάκρυνα, μπήκε μέχρι τη μεσαία γραμμή και σφίριξε το τέλος.
1: Και δεν είχαμε θρίλερ.
0: Ναι, εντάξει. Είχαμε άλλα μετά.
1: Άλλα θρίλερ, ναι, είχαμε μετά.
0: Όχι θρίλερ. Είχαμε πανηγυρισμούς, είδες το βίντεο, ναι, στα αποδυτήρια της,
1: ναι,
0: της Arsenal. Εντάξει.
1: Γιατί ήταν στα αποδυτήρια αυτή.
0: Ήταν στο προπονητικό κέντρο. Αποδυτήρια, συγγνώμη, είναι προπονητικό κέντρο.
1: Σπίτια δεν έχουν.
0: Πήγα να δουν το παιχνίδι.
1: Okay.
0: Πώς μαζεύεστε εσείς, οπότε σας πω, ελάτε να πάμε στον τελικό, ελάτε να πάμε και πάμε και βλέπουμε μαζί το παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Έτσι, κάποιος είπε μια μέρα, πάμε να δούμε το παιχνίδι απόψε. Ναι, πάμε. Ναι.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: και ο.
0: Γιατί μπορεί να είμαστε πρωταθλητές, ας πούμε, στο τέλος. Πάμε.
1: Πάμε, ναι, σωστό. Ναι. Ήταν και ο.
0: Ποιος, ποιος.
1: Ο Αρτέτα εκεί, κουβέρτα.
0: δεν ξέρω, να μπορεί. Πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι, απλά.
0: Το είδα όλων, είδα νομίζω μες στο βίντεο φαίνεται, αλλά...
1: όχι, δεν διακρίνεται ούτε,
0: ναι, πολύ πιθανό να ήταν.
1: Ωραία. Να τα πούμε αυτά, αλλά πρώτα να προχωρήσουμε στα δικά μας, κύριε Γιώργο, γιατί ο μήνας έχει 20 σήμερα.
0: Άκου.
1: Πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Γιορτάζει ο Άγιος Θαλέλεος σήμερα.
0: Συγγνώμη.
1: Θαλέλεος.
0: Θα.
1: Θα. Θα. Λέλεος. Ναι. Είναι μια περιοχή...
0: Όπως το θα λέμε, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά ονομάζεται Θαλέλεος, ο Ανάργυρος, και είναι...
0: Θα λέμε και θα κλαίμε, γίνονται το στήμα.
1: Περίπου, ναι,
0: ναι.
1: Ή θα λένε. Εμείς,
0: ναι,
1: γιατί
0: εντάξει,
1: λέμε.
0: Ενώ, ναι, όσοι το υιοθετούν.
1: Εμείς το λέμε ήδη εδώ και χρόνια. Είναι περιοχή, ξέρω ότι είναι περιοχή της Νάξου, μια μικρή κοινότητα στην Άξο, που έχει το όνομα Άγιος Θαλέλεος. Φέρει το όνομα αυτό.
0: Άρα σήμερα εκεί σε αυτήν την περιοχή της Νάξου πανηγυρίζουν.
1: Γιορτάζουν, ναι.
0: Γιορτάζουν.
1: Το έχουν εκεί τοπικό και ότι ήταν από το Λίβανο. Αλλά επειδή το έψαξα λίγο πριν να μπούμε και το. Αναδείχθηκε, γράφει εδώ, του Ουρανίου Βασιλέως Χριστού, αίτητος στρατιώτης και πολύτιμος Μαργαρίτης, αλλά και οράισμα των μαρτύρων και καύχημα των Αποστόλων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Θαλέλεος.
0: Θαλέλεον ή Θαλελέαν, νομίζω να βρίσκεις.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: δύσκολο.
0: Μπορεί στην Άξο.
1: Ναι, στην Άξο που έχει εκεί την τοπική κοινότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί στην κοινότητα μπορεί να.
1: Έχει πάει στην Άξο.
0: Όχι.
1: Να μας πούμε εδώ, Μανουλά, να μας καλέσει.
0: Ναι, ενώ παναξιακό εκεί, να καλύψουμε κανένα παιχνίδι.
1: Να δούμε κανένα τοπικό έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας στον χρόνο, προσδεθείτε. Σαν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ο Πορτογάλος εξερευνητής Βάσκο Ντεγκάμα. Ρε, μήπως ο Βάσκο Ντεγκάμα ήταν Έλληνας. Φτάνει στην Ινδία.
0: Μάλιστα.
1: Με το καλό, να τον υποδεχτούν οι Ινδοί.
0: Μάλιστα.
1: 1506 φεύγει από τη ζωή ένας άλλος μεγάλος. Ο Χριστόφορος Κολόμβος, κύριε Γιώργο, ο οποίος ανακάλυψε το MLS.
0: Ναι.
1: Νωρίς, το 1500.
0: Και το θαυμαστόν κοντό του NBA.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. 1862 ο Αμερικανός πρόεδρος Λίνκον υπογράφει ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο παραχωρείται σε κάθε οικογενειάρχη μια κατοικία συγκεκριμένων τετραγωνικών. Οπα. Τετραγωνικά συγκεκριμένων. Με την προϋπόθεση, λέει, ότι θα παραμείνει εκεί για 5 χρόνια και αν θέλει μπορεί να την αγοράσει έναντι συγκεκριμένου αντιτίμου μετά από 6 μήνες.
0: Κάτι μου λέει.
1: Δίνει σπίτια δηλαδή ο Λίνκον.
0: Νίκιο νέα αντιδόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι. Ήταν το πρώτο σχέδιο ουσιαστικά νίκιο νέα αντιδόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και εξελίχθηκε μετά.
1: Το πρώτο νίκιο αντιδόσεις, πολύ σωστά λέει ο κ. Γιώργος. 1874 ο Λίβαϊ Στρος κυκλοφορεί τι.
0: Λίβαϊ Στρος.
1: Έλα τώρα.
0: Έλα.
1: Το πρώτο τζιν, κύριε Γιώργο.
0: Ο Λίβαϊς. Μάλιστα. Πότε ήταν?
1: $13 η δωδεκάδα. Πάρτε κόσμο.
0: Δωδεκάδα.
1: Πάρε.
0: Περίμενε όμως. Ήταν όλα στο ίδιο χρώμα. Ναι, το σκούρο μπλε, το πιο ανοιχτό. Δεν ήταν, μπορούσε να κάνει με στη δωδεκάδα καμιά συνδυασμό.
1: Ήταν ένα χρώμα που έβγαινε. Το καραβόπανο τότε ένα ήταν.
0: Μάλιστα. Ρε το Λίβαϊς Στρος.
1: Μάλιστα. 1901, κύριε Γιώργο, η Κρητική Βουλή ζητά την ένωση με την Ελλάδα.
0: Πότε που ζητήσετε ένωση, το
1: 1901.
0: Άκου. Μάλιστα.
1: 5 παίχτες φύγανε χθες από τον Όφη.
0: Καλά.
1: 5.
0: Εντάξει, η ομάδα είναι αναβαθμιστή και γιατί έπαιξε Ευρώπη.
1: Αυτό είναι και ο Χουάν Νέιρα, φίλε. Μεγάλη παίχτη. Δηλαδή πράγματι.

0: Το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι φεύγουν, το βλέπουμε και τα λέμε και στα δικά μας. Κανένα φορά στεκόμαστε στα χώρα. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Άμα τους αντικαταστήσεις επάξια ή και καλύτερα, κανένα δεν θα θυμάται.
1: Σωστό. Αλλά εντάξει, μεγάλη
0: ναι, στιγμή.
1: Τι άλλο έχουμε. 1902 ανεξαρτητοποιείται η Κούβα, κύριε Γιώργο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και ακολούθησε μετά μια δημοκρατική πορεία προόδου
1: και ανάπτυξη. Και ανάπτυξη. 1938 γεννιέται η Μαρινέλα. Mm. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με τους πρώτους Γερμανούς αλεξιπτωτιστικούς.
0: Ναι, αλλά είχατε ήδη κάνει την ενώση με την Ελλάδα.
1: Ναι, είχε.
0: Μάλιστα.
1: Επιτιθέμενους να πέφτουν αλεξιπτωτιστικά στο νησί.
0: Ναι, ζωντανοί ή νεκροί.
1: Όσοι πέφτανε, κύριε Γιώργο,
0: ναι.
1: Χρησιμοποιούνται σε πολλά εισαγωγικά, εντάξει, και για σκοπούς στόχευσης.
0: Ναι.
1: Από κάτω, ναι. Γιατί σου δεν είχαμε κάτι όπλα.
0: Μάλιστα.
1: Φυλάμενα.
0: Κάπου βρεθήκαν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ψάξε τις αποθήκες, τα βρήκαν τα όπλα.
0: Ούτε νομίζαν ότι να κάνουν ποδούν.
1: Έρχονται οι Γερμανοί, σου λέει, θα κατεβούμε με αλεξίπτωτο. Γιατί.
0: Ποιο ένα μαζί.
1: Εύκολο είναι.
0: Ποιο να μας δει.
1: Εντάξει. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, όπως και να έχει. 1946 γεννιέται η ΣΕΡ. Το
0: 1946
1: έγινε. Αϊθαλής. Θα βάλουμε μια ΣΕΡ. Mm. 1992, κύριε Γιώργο, έρευνα που γίνεται σε 4 χώρες της ΕΟΚ τότε.
0: Πότε, 42.
1: Όχι, 92.
0: Α, 92. 4 χώρες, κάτι καλό θα βγει εδώ.
1: Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Προσέξτε. Και θέλω με αυτό να κλείσω το σημερινό σας σήμερα.
0: Όχι, αν έχει κάτι άλλο, πες το τσάστο τον τελευταίο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Okay.
1: 1992, έρευνα που γίνεται σε 4 χώρες της ΕΟΚ δείχνει ότι το 27% των Ευρωπαίων δεν πλένουν τα χέρια τους όταν βγαίνουν από την τουαλέτα.
0: Έχουμε τις χώρες.
1: Εντάξει, το 4 χώρες της ΕΟΚ τότε ήταν σίγουρα Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο πρέπει να είναι.
0: Εσύ είπε μας
1: από
0: και
1: τις 4, ναι. Αυτές οι 4
0: χώρες. Ναι. Αυτές είναι.
1: Ναι.
0: Γαλλία, Βέλγιο,
1: Λουξεμβούργο. Μια Γερμανία.
0: Άντες λέει δηλαδή.
1: Όχι. Απλά προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν το 92 στην ΕΟΚ.
0: 27%. Μάλιστα. Οκ. Σαν χθες λέει ήταν η Μαρινέλα, όχι σήμερα.
1: Σαν σήμερα λέει γεννιέται. Σαν χθες. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν το είπαμε σαν χθες. Αυτά, κύριε Γιώργο. Γιατί το σημείωσες?
0: Νόμιζα ένα κάτι που να μας απασχολήσει.
1: Δεν μας απασχολεί το ότι μπαίνει.
0: Δεν είναι μέσα η Ελλάδα, η Κύπρος, ή δεν μας απασχολεί, φίλε.
1: Καλά, μπαίνουν, βγαίνουν από την τουαλέτα και δεν πλύνουν τα χέρια τους, ρε. Πας καλά τώρα.
0: Καλά, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να πεις. Εξάλλου τα πράγματα αλλάξαν από το 92 και
1: πριν. Σίγουρα, τα πλένουν όλα τα χέρια τους.
0: Ειδικά μετά και τον κορονοϊό.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ακόμα κρατούμε τα αντισηπτικά. Ψεκαζόμαστε.
1: Αντισηπτικά δεν κράτησε η Manchester που λέμε χτες, η City. Και η Πέστη. Ένα από τα δύο ενδεχόμενα που είχαμε συζητήσει και εδώ.
0: Ναι, αλλά αν κάποιος είδε το παιχνίδι, νομίζω ότι. Θυμάσαι που έλεγε ο Ανδρέα χτες ότι η Μπόρμουθ είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση τη σερή. Νομίζω ότι τα 15-16 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Με το χτεσινό. Ναι,
1: το 16.
0: Και όντως ήταν πραγματικά όσο περνούσε ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Και μετά και τον γκολ της Μπόρμουθ, δε σου δίνει η City την εικόνα ότι είχε δυνάμεις, είχε αποθέματα, είχε τρόπο να γυρίσει τον το παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω, μπορούσε κάποιος να πει, εντάξει, αλλά εδώ λέω σου στις καθυστερήσεις λίγο πριν το τέλος, ένα λεπτό πριν το τέλος ισοφάρισε, έτσι ήταν μακριά στο να κάνεις καμιά σούπερ ανατροπή, αλλά εντάξει.
1: Δεν έγινε ανατροπή. Δηλώσεις του Γκουαρδιόλα διάβασα μετά. Υπεραισιόδοξες θα τις έλεγα για ενδεχόμενη. Για μελλοντικό άνεργο δηλαδή.
0: Λίγο πριν το παιχνίδι βγαίνει ένα δημοσίευμα, το είδα και εγώ, ότι είχε στείλει μια ενημέρωση κατά κάποιον τρόπο το γραφείο τύπου της City, ότι στους δημοσιογράφους, ότι ξέρετε, θα μιλήσει με ο προπονητής και στο flash interview και στη συνέντευξη τύπου, αλλά αυστηρά μόνο για το παιχνίδι.
1: Μα δεν μιλήσει μόνο για το παιχνίδι.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Βγαίνει ένα δημοσίευμα που λέει ότι η City ενημέρωσε ότι δεν θα πει κάτι άλλο, δεν θα αναφερθεί σε άλλα θέματα στο μέλλον με βάση το τι είχε βγει. Και μετά κάνει την δήλωση για την επόμενη χρονιά.
1: Απίστευτος ρε. Από τη μια κάνει τη διαρροή ότι του χρόνου φεύγω. Από τη μια δίνει, παιδιά δεν θα μιλήσω.
0: Μα έτσι είπε ο ίδιος ότι φεύγει όμως.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό που συζητάμε εδώ και δύο μέρες.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν επικαλείται κανένα δημοσίευμα ή κανένα ρεπορτάζ πηγή.
1: Όχι.
0: Είτε δήλωση είτε πηγή προσκύμενη ή κοντινών περιβάλλων που λέμε φιλικό του
1: κουαρτιού. Είναι για όλους δεδομένο έτσι όμως.
0: Δεν είναι διαφορό. Να σου πω κάτι. Μια ομάδα όπως η City.
1: Τέλος εποχής.
0: Ναι, εντάξει. Μια ομάδα όπως η City βγαίνει τόσο ξεκάθαρα προς τα έξω ότι την Κυριακή να αποχαιρετάω Γουαρτιόλα.
1: Ναι.
0: Αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να βγει εδώ για ψεύση.
1: Αυτό λέω.
0: Όσον το αφήνει, σημαίνει ότι ακόμα και αυτό που είχε βγει πριν το παιχνίδι.
1: Τη διαρροή αυτός την έκανε.
0: Μην ρωτήσετε γιατί δεν θα απαντήσει. Ήταν σαν έμμεση επιβεβαίωση ότι υπάρχει θέμα, αλλά απλά δεν θέλουμε τώρα να το, για κάποιο λόγο να το ανοίξουμε. Προφανώς δεν ήξεραν και το αν θα πήγαιναν την Κυριακή ή αν σήμερα η City ήταν ακόμα μέσα στον τίτλο, στην διεκδίκηση του τίτλου. Εντάξει, προφανώς ίσως και ο Πέπε, επειδή ετέλειωσε το θέμα πρωτάθλημα, έκαμε, είπε ό,τι είπε.
1: Μας
0: ότι έχω συμβόλαιο, αλλά πρέπει πρώτα να μιλήσω με τον πρόεδρο και θα μιλήσουμε μετά το. Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
1: Ναι, αλλά είπε ότι είναι και πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον πλανήτη Γη. Που βρίσκεται εκεί.
0: Ναι.
1: Άμα σε πληρώνει χωρίς να αποδίδεις, μια ευτυχία
0: του. Και όχι χωρίς να αποδίδεις.
1: Εντάξει, καλέ μου, εντάξει.
0: Είχα πια τόσα τρόπαια ο άνθρωπος. Ακόμα και φέτος έπια δύο κύπελα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μάθω το ρεπορτάζ εγώ τι έγινε στο σπίτι χθες το βράδυ.
0: Φάει μπαντόφλα.
1: Που γύρισε πάλι με άδεια χέρια. Άσε να δούμε.
0: Okay.
1: Ήταν δύσκολο λέει το μάτς, μας έλειψε ενέργεια, είναι φυσιολογικό. Εκείνοι είχαν 10-12 μέρες να προετοιμαστούν.
0: Τούτο είναι κυπριακή δήλωση.
1: Σίγουρα, 100%.
0: Θύμιζε μου κυπριακή δήλωση.
1: Εμείς παίζουμε συνεχώς.
0: Που μετρούμε σε μια μέρα πάνω, δύο μέρες κάτω. Ναι. Τον που σας είπα χτες για τον Γκλαμουριόλα. Όσο καλό προπονητής είναι, τούν τα πράγματα.
1: Στο πρώτο ήμασταν καλοί, στο δεύτερο χάσαμε ρυθμό. Οι αλλαγές δεν έδωσαν αυτό που περιμέναμε. Άλλο Αταμάν εναντίον Σόρτς. Τέλος πάντων, ναι.
0: Όχι, διαφωνώ.
1: Δεν διαφωνεί.
0: Οι αλλαγές δεν έδωσα δεν σημαίνει ότι φταίνε μόνο οι παίχτες. Μπορεί να φταίνει οι αλλαγές και αυτός που εισέκαμε. Mm-hmm. Μπορεί να μην έκαμε τις σωστές αλλαγές.
1: Α, ο ίδιος.
0: Δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα.
1: Όχι, δεν είπε.
0: Οι αλλαγές που κάμε δεν μας βοηθήσαν.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι έπρεπε να κάνεις άλλες αλλαγές. Ή άλλη ώρα, ή άλλο συνδυασμό αλλαγών.
1: Απαιτητικό πρόγραμμα. Το ταξίδι από το Λονδίνο μετά το παιχνίδι με την Τσέλσι. Συνεχόμενοι αγώνες. Το πρόγραμμα μας ήταν σκληρό.
0: Τούτον είναι κυπριακή δήλωση.
1: Ξαναγυρνάει. Την επόμενη σεζόν θα είμαστε ξανά εδώ.
0: Επέξαμε εμείς Δευτέραν και άλλη Κυριακή. Και είχα παραπάνω μέρες στο Σάββατο να.
1: Σίγουρα. Να προετοιμαστούν, να ξεκουραστούν.
0: Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο πολλές φορές δίδεται ως παράδειγμα στο να αντιδράσει κάποιος σε τέτοιου είδους παραπονά, ότι δείτε τι γίνεται στην Αγγλία που παίζουν την Τετάρτη και δικαιούνται να παίξουν βάσει των κανονισμών του. Σαββάζουν και το Σάββατο και μια χαρά είναι. Ή παίζουν Σάββατο Κυριακό και την Τρίτη ξαναξεκινούν την αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω να ήταν μόνο για τη City το συγκεκριμένο. Στην πορεία όλη τη χρονιά.
1: Ναι. Συγχαρητήρια στην Arsenal, στο Μίκελ, στο Σταφ, στους παίκτες, στους οπαδούς, το άξιζαν. Εμείς παλέψαμε, αλλά η κούραση φάνηκε. Τώρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά. Θα στήσουμε αντίσκηνο στην Άξο, στον Άγιο Θαλελέο.
0: Ναι, αυτό δεν το έπαιρνα, αλλά εντάξει.
1: Λέω,
0: είναι εκτίμηση. Ναι. Είναι εκτίμηση αυτό.
1: Εσένα η δικιά σου εκτίμηση ποια είναι, δηλαδή, οτιμένη.
0: Όχι, δεν είπα εγώ οτιμένη. Εντάξει, η δικιά μου εκτίμηση, δεν έχω εγώ δικές μου προφορές. Εγώ είπα όμως ένα σημαντικό. Όταν βγαίνει σε μια τόσο μεγάλη, σε ένα τόσο μεγάλο ποδοσφαιρικό οργανισμό, μια τόσο ξεκάθαρη εικόνα ότι φεύγει ο ΠΕΠ και δεν γίνεται μια διάψευση.
1: Όχι, παιδιά, δεν
0: γίνεται. Εμέσως πλην σαφώς είναι σαν να λένε, ναι, παιδιά, αλλά οκ, okay, θα το πω όταν πρέπει να το πω. Θα το επιβεβαιώσω όταν πρέπει να το επιβεβαιώσω. Μάλιστα.
1: Πάει γι' αυτό.
0: Πάει γι' αυτό.
1: Έχουμε πρωταθλητή και στην Αγγλία.
0: Τελείως. Δεν υπάρχει πλέον ευρωπαϊκό μεγάλο πρωτάθλημα που περιμένουμε να,
1: και,
0: να ξεκαθαρίσει.
1: Βάζω Δευτέρα άδεια.
0: Γιατί?
1: Ορίστε.
0: Γιατί λέω.
1: Δεν είναι ερώτημα αυτό στο γιατί βάζω άδεια. Στο ότι βάζω άδεια.
0: Μάιος.
1: Το γιατί δεν είναι.
0: Μάιο τη Δευτέρα.
1: Το γιατί δεν
0: μας
1: είναι.
0: Μα είχε πει για Ιούνιο. Μας είχες
1: βάζω
0: πει για
1: Ιούνιο. Τη Δευτέρα άδεια.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι πίσω Αύγουστο.
0: Ανάπτει μέσα στον Αύγουστο που να λείπουμε εμείς.
1: Θα έρθω Αύγουστο μέσα να κάνω εγώ την κοσόλα μου εδώ πέρα τα πράγματα
0: okay.
1: μου. Γιατί χρειαζόμαστε ξεκούρωση με όλα
0: μάλιστα.
1: Τα μεγάλα πρωταθλήματα πλέον τελειωμένα. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε.
0: Λοιπόν,
1: πλέον στις επάλξεις.
0: Πάμε στα μηνύματα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό.
1: Καλά, έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
0: Πού τα είπες τα 5 λεπτά.
1: Έχουμε θρίλερ για διαβάθμιση, λέει στην Αγγλία.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Τελευταία αγωνιστική. Έχασε η Τότεναμ. Μένει η διαφορά των 2 βαθμών με τη West Ham, άρα θα κριθούν όλα τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Θα έχει. Α, το Σιάφον, το Μάρβα Τελειώδη στο 2. Νομίζω είναι. Μπορεί, βραχνιασμένο.
1: Γιατί?
0: δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα, να ξημερώσει η μέρα να δούμε τι θα. Γνωστή για την αγάπη του για την καθαριότητα ήταν οι Γάλλοι. Μάλιστα. 17ο παιχνίδι είναι ITD. Α, ναι, μέχρι χτες ήταν τα 16 για την Μπορμούθ.
1: Ναι.
0: Έχει κανέναν τζιν από τότε, κύριε Λογίδη? Ανακομμένος. Όχι, από τότε δεν έχω, αλλά έζησα την. Εκείνη τη χαρά, ξέρεις, τότε που ήρθε το Λίβαϊ στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Τη δυνατότητα τότε, ξέρω εγώ πόσο χρόνο είμαστε, όταν θα αποκτούσαμε το πρώτο μας.
1: Συγκεκριμένο. Δεν είχα ποτέ. Ούτε απέκτησα ποτέ.
0: Γιατί?
1: Δεν έτυχε.
0: Άρα, ήταν μάστο τότε. Ξέρεις, ήταν κάτι.
1: Δεν έτυχε.
0: Μπορεί να σου το ετάζα σε. Σε γιορτή, δώρο, ναι, ας πούμε. Να πετύχεις κάτι για να πάρεις το συγκεκριμένο. Άλλες, ναι, εποχές. Τώρα μπορεί κάποιο καταγούντζο να μου μανταλείς, ας πούμε. Τώρα περνάς που.
1: Αγοράσεις
0: ρούχα που περίπτερο.
1: Σου κάνανε δώρο τώρα αυτά τα. Ή άλλη αστική Λευκοσία ήταν.
0: Ναι,
1: αυτή, τώρα. Εντάξει, άστο.
0: Μιχάλη, ισχύει ότι ο Κολόμος μετά την Αμερική ανακάλυψε το USB.
1: Μετά το USA ανακάλυψε και το USB. Ισχύει, παιδιά. Κουγκρή.
0: Γιορτάζει ο Θαλής.
1: Όχι,
0: άλλο όνομα. Μάλιστα. Πάμε σε κάποια άλλα μηνύματα που έχουν να κάνουν με κάποιες τοπικές, με εξελίξεις τοπικού ρεπορτάζ, πιο συγκεκριμένα από ΕΛ. Είναι αυτό το θέμα που βγήκε από ψες, που είναι μεν δύο διαφορετικά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα συνδέονται σε σχέση με την αποχώρηση του κυρίου Αλέξη Ανδρέου από τη θέση του εκπροσώπου από ΕΛ στην ΚΟΠ. Ναι. Την ίδια ώρα που είναι γνωστή η σχέση του με το ιδιωτικό σχολείο, αλλά και, και τους χώρους εκεί, τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήσε η Ακαδημία. Καλό στον πρωταθλητή. Καλό στον πρωταθλητή. Ευχαριστούμε για τα κεράσματα, για τους καφέδες, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, γράφει εδώ 021 ο κύριος Αλέξης Ανδρέου πούλησε τις μετοχές του που είχε στο ειδικό σχολείο, αλλά η εταιρεία στην οποία ανήκουν εγκαταστάσεις και αναφέρεται στην ανακοίνωση του από ελ ανήκει στον ίδιο. Δεν το ξέρω. Επίσης σημειώνει μια δήλωση του κυρίου Τρανταφυλλίδη 29 περασμένου Μαρτίου που εκπροσωπούσε εκείνη την ομάδα των 8. Επαναλαμβάνω, ναι, είχε μπει ο κύριος Τρανταφυλλίδης, ο κύριος Ανδρέου ενεργούσε από μόνος του και ουσιαστικά φωτογράφησε τον λόγο του ναυαγίου, οι μάσκες έπεσαν χτες. Μάλιστα. Ο φίλος Λούκας από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας.
1: Αχ, τι ωραία. Θα πάω. Θέλω να πάω Σαββατοκύριακο.
0: Στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας.
1: Ναι,
0: σε στείλω εγώ κάπου να πάει να μείνει.
1: Να μείνω.
0: Εσύ, ωραίο, εσύ εκεί. Πληρώσει.
1: Κέρασε το τώρα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις τα πράγματα με τον Κύπρο επενδυτή και αν θα προχωρήσει, με ρωτάει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσει κάποιος για το αν θα προχωρήσει. Είναι οι διαβουλεύσεις, είναι η κατάσταση γενικότερα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι αν μη τι άλλον αυτή τη φορά είναι κάτι υπαρκτό, κάτι που υπάρχει μια συζήτηση και έναν ενδεχόμενο ή κάποιες πιθανότητες για μια θετική υπό τις περιστάσεις θα το δούμε αυτόν εξέλιξη. Το λέω αυτό σε σχέση με άλλα που ακούγαμε ή που είδαμε, τους Βραζιλιάνους που ήρθαν, που θα έρθουν, τον διάσημο μπαλέμαχο που ήταν να εμπλακεί, κάποιον άγνωστο Βραζιλιάνο που ήρθε και πανηγύριζε, λέει, ήταν η ομάδα της καρδιάς του ή η ομάδα που έπαιξε ο πατέρας του και μετά μην τον είδατε. Αυτή τη φορά είναι κάτι πιο, δείχνει κάτι πιο ρεαλιστικό ως προς το ενδεχόμενο. Καλημέρα από τη βροχερή Λεμεσό. Όπα, αρχίσαμε. Και σχολιάστε τη φάση που έγινε Τότεναμ Τσέλσι για το πέναλτι της Τότεναμ. Δεν το έχω δει, φίλε. Για να είμαι ειλικρινής, έμεινα στο παιχνίδι της Μπόρμουθ με την Σίτι. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
12: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
16: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
17: Και καύσιμα και ψώνια.
18: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
19: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
20: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
21: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επανήλθαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε και συγχαίρουμε τον κανονιέρη Ανδρέα Γιώργαλα.
1: Καλημέρα Γιώργο Λογίδη, καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα υπό τον Οικίνο.
1: Ταπεινά ρε παιδιά. Ταπεινά. Χρειάζεται τώρα να είμαστε.
0: 22 χρόνια να μονείς.
1: Πανηγυρίζουμε τώρα.
2: Ταπεινό όμως. Δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Ταπεινά.
0: Πού ήσουν το 2000. Θυμάσαι τον τίτλο του 2004.
1: Ναι, το θυμάμαι. Ήμουν στρατό. Ήμουν στρατών πριν το 2000.
0: Να φύγει και κανέναν τίτλο για άλλους φέτος, τι να μου έγινε.
1: Άφησα πολλούς.
0: Άφησες πολλούς.
1: Ευρωλίγκα, όχι. Όχι Ευρωλίγκα. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Υπήρχε ο κίνδυνος διόγκωσης Ευρωλίγκες.
1: Τι διόγκωσης?
2: Ισπανίες Ευρωλίγκες, ενώ ήταν να γεμίσεις.
1: Εντάξει. Έχουμε χώρο για να τα τοποθετήσουμε τα τρόπαια. Όπως και να έχει, είμαστε σίγουροι γι' αυτόν
0: τον τίτλο. Ένα στο Σούνιον, ένα στο.
2: Τι ήσασταν?
1: Σίγουροι γι' αυτόν τον τίτλο.
2: Το Σάββατο τον έχανε.
1: Βγάζαμε σιγουριά, πιστεύαμε.
0: Έχει ξαναπεί σε λάμπη προχθές για την Άρσεναλ.
1: Αφού σε γνωστούσε, δεν ρωτήσε.
0: Μα σου λέω χτες η Μπόρμου δεν είναι εύκολο. Έχει 16 παιχνίδια.
1: Καλά, τι είπα εγώ χτες.
0: Τι είπα εγώ. Εμένα που πάει, για το παιχνίδι χτες που πάει.
1: Εγώ είπα ότι να το πιάσουμε.
2: Εχθές είπες ότι χάνει η Άρσεναλ.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ρε, δεν είπε ότι το χάνει το Σάββατο.
1: Όχι, κάποιον, με κάποιον με άλλο
0: μέσα. Χάνουμε την Κυριακή.
1: Βάλτε πίσω την Κυριακή.
0: Χάνουμε την Κυριακή, είπε.
2: Βάλτε πίσω την
0: Κυριακή.
1: Παιδιά, όχι, όχι. Ναι. Εντάξει, δεν πάει στα πολλά καλά στις προβλέψεις.
2: Ποιος?
1: Όποιον άρπαξε, σας έρεσε τον επί.
0: Εκτός που την πρόλεση μόγαμα.
1: Δεν την κάνει και κάθε μέρα.
0: Την τολμηρή για τον Παναθηναϊκό.
1: Κουντάς τον καημένο τον Μιχάλη για με εκθέτιστο. Ναι, κάμε πρόβλεψη, Μιχάλη, κάμε πρόβλεψη. Ναι.
0: Έκαμε εγώ πρώτος. Καλά, εντάξει,
1: έφυγε και μπροστά, ηρέμησε. Έχει μια χρονιά, εγώ και ο Μιχάλης φκένουμε μπροστά. Έπιαν το ρόλο της διοργανώτριας αρχής, ρε Μιχάλη, έκατσε να κάνουμε.
2: Και πάει. Και πάει.
0: Νεκούμεν τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Είδες το παιχνίδι? Ξέρεις ή έναν δεξιά.
1: Δεν χρειαζόταν.
2: Άλλες δουλειές είχε.
0: Βγάλαμε εμείς το βίντεο μου την τρύπα.
1: Δεν χρειαζόταν γιατί φαινόταν το πράγμα.
0: Πώς δεν φαινόταν, που είναι τα ώρα.
1: Από την ώρα που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο γκάρι η ομάδα, η Μπόρμουθ.
0: Δεν είδε τίποτε. Γράψε το που θέλει. Δεν είδε τίποτε. Πού ήσουν, Ανδρέα Ψες?
2: Αλλού ήταν. Είχε υποχρεώσει.
0: Πού ήσουν, Ανδρέα Ψες?
1: Νομίζεις. Α, πράγματα. Ξέρα.
0: Ακούεις, απαντάω όπως τον Πεπ Κουαρτιόλα για το μέλλον του τώρα. Ναι, πες μας, ξέραμε.
1: Ξέραμε τι θα γινόταν. Ξέραμε ότι θα σταθούμε εντάξει των προσδοκιών.
0: Το έργο μου λέει το τραγουδί.
1: Κόντρα σε μια City η οποία δεν έδειξε ότι είναι φτιαγμένη για πρωτάθλημα και το επιβεβαίωσε Ψες. Με τον Έρλι Χάλαντ να σκοράρει στο 90 φεύγα, νομίζοντας ότι κάτι θα γίνει. Καημένε Χάλαντ.
0: Κάμαν άλλη μια επίθεση μετά να γίνει, να μην ήταν να τζιμέσα ακόμα. Ούλη.
1: Κάμαν ακόμα μια επίθεση. Σιγά. Σιγά τα ουά. Εντάξει ρε παιδιά, ωραία, ωραία, όμορφα, ανοιξιάτικα, σηκώσαμε ακόμα ένα...
0: Βρέχει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, σε αρκετές περιοχές βρέχει, άρχισα να πιάνω μηνύματα από το πρωί, από τη βροχερή Λεμεσόν, από τη βροχερή Μπάφο, για να δούμε να θα μας έρθουν. Αφού μιλάμε για τα καιρικά, πάμε να ξεκινήσουμε με τα καιρικά. Είπαμε για ασθενή χαμηλή πίεση που και ασθενή αέρια μάζα που επηρεάζουν την περιοχή μας. Κατά διαστήματα συννεφιασμένος με βροχές τοπικά. Ενδεχομένως μετά το μεσημέρι, κοντά στο μεσημέρι, να έχουμε και καταιγίδες και δεν μας έφτανα όλα τα άλλα, μπορεί να έχουμε και χαλάζι.
0: Τα 7 μποφόρ, εγώ άκουσα το πρωί.
1: 7 μποφόρ, ναι. Ναι. Είναι η ασταθής αέρια μάζα, Γιώργο.
0: Γίνεται ώρες,
1: ναι, είναι
0: τόσο ασταθής.
1: Τούτη αστάθειά τη επηρεάζει. Να πούμε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Προσεκτικά να πούμε πριν πάει σε αλλού με τα 7 μποφόρ. Έναν και σήμερα σμυρίλιου και καψαλίσματα, δεν ξέρω εγώ, δεν έχουμε άλλα.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Ναι,
0: διότι
1: ναι,
0: είμαστε και ένα λαό που
1: εργασιομανή,
0: η δουλειά είναι μέσα στο αίμα.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πρέπει να υψηλέ θερμοκρασίε. Ένα κάμω τον μυρίλιον τώρα, εδώ δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Ρε, μεν καψαλίζετε, μα γίνεται να μείνουν δαμέ να τα κανονίσουμε ελέγχομεν.
1: Επίσης, όσοι ελαφροπατάτε, προσοχείτε, γιατί αυτά μπορεί να σας πάρουν και σας σηκώσουν, να σας πάρουν αλλού, να σας γυρεύκουμε. Mm-hmm. Λίγο προσέχετε σήμερα, οι ευάλωτες ομάδες. Την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, κατά διαστήματα συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα ανατολικά. Και πάλι αναμένεται χαλάζι.
0: Βασικά μπήκαμε από σήμερα στο φθινόπωρο και πάμε μέχρι τέλος της εβδομάδας.
1: Ναι. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε, αύριο θα ξέρουμε και για την Κυριακή.
0: Ναι, με τι καιρό θα ψηφίσουμε. Έτσι το ρεπορτάζ.
1: Μ' αρέσει το ύφος σου όμως.
0: Τι?
1: Το ύφος σου όμως.
0: Είπα κάτι.
1: Ό,τι αφορά τις εκλογές, εμείς δεν έκαναμε έτσι ποτέ για το ρεπορτάζ σας. Ούτε εγώ ούτε ο Μιχάλης.
0: Να ξέρει ο κόσμος.
1: Η θερμοκρασία την Πέμπτη μικρή άνοδο, όμως το Σάββατο θα έχουμε και πάλι τόση και θα είναι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είμαστε στα τοπικά, μένουμε στα τοπικά. Να πούμε ότι είχαμε νέο κρούσμα αυθόδους πυρετού στη Λεμεσόν αυτή τη φορά.
0: Και τώρα πώς εξηγείτε, ρε παιδί.
1: Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν. Γιατί είναι μια μικρή φάρμα στην Πάχνα, γύρω στα 60 με 70 ζώα. Όπως,
0: απομονωμένη τουλάχιστον από άλλες.
1: Ναι, κρυά. Δηλαδή. Ναι, δεν συνορεύει με άλλες μονάδες στα οποία εντοπίστηκαν τα κρούσματα.
0: Πολύ μακριά από μολυσμένες ζώνες που λέγαμε.
1: Μολυσμένες ζώνες μακριά. Δεν συνορεύει με άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς έφτασε ο κορονοϊός, θα έλεγα. Ο αυθόδης
0: κορονοϊός των ζώων.
1: Ναι, ο αυθόδης πυρετός σε αυτήν την... σε αυτήν την περιοχή.
0: Right.
1: Να πούμε ότι η μονάδα είχε ολοκληρώσει και το δεύτερο εμβολιασμό, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου στο κορονοϊό. Και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει, τι θα δείξουν. Να πούμε ότι αναμένονται και εξελίξεις σύντομα για την υπόθεση Σάντι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο φάκελος από τους ανακριτές βρίσκεται στην νομική υπηρεσία, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις. Όσον αφορά τις εκθέσεις του FBI και της Europol, οι οποίες θα συμπληρώσουν ουσιαστικά το ανακριτικό έργο, αναμένεται να δοθούν τα επόμενα 24 ώρα για μελέτη και αξιολόγηση. Άρα και σε αυτήν την περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Να πούμε επίσης ότι χθες στα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο για την τραγική τότε υπόθεση του Στυλιανού, έγιναν και αναφορές σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες γενικότερα μελών της αστυνομίας, αλλά αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι σε αυτά τα ονόματα περιλαμβανόταν και ο νυν αρχηγός.
0: Τότε δεν είναι αρχηγός, έτσι.
1: Όχι, τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στο επικεφαλής του αστυνομικού σταθμού Πέραχωριού. Υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι για την συγκεκριμένη υπόθεση και περιμένουμε να δούμε το πώς θα προχωρήσει μια υπόθεση, όπως είπα, τραγική, με τραγικές συνέπειες. Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στις εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Ξεκινάμε με πολίτη Λιβός. Στο στόχαστρο, οι υποψήφοι βουλευτές, η ελεκτική παρακολουθεί και συλλέγει στοιχεία για τις προεκλογικές τους δαπάνες. Ενώ σε άλλο θέμα, Κύβητας Μαγκρόνος, εξόριξη με χαμηλών οικονομικών όφελος. Ο φιλελεύθερος, αυτό που δώσαμε και εμείς πριν, είχε ανακριθεί ο Αρναούτης. Αποκαλυπτικών, οι ανακριτές είχαν εισηγηθεί δίωξή του στην υπόθεση θανάτου του 15χρονου Στυλιανού. Κατηγορούμενοι είναι μέλος της αστυνομίας και άλλα νέα πρόσωπα, οι γονείς του 15χρονου και 7 λειτουργοί του γραφείου ευημερίας. Ο Αρναούτης ήταν τότε στον αστυνομικό σταθμό Πέραχωρίου. Σε άλλο θέμα, θέλουμε να ζωντανέψει η Τρόζενα, λένε κάτοικοι και επενδυτής. Και πάμε στη Χαραυγή. Διευρύνεται η στήριξη προς το Αγγέλ για τις βουλευτικές. Μετά τον Ανδρέα Μαυρογιάννη συστρατεύονται και οι Πόπη Αβραάμ, Ευθύμιος Φλουρέντζου και Δημήτρης Ηλιάδης. Επίσης, κλιμακώνεται η κρίση στις κεντρικές φυλακές. Και αναφέρεται στα απεργιακά μέτρα και τα όσα συμβαίνουν στις φυλακές. Η αλήθεια διαφημίζει τη συμφωνία που ήθελαν να αλλάξουν. Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του Κρόνου. Ενώ σε άλλο θέμα, αναφορές στη δίκη για την αυτοκυρία του 14χρονου Στυλιανού, οι ανακριτές είχαν εισηγηθεί για τη δίωξη Αρναούτη. Τέλος, πάμε στην οικονομική της καθημερινής. Επενδυτική εξωστρέφεια για το Ταμείο σε μετοχές και ομόλογα του εξωτερικού θα επενδύονται τα πλεονάσματα των εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και σε άλλο θέμα, τράπεζες αναμένονται εγκρίσεις για Αγκόρια και Σύντιμπη.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες. Τι είναι τούτο?
1: Ο Μιχάλης.
0: Λάθος.
1: Δήλωση του Αρσέν Βενγκέρ. We made history again together. Let's enjoy the moment. Πρόλαβε η Άρσεν να διέβαλε ήδη βιντεάκι ωραίο.
0: Πού ήταν ο Βενγκέρ, αν κάπου και έβλεπε το παιχνίδι?
1: Ήταν στο σπίτι του με ένα ποτηράκι κρασί.
0: Και κάποιο είπε σε γεωργείο σπίτι του να του πάρει
1: δύο. Εντάξει, έγινε το παιχνίδι. Είχε γίνει προφανώς, είχαν γίνει προετοιμασίες και τα λοιπά. Είναι ωραίο το βίντεο, ότι δείχνει στιγμές.
0: Και τι είπε?
1: Γράψαμε ιστορία μαζί.
0: Μαζί.
1: We made history together again.
0: Γιατί δεν μπορούμε να
1: κάνουμε. Καλά, δεν είναι αρσενιλιανός, τι είναι?
0: Ναι, γράψαμε ιστορία μαζί. Ναι, έγραψε ιστορία. Τώρα την νέα ιστορία αν τη γράφει ο Αρτέτα και οι παίχτες.
1: Καλά, τι να κάνουμε τώρα. Μπει ο άνθρωπος ότι γράψαμε ιστορία. Δηλαδή...
0: Αμέσως να πιάει ποτέ το.
1: Καλά, ποιο είναι το πρόβλημά σου με τον Αρσέν τώρα?
0: Δεν έχω πρόβλημα με τον Αρσέν. Τι σημαίνει γράψαμε ιστορία μαζί?
1: Έχει εικόνες από τα ποδητήρια, πανηγυρισμούς, από τα χθεσινά, ο Αρτέτα στις αγκαλιές, ο κόσμος να κλείσει τις κερκίδες. Ναι, we made history again together.
0: Από πιένε, ο κόσμος που πιένε.
1: Ναι,
0: okay.
1: Δεν μπορώ να είμαι πιο χαρούμενος για όλους μας που είναι σε αυτό το κλαμπ. Let's enjoy the moment.
0: Okay.
1: Με ένα ποτηράκι κρασί, γεια μας, γεια μας.
0: Εντάξει.
1: Αυτά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Θα δούμε
0: αρκετά νομίζω από εδώ και πέρα.
1: Καμπερόνες.
0: Ενώ τις επόμενες ώρες, αφού ψες ήταν εδώ και λίγες ώρες έγινε, είναι γεγονός πλέον, άρα εκεί και πέρα. Περιμένετε και θα δούμε και άλλα. Την Κυριακή είναι. Παίζει.
2: Κυριακή είναι να πανηγυρίζω με Champions League, όχι τούτη, αλλά έρχεται για τούτο. Σουλούμουν να πανηγυρίζω.
0: Και το Champions League, μα ξεχάσαμε.
2: Ήταν να μα ανοίξει η όρεξη.
0: Μάνα μου. Είναι εκτός έδρας το αυτό. Να το βεβαιωθώ ότι το κακό, α πούμε, το. Που δεν βολεύει ή δεν βόλεψε για τους φίλους της Arsenal πλέον είναι ότι. Αν ήταν το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας, αντιλαμβάνεσαι ότι θα γινόταν την Κυριακή παιχνίδι φιέστα που λέμε. Αλλά είναι εκτός έδρας που παίζουν το τελευταίο τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Αλλά ναι, μπορεί να περιμένουν μια εβδομάδα πιο μετά για να κάνουν την παρέλαση των τροπαίων στους δρόμους του Λονδίνου, στο ανοιχτό λεωφορείο, να μπει και η Premier League και αν είναι να μπει και το Champions League, δίπλα-δίπλα τα τροπαία. Εκεί να δεις. Χαμόν στο North London Forever που λέει ο 531 και που ζητά και ο 031 Αντρέα από σένα να το βάλεις το τραγούδι σου σήμερα.
2: Ποιο τραγούδι?
0: North London Forever.
2: Να το βάλω, αφήνεις
0: με. Να αφήνω. Επειδή είναι, παρότι το πρωτόκολλο λέει ελληνικό.
2: Τι σημαίνει αφήνει?
0: Φταίω εγώ πέτα.
2: Νομίζω να μου βγει αφινόρητα να πάει παρακάτω.
0: Okay.
2: Τώρα να δούμε, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Έδιωξε η ΑΕΚ τον Ιραόλα, λέει, για να κόψει προαθήμα τη City. Μα ο Ιραόλα έγινε φέτος που έφυγε από την.
1: Έχει χρόνια.
0: Που την ΑΕΚ. Εντάξει. Είναι μια περίπτωση που κάθε φορά που θα γίνει κάτι το συζητάμε. Προπονητές που έρχονται στην Κύπρο δεν τα καταφέρνουν ή δεν τους θεωρούμε ικανούς και μετά μα πάνε αλλού. Έχουν διακρίσεις σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο. Σίγουρος ότι τελειώνει ο κόσμος ο 033. Γιατί η Ομόνια λέει έπιαν το 22ο και άσαν μετά από 22 χρόνια από τα θήτρια.
2: Α, βάλει τα 22 κάτω.
0: Ναι.
2: Βλέπει τα σημειολογικά του 22.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι είναι. Άμα πας μετά θα βρεις αρκετά που θα μετράνε. Τι διαβάζεις, Μιχάλη, βρες κάτι άλλο?
1: Όχι, διαβάζω για τον άμπαλο τον Αρτέτα.
0: Α, τι πάρε, άμπαλος ο Αρτέτας.
1: Εντάξει, ως παίχτης.
0: Ναι, ρε, λούζερ.
1: Ως παίχτης ήταν.
0: Ως παίχτης ο Αρτέτα ήταν άμπαλος.
1: Έκανε κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Όλοι πρέπει να κάνουν κάτι.
2: Κάσε χρυσή μπάλα, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Όχι, αγώνιμα, αλλά εντάξει, έπαιξε Μπαρτσελώνα αλφα δεν πήγε.
0: Α, δεν έπαιξε.
1: Α, δεν έπαιξε, ούτε Εθνική Ισπανία έπαιξε, γιατί εντάξει, έπεσε σε μια χρονιά που είχε μέσα.
0: Okay.
1: Εντάξει, όχι, διαβάζω το ότι είναι παντρεμένος εδώ. Νυφευμένος με την Λορένα Μπερνάλ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τρεις γιους να τους ζήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Πολιτικός γάμος. Α, πολιτικός.
2: Τέτοιος είναι.
1: Α, δεν πήγε σε εκκλησία.
2: Όχι.
1: Ενώπιον Θεού για
0: βράμε.
2: Τον παντρέψει ο κοινοτικό δημοτικός σύμβουλος.
1: Ο Μουχτάρ.
2: Γι' αυτό που έκανε 22 χρόνια.
0: Μιχάλη, σε ποια εκκλησία παντρεύτηκε?
1: Μιχάλη,
0: εσύ σε ποια εκκλησία παντρεύτηκε?
1: Τη Μαγιόρκα, καλέ.
0: Ναι.
1: Την Αγία Φωτιά, όπως το λένε.
0: Okay.
1: Οπότε ναι, παιδιά, Αρτέτα είναι τώρα, έχει τον Golden Boy.
0: Λούζερ δεν είναι πάντα.
1: Όχι, λούζερ δεν είναι. Τέλειωσε. Είχε πάρει, τι είχε πάρει.
0: Έφυγε.
1: Είχε και community είχε πάρει.
2: Να community, ρε, κοινωνική εργασία.
1: Το community shield, ρε, Αντρέα.
0: Το
1: Super Cup. Και ήταν και κυπελούχος πότε όμως, πριν 5 χρόνια.
0: Θυμάμαι.
1: Το 20.
0: Τώρα που ακούν οι φίλοι της Άστσανα που ξυπνούν σιγά σιγά μετά
1: ξυπνούν, ναι.
0: Τους πανηγυρισμούς ψες.
1: Οπότε ναι, είναι πετυχημένη περίπτωση.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Και αφού λοιπόν δεν θα ρωτήσω τον Ανδρέα τι είδες ψες, αφού δεν είδε το παιχνίδι, είναι αισθανόμενο σιγουριά περισσότερο, διότι είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, ούτε δεν είναι κάτι άλλο.
0: Αισθανόμενο σιγουριά για το αποτέλεσμα,
2: βεβαίως,
0: θα βόλευε την ομάδα του. Να δεις απόψε τον τελικό του Europa League.
2: Βέβαια, να μην το δούμε τον τελικό του Europa League.
0: Κύπες, ξέρεις.
2: Το λοιπόν, είσαι βαθιά προσβλητικός, βαθιά. Παίζει Φράιμπουργκ με την Άστον Βίλα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ήβρες το κάπου το μούκλαρες τώρα.
2: Πρέπει να ντρέπεσαι. Απαξιώνεις τους συνεργάτες σου. Απαξιώνεις τους συνεργάτες.
0: Όχι, να πω κάτι το οποίο είναι και παραδοχή. Είναι θέμα να απαξιώσεις. Απλά κακά τα ψέματα, να δώσεις δύο διοργανώσεις. Θέλεις λίγο έτσι να είσαι γρήγορος.
2: Όχι πάντα.
0: Να θυμάσαι τις ομάδες που παίζουν τον τελικό.
2: Εντάξει, όχι πάντα. Είσαι καλά ζευγάρια τελικών. Είσαι τοπικό ενδιαφέρον, okay. Εννοώ με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι πάντα, ναι, όχι πάντα. Αλλά έχει φορές που κακά τα ψέματα.
2: Αλλά έλλη... μια Φράιμπουργκ, πώς σε βλέπεις.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Τι καλύτερο έχεις να κάνεις.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Δεν θα το δω το παιχνίδι, σας το λέω.
0: Γιατί...
1: Θέλετε να το δείτε, ελάτε αύριο να τα πείτε.
0: Γιατί
1: δεν θα το δεις? Έχω άλλη δουλειά.
2: Τι να κάνεις σήμερα?
1: Έχουμε άλλη δουλειά σήμερα και εντάξει, δεν είναι και κάτι το οποίο θα με τραβούσε να το δω. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι. Να τα δουν αυτά εκεί στην UEFA που βγάζουν τα ζευγάρια. Τέλος πάντων. Θα το δείτε εσείς, Αντρέα, θα το δεις απόψε.
2: Τι?
1: Θα το δεις.
2: Ναι, ρε.
1: Εντάξει, εγγύς.
0: Μιλάς για το UEFA, ρε. FM και στέρεο. Αν βλέπετε το ύφος του τώρα.
1: FM και στέρεο.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Κλείνει ο πρώτος τίτλος και μετά πάμε.
0: Άλλη Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη.
2: Κονφερένς.
0: Ναι.
2: Κι.
0: Έλα, ντε.
1: Αυτή είναι το ερώτηση.
0: Έλα.
2: Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Αυτή είναι.
0: Εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις.
2: Α, θα. Ένα σχολείο με όλα.
0: Να το βάλουμε σωστό. Κι παίζουν την ερχόμενη Τετάρτη τελικών του Conference League.
1: Ναι, αλλά τι
0: κερδίζει. Υπάρχει μια αγγλική ομάδα μέσα. Αφού είπαμε ότι είχε στου τρει τελικού, είχε αγγλικέ ομάδε.
1: Έλα, ρε, Αντρέ, αυτό έχει, ρε.
2: Έλα, ρε, Κάσολ,
0: με... Όχι. Έλα, έλα. Προσπάθα λίγο.
1: Δικιά μα εδώ.
0: Δικιά μα.
2: Α, η West Ham.
1: Όχι,
0: όχι. Η West Ham να παίξει την Κυριακή θα μείνει στην κατηγορία.
2: Δεν μπορώ, ρε, παιδιά.
0: Γιατί, Αντρέα, δεν μπορεί.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Και η άλλη είναι Ισπανική, Αντρέα.
2: Α, ναι, ρε.
0: Η ομάδα που μπορούσε να σας κάνει ζημιά την Κυριακή.
2: Brighton.
0: Όχι. Άιντε, άιντε.
1: Εντάξει, μέχρι να τα βρείτε, εγώ πάω διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμό στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See you Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, See you travel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
14: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
15: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
17: Transition as a responsibility, not a trend.
16: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Αυτό είναι το North London Forever που αρνήθηκε ο κανονιέρης Ανδρέας να το βάλει και με δική μου πρωτοβουλία το βάζω για τους φίλους της Arsenal έτσι σήμερα που έχουν τις χαρές τους, που μετά από 22 χρόνια είναι ξανά πρωταθλητές. Τα δικά μας δεν τα φτάνουν, 29-30 που πόσα ήταν που περιμέναμε, δεν μπορεί κανένα να μας φτάσει.
1: Είσαστε μια κατηγορία από μόνοι.
0: Σωστό. Λοιπόν, επανήλθαμε στα 40 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Τι είναι, Αντρέα? Νομίζω εσύ πόσες το χέρι σου, πάρουμε κάτι να πει, να μας σηκώνει και ο χέρι σου. Μιγάκι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ο Μιγιάκι του Καράτε Κιντ.
2: Wax off, wax on.
0: Ναι.
1: Και τώρα καμνά το on.
2: On.
1: Καμνά το on τώρα. Ναι, πάμε παρακάτω, ρε παιδί.
0: Στα δικά μας. Τι έχουμε?
1: Τίποτε.
0: Τόσο καλά.
1: Τίποτε δεν έχουμε.
0: Εντάξει, έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Τα είδε εξελίξεις πάλι που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του Αποέλ. Σε άλλη διάσταση ή σε άλλο θέμα, αλλά νομίζω ότι όλα συνδέονται κατά κάποιον τρόπο. Όλα ουσιαστικά για μένα επιβεβαιώνουν κάθε φορά με μια διαφορετική εξέλιξη ότι επικρατεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση γενικότερα ως προς την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα επιβεβαιώνουν την ανάγκη ή την αναγκαιότητα, πώς θα το πω πιο σωστά, το να βρεθεί μια λύση, το να βρεθεί κάτι, εννοώ πέραν από τα υφιστάμενα δεδομένα, προκειμένου να βοηθήσει στο βαθμό που θα βοηθήσει, θα το δούμε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Οι χθεσινές τελευταίες εξελίξεις που επιβεβαιώθηκαν και επίσημα από την ποδοσφαιρική εταιρεία το βράδυ, δηλαδή το θέμα με τις ακαδημίες,

0: Εκτίμηση είναι βασισμένη σε κάποια.
1: Είναι, πώς το λέμε, όνειρο.
0: Το feeling.
1: Μαντική τέχνη.
0: Μάλιστα. Μαντική τέχνη. Και ποιο θα είναι να φανταστώ.
1: Ο Απόλλωνας.
2: Κύπελλο.
1: Κύπελλο ή ΑΕΛ.
0: Του χρόνου μιλάς.
2: Μιλώ για φέτος.
0: Φέτος είναι ο Απόλλωνας στον τελικό.
1: Ο Απόλλωνας. Ο Τσικαλάς εδώ τι κάνει, είναι διάθετο το βλέπω.
0: Φαντάζομαι αν κάνει φιέστα ο Απόλλωνας μετά τις 29, αν πάρει το κύπελλο. Θα διοργανώσει μια φιέστα, δεν πιστεύω να ψάχνω για. Εκτός που την εμπειρία μου έχεις πλέον σε φιέστες. Τιτλούχων στο ποδόσφαιρο, το αίμα νερό δεν γίνεται που λέμε.
1: Ήρθα γιατί από εκεί έστειλε ένα ακροατή, έχει καιρό να σε ακούσουμε στο σπορ. Καταλαβες.
3: Και τώρα είναι συντονισμένο.
0: Χάνουμε του ακροατέ για να τον ειδοποιήσουν να έρθει.
1: Ναι.
2: Επιστρέφει μαζί με του ακροατέ μα όμω.
0: Είπε το ότι πάω τώρα για να συντονιστεί μαζί μα.
1: Ναι, είπα στον αέρα. Πάω τώρα. Με περιμένουν πρώτα απ' όλα ο Τσικ.
3: Ναι, οπωσδήποτε. Ανυπομονούσα να ανοίξει πόρτα να μπει.
1: Ο Λογίδη και τελευταίο ο Αντρέα.
2: Ναι, ισχύει.
1: Μια και ήρθα να σα πω και για την παράσταση του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα.
1: Ο πιο θεατρόφιλο από την παρέα είναι ο Αντρέα Γιώργαλα, να το πω. Δεν χάνει παράσταση.
0: Έχουμε του ρόλου μα εμεί για να συντηρώνει και να καλύπτει ένα τον άλλο.
1: Άλλοι έχουν το όνομα, κοιτάζω από εδώ, και άλλοι τη χάρη.
3: Είναι θεατράνθρωπος, δεν είναι
2: θεατράνθρωπος. Που έπαιξα θέατρο, όμως δεν επάτησες.
3: Άλλο.
2: Με τίποτε. Τρεις προσκλήσεις που είχες.
1: Αφού έμαθα ότι είναι να ξαναγίνει, όχι.
0: Ναι, εντάξει, να ξαναγίνει. Φρόντισε φέτος το καλοκαίρι να.
1: Οπωσδήποτε, θα είμαι εκεί. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, έλεγα ότι. Μία είναι η παράσταση του καλοκαιριού και ξεκινάει σε 10-15 μέρες. Τελειώνουν οι εκλογές και μετά πάει και την παράσταση.
0: Δεν το συνδέεις καλύτερα.
1: Δεν το
0: συνδέεις.
1: Το συνδέω διότι όλοι τώρα ασχολούνται με τις εκλογές. Κάθε σπίτι έχει και έναν υποψήφιο, σωστά.
0: 753.
2: Αν δεν είναι κάθε σπίτι.
0: Είσαι μακριά. Αν δεν οικογένεια, να βρει πάντως ένα γνωστό.
1: Φοβάστε κι εσείς τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
0: Να φοβούνται αυτοί που πρέπει.
1: Όλοι μας πρέπει. Όλοι μας πρέπει γιατί.
0: Αυτοί που ευθύνονται εννοώ.
1: Τώρα άστο αυτό. Τώρα εμείς που θα τα πάθουμε είναι το θέμα. Τσικαλάς.
3: Ναι. Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Τι δεν φοβάσαι.
3: Όλα καλά.
1: Εσύ και φοβάσαι.
3: Εγώ να φοβάμαι προσωπικά.
1: Ναι.
3: Το τι θα γίνει με μένα μετά τις εκλογές.
1: Όχι, εσένα,
3: θα το
1: βρε, γιατί, επειδή έχεις
3: όταν θα έρθει η ώρα.
1: Επειδή έχει είσαι συνέστηση, τι θα γίνει με την.
3: Μια χαρά θα πάνε όλα. Ο σοφός λαός θα αποφασίσει και πάλι όπως πρέπει.
0: Καλά, άρα μετά τους φόβους των εκλογών.
1: Λοιπόν. Το πάρτι λέω. Ο κατάδικος μου.
2: Κατάδικος μου, ναι.
1: Η παράσταση του καλοκαιριού. Μια υπέροχη συγκινητική ανθρώπινη κομμωδία της Ελένης Ράντου.
0: Εν λόγω παίγνιο.
1: Ναι, είναι η κατάδικός μου. Ναι, όλος δικός μου. Η κατάδικός μου.
0: Καταδικασμένο. Ναι.
1: Τρία χρόνια ήταν sold out στην Αθήνα 2010 με 2013. 2012 βραβείο Κάρολος Κούν για καλύτερο νέο ελληνικό έργο. Μέχρι και το National Theatre της Αγγλίας ενδιαφέρθηκε για αυτό το έργο για να το ανεβάσει στην Αγγλία, στα αγγλικά φυσικά. Mm-hmm. Σκηνοθετεί η Ελένη Ράντου και ένας υπέροχος θείασος με Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπη Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκη, Μιχάλη Ιατρόπουλο που είναι ο μόνος από το θείασο τον πρώτο που είναι και σε αυτό το θείασο. Ο Ηλίας ο Βαλάσης που είδαμε πέρσι και στα μαθήματα κομμωδίας και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς, ένα όνομα, μια ιστορία. Πιστέψτε με, πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε. Είναι από τις ωραιότερες παραστάσεις, από τα ωραιότερα έργα. Τσικαλά.
0: Πες τους και πώς να πάνε.
1: Ticketmaster.cy και ACS Courier για τα εισιτήρια σας. Ξεκινάει 4 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 4 με 7 Ιουνίου, είναι Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Μετά 9 με 11 Ιουνίου, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, Σαββατοκύριακο 13 με 14 Ιουνίου στο Μαρκίδιο Θέατρο Λάρνακα, Πάφου και στη Λάρνακα θα είναι στο Αμφιθέατρο του Γιούκλαν, του Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα, στις 16, 17 και 18 Ιουνίου και για τους Λαρνακείς και για ελεύθερη περιοχή αμοχώς του. Ticketmaster.cy και ACS Courier κατά δικός μου θα με θυμηθείτε παραστασάρα Γιώργαλα. Ό,τι καλύτερο έχεις δει τον τελευταίο καιρό.
0: Και βιαστείτε, όχι μετά από θα βρίσκεται εσύ.
1: Ναι, να μας στέλνετε.
0: Και στον Τάσο να μας κανονίσει και πάμε μετά. Πώς θα κανονίσει ο άνθρωπος.
1: Ticketmaster.cy και ACS Courier τώρα.
2: Που προλαβαίνετε, ρε παιδιά.
1: Τώρα που γυρίζει. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Για να σημειώσετε πότε το είπα, πότε κάναμε την πρόβλεψή μου, έτσι.
0: Για του χρόνου μιλάμε.
2: Σημειωμένο ήδη στο μαύρο το κουτί.
0: Okay.
1: Και θα κερδίσουμε και το κυπέλλο.
0: Τούτο εντάξει, ήταν ευκολάκι. Φετινό εννοώ. Το δύσκολο για του χρόνου. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση ενημέρωσης, της πολιτιστικής ενημέρωσης και πάμε σε αυτό που Είχαμε έναν

0: ανοίξει με βάση το τι προκύπτει ουσιαστικά στην τοπική επικαιρότητα από τη στιγμή που λίγο πολύ και ολοέναν και περισσότερο μπήκαμε σε μεταγραφική ή γενικότερα περίοδο προγραμματισμού. Όταν δεν προκύπτει κάτι, αντιλαμβάνεστε ότι άλλες εξελίξεις μπορεί να μπουν στο προσκήνιο και μία τέτοια είναι τα όσα είπαμε για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Εν αναμονή βέβαια και της ολοκλήρωσης προαθήματος και τελικού κυπέλλου. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρω το πόσο σύντομα θα ανακοινωθούν, γιατί εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, μόνο εμένα σε 2-3 περιπτώσεις με ρωτούσα χτες,
1: ναι.
0: Σκεφτείτε πόσοι γονείς επηρεάζονται.
2: Αφού είναι...
0: Είναι εκεί οι εγκαταστάσεις από τις οποίες ουσιαστικά φεύγει τώρα το ΑΠΟΕΛ, για πόσα ακαδημία. Χρόνια είναι, πόσες ομάδες εκεί των ακαδημιών που προπονούνται και αγωνίζονται. Πολλοί κόσμος μπορεί να επιλέξει πού θα πάει το παιδί του. Αν το κριτήριο κάποτε μπορεί να είναι η ομάδα, ας πούμε, η προτίμηση, η υποστήριξη. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και το θέμα της το πρακτικών, δηλαδή πόσο εύκολα μπορείς να παίρνεις το παιδί σου και πού. Είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Η ανακοίνωση που σας έλεγε ότι έχουν γίνει ενέργειες, έχουν διευθετηθεί. Έχει διευθετηθεί ουσιαστικά η επόμενη μέρα, αλλά προφανώς για να μην ανακοινωθεί κάτι, ίσως να μην είναι σε θέση τη δεδομένη στιγμή ή να μην θεωρείται δεδομένη στιγμή τελειωτικών και επίσημων ή όποια άλλη συμφωνία αν έχει προκύψει. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι και άμεσον το από 1η του Ιούνιου ουσιαστικά.
1: Πέρα από το πρακτικό, υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό? Δηλαδή, πέρα από το πρακτικό που θα πάνε οι ακαδημίες,
0: είναι κάτι άλλο? Το γιατί φεύγει από εκεί,
1: ναι.
0: Προφανώς. Δεν ξέρω, μάλλον μπορεί να πει κάποιος οικονομικός ο λόγος.
3: Τι άλλο μπορεί.
0: Οικονομικός ο λόγος. Τώρα, απλά είναι ο συσχετισμός με ο συγκεκριμένος χώρος σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Είναι ο συσχετισμός με τον κύριο Αλέξη Ανδρέου, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τη δεδομένη στιγμή της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ και χτες παράλληλα με την ενημέρωση για το ότι θα πρέπει να μετακινηθούν οι ακαδημίες, προκύπτει και ενημέρωση ότι αποχωρεί με δική του απόφαση ουσιαστικά από εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πάει και πιο πίσω το θέμα, αν θυμάστε τότε τις συζητήσεις στην ιστορία των 8, ήταν αυτός που θεωρείται ο επικεφαλής κατά κάποιον τρόπο εκείνης της ομάδας και της πρωτοβουλίας. Τώρα μπορεί να σήκωσε και συζήτηση το γιατί μετά, ενώ ήταν επικεφαλής της ομάδας που ουσιαστικά ήθελε να φέρει την αλλαγή στα διοικητικά μετά το ναυάγιο εκείνης της προσπάθειας ή γενικότερα τη μη καθεδική για αυτούς κατάληξη, ευρέθηκε εκπρόσωπος της διοίκησης που ήθελε ουσιαστικά να εκτοπίσει για να αναλάβει μια άλλη κατάσταση και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέω ότι είναι γενικότερα θέματα που δεν μπορεί να μην συνδέονται το ένα με το άλλο, δεν μπορούν να μην έχουν καμία σχέση. Και γι' αυτό είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι θέματα τα οποία ουσιαστικά όλα κινούνται, συνηγορούν, ενισχύουν αυτήν την άποψη και την εικόνα γενικότερα ότι επιγόντως θα πρέπει να υπάρξει μια νέα, γενικότερη νέα, έτσι από την αρχή που λέμε, νέα κατάσταση και νέα προσπάθεια.
1: Ναι, πολλά τα προβλήματα βγαίνουν μέραν παραμέραν, όλον και κάτι θα μάθουμε, θα δούμε, θα ακούσουμε. Απλά τα πράγματα, σωστή διαχείριση και χρήμα, δηλαδή το ΑΠΟΕΛ στη φάση στην οποία βρίσκεται, για να μην συζητάμε άλλα στο άμεσο μέλλον, γιατί μέχρι στιγμής γίνεται μια προσπάθεια. Και πάντα βάζω το κομμάτι επιβίωσης, δηλαδή το θέμα επιβίωσης θίγω. Όταν μια ομάδα βρίσκεται σε αυτήν τη φάση, αν δεν βρεθούν άμεσα οι λύσεις, που για μένα είναι σε τους δύο τομείς που είναι, τότε το πράγμα θα δυσκολέψει πάρα πολύ. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία κάτι βγάζει συνέχεια, αν κάτι συμβαίνει, φαίνεται ότι... Έτσι βγάζει μου την εικόνα του ετοιμόρρου που εμένα. Ότι είναι έτοιμο, είναι συμβάσεις, είναι σιέται αυτήν τη στιγμή.
0: Αν όχι ετοιμόρρου που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει φτάσει σε έναν τέλος, έναν τέλμα. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει αλλαγή γενικότερα,
1: είναι δύσκολο
0: να,
1: λύσεις,
0: ναι. να ευελπιστεί η φίλος του ΑΠΟΕΛ ότι εάν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, ότι μπορεί να γίνει η επανεκκίνηση με αυτά τα δεδομένα τα ίδια. Νομίζω ότι ξεκάθαρο.
2: Τώρα,
0: πού θα καταλήξει δεν ξέρω. Σημαντικό επίσης, που ίσως να το μπορεί κάποιον να το ερμηνεύσει ως ένα βαθμό και ως θετικό, ότι στην ανακοίνωση τη χτεσινή, εκεί που γίνεται η αναφορά για τον εκπρόσωπο, που, είναι, που υπενθυμίζει για όσους δεν το ήξεραν, ότι ο εκπρόσωπος των ομάδων στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιλέγεται και ορίζεται από τη διοίκηση.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, ακόμη και σε αυτήν την εξέλιξη, βάζει κάτω το ενδεχόμενο συμφωνίας με τον υποψήφιο για την ώρα επενδυτή, λέγοντας ότι δεν θα πάρει απόφαση τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ.
2: Για να έχει εκείνο το δικαίωμα να διορίσει.
0: Προκειμένου να διαφανεί εάν τελικά θα καταλήξει και θα ξεκινήσει μια νέα τάξη πραγμάτων, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική εταιρεία, αν γενικότερα στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ, να έχει η νέα τάξη πραγμάτων αυτή την επιλογή.
1: Το πρόσταγμα για την επιλογή. Για το ποιος
0: ακόμα,
1: θα
0: και,
1: την
0: ακόμα και για αυτήν την επιλογή, δε, που μπορεί να πει κάποιο ότι είναι το, με τα τόσα άλλα τώρα που αντιμετωπίζει, ή που θα έχει να τρέξει, ή που θα είναι η προτεραιότητα ενδεχομένως μιας νέας τάξης πραγμάτων και διοίκησης του ΑΠΟΕΛ, έτσι και το πιο σημαντικό ίσως, αλλά
2: είναι ένα μέρος,
0: ακόμη
2: όμως,
0: και σε αυτό βλέπετε ότι δεν προχωρεί αυτή τη στιγμή η διοίκηση να πάρει απόφαση και
1: να δεσμεύσει ουσιαστικά τους επόμενους. Άρα του τον προμηνεί εξέλιξη.
0: Γι' αυτό είπα ότι ενδεχομένως...
2: Όπως αναμένει τις εξελίξεις γράφει.
0: Ναι. Ενδεχομένως
2: κρίνει
0: ορθό
2: όπως αναμένει τις εξελίξεις.
0: Ναι, αν δεν υπήρχε πιθανότητα ή χειροπιαστών δεδομένων ή σενάριων, πολύ πιθανό να έλεγε η ανακοίνωση ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τον επόμενο εκπρόσωπό μας, ας πούμε, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Να το δούμε και αυτό, γιατί είπαμε, είναι γενικότερα θέματα που προκύπτουν και που το ένα με το άλλο βρίσκεις τη σύνδεση.
1: Ενώνεις τα στελεία ουσιαστικά για να καταλήξεις κάπου. Και εντάξει, είναι έναν καλοκαίρι. Πέρσι μιλούσαμε για άλλα, με το πρόβλημα να είναι εκεί. Τώρα υπήρξε η διάδοχη κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι και αυτή δυσκολεύεται με τα όσα συμβαίνουν στα ΑΠΟΕΛ και τα όσα άφησε ο πρόδρομος Πετρίδης πίσω του.
0: Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι ήταν μια διάδοχη κατάσταση προσωρινή, μεταβατική. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο βαθμό που πρέπει να αλλάξουν.
1: Απλά επειδή το ξαναείδαμε το έργο, ρε παιδιά. Αν δεν μπουν λεφτά, δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή τη μεταβατική περίοδο ή το συμβούλιο που θα απλά θα διατηρήσει, θα καλύψει, θα τραβήξει μια γραμμή. Τα ξαναείδαμε.
2: Εντάξει, δεν μπορούσε να μείνει και ακέφαλο όμως.
1: Όχι, δεν είπα αυτό, αλλά τώρα πρέπει να μιλήσεις για την επόμενη μέρα με ρεαλιστικούς όρους, που είναι η ρευστότητα.
2: Και πόσο εύκολο είναι, ρε Αντρέα, να την εξασφαλίσει τη ρευστότητα από μια μέρα στην άλλη.
1: Εντάξει, οι επενδυτές έδειξαν ότι.
0: Γι' αυτό και οι συζητήσεις πλέον εκτός των, ας το πω, παραδοσιακών δεδομένων ως προς του κατά καιρούς διοίκησης.
1: Ήταν Παπασταύρο, ρε Μιχάλη. Δηλαδή η αλλαγή έγινε, μπήκαν οι βάσεις, μπήκαν το χρήμα,
2: ναι,
1: δούλεψε.
2: Αλλά ακόμα και τότε υπήρχε μια περίοδος συζητήσεων. Δεν πήγαν Δευτέρα και Παρασκευή, του είπαν έλα.
1: Ήταν πιο άμεσα τότε τα πράγματα.
0: Ήταν όμως και διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ είναι πιο πολύπλοκο το θέμα.
1: Ποιος ήρθετον
0: ή πολύπλοκο το θέμα στο ΑΠΟΕΛ, γιατί εκεί ήταν μια άλλη διαδικασία με βάση το... Το τι υπήρχε και το τι δημιουργήθηκε. Εδώ είναι πιο δύσκολο στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη δεδομένη στιγμή.
2: Και πιεστικό.
0: Και το τι υπάρχει και το τι μπορεί από αυτόν να δημιουργηθεί πλέον. Εντάξει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Από τη στιγμή που είναι στο στάδιο της εμπιστευτικότητας και της συμφωνίας και της αξιολόγησης δεδομένων, περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια. Έλα μέσα, Λουί. Είναι σου η καρέκλα, δεν καρέκλα, για
1: μένα.
0: Όχι, να τα κανονίσει.
2: Εντάξει, να κάνει.
1: Πρόσεχε, ρε.
0: Εν πρωταθλητή, Λουί, μα αντιαμβάνεσαι τώρα. Αφού λαλό σου.
1: Να σας πω, παιδιά, εγώ να το πω, γιατί πολλές φορές με τον Λουίν και στον αέρα.

0: αν του Sport FM αλλά και εκτός αέρα θα συγκρουστούμε. Επειδή έχω καλές πηγές στο πρωτάθλημα στο οποίο ήταν προπονητής ο Λουίς Νικολάου, θέλω να πω ότι μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. Ότι έκανε δουλειά, ότι έκανε σπουδαίο νερ. Γελά.
1: Εγώ θέλω να πω επίσης ότι έκανε τρεις εκπομπές pressing μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four και μισή κουβέντα για το ότι το είχα πει και το είχα προβλέψει. Δεν είπε.
2: Όχι, δεν είπε εσύ.
1: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει, δεν είχα την.
0: Εσύ και ο Ένις είσαστε φίλοι.
2: Είχα την πνευματική διάβγεια να σχολιάσω ότι.
0: Τώρα την έχει.
2: Ναι, και ο Ολυμπιακός εύκολα.
3: Νάτε!
2: Όπως άνοιξε ο δρόμος στο NBA να πω. Ναι. Για τους φίλους στο New York Knicks.
1: Ναι, άνοιξε. Ναι.
2: Γιατί ισχύει. Αν περάσουν στον τελικό οι Spurs και όχι οι Thunder.
1: Ισχύει.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να η Νέα Υόρκη να πάρει προάθλημα μετά από πάρα
3: πολλά. Είναι
2: διαφορετικό ματσάρισμα, όχι πιο εύκολο. Είναι πολλά καλές ομάδες και δύο, αλλά ταιριάζουν τους πιο καλά οι Spurs τους Knicks.
1: Και να μετακινηθεί ο Γιάννης πιο εύκολα.
2: Μα πιο εύκολα μετά φεύγει το κίνητρο της νίκης.
1: Θέμα χρόνου μετά.
2: Είναι διαδικαστικό χαρακτήρα, λένε πάντως, η
1: τελείως.
2: Αποχώρηση.
1: Τελείως.
2: Χαρητήρα, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ, Λουί μου.
2: Φαίνεσαι ότι είσαι πολλά χαρούμενο.
0: Γιατί?
2: Ρωτώ, βλέπω σε, δεν είναι γιατί.
3: Χορτασμένος.
2: Χορτασμός.
0: Εννοείται
2: με πολλές φορές. Ή η Αγγλία, με διάστηση.
0: Πολλές φορές χαρούμενο, είδες με.
3: Χορτασμένος.
1: Πήγε ο Μάικ Τζέιμς στην Μπαρτσελόνα.
2: Μα έχει θέματα η Μπαρσελόνα, ο Πασκουάλ προσπαθούν να τον πείσουν να μην φύγει
1: διαβάζοντας. Αφού έφυγε τελείως.
2: Εν έφυγε, είναι τελευταία προσπάθεια σήμερα.
3: Ο Ολυμπιακός θες γίνει το σπρίντερ, το playmaker της. Τι είναι το που βγαίνουν πριν τα...
2: Ο Μοντερό. Εντάξει, είναι τελείως κοιμό ήταν το πράγμα.
3: Ναι, είναι το που βγαίνουν λέω πριν το Final Four.
2: Αλλά σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον και σίγουρα να επενδυθούν και πολλά χρήματα από τον Ολυμπιακό. Δείχνουν διάθεση με βάση και τότε που να ακολουθήσουν.
0: Τα νέα γήπεδα
2: κτλ. Ναι, εντάξει. Να επενδυθούν και να έχουν λάθη.
3: Αφήνουμε τον Λούι να μας δώσει όλα τα νεότερα στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στη 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Την κατάσταση ό,τι αφορά την στέγαση των Ακαδημιών στις εγκαταστάσεις Πασκάλ θέλει να ξεκαθαρίσει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ σε χθεσινή της ανακοίνωση. Έχουν εξευρεθεί λύσεις τόσο για τις ανάγκες προπονήσεων όσο και για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των τμήμάτων της Ακαδημίας. Στις επόμενες μέρες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τους νέους χώρους προπονήσεων και διεξαγωγής αγώνων αναηλικιακή κατηγορία και τμήμα σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι γαλαζοκίτρινοι. Η εταιρεία ενημέρωσε ότι η ειδοποίηση για τερματισμό της χρήσης των γηπέδων ήρθε από τον Αλέξη Ανδρέου και την εταιρεία Peaga Estates. Μια άλλη εξέλιξη, ο Ανδρέου παραιτήθηκε από τη θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ με το κενό που έχει δημιουργηθεί να καλύπτεται σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα ξεκαθαρίσει και η συμμετοχή στην ποδοσφαιρική εταιρεία επενδυτή. Στο αγωνιστικό ολοκληρώνεται μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους γαλαζοκίτρινους με τον αγώνα κόντρα στην ΠΑΦΟ εκτός έδρας την Παρασκευή. Στην Ομόνοια έχουν μπει στην επόμενη μέρα και ετοιμάζονται για το ευρωπαϊκό ταξίδι που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο βρίσκεται η περίπτωση του Κάρνι Τσίκ, πρόκειται για 30χρονο Σλοβαίνο δεξιό. Ο πίσω φύλακα. Οι επόμενες μέρες τους πράσινους θα φέρουν εξελίξεις με περαιτέρω αποχωρήσεις αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλου για την ΠΑΦΟ, Ιγκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας. Συνεχίζεται η προπόληση εταιρεών για το μεγάλο τελικό. Να δοκιμάσει πράγματα θα έχει την ευκαιρία ως απήντος στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα επιστροφής Ράτσκο στον Άρη, την ώρα που η διοίκηση έχει αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Τον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη του αγώνα με την Ομόνοια, Ισμέρχαλ του Οντού και Βούρος. Αναμονή για Γκασπάρ, με το μυαλό όλων φυσικά να βρίσκεται στον τελικό κυπέλλου. Στην ΑΕΚ προς παραμονή στην ομάδα ο Μυραμόν, ενώ πολύ πιθανόν να αποχωρήσουν οι Αλομέροβιτς και Ρόντεν. Μιχάλης Ιωάννου και Μπέρκστρομ δέχτηκαν πρόταση από την Ανόρθωση για ανανέωση εργασίας. Προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ γίνεται και για τον Καραμανόλη. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες στην ΑΕΛ, ενώ θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και το μέλλον του φιγιώτη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά από 22 χρόνια με τους κανονιέρες να πανηγυρίζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τον 14ο τίτλο της ιστορίας τους μετά την ισοπαλία της City απέναντι στην Bournemouth με 1-1 και να στέφονται και μαθηματικά πρωταθλητές. Έχω έναν ακόμη χρόνο στο συμβόλαιό μου. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο στο τέλος της σεζόν. Δεν θα σας πω εδώ. Πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο, τους παίχτες και το επιτολείο μου. Ανέφερε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Pep Guardiola και αφού συνεχάρει για τον τίτλο, άπαντε στην ομάδα της Arsenal. Ανοιχτή παρέμεινε η μάχη του υπεβασμού αφού η Chelsea επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Tottenham και όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική μεταξύ των δύο λονδρέζικων ομάδων West Ham και Tottenham. Στην Κωνσταντινούπολη θα κριθεί απόψε ο τίτλος του Europa League μεταξύ Freiburg και Aston Villa, αποτέλεσμα που πολύ πιθανόν να ενδιαφέρει και τον κυπελούχο Κύπρου. Σέντρα του αγώνα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Το 1-0 έκαναν σήμερα τα ξημερωμάτα New York Knicks οι οποίοι επέστρεψαν από διαφορά 22 πόντων στη δεύτερη περίοδο απέναντι στους Cavaliers και πήραν το παιχνίδι στην παράταση με 104-115. Κορυφαίος για τους Knicks ο Μπράνσον με 38 πόντους. Το μήνα θα ενημερωθείτε στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
2: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
3: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με κραστ διπλό!
5: Κραστ τι?
4: Δβά κραστ, δός κραστ, τσου κραστ! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
6: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Τελικό UEFA Europa League. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διεκδικούν το τρόπαιο. Σέντρα του αγώνα στις 10, ζωντανά σε ΡΙΚ 1 και ΡΙΚ HD.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
2: Και επανήλθαμε στην τρίτη και τελευταία πλέον ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Κάποια μηνύματα εδώ με υπενθυμίζουν, να σας υπενθυμίσω για τον διαγωνισμό μας και τις διακοπές για δύο άτομα που θα μπορείτε να κερδίσετε. Ένας θα κερδίσει, θα επιλέξει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει. Διακοπές λοιπόν με όλα πληρωμένα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Και φέτος σε συνεργασία με το CU Travel κάνουμε αυτό το διαγωνισμό τέτοια περίοδο. 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive, αεροπορικά εισιτήρια με Cyprus Airways θα ταξιδέψουν οι τυχεροί και πολλά άλλα σε ένα πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Ένα πακέτο διακοπών το οποίο μπορείτε απλά με γραπτά μηνύματα στο 2950 να διεκδικήσετε. CU Sharm γράφετε στο μήνυμα και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Pressing στις 8 Ιουνίου. Μέχρι τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Για τον προορισμό θα αναχωρήσετε είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις τους οποίους μπορείτε να βρείτε και να δείτε, να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Λοιπόν, είπαμε για τα θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ από Έλαμπα. Εκεί και πέρα η τοπική επικαιρότητα δεν έχει, είναι αλήθεια, κάτι έτσι το δυνατό, κάτι το...
3: Μα πολύ τι θα μπορούσε μετέ... να έχει τέτοια.
2: Εντάξει, σε κάποια στιγμή θα μπούμε. Μένουν τα παιχνίδια της Παρασκευής, αυτής της Παρασκευής, με τα οποία πέφτει και τυπικά θα μπορούσε να μπει κάποιος η αυλία του πρωταθλήματος. Εντάξει, θα κριθεί η δεύτερη θέση.
4: Τελειώσαν όλα, κύριε Γιώργο.
3: Μπράβο Μιχαλή μου, αρέσει και μου βάλεις τα πράγματα.
2: Μετά θα είναι ο τελικός του κυπέλου. Μετά θα είναι ο τελικός του κυπέλου. Αλλά εντάξει, έχουμε μπει στο κεφάλαιο της επόμενης μέρας των ομάδων.
3: Μόνο το κυπέλο αυτό που περιμένουμε.
2: Ναι, ναι, ενώ που με ρωτάς τι θα έχει. Σε κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στις φετινές καλοκαιρινές ιστορίες. Εντάξει, για σήμερα δεν ξέρω. Αν είναι σήμερα, αύριο ή μετά από κάποιες μέρες που θα αρχίσουμε να συζητάμε με βάση τις εξελίξεις, ενώ δεν ξέρω τι θα φέρουν, τα πρώτα έτσι δυνατά σενάρια, τις πρώτες δυνατές ιστορίες του φετινού καλοκαιριού. Τα ονόματα που να αρχίσουν να κάνουν θόρυβο ή συζήτηση, να θα μετακινηθούν.
3: Τα βιογραφικά, οι προοπτικές,
2: ναι, θα μετακινηθεί ο ένας από την μια ομάδα στην άλλη.
4: Εδώ θα έχουμε αλλαγές, κύριε Γιώργο.
2: Εδώ αλλαγές.
3: Πάντα σου το κρατά ανοιχτό. Δεν σου είπε ποτέ ότι πρέπει να νιώθεις σίγουρο.
2: Δεν είναι σίγουρια.
4: Έρχονται τα δεκάχρονα, Αντρέα.
2: Ναι. Κοίτα, ο προγραμματισμός ποτέ δεν σταματά, Μιχάλη. Όπως λένε πολλές φορές και οι ομάδες μας. Σιγώστε ο Αντρέας.
4: Ένα φίλοι, πάει να φτιαχτεί.
2: Ο προγραμματισμός ποτέ δεν σταματά.
4: Σίγουρα. Ναι.
2: Εντάξει, είναι έναν ορόσημο, κακά τα ψέματα, ναι, τα δεκάχρονα.
4: Είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
2: Ναι.
4: Αλήθεια.
2: Αν πρέπει, ας πούμε, να κάνεις restart. Αν πρέπει να κάνεις κάποιες έτσι.
4: Ξεκινάς από φέτος, εννοώ, με τη νέα αγωνιστική σεζόν.
2: Ναι, μα συνήθως είναι ημερολογιακά που πάει.
4: Όχι, είπα γι' αυτό με τη νέα αγωνιστική, εντάξει, σεζόν.
2: Όπως είπε πρόσφατα και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Καραμπατάκης, ερωτηθείς για τον κύριο Ροθάδα. Έτσι περίπου θα απαντήσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
4: ναι,
2: συνεχίζουμε όπως είμαστε.
3: Κατάλαβες ποιοι είμαστε, είμαστε οι Ροθάδες και είμαστε οι
2: Τσαβιρόκες.
3: Κατάλαβες. Αφού έφερε τον Καραμπατάκη, δεν γίνεται να είσαι ο Τσαβιρόκα. Κατάλαβες, Μιχάλη, ο στενός του συνεργάτης που σε εμπιστεύεται.
4: Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα γίνω ποτέ.
3: Εντάξει, μην το πεις.
4: Δεν ξέρω.
3: Είχες πιο πολλά στοιχεία όμως κοινά με το Τσάβι Ρόκα από ότι εγώ.
4: Προσπαθώ να.
3: Εσέναν έφυγες, ξαναέφερες. Θέλω να πω.
2: Θέλεις να φύγει και εσύ για να ξαναφύγει.
3: Θυμίζεις κάτι σε Τσάβι Ρόκα.
4: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Να σας πω. Αφού είμαστε στην επόμενη μέρα.
2: Ναι, πρωτού πεις, επειδή προκύπτει τώρα τα τελευταία λεπτά μια, έτσι, μια εξέλιξη.
4: Άντε πάλι.
2: Λαμβάνουμε μια επίσημη ενημέρωση από το Ομόνοια 29 Μαΐου, η οποία αναφέρει ότι το σωματείο μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Σωτήρη Φιάκα. Mm. Χτες είχαμε την ενημέρωση από το ίδιο σωματείο για την αποχώρηση 6 παιχτών που ολοκληρώθηκαν τα συμβόλαιά τους. Σήμερα είναι η ανανέωση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δικό σου, Ανδρέα.
3: Ναι, αφού είμαστε στην κατηγορία επόμενη μέρα. Έχουμε ομάδες, δηλαδή που αντιζούμε, λέμε ότι λίγο πολύ για τη νέα χρονιά είναι έτοιμες. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες στο ριζικό να αλλάγουν. Ναι. Υπάρχουν ομάδες που πρέπει να αλλάξουν πολλά. Υπάρχουν ομάδες που πρέπει να βρουν χρήμα.
2: Η Ομόνοια. Παίρνεις, ξεκίνα από πάνω. Η Ομόνοια. Δεν αναμένεις πολλές αλλαγές. Δεν αναμένεις πολλές κινήσεις. Mm-hmm. Λογικό είναι, ναι. Τώρα με τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που λέμε πάντα. Τώρα αν αύριο, ξέρω εγώ, προκύψουν 2-3 αποχωρήσεις πέραν των κινήσεων που θα είχαν, που θα ήθελαν από μόνος του να κάνει, ας πούμε, ο Χένικ Μπέρκ, ένα άλλο θέμα. Αλλά την δεδομένη στιγμή δεν είναι μια ομάδα που έχει κενά ή αδυναμίες σε βαθμό που να αναμένεις πολλές κινήσεις. Ναι. Λογικό.
3: Εντάξει, έκλεισαν κάποια κεφάλαια. Χάνει τον Μασούραν. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με Σεμέδο. Υπολογίζω ότι θα γίνει και ένα ξεσκαρτάρισμα, όχι στους παίχτες πρώτης διαλογής, δηλαδή Ράκοβιτς που συζητήσαμε.
2: Ναι, αλλά πάλι δεν είναι εκείνο που λέμε. Να βάλουμε, ας πούμε, σε παράδειγμα, η ΑΕΚ, για παράδειγμα, που είναι και πάλι ομάδα που μπορεί να δεύτερη ή τρίτη, ενώ στα ψηλά, σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερες αλλαγές προς τα αφαιρέσεις, όπως θέλετε, Τσουάρτο, σε σχέση με την Ομόνοια. Ο Απόλλωνας που θα είναι δεύτερος ή τρίτος, η λογική λέει ότι δεν θα ντώσεις όσες η ΑΕΚ.
3: Ναι, το βλέπω και εγώ Απόλλωνα Ομόνοια σκεφτόμουν. Απλά ήθελα να το βάλουμε και το για συζήτηση.
2: Η κάθε ομάδα είναι τα δεδομένα της. Συν τα πρόπτα που μπορούν να προκύψουν. Έτσι και στον Απόλλωνα. Μπορεί να αποχωρήσουν κάποιοι παίκτες γιατί ήταν κάποιες προτάσεις, ας πούμε. Λέω τώρα. Ένα άλλο θέμα.
3: Και η Ομόνοια, ας πούμε, όμως μπορεί να πει ότι είναι
2: πιο σημαντικό. Είπα το πριν. Τώρα λέω ότι θα φύγουν κάποιοι ακόμα σημαντικοί παίκτες. Σημαίνει ότι αν λογαριάζεις 3-4 από μόνο σου, μπορεί να γίνουν 7.
3: Επόμενη μέρα με προοπτική. Ποιους βάζουμε. Προοπτική. Ρε παιδί μου, ας πούμε, την ανόρθωση βλέπεις να έχει προοπτική του χρόνου με το εμπάρκο, δεν τη βλέπεις.
2: Ναι, σίγουρα μπορεί να πει ότι μπορεί να πάει καλύτερα. Ναι, η ομάδα νομίζω προοπτική. Προοπτική, όχι. Αυτή τη στιγμή μπορεί αύριο να αρχίσει να κάνει κάποιες κινήσεις η ΑΕΛ. Εγώ μιλώ με την προοπτική, εγώ αυτή τη στιγμή τη βάζω
3: με τα δεδομένα,
2: τώρα. Ενώ ο Απολλώνας.
4: Καλά, εντάξει, αυτό είναι η μεγαλύτερη προσδοκία, όχι το σίγουρο.
2: Ναι, γιατί
4: η μεγαλύτερη προσδοκία βάσει των όσων
2: χωρίς να το υπολογίζουμε ή χωρίς να έχει διαφανεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ξεκίνημα της περσινής περίοδου. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε το υλικό σε πολύ καλύτερο βαθμό σε σχέση με το ότι αρχικά είχε δείξει. Άρα έρχεσαι και λες ότι αν συνεχίσει, που λέμε κατά φορά μεταφορικά, από εδώ που μένει φέτος και κάνει κάποιες κινήσεις που τις βγουν και προσθέσει περισσότερο, είναι προοπτική. Είναι πιο εύκολο να κάνει ο Απόλλωνας προοπτική, να υπολογίσεις την προοπτική στον Απόλλωνα που πολύ λιγότερες ποιοτικές, ας πούμε, προσθήκες ή ενίσχυση χρειάζεται πάντα θεωρητικά σε σχέση με την ΑΕΛ που εμπρίνει ο Ανδρέα. Ναι. Του δεν και σημαίνει ότι μπορεί να θέλει.
3: Η ΑΕΛ στην κατηγορία είναι ερωτηματικό για εμένα.
2: Ναι, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να θέλει 3-4 και να μην τα καταφέρει, και άλλο που θέλει παραπάνω να αποδειχτεί ότι έκαμε καλύτερη δουλειά. Μιλάμε με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
3: Εντάξει, και τα δεδομένα που είδαμε, δηλαδή το πόσο κακό ήταν ο προγραμματισμό τη ΑΕΛ. Ότι το Γενάρη είναι κατάφερε να ενισχυθεί ουσιαστικά για εμένα η ΑΕΛ. Άρα αν συνεχίσει τούτη δυστοκία στον προγραμματισμό ή στο να έρθουν παίχτες που να μπορούν να ανεβάσουν την... Ποιος που αφήσα?
4: Εγώ.
3: Γιατί τι επαθες?
4: Δεν ξέρω, μου γίνει μια κούραση. Ναι, πες. Συνήχισε.
3: Θέλεις να σχολάσεις?
4: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Είναι 7 λεπτά.
4: Δεν θα αλλάξει κάτι.
3: Καλά, κύριε Γιώργο.
2: Εννοείται καλά, κύριε Γιώργο.
4: 7 λεπτά, κύριε Αντρέα. 7 λεπτά.
2: Ούτε 7. Μπορώ να σου πω 6 τώρα.
4: Πες 6.
3: Πού λες?
2: Δάμα, σα βάλω και να μου πλησιάζει λίγο να ακούσετε. Ακόμα. Ναι, πάμε.
3: Πού λες? Άρα, ναι, η ΑΕΛΑ συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο στο επίπεδο προγραμματισμού. Δεν ξέρεις πώς είναι να ειδείς του χρόνου. Επίσης, πολλά ερωτηματικά στο ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ
2: Υπάρχει... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να αλλάξει η κατάσταση στο διοικητικό, αυτό... μπορεί να μιλούμε για προοπτική.
3: Μα γι' αυτό είναι το ερωτηματικό. Το ερωτηματικό είναι και εκεί εστιάζουμε, αν υπάρξει μια κατάσταση η οποία θα φέρει χρήμα στην ομάδα και θα οργανωθεί σωστά. Αν μείνει, τότε ούτε τα απόλυτο χρόνο το βλέπουμε προοπτική, α πούμε. Ούτε για... δεν μπαίνει σε αυτή.
2: Τα δεδομένα ως έχουν, όχι.
3: Ναι, δεν έχει να πει κάτι. Άρης Πάφος, ομάδες που μας έδειξαν ότι είναι ικανές και για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο.
2: Εγώ δεν τις βάζω στην ίδια ανευθεία.
3: Γιατί?
2: Εγώ θεωρώ ότι η Πάφος σαφώς είναι πιο μπροστά. Άλλα θέματα είναι που έχουν βάλει την Πάφον τώρα στη θέση που είναι ή στην εκτίμηση που είναι.
3: Εγώ εντάξει, θεωρώ πρέπει να γίνουν περισσότερα στον Άρη.
2: Ναι, υπό αυτή την έννοια.
3: Ενίσχυσης.
2: Ως ρόστερ επιλογές, πάντα λέμε αυτά που βλέπουμε τώρα. Η Πάφος είναι πιο προχωρημένο, ας πούμε, ή πιο μπροστά σε σχέση με τον, με τον Άρη.
3: Ναι, βάζεις κάτω όμως και την παράμετρο ότι αν η Πάφος από τη στιγμή που θα πάει η Ευρώπη, αν δεν κάνει τις σωστές, αν κάνει μια αντιγραφή του περσινού προγραμματισμού και πάει με την κεκτημένη ταχύτητα να μπει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να αρχίσει να καίγεται από νωρίς και πάλι δεν το βλέπεις.
2: Καλά, εντάξει, άλλον το. Ισχύει και να μην πάει, να μην είχε την Ευρώπη, πάλι αν δεν κάνει κάποιες κινήσεις σωστές. Άλλον η προοπτική και άλλον την να μετατρέψεις την προοπτική στην ουσία και στο ουσιαστικό αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Απλά λέμε το ότι τι μας δίνουν ουσιαστικά οι ομάδες με το που ολοκληρώνουν τη φετινή σεζόν τη δεδομένη στιγμή. Και με κάποια άλλα δεδομένα. Όπως
4: ας ολοκληρωθεί η σεζόν, να δούμε και τα διοικητικά τι θα μας φέρουν. Αν θα μας φέρουν, θα μας φέρουν με το ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Εντάξει, διοικητικά εξελίξεις περιμένουμε στο ΑΠΟΕΛ. Να δούμε στην ανόρθωση 28.
4: Κι αλλού, κι αλλού.
2: Τώρα του Μάη, εάν και εφόσον θα παρουσιαστεί κάτι διαφορετικό ή αν θα συνεχίσουν.
4: Κι αλλού,
2: πού αλλού.
4: Εντάξει, στην παρούσα φάση θεωρώ ότι η ομάδα του Sport FM είναι πάρα πολύ καλή. Έχει πάρα πολύ καλά.
2: Κάτσε εγώ που άλλο εσύ
4: στοιχεία. Δεν ναι. Ξέρω διοικητικά βέβαια αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες
2: ρυθμίσεις. Όπως είπε πρόσφατα και η ανακοίνωση της ανόρθωσης, εάν υπάρξει οποιαδήποτε κατάσταση καινούρια που θεωρεί ότι μπορεί να διοικήσει καλύτερα και παρουσιάσει έναν πλάνο το οποίο θα κριθεί ως πιο...
4: Γιατί τώρα το πλάνο ποιο είναι ακριβώς που έχουμε μπροστά μας και δουλεύουμε πάνω του ακριβώς.
3: Μιχαλή μου, γιατί είσαι μες στην ανασφάλεια.
4: Εσύ
2: γιατί να έχεις...
4: Τι φέρνει η επόμενη μέρα και στο...
3: δεν θα καταλάβεις, αφού δεν σου απαντήσω.
2: Να απαντήσω. Να απαντήσω. Εσύ γιατί πρέπει να ξέρεις το πλάνο.
4: Α, δεν είμαστε εμείς...
2: Αν υπάρχει ένα πλάνο το οποίο...
4: Στα κουπιά είμαστε εμείς.
2: Αν υπάρχει ένα πλάνο το οποίο είναι υπό επεξεργασία, αν η μελέτη... Εσύ γιατί να το ξέρεις.
4: Απλά λέω, επειδή είναι ημέρες τέτοιες, συζητάμε τώρα για
2: μέρες. Τι μέρες είναι?
4: Ημέρες που τελειώνει η αγωνιστική.
3: Η επόμενη ημέρα.
4: Συζητάμε για την επόμενη ημέρα. Βλέπουμε εδώ, θα μπει διοικητικός παράγοντας άλλος. Θα γίνουν αλλαγές, να μην συζητήσουμε, να τα συζητάμε όλα.
3: Δείξε εμπιστοσύνη στη ζωή, Μιχαήλ.
4: Στη ζωή.
3: Στη ζωή να δείξει. Στη ροή που σου φέρνει ζωή.
2: Να σας πω, απλά πραγματικά... να μην ανησυχείτε ότι δεν έχει γίνει καμία συνάντηση, μην φοβάστε. Καμία συζήτηση μάλλον.
3: Έτσι έρχονται.
4: Αυτά είναι που φοβάμαι εγώ. Κατάλαβες.
2: Για την ώρα του. Για τώρα που μιλάμε, δεν έχει γίνει καμία απολύτως συζήτηση.
4: Ευελπιστούμε τέλος πάντων όταν θα γίνουν τα ραντεβού. Ναι. Τα διοικητικά, να μας πείτε και εμάς ότι ξέρετε.
2: Καλά, άμα υπάρξει κάτι, είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Ο άμα υπάρξει Λογίδης... κάτι επίσημο, είστε οι πρώτοι που θα ενημερωθείτε.
4: Όπως τους αθάνατους της ΔΟΕ, λέει εδώ ο Κομμένος. Εφόρου ζωής.
2: Νομίζεις.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά.
2: Νομίζεις.
4: Αυτά τα δημόσια πράγματα, τα επάπειρον, δεν τα καταλαβαίνω.
2: Ακούμε τι πλησιάζει.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
4: Άλλες αλλαγές.
2: Άλλες.
4: Ποιος είναι ο Νέστρουπ, ρε? Ο Ιάκωβ Νέστρουπ.
2: Ναι, άκουγα ψες
4: τον... Τι είναι τούτος, ρε?
2: Άκουγα ψες τον...
4: Ο Νέστρουπ. Να διώξετε τον Μπενίτεθ για να πάρετε τον Ιάκωβο τον Νέστρουπ.
3: Γιατί ποτέ τον έφεραμε το...
4: τον Μπενίτεθ. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μπενίτεθ ήρθε.
2: Άκουγα ψες το ρεπορτάζ από τους ξανάφους στην Ελλάδα.
4: Ναι.
2: Το Διονύση Δεσίλα.
4: Δεσίλας, ναι. Που...
2: ήταν έτσι, πώς να το χαρακτηρίσω, με αρκετή δόση σιγουριάς.
4: Ότι είναι αυτός.
2: ότι όχι, ότι δεδομένα, ότι ο Παναθηναϊκός αυτήν την δεδομένη στιγμή εδώ έχει στρέψει την προσοχή του σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή.
3: Τι είναι αυτό?
2: Γιατί από ό,τι αντιλήφθηκα από τις ερωτήσεις που του είχαμε ο συνάδελφος στο στούντιο, δεν ξέρω αν, είναι, αν έχει βγει καμιά φημολογία στην Ελλάδα περί Ρασβάν Λουτσέσκου, εάν και εφόσον ναι, αποχωρήσει είχε... από τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά.
3: Είχε, είχε.
2: Αλλά οι απαντήσεις που έδινε, οι απαντήσεις που έδινε ήταν ότι αυτή τη στιγμή ο Γιάκοπ Νέστρουμπ είναι στραμμένη εκεί η προσοχή της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Αυτόν θέλει τώρα, εάν δεν θα συμφωνήσει με τον Δανόν αυτών τεχνικών, θα δούμε εάν και εφόσον ανοιχτεί άλλων κεφάλαιων και ποιο θα είναι αυτό.
3: 38 χρονών. Πότε πρόλαβε?
2: 38 είναι.
3: Ναι.
2: Αν το προσεξέω.
3: Πότε πρόλαβε να γίνει 38 χρόνο προπονητή? Τι έχει δει από τη ζωή, τι ξέρει από τις κακουχίες της ζωής που λέγεται?
2: Είδαμε, αυτά είναι σχετικά.
3: Α, είναι σχετικά.
2: Είδαμε τους και αυτούς που ξέρουν από τη
3: ναι,
2: ζωή.
3: Ναι, εντάξει, απλά λέω.
6: Ο Μπενίτε τι ξέρει,
3: ξέρει, α,
6: τα,
3: ξέρει,
6: πάντα,
3: τίποτα,
6: ξέρει τα πάντα όλα από τη ζωή.
2: Μπορεί στην άλλη άκρη.
3: Άλλα με σκάρτο και τον Μπενίτε τώρα.
6: Εγώ δεν τον πίστεψα από την πρώτη στιγμή, ίσω δαμέ.
3: Πραγματικά. Καλά, ούτε τον Λοσάδα πίστεψα την πρώτη στιγμή.
6: Ναι, και απολογήθηκα.
3: Θα απολογηθείς και για τον Μπενίτεθ.
2: Γι' αυτό λέμε ότι.
6: Τι θα κάνω για τον Μπενίτεθ?
3: Θα απολογηθείς και για τον
6: Μπενίτεθ. Πρέπει να με απολογήσει.
2: Για τον Μπενίτεθ ή για τον Νέστρουμ?
3: Για τον Νέστρουμ δεν ξέρω.
2: Ο Νέστρουμ πιο κοντά στο Λοσάδα, ενώ ηλικιακά, όνομα και όλα αυτά.
6: Συγκαλύσου μου πιένει να ξεκουραστεί. Δεν
3: μπορώ, έφυλε. Πρέπει να πάω.
2: Θε να μείνει?
3: Ούτε να μείνω μπορώ, ούτε να φύγω μπορώ. Είμαι σε ένα λίμπο, είμαι σε μια κατάσταση.
2: Λίμπο.
6: Ναι. Λίμπο.
2: Okay. Εμείς σε μια άλλη κατάσταση πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμό στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
9: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
10: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
11: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
10: Εκεί.
11: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
10: Άσε μας καλέ.
11: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
10: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
11: Μπράβο, το πιάσες. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
13: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
12: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
13: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
12: ίνκο, make the world in your hands.
14: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
12: Και εσύ έφυγες, γιατί?
14: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
12: Τον δρόμο που σε χωράει.
14: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
12: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
14: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
12: Cyprus Pride 2026.
14: Cyprus Pride 2026.
15: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
16: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
17: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
19: buysellcypress.com. Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Και επιστρέψαμε για την τελική ευθεία και τη σημερινή εκπομπή, στο τελευταίο 20 λεπτό πριν τις 10 που θα παραδώσουμε την σκυτάλη. Πάμε πρωτού δούμε οτιδήποτε άλλο προκύπτει ή τα μηνύματα που δεν έχουμε δει δώσει μέχρι τώρα. Πάμε να σας δώσει ο πρωταθλητής Αγγλίας Ανδρέας την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
2: Η κίνηση στους δρόμους θυμίζει λίγο έτσι πώς ήταν η κατάσταση στο Λονδίνο χθες μετά την κατάκτηση του προαθλήματος. Άρα υπάρχει κόσμο στους δρόμους. Να ξεκινήσω από η Λάρνακα σήμερα που βλέπω κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Στον κυκλικό κόμβο της Ριζοεγιάς, από κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού βασικά, για να πας, Ριζοεγιάν και μετά Λευκοσία, μου εμφανίζει μια αρκετά μεγάλη κόκκινη γραμμή, η οποία όμως δεν έχει ούτε ένδειξη για τροχαίων, ούτε ένδειξη για οποιαδήποτε οδικά έργα στην περιοχή. Άρα εκεί όσοι είστε, υπομονετικά. Πάφος Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου, μια χαρά. Εντάξει φίλε, η 1η Απριλίου εκεί έχει λίγα θεματάκια, αλλά δεν είναι αυτό που
0: μας εξαρτάται. Τι λέγαμε στον άνθρωπο να μην θέλει να...
2: Έμα, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Εγώ ήμουν ανοιχτός να ακούσω. Πάμε στην είσοδο της Λευκοσίας, η οποία διαχρονικά έχει θέμα. Επίσης θέμα θα βρείτε στη Λεμεσού, που ξεκινάει από πριν την πάροδο Αρμενίας μέχρι και την Κένετη, έτσι με τροχαία κίνηση έντονη. Ένα λεπτό να δω αν έχει κάτι άλλο η πρωτεύουσα να το δώσουμε. Εντάξει, κάποιες βασικές τις διαστάσεις.

0: έναν τροχαίον από ό,τι βλέπω εδώ από Πάφων προς Λεμεσόν πριν των κυκλικών κόμβων των πολεμιδιών, ακόμη έναν τροχαίο στην Πάφου, και όσοι θα προσπαθήσετε να κατεβείτε την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για να πάτε στο κέντρο της πόλης, σε αρκετά σημεία θα δυσκολευτείτε. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Είπες για τη Λεμεσό, για τα θέματα στους δρόμους. Είχαμε και ένα μήνυμα νωρίτερα, αλλά επιβεβαιώνει και ο κοινός γνωστός ότι βρέχει στη Λεμεσό.
1: Και ο κοινός γνωστός
0: δεν ξέρω
1: λέει,
0: αν έχει σχέση με το...
1: Και λέει, μας λέει ο κοινός γνωστός ότι το τραγούδι που έβαλες, μάλλον τον North London, είναι από το γνωστό διαγωνισμό τραγουδιού. Δίνει ακόμα μια μέρα.
0: Ρωτά μας λέει.
1: Νομίζω εντύλωση.
0: Είναι...
1: Λογίδι μου, μα τούτο το τραγούδι που έβαλε, αν μπορεί να είναι ερώτηση, είναι που το γνωστό διαγωνισμό τραγουδιού.
0: Ένα υπάρχει ερωτηματικό, άρα εντάξει.
1: Πρόταση από τον 330. Συστήνει ανεπιφύλακτα, λέει, την παράσταση του Γιώργου Ζαμπέτα. Πάμε παρακάτω. Ναι, ένα λεπτάκι να δω που πάμε.
0: Στον 300.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτά τα γήπεδα από το ΑΠΟΕΛ. Διάλυσαν και τις ακαδημίες, λέει.
0: Α, εννοείται και μέσα στις εγκαταστάσεις που δεν ξέρω το καθεστώς ποιον ήταν εννοώ της συνεργασίας. Πολύ πιθανόν έχει κόσμο. Προφανώς μπράντζο κόσμο που έχει και παιδιά και ενδιαφέρεται τόσα χρόνια και που μας δίνει εννοώ επιπρόσθετα στοιχεία.
1: Εντάξει, στο ΑΠΟΕΛ, ρε παιδιά, για να έρθει η σημερινή κατάσταση στην οποία συζητάμε, προφανώς τίποτα δεν έγινε σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ξεκάθαρο, το λέγαμε και από πριν και νομίζω επιβεβαιώνεται όταν βάλεις κάτω τα γεγονότα. Μετά, ο διαγωνισμός μας. Ελεβέντε σούλων Απόλλων, μας λέει ο φίλος 203. Είσαι όπως το Μουρίνιο, κύριε Λογίδη, λέει ο 239. Την μια μέρα λαλεί να μην υπεφύγα, την επόμενη ανακοινώνεται στη Ρεάλ. Η αγορά βουίζει για αποχωρήσεις από το ρόστερ σας και αποδεσμεύσεις. Κύριε Γιώργο, έχουμε διαρροές.
0: Την αγορά να ρωτήσετε.
1: Τώρα που είπα διαρροές, βλέπα τις προάλλες το 2010 που επήγαινε η Εθνική Γαλλίας στο Παγκόσμιο της Αφρικής.
0: Ναι.
1: Που ήταν το σκάνδαλο με το λεωφορείο, την απεργία των παιχτών που έδιωξε τον Ανελκά ο Ντομινίκ, πώς τον έλεγαν, ο προπονητής και τον Γκριζομάλης.
0: Ναι.
1: Μα ήταν κόλαση. Ήταν κόλαση τα αποδητηριά τους. Έψαχνα, λέει, ποιος διέρευσε το διάλογο που έβγαλε η Λεκύπ πρωτοσέλιδο που του είπε άντε και μπι. Εντάξει, οκ.
0: Δεν φοβάστε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι.
1: Συνεχίζω με τα μηνύματα.
0: Δεν είδα καμία αγορά,
1: εγώ. Δεν είδα. Να αλλάξω λίγο να γίνονταν, μάλιστα. Έχεις συνεχόμενα. Σταμάτα, έστα εγώ τα μηνύματα να φεύγω απειλώ στο καλό. Έχεις συνεχόμενα double.
0: Έχεις. Έχει εννοεί ο προπονητή που είπε με πριν.
1: Με την Κοπενχάγη.
0: Ναι, για τον Νέστρουπ. Ένα λεπτό περίμενα να δώσουμε κάτι πάνω στο συγκεκριμένο. Δεν το είχα ψάξει. Εγώ είδα το μήνυμα τώρα και το είδα. Ναι, έχει. Βασικά είναι στην Κοπεχάγη ως πρώτος προπονητής από το 2022. Έχει μια τετραετία δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Έχει δύο ντάπολ. Νομίζω δεν είναι συνεχόμενα. Εδώ βρίσκω ότι είναι το 2023 και το 2025. Ενδιάμεσα μάλιστα το 24 λέει έφτασε μέχρι τους 16 του Champions League.
1: Ναι, ήταν καλή πορεία του ισχύει.
0: Μάλιστα. Φέτος όμως η χρονιά δεν είναι καλή. Δεν μπήκε καν στα play-off όπως είναι ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος στη Δανία. Τερμάτισε εκτός της πρώτης εξάδας. Η Κοπεχάγη έκοψε εντός πίσω. Και πήγε μέχρι τον τελικό, αλλά έχασε.

0: το κύπελλο από την Μίτιλαντ. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω τα δεδομένα του πρωταθλήματος της Δανίας. Δεν είναι και πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα που το, που το παρακολουθούμε ή και να θέλει κάποιος να το παρακολουθήσει. Εντάξει, από εκεί και πέρα είπαμε. Ισχύει και το βλέπουμε και στα δικά μας. Πολλές φορές τα βιογραφικά λένε, αλλά πολλές φορές δεν λένε. Και πολλές φορές το να μην είναι τόσο έμπειρος κάποιος προπονητής μπορεί όντως να στοιχήσει ή να μην πετύχει, αλλά έχει περιπτώσεις που εξελίσσεται αντίθετα και προς το καλύτερο για την ομάδα που επιλέγει τέτοιον προπονητή. Συν το γεγονός ότι τελευταία χρόνια γενικότερα νομίζω στο ποδοσφαιρό υπάρχει μια τάση προς τους πιο νεαρούς.
1: Πιο νεαρούς εξελίξιμους, ναι, με πρόπτικη. Νομίζω εντών το προφίλ των προπονητών και βλέπεις όμως ότι.
0: Και γενικότερα. Πάει που τον ένα κρός το άλλο.
1: Προσπαθεί να το βρει.
0: Τη δεδομένη στιγμή, προσπαθεί αν και εφόσον είναι αυτόν το, η επιλογή.
1: Προσπαθεί να το βρει, κάτι που δεν βρίσκει μετά το λάθος που έγινε με τον Ιβάν. Δηλαδή υπήρχε μια σταθερότητα, υπήρχε μια προοπτική.
0: Εντάξει, μπορούσε να πάει σε άλλη λύση. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής να μείνει εφόρου ζωής κάπου. Ακόμα
1: όχι,
0: και μετά τον
1: ότι
0: μπορούσε να πάει σε κάποια άλλη λύση.
1: Η επόμενη μέρα δεν έφερε την καλύτερη λύση. Το αποτελέσματος. Για μεταγραφές μπαμ μας λέει ο Μπλέγιο Πετρίτης τα δεκάχρονα. Πάμε παρακάτω. Άμα στο Αποέλ δεν πληρώνουν. Ναι, ναι, πάνω ράφια θέλει ο Μπλέγιο Πετρίτης μου. Άμα στο Αποέλ δεν πληρώνονται ποδοσφαιριστές προσωπικών, εξωτερικοί πελάτες, προπονητές, γήπεδων, τότε που πήγαν τόσα λεφτά, ο ΑΕΟ μας λέει ο 556.
0: Για ποια λεφτά μου μιλά.
1: Τούτα, όλα το χρέος, μάλλον, στο χρέος που αναφέρεται. Πώς δημιουργήθηκε εντούτα όλο το χρέος, πει στιγμή που υπάρχουν και τόσοι απλήρωτοι.
0: Αν τα λεφτά τα είχαν κάπου λεφτά και δεν τα βάζει τους. Okay.
1: Όχι, Γιώργο, σου λέει ότι κατέληξαν κάπου αλλού αντί σε αυτούς που πρέπει. Άρα, πού κατέληξαν τούτα όλα τα λεφτά, και αν έχουμε.
0: Αν επειδή δεν είναι τωρινό, για χρόνια θέμα του.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι τούτα που λέει ο άνθρωπος. Τι να σας βάλουμε, 241 μου. Μπλε, ψυχενδέλεια. Να γουστάρουμε. Η μόνη ψυχενδέλεια που ξέρω είναι της Ανούλας μας. Ένα λεπτό να δω.
0: Βαρεθήκαμε λίγο κατά βοντά και δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι. Μόνο λόγια θα πάρει ακόμα ένα χρόνο όπως τους Βαζιλιάνους.
1: Εντάξει, τώρα φαίνεται ότι κινούνται διαφορετικά οι διαδικασίες. Δεν μιλώ για το αποτέλεσμα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση αναμονής που η στάση αναμονής δείχνει ότι κάπου πάει το πράγμα. Περιμένετε
0: αμήτη άλλον ο υποψήφιος επενδυτής στη δεδομένη στιγμή. Εν και πιο χειροπιαστό δεδομένων υπό την έννοια ότι.
1: Και ως όνομα και ως
0: γνωρίζεις εν κάτι πιο κοντά μας, εν κάτι πιο που μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ, κάποια στοιχεία ή να μάθεις κάτι παραπάνω σε σχέση με το. Πώς να το πω τώρα, το φαινόμενο Βραζιλιάνι ή το κεφάλαιο Βραζιλιάνι επενδυτές και ΑΠΟΕΛ με όλα τα επεισόδια αυτού του κεφαλαίου ή του ΣΥΡΙΑΛ όπως εξελίχθηκαν. Το τι αρχικά είχε λεχθεί, το τι είχε παρουσιαστεί, μετά το διαφοροποίηση ως προς τους ρόλους, μετά η φυγή και ο ένας που έμεινε πίσω. Παρότι ήρθαν και κάποιοι άλλοι και μετά το οριστικό και πλήρες ναυάγιο. Τι να πω.
1: Μόνο για αποδεσμεύσεις ο Μπενίτεθ έβγαλε 55 μύρια από τις ομάδες που έφυγε, μας λέει ένα ωραίο στοιχείο.
0: Στα 55 προσθέστε αρκετά, αν όντως επιβεβαιωθεί, διότι λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά για την ώρα αν επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Είναι προπονητής. Ο κ. Μπενίτεθ, όπως το ρωτήσεις, λέει σου για του χρόνου. Εδώ πράγμα τη επόμενη
1: φορά. Ναι, το project.
0: Άρα, εάν και εφόσον θα επιβεβαιωθεί το σενάριο που τον θέλει να φεύγει, στα 55 προσθέστε και αρκετά ακόμα που θα πάρει ως αποζημίωση για η συμφωνία που έχει συνάψει με τον Παναθηναϊκό και η οποία.
1: Με δεδομένο ότι ήταν και ο πιο ακριβός προπονητής που επέρασε ένα
0: από τα πολύ πριν το τέλος. Πολύ πριν το τέλος που προνοεί το συμβόλαιο και η συμφωνία.
1: Λοιπόν, κύριε Γιώργη, θα σου κάνω έτσι μια-δυο ερωτησούλες.
0: Ερωτησούλες.
1: Και θα φύγουμε να πάμε στο καλό. Ναι. Ποιους ποδοσφαιριστές ή ποιον ποδοσφαιριστή από την Arsenal θα ήθελες στην ομάδα σου που ονομάζεται Liverpool. Ούτε έτσι. Είπαμε για το λεωφορείο της Γαλλίας, μάλιστα. Κάμνουμε το. Κύριε Γιώργο, τι συμβαίνει.
0: Μ' αρέσει.

0: Εντάξει, άτε, πάμε, κλείστε τα να
1: φύγουν. Γιατί πρέπει να...
0: Για να αναδείξουμε την Arsenal, κύριε Γιώργο μου, για να μας πεις ποιοι παίκτες σου αρέσουν, κύριε Γιώργο μου.
1: Δεν ξέρω, Λίβερπουλ, φίλε, πώς δεν πρέπει να ξεκινήσει για να... Αν είναι απλά να βρει κάποιους παίκτες που υπολείπεται. Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Που πρέπει να ξεκινήσει.
0: Που με ματώνει, όπως το λέει ο Καβαλίας.
1: Εμάτος ενέκαμε τους ολογέματους φέτος. Στη Λίβερπουλ, ενώ τούτη η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι όντως μόνο θέμα κάποιων επιλογών ή καλύτερων επιλογών που πρέπει να γίνει. Γιατί οι πιο ειδικοί από εμένα το έλεγαν, αλλά και μια πρόχειρη έτσι, εξέταση των βιογραφικών των παιχτών που ήρθαν και το καλοκαίρι στην πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν.
0: Εσείς να το δείτε.
1: Δεν ήταν παίκτες που μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν θα τους ήθελαν και άλλες ομάδες ή δεν θα τους ζήλευαν, υπό την έννοια της ερώτησης που μου έκαμε πριν για την Arsenal.
0: Ναι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σάκα και εγώ Λιβερπούλ, λέει ο 556. Θα ήταν ένας παίκτης που θα ήθελε.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν έφευκε ο Μάκης, ήταν να παίζει να φέρνει τον 50 στα ΠΟΕΛ, μας λέει 970.
1: Γιατί όχι.
0: Και 765 μου λέει, απόδειγε λίγο, Ανδρέα μου.
1: Όπα.
0: Μα απόδειγε.
1: Για την Άρσενα τώρα το πρόβλημα.
0: Για είστε να αποδούμε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Έκανε 22 χρόνια να μην είμαστε λίγο απομένοι. Πότε να αποδείς. Και υπήρχε και ο φόβος φέτος ότι να το επαναλάβει το έργο η Άρσενα. Τον τελευταίο χρόνο ενώ που πάει μέχρι εκεί, κάνει το κλικ.
1: Εγώ είμαι ο Σύρος Ανδρέας, σου το είπα. Έτσι να παίζει μόνη τη η Βασουή Σιτή. Να έρθει η ώρα που να χάσει τη Σιτή. Χωρίς να σου είχα πει ότι να θα χάσει άλλους βαθμούς και ορίστε που έγινε ότι...
0: Λυρωμένη απάντηση, δεν τους πουλούμε κανένα, θέλουμε τους όλους στην Αρσάλ, τελεία.
1: Ναι.
0: Να δεν γιώνουν.
1: Σαλίμπα ή Κάπριελ, λέει όλους. Μάλιστα. Μάλιστα. Τελευταία φορά που πήραμε πάθημα, η Αρσάλ δεν υπήρχε smartphones.
0: Δεν υπήρχαν, όχι.
1: Εντάξει.
0: Αν πάει σπίσω...
1: Όχι, δεν είχε με smartphone το 2004, ρε. Πού μου λέτε.
0: Πριν, ο smart, όχι. Κινητά υπήρχε.
1: Α,
0: είχα αλλά smart ακόμα... δεν ήταν τα έξυπνα.
1: Μα δυνατό, ρε.
0: Ναι. Αφού εμείς ήμασταν με κάτι τηλεφωνάκια στο στρατό, θυμάμαι.
1: Πώς από τούτα ακούσανε τόσα χρόνια, εμείς που περιμέναμε την τελευταία φορά.
0: Εσείς αλλάξατε κατηγορία, εντάξει. Είμαστε άλλη φάση.
1: Τι έλεγαμε.
0: Μα θυμάμαι έτσι όπως τα κάμες.
1: Yeah. Όπως τα κάμα εγώ. Οκ. Βόμβα από Τουρκία.
0: Τι υπάρχει.
1: Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα. Ωραία, έφυγε μου μπροστά μου τώρα. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης των ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου η Μπεσίχτας. Είπαμε πριν για τον Λουτσέσκου και... Μάλιστα. Είναι μόλις έχει ανέβει στο Sport FM στην Ελλάδα, αλλά το ανοίγεις και σου λέει
0: περισσότερα
1: σε λίγο.
0: Πρέπει να ήρθε η πληροφορία των αγαπητών συναδέλφων και το ανέβασαν.
1: Ναι. Να δούμε και εδώ τι θα βγει. Τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ είχε με τον τρόπο που τέλειωσε η χρονιά, ειδικά φέτος.
0: Ήταν προβληματική.
1: Μιλώντας για Παναθηναϊκό νωρίτερα, είπαμε για τον Δανόν τώρα. Πριν τον Δανόν, θυμάσαι ποιος ήταν στο προσκήνιο πάλι όταν άρχισαν τα σενάρια για τον Μπενίτεθ. Ο Ρεπρόφ. Ότι θα πάρει τον Ρεπρόφ ο Παναθηναϊκός. Και διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Σαουδική Αραβία, ο Ρεπρόφ συμφώνησε με την Αλουάχτα.
0: Έκαμε την ο Ρεπρόφ.
1: Ήρθε η Αλουάχτα να μας πάρει τον προπονητή.
0: Μα αφού ραδιάζουν τα εκατομμύρια εκεί, αυτοί οι Σαουδάραβες. Κύριε Γιώργο, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, πέραν από τη συμφωνία του Ρεμπρόφ με την Αλουάχτα και το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, εάν και εφόσον όντως προχωρήσει με την Μπεσίχτας, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή. Τώρα που μιλάμε, για τώρα που μιλάμε. Στην επικαιρότητα, άρα μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε. Άλλωστε είμαστε στα 58 λεπτά μετά τις 9. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 και θα παραδώσουμε σκυτάλι στο αθλητικό δελτίο και ακολούθως την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με όλα τα ρεπορτάζ Μείνετε συντονισμένοι. Ό,τι σημαντικό μπορεί να προκύψει θα ενημερώνεστε.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα από τον Νεόφυτο που περιπέζουν ότι κάναμε 22 χρόνια. Ακόμα και έτσι είμαστε οι πιο πετυχημένοι, λέει. Αλλά σε ποιον τομέα.
1: Πετυχημένοι από την εννοώ ότι μισεκά είναι παραπάνω, ας πούμε.
0: Μάλλον για προαθλήματα.
1: Α, όχι, προαθλήματα είναι. Από 20 τώρα η United με τη Liverpool. Και στα 14 ή...
0: Ποιον το με αρέ, νεόφυτε μου.
1: Αύριο θα μας πει. Αύριο. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Καλών υπόλοιπων. Καλά να περνάτε.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Θέλει την ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Την κατάσταση ότι αφορά την στέγαση των Ακαδημιών στις εγκαταστάσεις Πασκάλ θέλει να ξεκαθαρίσει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ σε χθεσινή της ανακοίνωση. Έχουν εξευρεθεί λύσεις τόσο για τις ανάγκες προπονήσεων όσο και για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των τμήματων της Ακαδημίας. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τους νέους χώρους προπονήσεων και διεξαγωγής αγώνων ανηλικιακή κατηγορία και τμήμα. Η εταιρεία επίσης ενημέρωσε ότι η ειδοποίηση για τερματισμό της χρήσης των γηπέδων ήρθε από τον Αλέξη Ανδρέου και την εταιρεία PAK Estates. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ανδρέου παραιτήθηκε από τη θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ με το κενό που δημιουργήθηκε να καλύπτεται σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα ξεκαθαρίσει και η συμμετοχή στην ποδοσφαιρική εταιρεία επενδυτή ή όχι. Στο αγωνιστικό, ολοκληρώνεται μια πολύ δύσκολη χρονιά με τον αγώνα κόντρα στην ΠΑΦΟ εκτός έδρας την Παρασκευή. Στην Ομονία έχουν μπει ήδη στην επόμενη μέρα και ετοιμάζονται για το ευρωπαϊκό ταξίδι που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο βρίσκεται η περίπτωση Καρνίτσικ. Πρόκειται για 30χρονο Σλοβαίνο δεξίμπακ. Οι επόμενες μέρες στους πράσινους θα φέρουν εξελίξεις με περαιτέρω αποχωρήσεις αλλά και ανανεώσεις συμβόλαιων. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλο για την ΠΑΦΟ Εγκολτάρ Μπρούνο και Πηλιάς. Συνεχίζεται η προπόληση εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό. Να δοκιμάσει πράγματα που θα έχει την ευκαιρία ο Σαπίντος στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα επιστροφής Ράτσκο στον Άρη την ώρα που η διοίκηση έχει αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας, Ζουμέρχαλ, του Οντού και Βούρος. Στην ΑΕΚ προς παραμονή στην ομάδα ο Μιραμόν αποχωρεί ο Αλομέροβιτς όπως και ο Ρόντεν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες στην ΑΕΛ και ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φιγιώτη τις επόμενες μέρες.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά από 22 χρόνια με τους κανονιέριδες να πανηγυρίσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τον 14ο τίτλο της ιστορίας τους μετά την ισοπαλία της City απέναντι στην Bournemouth με 1-1 και να στέφονται και μαθηματικά πρωταθλητές. Έχω έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, θα μιλήσω με τον πρόεδρο στο τέλος της σεζόν, δεν θα σας πω εδώ, πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο τους παίχτες και το επιτελείο μου. Ανέφερε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Pep Guardiola και αφού συνεχάρη για τον τίτλο άπαντε στην ομάδα της Arsenal. Ανοιχτή παρέμεινε και η μάχη του υποβασμού αφού η Chelsea επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Tottenham και όλα θα κρυθούν τελευταία αγωνιστική μεταξύ των δύο λονδρέζικων ομάδων, West Ham και Tottenham για το ποια ομάδα θα πέσει η κατηγορία. Στην Κωνσταντινούπολη θα κρυθεί απόψε ο τελικός του Europa League μεταξύ Freiburg και Aston Villa. Αποτέλεσμα που πολύ πιθανό να ενδιαφέρει και τον κυπελούχο Κύπρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Το 1-0 έκαναν σήμερα τα ξημερώματα οι New York Knicks, οι οποίοι επέστρεψαν από διαφορά 22 πόντων στην τέταρτη περίοδο απέναντι στους Cavaliers και πήραν το παιχνίδι στην παράταση με 115-104. Κορυφαίος για τους Knicks, ο Jalen Brunson με 38 πόντους. Η επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
8: Transition as a responsibility, not a trend.
7: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: buysellcypress.com. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
12: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
13: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
17: Αγάπη, φούσκωσα.
18: Μίσκας. Μπακτεφλόρα.
17: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
18: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
17: Αγάπη, τι έχεις?
19: νιώσω η κοιλιά μου.
20: Αφού ξέρεις, Bacteflora.
21: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
20: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
21: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
20: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
21: Προϊόν ενωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
20: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
22: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

0: Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ σε ό,τι αφορά την αποχώρηση του Αλέξη Ανδρέου, του εκπροσώπου της ομάδας στην ΚΟΠ, αλλά και για την Ακαδημία, καθώς όπως αποκλειστικά σας μεταφέραμε από χθες στην εκπομπή, τερματίζεται η χρήση των γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Πασκάλ. Έρχονται εξελίξεις στην Ομόνοια στα θέματα προγραμματισμού με ανανεώσεις αλλά και αποχωρήσεις από το ρόστερ. Έχουμε επίσης το ρεπορτάζ. Γενικά περιμένουμε αρκετά νέα τις επόμενες μέρες για αρκετές ομάδες. Αργότερα να σας πω ότι θα έχουμε στην εκπομπή τον Κύπριο προπονητή, τον Σοφρόνη Αυγουστή, να σχολιάσουμε και το φετινό πρωτάθλημα και τον τελικό κυπέλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη 1-1 χθες με την Bournemouth και έτσι η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Οι παίχτες της Arsenal που έζησαν όλοι μαζί στο προπονητικό κέντρο, εκεί είχαν συγκεντρωθεί για να δουν το χθεσινό βραδινό παιχνίδι και με το τελικό σφύριγμα έγινε χαμός. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, έγινε το αναμενόμενο, ένα ξέσπασμα τεράστιας χαράς. Θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα στο ένθετό μας για την διεθνή επικαιρότητα. Στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στην έδρα της Μπεσίκτας στις 10 το βράδυ τηλεοπτικά από το ΡΙΚ θα κριθεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της φετινής σεζόν με την Φράιμπουργκ να αναμετράται με την Αστον Βίλα στον τελικό του Europa League.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Πρώτο περάσουμε στο πρώτο μας ρεπορτάζ. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα εξαιρετικό πακέτο διακοπών, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι 4 αστέρων και είναι επίσης all inclusive. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Το διεκδικείται αυτό το υπέροχο δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950. Με την ένδειξη CU Charm, είναι μία λέξη και το ονοματεπώνυμο σας φυσικά και την ηλικία σας και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στην εκπομπή Pressing στις 8 Ιουνίου. Η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι είτε 25 Ιουλίου είτε την 1η Αυγούστου.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο ρεπόρτερ μας, ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Απομένει ακόμη ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθούν και τυπικά, αν θέλεις, οι υποχρεώσεις της Ομόνιας στο φετινό πρωτάθλημα. Μια χρονιά πάρα πολύ επιτυχημένη, αφού κατάφερε να κατακτήσει και τον τίτλο. Έτσι, τι μπορείς να μας πεις για τις τελευταίες μέρες των προπονήσεων?
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι περιμένουν το τέλος της σεζόν. Υπάρχει το κίνητρο, εφόσον με νική η Ομόνια μπορεί να σπάσει το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών. Συνεπώς είναι ένα σημαντικό κίνητρο αυτό, γιατί θα γραφτεί στην ιστορία, θα μείνει στην ιστορία. Από εκεί και πέρα είναι το κίνητρο που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με μια νίκη, θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με αίτητο στο Γασιμπή, γιατί είναι και αυτό στα πράγματα που νομίζω πρέπει να σημειωθούν κάτω σε αυτήν τη σεζόν. Και από εκεί και πέρα είναι και το προσωπικό κίνητρο που έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ατομικά ο καθένας, κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και παίρνουν κάποιες ευκαιρίες σε αυτό το στάδιο της σεζόν. Θέλουν να στείλουν τα μηνύματά τους, θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να είναι μέλη αυτής της ομάδας και με την νέα περίοδο και να δείξουν ότι άξια βρίσκονται στο ρόστερ αυτής της ομάδας.
0: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, βάλε μια νοτελεία, επειδή προκύπτει μια σημαντική εξέλιξη στον Άρη. Έχει ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας με τον Άντερσον Κορέια για ακόμη ένα χρόνο. Οπότε, μόλις έχει προκύψει αυτή η εξέλιξη και την μεταφέρουμε, ο 35χρονος είναι ενεργεία διεθνής με την Εθνική Κύπρου αμυντικός. Ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας μέχρι στιγμής 70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στην τρέχουσα σεζόν ο Κορέι αγωνίστηκε σε 39 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Ενώ όσον αφορά στο πρωτάθλημα, ήταν με διαφορά ο ποδοσφαιριστής του Άρη με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, με περισσότερα από 2.900 λεπτά σε 34 παιχνίδια. Αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Κορέια μοίρασε συνολικά 11 ασίστ τη σεζόν 25-26, επίδοση που αποτελεί και την καλύτερη στην καριέρα του. Αυτά από την ανακοίνωση του Άρη. Μένει λοιπόν, συνεχίζει για ακόμη ένα χρόνο στην ομάδα ο Άντερσον Κορέια. Έλα Γιώργο, μπορείς να συνεχίσεις, να δώσουμε έτσι ακριβώς και τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνια για τον αγώνα της Παρασκευής.
1: Ναι, είναι γνωστό ότι είναι εκτός επιλογών λόγω ενός θέματος ο Εράκοβιτς. Το ίδιο και ο Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος έχει ένα διάστρεμα. Ο Σεμέδο νομίζω ότι από τη στιγμή που έμεινε εκτός και στο προηγούμενο παιχνίδι και θα ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα, θα είναι εκτός και αυτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και έχει αποχωρήσει ήδη ο Γιώβετης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι γνώσιμο οποιασδήποτε άλλες απουσίες. Συνεπώς θα πάει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές ο κύριος Μπέρκ, τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, ναι, στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Και νομίζω ότι θα δούμε μια εντεκάδα Στέλλα που θα μοιάζει με αυτήν που είδαμε στον τελευταίο αγώνα απέναντι στο ΑΠΟΕΛ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για τα εισιτήρια του αγώνα προκύπτει ενδιαφέρον?
1: Εντάξει, δεν προκύπτει το ενδιαφέρον που είχε προκύψει στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω είναι και φυσιολογικό αυτό. Η μέρα διεξαγωγής του αγώνα και η ώρα διεξαγωγής του αγώνα το κάνουν δύσκολο για αρκετό κόσμο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εργάζονται κιόλας αυτήν την ώρα. Συνεπώς δεν προκύπτει το ενδιαφέρον που θα προέκυπτε κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Νομίζω ότι περισσότερα σχετικά με την προπόληση θα μπορούμε να πούμε και τις επόμενες μέρες. Όμως είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε την προσέλευση που είχαμε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια.
0: Ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα πάμε και στα θέματα προγραμματισμού. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση για την ώρα που μιλάμε. Έχεις κάποια περαιτέρω πληροφόρηση, ειδικά για θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, παίχτες όπως είναι ο Σεμέδο για παράδειγμα, η περίπτωση του ΜΑΕ που είχε λεχθεί ότι του είχε προταθεί επέκταση συνεργασίας?
1: Ναι, να πω προσωπικά Στέλλα ότι δεν έχει προκύψει σε οποιαδήποτε εξέλιξη, επίσημη εξέλιξη τουλάχιστον και αυτά τα δύο κεφάλαια από τα οποία έχεις αναφέρει. Θεωρώ όμως ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα προκύψουν εξελίξεις τουλάχιστον για το θέμα του ΣΕΜΕΡ. πλησιάζει η ώρα που θα ξεκινήσει ουσιαστικά και το Μουντιάλ, θα ξεκινήσει και προετοιμασία με την εθνική ομάδα. Συνεπώς πλησιάζει η ώρα που θα δώσει την απάντησή του στην Ομόνια. Δεν έχει βρει ακόμη κάτι που να τον ιντρικάρει για να απαντήσει αρνητικά στην Ομόνια και να γυρίσει η σελίδα, οπότε αυτό είναι ένα θετικό νομίζω για την Ομόνια. Αν με ρωτάς προσωπικά είμαι αισιόδοξος, αλλά νομίζω να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να έχουμε και την οριστική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Και είμαι αισιόδοξος με βάση τα δεδομένα που έχω αναφέρει προηγουμένως. Όμως επειδή είναι μια έτσι ιδιαίτερη περίπτωση, νομίζω να περιμένουμε
0: δηλαδή εκφράζεται λίγο μια αισιοδοξία ότι θα μπορέσει ο Μόνια να κρατήσει το Σεμεδό.
1: Την αισιοδοξία την εκφράζω εγώ, Στέλλα, για να είμαι ειλικρινής, με βάση αυτά που έχω αναφέρει. Όμως αυτό που βγαίνει και μέσα από το περιβάλλον της Ομόνιας δεν προκύπτει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτι ότι θα πάει προς το αρνητικό. Αυτό είναι που, που μπορώ να πω, αλλά επαναλαμβάνω να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη. Δεν έχει βρει ακόμη κάτι ο ποδοσφαιριστής που να τον ιντρικάρει έτσι για να πει όχι στην πρόταση της Ομόνια. Και αυτό προφανώς είναι θετικό για τους πράσινους.
0: Μάλιστα. Έχει αποχωρήσει ήδη ο Γιόβετιτς. Όπως λένε πληροφορίες, αποχωρεί και ο Εράκοβιτς. Είναι και η περίπτωση του Μασούρα που επίσης πάει Νίρεμβεργη Γιώργο. Ισχύει κάτι άλλο σε σχέση με αποχώρηση, έχουμε κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις, Στέλλα, οι οποίες θα ξεκαθαρίζουν τις επόμενες μέρες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά νιώθω ότι τουλάχιστον για τον Μάρη και για τον Διουγού νομίζω ότι πάνε προς ανανέωση. Όμως να περιμένουμε ακόμη λίγες μέρες. Με βάση αυτά που γνωρίζω, τουλάχιστον αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι πιο κοντά στην παραμονή παρά στην αποχώρηση. Νομίζω το δικαιούνται κιόλας με τις εμφανίσεις που έδειξαν το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Και είναι και η περίπτωση του Σίμιτς που επίσης φαίνεται να οδεύει προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ την παραμονή του.
1: Ναι, θεωρώ ότι και για αυτήν την περίπτωση είναι περισσότερες οι πιθανότητες παραμονής, Στέλλα, γιατί εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές στην αμυντική γραμμή της Ομόνιας και το να κρατήσει έναν παίκτη όπως είναι ο Σίμιτς, που κακά τα ψέματα ξέρει τον ρόλο του στην ομάδα και είναι πάντα σταθερός και δίνει έτσι κάποια πράγματα, νομίζω ότι κάτω από αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι θα είναι εκπλήξη αν δεν παραμείνει στην Ομόνια.
0: Μάλιστα. Με τον Νικόλα Παναγιώτου έχουμε κάτι το νεότερο. Είχε αναφερθεί παλαιότερα ότι είχε προκύψει ενδιαφέρον και τα λοιπά από ομάδες της Πολωνίας, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Να πούμε, Στέλλα, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια μου, η Κατοβίτσε, η ομάδα της Πολωνίας, έχει επανέλθει στο κυνήγι απόκτησης του Νικόλα Παναγιώτου τις τελευταίες μέρες και δείχνει έτοιμη να ασκήσει πίεση για να αποσπάσει την υπογραφή του το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ήταν η ομάδα που ενδιαφέρθηκε και τον Ιανουάριο.
1: Είχε ενδιαφερθεί, ναι, και τον Ιανουάριο η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα επανήλθε σύμφωνα με την πληροφόρηση που μας μεταφέρεις τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και πλησιάζει τις απαιτήσεις της Ομόνιας, εννοείς, έχεις κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Ναι, να πω ότι αρχικά θα κάνει γερό μπάσιμο για να αποκτήσει τον Νικόλα Παναγιώτου. Είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αρνητικός στο να πάρει μεταγραφή για τη συγκεκριμένη ομάδα και σύμφωνα με πληροφορίες μου ούτε η Ομόνια είναι αρνητική στο να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, εάν και εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά. Και με αυτά που μαθαίνω νομίζω ότι θα, τουλάχιστον ως προς το οικονομικό κομμάτι, θα πλησιάσει τις απαιτήσεις της Ομόνιας η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Θυμίζω ότι έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Ομόνια ο Νικόλας Παναγιώτου.
1: Ακριβώς. Και με βάση αυτά που μαθαίνω, Στέλλα, και με αυτά που θέλουν να κάνουν οι Πολωνοί, ενώ ότι θέλουν να κλείσουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο γρήγορα, θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε νέα για αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή δεν εννοώ τις αμέσως επόμενες μέρες, αλλά θεωρώ ότι εντός 15 ημερών θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή που λες. Και αν όντως προχωρήσει αυτή η περίπτωση, που επαναλαμβάνω φαίνεται να οδεύει προς αυτήν την κατεύθυνση, σημαίνει ότι πρέπει να πάρει αριστεροπόδαρο αμυντικό η Ομόνοια.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα πάρει αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό Στελά, εφόσον νομίζω ότι μόνο η έκπληξη θα μας προκαλέσει, αν παραμείνει για παράδειγμα ο Γκουζούλ, ο οποίος ήταν δανεικός. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι ψάχνει κεντρικό αμυντικό, αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό η Ομόνοια. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να πάρει και δεύτερο, με βάση αυτά τα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται. Όμως επειδή στο ξεκίνημα της σεζόν δεν μπορεί μια ομάδα να ολοκληρώσει όλο το παζ των μεταγραφών, ενδεχομένως να πάει με κάποιες άλλες λύσεις στη συγκεκριμένη θέση. Είδαμε και τον Μπάλκοβιτς να παίζει εκεί. Είδαμε και τον Τιουγούν για παράδειγμα να παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και είναι αλήθεια ότι προκύπτει και το ενδιαφέρον της Ομόνοιας για τον Γιάν Κάρνιτσι.
0: Μάλιστα. Οποίος... ένα όνομα που βγήκε χθες και φαίνεται σύμφωνα και με την πληροφόρηση που προκύπτει να ισχύει.
1: Ναι, με βάση αυτά που μαθαίνω, όντως η Ομόνοια ενδιαφέρεται για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Να πούμε ότι πρόκειται για διεθνή Σλοβαίνο δεξιό μπακ, ο οποίος ήταν και αρχηγός της Τσελιέ, είναι 31 ετών ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και πέραν από το δεξιάκρο της άμυνας Στέλλα μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δηλαδή μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις της αμυντικής γραμμής, με κύρια του θέση το δεξιάκρο της άμυνας. Συνεπώς είναι ένας παίκτης που έχει αυτό που λέμε τα στοιχεία που ψάχνει ο Μπέρκ, είναι πολυθεσίτης και είδαμε ότι αξιοποιεί αρκετά τους πολυθεσίτες ποδοσφαιριστές ο κύριος Μπέρκ.
0: Mm-hmm. Ναι, ήταν στην Τσέλη, ήταν αρχηγός της ομάδας εκεί. Είναι και διεθνή συνενεργία με την Σλοβενία. Εντάξει, η Τσέλη η οποία κάνει πρωταγωνιστικές πορείες στην Ευρώπη. Την έχουμε να αντιμετωπίσει ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια.
1: Έχει πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση αυτή.
1: Ναι. Δείχνει να έχει έναν πολύ καλό βιογραφικό Στελά, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και συμπατριώτης με τον Μπάλκοβιτς.
1: Ακριβώς. Το γεγονός ότι ήταν αρχηγός μιας ομάδας η οποία έχει πάρει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι έχει και κάποια άλλα στοιχεία που τον κάνουν έτσι ιδιαίτερη περίπτωση. Ηγετικά χαρακτηριστικά τους το πούμε. Δείχνει να είναι προσωπικότητα. Για να είναι διεθνής με τη Σλοβενία σημαίνει ότι ξεχωρίζει τη θέση που αγωνίζεται και νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που δείχνει ότι η Ομόνοια πάει και εισαγωγικά εκ του ασφαλούς. Δηλαδή είναι μια περίπτωση που όπως και να το κάνουμε είναι πολύ μειωμένου ρίσκου με βάση τα δεδομένα που βρίσκουμε στο βιογραφικό του.
0: Ναι. Μάλιστα, θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει. Μου στέλνει ένας φίλος αν έχεις υπόψη σου για κενές θέσεις στον κατάλογο Α, πόσες είναι αυτή τη στιγμή με βάση και τις αποχωρήσεις ή και τι αναμένουμε να γίνει από πλευράς των πρασίνων σε σχέση με προσθήκες.
1: Ναι, να πούμε ότι για αρχή να πούμε ότι ο Αγκουζούλ που αποχωρεί δεν είχε θέση στον κατάλογο, είχε διαγραφεί προηγουμένως. Ναι. Από εκεί και πέρα, Γιώβετη Τσεράκοβιτς Μασούρα θα διάσουν τρεις θέσεις στον κατάλογο Α. Mm-hmm. Στον οποίο κατάλογο Α, εάν εγγραφεί, θα παίρνει θέση κατάλογο Α ο Γκίτσος, ο οποίος όμως θα τα αφήσουμε για παρακάτω αυτό το θέμα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο τραυματισμός του θα τον αφήσει αρκετό καιρό ακόμη εκτός. Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αν θεωρήσουμε ότι το Γιώβετιτς ακολουθούν Ράκοβιτς και ο Μασούρας, θα υπάρχουν τρεις κενές θέσεις. Και θα δούμε στην πορεία ποιοι άλλοι θα αποχωρήσουν από την Ομόνοια για να αδειάσουν περισσότερες θέσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Με τους τερματοφύλακες δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, έτσι. Θα ανανεώσει ο Φαμπιάνο. Περιμένουμε βασικά την ανακοίνωση. Mm-hmm. Και ο Κυριακίδης το ίδιο.
1: Ναι, θα οδεύει και αυτός προς ανανέωση. Το θέλει και ο ίδιος, το θέλει και η ομάδα. Συνεπώς θα παραμείνει και αυτός στην Ομόνοια και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το team των τερματοφυλάκων στην Ομόνοια Στέλλα, γιατί πληροφορίες που είχα τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι έψαχνα στην Ομόνοια για τερματοφύλακα. Οπότε το κρατάμε για αυτό και να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Έχουν έρθει 2-3 ονόματα. Μου είχαν στείλει και χθες για τον Λούκασεν. Από ό,τι είχα ρωτήσει, Γιώργο, φαντάζομαι έχεις και εσύ την ίδια ενημέρωση. Δεν ισχύει η περίπτωση του Λούκασεν για την Ομόνοια. Όχι γιατί δεν το θέλω, γιατί δεν είναι καλός παίχτης, γιατί προφανώς και ο ίδιος πρέπει να έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Νομίζω και ο ίδιος έχει άλλες προτεραιότητες. Νομίζω ότι και αρκετές ομάδες του εξωτερικού είχαν ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε ένα είναι αυτό. Η Ομόνοια ψάχνει και αριστερό πόδαρο στόπερ. Νομίζω όμως ότι οποιαδήποτε ομάδα, αν μπορούσε να πάρει τον Λουκάσεν, θα το έκανε. Αλλά επειδή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορά περισσότερο σε αυτήν την περίπτωση, Στέλλα, γιατί θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή που μιλά.
0: Ναι, ναι. Και τελειώνει, φίλε, ναι, 066 το συμβόλαιο του με την Πάφο. Παίζει κάτι με Λαΐφιν, ξανά το θέμα αυτόν στην επικαιρότητα. Αλλά έχει και αυτό συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ εν ώψη της νέας περίοδου.
1: Έχει συμβόλαιο. Τώρα, αν ήταν ελεύθερος ο Λαΐφιν, νομίζω ότι όλες οι ομάδες στην Κύπρο θα ήθελαν να τον αποκτήσουν. Αλλά μιλάμε για ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Μάλιστα. Ανανεώσεις, αποχωρήσεις, όλα αυτά, έχουμε κάτι άλλο για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας ή αυτά, Γιώργο?
1: Νομίζω τα έχουμε καλύψει, Στέλλα, τα θέματα των ανανεώσεων και των μεταγραφών, ας το πω.
0: Ναι. Ωραία. Αν υπάρχει κάτι άλλο, παρακολουθείς το θέμα και θα επανέλθουμε και τις επόμενες μέρες θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Ασθενείς χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με βροχές τοπικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμό στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τραπέζι στο Farmyard.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Τραπέζι στο Por favor.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Επιπλανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά. Άλλη μια αποκάλυψη έρχεται να φωτίσει το παρασκήνιο με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγας. Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 20 Μαΐου 2021, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times της Νέας Υόρκης, η FIFA βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία της. Ο Τζάνι Ιφαντίνο μπορεί δημοσίως να εξέφρασε την διαφωνία, ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα, γνώριζε τα σχέδια και οι υφιστάμενοι του πραγματοποίησαν αρκετές συνομιλίες για το θέμα τους προηγούμενους μήνες. Πάντα ο εχθρός είναι εντός των τυχών.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Σε χαιρετώ, Μαρία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Μας είπες χθες την αποκλειστική είδηση σε σχέση με το πρόβλημα που είχε προκύψει για την Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ και τη χρησιμοποίηση των γηπεδικών εγκαταστάσεων εκεί στο Πασκάλ. Και επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ, όταν είχαμε και την επίσημη ενημέρωση, ανακοίνωση.
1: Την οποία και αναμέναμε για να δούμε και τη θέση από πλευράς ΑΠΟΕΛ σε σχέση και με τα νεότερα που προκύπτουν στην ομάδα και αν θέλεις τους χειρισμούς τους οποίους είναι σε διαδικασία έτσι, πρακτική η διοίκηση Φωτίου για να ακολουθήσει. Από χθες είχαμε μεταφέρει ότι προκύπτει πρόβλημα για ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποίησε μέχρι στιγμής το ΑΠΟΕΛ στο χώρο του Πασκάλ. Από την ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων αυτό που προκύπτει είναι πως ο κύριος Αλέξης Ανδρέου ενημέρωσε την ομάδα για δύο ουσιαστικά ζητήματα. Για το ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από την θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην Ομοσπονδία, στην ΚΟΠ. Θέση την οποία κατήχε από τον περασμένο Αύγουστο, όταν και διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ με πρόεδρο τότε τον Πρόδρομο Πετρίδη. Και για την ειδοποίηση από πλευράς της εταιρείας Piaggio Estates, ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ στο συγκεκριμένο χώρο, για τερματισμό της χρήσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων από την 1η Ιουνίου. Είναι προφανώς μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα, γιατί εδώ και δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος, 14 χρόνια είναι οι Ακαδημίες εκεί του ΑΠΟΕΛ στεγάζονται στο Πασκάλ. Άρα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα αρκετά μεγάλο θέμα για το που θα στεγαστούν πλέον, αν θέλεις, οι Ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, σε μια περίοδο που οι γαλαζοκίτρινοι είχαν τονίσει κιόλας το πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ, σύν του ότι

0: και απρόσκοπτης λειτουργίας της Ακαδημίας. Έχουν εξευρεθεί λύσεις τόσο για τις ανάγκες προπονήσεων, όσο και για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των τμήματων της Ακαδημίας.
1: Πού θα είναι εκεί στον Αρχάγγελο?
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα K19 θα μεταβεί στο προπονητικό κέντρο του Αρχαγγέλου και από εκεί και πέρα περιμένουμε την ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για τις υπόλοιπες ομάδες, από την ομάδα κάτω των 14 μέχρι την ομάδα κάτω των 17, για το που θα μεταφερθούν οι προπονήσεις και οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Εξ όσων μαθαίνουμε, έχουν ήδη εξευρεθεί κάποιοι χώροι στην Λευκοσία και αναμένεται πιο αναλυτικά ενημέρωση και προς τους γονείς και προς τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι το θέμα αυτό προκάλεσε και αρκετά ερωτήματα και αρκετή αναστάτωση στον κόσμο της ομάδας. Να πούμε εδώ πως εδώ και κάποιο διάστημα είναι ενημερία από πλευράς ΑΠΟΕΛ για την όλη διαδικασία. Γι' αυτό και ήδη έχουν τρέξει πιο ζεστά οι διαδικασίες εξεύρεσης νέων χώρων για τις προπονήσεις των νεαρών ποδοσφαιριστών και αναμένεται και επί τούτου η ενημέρωση. Να ξεστέλα, χωρίς να γίνονται περαιτέρω γνωστοί λόγοι που οδήγησαν τον Αλέξη Ανδρέου σε αυτή την απόφαση. Είναι δικιά του επιθυμία, όπως φαίνεται, να αποχωρήσει γενικότερα από τα όσα είχε εμπλοκή με την ομάδα, να αποστασιοποιηθεί. Φαίνεται, αν θέλεις, να υπάρχει και μια ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Αλέξη Ανδρέου.
1: Εννοείς το ΑΠΟΕΛ και τον κύριο Ανδρέου.
0: Φαίνεται ότι ο ίδιος θέλει να αποστασιοποιηθεί από την ομάδα των Γαλάζων Κιτρίνων, παρά το γεγονός ότι εντάξει, θυμούνται πολύ καλά και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ πως πέρσι. Τέτοια περίοδο περίπου είχε ενδιαφερθεί και για το να αναλάβει την ομάδα. Είχε μετέπειτα λάβει το ρόλο του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ και ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας για πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε αν θέλεις η όλη διαδικασία και επειδή το ΑΠΟΕΛ λέχθηκε και στις γενικές συνελεύσεις των προηγούμενων χρόνων είχε κάνει κάποιες επενδύσεις για ό,τι αφορά το θέμα των ακαδημιών και των εγκαταστάσεων. Δημιουργεί ερωτήματα τα οποία αναμένουν οι φίλοι της ομάδας να απαντηθούν από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους.
1: Ναι. Ενώ και από πλευράς και στη γενική συνέλευση θα ρωτηθούν, ναι, θα απαντήσουν για αυτό το ζήτημα. Για τον αντικαταστάτη του στην εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΒ.
0: Αναφέρεται, ναι, συγκεκριμένα ότι για ό,τι αφορά το θέμα του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΒ, θα περιμένουν ουσιαστικά οι Γαλαζοκυτρινοί τις εξελίξεις που θα προκύψουν σχετικά με το θέμα της εμπλοκής επενδυτής στην ομάδα των Γαλαζοκυτρίνων, ούτως ώστε να οριστεί μετέπειτα ένα άτομο που να είναι και της εμπιστοσύνης του ιδίου για ό,τι αφορά την Ομοσπονδία. Κάτι που είναι λογικό σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στη λειτουργία της ομάδας γενικότερα και είναι και μια κίνηση που δείχνει, αν θέλεις, το πώς κινούνται πλέον στο ΑΠΟΕΛ εν αναμονή και των εξελίξεων που περιμένουμε στο οικονομικό.
1: Δηλαδή, μπορεί να θέλει ο επενδυτής, για παράδειγμα, να είναι και εφόσον προκύψει συμφωνία εννοώ με το ΑΠΟΕΛ, να βάλει δικό του ανθρωπονική.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι λογική η πράξη αυτή, η κίνηση που αναφέρεται από πλευράς ΑΠΟΕΛ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του επενδυτή, μια και έχουμε θίξει έτσι, με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα.
0: Ναι,
1: αν βγαίνει κάτι το νεότερο.
0: Βρίσκεται σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Κυκλοφορούν αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα για ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, ενδεχόμενη συμφωνία. Είναι θέματα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων ακόμη και περιμένουμε για το πότε και με ποιον τρόπο θα υπάρχει κατάληξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που φαίνεται και ήταν κάτι το οποίο είχαμε μεταφέρει ξανά στο πλαίσιο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε και για διαφορετικές πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν στο θέμα διακυβέρνησης εφόσον προχωρήσει η όλη διαδικασία. Φαίνεται ότι και από την πλευρά των επενδυτών εξετάζονται κάποιες διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, με τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή να συζητούν στο πλαίσιο να δημιουργηθεί μια συμφωνία με επιχειρηματική λογική. Είναι στη διαδικασία, όπως είπαμε ξανά, που αξιολογεί η πλευρά των επενδυτών τα έγγραφα οικονομικής και όχι μόνο φύσεως των Γαλαζοκυτρίνων και αναμένουμε από εκεί και πέρα τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει περαιτέρω το όλο σκηνικό. Περισσότερα για το πώς θα καθοριστεί, αν θέλεις, ο τρόπος λειτουργίας σε περίπτωση συμφωνίας με βάση και τα θέλω των δύο πλευρών, περιμένουμε να λεχθούν επίσημα από πλευράς του
1: ΑΠΟΣ. Ακούγεται ότι θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία. Ισχύει αυτό σε ποια βάση?
0: Δεν
1: δηλαδή
0: μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ενώ περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλη η διαδικασία. Γιατί το θέμα με τη νέα εταιρεία είναι θέμα το οποίο είχε συζητηθεί, αν θέλεις, γενικότερα στον κόσμο της ομάδας από την

0: Μέρα που άρχισε η όλη η συζήτηση για την επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ μετά και την αποχώρηση του πρόδρομου Πετρίδη. Αν θυμάσαι, και στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου είχαν λεχθεί κάποια πράγματα. Λέχθηκε επίσης επίσημα από πλευράς του Σωματείου ότι σαφώς είναι διαδικασίες που δεν είναι εύκολες, που χρήζουν ιδιαίτερων χειρισμών. Άρα, ούτε σε μια τέτοια περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε εμείς κάτω αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι προχωρά με νέα εταιρεία ή ότι δεν προχωρά με νέα εταιρεία. Ενώ είναι θέματα τα οποία τρέχουν ακόμη στις συζητήσεις, που χρειάζεται να ξεκαθαριστούν. Ναι. Και επειδή, το έχω ξαναπεί, είναι θέματα, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών ευαίσθητα για ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των επενδυτών. Νομίζω είναι από το επίσημο ΑΠΟΕΛ που θα πρέπει να περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες όταν και εφόσον προχωρήσει η όλη διαδικασία για τα πράγματα που γενικότερα θα αλλάξουν στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Γιατί δεν είναι, ενώ θέλω να πω, μόνο θέμα πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες στο θέμα διοίκησης ή ανάλογα με το μετοχικό κεφάλαιο, πόσο ποσοστό θα πάρει ο επενδυτής. Σίγουρα έχουν τεθεί κάτω κάποια ζητήματα τα οποία είχαμε μεταφέρει ξανά, ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο έλεγχος περνά στον επενδυτή που θα έρθει ουσιαστικά να βάλει τα λεφτά του στην ομάδα, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες καταστατικές αλλαγές ούτως ώστε να μπορεί ένα άτομο να πάρει περισσότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας. Αυτά είναι ουσιαστικά στη βάση των συζητήσεων, των συνομιλιών. Περαιτέρω πράγματα όμως και για τα θέλω των επενδυτών και γενικότερα το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα από εδώ και μπρος, αναμένεται να ληχθούν στην πορεία.
1: Ναι. Εντάξει, δεν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Είναι γνωστό ότι παίρνει αρκετών καιρών μια τέτοια περίπτωση, ενώ και οι συζητήσεις και μέχρι να τα βρουν, αν θα τα βρουν και να καταλήξουν, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Οπότε το ερώτημα είναι αν θα προλάβουν να δώσουν κάποιες λεπτομέρειες, εάν και εφόσον υπάρχουν αυτές, μέχρι και τις 4 Ιουνίου που είναι η συνέλευση της εταιρείας, ή θα χρειαστεί και περισσότερο χρόνο στη συνέχεια.
0: Επιδίωξη από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων είναι μέχρι τη Γενική Συνέλευση να έχει τουλάχιστον ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Θέλω να πω ότι είναι και συνειδητοποιημένη από πλευράς της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ ότι αυτές οι διαδικασίες χρειάζονται χρόνο. Αν θέλεις, το είχαμε πει και χθες, αναμένεται ότι η όλη διαδικασία, παρόλο που γίνεται έτσι μια προσπάθεια να επισπευθεί, θα πάρει τουλάχιστον, ουσιαστικά από την έναρξη των συζητήσεων, περίπου ένα μήνα και κάτι, για να δούμε αν υπάρχει ουσιαστικά προοπτική να προχωρήσει το όλο θέμα. Η επιδίωξη και ο στόχος της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ είναι στη Γενική Συνέλευση να μπορέσουν να παρουσιάσουν στους μετόχους της εταιρείας κάποια περαιτέρω δεδομένα. Θέλω να πω, μπορεί και να μην υπάρχει οριστική κατάληξη μέχρι την Γενική Συνέλευση, μέχρι τις 4 Ιουνίου. Mm-hmm. Απλά θέλουν να προχωρήσει το όλο κομμάτι για να δουν γενικότερα το πώς προχωρούν και στο οικονομικό και στο αγωνιστικό σκέλος της ομάδας, γιατί φτάνουμε και προς το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μένει ουσιαστικά το παιχνίδι κοντρά στην ΠΑΦΟ. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πως τουλάχιστον ο αρχικός έτσι προγραμματισμός, τα πρώτα βήματα, η προεργασία, αν θέλεις να το θέσουμε καλύτερα, έχει ήδη αρχίσει. Είναι το θέμα της τεχνικής ηγεσίας που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Με τον Πάμπλο Γκαρσία αναμένεται πως θα αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια συμβόλαια πως φριστών που ολοκληρώνονται και περιμένουμε να δούμε το πως θα τρέξουν οι διαδικασίες. Ήδη τα άτομα τα οποία έχουν αναλάβει και τα θέματα του προγραμματισμού μέχρι στιγμής στο ΑΠΟΕΛ τρέχουν κάποιες διαδικασίες και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον τις πρώτες εξελίξεις τέλα μέσα στο επόμενο διάστημα. Και όταν ξεκαθαρίσει ακριβώς και το θέμα του επενδυτή και πώς προχωρά το ΑΠΟΕΛ γενικότερα σε όλα τα δεδομένα εν ώψη της νέας σεζόν, θα καθοριστεί και περαιτέρω το πλάνο αναφορικά και με τον προγραμματισμό της ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Απλά να πω ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα ήθελαν να κρατήσουν στο ρόστερ από τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται κιόλας. Έχει γίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των Κύπριων ποδοσφαιριστών το προηγούμενο διάστημα. Από τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που τελειώνουν τα συμβόλαια τους και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ο μέλλον του, είναι ο Ευαγόρας Αντωνίου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιείται και σε αρκετές θέσεις. Τον είδαμε να παίζει στο τελευταίο παιχνίδι εξ ανάγκης ως αμυντικός μέσος. Να πούμε ότι έχει κάποιες κρούσεις και από το εξωτερικό ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Θέλουν όμως να τον κρατήσουν στο ΑΠΟΕΛ. και μέσα στην επόμενη εβδομάδα περιμένουμε εξελίξεις και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Μαζί μας είναι ο ρεπόρτερ μας, ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Νικόλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Μάλιστα, ο Απόλλωνας που προετοιμάζεται, έχει την τελευταία υποχρέωση να δώσει το παιχνίδι με την Ομόνοια στο πρωτάθλημα. Και βεβαίως η προσοχή όλων είναι στραμμένη στον μεγάλο τελικό.
2: Πολύ σωστά, αλλά να μου επιτρέψει να αρχίσουμε με κάτι άλλο, με μια οριστική εξέλιξη που προκύπτει και θα χαροποιήσει άπαντες στο στράτο του Απόλλωνα και αφορά την ανανέωση του συμβολέου του Γιώζεφ Κβίτα με τον Απόλλωνα, η οποία είναι οριστική, καθώς
1: ανακοινώθηκε κάτι εννοείς.
2: Δεν ανακοινώθηκε, αλλά η πληροφόρηση την οποία έχουμε και τη μεταφέρουμε είναι ότι χθες ο Κβίτα έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα.
1: Τετραετές.
2: Και γίνεται ένας από τους πιο ακολουθημένους προσφαιριστές που είχε ποτέ η ομάδα της Λεμεσού. Πολυετές συμβόλαιο. Είναι μια οριστική εξέλιξη η οποία έλαβε χώρα χθες και με υπογραφές.
1: Ναι.
2: Κάτοικος Κολοσσού για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Ο Κβίτα.
1: Μα το είχε μπει και ο ίδιος, το άφησε να εννοηθεί. Νομίζω αυτόν αναμέναμε. Θα ήταν έκπληξη να συμβεί κάτι άλλο. Αλλά προσθέτεις και κάτι ακόμη, Νικόλα. Το ότι είναι τετραετές των συμβόλαιων και το ότι είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος, είπες, που είχε ποτέ στην ιστορία του Απόλλωνας.
2: Γίνεται από τους πιο ακριβούς πληρωμένους. Ναι, είναι ένα συμβόλαιο αρκετά υψηλό. Νομίζω δίκαια το πήρε ο Κβίτα από τον Νίκο Κίτζη. Αυτό το συμβόλαιο, ένας προσφέρτης ο οποίος έδωσε τα μέγιστα, ήρθε επί καιρό Σοφρόνη Αυγουστή, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το ένασμα να θεί στη Λεμεσό αυτός ο προσφέριστής και κάνει τα πάντα ο τέος προπονητής του Απόλλωνα.
1: Τον οποίο πρέπει να πω ότι θα φιλοξενήσουμε σε λίγο στην εκπομπή μετά τις 11 και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ναι.
2: Να του μεταφέρεις και τα χαιρετίσματά μου στον αέρα.
1: Φυσικά, ένας μπορεί και να ακούει τώρα.
2: Έχει συνδέσει το όνομα του με τον Απόλλωνα, ναι, σε αρκετές επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Κβίτα, παραμένει. Συμβόλαια έχουν υπογράψει και η Κούν και η Βέσπεκ το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν κάνει και τις καθερωμένες φωτογραφίσεις και οι δύο. Κάτι που αναμένεται να γίνει και με το Κβίτα μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ίσως και εντός.
1: Επίσης, άλλοι δύο παίχτες βαρόμετρο. Και έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ο Νικόλα, στην πορεία που είχε ο Απόλλωνας φέτος.
2: Πολύ σωστά, γι' αυτό και η διοίκηση Νίκου Κίτζη κινήθηκε προς την ανανέωση και αυτών των δύο. Ίσως τα επίσημα νέα να προκύψουν τα άμεσως επόμενα 24 ώρα, Στέλλα, και οι ανακοινώσεις θα έρθουν και πριν τον μεγάλο τελικό.
1: Προχθές ερώτησα τον Φανούριο να θα έχουμε ανακοινώσεις πριν ή μετά των τελικών, αλλά απάντησε έτσι διπλωματικά.
2: Από τη στιγμή που οι δύο
1: δεν το διέψευσε, ούτε το επιβεβαίωσε.
2: Υπογράφηκε και ο Κβίτα χθες. Νομίζω θα χαροποιήσει άπαντες να υπάρξουν ανακοινώσεις πριν το μεγάλο τελικό και θα είναι και ένα αδυνατό μπουστάρισμα για όλους την ομάδα.
1: Ναι.
2: Το μοναδικό κεφάλαιο που μένει ανοιχτό όσον αφορά τις ανανεώσεις, αφού ήταν οι τέσσερις που ήταν στην προτεραιότητα να ανανεώσουν, είναι αυτό του Μάρκες, το οποίο να μετά ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα χωρίς να προκύψει το οτιδήποτε νεότερο. Από εκεί και πέρα και με τον Ερνάντο Λοσάδα θα ενεργοποιηθεί ο ψιόν και θα προταθεί εκ νέου ανανέωση συμβολέου, αφού προνοεί το εφισταμένο συμβόλαιο για ένα χρόνο ανανέωση και θα υπάρξει ανανέωση για ένα και ακόμα είναι ένα χρόνο με τον Αργεντίνο τεχνικό.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι αναμενόμενο, θεωρώ, και είναι κοινή η θέληση. Για τον Μάρκες δεν είχε γραφτεί ότι ήταν να έρθει ο μανάντζερ του, δεν ξέρω.
2: Δεν προκύπτει μέχρι στιγμής το οτιδήποτε νεότερο.
1: Τίποτε, μάλιστα.
2: Γι' αυτό αναφέρθηκα στον Κβίτα και στους υπόλοιπους, οι οποίοι υπάρχει οριστική εξέλιξη. Όταν θα υπάρξει και με τον Μάρκες, να είναι σίγουρος ο κόσμος τα πόλα ότι θα το μεταφέρουμε. Θα μάθει τα νέα, όπως πάντα, εδώ στον αέρα του Sport FM 95.
1: Mm-hmm. Ωραία. Μάλιστα. Στο αγωνιστικό.
2: Το αγωνιστικό απομένει ένα παιχνίδι για την ολοκλήρωση του προαθλήματος. Μια πορεία ανέλπιστη για το Μάτι Λεμεσού, καθώς βρίσκεται μια αγωνιστική πριν το φινάλε την δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο μεγάλο τελικό της 29ης Μαΐου. Στόχος είναι να κρατηθεί η ομάδα στην δεύτερη θέση κοντρά στην Ομόνια που αυτή και αυτή με τη σειρά της κυνηγά την νίκη για να σπάσει το ρεκόρ βαθμών το οποίο κατέχει ο Αποέλ και θα θέλει να το περάσει και αυτό στα δικά της χέρια. Δεν θα είναι εύκολο ο παιχνίδι. Σίγουρα από πλευράς του Απόλλωνα θα κινηθούν όσο πιο safe που λέμε στο παιχνίδι με την Ομόνια, ώστε να είναι πανέτοιμη ομάδα στον τελικό. Δεν θα παστεί κανένα ρίσκο για κανέναν ποδοσφαιριστή. Τα προβλήματα τραυματισμών αφορούν τους Ασουνσάου, Βρίκης, Μέρχαντου, Οντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Πόγιαριτς και τον τελευταίο χρονικά Γκασπάρ, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό. Επέστρεψε ο Μάρκες. Από εκεί και πέρα, στόχος για αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι να βρίσκονται όσοι περισσότεροι γίνεται στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Πάφο.
1: Μάλιστα. Με ρωτούν εδώ για το θέμα με τα λεωφορεία, τι έγινε. Πήραν κάποια απάντηση ο Απόλλωνας?
2: Έχουμε ενημέρωση για αυτό το ζήτημα. Δεν έχει δοθεί στον επίσημο Απόλλωνα καμία απάντηση. Θα μένει ότι η αστυνομία από πλευράς της δεν είναι αρνητική στο να συμβεί αυτό. Είναι θέμα όμως πολιτείας και άλλων φορών να γίνει αυτή η μετακίνηση, η μαζική μετακίνηση των φύλων του Απόλλωνα, καθώς από πλευράς του Απόλλωνα έχει ζητήσει όπως πούν και αστικά λεωφορεία και θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί για να υπάρχει η ασφαλής μετακίνηση του κόσμου του Απόλλωνα. Σίγουρα στον Απόλλωνα το κυνηγούν και το ψάχνουν αρκετά και έχουν κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να είναι αυτό εφικτό, όμως δεν είναι στα χέρια της διοίκησης του Νίκου αυτή τη στιγμή να ελοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουν απόφαση όλοι οι υπεύθυνοι φορείς.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο θα σε ρωτούσα? Για Ντανίλο, Άδωνη και Σμέρχα, ένας φίλος λέει εδώ, τι γίνεται?
2: Δεν σε άκουσα, Στέλλα.
1: Ναι, λέει. Για Άδωνη, Σμέρχαλ, Ντανίλο. Τι γίνεται? Τα συμβόλαιά τους προφανώς.
2: Το συμβόλαιο του Σμέρχαλ λύγει. Έχει δοθεί, έχει γίνει πρόταση με χαμηλότερες απολαβές στον Σμέρχαλ και ο ίδιος ψάχνεται για να δει το τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες της χώρας του ώστε να μετακινηθεί και τον προηγούμενο Ιανουάριο. Θα μετρήσει τα κουτιά του ο Σμέρχα και θα αποφασίσει για το μέλλον του. Όσον αφορά τα θέματα του Ντανίλο Σπόγιαρτ και του Άδων, είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι ανοιχτές και είναι κάτι το οποίο θα δουν και με τους δύο μετά το πέρας του τελικού στον Απόλλων.
1: Έγινε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά, Νικόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια. 11 και 1 λεπτό. Πάμε στο αθλητικό δελτίο με τον Λουί Νικολάου και επανερχόμαστε μετά τα διαφημιστικά.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 χρόνων με τον Απόλλωνα έχει βάλει σύμφωνα πληροφορίες του Sport FM 95 ο Κβίτα και θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού για αρκετό καιρό ακόμα. Στον Απόλλωνα ανανέωσαν και παραμένουν επίσης η Κούν και Βάισμπεκ. Ο Λοσάδα δεν υπολογίζει ενόψεις Ομόνιας τους Μέρχαλ, του Οντού, Ασουντσάου, Βρίκης, Μάρκοβιτς, Πόγιαριτς και Βούρο, ενώ υπάρχει αναμονή για τον Γκασπάρ. Συνεχίζει στον Άριο Κορέα, ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέα για ακόμη ένα χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πορεφέμ 95, η πολωνική Κατόβιτς έχει επανέλθει στο παιχνίδι απόκτησης του Νικόλα Παναγιώτου και ασκεί πίεση με σκοπό να κάνει δικό της τον Κύπριο διεθνή. Στις επόμενες μέρες θα κριθούν πολλά στους πράσινους, την ίδια ώρα που στο μικροσκόπιο βρίσκεται η περίπτωση του Σλοβαίνου δεξιού οπισθοφύλακα Κάρντισικ. αρκετέ πιθανότητε συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλο για την Πάφο Εγκορτάρ, Μπρούνο και Πηλέα. Συνεχίζεται η προπόληση τη εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό. Να δοκιμάσει πράγματα θα έχει ευκαιρία ο Απίντο στο τελευταίο παιχνίδι προαθλήματο κόντρα στον Αποέλ. Την κατάσταση ό,τι αφορά τη στέγαση των Ακαδημιών ξεκαθάρισε χθες βράδυ με ανακοίνωσή της η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, λέγοντας πως έχουν εξευρεθεί λύσεις τόσο για τις ανάγκες προπονήσεων όσο και για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ό,τι αφορά το αγωνιστικό, ολοκληρώνεται μια πολύ δύσκολη χρονιά με τον αγώνα κόντρα στην Πάφο εκτός έδρας την Παρασκευή. Στην ΑΕΚ προς παραμονή στην ομάδα είναι ο Μυραμόν, ενώ αποχωρούν όπως όλα δείχνουν οι Αλομίροβιτς και Ρόντεν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιέγο Γκόμες στην ΑΕΛ, ενώ θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και το μέλλον του Φιλιώτη.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στην Κωνσταντινούπολη θα κριθεί απόψε ο τίτλος του Europa League μεταξύ Freiburg και Aston Villa. Αποτέλεσμα πολύ πιθανό να ενδιαφέρει και τον κυπελούχο Κύπρου. Σέντρα του αγώνα στις 10, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά από 22 χρόνια με τους κανονιέριδες να πανηγυρίζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τον 10ο τίτλο της ιστορίας τους. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον του Πασχαλάκη και Εμπότη στο Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά βέβαιο, κάτι που δείχνει πως οι Ελιθρόλευκοι θα χρειαστούν δύο κινήσεις για τους τερματοφύλακές τους. Με πρωτοσέλιδο της η Μάρκα βάζει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ρόντρι για τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρουσιάζοντας μια υπόθεση που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδύνατη για τη Βασίλισσα. Τώρα μη δεν έκαναν σήμερα τα ξημερώματα οι Νίκς, οι οποίοι επέστρεψαν από διαφορά 22 πόντων στην τέταρτη περίοδο και κέρδισαν τους Καβαλίες με 115-104 στους τελικούς της Ανατολής. Κορυφαίος ο Μπράντσον με 38 πόντους. Επομένη αθλητική ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
7: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο.
7: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
6: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
7: Τον δρόμο που σε χωράει.
6: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
7: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
6: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
7: Cyprus Pride 2026.
6: Cyprus Pride 2026.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες. Και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
9: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και επωφελήσου της προσφοράς.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
14: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
14: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
18: Τελικό UEFA Europa League. Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα διεκδικούν το τρόπαιο. Σέντρα του αγώνα στις 10, ζωντανά σε RIC 1 και RIC HD.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Πρωτού περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός Λευκωσίας έχει εκδώσει ανακοίνωση. Εκφράζει τον προβληματισμό του για ένα φαινόμενο που παρατηρείται, όπως λέει στην ανακοίνωση εδώ, διαχρονικά στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, την μη κλίση στην εθνική ομάδα ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε σωματεία τα οποία δεν θεωρούνται μεγάλες, η λέξη αυτή σε εισαγωγικά, ομάδες. Ποδοσφαιριστές όπως ο Λεωνίδας Κονομής, αρχηγός της ομάδας μας, και ο Ιάσονας Πικής πραγματοποίησαν εξαιρετική χρονιά με συνέπεια ποιότητα και ουσιαστική προσφορά. Η μη συμπερίληψή του στις επιλογές δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια αξιολόγησης. Αυτά μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εκδόθηκε τώρα από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Μάλιστα. Κάποια άλλη στιγμή θα δώσουμε έτσι κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες και θα το συζητήσουμε περαιτέρω το όλο θέμα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Κύπριος προπονητής, ο κύριος Σοφρόνης Αυγουστή. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Στέλλα μου και σας και στους ακρότες.
0: Πώς είστε καταρχήν, πώς σας βρίσκουμε, όλα καλά?
1: Καλά, καλά. Mm-hmm. Αρκετή ξεκούραση. Καλά.
0: Μάλιστα. Υπηρετήσατε και την Εθνική για ένα διάστημα. Φαντάζομαι και εκείνη την περίοδο προφανώς θα υπήρχαν κάτι τέτοια ζητήματα, έτσι. Κάποιοι θα έχουν τα παράπονα τους. Αλλά στην κλίση δεν μπορούν, στην προκειμένη περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω ή να πω κάτι άλλο, αλλά έχει πάρει 27 παίχτες ο ομοσπονδιακός προπονητής. Εντάξει, μπορούν να χωρέσουν όλοι, κάποιοι θα μένουν και εκτός, μπορεί να αδικήσει και κάποιους άλλους.
1: Σίγουρα, σε μια κλίση της Εθνικής σίγουρα κάποιος θα αδικήσει. Είναι δεδομένο, γιατί είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που ανάφερες πριν λίγο, σίγουρα η χρονιά που έχουν κάνει και οι δύο ήταν εξαιρετική. Mm-hmm. Αλλά όπως είπαμε, την απόφαση θα την πάρει ο κύριος Μάντζος με το πλάνο που θέλει να καταστρώσει στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν για την εθνική μας.
0: Ναι, και δεν σημαίνει ότι τους αποκλείει, έτσι. Δηλαδή μπορεί να τους καλέσει σε κάποια επόμενα παιχνίδια στην πορεία, αφού τους παρακολουθεί και παρακολουθεί από ό,τι ξέρω πολλά παιχνίδια ομοσπονδιακός.
1: Μάλιστα. Σίγουρα θα παρακολουθεί ο Ομοσπονδιακός. Αυτή είναι η δουλειά του Ομοσπονδιακού, να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό που υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν την εθνική ομάδα. Όπως είπα και πριν, σίγουρα και ο Πικής και ο Κονομής έχουν κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Ναι. Και νομίζω έχουν ένα μεγάλο λιθαράκι για να παραμείνει η ομάδα την πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Απλώς να πω ότι μια και μας δίνεται η ευκαιρία, έχει καλέσει για πρώτη φορά Ανδρέα Χρήστου από την Ομόνια, Γιώργο Ναούμ από την ΑΕΚ, και πήραν ξανά κλήση για την Εθνική Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Χαραλάμπος Κυριακίδης και Κωνσταντίνος Σεργίου. Μάλιστα, αυτά τα δεδομένα.
1: Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές και ταλέντα και εμπειροί ποδοσφαιριστές που σίγουρα η εθνική μας έχει καλό ρόστερ και νομίζω θα κάνει μια καλή πορεία στα παιχνίδια που
0: έχουμε για το Nations League. Ναι. Μάλιστα. Και εμείς αυτόν προσδοκούμε και αναμένουμε, η αλήθεια να λέγεται. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα στην προηγούμενη φάση, στην προηγούμενη διοργάνωση εννοώ. Ελπίζουμε ότι τώρα θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατόν, που είναι και εθνικές πάνω κάτω, θα έλεγα, στα μέτρα μας, κύριε Αυγουστή.
1: Εντάξει, το είπα αρκετές φορές ότι ο προπονητής της εθνικής δεν έχει αρκετό χρόνο να δουλέψει. Το πιο σημαντικό είναι η επαφή που θα έχει με τους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και τις πληροφορίες που θα δίνει για το πλάνο και την και τον τρόπο παιχνιδιού που θα έχει στα παιχνίδια. Γιατί μέσα σε δύο εβδομάδες έχει δύο παιχνίδια και σίγουρα στο ένα παιχνίδι θα παίξουν οι 11, μετά κάποιοι θα κάνουν recovery. Δεν έχει τόσο χρόνο να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές και στα δύο παιχνίδια. Είναι ότι θα πάρουν πληροφορίες μέσω του κομπιούτερ και κάποια πράγματα τακτικής στο γήπεδο για σιγά. Mm-hmm. Τα δεδομένα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα είναι εκεί να πιστεύουν και ήδη ότι μπορούν να πάρουν αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και έμπειροι και νεαροί που αυτή τη στιγμή νομίζω με τα παιχνίδια που έχουν στα πόδια τους και με τα ευρωπαϊκά βοήθειες ομάδες τους είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για το πρωτάθλημα που φτάνει και τυπικά θα έλεγα στο τέλος του, μας απομένει τελευταία αγωνιστική την Παρασκευή για τον πρώτο όμιλο. Τι μπορείτε να μας πείτε για την φετινή διοργάνωση?
1: Σίγουρα ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είδαμε ότι οι μεγάλες ομάδες, η κάθε δική της από τη δική της πλευρά προσπάθησε να υλοποιήσει τους στόχους της. Δικαιωματικά η Ομόνοια έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα γιατί ήταν μακρά η πιο σταθερή και ποιοτική ομάδα του φετινού πρωταθλήματος. Και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα και σίγουρα οι υπόλοιπες ομάδες. Για μένα η ομάδα που αδίκησε τον εαυτό της είναι ξεκάθαρο με αυτά που είδαμε στην Ευρώπη είναι η ομάδα της ΠΑΦ. Mm-hmm. Γιατί με αυτόν το υλικό που είχε η ΠΑΦ σίγουρα μπορούσε για πολύ περισσότερο.
0: Ναι. Προφανώς έχει στοιχήσει η αποχώρηση του κυρίου Καρσέδου, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό νομίζω κύριε Αυγουστή. Ήταν και υπερπροσπάθεια στο Champions League.
1: Φάνηκε ότι ο τρόπος παιχνιδιού του κύριου Καρσέδου ήταν το πλάνο που μπορούσε να παίξει η ΠΑΦ στη φετινή χρονιά. Για όταν χτίζεται μια ομάδα το καλοκαίρι, σίγουρα μπαίνουν οι βάσεις στη λειτουργία και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και το πλάνο που υπάρχει με τους δεδομένα, με τους δεδομένους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ομάδας.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι με τον τρόπο παιχνιδιού που έπαιζε ο κύριος Καρσέδο δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο να αλλάξεις ή να κάνεις κάτι διαφορετικό με αυτό που έκανε ο κύριος Καρσέδο κατά τη διάρκεια που βρίσκονταν στην ΠΑΠ.
0: Mm-hmm. Ναι. Επιστρέφοντας στην πρωταθλήτρια Ομόνοια, ήθελα να μου πείτε λίγο την άποψή σας. Γενικότερα για το πώς λειτουργήσε η ομάδα φέτος και τις επιλογές που είχε κάνει ο κύριος Μπέρκ, ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά και πηγαίνοντας στη συνέχεια και τις αλλαγές στο roster, ενώ στο rotation που έκανε σε Ευρώπη και πρωτάθλημα και όλα αυτά, και φαίνεται να έχει δικαιωθεί στο τέλος.
1: Ναι, ήταν ένας μηχανισμός πολύ καλός, ένας οργανισμός όπως είπε και ο πρόεδρος και ο Σίμος,
0: ναι,
1: και ο Μπερκάρα διάρκεια με τις δηλώσεις του ότι υπήρχε υγεία και υπήρχε συνεργασία. Και το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι ο πρόεδρος το μεγαλύτερο χρόνο βρισκόταν στην Κύπρο και ήταν πολύ σημαντικό όταν βρίσκεται κοντά στην ομάδα και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες, διότι μπορεί να έχει και ιδία ανάποψη για πολλά και διάφορα ζητήματα.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό όταν ο υπεύθυνος που είναι ο πρόεδρος στη δεδομένη στιγμή να βρίσκεται εκεί και να παρακολουθά από κοντά, mm-hmm, τη λειτουργία του οργανισμού και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μια ομάδα.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι το γεγονός πως είχε αυτήν την τετράδα μπροστά η Ομόνοια, ο τρόπος που λειτουργήσε, η χημεία που βρήκαμε μεταξύ τους ήταν το κλειδί για να μπορέσει αυτή η ομάδα να στεφθεί πρωταθλήτρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει πάνω από 100 γκολ φέτος η Ομόνοια σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Με αυτό μόνο η αριθμή δεν είναι την αλήθεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει πάρει γκολ από όλους τους μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μπροστά στην ομάδα και αυτοί που παίζανε και αυτοί που εμπαίνανε σαν αλλαγή. Αλλά το σύνολο έπιασε και γκολ από όλες τις γραμμές, είτε από το κέντρο είτε από την άμυνα, και αυτό ήταν σημαντικό το κλειδί. Έχει ξεκλειδώσει πάρα πολλές φορές και με τον Κουλυμπαλή κάποιες φορές με κάποια στιμένα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σκοράρει και...
0: Θυμίζω, ήταν δική σας επιλογή ο Κουλυμπαλή, να το πούμε αυτόν, όταν ήσασταν τότε στην Ομόνοια για να πάει στους πράσινους, όταν ήσασταν εσείς προπονητής, κύριε Αυγουστή.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας, γιατί όταν το καλοκαίρι προσπαθείς να χτίσεις την ομάδα, δεν είναι μόνο με τον Κουλυμπαλή. Τα όλα τα χρόνια προσπαθούμε να φέρουμε παίκτες που να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα και τον ίδιο τον προπονητή, γιατί... Και στη φετινή χρονιά βλέπουμε και στον Απόλλωνα ότι οι ποδοσφαιριστές, παρόλο που άργησαν κάποιοι να έρθουν και δεν είχαν ρυθμό στο στο παιχνίδι τους. Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ομάδα έχουν βοηθήσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αξιολογάς και να θέλει αρκετό χρόνο, γιατί για να επιλέξεις έναν ποδοσφαιριστή υπάρχει μεγάλη διαδικασία, βλέπεις αρκετά πράγματα, αρκετά παιχνίδια και σίγουρα είναι αρκετός χρόνος για να πεις το OK για κάποιον ποδοσφαιριστή, γιατί σίγουρα κάποιες φορές μπορεί να μην πετύχεις σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: αλλά φτάνει να πετύχεις το πιο σημαντικό στο 80%. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχεις όταν γίνονται αλλαγές. Και τα προηγούμενα χρόνια νομίζω σε αυτό το κομμάτι είμαστε απολύτως πετυχημένοι, γιατί
0: έχετε μάτι που λέμε
1: και
0: δεν το λέω επειδή είσαστε στη γραμμή και θέλω να σας κολακέψω, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Δικαιώνεστε για πάρα πολλές επιλογές σας σε σχέση με τα ρόστερ που δημιουργείτε στις ομάδες.
1: Είναι σημαντικό γιατί...
0: Να πω και κάτι άλλο. Θυμίζω ότι το ΑΠΟΕΛ είχε πάρει το πρωτάθλημα και είχε βασιστεί στο ρόστερ που είχατε δημιουργήσει εσείς τότε. Συν ένα-δυο άλλες προσθήκες.
1: 9 ποδοσφαιριστές που ήρθαν το καλοκαίρι είναι το σημαντικό, είναι να μην αλλάσεις ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο. Είναι να έρχονται ποδοσφαιριστές που να μπορέσουν να προσαρμοστούν και στα δεδομένα της κυπριακής πραγματικότητας και τη δεδομένη στιγμή να γίνουν ένα σύνολο για να μπορούν να τα αποκριθούν τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς όπως έχει κάνει και η Πάφος. Νομίζω όταν κρατάς τον κορμό είναι πολύ σημαντικό με λίγες προσθήκες, ποιοτικές προσθήκες να κάνεις την διαφορά. Οι ομάδες που δεν θα κάνουν σωστό προγραμματισμό το καλοκαίρι και σωστή προετοιμασία, νομίζω θα τους στοιχήσει την πορεία.
0: Ναι, διότι ό,τι προσαφαιρέσεις και να κάνεις τον Ιανουάριο, θεωρείται ότι είναι κάτι συμπληρωματικό εκείνο. Το θέμα είναι
1: πολύ δύσκολη μεταγραφική περίοδος. Ναι. Για μένα αυτή η περίοδος είναι, πρέπει να πας, να ρισκάρεις, να πιάσεις ποδοσφαιριστή από κάποιαν άλλη ομάδα που ήδη έχει αγωνιστικά λεπτά και να έρθει άμεσα να μπει στην ομάδα. Νομίζω η Ελλάδα είναι η πιο εύκολη χώρα που μπορεί άμεσα να προσαρμοστεί οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστή στο Γενάρη, σε οποιαδήποτε ομάδα μεγάλη.
0: Είναι και μια αγορά, θα έλεγα, δεν σημαίνει μόνο Ελλαδίτες, αλλά και ξένους που παίζουν στην Ελλάδα και δεν την έχουμε έτσι πάρα πολύ πλησιάσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Εντάξει, νομίζω έχει ανεβεί και αρκετά το επίπεδο στην Ελλάδα, γιατί το παρακολουθώ πάρα πολύ και τα συμβόλαια δεν είναι όπως ήταν.
0: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέω είναι ότι υπάρχουν και πιο μικρές θεωρητικά ομάδες που μπορούν να έχουν πάρα πολύ καλούς παίχτες.
1: Υπάρχουν αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές από πιο μικρές ομάδες στην Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε ότι κάποιες συνεργασίες όταν κάνεις με αυτές τις ομάδες, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν αρκετούς ποδοσφαιριστές που σίγουρα τη δεδομένη στιγμή κάποια στιγμή θα τους δώσουν με υποσχετική, δεν μπορούν να τους κρατήσουν όλους. Όποιον ποδοσφαιριστή πάρεις από τις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα σίγουρα θα κάνει τη διαφορά στην Κύπρο.
0: Μάλιστα, προηγουμένως ο φίλος ο Νικόλας μου έλεγε για τον Κβίντα και για την επιμονή σας τότε να τον πάρετε στον Απόλλωνα, αν ήταν η τελευταία μέρα της μεταγραφικής Ιανουαρίου, ναι, τότε από την Πάφο. Ναι. Και τώρα έχει δικαιωθεί και η δικιά σας επιλογή και ο ίδιος με την έννοια ότι έχει κερδίσει τετραετές συμβόλαιων πλέον στον Απόλλωνα.
1: Εντάξει, ο Κβίντα ήταν ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα απασχολούσε σε όποια ομάδα και να ήμουν. Και αυτός και... Δεν σας κρύβω και ο Ροπές ήταν οι ποδοσφαιριστές που πάντα όταν έχεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ σου, ειδικά από την αριστερή πλευρά, σαν αριστεροπόδαρη, είναι εξαιρετική, ποιοτική και δύσκολα να βρεις
0: προσωπικότητα.
1: Που είναι και προσωπικότητα μέσα στα ποδητήρια. Γιατί είναι σημαντικό να κοιτάξετε πολλά παιχνίδια όταν ο Φαγκός τον έπαιρνε από κοντά, κάποιες στιγμές έχει σταματούσε το ρυθμό του αντιπάλου και είναι ηγέτης. Δηλαδή
0: καθοδηγούσε εκεί, σωστά.
1: Κάποιος προσεχθές τους στέλνει στα αποδητήρια, γιατί η προσωπικότητα είναι το α και το ω για κάθε αποδητήριο.
0: Για τον Ρομπέρς, τώρα που τον έχετε αναφέρει και επειδή τελειώνει και την καριέρα του πλέον, δεν θα συνεχίσει όπως έχει αναφερθεί.
1: Με τον Ρομπέρς έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Δεν σας το κρύβω, είμαστε μαζί πήγαμε καφέ, συζητήσαμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έχει αρχίσει σιγά σιγά την προπονητική.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα του αρέσει, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ του είπα κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να δουλέψεις με μικρά παιδιά, όσο να δουλέψεις με παιδιά 17-18 χρονών. Σίγουρα είναι πιο εύκολα. Αυτός θέλει να το ακολουθήσει, ξεκίνησε, έχει κάνει το ΣΥ, θα ακολουθήσει τον ΠΗ και νομίζω...
0: Θα μείνει εδώ στην Κύπρο?
1: Θα μείνει εδώ στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Πέστε μου ποιος ήρθε στην Κύπρο και δεν του άρεσε.
1: Αυτό να μου πει.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει κάποιες φορές που βρισκόμαστε σε έναν παράδεισο και
0: μάλιστα,
1: δεν το καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι.
0: Μάλιστα. Να σας πω έτσι 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει. Ο 250, το θέλω τεχνικό διευθυντή στον Απόλλωνα και πώς το σκέφτεστε. Ο 230, καλημέρα και σε εσάς, γιατί ο κύριος Αυγουστίνα μην ασχοληθεί με το σκάουτινγκ. Ο 200, σε εκτιμούν, λέει, πάρα πολύ στην Πάφο. Και συγγνώμη αν είπαν και καμιά κουβέντα παραπάνω, τώρα δεν ξέρω ακριβώς για ποιον. Τέλος πάντων, αλλά αυτά είναι τα μηνύματα. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο.
1: Τους ευχαριστώ. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι ό,τι θα κάνεις φτάνει να το πετύχεις. Σίγουρα τεχνικός διευθυντής είναι ένα πράγμα που θέλει αρκετή δουλειά, γιατί
0: ναι,
1: όταν αναλάβεις αυτόν τον πόστο σίγουρα σταματάς να ξαναεπιστρέψεις σαν προπονητής. Δεν μπορείς να πάρεις μια απόφαση να γίνεις τεχνικός διευθυντής,
0: ναι,
1: και μετά σε ένα χρόνο να πεις ότι επιστρέφω ξανά προπονητής.
0: Και εσείς νιώθετε ότι θέλετε να υπηρετήσετε ακόμα το χώρο αυτόν, έτσι?
1: Δεν σας το κρύβω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές, τους ευχαριστώ. Το ποδόσφαιρο σίγουρα κάνεις και εχθρούς, αλλά κάνεις και φίλους, αλλά εντάξει, κάποιες φορές και εχθροί σου αντιλαμβάνονται τη δεδομένη στιγμή, γιατί είσαι έτσι, και αυτόν μπορώ να σου πω, σε κάποια πράγματα σε εκτιμούν και περισσότερο.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Για τον τελικό κυπέλλου δεν είπαμε κάτι και θέλω την άποψή σας την μεθεπόμενη Παρασκευή.
1: Μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι βαρετών πριν να αλλάξει τα δεδομένα από την Πάφο. Σίγουρα προβάδισμα είχε ο Απολλώνας. Στη δεδομένη στιγμή είναι 50-50. Είναι ένας δύσκολος τελικός και για τις δύο ομάδες.
0: Γιατί λέτε ότι είχε προβάδισμα ο Απολλώνας? Εννοείται με την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στην Πάφο. Έχει παραπάνω πιθανότητες ή... βλέπετε να έχει βελτιωθεί η Πάφο?
1: Δεν μπορεί να κρυφτεί σε αυτά τα θέματα, γιατί η εικόνα που έβγαζε η Πάφο δεν είναι αυτή η εικόνα που βγάζει τα τελευταία τρία παιχνίδια στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό το είπα.
1: Πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί από ότι η Πάφο έβλεπε στην εικόνα του Απόλλωνα τα προηγούμενα παιχνίδια, που ήταν σταθερή και είχε μια ανωδική πορεία και έπαιρνε αποτελέσματα, ενώ βλέπαμε την Πάφο ότι δεν έπαιρνε αποτελέσματα στα play-off που ήταν σημαντικά για την ίδια και την ίδια την ομάδα. Ενώ την δεδομένη στιγμή που έχει αλλάξει τώρα με το Σταμπίντο και με τους ανθρώπους εκεί γύρω από την ομάδα, που έχει αλλάξει και το κλίμα και βλέπουμε, νομίζω εχθές με την ΑΕΚ έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι 50-50, είναι ένας τελικός που θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Είναι ομάδες και δύο, όταν βρουν χώρο, ειδικά από τη μέση και μπροστά, θα τιμωρήσουν από το πουθενά, γιατί έχουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στην επίθεση και θέλει μεγάλη προσοχή η αμυντική λειτουργία και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Μάλιστα. Βλέπετε δηλαδή ότι θα έχουμε ένα στενό σκορ? Δεν θα είναι ανοιχτό παιχνίδι, δεν θα το δούμε καθόλου αυτό, επειδή έχουν πολύ ποιότητα, όπως είπατε και εσείς, επιθετικά, μέσω επιθετικά.
1: Ναι, θα σας πάρω λίγο πιο πίσω να σας πω ένα παιχνίδι στο Champions League.
0: Ναι.
1: Δύο εξαιρετικές ομάδες, Παρί Μπάγερ, και είδατε το αποτελεσμά, που οι δύο προπονητές είναι εξαιρετικοί και ποιοτικά και βλέπετε ναι. και πώς λειτουργούσαν οι ομάδες τους τακτικά και είδαμε ένα σκορ απίστευτο.
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό. Και οι δύο προπονητές παίξαν επιθετικό ποδόσφαιρο και ήταν ένα πολύ για μας πολύ ωραίο παιχνίδι, το απολαύσαμε. Όμως το σκορ ήταν μεγάλο και εκεί λειτουργήσε η ποιότητα και από τις δύο ομάδες στο επιθετικό κομμάτι. Και οι δύο ομάδες έχουν, εγώ πιστεύω, θα δούμε γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, πόσα γκολ θα δούμε. Και ελπίζω να έρθει και ένας διαιτητής που να αφήσει το παιχνίδι να παίζεται, να μην έχει συνέχεια σταματήματα, να έχει καλό ρυθμό, να το απολαύσει ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο και αυτοί που θα το δουν από την τηλεόραση.
0: Ναι, για να κλείσουμε έτσι με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν. Και προμηνύεται και η νέα χρονιά, θα έλεγα, κύριε Αυγουστή. Έτσι, υπάρχουν πολλές προσδοκίες, διότι υπολογίζουμε ότι κάποιες ομάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, θα βελτιωθούν κάποια πράγματα. Άρα θα είναι και μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Τι νομίζετε εσείς?
1: Σίγουρα θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Σίγουρα κάποιες από τις μεγάλες ομάδες μπορεί να, αν δεν κάνουν σωστό προγραμματισμό, να βρεθούν προεκπλήξεως. Και αυτό που θα έχει σημασία είναι και οι ομάδες που θα βρίσκονται στην Ευρώπη με το ρόστερ που θα έχουν μπροστά τους, γιατί θα παίξει σημαντικό ρόλο να μπορεί να ανταποκριθεί και στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό με τα παιχνίδια.

0: που θα βρίσκονται μπροστά τους. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα, θέλεις μεγάλο ρόστερ και ποιοτικό ρόστερ για να μπορέσεις να παίζεις και Κύπρο και στο εξωτερικό.
1: Ναι. Πείτε μου, κατ' εσάς ποιος είναι ο πολυτιμότερος παίχτης του φετινού πρωταθλήματος ή αν έχετε ξεχωρίσει κάποιον ιδιαίτερα και για ποιο λόγο?
0: Κοιτάξτε, εμένα η αδυναμία μου, ξέρετε το, ο Σεμέδο είναι ένας ποδοσφαιριστής εξαιρετικός. Ο ΜΑΕ έχει κάνει αρκετά πράγματα στη φετινή χρονιά, αλλά αυτό που θαύμασα και ήθελα πάρα πολύ το καλοκαίρι, αν τον άφηνε η Ομόνια, ήταν τον Εβάντρο. Γιατί με τον τρόπο που παίζει, τον τρόπο που βλέπει το παιχνίδι, είναι απίστευτο στο πώς θεμαρκαρίσκεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από το πουθενά μπορεί να παίξει κάθετα. Είναι τα πάντα η λειτουργία και αυτό εμένα με έχει πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Πώς τον αξιοποίησε φέτος ο Μπέρκ?
0: Τον αξιοποίησε εξαιρετικά. Εντάξει, ο Μπέρκ κάνει ένα μηχανισμό που φορτώνει τη μια πλευρά, ειδικά τη δεξιά στη φετινή χρονιά, και δημιουργά αρκετά προβλήματα στον αντίπαθο. Γιατί όταν έχεις εκεί ΜΑΕ, Εβάνδρο, Τάνκοβιτς και τον Μασούρα να βρίσκεται ψηλά, σίγουρα εκεί η τετράδα που βρίσκεται εκεί σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ δυνατή και σου δημιουργούσε ένα αρκετά προβλήμα. Το καλό.
1: Μάλιστα. Άρα μας έχετε αποκαλύψει ότι θα τον παίρνατε στον Απόλλωνα τον Εβάντρο, αν έμενε ελευθερός.
0: Αν έκανε το λάθος η Ομόνια και τον άφηνε, σίγουρα ήταν ένας ποδοσφαιριστής που με διάφερε πάρα πολύ με τον τρόπο παιχνιδιού.
1: Άρα, καταλήγοντας την πρώτη ερώτηση που σας έκανα, απάντηση είναι ο Σεμέδο?
0: Όχι.
1: Ο Εβάντρο?
0: Εντάξει, ο Σεμέδο, ναι. Ο Σεμέδο για μένα είναι μια σταθερή αξία, αλλά στη φετινή χρονιά αυτός που έχει κλέψει τις εντυπώσεις είναι ο Εβάντρο. Ο Σεμέδο είναι σταθερή αξία για την Ομόνοια. Σίγουρα για μένα είναι από τους πολυτιμότερους με διαφορά, αλλά για τα δεδομένη στιγμή ο τρόπος παιχνιδιού που έχει χτίσει η Ομόνοια τη φετινή χρονιά πάνω στον Εβάντρο ήταν πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Μάλιστα. Και ακόμη ένας φίλος, ο 044, λέει ότι σας πάει πάρα πολύ, σας αγαπάτε παθιασμένο όπως σημειώνει το ποδόσφαιρο και μπράβο σας, είστε μάγκας. Έτσι παίρνετε διάφορα σχολεία, κύριε Αυγουστή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα, δεν μας είπατε, έχετε κάμια πρόταση, μιλάτε με κάποια ομάδα, θα επανέλθετε στους πάγκους?
0: Εντάξει, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε κάποια προτάσεις, αλλά εντάξει,
1: Κύπρο ή εξωτερικό?
0: Κάτι δεδομένο. Πάντα υπάρχουν κάποιες στιγμές που προσπαθεί να πάρει μια απόφαση και την τελευταία στιγμή να αλλάξουν κάποια πράγματα. Στο εξωτερικό υπήρχε μόνο ήσαν και άνθρωποι του Ηρακλή κάτω και συζητήσαμε πριν δύο μήνες για κάποια πράγματα. Ο Ηρακλής έχει πρωτοχωρήσει με κάποιον Ιταλόν προπονητή. Mm-hmm. Αυτά έχει η θέση του προπονητή. Όμως είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινήσεις το καλοκαίρι να χτίσεις την ομάδα, να βάλεις κριτική σου σφραγίδα για τον τρόπο παιχνιδιού και την λειτουργία της ομάδας και να έχουν ποδοσφαιριστές που να εξυπηρετούν το πλάνο σου και τη λειτουργία της ομάδας.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί μετά πρέπει να επιλέξεις, να αξιολογήσεις το ρόστερ, αν μπορείς να βάλεις την δική σου σφραγίδα με τους ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στο ρόστερ μετά από το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νιόβρη, αν τύχει και δεν βρισκόμαστε σε κάποια μπάγκο και να έχουμε κάποιες επιλογές μετά.
1: Μάλιστα.
0: Το σημαντικό είναι να χτίζεις την ομάδα από την αρχή, να ξέρεις την προετοιμασία που θα κάνεις, γιατί δεν θέλει αρκετή δουλειά το καλοκαίρι για να μπορέσει να είσαι καλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε, ο φίλος ο 203 λέει ότι σαν απολωνίστες σας εκτιμούν και σας αγαπούν αφάνταστα, είστε ένας από αυτούς, και ο 460 ζητάει την άποψή σας αν μπορείτε να μας πείτε για ΜΑΕ ή Ράουφμαν. Φαίνεται πρέπει να ρωτά ποιον προτιμάτε ή αν θέλει να κάνετε μια σύγκριση.
0: Ήταν πάντα συγκρίνεις με τα δεδομένα της εποχής.
1: Της εποχής, σωστά. Έτσι είναι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα έχεις να κάνεις, κάθε ρόστερ έχει 17 ξένους, τα δεδομένα της δικής μας εποχής υπήρχαν μόνο 2-3 ξένοι και οι υπόλοιποι ήταν Κύπροι ποδοσφαιριστές. Είναι πολλά διαφορετικά τα δεδομένα της κάθε εποχής και νομίζω και οι δύο, ειδικά ο Ράινερ που είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, ήταν εξαιρετικός και όπως και ο ΜΑΕ είμαστε χαρούμενοι που πέρασαν από τη χώρα μας και προσφέρουν αυτά που προσφέρουν και πρόσφερα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Και εύχομαι αυτό που αξίζεται να το πάρετε, κύριε Αυγουστή. Καλή συνέχεια να σας πω.
0: Καλόν υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Ασθενείς χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με βροχές τοπικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμό στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ το Dandy με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
9: Αγάπη, φούσκωσα.
10: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
10: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, τι έχεις?
10: Η κοιλιά μου.
9: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
9: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
9: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
9: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.

0: στις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα. Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για την ολοκλήρωση. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Ένα μήνυμα που είχε έρθει επίσης δεν το προλάβαμε. Εγώ θα ήθελα, λέει ο 016, να ξαναδώ το Σοφρόνη στο Αποέλ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέας Βιολάρης έτοιμος εδώ μαζί μας. Και αν υπάρχει κάτι και οποιαδήποτε εξέλιξη, θα μας τη μεταφέρει σε λίγο ο Θεόδωρος Τσολάκης.
1: Χαίρετο, γεια σου Στέλλα.
0: Ο οποίος είναι συνεχώς σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Σε χαίρετο, Ανδρέα. Arsenal, πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από 22 χρόνια. Το περίμεναν, το ήθελαν πάρα πολύ και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους χθες βράδυ γιατί τους έκανε το χατήρι η Μπόρμουθ. Να πω, η City.
1: Εντάξει, πάντα ήσουν μπροστά, Στέλλα, αλλά μας έδωσε και είδηση ότι θα είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Έτσι είπα.
1: Εντάξει, με πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Λέω ότι πρέπει να βλέπει μπροστά, να είσαι 10 μέρες μπροστά.
0: Είδες, Ανδρέα μου. Το. Να μου λέμε ότι.
1: Γλώσσα λαθάνουσα.
0: Λέει την αλήθεια.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χθες ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο. Νομίζω συζητήσαμε πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη City, όπως αποδείχθηκε. Στο τέλος κατάφερε να σοφαρίσει. Ουσιαστικά ποτέ δεν διεκδίκησε την νίκη. Ακόμη και στο 0-0 η Bournemouth ήταν καλύτερη. Αυτή φαίνονταν ότι θα βάλει το πρώτο γκολ. Και μετά, εντάξει, όσο το σκόρ ήταν 1-0 υπέρ της Μπόρμουθ, δημιουργούσαν ευκαιρίες μεν, όπως είχε και η Μπόρμουθ όμως για να κάνει το 2-0. Από τη στιγμή που τον γκολ ήρθε πολύ αργά, ουσιαστικά ποτέ δεν διεκδίκησε τον τίτλο και χάρισε δίκαια, θα έλεγα, αν και πέρασε έτσι από διάφορα στάδια φέτος η Arsenal μέχρι να φτάσει στη χθεσινή κατάκτηση. Ειδικά έτσι τους προηγούμενους μήνες, μέσα στον Απρίλιο, δύο σερίτσες, μείωσε νησί, υπήρχε μια αμφισβήτηση, δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Όμως έβγαλε μια αντίδραση στα επόμενα παιχνίδια μετά τις δύο σερίτσες. Έκανε 4 σερινίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Με το αγαπημένο της σκορ το 1-0, με το αγαπημένο της τρόπων όπως και χθες, προχθές, με εκτέλεση κόρνερ. Και θεωρώ έτσι δίκαια, παρά τα σκαμπανεβάσματα, ήταν η πιο σταθερή ομάδα, ήταν η καλύτερη ομάδα. Μπορεί να μην έξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, αν και στο ξεκίνημα τη σεζόν έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο. Έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια. Και για να φτάσει στην ψεσινή επιτυχία, εντάξει, ήταν μια συνολική προσπάθεια από όλους. Πέραν από τον Αρτέτα δηλαδή και τους παίχτες του, έγινε μια αλλαγή το περασμένο καλοκαίρι στην θέση του Sporting Director. Ήρθε ο Ανδρέα Μπέρτα, οι μεταγραφές που έκανε ήταν απόλυτα πετυχημένες. Ήταν μια χρονιά για πρώτη φορά που ασχολήθηκαν και οι ιδιοκτήτες λίγο περισσότερο, πιο έντονα. Ενώ η βάση τους είναι Αμερική, αν έρχονταν μια φορά τον χρόνο να δουν κανένα παιχνίδι. Ο εκ των ιδιοκτητών και αντιπρόεδρων καθημερινά εκεί, στις προπονήσεις, στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ δεν είναι ούτε αυτόν τυχαίο, ούτε αυτή η λεπτομέρεια. Και έφτασε, εντάξει, μπορεί να μην το πανεπιστήσει.

0: πανηγύρισε μέσα στο γήπεδο. Το πανηγύρισαν χθες, έβλεπαν όλοι μαζί το παιχνίδι και
1: στο προπονητικό,
0: κέντρο. Ναι, και έτσι οι εικόνες με το που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της City ήταν πανηγυρικές όπως αναμενόταν. Είναι σημαντικό, εντάξει, ότι περνά από δύο τον τίτλο, ότι δεν θα έχει και τον μεγάλο στόχο τελευταία αγωνιστική με την Crystal Palace. Και από σήμερα ουσιαστικά επικεντρώνεται στο μεγάλο στόχο την κατάκτηση του Champions League, που είναι το μεθεπόμενο Σάββατο ο τελικός.
1: 30 Μαΐου έχουμε.
0: Ναι.
1: Με τον Pep Guardiola τι γίνεται?
0: Ο Pep Guardiola, εντάξει, ο ίδιος εθύμωσε που διέρευσε τις προηγούμενες μια-δυο μέρες η είδηση της αποχώρησής του. Θέλει να το κρατήσει μακριά και από τα φώτα της δημοσιότητας, περισσότερο από τους παίχτες του, για να μην τους έχει επικεντρωμένους, συγκεντρωμένους στον στόχο.
1: Νομίζω επηρεαστήκαν χθες. Έτσι μου φάνηκε εμένα.
0: Κοίταξε, να σου πω, επειδή ήταν το είχα στο μυαλό μου σαν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα ήταν διαφορετική εικόνα τους αν δεν γνώριζαν ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα. Πολύ πιθανό να ήταν επηρεασμένοι. Αλλά εντάξει, φεύγει, έρχεται ο Μαρέσκα. Θα δούμε τι άλλες αλλαγές θα προκύψουν γενικότερα στο οικοδόμημα αντισύτη. Αλλά ένα κύκλος που κλείνει μετά από 10 χρόνια. Θα τον αποχαιρετήσουν την Κυριακή ο κόσμος, γενικότερα το οικοδόμημα της City, στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα εντός έδρας.
1: Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει, σε ρώτησα και χθες, ναι, ποιος είναι ο λόγος της αποχώρησής του, αν ήταν δική του απόφαση, αν ήταν της City, αν ήταν κοινή απόφαση ή έπαιξε κάτι άλλο ρόλο.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, δεν διαβάζω πολλά.
1: Ή αν ήταν το πλήρωμα του χρόνου και έκλεισε ένας κύκλος,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι πραγματικά, διαβάζω πολλά. Ότι ήταν απόφαση του ίδιου, ότι και στην City για κάποια άλλα εξωαγωνιστικά θέματα δεν ήθελε να συνεχιστεί συνεργασία. Πραγματικά δεν ξέρω. Η ουσία είναι ότι φεύγει, κλείνει ένας κύκλος. Φεύγει ένας από τους πιο επιτυχημένους προμοντές στην ιστορία της Premier League και θα είναι σίγουρα δύσκολο για αυτόν, για τον Μαρέσκα, που θα τον διαδεχθεί.
1: Μάλιστα. Στο άλλο παιχνίδι, η Chelsea νίκησε την Tottenham.
0: Ναι.
1: Και τότε που μας έλεγες έθελε ένα βαθμό.
0: Έθελε ένα βαθμό. Εντάξει, όσο ήταν καλύτερη η Chelsea, προηγήθηκε δίκαια. Μετά κάνει το 2-0. Πίεσε, έχασε ευκαιρίες, μείωσε. Είχε μια-δύο καλές ευκαιρίες να ισοφαρίσει σε 2-2. Δεν τα κατάφερε. Οπότε πάμε την τελευταία αγωνιστική. Που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, που θα κριθεί τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία, αφού κριθεί ο τίτλος. Παίζουν εννοείται και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αλλά το ότι θα πάμε μέσα σε 90 λεπτά να ξεκαθαρίσει η ομάδα που θα αποβιαστεί, αν θα είναι η Tottenham, η οποία υποδέχεται την Everton, ή αν θα είναι η West Ham που υποδέχεται την Leeds, με την Tottenham και πάλι να ευνοείται με ισοπαλία. Δηλαδή θα παίζει για δύο αποτελέσματα στην τελευταία αγωνιστική. Έχει 36 βαθμούς η West Ham και 38 η Tottenham. Έχει και πολύ καλύτερο σύνδεσμο στην τερμάτο, γι' αυτό λέω ότι παίζει για δύο αποτελέσματα.
1: Ναι. Μάλιστα, έχουμε και τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό απόψε.
0: Ναι, Aston Villa Freiburg. Είναι ένας τελικός, εντάξει, πάντα στους τελικούς δύσκολο να γίνουν προβλέψεις, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα ότι η Aston Villa είναι ποιοτικότερη ομάδα, είναι πιο εμπειρή ομάδα, είναι ένα καλύτερο σύνολο. Έχει τον Mr. Europa League στον πάγκο της, τον Unai Emery.
1: Είχε ευρωπαϊκή κατάκτηση τίτλου
0: η Aston Villa, είχε πάρει το Champions League, το πρωταθλητριόν το 82 με την Bayer, την κέρδισε 1-0. Και απόψε δίνει το δεύτερο τελικό στην ιστορία της.
1: Η Φράιμπουργκ δεν νομίζω.
0: Η Φράιμπουργκ έπαιξε έναν τελικό στην ιστορία της κυπέλλου. Ως εκεί. Δεν είχε ξαναπέξει τελικούς. Έπαιξε έναν τελικό πριν.
1: Κυπέλλου Γερμανίας.
0: Γερμανίας, ναι, πριν 3-4 χρόνια. Είχε χάσει από τη Λειψία στα πέναλτι. Το 22, νομίζω, 23-22. Ναι. Οπότε ακόμη και εδώ στο κομμάτι της εμπειρίας υπερτερεί η αγγλική ομάδα. Αλλά εντάξει, τότε πάει με τον τίτλο του Outsider η Φράιμπουργκ και δεν έχει για τη μεγάλη
1: πίεση. Και κάτι μας βολεύει για την κυπελούχων Κύπρου να το πάρει η Αστον
0: Βίλα. Να το πάρει Αστον Βίλα. Από τη στιγμή που κλείδωσε το Champions League για τη νέα χρονιά μέσα από το πρωτάθλημα της, αν πάρει το Europa League θα ευνοηθεί ο κυπελούχος, θα κερδίσει γύρω. Αντί πρώτο θα πάει δεύτερο. Και υπάρχει και σενάριο που ευνοεί τον Ολυμπιακό Πειραιώς ως δεύτερο αθλητή Ελλάδος να κατακτήσει το Europa, αλλά να μην χάσει θέση, να παραμείνει τέταρτη στην Premier League. Η τελευταία αγωνιστική, αν κερδίσει η Liverpool και χάσει Αστον Βίλα, πέφτει πέμπτη Αστον Βίλα.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: κερδίζει
0: ο Ολυμπιακός
1: κερδίζει
0: ένα γύρο, ναι. Από το δεύτερο πάει στον τρίτο προκριματικό του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών.
1: Ναι, αλλά ο κυπελούχος Κύπρος θέλει μόνο νίκη.
0: Μόνο νίκη. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να πέσει κάτω από την πέμπτη θέση ή τέλος πάντων δεν μπορεί να χάσει το εισιτήριο του Champions League, είναι σφραγισμένο. Ο κυπελούχος Κύπρου θέλει απλά κατάκτηση.
1: Θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα, διότι ο πρώτος προκριματικός του Europa εν αρχές των πρώτων δεκαήμερων, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν θεωρώ ότι θα αποκλειστεί από όλα η Πάφος από τον προκριματικό, αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι θα έχει και περισσότερο καιρό για ξεκούραση.
1: Σωστό.
0: Και για προετοιμασία ή και για προγραμματισμό ενώ σε θέματα μεταγραφών πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στις 10 το παιχνίδι,
1: στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά ή έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό?
0: Σημαντικό όχι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν. Τώρα που τελειώνουν τα προαθλήματα, ξεκινήσαμε με διάφορα σενάρια μετακινήσεις προμονητών, ποδοσφαιριστών κτλ. Αλλά τα αφήνουμε κάποια άλλη στιγμή που θα είναι έτσι πιο φτωχή, πολύ πιο επικαιρότητα και καθαρά αγωνιστική.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα Βιολάρη. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, όπως έχω προαναφέρει, και ο Θεοδωρός Τσολάκης. Έκανες τις συνομιλίες σου?
2: Ναι, κάναμε τις συνομιλίες μας, γιατί εντάξει, το ρεπορτάζ σου αρθούς τρέχει.
1: Έχουμε εξέλιξη, κάτι νέο.
2: Στέλνα, αυτό που πρέπει να τονίσω, επειδή κυκλοφορούν διάφορα τις τελευταίες δύο μέρες, διάφορα δημοσιεύματα για την Γενική Εκλογική Συνέλευση της Ορθωσής.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πούμε πως, αν θυμάσαι καλά, πριν ένα μήνα είχαμε μεταφέρει φήμες οι οποίες έλεγαν και έκαναν λόγο για μια ομάδα η οποία σκέφτεται να δημιουργήσει νέο συνδυασμό. Αυτές οι φήμες συνεχίζουν να υφίστανται και εξελίσσονται και σε πληροφορίες, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι επίσημο που να έχει παραδοθεί στην διοίκηση Κυριάκου Πλαστίτη ή να έχει δοθεί γραπτός ότι υπάρχει άλλος συνδυασμός ο οποίος θα διεκδικήσει εκλογή στην Γενική Συνέλευση. Την δεδομένη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως μια ομάδα από συγκεκριμένα άτομα που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποιος θα ηγηθεί, αν και εφόσον θα υπάρχει συνδυασμός και θα διεκδικήσουν εκλογή στην Γενική Συνέλευση.
1: Είναι και πρώην παράγοντες,
2: είναι και επιφανείς μέσα,
1: ναι,
2: ανορθωσιάτες, και εξετάζουν το ενδεχόμενο αν μπορούν να μαζέψουν συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για να μπορούν άμεσα αυτό το ποσό να μπει στα ταμεία της ανόρθωσης με σκοπό να πάει σε παγιές αμαρτίες προηγούμενων ετών.
1: Ναι, με την προϋπόθεση όμως ότι θα είναι αυτή η διοίκηση.
2: Ακριβώς, ναι. Θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Πλαστίτης, η ανακοίνωση που έχει εξεδώσει η ανόρθωση και αποδηλώσεις του ιδίου, ότι είχε τονίσει πως αν και εφόσον υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος που επιθυμεί να αναλάβει και έχει την οικονομική ρευστότητα να πάρει η ανόρθωση στο επόμενο επίπεδο, τότε η νυν διοίκηση θα αποχωρήσει. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο είναι ανοιχτός για πλατόδρομος για όποιον θέλει και μπορεί να αναλάβει να πάει. Φυσικά υπάρχει και ένα μια συγκεκριμένη αναφορά στην ανάρτηση του κυρίου Πλαστίτη που έκανε λόγο για το γεγονός ότι όταν η ομάδα χρειαζόταν λεφτά στα δύσκολα, αυτός που πρόσφερε με λίγα λόγια ήταν ο απλός ο κόσμος και όχι αυτοί που περίμενα στη γωνία τα λάθη της διοίκησης για να την κρίνουν και μπορούσαν να προσφέρουν. Νομίζω είναι μια παράγραφος, είναι μια γραμμή μάλλον καλύτερα, η οποία καταδεικνύει και δείχνει ξεκάθαρα κάποια πράγματα, ότι κάποιοι που μπορούσαν να δώσουν λεφτά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν το έκαναν για τους δικούς τους λόγους και την ώρα που χρειαζόταν η ανόρθωση λεφτά τα βρήκε από αλλού και δεν συγκεκριμένα από ενέργειες της διοίκησης αλλά και του απλού κόσμου. Αναφορικά
1: να πω
2: με
1: κάτι,
2: τον...
1: μια άποψη.
2: Ναι.
1: Παίρνει την ανόρθωση τώρα να υπάρχει αυτή η κόντρα, η αντιπαράθεση, ναι, ή ξέρω πώς να το ονομάσουμε.
2: Αυτό θα έλεγα μετά. Αυτό θα έλεγα και συμπληρώνω, Στέλλα, σε αυτό, γιατί τη δεδομένη στιγμή μόνο κακό θα κάνει η ανόρθωση να υπάρχει μια βεβαιότητα. Και
1: δεν μπορούν να συνυπάρξουν, δεν μπορούν να βρουν μια κοινή γραμμή.
2: Το καλύτερο που θα ήταν αυτοί που έχουν τα λεφτά να προσφέρουν, να βρεθεί ο τρόπος να υπάρχει μια κοινή γραμμή και μια συνύπαρξη, για να είναι μια γροθιά ενωμένη όλοι για το καλό της ανόρθωσης. Γιατί η επόμενη χρονιά, Στέλλα, που έρχεται είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Η ανόρθωση καίγεται
2: να, ναι, καίγεται να κρατήσει παίχτες κομβικούς από το ρόστερ. Είναι περίπτωση του Κίκο. Είναι περίπτωση κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών που έχουν διάφορα στο μυαλό τους. Και όταν ακούν αυτά τα πράγματα για διοικητική αβεβαιότητα, πόσο μάλλον ότι οι συγκεκριμένοι παίχτες ήρθαν και από αυτήν τη διοίκηση και με αποφάσεις και με ίσως και με κάποιες υποσχέσεις που τηρούνται από πλευρά διοίκησης προς αυτούς τους παίχτες, ίσως να δημιουργείται και μια ανασφάλεια από πλευράς παιχτών για το μέλλον της ανόρθωσης. Και κάνει κακό τη δεδομένη στιγμή της ομάδας της αμοχώς του να υπάρχει αυτή η παραφημολογία, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει ή όχι. Για αυτό...
1: Μέχρι πότε είναι, Θεόδωρε, μου είπε πολύ υποψηφιότητα για την εκλογική συνέλευση.
2: Είναι λίγες μέρες πριν τις 6 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις μέρες, αλλά είναι νομίζω 5-6 μέρες πριν από την. Κάπου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος. Πάση περιπτώσει, θα το ψάξω αυτό για ακριβώς την μέρα υποψηφιότητα. Αλλά αυτό που ισχύει τη δεδομένη στιγμή, μιλώντας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές που θέλαμε να διασταυρώσουμε τα πάντα, είναι πως γίνεται μια προσπάθεια από συγκεκριμένα άτομα, αν καταφέρουν να βρουν τα λεφτά που επιθυμούν ήδη και τα άτομα που θέλουν να εντάξουν ήδη στο δικό τους σχηματισμό, συνδυασμό. Όμως μας έχει λεχθεί πως δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό την δεδομένη στιγμή.
1: Να.
2: Και αν και εφόσον
1: και
2: υπάρξει,
1: έχουμε δεδομένη και την πρόθεση της παρούσας διοίκησης για να επαναδιεκδικήσει.
2: Ναι, τη δεδομένη στιγμή αυτό που υπάρχει στο τραπέζι είναι η πρόθεση
1: αν
2: της διοίκησης.
1: Αν προκύψει ενδιαφέρον από άλλα άτομα, μια υποθετική ερώτηση, θα βάλει αυτή η διοίκηση υποψηφιότητα, θα
2: αποσύρει,
1: ας πούμε, το ενδιαφέρον.
2: Υπό προϋποθέσεις, γιατί αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση είναι πως θα πρέπει ο συγκεκριμένος συνδυασμός να αποδείξει με λίγα λόγια ότι έχει τα λεφτά. Και όχι απλά στις υποσχέσεις, γιατί αν θυμάσαι καλά, πριν 2 χρόνια οι υποσχέσεις λέχθηκαν πολλές στη Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης και δεν τηρήθηκαν. Και μάλιστα έπαιξαν και ρόλο για να μεταβιβαστούν οι μετοχές στο σωματείο της οικογένειας Πουλλαίδη. Ότι θα μπουν συγκεκριμένα λεφτά και δεν πήγαν ποτέ. Άρα δεν πρέπει να είναι κούφια λόγια οι υποσχέσεις, αλλά να είναι γραπτές και να υπάρχουν εγγύσεις από τα άτομα τα οποία θα πούν ότι θα μπουν αυτά τα λεφτά στην ομάδα για να φύγει η διοίκηση Πραστίτη. Νομίζω αυτή είναι και η ταπεινή μου άποψη για αυτό το κομμάτι. Δεν προκύπτει τίποτα άλλο στα θέματα προγραμματισμού. Πέραν τούτου, να αναφέρω μια αποκλειστική πληροφορία του Sport FM 95 που την έχουμε εξασφαλίσει. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της ανόρθωσης να βρεθεί ο τρόπος ο Ανδρέας Καραμανόλης να μείνει στο ρόστερ της ομάδας και την επόμενη χρονιά. Είναι σε επαφές η ομάδα με άτομα του Πανσεραϊκού και εννοείται και με την πλευρά του παίχτη για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που σίγουρα θα ικανοποιηθεί και ο Πανσεραϊκός, αλλά και ανόρθωση θα κρατήσει ο Ανδρέα Καραμανόλη, καθώς και ο ποδοσφαιριστής νιώθει ικανοποιημένος στην ομάδα της αμοχώς του, φτάνει να ικανοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα και έτσι ο Ανδρέας Καραμανόλης θα γίνει προσπάθεια να μείνει και αυτός στο ρόστερ την επόμενη χρονιά. Ο Δημήτρης Θεοδόρου, όπως φαίνεται, αποχωρεί. Για τον Φάνο Κατελάρη επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει να μείνει, μπορεί και αυτό να αποχωρήσει. Και τα πράγματα είναι ως εξής. Αποκαλύψαμε χθες τον Μπέκστρομ, είναι θετικά τα πράγματα, θετικές ενδείξεις. Και αυτό που μένει είναι και η απάντηση για τον Κίκο. Ο Ντιόν έχει συμφωνήσει σε όλα, θα ανακοινωθεί ίσως και τις επόμενες μέρες.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ακούσατε και τα όσα πάρα πολύ σημαντικά έχει πει ο Θεοδόρος για το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους. Γεια σας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Την υπογραφή του συμβολέου 4 χρόνων με τον Απόλλωνα έχει βάλει σύμφωνα πληροφορίες του Sport FM 95 οκφίτα και θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού για αρκετό καιρό ακόμα στον Απόλλωνα Ανανέως, αν και παραμένουν επίσης η Κούντ και Βάισπεκ. Συνεχίζει στον Άριο Κορέα, ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Άντερσον Κορέα για ακόμη ένα χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, η πολωνική Κατόβιτς έχει επανέλθει στο παιχνίδι απόκτησης του Νικόλα Παναγιώτου και ασκεί πίεση με σκοπό να κάνει δικό της τον Κύπριο διεθνή. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Πρασίνων, βρίσκεται η περίπτωση του 30χρονου Σλοβαίνου δεξιού μπακ Κάρντισικ. Οι επόμενες μέρες στους Πράσινους θα φέρουν εξελίξεις και περαιτέρω αποχωρήσεις αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλου για την Πάφο, Εγκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέα. Συνεχίζεται η προπόληση εταιρεών για το μεγάλο τελικό. Να δοκιμάσει πράγματα θα έχει την ευκαιρία Σαπίντο στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον Απόελ. Την κατάσταση ό,τι αφορά τη στέγαση των Ακαδημιών της ξεκαθάρισε χθες βράδυ η διοίκηση Απόελ με ανακοίνωσή της. Έχουν εξευρεθεί λύσεις τόσο για τις ανάγκες προπονήσεων όσο και για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις συμπλήρωνοντας την ανακοίνωσή τους οι γαλαζοκίτρινοι. Το αγωνιστικό ολοκληρώνεται μια πολύ δύσκολη χρονιά με τον αγώνα κόντρα στην Πάφο εκτός έδρας την Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας εξέφρασε τον προβληματισμό και την δυσαρέσκειά του για τις κλήσεις Εθνικής Κύπρου. Η Εθνική Ομάδα πρέπει να αποτελεί χώρο αξιοκρατίας, προπτικής και επιβράβευσης προσπάθειας ανεξαρτήτως σωματείου, σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους οι Μαυροπράσινοι, κάνοντας αναφορά στην εξαιρετική φετινή παρουσία των Κονομή και Επική, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Κωνσταντινούπολη θα κριθεί απόψε ο τίτλος του Europa League μεταξύ Freiburg και Aston Villa. Αποτέλεσμα που πολύ πιθανόν να ενδιαφέρει και τον κυπελούχο Κύπρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά από 22 χρόνια με τους κανονιέριδες να πανηγυρίζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τον 14ο τίτλο της ιστορίας. Πρώτο σέλιδο της Μάρκα βάζει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ρότρι για την Real Madrid της. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη εμπόδι στο Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για γκολκίπερ στους ερυθρολευκούς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων με την Οριάννα Παπαντονή. Καλώς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Γιατί η αφαλάτωση σήμα στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. στο υπέροχο πεντάστερο Cups and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Άτε μητέρα, τσεν να χάσεις το αεροπλάνο.
7: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
6: Ξέρω το, μητέρα.
7: Κάμνε το τούρπο.
6: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
7: Όλα ξέρεις τα.
6: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
7: Όλα ξέρει τα τελικά.
8: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
9: Τραπέζι στο Αίθριο.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
9: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
11: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
13: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
14: They were going to hit our allies first.
15: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 20 μήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρυθμιστή έχουν μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Φαίνεται να έχουμε εξελίξεις, τις οποίες και θα δούμε στην συνέχεια σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό και νέο κρούσμα που εντοπίστηκε χθες αργά το απόγευμα στην Λέμεσο, με την ανησυχία πλέον να εντείνεται και από πλευράς Υπουργείου και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μιας και μιλάμε για κρούσμα σε νέα επαρχία. Την ίδια ώρα έχουμε τις εξελίξεις εντός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, με την σύνοδο που θα πούμε σε λίγο πού κατέληξε, και τις εκλογές που, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε τις επόμενες μέρες στην Μητρόπολη Πάφου. Και όλα αυτά την ώρα που συζητάμε για τις εκλογές, πλέον μετράμε όχι απλά αντίστροφα, έχουν μείνει 4 μέρες Κυριακή, βουλευτικές εκλογές 2026, με τους υποψήφιους αλλά και τα κόμματα να κάνουν τις τελευταίες τους τοποθετήσεις και συζητήσεις με τους πολίτες αυτού του τόπου. Αυτή την ώρα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Αλέκο Τρυφωνίδη. Κύριε Τρυφωνίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Όρια.
0: Τι είναι τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο με τον οποίο συναντάστε τις τελευταίες μέρες?
1: Δεν μπορώ να μην σχολιάσω αυτά που είπετε, αγαπητή Οριάννα. Το πιο δυσάρεστο είναι αυτό που είπετε για κρούσμα στη Λέμεσο από τον αυθόδη πυρετό. Και τούτο δείχνει, επετείνει και την αγωνία και το χτινοτρόφο μας αλλά και όλο μας, γιατί αντιλαμβάνεστε με τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, σοβαρεύει η κατάσταση, πάμε σε εκτός Λευκωσίας, σε άλλη επαρχία, πολύ μακριά. Το θέμα είναι πώς είναι επιβεβαιωμένο, αγαπητή Οριάννα.
0: Βεβαίως, ανακοινώθηκε από χθες το βράδυ. Απλά προφανώς δεν προλάβατε να το δείτε και να το ακούσετε με το τρέξιμο, κύριε Τρυφωνίδη.
1: Ήμουν και σε γιατρό προηγουμένως.
0: Εύχομαι όλα καλά.
1: Ναι, για ένα θέμα στο μάτι που προέκυψε έχει μία εβδομάδα.
0: Έκανε τοποθετήσεις και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας. Ανέφερε ότι ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του σε συγκεκριμένη περιοχή, θέλοντας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να εξηγήσει και τους λόγους. Γίνεται από ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα, και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ, αγαπητή Οριάννα, δεν υπάρχει άλλη διεξοδός από εφαρμογή των αυστηρότατων μέτρων. Διαφορετικά θα είναι ολική η καταστροφή, και καταλαβαίνω, αναγιώθηκα και εγώ την οικογένεια με ζώα, είχα σαν τα παιδιά μας, όμως είμαστε υποχρεωμένοι. Μακάρι να ήταν διαφορετικά. Μακάρι.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι με το μακάρι. Είναι θέμα και πώς γίνεται η διαχείριση. Αν αργήσαμε, αν δεν αργήσαμε, αν λαμβάνονται όλα τα μέτρα, αν λαμβάνεται όλη η στήριξη. Ναι. Δηλαδή, τα συζητήσαμε, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Σωστό. Δεν έπιασαν τόπο.
1: Η όλη διαχείριση, τα αυστηρά μέτρα... Θέλω να πω έτσι και μια λέξη, οι μαγκές πολλό και σε άλλα θέματα και σε αυτό το πράγμα, κάποιες έτσι προσεγγίσεις ακραίες, και εγώ θέλω να μην θανατώνονται και εσείς και όλοι. Ποιος θέλει να γίνει αυτό το πράγμα? Όμως είμαστε, επειδή συναντήθηκα, αγαπητή Οριάννα, ήμουν στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ο οποίος ήταν κοινικός, αυστηρός, μας προειδοποίησε, θα κηρυχθεί η χώρα ως μολυσμένη χώρα και να μην έχουμε και τουρισμό.
0: Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Ήδη ο τουρισμός μας έχει ζητήματα αυτή την ώρα λόγω και των εξελίξεων στην περιοχή. Και φαίνεται να είναι έτσι μειωμένη η προσέλευση για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και την ίδια ώρα έχουμε την, αν θέλετε, συνέχιση του πολέμου, κύριε Τριφωνίδη, που αυτό σημαίνει ένα γενικότερο κόστος και μετακύληση στην τσέπη των καταναλωτών. Βέβαια. Που βλέπουν για άλλη μια φορά ότι στο ενεργειακό κομμάτι δεν κάναμε διαχρονικά, και η κυβέρνηση τώρα και η κυβέρνηση προηγούμενη, δεν κάναμε όλα όσα έπρεπε. Αλλά γι' αυτό είναι θυμωμένος ο κόσμος, είναι αγανακτισμένος.
1: Σας καταλαβαίνω, μισή κουβέντα για το προηγούμενο και το κλείομαι. Επιβάλλεται και πιστεύω ότι το κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να το κάνει με πιο επιτακτικό και πώς θα γίνει ο χειρισμός και με τα κατεχόμενα. Αυτό είναι το παράπονο των κτηνοτρόφων.
0: Μπορεί η κυβέρνηση, ας είμαστε ρεαλιστές, μπορεί η κυβέρνηση, κύριε Τριφωνίδη, να κάνει κάτι με τα κατεχόμενα? Όχι.
1: Όχι.
0: Ενώ γιατί να μην το λέμε, δεν μπορεί να κάνει.
1: Μα βλέπετε απαντώ εφθαρσώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει με τα κατεχόμενα. Και έχει και τα εργαλεία και τους μοχλούς πίεσης. Ότι οι κύριοι σας χρηματοδοτώ σε πολλά θέματα, πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα πρωτόκολλα.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Να σας πω, αγαπητή Οριάννα, και είμαστε και τόσους μήνες μετά, όταν του απαιτήσαμε στη σύσκεψη των αρχηγών του Ευρωπαίου Επίτροπου, δεν μπόρεσε να απαντήσει και είπε βιάζομαι, θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το πιστεύω ότι η κυβέρνηση το κάνει, δηλαδή δεν υπάρχει υπόθεση να μην το κάνει. Ας ελπίσουμε ότι θα ευοδοθούν οι προσπάθειες.
0: Μάλιστα. Για αυτό το θέμα, σε σχέση με τα ενεργειακά, κύριε Τριφωνίδη, αντιλαμβάνομαι ότι μιλώντας με τον κόσμο καθημερινά ακούτε και εσείς την μεγάλο πλέον θυμό, εγώ δεν θα πω παράπονο, σε σχέση με το πόσα καλούνται να πληρώσουν, τόσο σε σχέση με τη μετακίνησή τους, αλλά και με το κόστος στην θέρμανση.
1: Τη θέρμανση, μα ξέρετε, αυτή τη στιγμή στα χωριά, αγαπητή Οριάννα, τις νύχτες βάζουν θέρμανση, ανάβουν τζάκια.
0: Και σε λίγο στην πόλη θα θέλουν κλιματιστικά, γιατί οι συνθήκες θα είναι ανυπόφορες. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι πολυτέλεια το κλιματιστικό.
1: Εντάξει, δυστυχώς έγιναν διαχρονικά λάθη. Δεν είναι σωστό τώρα να τα επαναλάβω. Η ουσία τι κάνουμε τώρα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με την αποθήκευση, που θα είναι έτοιμη, αντιλαμβάνομαι, τον Οκτώβρη-Νιόβρη, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτό το δώρο του Θεού που τόσα χρόνια δεν το εκμεταλλευόμαστε. Υπάρχουν ευθύνες, αλλά θέλω να πάω. Τότε μέσα στα συμβόλαια των εταιριών ΑΠΕ εφίαση η όρη για αποθήκευση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, άκουσα και χτες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όσο πιο σύντομα να έρθει το φυσικό αέριο. Μέχρι να έρθει το φυσικό αέριο πρέπει να γίνει το μείγμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση. Ταυτόχρονα επιβάλλεται η αλλαγή του δικτύου της ΑΕΚ για να μπορεί να δέχεται παραπάνω μείγμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα τι να σας πω, ότι φώναζα μόνος μου στη Βουλή όταν έρχεται ο προϋπολογισμός της ΑΕΚ με τόσα εκατομμύρια για ανάπτυξη σύγχρονου δικτύου, και του χρόνου που ξαναρχόταν η ΑΕΚ, το δεύτερο σίγμα εκεί και η διεύθυνση ήταν, υλοποιούσαν το 30%, το 20%, αγαπητή Οριάννα. Υπήρχαν δούροι ήπιοι στην ΑΕΚ.
0: Κάποια στιγμή, πέρα από το να πληρώνουμε, πρέπει να νιώσουμε ότι αυτοί που ευθύνονται λογοδοτούν, γιατί το αφήνουμε καμιά φορά στην άκρη ότι τώρα να δούμε τι θα γίνει και μετά. και περνά το μετά. Και κανείς δεν λογοδοτεί και δεν πιέζεται γιατί δεν έκανε τις ενέργειες που έπρεπε.
1: Έχεις ένα μεγάλο δίκιο. Ο κόσμος μπορεί να θυμωμένος για το τι δεν έγινε, αλλά είναι και θυμωμένος γιατί δεν λογοδοτούν αυτοί που ευθύνονται, για να νιώσει ότι ναι ρε παιδί μου, θα πληρώσω παραπάνω, αλλά ο άλφα που έκαμε να...
0: Ο επόμενος θα σκεφτεί διπλά και θα προχωρήσει σε ενέργειες που πρέπει, κύριε Τριφωνίδη.
1: Ακριβώς. Όμως αγαπητή Μωριάννα, όλα αυτά, η τιμωρία, η ατιμωρησία, δεν είναι θέμα της Βουλής. Και θέλω να παρακαλέσω τους αγαπητούς μου συμπολίτες.
0: Ναι.
1: Η Βουλή έχει ψηφισμένα όλους τους νόμους για τη διαφθορά, για όλα αυτά. Έμεινε κάτι με την εισαγγελία, ο διαχωρισμός, ο οποίος ξέρετε, θα γίνει στην επόμενη Βουλή, όμως είναι θέμα εισαγγελίας και δικαστηρία. Και σας παρακαλώ να βγάλει το θυμόν του ο κόσμος στους βουλευτές. Πολύ καλά θα αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η εισαγγελία και τα δικαστήρια. Όχι. Δεν είναι εκλογές δικαστήριο.
0: Ναι. Δεν είναι εκλογές δικαστήριο, είναι εκλογές που πρώτα ο κόσμος πρέπει να πάει στην κάλπη τους. Λέω, γιατί το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Τριφωνίδη, αυτή την ώρα. Να πάει πρώτα, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό αποχής που κάθε φορά λέμε ότι πρέπει να βρούμε τους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε, αλλά το λέτε εσείς μετά τις εκλογές, ενώ τα κόμματα και οι βουλευτές.
1: Ό,τι πρέπει να κάνουμε η Βουλή και το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αγαπητή Οριάννα. Και εμείς πρώτοι θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Ελέγχου,
0: ναι,
1: που εξετάσαμε πάμπολα, πάμπολα θέματα διαφθοράς. Εμείς κάνουμε έκκληση και στο έντιμο δικαστήριο και στην έντιμους εισαγγελείς ότι πρέπει να βοηθήσουν την κοινωνία με τις ενέργειες τους, να φύγει αυτός ο θυμός. Γιατί αγαπητή Οριάννα, γίνονται και πολλά καλά πράγματα στον τόπο. Ο μηδενισμός δεν ωφελεί κανένα. Βεβαίως γίνονται και λάθη, αλλά γίνονται πολλά πράγματα. Η φορολογική μεταρρύθμιση, και τώρα που την εξηγούμε στον κόσμο, που είμαστε πιο εντατικά έξω, ωφελεί 200.000 κόσμο.
0: Ωφελεί, αλλά δεν αρκεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Τα είπαμε, τα παρουσιάσαμε, τα αντιληφθήκε. Ναι. Η επόμενη μέρα θα δούμε.
1: Φοιτητές, ναι, μονογονιούς, πολύτεκνους. Υπάρχει ωφέλεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Τώρα γίνεται ο διάλογος να ψηθούν οι συντάξεις, δηλαδή δεν καθόμαστε και λέμε χαμηλές οι συντάξεις. Όχι. Ο υπουργός ο κ. Μπουσούτας, το ILO, οι συντεχνίες διαβουλεύονται για να έρθει ένα νομοσχέδιο τον Ιούνιο για ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. Επαναλαμβάνω. Γιατί ο δημόσιος τομέας είναι οι συντάξεις ικανοποιητικές.
0: Θα τα δούμε και θα τα αναμένουμε και αναμένει πολλά ο κόσμος, ακούστηκαν και πολλά προεκλογικά και εύχομαι να αρχίσει και δουλειά αμέσως μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριφωνίδη, κάθε επιτυχία, θα τα πούμε
1: εγώ
0: μετά τις εκλογές.
1: Θα πω, ναι αγαπητή Ορίνε μου, μισό λεπτό αν μου επιτρέπετε,
0: ναι,
1: εγώ θέλω να καλέσω τον κόσμο να πάει στις κάλπες, να προσεύχει στις εκλογές, να αξιολογήσει όλους μας το τι κάναμε κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, και αισιοδοξώ ότι ως Δημοκρατική Παράταξη θα είμαστε στη Νέα Βουλή με σημαντική παρουσία και θα εκλεγώ και εγώ με την εμπιστοσύνη του κόσμου υπάρχει αυτή η αισιοδοξία και θα τα καταφέρω.
0: Και θα τα πούμε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Τριφωνίδη μου, να σας χαιρετήσω. Σας χαιρετώ. Μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Μας ακούει υπομονετικά και τον ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Να πω την αλήθεια του εκτελεστικού γραμματέα του Συνδέσμου Τυροκόμου, του κυρίου Μιχάλη Κούλουρου. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου.
0: Ξέρετε, χθες συζητούσα και θεώρησα ότι πρέπει να ακουστεί και η δική σας τοποθέτηση σε σχέση με την πλειοψηφία όσων εμπλέκονται στο ζήτημα ΠΟΠ και χαλούμι, ότι δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη τούτη την ώρα για να προχωρήσουμε σε μείωση των ποσοστών, ότι δεν καταγράφηκαν δυσκολίες σε σχέση με τις ποσότητες που πρέπει και χρειάζονται οι τυροκόμοι. Εσείς πού στέκεστε, αυτό ο Σύνδεσμος Τυροκόμων αυτή την ώρα, πώς παρακολουθεί τα όσα εξελίσσονται?
2: Ωραία, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Να αναφέρω ότι από τον Οκτώβριο του 2024 τέθηκε σε εφαρμογή το λογισμικό του Υπουργείου Ιεργίας που αφορά την καταγραφή του εγωπρόβειου γάλακτος. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με το λογισμικό που καταγράφει το Αγελαδινό γάλακ, πλέον δηλαδή έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα όσο αφορά την παραγωγή γάλακτος στη χώρα μας. Από τότε δηλαδή, από τον Οκτώβριο του 2024, όλα τα διατάγματα τα οποία εκδίδονται βασίζονται πάνω στα αδιαφυσβήτητα στοιχεία που βγαίνουν μέσα από το εν λόγω λογισμικό του Υπουργείου Γεωργίας.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο τώρα διατάγμα, το οποίο είχε εκδοθεί 31/12 του 2025, αντιλαμβάνεστε, δεν είχε λάβει υπόψη τις θανατώσεις και την απώλεια γάλακτος που είχαμε λόγω του αυθόδους πυρετού.
0: Ναι.
2: Οπότε κρίθηκε σωστό να γίνει εκ νέου η μέτρηση και να εκδοθεί ένα νέο διάταγμα το οποίο θα καθορίζει το ποσοστό εκεί που είναι τα πραγματικά νούμερα παραγωγής γάλακτος, με στόχο πάντα να επιτρέψει στους τυροκόμους να συνεχίσουν να παράγουν το χαλούμι και να κάνουν τις εξαγωγές στο εξωτερικό, που σήμερα φέρνουν περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία του τόπου. Οπότε το νέο διάταγμα ακολούθησε αυτή την
0: πρακτική. Και έδειξε η νέα καταγραφή πρόβλημα, γιατί κανένας δεν το απορρίπτουν αυτό όσοι εμπλέκονται.
2: Νομίζω είναι αυτονόητο ότι υπήρξε μείωση στο διαθέσιμο.
0: Υπήρξε μείωση που να επιτρέπει τόσο μεγάλη τη μείωση, τη διαφοροποίηση. Να καταλάβω να μην προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Αλλά το να πάμε πίσω, υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αν μέναμε στο 25% όπως καθορίζεται το προηγούμενο διάταγμα, τότε θα υπήρχε πρόβλημα στην παραγωγή, θα υπήρχε μειωμένη παραγωγή χαλουμιού από τα τυροκομεία, τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να πληρούν τις παραγγελίες που έχουν στο εξωτερικό.
0: Άρα τα τυροκομεία το έθεσαν και θεωρούν ότι είναι σωστή απόφαση που ληφθήκε αυτή την ώρα, ότι δεν μπορούσαν
2: ακριβώς
0: να ανταποκριθούν.
2: Αυτό ακριβώς. Απλά να αναφέρω επίσης ότι το διάταγμα που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 είχε αύξηση στην συμμετοχή του εγωπρόβειου γάλακτος, και από τη στιγμή όμως που αυτή η αύξηση διαφάνηκε μέσα από την καταγραφή του λογισμικού, ο Σύνδεσμος ήταν σύμφωνος με την έκδοση αυτού του διατάγματος.
0: Πάλι δεν συμφωνούσατε πολύ τότε με την αύξηση?
2: Όχι, όχι, βεβαίως συμφωνήσαμε, όπως σας είπα, λόγω του ότι αυτό το ποσοστό του 25% βγήκε μέσα από το λογισμικό του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο μας δίνει αδιαφυσβήτητα στοιχεία όσον αφορά την παραγωγή γάλακτος. Εφόσον δηλαδή υπήρξε όντως αύξηση στην παραγωγή του εγωπρόβειου γάλακτος, εμείς ήμασταν σύμφωνοι να εκδοθεί το διάταγμα το οποίο καθόριζε το αυξημένο αυτό ποσοστό στην παραγωγή. Το ίδιο ακριβώς ακολουθήθηκε και με το νέο αυτό διάταγμα, λόγω, όπως είπα, των θανατώσεων που προέκυψαν από τον αυθόδη πυρετό. Κρίθηκε σωστό να γίνει ξανά αυτή η καταμέτρηση, γιατί διαφάνηκε από τα τυροκομεία ότι υπήρχε ένα πρόβλημα όσο αφορά το εγωπρόβειο γάλα, εφόσον υπήρχαν και αρκετά.
0: Πόσο τα τυροκομεία παρατήρησαν ότι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις ποσότητες που ήθελαν, δηλαδή γιατί η μείωση μιλάμε που έρχονταν προς τα τυροκομεία?
2: Είναι η μείωση περίπου του 10% που φαίνεται και από το διάταγμα, το οποίο αν δεν γίνονταν.
0: Δεν μπορούσαν να το εξασφαλίσουν δηλαδή.
2: Ακριβώς. Δεν θα υπήρχε το απαιτούμενο γάλα για να συνεχίσουν να παράγουν βάσει των συμβατικών τους υποχρεώσεων με τις εταιρείες στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο.
0: Κάποιοι θεώρησαν ότι υπάρχει, αλλά ίσως είναι αυξημένη η τιμή του λόγω της μείωσης της ποσότητας. Και γι' αυτό αντέδρασε μερίδα τυροκόμου σε σχέση με το ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν περισσότερο τη δεδομένη στιγμή.
2: Εντάξει, να σας πω ότι αρχικός σύνδεσμος δεν ασχολείται με θέματα τιμών όσον αφορά τα μέλη του. Οι τιμές καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά και το δίκαιο του ανταγωνισμού. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι...
0: Ενώ ότι ο σύνδεσμος ενδιαφέρεται για το πώς τα μέλη του κινούνται, με την έννοια ότι αν αυτό ήταν εις βάρος της τσέπης τους και κάποιοι αντέδρασαν, προφανώς θα ήταν και αυτό ένα ζήτημα για το οποίο θα επιδιώκατε μείωση.
2: Όχι, όχι. Σας είπα, η μείωση προέκυψε καθαρά από τα στοιχεία που βγαίνουν μέσα από το λογισμικό του Υπουργείου. Τα νούμερα που βγαίνουν από το λογισμικό γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί. Βγήκε το 15% και αυτό εκδόθηκε ως διάταγμα από το Υπουργείο.
0: Δεν ακούσατε εσείς κάτι τέτοιο που λέω εγώ? Επειδή και εμένα μου το είπανε, γι' αυτό σας ρωτάω, εσείς που ξέρετε
2: όχι,
0: καλύτερα.
2: Όχι, σας είπα όμως, στα πλαίσια του συνδέσμου δεν συζητούμε θέματα τιμών, γιατί απαγορεύεται και από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, αλλά και ως αρχή του συνδέσμου δεν συζητούμε κανένα θέμα τιμής.
0: Το σέβομαι και πάμε παρακάτω. Απλά εγώ ήθελα να σας θέσω όλα όσα συζητούνται και αναφέρονται και έχουν σχέση, γι' αυτό θέλησα. Και αυτό θα κρατήσει μέχρι να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα που καταγράφονται, αυτό θέλετε εσείς?
2: Το διάταγμα που εκδόθηκε έχει ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό εμείς που αναφέραμε στην Υπουργό είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση επί καθημερινής βάσης, γιατί δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον αυτόδη πυρετό και τις θανατώσεις. Οπότε θεωρούμε ότι αν προκύψει κάποιο άλλο ζήτημα στο μέλλον πριν το τέλος του χρόνου, οπότε και λύγει το διάταγμα, θα πρέπει να ξανακάνουμε αυτόν τον υπολογισμό για να καθορίσουμε ένα νέο ποσοστό, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο προς τα κάτω να μειωθεί και άλλο?
2: Σας είπα, αυτό θα διαφανεί με τις θανατώσεις και το που θα...
0: Υπάρχουν, είναι ανοιχτά όλα τώρα, είμαστε ειλικρινείς.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε επί καθημερινής βάσης και αναλόγως να ενεργούμε πάντα με γνώμονα την προστασία του χαλουμιού.
0: Μειώθηκαν ή είχαμε κάποιο πρόβλημα με τις εξαγωγές μας?
2: Όχι, ευτυχώς μέχρι και σήμερα δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα πιθανόν να προέκυψε αν δεν γινόταν η έκδοση του νέου διατάγματος. Αν παραμέναμε στο 25%, τότε ίσως θα προέκυψε πρόβλημα με την παραγωγή του χαλουμιού και τις υποχρεώσεις των τυροκόμων στο εξωτερικό.
0: Ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Γουλούρη. Σας χαιρετώ. Εκτελεστικός δραματέας του Συνδέσμου Τυροκόμου. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Συζητάμε. Έχει τρεις μέρες. Να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω θα έχουμε σύντομα Αρχιεπίσκοπο. Όχι Αρχιεπίσκοπο. Εντάξει. Χριστάκης Ευσταθίου. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Μητροπολίτη Πάφου. Σύντομα.
3: Αρχιεπίσκοπο έχουμε.
0: Έχουμε. Ήταν εκ παραδρόμης.
3: Είναι δυνατό.
0: Για πείτε μου, προχωράει η διαδικασία? Θα έχουμε νέο καταστατικό?
3: Περιμένουμε
0: την ανακοίνωση.
3: Την ανακοίνωση σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, η τριήμερη.
0: Τι αλλαγές έχουμε έτσι επιγραμματικά στον καταστατικό χάρτη, αναμένουμε να έχουμε?
3: Οι αλλαγές είναι η κυριότερη, αφορά την εκλογή επισκόπων Μητροπολιτών, με την ακριβώς με την προοπτική που το περιγράφαμε, να μην συμμετέχει σε πρώτο στάδιο εκείνη η διαδικασία, δηλαδή που ψήφιζε ο λαός για να βγει το τριπρόσωπο κλπ. Και κλήρος και λαός βέβαια εκεί, και να πηγαίνει το θέμα κατευθείαν στην Ιερά Σύνοδο, η οποία να εκλέγει κατευθείαν τον όποιο επίσκοπο ακριβώς σε κάθε περίπτωση κρίνεται ότι είναι ο αξιότερος, ο ικανότερος κλπ. Και βέβαια απαντήθηκαν και τα διάφορα ερωτήματα, για
0: ανησυχίες που ακούγαμε.
3: Υπήρξε λόγος για να γίνει αυτή η διαφοροποίηση, και ένα σημείο που είναι αισιόδοξο είναι ότι φαίνεται να είναι και οι όποιες αλλαγές δρομολογούνται έχουν και μια έτσι ομοφωνία, θα έλεγα, σε σημείο που δείχνει ακριβώς ότι είναι θέματα για τα οποία δικαιολογούνται οι όποιες αλλαγές. Η σημαντική περίπτωση είναι αυτή, δηλαδή της εκλογής των επισκόπων, και επειδή έχουμε την παρούσα συγκυρία και το θέμα της εκλογής, ακριβώς, θα κυλήσει και αυτόν τάχιστα, θα έλεγα. Δηλαδή μετά τη σημερινή μέρα με το καλό να βγει και η ανακοίνωση και να οριστικοποιούνται εκεί τα πράγματα, αμέσως ίσως και από αύριο θα τρέξει η άλλη διαδικασία για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη με τον τρόπο που προνοείται με το νέο καταστατικό που θα προκύψει.
0: Θα έχουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα υπάρξουν οι επικρατέστεροι τρεις. Πώς θα γίνει, έτσι θυμάμαι.
3: Κοιτάξτε, πάντα το έναν καταστατικό στον χώρο της Εκκλησίας προβλέπει για προτινόμενους.
0: Ναι.
3: Να σκεφτείτε, δεν τίθενται εκεί υποψηφιότητες όπως την γνωρίζουμε σε πολιτιακό επίπεδο. Μιλούμε για προτινόμενους και αντιλαμβάνεστε ότι θα πέσουν εκεί προτάσεις για το ποιοι προτείνονται και επίσης και εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδίους αν υπάρχουν τέτοιοι οι οποίοι δεν προτάθηκαν και θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εφόσον πληρούν τα βασικά κριτήρια που καθορίζονται και νομίζω ότι αυτά είναι εκείνα που προνοούνταν και στον προηγούμενο χάρτη.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, σε πρώτο στάδιο εντός της Ιεράς Συνόδου εκλέγεται το τριπρόσωπο, ας το πούμε, και, δηλαδή τρία πρόσωπα και από αυτά τα τρία γίνεται η τελική εκλογή και αυτό γίνεται με βάση το πλειοψηφικό σύστημα πλέον.
0: Απλή πλειοψηφία, εύκολες διαδικασίες.
3: Ναι, με την έννοια...
0: Μετά την Προεδρία της Βουλής έχουμε και σε σχέση με τις Μητροπόλεις. Πάμε με απλές πλειοψηφίες πλέον, να κάνουμε εύκολη τη ζωή μας.
3: Να κάνουμε εύκολη τη ζωή μας, διότι πρέπει, ναι. Είναι γεγονός ότι στις τελευταίες διαδικασίες βιώσαμε ένα μαρτύριο θα έλεγα, με την έννοια ότι δεν τελειώναμε πουθενά,
0: ναι.
3: Και πάλι επιστρέφαμε στην αρχή και λοιπά, εμπλέκονταν καταστάσεις μέσα κυρίως νομικίστικης φύσεως και είναι σε αυτό να μου επιτρέπετε έτσι να προεκτείνω την απάντησή μου στο ερώτημα που μου έθεσες, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις ακριβώς θα προνοείται απλοποίηση διαδικασιών. Και κυρίως είναι οι περιπτώσεις εκείνες που αφορούν το κανονικό δίκαιο για την εκδίκαση υποθέσεων, την εκδίκαση υποθέσεων. Να μην απαιτούνται τόσο χρονοβόρες διαδικασίες εφόσον υπάρχει, εξασφαλίζεται μάλλον στην κάθε περίπτωση μια πλειοψηφία και το θέμα θα είναι έτσι ξεκάθαρο θα έλεγα.
0: Ναι.
3: Επομένως και τέτοιας μορφής αλλαγές θα δρομολογηθούν, ίσως και κάποιες άλλες, οι οποίες μπορεί να κριθούν και ότι δεν ενδιαφέρουν και τόσο σε σχέση με αυτά. Και
0: έχουμε ενδιαφερόμενους για τη Μητρόπολη Πάφου, έτσι.
3: Σίγουρα έχουμε.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη πλέον, διότι
0: ναι.
3: Θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση υποψηφιωτήτων και...
0: Όλη η διαδικασία, οι υποψηφιότητες, η επιλογή τριών και η επόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει σε γρήγορο χρονικό διάστημα.
3: Πάρα πολύ γρήγορο. Δηλαδή μιλούμε, θα πέσουν ονόματα κάτω και από εκεί και πέρα είναι θέμα να καθοριστεί εντός των ημερών, των επόμενων 24 ώρων η νέα συνεδρία της Συνόδου για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία για την οποία κάναμε λόγο προηγουμένως.
0: Ωραία. Άρα μπορεί δηλαδή και το επόμενο 15ήμερο να έχουμε νέο Μητροπολίτη.
3: Είναι πολύ το 15ήμερο και πιο νωρίς θα έλεγα.
0: Εντός Μαΐου θα βάλω δηλαδή.
3: Ναι, μπορεί. Το βλέπω εκεί.
0: Ωραία.
3: Το ζητούμενο το τελικό είναι να υπάρξει γαλήνη ηρεμία στον χώρο της Εκκλησίας. Διότι κάπου έτσι ταλαιπωρηθήκαμε.
0: Ξέφυγε λίγο το θέμα και έχουμε και νέες, τώρα τι να πω, νέες δικαστικές διαμάχες.
3: Ξεφυτρώνουν νέα ζητήματα, αλλά από εκεί και πέρα ελπίζω κάπου έτσι να πάρουμε και ένα μήνυμα, αυτό θα έλεγα, να πάρουμε και ένα μήνυμα ότι είναι χώρος που δεν είναι πρόσφορος για να ευδοκιμούνται.
0: Υπάρχει κάτι που εκκρεμεί από πλευράς Αρχιεπισκοπής με τον τυχικό?
3: Όχι, από πλευράς Αρχιεπισκοπής δεν εκκρεμεί οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα είναι κάποιες κινήσεις που ακούμε ότι γίνονται, αλλά καθόλου δεν αγγίζουν τις διαδικασίες της Εκκλησίας τις οποίες περιγράφουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Νομίζω θα τα πούμε εκεί νέα που θα έχουμε τα νεότερα. Να είστε καλά, κύριε Ευσταθίου. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
3: Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πάμε και στον επόμενο φιλοξενούμενο. Έπιασα την συζήτηση και ξεχάστηκα να ενημερώσω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο μας θέμα. Θα μιλήσουμε για επιδόματα. Να σας πω μέχρι τότε ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Τα ακούγαμε χθες και από την Μετεωρολογική Υπηρεσία σε σχέση με την εισρωή νερού. Μέχρι και ο Μάιος, μέσα Μαΐου, έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας 40 ετία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες βροχόπτωση και διαμορφώνεται εντελώς διαφορετικά το σκηνικό αυτή την ώρα. Πάμε στα επιδόματα και στο θέμα επίσης που μας ενδιαφέρει. Και ευχαριστώ, είναι μαζί μας ο κύριος Φάνος Κρουφέξης, ανώτερος λειτουργός και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ξέρετε σε τι άλλο έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις?
0: Για πείτε μου, στην ταχύτητα με την οποία δίνετε τα επιδόματα.
4: Σε αυτό σίγουρα.
0: Είδατε που, που λέω και καλά πράγματα. Για πείτε μου.
4: Αντά να γνωρίσουμε τα καλά, ποτέ δεν θα βελτιωθούμε. Ναι. Είναι άποψη δική μου. Και πράγματι, η ταχύτητα με την οποία το επίδομα για το οποίο θα μιλήσουμε δίνεται είναι από μερικά λεπτά σε μερικά λεπτά.
0: Για πείτε μου, που άλλο είμαστε πρώτοι.
4: Στην μείωση του ποσοστού φτώχειας στα παιδιά σε όλη την Ευρώπη, μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού φτώχειας στα τελευταία 3 χρόνια, στην αύξηση της συμμετοχής των παιδιών 0 με 3 ετών στην τυπική εκπαίδευση μέσω του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων, και στο ότι πιάσαμε τους στόχους της Βαρκελόνης 2030 2 χρόνια πριν από το ορόσημο που είχε τεθεί. Κάμε τη μεγαλύτερη αύξηση στη συμμετοχή στην τυπική εκπαίδευση σε αυτή την ηλικία.
0: Δώσατε καλή πάσα πάντως. Μπορείτε να κάνετε και εκπομπή άμα θέλετε και όποτε θέλετε να έρθείτε. Μου δώσατε πάσα για τις αποφάσεις χθες που ανακοίνωσε και η Υφυπουργός και από πλευράς του τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Για πείτε μας τι αλλάζει σε σχέση με τα επιδόματα, τι νέο έχουμε.
4: Επεκτείνεται ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
4: Επεκτείνεται η εφαρμογή του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σύζυγης παιδιών, το οποίο είναι

0: αφού είναι τεσσάρων και τεσσάρων.
1: Ναι. Για να τους καλύψει όλους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια διαφοροποίηση να την
0: πούμε. Για πείτε μου.
1: Για τις ηλικίες από 4 μέχρι 4 και 4 μηνών, άνω των 4 ετών δηλαδή, δεν υπάρχουν ούτε εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Εκεί είναι πραγματικά όλοι που δικαιούνται την επιδότηση. Όλοι όσοι φοιτούν εκτός δημόσιας εκπαίδευσης.
0: Έγινε για πρακτικούς λόγους, άρα από 4 και πάνω να γίνεται. Για ποιο λόγο έγινε.
1: Ο λόγος έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση που είχε προωθήσει το Υπουργείο Παιδεία πριν 2 χρόνια για την μείωση σταδιακά του ορίου υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, δωρεάν υποχρεωτικής, στα 4 έτη. Και επειδή το Υπουργείο Παιδείας το κάνει αυτό το πράγμα σταδιακά, εκείνο το μεσοδιάστημα μέχρι να μειωθεί η ηλικία στα 4 έτη για όλους, επιδοτείται η συμμετοχή στην εκπαίδευση για όλους όσους δεν μπορούν ή δεν ήθελαν να πάνε στην δημόσια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δεν βρουν θέση, ας πούμε.
0: Ναι. Είναι, λοιπόν, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άμα δεν βρουν θέση ή είναι ανάλογα με την επιλογή που κάνουν οι γονείς.
1: Δεν τίθεται ως προϋπόθεση.
0: Δεν τίθεται για σας.
1: Ναι. Δεν τίθεται ως προϋπόθεση. Όμως στην πράξη, επειδή το λειτουργούμε 2 χρόνια αυτό το μεταβατικό το σχέδιο γέφυρα όπως το λέμε, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών που πάνε στη δημόσια εκπαίδευση. Και βεβαίως και όσοι δεν βρουν θέση όμως μπορούν πλέον με την επιδότηση την δική μας από το δικό μας το Υπουργείο να πάνε στην ιδιωτική.
0: Υπάρχουν οικονομικά κριτήρια?
1: Για αυτό το σκέλος, άνω των 4 ετών, δεν υπάρχει.
0: Όχι, για κάτω, ναι. Από 0 ως 4.
1: Από 0 ως 4 λοιπόν οι δικαιούχοι, που είναι και μεγάλη μάζα, οι δικαιούχοι είναι οι γονείς, τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου. Mm-hmm. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάποιος δικαιούχος του επιδόματος τέκνου και αυτό είναι το μοναδικό ίσως που έχει πραγματική σημασία αυτή τη στιγμή για οποιονδήποτε έχει παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Βέβαια κάποιοι μαζί είναι... το αντιλαμβάνονται και βλέπουν αν είναι δικαιούχοι ή όχι, έτσι, γιατί σε κάποιους είναι τα πρώτα παιδιά και βλέπουν όλη την διαδικασία μαζί.
1: Ουσιαστικά, Οριάννα, επειδή το επίδομα τέκνου που προκηρύχθηκαν και επίσης για τη μια χρονιά πριν 10 μέρες, εάν κάποιος το λάβανε αυτό το επίδομα κατά το 2025, δεν χρειάζεται να κάνει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Όμως, εκείνοι οι οποίοι τώρα απέκτησαν παιδί, δεν ήταν δικαιούχοι, δεν είχαν υποβάλει αίτηση, υπέβαλαν και απερίφθηκαν οτιδήποτε και από αυτά και συμβαίνει, αν δεν είχαν λάβει το επίδομα το 2025, πρέπει να κάνουν αίτηση.
0: Ναι.
1: Και ειδικά εάν έχουν παιδί της ηλικίας 0 μέχρι 4, επειδή αλλιώς αρχή ο Σεπτέμβρης, που εκεί είναι που πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις, οι οποίες όπως έχουμε πει μέσα σε μερικά λεπτά εγκρίνονται. Είναι πολύ.
0: Μάλιστα, να το λέμε, ναι. Άρα χρειάζεται όμως επίδομα τέκνου, ξεκάθαρο. Χωρίς αυτό δεν μπορεί.
1: Από τώρα, το επίδομα τέκνου.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να γίνει πρώτα η αίτηση για το επίδομα τέκνου, να είναι δικαιούχοι οι γονείς και μετά να κάνουν την διαδικασία σε σχέση με την στήριξη από 0 ως 4 αυτό, έτσι. Και είναι μάλιστα, όσα παιδιά και αν υπάρχουν διαφοροποιείται σε κάθε οικογένεια ή όχι.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στα ποσά που έχεις αναφέρει. Καταρχάς εμείς το χωρίζουμε αν είναι 0 με 2 και 2 με 4 είναι διαφορετικά τα ποσά, επειδή τα βρέφη 0 με 2 δηλαδή έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Άρα εκεί τα ποσά είναι σημαντικά αυξημένα, ξεκινούν από 150 ευρώ για κάθε παιδί και πάνε μέχρι 350 για τα νήπια από 2 χρονών μέχρι 4, ξεκινούν από 50 ευρώ το μήνα, πάντα τα ποσά μηνιαίως, από 50 μέχρι 250 αναλόγως όσο ψηλά ή χαμηλά είναι τα εισοδήματα, όσο πιο χαμηλά τα εισοδήματα, όσο πιο ψηλό το επίδομα και τη σύνθεση της οικογένειας, όπου για παράδειγμα πολύτεκνοι ή μονογονεϊκές οικογένειες που είναι πιο ευάλωτοι λαμβάνουν στο πιο ψηλό από αυτό που έχω αναφέρει, το 250, το 350 και όσο πιο η σύνθεση της οικογένειας είναι πιο λίγα παιδιά, πιο ψηλά εισοδήματα, κατεβαίνει το ποσό.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι είναι και καταγεγραμμένα κάτω και μπορούν να τα δουν όσοι ενδιαφέρονται, έτσι.
1: Βεβαίως, η ιστοσελίδα μας που έχει και ψηφιακό βοηθό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων περιλαμβάνει πολύ ξεκάθαρα όλα αυτά τα πράγματα και οδηγίες για το πώς συμπληρώνονται αιτήσεις και ό,τι χρειάζεται ο κάθε ένας.
0: Και να πούμε επίσης, γιατί μου στέλνουν, αν υπάρχουν αλλαγές στη φόρμα, μπορεί να με την φόρμα που κατέθεσαν πέρσι να μπουν και να κάνουν.

0: κάνουν αλλαγές μέσα, να μην κάνουν καινούργια, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Πάμε λίγο στο επίδομα τέκνο, επειδή αυτό αφορά το που ρωτάς.
0: Α, επειδή μου στέλνουν, ναι, πείτε μου.
1: Ναι. Ότι υπάρχουν δύο είδη ενεργειών που πρέπει να κάνει κάποιος. Το ένα, το είπαμε, αν δεν έλαβε πέρσι, να κάνει τη νέα αίτηση. Είναι ηλεκτρονική, αυτό θέλω να τονίσω. Είναι από την ιστοσελίδα μας ηλεκτρονικά που υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα τέκνο. Τώρα, αν κάποιος έχει κάποια αλλαγή στη σύνθεση της οικογένειας, οτιδήποτε που αφορά το πώς υπολογίζεται το επίδομα, τότε και πάλι από την ιστοσελίδα μας ηλεκτρονικά υποβάλλει το έντυπο αλλαγής στοιχείων. Έτσι το ονομάζουμε, η ονομασία του εντύπου, το οποίο όμως υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Δηλαδή μπαίνει μέσα στην ιστοσελίδα μας, βρίσκει την φόρμα που πρέπει να την πληρώσει, είναι εύκολο να το βρει. Και δηλώνει ότι, για παράδειγμα, αποκτήσαμε ένα νέο παιδί, άρα είμαστε δίδεκλοι, τώρα είμαστε τρίδεκλοι. Και αλλάζει η κλίμακα του επιδόματος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ξεκάθαρο και αυτό. Έχουμε κάτι άλλο που προστίθεται και πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος?
1: Εκείνο που εγώ θέλω να σταθώ λίγο, το έχω πει ήδη, αλλά να το πω, επειδή από την εμπειρία μας αυτά, ναι, αυτά βλέπουμε ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο, είναι ότι τον Σεπτέμβρη θα γίνουν οι αιτήσεις για τη νέα σχολική χρονιά, ναι, για τα νηπιαγωγεία. Τον Σεπτέμβρη ηλεκτρονικά μια πεντάλεπτη διαδικασία είναι, αλλά θα πρέπει όλοι να κάνουν νέα αίτηση. Δεν ισχύει η παλιά αίτηση του νηπιαγωγείου. Μιλάμε για το νηπιαγωγείο τώρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει μια νέα αίτηση. Ενημερώνουμε βεβαίως όταν έρθει η ώρα. Υπάρχουν, ακόμα είναι ο Μάης μέχρι το Σεπτέμβριο, όμως εκείνο που πρέπει να προσέξει ο καθένας είναι να έχει τακτοποιήσει το θέμα του επιδόματος τέκνου μέχρι τότε, επειδή από εκεί ξεκινά το αν είναι δικαιούχος κάποιος για τη σύλληση και την φίληση στα νηπιαγωγεία.
0: Μάλιστα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι θα... Να σας πω, υπάρχουν ακόμη νηπιαγωγεία και σταθμοί που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα του Υπουργείου. Θυμάμαι τότε που τα λέγαμε και πώς γινόταν η καταγραφή. Έχει και τέτοια, δηλαδή, να το έχουν υπόψη τους?
1: Υπάρχουν, ναι, στην ιστοσελίδα μας υπάρχει αναρτημένος ο κατάλογος των 365 νηπιαγωγείων, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία που είναι συνδευλημένα με το πρόγραμμα, όμως υπάρχουν και κάποια, πολύ μικρός αριθμός, που επέλεξαν να μην συμμετέχουν για οποιονδήποτε λόγο. Είναι όμως αναρτημένα, δεν υπάρχει.
0: Ή να πηγαίνει ο κόσμος να ρωτάει την ώρα που θα πάει να ρωτάει για να ξέρει, ή να τα κοιτάξει από πριν για να μην γίνει και κάποιον μπέρδεμα. Να είναι σίγουροι ότι θα πάρουν, ενώ δεν θα μπορέσουν λόγω μην. Κάποια επέλεξαν να μην πούν, ή αυτά που δεν πήγαν υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το ότι δεν μπόρεσαν να μπουν για κάποιους λόγους?
1: Συμβαίνουν και τα δύο.
0: Α, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό, οι γονείς.
1: Ναι, και εγώ πρώτο θα έλεγα, συγκρίνω αυτό που είπατε, ότι ναι, εμείς αντιμετωπίζουμε τα νηπιαγωγεία αυτά που είναι μέσα, που είναι συμβεβλημένα, ως συνεργάτες μας, και προτρέπουμε και τον κόσμο, τους πελάτες τους βασικά, να αποτείνονται και στα ίδια τα νηπιαγωγεία για τα οδήγηση κλπ. Αλλά επειδή υπάρχουν και ζητήματα που ακροθυγώς έχετε και εσείς τώρα σκιαγραφίσει, λέμε εμείς ότι η λίστα των νηπιαγωγείων που είναι εγκεκριμένα είναι στην ιστοσελίδα μας. Άρα κάποιος μπορεί ήδη η σώμαση να δει και να διερευνήσει και να ξέρει ότι το νηπιαγωγείο που προτίθεται να πάρει το παιδί του είναι ή δεν είναι, και να μην βασιστεί μόνο στο τι θα του πει ο επιχειρηματίας.
0: Ναι, τώρα με ρωτάνε, είπαμε επιδόματα, το επαναλαμβάνουμε γιατί με ρωτάνε για τις ηλικίες. Από 0 μέχρι 4 είναι δικαιούχοι, και διορθώστε με κύριε Γουρουφέξη, είναι δικαιούχοι παιδιά που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου. Αυτά.
1: Ναι, εδώ να δώσουμε μια σημαντική...
0: Πείτε μου, γιατί με ρωτούν, ναι.
1: Ναι, ότι η ηλικία έχει σημασία ποια ήταν στις 31 Αυγούστου του σχολικού εκείνου έτους. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί στις 31 Αυγούστου ήταν κάτω από 4 χρονών και τα γενέθλια του είναι, ξέρω εγώ, στις 5 του Σεπτέμβρη που κλείνει 4, δεν αλλάζει κάτι επειδή θα κλείσει 4 χρονών, ξέρω, το Σεπτέμβρη ή πιο μετά. Σημασία έχει ότι όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά, 31 Αυγούστου, δεν ήταν ακόμα 4 ετών, άρα είναι επιλέξιμο για όλη την χρονιά.
0: Μάλιστα. Το είπαμε αυτό, να δείτε αν τα νηπιαγωγεία που στέλνετε τα παιδιά σας, γιατί με ρωτούν, είναι μέσα σε αυτό τον κατάλογο, και να έχετε έγνοια. Είναι και το θέμα 4 μέχρι 4 και 4 μηνών, είναι για όλους, δεν θέλει κανένα κριτήριο, το επαναλαμβάνω γιατί με ρωτάνε. Και επίσης μου κάνουν αυτό με το τρίτο παιδί, δεν το κατάλαβα, δεν βγαίνει το μήνυμα, αν θέλετε να το επαναλάβετε, γιατί μου το στέλνουν ότι έχει ένα μήνα που έχουν αριθμό αίτησης στο σύστημα. Και δεν βρίσκουν στοιχεία. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν μπορεί να έχει ένα μήνα που έχουν αριθμό αιτήσεις στο σύστημα, επειδή οι αιτήσεις για το επίδομα τέκνου δημοσιεύτηκε διάταγμα. Είναι νομοθετική πράξη.
0: Ναι.
1: Για το 2026 δηλαδή αιτήσεις. Ξεκίνησαν να υποβάλλονται από την Παρασκευή πριν 10 μέρες.
0: Πριν 10 μέρες, άρα δεν γίνεται να έχουν. Το λέω τώρα εσείς, δεν μπορώ να καταλάβω, τελειώνει σε 5-8 το μήνυμά σας, επειδή μου το στέλνετε, κάναμε τρίτο παιδί και έχει ένα μήνα, έχουμε αριθμό αίτησης, δεν γίνεται, πρέπει αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, μπείτε, δέστε και αν υπάρχει πρόβλημα να το δούμε ξανά. Βλέπετε, υπάρχει ανταπόκριση και η υπηρεσία, να πούμε την αλήθεια, υπάρχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Καλή δουλειά, νομίζω θα τα πούμε με το καλό. Πριν να ανοίξουν τα σχολεία, για να δώσουμε και τις περαιτέρω διευκρινήσεις, κύριε Κουρουφέξη, αν χρειαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά με τα επιδόματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σήμερα ένθετο επιχείρημα. Είναι ήδη η Δωρίτα για να ακούσει το στούντιο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
4: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
11: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
15: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια μετά τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ένθετο επιχειρήν σήμερα. Δωρίτα Γιαννακού μαζί μας, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι η Οριάννα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έχουμε φτάσει σχεδόν, Οριάννα, το καλοκαίρι. Πολλοί προγραμματίζουν έτσι, τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αν δεν τις έχουν ήδη προγραμματίσει. Βεβαίως γίνονται διάφορα έτσι και με τον πόλεμο, αλλά και με τους διάφορους ιούς. Και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θα κάνει και τους ταξιδιώτες κάπως έτσι σκεπτικούς αναφορικά με τις διακοπές τους. Έχουμε μαζί μας τον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, τον κύριο Άκη Κελεπέση, για να μας πει πώς κινούνται φέτος και τα ταξίδια των Κυπρίων, αλλά και οι κρουαζιέρες, αν έχουν επηρεαστεί έτσι από τις ταραχές στη Μέση Ανατολή και από τον Χανταϊό που έχει εντοπιστεί σε κρουαζιερόπλοιο. Κύριε Κελεπέση, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
17: Πώς κινούνται, κύριε Κελεπέση, φέτος τα ταξίδια και οι κρουαζιέρες? Βλέπετε να έχουν επηρεαστεί από τα διάφορα έτσι που γίνονται στην περιοχή, διότι ο τουρισμός έχει δείξει, υπάρχουν αριθμοί ότι έχουν επηρεαστεί κρατήσεις εντός της Κύπρου και υπάρχουν ακυρώσεις.
18: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός είναι ευάλωτος. Η τουριστική βιομηχανία γενικότερα είναι μια ευάλωτη βιομηχανία, επηρεάζεται αμέσως αρνητικά, αλλά ανταποκρίνεται, θα έλεγα, και αμέσως θετικά. Όσον αφορά τις κρατήσεις των Κυπρίων ταξιδιωτών, έχουν ξεκινήσει κάπως καθυστερημένα λόγω του ότι κυρίως ξεκινούν μέσα στο Μάρτιο οι κρατήσεις, όπου εκεί ήταν ο πόλεμος στον κόλπο, οι εχθροπραξίες, και έτσι δεν είχαμε κρατήσει κάτω μήνα Μάρτιο. Τον Απρίλιο ξεκίνησαν οι κρατήσεις και τώρα θα έλεγα τον Μάιο άρχισαν πιο έντονα και αναμένουμε τον Ιούνιο να κορυφωθούν, γιατί περισσότεροι Κύπροι θα ταξιδέψουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο περίπου, εκτιμάται γύρω στις 350 με 360 χιλιάδες κόσμος θα ταξιδέψει Ιούλιο και Αύγουστο.
17: Τήρησαν, τώρα, κύριε Κελεπέση, κάποια στάση αναμονής, ωστόσο το Πάσχα είδαμε ότι υπήρχαν ταξίδια, ταξίδεψαν οι Κύπροι εκτός Κύπρου, όχι στις περιοχές έτσι, που ενδεχομένως να είχαν έτσι, κάποιο κίνδυνο, αλλά ναι, υπήρξαν κρατήσεις και όπως είπατε και εσείς τώρα για τον Ιούνιο, για τον Ιούλιο-Αύγουστο, για το καλοκαίρι.
18: Βεβαίως, γιατί οι κρατήσεις του Πάσχα είχαν γίνει νωρίς, πριν τον πόλεμο, είχαν γίνει Γενάρη-Φεβράρη, κάποιες και Δεκέμβριο, οπότε ο κόσμος με το που τελείωσε, θα έλεγα, ο πόλεμος τέλη του Μάρτη, ο κόσμος ταξίδεψε τον Απρίλιο, δεν ακυρώσαν τα ταξίδια τους, ελάχιστες ήταν οι ακυρώσεις, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ο τουρισμός είναι ευάλωτος και αρνητικά και θετικά, δηλαδή ανταποκρίνεται αμέσως θετικά.
17: Ναι.
18: Και το βλέπουμε, για να πω και στο θέμα του ιού, όσον αφορά με το κρουαζιερόπλοιο, εκείνο το μεμονωμένο γεγονός, θα έλεγα ότι επηρέασε εκείνες τις μέρες, αλλά με το που βγήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και είπε ότι αυτό ήταν, δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πανδημία.
17: Να εξαπλωθεί.
18: Να εξαπλωθεί, αμέσως οι κρατήσεις επανέσχισαν και στις κρουαζιέρες και βλέπουμε ότι και εκεί πηγαίνουν καλά. Σίγουρα εμάς στην Κύπρο θα έλεγα ότι θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις κρατήσεις για τον εξερχόμενο τουρισμό, αν δεν ήταν ο πόλεμος. Επηρεάζουν, θα έλεγα, και λίγο το θέμα των εκλογών, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά το ότι έχουμε τις εκλογές στην Κυριακή, το δεκαήμερο αυτό βλέπουμε ότι λόγω της κορύφωσης και των προεκλογικών συγκεντρώσεων πολλοί κόσμος ασχολείται με τις εκλογές. Έχει και εκεί μια καθυστέρηση μερικής της κρατήσης, την οποία αναμένουμε ότι από εβδομάδας θα φύγει και αυτό, θα προχωρήσουν οι κρατήσεις.
17: Να, υπάρχει μείωση σε σχέση με πέρσι, καταγράφεται μείωση στα ταξίδια και στις κρουαζιέρες σε σχέση με την περσίνη αντίστοιχη περίοδο.
18: Καταγράφεται μια μείωση, αλλά είναι μείωση η οποία μπορεί να διορθωθεί μέσα στον Ιούνιο.
17: Να.
18: Γιατί πέρσι είχαμε, αν θυμάστε, τις ταραχές μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή
17: μάλιστα,
18: ήταν το πρώτο 15ο Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε τον πόλεμο εκεί του Ισραήλ με το Ιράν, που είχαν επηρεαστεί πάλι κρατήσεις πρόσκαιρα. Άρα θα έλεγα ότι ο μήνας Ιούνιος που έχουμε μπροστά μας, και μιλάμε πάντα για τα ταξίδια των Κυπρίων για την καλοκαιρινή σεζόν, υπάρχει χρόνος για να επανέλθουν όπως και τα περσινά.
17: Περιμένουμε δηλαδή και έτσι αναμένουμε ότι θα φτάσουμε τα περσινά επίπεδα με τα last minute reservations.
18: Ναι, σίγουρα mm-hmm. αναμένουμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον τα περσινά, γιατί η χρονιά όπως ξεκίνησε έδειχνε ότι θα ήταν καλύτερη από πέρσι. Άρα
17: ναι, μέχρι τον Μάρτιο.
18: Ναι, πιστεύω ότι θα καλύψουμε όσον αφορά τα ταξίδια των Κυπρίων. Γιατί, να σας πω, είναι και πολλοί κόσμοι που πάει στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα το να κάνεις κράτηση μια εβδομάδα και 10 μέρες πιο πριν δεν θα έλεγα ότι θεωρείται και last minute, γιατί η Ελλάδα είναι σαν να είμαστε μια χώρα, δηλαδή είναι σαν να επιλέγεις να πας από τη Λευκοσία στην Πάφο,
17: ναι,
18: πας στη Σκιάθο ή στη Ρόδο, ενώ με αυτή την έννοια και την νοοτροπία στο μυαλό των Κυπρίων ταξιδιωτών. Δεν θα επιλέξουν σίγουρα τελευταία στιγμή μακρινά ταξίδια,
17: mm-hmm.
18: που να πω εδώ μια παρένθεση ότι τα μακρινά ταξίδια είναι αυτά που επηρεάστηκαν, γιατί κυρίως εμείς ταξιδεύουμε μέσω των αραβικών χωρών, των Εμμυράτων, δηλαδή μέσω Κατάρ, μέσω Ντουμπάι, Μπαχρέιν, οπότε εκεί ο κόσμος είναι πιο έτσι, συντηρητικός, πιο διστακτικός, γιατί λέει αν ξαναγίνει κάτι εκεί σημαίνει ότι θα ακυρωθεί το ταξίδι μου. Εκείνα τα ταξίδια έχουν επηρεαστεί, θα έλεγα, λίγο. Αλλά η Ελλάδα και η Ευρώπη και οι κρουαζιέρες, δόξα τω Θεώ, πάνε καλά.
17: Οι κρουαζιέρες σε ποιους προορισμούς έτσι, κινούνται φέτος? Τι είναι έτσι, τα πιο δημοφιλή, έτσι, οι πιο δημοφιλείς προορισμοί και τι άλλαξες, ναι, εάν άλλαξε κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και στους πιθανούς ενδεχομένως, μας είπατε για το Χανταϊό, αλλά υπάρχουν και άλλοι υγειονομικοί κίνδυνοι έτσι, που ανησυχούν τους ταξιδιώτες και τους αναγκάζουν ενδεχομένως να δρουν και προληπτικά, έτσι.
18: Να σας πω, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Δηλαδή, το περιστατικό, ξέρω εγώ, με τις γαστρεντερίτιδες. Δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, ακόμη και σε ένα ξενοδοχείο. Θα έλεγα ότι δεν είναι, και επειδή τα κρουαζιερόπλια αυτά, μιλάμε για πολυτελή κρουαζιερόπλια μεγάλα, με ιατρικές υπηρεσίες μέσα στα ίδια τα κρουαζιερόπλια, δεν φέρνουν φόβο τουλάχιστον σε εκείνους που ταξιδεύουν. Και να σας πω γιατί οι κρουαζιέρες δεν θα μειωθούν. Οι κρουαζιέρες είναι ένα μικρό ποσοστό στον παγκόσμιο τουρισμό. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν ξεπερνά το 5% των ταξιδιωτών που πάνε με κρουαζιερόπλια. Και είναι κυρίως επαναλαμβανόμενοι τουρίστες οι οποίοι ξέρουν από κρουαζιέρες. Πολύ λίγοι προστίθενται κάθε χρόνο, γιατί βλέπουμε ότι είναι και τα κρουαζιερόπλια σχεδόν γεμάτα κάθε χρόνο. Τώρα οι Κύπροι ταξιδιώτες επιλέγουν σίγουρα να ταξιδέψουν από λιμάνια όπως είναι ο Πειραιάς για την Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι η Ρώμη για τη Δυτική Μεσόγειο, ή το Κίελο της Γερμανίας ή η Κοπενχάγη για να κάνουν τις Βαλτικές θάλασσες. Αυτές οι τρεις προορισμοί είναι θα έλεγα οι πιο δημοφιλοί όσον αφορά τους Κύπριους ταξιδιώτες. Χωρίς να λέμε ότι δεν θα πάνε στην Καραϊβική ή οπουδήποτε αλλού για κρουαζιέρες, αλλά οι αριθμοί μεγάλοι είναι Ανατολική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Βαλτικές θάλασσες.
17: Μάλιστα. Να πάμε, κύριε Κελεπέσιο, και στις τιμές. Φέτος καταγράφονται αυξήσεις στα αεροπορικά και στις κρουαζιέρες και στα διάφορα πακέτα έτσι, που δίνεται σε οποιουσδήποτε προορισμούς. Ένεκα έτσι και το jet fuels που είναι έτσι σε χαμηλά επίπεδα και τις μείωσης έτσι, του καυσίμου. Τι λένε φέτος οι τιμές, κύριε Κελεπέσιο?
18: Να σας πω, εδώ είναι μια παρεξηγημένη κατάσταση όσον αφορά τις τιμές. Βλέπω και πολλά δημοσιεύματα και το τι έχει περάσει στον κόσμο. Εμείς ως διοργανωτές ταξιδίων, να πω ότι αυτά που έχουμε συμφωνήσει και υπογράψει με συμβόλαια με τις αεροπορικές εταιρείες από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πέρσι ισχύουν. Εάν δείτε τα πακέτα τα ταξιδιωτικά και τις κρουαζιέρες τις οποίες εμείς δημοσιεύσαμε και στις ιστοσελίδες μας και μέσα από τα ταξιδιωτικούς καταλόγους μας, δεν έχουν αλλάξει ούτε ένα ευρώ. Τώρα, εκεί που υπάρχει παρεξήγηση είναι στο θέμα των αεροπορικών εισιτηρίων, το οποίο πάντα εκεί στηρίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση.
17: Ναι.
18: Κυρίως. Το ότι οι αεροπορικές εταιρείες φέτος θα καταγράψουν ζημιές, αυτό είναι γεγονός. Λόγω της αύξησης των καυσίμων. Αλλά από εκεί και πέρα οι τιμές ανεποκατεβαίνουν κυρίως λόγω της ζήτησης και της προσφοράς. Γι' αυτό θα δείτε και σε όλα τα social media ή οπουδήποτε αλλού διαφημίζουν οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες, θα βλέπετε διαφημίσεις 30%, 40%, 50% έκπτωση ακόμη και την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαίνει ότι η προσφορά και η ζήτηση είναι δυσανάλογη για να έχουν τέτοιες διαφημίσεις. Αλλά σας λέω, εκείνο που έχει σημασία και είναι καλά να ξέρει ο κόσμος και να γνωρίζει, είναι ότι οι τιμές οι δικές μας των διοργανωτών ταξιδίων δεν έχουν αλλάξει ούτε ένα ευρώ.
17: Διαφοροποιούνται ωστόσο τα πακέτα λόγω αυτού που είπατε, της απόκλησης, της αυξομοίωσης πιο σωστά των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων?
18: Όχι.
17: Αυτό
18: που λέω είναι ότι εμείς σαν διοργανώτες ταξιδίων έχουμε υπογράψει συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρείες από πέρσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
17: Οι οποίες δεν έχουν αλλάξει, παραμένουν.
18: Οι οποίες δεν παραμένουν εκεί. Δηλαδή, και είναι αυτονόητο ότι με βάση τις τιμές που μας έχουν δώσει εμάς, ότι θα έχουν ζημιές οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά βάσει της συμφωνίας μας οι τιμές είναι εκεί, τα ταξιδιωτικά μας πακέτα, τα δικά μας δεν έχουν αλλάξει. Οι τιμές είναι ίδιες, δηλαδή όποιος αγόρασε τον Γενάρη θα αγοράσει και τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, αν βρει θέσεις φυσικά, γιατί άρχισαν κάποια από τα ταξιδιωτικά πακέτα να γεμίσουν.
17: Ναι. Έχετε ξεπουλήσει, κύριε Κελεπέσιο?
18: Όχι, δεν έχουμε ξεπουλήσει, γιατί έχω πει και προηγουμένως ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στις κρατήσεις. Αναμένουμε ότι τον Ιούνιο θα γεμίσουν όλα τα πακέτα.
17: Θα γεμίσουν. Και οι προορισμοί είναι αυτοί που μας είπατε, έτσι, με την Ελλάδα.
18: Είναι Ελλάδα και Ευρώπη.
17: Είναι στην πρώτη θέση, έτσι. Τα διάφορα νησιά κλπ. Να μας πείτε και αν θα υπάρξουν υπάρξουν νεότερες προσφορές από εσάς για να γνωρίζουν έτσι και οι ακροατές που δεν έχουν ενδεχομένως κλείσει ακόμα τις διακοπές τους, τις φετινές τους καλοκαιρινές διακοπές. Να αναμένουμε και νέες προσφορές, πακέτα.
18: Όχι, προσφορές δυστυχώς άλλες δεν θα υπάρξουν. Έχουμε κάνει προσφορές κάτι την περίοδο που ήταν και η έκθεση ταξιδίου.
17: Ναι.
18: Τα πλαίσια της έκθεσης έχουμε κάνει κάποιες προσφορές. Δεν αναμένεται να γίνει οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Ήδη οι κρατήσεις είναι σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να επέμβουμε πάνω στις τιμές αυτή τη δεδομένη στιγμή.
17: Μάλιστα. Κύριε Κελεπέση, αναφορικά με τον τουρισμό που βλέπουμε έτσι ότι έχει από τον Μάρτιο που καταγράφονται ακυρώσεις και μαζεμένες κρατήσεις για τα ξενοδοχεία της Κύπρου. Πείτε μας έτσι μια πρόβλεψη δική σας, πώς θα κλείσει η χρονιά, να αναμένουμε μειώσεις των εσόδων των τουριστικών εσόδων, διότι οι προηγούμενες χρονιές ήταν και χρονιές, όπως ξέρετε, ρεκόρ για τον τουρισμό.
18: Ναι. Βεβαίως οι προηγούμενες χρονιές μετά το COVID καταγράφαμε συνέχεια αυξήσεις. Και για να είμαι ειλικρινής, ότι και φέτος η χρονιά όπως ξεκίνησε θα έχει τουλάχιστον μια αύξηση του 3-4%. Και αυτό μαρτυρούν και οι αεροπορικές θέσεις που υπήρχαν δρομολογημένες για την Κύπρο, οι οποίες ήταν περίπου γύρω στις 16,5 εκατομμύρια οι αεροπορικές θέσεις. Ναι. Πέρσι, για να καταλάβετε, είχαν υλοποιηθεί 13,5 εκατομμύρια και να σας εξηγήσω και εδώ λίγο με τις αεροπορικές θέσεις, γιατί και εδώ υπάρχει μια έτσι σύγχυση προς τον κόσμο που ακούει για τον τουρισμό. Όταν μιλάει η Ερμές, για παράδειγμα, για τις αεροπορικές θέσεις, στο μυαλό του κόσμου μάλλον πρέπει ο κόσμος να το διαιρεί δια δύο. Γιατί οι αεροπορικές θέσεις μιλάμε για να έρθει ένας τουρίστας στην Κύπρο και να φύγει. Άρα μιλάμε για έναν τουρίστα δύο θέσεις.
17: Ναι.
18: Άρα πέρσι είχαν καταγράψει τα αεροδρόμια μας 13,5 εκατομμύρια θέσεις αφίξεις. Να το πω έτσι, 13,5 εκατομμύρια αφίξεις, που σημαίνει ότι διακινήθηκαν 6.750.000 επιβάτες, εκ των οποίων τα 4,5 εκατομμύρια ήταν οι τουρίστες. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα ήταν Κύπροι ταξιδιώτες που πήγαιναν για διακοπές ή για άλλους σκοπούς στο εξωτερικό. Φέτος υπήρχαν, αντί 13,5 εκατομμύρια θέσεις, υπήρχαν 16,5 εκατομμύρια θέσεις. Δεν θα γέμιζαν όλες φυσικά, γιατί οι πληρότητες των αεροπλάνων είναι γύρω στο 85% με 90%. Οπότε υπήρχαν οι θέσεις για να αυξηθεί ο τουρισμός επιπλέον. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι θέσεις αυτές μειώθηκαν από 16,5 εκατομμύρια γύρω στα 15 εκατομμύρια. Άρα πάλι υπάρχει περιθώριο ακόμη και να αυξηθεί ο τουρισμός συγκρίση με πέρσι. Θεωρητικά υπάρχει. Τώρα, πρακτικά έχουν χαθεί αρκετές αφήξεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Υπάρχει χρόνος βελτίωσης τους επόμενους μήνες. Και η πρόβλεψη δική μου είναι ότι ο τουρισμός θα κλείσει, εάν θα έχει μείωση, και λέω εάν θα έχει μείωση, δεν θα είναι πάνω από 2-2,5%.
17: Δεν θα είναι όσοι φανταζόμαστε έτσι και περιμένουμε, θα είναι όχι, μικρότερη όχι. Η
18: πολύ
17: μείωση.
18: Μικρότερη,
17: ήδη νομίζω ότι άρχισαν κάποιες ικανοποιητικές ροές, σύμφωνα με τον υφυπουργό, για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι βοήθησε και το σχέδιο που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση για την επιχορήγηση των μισών των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
18: Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση εκεί βιάστηκε. Θα έλεγα ότι ίσως να έκανε και λάθος. Κατ' εμένα έκανε λάθος που δεν έχει βάλει στο σχέδιο και τους άλλους φορείς, όπως τους αξιωτικούς πράκτορες.
17: Που το ζήτησαν, έτσι, το ζήτησαν. Και η εστίαση.
18: Ξεναγούς, την εστίαση κτλ. Έπρεπε να ήταν ένα σχέδιο το οποίο να περιλάμβανε όλους τους επηρεαζόμενους. Εξάλλου είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν σήμαινε ότι θα το πετύχαιναν, θα το έπαιρναν όλοι, γιατί είχε αρκετούς όρους.
17: Ναι, υπήρχαν
18: όρους. Δηλαδή έπρεπε να μειωθεί, για παράδειγμα, ένας όρος βασικός, τα εισοδήματα σου κατά 40%.
17: Ναι.
18: Που θα έλεγα ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό με τέτοιες συνθήκες που επικρατούν σήμερα για να μειωθούν. Οπότε θα ήταν καλό και πιο σωστό να ήταν για όλους και όποιος πράγματι είχε μεγάλη μείωση να πάρει μια συνεισφορά η οποία δεν ήταν και μεγάλη ουσιαστικά. Κατ' εμένα αυτό το σχέδιο δεν βοήθησε καθόλου. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι η μείωση των τουριστών τον Μάρτιο μήνα κυρίως προήλθε από το Ισραήλ, όπου δεν μπορούσαν να πετάξουν οι άνθρωποι από εκεί να ταξιδέψουν.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, τον Απρίλιο που βελτιώθηκαν οι συνθήκες και άρχισαν να έρχονται και οι Ισραηλίτες, είχαμε κάποιες μειώσεις φυσικά λόγω και της κατάστασης με τον ντρόν, τα γνωστά για να μην τα λέμε, πρόσκαιρα που πέρασαν έτσι κάποια μηνύματα στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι στη βάση που έχουμε πει ότι ο τουρισμός ανταποκρίνεται θετικά και άμεσα, ότι ξεκίνησε να ανταποκρίνεται θετικά και άμεσα, σημαντικό είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι υπάρχουν οι αεροπορικές θέσεις, γιατί είναι και εκεί μια άλλη ιστορία που παίζει πολύ, αυτά ότι ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις, ακυρώθηκαν κτλ. Και στην Ευρώπη και όσον αφορά και τους Κύπριους ταξιδιώτες, αν θα ταξιδέψουν, γιατί μπορεί να ακυρωθούν πτήσεις, δεν υπάρχουν τέτοιοι φόβοι.
17: Είχε επανήλθει στην κανονικότητα η συνδέσιμη.
18: Ναι, επανήλθαμε στην κανονικότητα και ο τουρισμός θα πάει καλά όσον αφορά τις αφήξεις στην Κύπρο και θεωρώ ότι και οι Κύπροι ταξιδιώτες θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό περίπου στα επίπεδα τα περσίνα.
17: Μάλιστα. Κύριε Κελεπέσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
18: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δωρίτα για να ακούω. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε όλοι. Και θέλουμε να δούμε πώς θα πάει η επόμενη μέρα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη εδώ παρέα. Και εσείς κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μα δίνουμε ραντεβού να είμαστε καλά αύριο στις 12:10. Όμορφο απόγευμα.

0: την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμός στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο. Και κυρίως, τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοζαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες λούντσα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
13: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Πιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε προηγουμένως. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι μέρα με σημαντική αγωνιστική δράση καθώς κρίνεται απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στη σεζόν με την Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα να έρχονται αντιμέτωπες στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό του Europa League. Παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κιόλας Πάφος και Απόλλωνας, καθώς σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League, τότε ο κυπελούχος Κύπρου θα κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 10 θα αρχίσει η αναμέτρηση, την οποία παρακολουθείτε από το RIC. Κρίθηκε και από χθες το θέμα τίτλου στην Αγγλία, οπότε φαντάζομαι είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, φίλοι της Arsenal. Μετά από 22 χρόνια ήρθε το πολυπόθητο τρόπαιο στην ομάδα του Λονδίνου. Βέβαια, προκύπτουν αρκετές εξελίξεις και σήμερα στα της εγχώριας επικαιρότητας. Είχαμε επίσημη εξέλιξη από πλευράς Άρη και σήμερα, που ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας του με τον Άντερσον Κορέια. Από πλευράς Απόλλωνα προκύπτουν εξελίξεις σε σχέση με τις ανανεώσεις κάποιων ποδοσφαιριστών εν ώψη της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ο Τσέχος αμυντικός, ο Κβίτα, τα έχει βρει με τον Απόλλωνα για επέκταση της συνεργασίας του για τα επόμενα 4 χρόνια. Κλείνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στους γαλάζιους. Αναμένουμε εξελίξεις και στην Ομόνια, στην οποία βρίσκεται στο προσκήνιο η περίπτωση του Σλοβαίνου δεξιού μπακ Ζαν Κάρνιτσινικ, ενώ φαίνεται πως ομάδα από την Πολωνία, η Κατοβίτσε, έχει επανέλθει σε σχέση με το ενδιαφέρον της προς τον Κύπριο αμυντικό, τον Νικόλα Παναγιώτου, και ετοιμάζει πρόταση για την απόκτησή του. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Υπάρχουν κιόλας και κάποιες εξελίξεις που αφορούν τα διοικητικά κάποιων ομάδων που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Ήταν στο προσκήνιο το θέμα επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ, αλλά μια από τις ομάδες που γενικότερα αναμέναμε εξελίξεις ήταν και η Ανόρθωση. Θυμίζω στις 5 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η εκλογική συνέλευση του Σωματείου, με την διοίκηση Πραστίτη να ενημερώνει το προηγούμενο διάστημα ότι θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία. Όπως ακούσατε και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», πληροφορίες του Sport FM αναφέρουν πως υπάρχει ομάδα ατόμων που ενδιαφέρονται να αναμειχθούν στα διοικητικά της Ανόρθωσης και να καταρτήσουν συνδυασμό για εμπλοκή στην ομάδα. Υπήρχαν ούτως ή άλλως κάποιες φήμες το προηγούμενο διάστημα σχετικά με προσπάθεια δημιουργίας άλλου συνδυασμού και φαίνεται πως επιβεβαιώνονται, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως μια πρόθεση από άλλα άτομα ούτως ώστε να εμπλακούν έτσι στα διοικητικά. Προϋπόθεση των ατόμων αυτών είναι να βρουν το ποσό που απαιτείται και τότε, εφόσον αυτό βρεθεί, θα προχωρήσουν στην δημιουργία συνδυασμού. Αναμένουμε λοιπόν το πώς θα προχωρήσει η όλη διαδικασία, αν εν τέλει θα υπάρχει κι άλλη υποψηφιότητα στην Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν ερωτήματα για το πώς θα προχωρήσει από εδώ και μπρος και η διοίκηση Πραστίτη, σε περίπτωση που όντως υπάρξει κι άλλη υποψηφιότητα από άλλα άτομα στην εκλογική συνέλευση του Σωματείου. Γενικότερα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά το επόμενο διάστημα και το αν τελικά θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση στην Γενική Συνέλευση.

Να σας πω πως σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτηκε ενημέρωση από πλευράς της ΣΚΟΠ σε σχέση με τον ορισμό των διαιτητών στις τρεις αναμετρήσεις της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής του προαθλήματος για τον πρώτο ομιλό. Θυμίζω τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Για το παιχνίδι λοιπόν, Ομόνια Απόλλωνας, διαιτητής θα είναι ο Ιωάννης Χριστοδούλου και στο VAR ο Ροβέρτος Κώστα. Στο παιχνίδι Άρης ΑΕΚ, στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται ο Αντώνης Κωνσταντινίδης και στο VAR θα είναι ο Δημήτρης Σολομού. Ενώ για ό,τι αφορά το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης ανάμεσα σε Πάφο και ΑΠΟΕΛ, διαιτητής θα είναι ο Κυριάκος Αθανασίου και στο VAR ο Μάριος Αντωνίου. Θυμίζω στις 5:30 και οι τρεις αναμετρήσεις.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Όπως είπα και στην αρχή, είχαμε σήμερα ακόμη μια επίσημη ενημέρωση από πλευράς της ομάδας του Άρη. Ήταν μια από τις εκκρεμότητες που περιμέναμε να κλείσουν το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου με τον Άντερσον Κορεϊά. Για ακόμη ένα χρόνο θα παραμείνει στην ελαφρά ταξιαρχία ο αριστερός ακραίος αμυντικός, στα 35 του χρόνια πλέον ο ίδιος. Ήταν ο ποδοσφαιριστής με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη φετινή σεζόν για διαφορά την ομάδα του Άρη. Έδωσε πολλές βοήθειες και στο δημιουργικό κομμάτι. Μοίρασε συνολικά 11 assist στην φετινή σεζόν. Κάτι πολύ σημαντικό για διαφορά την ομάδα της Λεμεσού σε σχέση με το δημιουργικό τομέα. Να παίρνει τόσες βοήθειες ενώ από ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή. Παραμένει λοιπόν και την επόμενη σεζόν στην ελαφρά ταξιαρχία ο Κορέια και μένει να δούμε και το πώς θα εξελιχθούν και οι υπόλοιπες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών τους οποίους επιδιώκει να κρατήσει ο Άρης. Θυμίζω είναι σε πρώτο πλάνο οι περιπτώσεις των Βαν Άλβες και Γρηγόρη Καστανού. Διαφέρουν μεταξύ τους και περιμένουμε να δούμε το πώς θα κλείσει το όλο σκηνικό. Όπως επίσης αναμένονται σύντομα οι εξελίξεις και για ό,τι αφορά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας της Λεμεσού. Αν και δεν θα προκύψουν ούτως ή άλλως επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Απόλλωνα, τουλάχιστον πριν τον τελικό του κυπέλου, σε σχέση με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών που αναμένουμε με τη νέα σεζόν, προέκυψε οριστική εξέλιξη για ό,τι αφορά το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Τζόσεφ Κβίτα. Τσέχος αμυντικός, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για τα επόμενα 4 χρόνια. Τα έχει βρει με τον Απόλλωνα και είναι από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές των Γαλάζιων σε όλη αυτή την πορεία που έκαναν φέτος. Ήρθε στην ομάδα πέρσι τον Ιανουάριο, με την αξία του να φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο λόγω και των χαρακτηριστικών που διαθέτει ο ίδιος ως ποδοσφαιριστής. Κλείνει θετικά λοιπόν το θέμα της παραμονής του στην ομάδα του Απόλλωνα και για τα επόμενα χρόνια, την ίδια ώρα που θετικά νέα προκύπτουν και για το θέμα της παραμονής των Κουν και Βάισμπεκ, με τους οποίους έχει έρθει επίσης σε συμφωνία η ομάδα της Λεμεσού. Ο Κουν φέτος ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Απόλλωνα, κέρδισε επάξια με τις εμφανίσεις του τη θέση κάτω από τα δοκάρια, με τον Βάισπεκ επίσης να έχει σημαντική συμβολή στο μέσο επιθετικό κομμάτι, από τους πιο επιδραστικούς επίσης ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού. Έχει γίνει γενικότερα, έχει κτιστεί αν θέλετε κάτι πολύ καλό στον Απόλλωνα με την παρουσία και του Λοσάλα στον πάγκο της ομάδας, για τον οποίο επίσης οι Γαλάζιοι θα προχωρήσουν όπως είναι αναμενόμενο στην εξάσκηση της οψιών ανανέωσης του συμβολέου του Αργεντινού τεχνικού. Θυμίζω πως η προσοχή είναι στραμμένη βέβαια στον τελικό του κυπέλου κοντρά στην Πάφο. Υπάρχουν και κάποια αγωνιστικά θέματα τα οποία περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Για ό,τι αφορά τον Κασπάρ που αποχώρησε με ένα θέμα τραυματισμού από το προηγούμενο

και στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας, οπότε είναι στον βαθμό ετοιμότητας για να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές. Ιδιαίτερα για τον Μάρκες υπήρχε έτσι μια ανησυχία. Ήταν από τα θετικά που προέκυψαν από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας, το ότι και ο Πορτογάλος επιθετικός είναι έτοιμος, και θα δούμε και για αυτόν το πώς θα κυλήσουν οι διαδικασίες με το συμβόλαιό του. Και στην συνέχεια, μετά τον τελικό του κυπέλλου, αναμένεται πως θα υπάρξουν νεότερα. Από τα θέματα που κυκλοφόρησαν σήμερα και είναι στο προσκήνιο, αφορά και τον Νικόλα Παναγιώτου στην Ομόνια. Φαίνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, η Κατοβίτσε από την Πολωνία έχει επανέλθει στο παιχνίδι της απόκτησης του Κύπριου αμυντικού και ασκεί πίεση με σκοπό να τον κάνει δικό της. Πρόκειται για την ομάδα που εξέφρασε ενδιαφέρον και παλαιότερα για τον παίκτη και επανέρχεται ουσιαστικά το ενδιαφέρον της στο προσκήνιο. Όπως ανέφερε επίσης σήμερα στο σταθμό μας ο ρεπόρτερ της ομάδας, ο Γιώργος Νικολάου, η Κατοβίτσε ετοιμάζει γερό μπάσιμο με αρκετά καλή οικονομική πρόταση προς την Ομόνια για τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, όπως λέχθηκε, ο ίδιος ο παίκτης δεν είναι αρνητικός σε μετακίνησή του στην πολωνική ομάδα, όπως ούτε από πλευράς Ομόνιας δεν βλέπουν με αρνητικό μάτι την παραχώρηση του Παναγιώτου, εφόσον ικανοποιηθεί βέβαια στο οικονομικό κομμάτι η ομάδα της Λευκωσίας. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Γενικότερα στην Ομόνια περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα και για ό,τι αφορά το θέμα των ανανεώσεων, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί έχει αρχίσει ήδη να τρέχει ο προγραμματισμός. Είναι στο στόχαστρο των πρασίνων, όπως φαίνεται, ο Σλοβένος μπακ, ο Ζαν Κάρνιτσινικ, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος από την ομάδα της Τσέλιε. 30χρονος διεθνής Σλοβένος, αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, ενώ έχει την ικανότητα να παίξει και στις υπόλοιπες θέσεις της αμυντικής γραμμής. Ποδοσφαιριστής με ένταση στο παιχνίδι του, με καλές τοποθετήσεις. Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε βασικός στέλεχος της Τσέλιε, έχοντας μάλιστα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας στο πρωτάθλημα και παίρνοντας και μάλιστα χρόνο συμμετοχής στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας. Ήταν η Τσέλιε ομάδα που βρήκαν μπροστά του τα τελευταία χρόνια αρκετές κυπριακές ομάδες, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Πάφος. Συγκεκριμένος παίχτης έπαιξε κοντρά στις κυπριακές ομάδες και στα φετινά παιχνίδια επίσης κοντρά στην ΑΕΚ Αθηνών, αν σας έρχεται έτσι η εικόνα του στο μυαλό. Φαίνεται πάντως να είναι παίκτης με εμπειρία, έχει θετικά χαρακτηριστικά στο βιογραφικό του και περιμένουμε να δούμε πώς θα χειριστούν την περίπτωση του οι πράσινοι. Που περιμένουμε επίσης, όπως είπα, και εξελίξεις σε σχέση με το θέμα των ανανεώσεων. Είναι σε πρώτο πλάνο και το θέμα της παραμονής του Γουίλι Σεμέδο, που περιμένουν και από πλευράς Ομόνιας την απάντηση του ποδοσφαιριστή από το πράσινο ακροτήρι στην πρόταση που του έχει γίνει.

Από χθες βράδυ είχε προκύψει και ενημέρωση από πλευράς της ομάδας του ΑΠΟΕΛ σχετικά με τα θέματα της Ακαδημίας. Ουσιαστικά οι Καλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν πως ο Αλέξης Ανδρέου ενημέρωσε με επιστολή του την ομάδα για δύο ουσιαστικά ζητήματα. Για το ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από την θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, θέση την οποία κατήχε από τον περασμένο Αύγουστο, και επίσης για την ειδοποίηση από πλευράς της εταιρείας Piaga States, ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ, για τερματισμό της χρήσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων από την 1η Ιουνίου. Μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα, γιατί εδώ και τόσο διάστημα χρησιμοποιούνταν οι εγκαταστάσεις του Πασκάλ για τις Ακαδημίες των Καλαζοκιτρίνων, αλλά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, έχουν ήδη τρέξει οι διαδικασίες ούτως ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα η Ακαδημία της ομάδας, να βρεθούν νέοι χώροι και για τις προπονήσεις και για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμήματων των Ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ. Ήδη η ενημέρωση που υπάρχει είναι πως η ομάδα K19, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μεταφερθεί στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο, ενώ για ό,τι έχει να κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες θα υπάρξει ενημέρωση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Με τα υπόλοιπα

υπόλοιπα τμήματα των ακαδημιών της ομάδας. Για ό,τι αφορά το θέμα με τον εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι, αφού είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες, οι διαπραγματεύσεις με τον επενδυτή, τον Σάβα Ηλιασί, θα αναμένουν ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό με εκείνο το μέτωπο ουσιαστικά, για να ορίσει μετέπειτα αν προχωρήσει η όλη διαδικασία ο επενδυτής αυτός, άτομο της εμπιστοσύνης του και στην ΚΟΠ. Θα περιμένουν ουσιαστικά τις εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν με το θέμα της εμπλοκής επενδυτή στην ομάδα, ούτως ώστε να οριστεί μετέπειτα ένα άτομο της εμπιστοσύνης και του ιδίου για ό,τι αφορά την Ομοσπονδία. Κάτι που είναι, αν θέλετε, λογικό σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στην ευρύτερη λειτουργία της ομάδας, και είναι και μια κίνηση που δείχνει κιόλας το πώς κινούνται στους γαλαζοκίτρινους εν αναμονή και των εξελίξεων στο οικονομικό τομέα.

Οπότε βλέπω προκύπτει και μια ενημέρωση από πλευρά τη ομάδα του Εθνικού ΑΧΝΑΣ που καλεί τα μέλη του σωματείου σε γενική συνέλευση η οποία έχει οριστεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο εστιατόριο της ομάδας της ΑΧΝΑΣ. Σημειώνεται πως μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Συνεπώς καλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους για να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Οι συνδρομές μπορούν να τακτοποιηθούν την Τετάρτη πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Περνώντας λοιπόν και στη διεθνή επικαιρότητα, έχουμε από χθες πρωταθλήτρια στην Premier League. Η Arsenal έφτασε στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, του πρώτου μετά το 2004, καθώς είδε την City να παραμένει στο 1-1 στο παιχνίδι κόντρα στην Bournemouth. Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους οι ποδοσφαιριστές του Arteta, όπως και ο κόσμος των κανονιέριδων που βγήκε στους δρόμους χθες για να πανηγυρίσει. Ένα τρόπο που το έψαχναν εδώ και πολλά χρόνια. Έκανε προσπάθειες η ομάδα του Λονδίνου, ήταν συνεπής, έφτανε κοντά. Φέτος όμως ήταν η δική της έτσι χρονιά. Ένα τρόπο που ήρθε με αρκετό θρίλερ, με αρκετό τρίτο ημίχρονο σε ορισμένα παιχνίδια, με αρκετή ποιότητα στην ομάδα της Arsenal, αρκετά corner, θα μπορούσε να πει κάποιος. 22 χρόνια μετά, μπορεί να φαινόταν σαν μια αρκετά μεγάλη αναμονή, αλλά τρεις συνεχόμενες δεύτερες θέσεις είχαν αυξήσει, αν θέλετε, τις προσδοκίες, το άγχος των φιλάθλων, γενικότερα του ποδοσφαιρικού συλλόγου, για να έρθει το τρόπο αυτό. Το ότι έρχεται φέτος ο τίτλος να δέσει μετά από όλο αυτό το ταξίδι που πέρασε τα τελευταία χρόνια η Arsenal, κάνει ακόμη πιο γλυκιά, αν θέλετε, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακόμα και αν έγινε με τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επιτυχίας μακριά από το γήπεδο, η Arsenal και ο κόσμος της ωστόσο πανηγύρισαν πλέον αυτό που έψαχναν εδώ και δεκαετίες. Αυτό το οποίο ήταν ο μεγαλύτερος στόχος του συλλόγου στα τελευταία χρόνια της παρουσίας και του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο της ομάδας, και που μπορεί να άργησε, αλλά εν τέλει ήρθε, και στην τελευταία μάλιστα χρονιά του Pep στην City. Δικαίωση, αν θέλετε, και για τον Αρτέτα που οδήγησε την ομάδα του στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2004 και ετοιμάζεται πλέον για τον πρώτο της τελικό Champions League μετά το 2006. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Arsenal μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης κόντρα στην Bournemouth και ο Guardiola. Ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων το μέλλον του τις προηγούμενες μέρες. Με τις δηλώσεις του ο ίδιος ανέφερε χθες ότι έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο, εξηγώντας πως η συζήτηση για το μέλλον του θα γίνει όταν ολοκληρωθούν ουσιαστικά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Aston Villa θα είναι και το τελευταίο του Καταλανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Η Bournemouth, που εξασφάλισε σίγουρα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εν ώψη της νέας σεζόν, απομένει ουσιαστικά για ό,τι αφορά την Premier League και την τελευταία αγωνιστική να μοιραστούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και να δούμε βέβαια και το τι θα γίνει στη μάχη της παραμονής. Chelsea χθες στο ντέρπι του Λονδίνου επικράτησε με 2-1 της Tottenham. Τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο μεταξύ της Tottenham και της West Ham σε σχέση με το ποια θα παραμείνει εν τέλει στην κατηγορία. Η Tottenham, θυμίζω, είναι στο συν 2 αυτή τη στιγμή από την West Ham, ενώ έχει και πλεονέκτημα για ό,τι αφορά την ισοβαθμία λόγω της αισθητά καλύτερης της διαφοράς στα τέρματα. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου λοιπόν για την ομάδα του Ντετσέρπη, είναι αρκετή ισοπαλία για να παραμείνει στην Premier League. One rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in. Σημαντική δράση έχουμε και απόψε. Κρίνεται σήμερα, όπως είπαμε, ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στη σεζόν, με την Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα να έρχονται αντιμέτωπες στην Κωνσταντινούπολη στον τελικό του Europa League. Δεύτερη στην τάξη η ευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία ωστόσο έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και είναι μάλιστα και ένα παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει και τον κυπελούχο Κύπρου και τον Ολυμπιακό Πειραιός. Σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το τρόπαιο, τότε ο κυπελούχος στην χώρα μας κερδίζει ένα γύρο στο Europa League, στα προκριματικά. Ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, γιατί σε περίπτωση που το κερδίσει η Άστον Βίλα το τρόπαιο του Europa League και τερματίσει στην τέταρτη θέση στην Premier League, τότε η ομάδα του Πειραιά κερδίζει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League. Η Φράιμπουργκ θα ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της, θα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό και θα κάνει τα πάντα για να κατακτήσει το τρόπαιο κόντρα στην Άστον Βίλα, που είναι θεωρητικά το φαβορί, όμως θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο. Το μεγαλύτερο της όπλο βέβαια σε τέτοια παιχνίδια είναι ο προπονητής της, ο Unai Emery, που ξέρει πολύ καλά το τι πάει να πει η Europa League.
μετράει 4 τίτλους στην διοργάνωση. Με δηλώσεις του χθες ανέφερε ότι δεν είμαι ο βασιλιάς της διοργάνωσης, χρειάζεται να το κερδίσω με την Άστον Βίλα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με τους χωριάτες να θέλουν να ζήσουν στιγμές 1982, όπου είχαν κατακτήσει τότε το κύπελο πρωταθλητριών. Θυμίζω στις 10 η αναμέτρηση τηλεοπτικά από το ΡΙΚ.

κάποιες τελευταίες εξελίξεις από ό,τι διαβάζω και εδώ στο Sport FM Ελλάδος. Αναμένεται πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα δώσει συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, ανοίγοντας έτσι τα χαρτιά του για άλλα τα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Ενώ για ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, διαβάζω το τελευταίο ρεπορτάζ για τους πράσινους. Αναφέρεται πως είναι σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση του Νέστρουπ.

0: Τελευταία εξέλιξη που προκύπτει στην Ομόνια. Ο Μασούρας βρίσκεται στην Γερμανία. Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά στην ομάδα της Νιρεμβέργης και υπογράφει το συμβόλαιό του. Σε πολύ λίγες ώρες αναμένεται έτσι και επίσημα η εξέλιξη για την μεταγραφή του ελλαδίτη ακραίου αμυντικού. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την Ομόνια, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην Γερμανία και πέρασε ήδη με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ. Τις επόμενες ώρες θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Νιρεμβέργη. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του Sport FM, η Πολωνική Κατοβίτσε επανήλθε για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Φαίνεται μάλιστα να είναι έτοιμη να καταθέσει πολύ καλή οικονομικά πρόταση, με τον ίδιο να είναι θετικός για μετακίνησή του στην Πολωνία. Πολύ πιθανή ανανέωση με Ντιουγκού και Μάριτς. Ψηλά στη λίστα του τριφυλγίου 30χρονος Σλοβαίνος δεξιός μπακ Ζαν Κάρνιτσνικ. Ο Ιωάννης Χριστοδούλου ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα Ομόνια Απόλλων και στο VAR ο Ρομπέρτος Κώστα. Στο Άρης ΑΕΚ ορίστηκε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης και στο VAR ο Σολομού. Στο Πάφος ΑΠΟΕΛ ορίστηκε ο Κυριάκος Αθανασίου και στο VAR ο Μάριος Αντωνίου. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ομάδα ατόμων φαίνεται να επιδεικνύει ενδιαφέρον για καταρτισμό συνδυασμού και εμπλοκή στα διοικητικά, με την προϋπόθεση ότι θα βρουν συγκεκριμένα ποσά τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της ομάδας. Δεδομένη είναι η πρόθεση της παρούσας διοίκησης για να διεκδικήσει επανεκλογή. Γι' αυτό και οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές σε σχέση με πιθανή εκλογική αναμέτρηση στην Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Δικαιωματικά η Ομόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα, αφού ήταν η πιο σταθερή και πιο ποιοτική ομάδα, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο Κύπριος προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή. Είναι 50-50 ο τελικός κυπέλλου και θα κριθεί στις λεπτομέρειες, επισήμανε. Αποκάλυψε ότι πριν 2 μήνες είχε επαφές με ανθρώπους του Ηρακλή, αλλά δεν προχώρησε αυτή η περίπτωση. Όπως τόνισε, το περασμένο καλοκαίρι και σε περίπτωση που δεν έμενε στην Ομόνια ο Ευάντρο, θα προσπαθούσε να τον έπαιρνε στον Απόλλωνα. Παραμένει στον Απόλλωνα με νέο τετραετές συμβόλαιο και γίνεται ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων παιχτών στην ιστορία του συλλόγου, ο Γιώζεφ Κεβίντα. Υπέγραψαν επίσης νέα συμβόλαια και συνεχίζουν η Κούν και Βάισμπεκ, ενώ θα εξασκηθεί και το δικαίωμα ανανέωσης της συνεργασίας με τον Ερνάν Λοσάδα. Δεν έχει κάτι ενισχυτικό ο Γκασπάρ, όμως όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τραυματισμούς θα προφυλαχθούν από τον αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ομόνια. Συνεχίζει στον Άρη ο Άντερσον Κορέια, ο κυπροποιημένος αριστερός μπακ, συμφώνησε και θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για ακόμη ένα χρόνο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από το ΑΠΟΕΛ χώρος όπου θα γίνονται οι προπονήσεις της Ακαδημίας, με την K19 να μετακομίζει στον Αρχάγγελο. Όλα ανοιχτά με Βαγόρα Αντωνίου, ο οποίος εξετάζει προτάσεις από το εξωτερικό σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους γαλαζοκίτρινους. Στην ΠΑΦΟ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν Νικολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλου. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας στον Πέρε Πόνς και αναμένουν την απάντησή του. Πολύ πιθανή αποχώρηση του Τζίμι Σουάρεθ. Η μη συμπερίληψή του στις επιλογές δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια αξιολόγησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Ολυμπιακός για την μη συμπερίληψη των Κονομή και Πικί στην κλίση της Εθνικής Ανδρών. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για στελέχωση του ρόστερ και αναμένεται να γίνουν αρκετές κινήσεις ενίσχυσης σε όλες τις γραμμές. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Φιάκα.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επόμενη μέρα στην ομάδα, καθώς η απομάκρυνση του Ερκίνα Ταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη, μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης. Στην Κωνσταντινούπολη θα κριθεί απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της χρονιάς, καθώς θα διεξαχθεί ο τελικός για το Europa League ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και την Αστον Βίλα. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε πολύ καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται η περίπτωση του Νέστρουπ για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, μιλώντας για όλα τα ζητήματα γύρω από τον σύλλογο. Μετά την Manchester United και η Arsenal φαίνεται να επιθυμεί την απόκτηση του Χρήστου Τζιόλη. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να καταβάλει την ρήτρα από δέσμευσής του στον ΠΑΟΚ. Σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του βρίσκεται ο Γιώργος Αθανασιάδης, καθώς αποχωρεί οριστικά από τον Άρη. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μία αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει ως στόχο και σκοπό για το επόμενο δύο ώρο να φτιάξει τη μέρα σας και να την κάνει καλύτερη. Είμαστε εδώ πάντα παρέα με τον καλό συνάδελφο και φίλο Ανδρέα Βιολάρη. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι. Μάλλον κάποιοι μας ακούγουν για πρώτη φορά σήμερα, αλλά το κάνω και τον λόγο για να χαιρετήσεις και εσύ τον κόσμο.
1: Χαιρετώ και εγώ τους φίλους, τις φίλες που μας ακούν. Εντάξει, σίγουρα είναι η καλύτερη μέρα. Και όπως ήταν και χθεσινή νύχτα δηλαδή, αλλά και σήμερα είναι το φίλο της Arsenal.
0: Ήταν το επόμενο που θα έλεγα.
1: Σου δίνω το λόγο τότε.
0: Θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο, τον Μάριο, τον άλλον τον Μάριο, τον Σκεύον, τον Κύπρο και όλους τους φίλους μου που
1: το είναι μέσα
0: στο Ζαμπάν,
1: το Σταυρί,
0: το Γρηγόρη και όλους τους φίλους μου που είναι με την Arsenal και χάρηκαν εχθέ τον Μάικ, κυρίως τον Μάικ και τον Ευρυπίδη, τον φίλο μου που πήγαμε μαζί και είδαμε το Arsenal Manchester United και όλους αυτούς που χαίρονται από χθες το βράδυ με την ψυχή τους την κατάκτηση του 14ου τίτλου στην ιστορία της ομάδας τους. Μετά από 22 χρόνια είναι πολλά για μια ομάδα σαν την Arsenal.
1: Για κάποιους είναι πρώτη φορά που πανηγυρίζουν έναν πρωτάθλημα με την ομάδα τους, την Arsenal εννοώ. Κάποιοι που ήταν είτε αγέννητοι, ήταν 2, 3, 4, 5, 6 χρονών, ουσιαστικά τώρα πανηγυρίζουν. Κάποιοι πιο μεγάλης ηλικία που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια υπομονή και περίμεναν τη χθεσινή βραδιά. Νομίζω για όλους έχει έτσι μια ιδιαίτερη σημασία και αξία η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Και για να φτάσουμε σε αυτήν, χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλά, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, για να φτάσουμε στο σημείο φέτος, να ξεκινήσει η σεζόν που υπήρχε εντούτο μεγάλο πρέπει πάνω από την Arsenal, πάνω από τον Αρτέτα, αν θέλεις, ότι πρέπει να το πάρουμε. Όχι, θα ήταν καλά, ή στόχος μας είναι, πρέπει να το πάρουμε. Πέρασαν από διάφορα στάδια για να καταλήξουμε στην χθεσινή βραδιά, όπου πανηγύρισαν τον τίτλο και μαθηματικά μετά την ισοπαλία της Manchester City.
0: Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, δηλαδή δεν μπορείτε να πάτε εκτός Ευρώπης θάλασσα, μόνο στην Ευρώπη, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς σου ακούγονται όλα αυτά.
1: Δεν έχει κάτι που να με εντυπωσιάζει. Το Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ευρωπαϊκή όμως, χαλάλιο.
1: Ναι.
0: Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στις Λιδίες όλου του κόσμου. Πάρα πολλές, αλλά γιορτάζουν σήμερα. Σαν σήμερα, το 1996, Ανδρέα Βιολάρη, είχαμε ένα από τα πιο... Ξέρω, ήταν και μάθημα στη σχολή, στο μάθημα της εγκληματολογίας.
1: Για πού, τι χρονιά είμαστε?
0: 1996. Ένα από τα εγκλήματα που μας έκαναμε τα και μάθημα στη σχολή.
1: Ναι.
0: Ο Θεόφιλος Σεχίδης, ο φοιτητής νομικής, σκόρωσε όλη την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Από τότε 30 χρόνια. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που είχε γίνει. Είχε γίνει σαν σήμερα το έγκλημα, αλλά αποκαλύφθηκε
1: μήνες μετά.
0: Αλλά έχει γίνει και επεισόδιο στη 10η εντολή. Μπορεί κάποιος που θέλει να το δει να το ψάξει να το βρει. Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς είναι και ο Παπαφλέσας το 1825. Κάτι θέλει να πεις, sorry, διακόψες.
1: Όχι, αλλά ολοκλήρωσε το ένθετο μας.
0: Σας σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης το 1769. Ο James Stewart, δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις τον κύριο Stewart ή θέλεις να σου δώσω έτσι περαιτέρω. Αμερικανός ηθοποιός.
1: Όχι.
0: 1908 μαζί με την Πανάθα.
1: 808 γεννήθηκε.
0: 1908.
1: Μάλιστα.
0: Με την Πανάθα. Ο Γιώργος Βασιλείου είχε γεννηθεί το 1931. Σας
1: σήμερα. Α, ο δικός μας.
0: Ναι, Γιώργος Βασιλείου. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε πριν, ο Παπαφλέσας. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός το 1949 και ο Νίκη Λάουδα το 2019.
1: Α, ξέρουν για κάποιοι, ρε. Νίκη Λάουδα.
0: Ναι, αυτά.
1: Από τις μεγαλύτερες μορφές της Φόρμουλα 1.
0: Ού, καλά να είσαι.
1: Τέσσερα. Δεν το έχεις εκεί, τέσσερις τίτλους, τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα. Το έφυγες.
0: Μπορώ να βρω όμως.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, αναδείχθηκε τρεις φορές.
1: Τρεις φορές.
0: Το 1975, το 1977 και το 1984. Και μέτρησε 25 νίκες σε Grand Prix.
1: Αφού τελειώσαμε τα συγχαρητήριά μας και το έθετό μας σαν σήμερα, έπεσε, δεν ξέρω, είναι σαν βόμβα.
0: Όχι, από ό,τι βλέπω εδώ. Νομίζω κάποιοι βιαστήκανε.
1: Α, Όχι, να μεταφέρω πρώτα την είδηση και να μου πεις τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Εντάξει, επειδή είναι αποκλειστική, όπως επικαλούνται ήδη, η είδηση του Gazeta GR, ότι είναι θέμα όχι ημερών, εβδομάδων, ωρών, η απόλυση του Εργίνα Ταμάν. Μάλιστα, οι πληροφορίες όσο να έρθω στην Ελλάδα λένε ότι ακυρώθηκε και η σημερινή προπόνηση. Και ο Τούρκος είναι στην πόρτα εξόδου και μένει το τυπικό της επιβεβαίωσης του διαζυγίου. Αυτή είναι η πληροφορία που βγήκε πριν από μερικά λεπτά από τον Gazeta και σου δίνω το λόγο να μας
0: πεις. Μία και 49.
1: Μία και 49 βγαίνει αυτή της.
0: Επανήλθε το SDNA που και είναι πιο προσφυλές, να το πω. Είναι site που έχει αρκετά insights για το μάθημα. Και γράφει ότι ολοκληρώθηκε στο ύπεδο του Αμαρουσίου η σημερινή προαιρετική προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς ο Αταμάν είχε δώσει τρίμερο ρεπό. Όλη η ομάδα γυρίζει αύριο στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων που θα γίνεται στο Άγιο Θωμά, λόγω του ότι το Final Four. Ο Τούρκος τεχνικός είχε δώσει τρίμερο ρεπό. Ο Αταμάν θα επιστρέψει από την Μύκονο, επειδή έπαιξε με Μύκονο, δεν ήρθε πίσω. Έμεινε στη Μύκονο, είχε πολύ νενιά. Στη διάρκεια τη Τετάρτη, δηλαδή σήμερα θα έρθει πίσω από την Μύκονο, όπως και οι περισσότεροι παίκτες του τριφυγιού, και την Πέμπτη θα μπουν και πάλι στις προπονήσεις για τα παιχνίδια ημιτελικών κόντρα στον ΠΑΟΚ. Λέει το SDN.
1: Οκ, εντάξει, ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά διαψεύδει την ακύρωση της προπονήσης.
1: Αυτό ναι, χωρίς όμως. Θεωρώ αν είχαν και την πληροφορία ότι δεν υπάρχει θέμα φαγώματος του Αταμάν άμεσα, θα το λέγαμε μέσα στο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Okay. Εντάξει, οπότε περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι τις επόμενες μια-δύο ώρες, όσο είμαστε στον αέρα, θα βγει κάτι πιο συγκεκριμένο, αν ισχύει ή όχι.
0: Εντάξει, είναι τόσο το hate, είναι τόσο η κόντρα μεταξύ ακόμα και των site. Που λίγο περίοδο ήρθε και το Sport 24, άλλο ένα site.
1: Ναι, που λέει.
0: Λέει ότι θα γίνει συνάντηση μεταξύ Αταμάν και Γιαννακόπουλου την Πέμπτη και είναι όλα ανοιχτά για το μέλλον του.
1: Μάλιστα.
0: Άρα σήμερα, έτσι όπως τα συγκόφηκα, που τα δύο ρεπορτάζ που ακολουθήσαν. Που δύο site που είναι πολύ into basketball με πολλούς αθλητικούς ρεπόρτερ, δηλωμένους αθλητικούς ρεπόρτερ, μπασκετικούς ρεπόρτερ, συγγνώμη, αθλητικούς, θα έχουμε εξελίξεις αύριο, πιστεύω. Σαν σήμερα που έφυγε ο Αταμάν, λέει ο Χταβάκης.
1: Σαν σήμερα του χρόνου θα λέμε ότι έφυγε ο Αταμάν. Συγκινήσετε μας, αγαπώ σας, ωραία έναρξη στη Λεβέντε. Θέλουμε και το Champions της Σακύρας που βγήκε ψες. Κυκλοφόρησε χθες ολοκλήρω το τραγούδι. Είδες πως σχολιάζαμε πριν 1-2 μήνες το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, ότι έναν τραγούδι Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Ωραίο τραγούδι της εποχής, beat και τα λοιπά, να γίνει επιτυχία, αλλά δεν ήταν για Μουντιάλ. Προφανώς συμφώνησα στην πορεία όλοι και είπαν της Ακύρας, έλα σώσ' μας, κάνε κάτι. Η συγκίνηση είναι μεγάλη, ο θυσιασμός μεγάλος. Που τη χαρά μου έγινε 5 το πρωί να πάω για ύπνο. Ξύπνησα η ώρα 7.30 το πρωί και ήρθα δουλειά και κυριολεκτικά δεν έκανα τίποτε από το πρωί. Γιώργος Κυριακίδης, ex-work 0, expected work performance είναι όλα στο 0 για σήμερα. Χαιρετούμε και τον Γιώργο Κιμπερούντα. Ακούμε αυτό.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Τελικό UEFA Europa League. Freiburg και Aston Villa διεκδικούν το τρόπαιο. Σέντρα του αγώνα στις 10, ζωντανά σε Rik 1 και Rik HD.
1: Τι ώρα βγαίνει ο Μάρος Βατηλιώτης, ρωτάω 8.90.
0: Ό,τι ώρα θέλει.
1: Ό,τι ώρα θέλει, αν μας ακούει, αν εξύπνησε. Πήγε αφανώς μου και αυτός, είναι και μετά όσοι είναι αργά. Η αλήθεια είναι ότι χθες, τουλάχιστον στο Λονδίνο, είμαι σίγουρος και σε άλλες περιοχές του κόσμου, το πανηγύριζα μέχρι το πρωί οι φίλοι της Arsenal. Μάρια, ακούεις τι ώρα? Ο φίλος είμαι τόσο χαρούμενος που λυπούμε την Τότενα να πάει διαβάθμιση. Εγκρίμα ρε παιδιά, ναι. Άτι, επανηγύρισετε τον τίτλο σας. Είδατε, βλέπετε την Τότενα μέχρι τελευταία αγωνιστική να παλεύει για την αποφυγή του υπερασμού. Ας την αφήσουμε να σωθεί. Εγκρίμα. Ήμουν 15 χρονών και στο Λύκειο Ακρόπολης. Τρεις ήμασταν με την Arsenal. Μας λέει ο Γιώργος Ανόρθωση, Παναθηναϊκός και Arsenal. Θα τα πούμε αργότερα, ίσως και με Μάριο Βατηλιώτη, you never know, για τα της Arsenal. Έτσι κάποια θέματα από την επικαιρότητα να προκύπτουν. Καταρχάς, είναι πλέον θέμα χρόνου, είναι τυπικό η ανακοίνωση του Μασούρα από την Νιρεμβέργη.
0: Είναι ήδη στη Γερμανία.
1: Ναι, έχει περάσει από ιατρικά με επιτυχία, εργομετρικά κτλ. Και αναμένεται να ενεργοποιηθεί η συμφωνία που υπήρχε για διετές συμβόλαιο. Άρα είναι δεδομένο πλέον, αν και ήταν γνωστόν, αλλά πλέον παίρνει επίσημη μορφή. Είναι, να μην πω σίγουρο, να πω σχεδόν σίγουρο, είναι ένα πάρα πάρα πολύ πιθανό σενάριο να αποχωρήσει και ο Νικόλας Παναγιώτου. Ο Νικόλας φυσικά είχε συμβόλαιο με την Ομόνια.
0: Τα αγοραστή.
1: Είχε εδώ και καιρό τον παρακολουθούσαν κάποιες ομάδες. Ειδικά η Κατοβίτσε από Πολωνία τον παρακολουθεί όλη τη χρονιά. Είχε κάνει και μια πρόταση, τώρα επίσημη, ανεπίσημη, δεν είχε και σημασία, η οποία δεν κάλυψε τα θέλω της Ομόνιας. Επανήρθε με βελτιωμένη πρόταση, καλύπτει τις απαιτήσεις της Ομόνιας, ο παίχτης είναι θετικός να πάει. Οπότε από τη στιγμή που και οι τρεις πλευρές είναι όλες θετικές, θεωρώ ότι είναι και εδώ θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η αποχώρηση, η πώληση πιο σωστά, του διεθνούς αμυντικού. Και ακόμα κάτι για την Ομόνια, τι ήταν το άλλο? Α, ναι, φαίνεται ότι κλείνει η περίπτωση του δεξιού του μπακ του Σλοβαίνου. Καρνίτσνικ. Ναι. Ο Γιάν, ο φίλος μας ο Γιάν. Ο Ζαν.
0: Είναι συμπατριωτής του άλλου του παιδιού, του Μπαλκοβέτς.
1: Ναι, Σλοβαίνος, τα τελευταία χρόνια στη Τσέλια και αρχηγός. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακή η άνοδος της Τσέλια στα κύπελα Ευρώπης, εννοώ. Έκανε πραγματικά φοβερές πορείες. Με τον Ριέρα να κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο ίδιος πήρε και το εισιτήριο, εξαργύρωσε την επιτυχία αν πήγε στην Άιντραχτ, αλλά τον εγκαθάρισαν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Με άρκεψετε πάλι τώρα που είναι να πάει ο Νικόλας στην κατοχοπιάν της Πολωνίας, όπως ήταν να πάει και ο Λοΐζος, ξέρω εγώ, στην τάδη του. Αφήστε τα παιδιά να πάνε.
0: Είμαστε το κέντρο της γης.
1: Ναι. Η πρώτη φορά που άκουσα, λέει ο 438, το όνομα Arsenal ήταν όταν πήγαινα με Βερπαντή δημοτικό με ένα φίλο μου μεγαλύτερο, όπου μου είχε πει ότι η Arsenal ήταν πρωταθλήτρια Αγγλίας το 4. Για κάποιο λόγο δεν θα ξεχάσω την τόση χαρά που είχε. Και άρα έγινε και εσύ Arsenal 438 μου, ή απλά σου αποτυπώθηκε εκείνη τη στιγμή που σου είπε κάποιο φίλο που πήγαινε την Βερπαντή στο γήπεδο? Σίγουρα το αποτυπώθηκε, μα λέτε τόσο παραστατικά την στιγμή. Πάντως μετά τη χαμένη φάση στο τέλος και το δοκάρι της Μπόρμουθ, ήμουν σίγουρος ότι θα το γυρίσει City και τέλος το πρωτάθλημα. Αν είχα 180
0: παλμούς.
1: Απαλμούς μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Εντάξει, επειδή άμα σε άρχισε να ρε φίλε, δεν κερδίζεις τίποτα εύκολα. Ακόμα και που ήταν ένα παιχνίδι όσον ήταν 0-0, φαινόταν ότι ήταν καλύτερη ομάδα η Μπόρμουθ και ότι μάλλον αυτή θα σκόραρε. Όπως και έγινε. Μετά το 1-0. Οκ, έθελε δύο γκολ η City, οπότε θεωρώ το άγχος των φίλων της Arsenal ήταν περιορισμένο. Μάλιστα είχε αρκετές ευκαιρίες να κάνει το 2-0 η Bournemouth, μετά είχε πολλές ευκαιρίες η City να ισοφάρισε, αλλά δεν ισοφάριζε. Αλλά για να κλείσει με τον πιο Arsenal τρόπο η χρονιά, έπρεπε να βάλει ένα γκολ στο 95 η City και να μείνει ένα-δυο λεπτά, έτσι για να γίνει το έξτρα το άγχος στην πίεση.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι η Arsenal τότε πιάντο σε παιχνίδι της άλλης της ομάδας. Έναν τόσο άρσερ. Μπορεί να είναι και ζωτέρ.
1: Ναι. Παρόν, πάντα παρόν. Ο Μάριος Βατηλιώτης.
0: Μόλις επιστρέψουμε.
1: Θα τον πάρουμε μόλις επιστρέψουμε πίσω να συζητήσουμε για τα της Arsenal.
0: Και για την επόμενη μέρα, έτσι. Μετά την καθημερινή.
1: Άντε, χαρούμε λίγο νησιολόγησα επόμενη μέρα.
0: Έχει λέει σε 10 μέρες το μάτς της χρονιάς.
1: Εντάξει.
0: Φκάρτε το βάγιο, to give Arteta his flowers.
1: Yes. Θα το βάλουμε σε λίγο. 29.50 θυμίζω και τον διαγωνισμό μας. See you sharp, με το όνομα, το επίθετο και την ηλικία σας. Διεκδικείτε και τη φετινή καλοκαιρινή μας δωράρα. Πακέτο ταξιδιωτικό για δύο άτομα συνολικής αξίας 1.600 ευρώ, δύο αεροπορικά εισιτήρια για Sharm El Sheikh με Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή σε τετράστιων ξενοδοχείων. Είχαμε και την κουβέντα πριν λίγο έξω με την Georgia, το Moro Respect. Μας είπε γιατί ο συγκεκριμένος ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ ωραίο. Με μπουφέ, all you can eat, all inclusive. Συν όλα το πακέτο με λαμβάνονται οι αποσκευές σας, οι μετακινήσεις σας, οι βίζες σας, οι ασφάλειες ταξιδιού, ξενάγηση στην πόλη κτλ. 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου η αναχώρηση CU Charm, όχι CU Travel, που μας προσφέρει και φέτος το πακέτο αυτό. CU Charm, όνομα επίθετων και την ηλικία σας.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Επίσης, τα πολλά που συνέβησαν χθες, σήμερα και τα όσα έχουμε αναφέρει, λέγαμε χθες λίγο πριν κλείσουμε, να θυμάσαι, ότι θα έβγαινε χθες η απόφαση για τη Southampton. Και ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο, λόγω του σημείου που αναφέραμε, που σου ανέφερα, ότι ενώ υπήρχαν παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, με πιο πρόσφατο και πιο χαρακτηριστικό αυτόν της Leeds, του Μπιέλσα, με αφορμή εκείνων των περιστατικών, ήρθαν πρόσθεσε στην προκήρυξή τη, τέλος πάντων στους κανονισμούς τη, η Ομοσπονδία, την λεπτομέρεια, που εκεί ήταν και το κρίσιμο σημείο που είχαμε τον αποκλεισμό τελικά τη Southampton. Πηλέαμε χθες, δεν ξέρουμε, δεν είναι πολύ πιθανόν, αλλά ας καλύψουμε μια πισινή, επειδή ήρθαν και πρόσθεσε η EFL μια παράμετρο ότι αν κατασκοπεύσεις ή αν επιχειρήσεις να κατασκοπεύσεις τον επόμενο σου αντίπαλο μέχρι και 72 ώρες πριν από το παιχνίδι, αυτή η παράμετρος, αυτή στην προκύψη δεν υπήρχε. Οπότε ήταν κάτι καινούργιο και είχαμε και μια αναπόφαση που δεν είχαμε ποτέ ξανά, να αποκλειστεί ομάδα από έναν τόσο σημαντικό παιχνίδι, τόσο σημαντικό και για το ότι κρίνει άνοδο στην Premier League και τα 220 εκατομμύρια στερλίνες που διακυβεύονται. Επιστρέφουν ή έχουν επιστρέψει, φαντάζομαι, από τις διακοπές τους οι παίχτες της Middlesbrough για να πάνε να παίξουν το Σάββατο αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα. Ναι.
1: Απέναντι στην ομάδα του Αντζούν.
0: Του Αντζούν.
1: Που περιμένει στον τελικό και βγάλει την Millwall.

0: Τώρα πάμε σε break και επιστρέφουμε με Μάρο Βαριγιώτη να συζητήσουμε έτσι.
1: Δεν να έρθει, δεν το σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Λάθος, με μου, τι έπαιρνε εσύ.
0: Επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
13: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα.
14: Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI. Έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
15: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
17: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
18: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Arsenal forever.
1: Τώρα κατάλαβα, μου το στείλε ο φίλος ο Ανδρέας. Όταν μας έλεγαν Σακίρα τραγούδι, εμείς δεν το πούμε διάλογο. Αλλά βγήκε τραγούδι, είχαν το έτοιμο προφανώς με τον Μπούρνα Πόη, τραγούδι για την Arsenal. Τώρα, στον επίσημο Σακίρα, είναι τίποτε AI, δεν κατάλαβα ακόμη.
2: Θα πάρω να με υπερασπιστείς.
1: Ναι.
2: Στείλε τον Gio στον group.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι οι Νίκς έκαναν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία τους.
1: Ναι.
2: Ανατρέψαν διάφορα άγκους, δύο πόντους σε 7-43 πριν το τέλος. Και λέει ότι να κάνεις και ο μπασκετικό, δεν είπες τίποτε. Έχει που έρα μια πρώην που έζησε το δελτίο όμως.
1: Εντάξει, είναι δικαιολογία του, ρε φίλε. Έτσι, γύρω εκπομπή, ξεκινούμε να κάνουμε με φάνη το πρώτο
2: μισάωρο. Εντάξει, πιάντο γιάσσα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ενώ αν ήταν τόσο ιστορική σημασία η ανατροπή, μια φορά πρέπει να κάνεις.
2: Έκαναν το ένα μηδέν, ρε φίλε. Εντάξει, είναι και πιάντο προάθλημα. Αλλά ο καλεσμένος μας πέσει στη γραμμή, μπορεί να χάρει και για τους Νίκς.
1: Νομίζεις.
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι και η νίκη η ομάδα του.
1: Ένα λεπτό πριν πάμε, πρέπει να ακούσουμε γι' αυτό για 12 δευτερόλεπτα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Ναι, νομίζω χάρηκε η ενδιαφέρον. Εγώ πασικά.
1: Απολαύουμε, απολαύουμε. Ναι.
2: Μαρία, καλό μεσημέρι. Και απόγευμα.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Είσαι με τους Νίκς.
4: Πολλές πτυχές την βρήκαν κατά φύγιο.
1: Ωραίος, ωραίος. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πίσω είχαμε και πριν από το παιχνίδι ότι για πολλούς λόγους η Άρσεν ήθελε να κλειδώσει χθες το πρωτάθλημα για να μην πάει σε έναν παιχνίδι με ιδιαιτερότητες λόγω του τελικού που είχε η Crystal Palace, αλλά έχοντα και την εικόνα τη Δευτέρα, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Μπέρλι, δηλαδή όταν παίζει με την Μπέρλι σπίτι σου, γιατί σαν δεν είναι το ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει τούτη την εικόνα, τούτη το άγχο, τούτη την πίεση, νομίζω δεν θα ήθελε κανεί φίλο τη Άστρο να ζήσει την ερχόμενη Κυριακή ένα παιχνίδι που θα έκρινε τον τίτλο.
4: Με κανέναν τρόπο. Γιατί και εγώ το ίδιο πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο παρά το ότι απέναντι θα ήταν η Κρίστα Πάλα και θεωρητικά διάφοροι. Έχουμε δει πολλά στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Έπρεπε να τελειώσει το τεστ για να σταματήσουν και τα stress test, τα τεστ κοπόθεως. Χρειάζεται να πάμε στους καρδιολόγους πλέον για έλεγχο. Ελέγξαν μας πολλές φορές φέτος. Ακόμα και σε στιγμούς στην μετάδοση. Εστιμάς, στήρες μου μήνυμα, εγώ νομίζω ότι
1: τέτοιο. Του Τότεναμ, του Τσέλσι Τότεναμ μετάδοση.
4: Έκλεισα τα ούλα, δεν ήθελα να βλέπω τίποτε, ήθελα να προσυλλωθώ στην μετάδοση μου για να δω στο τέλος. Γιατί αν έβλεπα θα με επηρέαζε. Η μόνη επιρροή που είχα ήταν ο Ανδρέας ο Κακουλής που έκανε δίπλα το
1: παιχνίδι. Στο δίπλα το πουθ, ναι.
4: Και ξέρουμε πως ο Ανδρέας Κακουλής ακούεται σε ούλα τα πουθ άμα κάνει μετάδοση.
1: Εντάξει, άρα να μην το βλέπεις και να ακούς μόνο την περιγραφή, πρέπει να είναι πολύ αχώτικο, όντως. Ενώ επίσης φάεις πολλές στο παιχνίδι. Και για τις δύο ομάδες. Οπότε το να το ακούεις και χωρίς να βλέπεις ίσως ήταν πιο αχώτικο ακόμη από το να βλέπεις.
4: Και διερωτούμουν, μπαίνουν γκολ, βάλει ο ένας, βάλει ο άλλος. Και όπως εξελίχθηκε, γιατί ήρθα σπίτι και κάτσα ξανά, είδα το δεύτερο ημίχρονο της Πόρτου με τη Σίτι και ελπίθηκα την Πόρμου.
1: Ήταν κρίμα, ήταν κρίμα.
4: Που την μια χαίρεσε γιατί, εντάξει, σταμάτησε τη Σίτι, έπιασε πρωτάθλημα η Άρσεναλ. Αλλά που ήταν ελπίθηκα την Πόρμου γιατί το ποδόσφαιρο που έπαιξε, το ποδόσφαιρο που παίζει τον τελευταίο καιρό, είναι άδικο να μην πάει να παίξει Champions League για μέναν τουλάχιστον. Θα ήταν η απόλυτη επιβράβευση, αν και υπάρχει και έναν παράθυρο ακόμη, αλλά δεν νομίζω.
1: Είναι δύσκολο. Είναι 6 ήταν γκολ της διαφοράς, νομίζω. Σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τη Λίβερπουλ. Ναι. Που και πάλι δεν θα στο χέρι της αν κέρδιζε. Αλλά εντάξει, το ότι κλείδωσε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο νομίζω είναι μια επιβράβευση για όλους. Σκέφτομαι χθες εντάξει ότι αν πάει Champions League, αν πάει και μετανιώσει και ο Ιραόλ να με φύγει. Ενώ ένα δικό του δημιουργήμα να οδηγήσει την ομάδα στο Champions League, ο Μίλου και να φύγει. Οπότε.
4: Το ίδιο να σκέφτηκα εγώ, αλλά ήδη εκκλείσαν νομίζω τον. Πώς το λέμε, τον. Γερμανό.
2: Η Μπόρμουθ έκλεισε την προπονητή.
4: Ναι, έκλεισε, ναι. Στην περίπτωση που αμήνει ο Ιραόλα, αν έμενε ο Ιραόλα. Πήρα διάφορα μηνύματα. Ξαναφτύγει εγγύνον το... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο άνθρωπος έρθει να μου λέει συγχαρητήρια, αλλά είσαστε η λιγότερο χειρότερη ομάδα.
1: Εντάξει, ούτε άλλο.
2: Μάρκο Ρώσε, απλά να τον...
4: Μάρκο Ρώσε.
1: Έσπασε,
4: ενώ τούτε θέμα... Έκαμε στα ζώρων ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ποιο δεν έκαμε στα ζώρων ο Πεπ Γκουαρδιόλα, το προάθλημα.
1: Εντάξει ρε φίλε, έστειλε για μήνυμα δάμε ότι δυο ομάδες στην Αγγλία, η Liverpool και η United. Ναι, οι άλλοι έχουν ναυτικό όμιλο, χορευτικό όμιλο και χορεύουν και κολυμπού ρε φίλε. Ενώ και κάποιος που έχει μια ανάποψη και τα λοιπά.
4: Μα η μνήμη είναι κοντή έχω την εντύπωση, γιατί για να καταστήσεις ένα προάστημα είναι ολόκληρη σεζόν. Μέχρι τον Δεκέμβρη, δεν θυμάστε πόσες φορές το συζητήσαμε και στην εκπομπή. Έλεγαμε όλοι ότι τόσο είναι το προάστημα που τώρα όλοι έλεγαμε. Βάσει για τις πορείες στο Champions League.
1: Και τον εμφανίσεων τότε. Και τον εμφανίσεων τότε.
4: Δηλαδή μέσα σε ένα 8x3 κερδίζεις Μπάγερ και Ίντσερ, περνά παρατήρητο, είναι κακή ομάδα η Αρσενάλ. Ναι, όλοι

0: 2021, που μια ομάδα που ενισχύθηκε με πιο ποδοσφαιριστές το Γενάρη και έκαναν πολύ διαφορά στον Τρόφ και κυρίως το Σεμένιο, που της έκανε και κύπελλον προχτές, απέναντι μια ομάδα που είχε συνεχείς τραυματισμούς σημαντικών ποδοσφαιριστών, μπορεί να ήταν πολύ ταυτόχρονα, αλλά όλοι έλειπαν το κομμάτι τους, που ήταν σημαντική στην πορεία για τον τίτλο. Ναι, έκαμε και αυτά τα λάθη του, το ίδιο παραδέχεται εδώ ότι ήταν πολλά λάθη. Ευαισθητοποιήθηκε και στο κόντσιν του πάω πίσω σε εκείνο το παιχνίδι με τη Βέσκα, με την επιλογή Ράις δεξιά και ύστερα διόρθωσε τα, το να βάλει και να βγάλει πόντο στο πιμέντι. Για μένα είναι κότσι, τούτο είναι κότσι που έλεγα τόσο καιρό και κάνω κριτική στον Αρτέτα. Βεστιώνει στο κότσι του, πάει με το παιχνίδι και στο τέλος ήρθε όπως ήρθε ο τίτλος, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η χειρότερη ομάδα, η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Τρένλη που κερδίζει τίτλο. Και ότι συγκεκριμένο ξέρεις το απαντήσα με τη Τσέρτη. Πήγαινε πίσω το 2005.
1: Α, ήταν και η Τσέρτη σε εμάς.
0: Ναι, πήγαινε πίσω με τον Μουρίνιο και θυμήθη να μου έκανες τότε. Θυμάται κανένα, καταγράφεται ένα τίτλο και αμέ.
1: Ναι. Εντάξει, έχει όλα τα ρεκόρ η συγκεκριμένη ομάδα που δεν είναι κακό, απλά στη λογική του φίλου. Τα παραπάνω clean sheet, τα λιγότερα τέρματα που έφαγε. Εντάξει, δεν υπήρχε το expected goals, αλλά θα ήταν ακόμη και πιο χαμηλό ο δείχτη. Ενώ είχε φοβερή ποιότητα μέσω επιθετικά, όπως και τώρα η Arsenal, ο Μουρίνιο έχτισε το πρωτάθλημα πάνω στην αμήνα του. Okay.
0: Και για να συγκρίνουμε, είχα κάποιους αριθμούς όσον αφορά τη City και τον Pep Guardiola, γιατί λαλό ήταν καλή. Για μένα δεν ήταν καλή. Γιατί όλοι οι αριθμοί μέσω όρο των προηγούμενων χρόνων του Pep Guardiola είναι, η φετινή, είναι όλοι χειρότεροι από τον μέσο όρο των προηγούμενων χρόνων του Pep Guardiola. Δηλαδή, ο μόνο του λέει πάρα πολλά. 17, έχασε 17 βαθμούς που winning position. Κέρδισε μόνο 5 που lose position. Οι αριθμοί συνηγορούν ότι η City έριταν τόσο καλή όσο τα προηγούμενα χρόνια για να διεκδικήσει τον τίτλο μου, μια ομάδα που ήταν σταθερή 240 πόσες μέρες στην κορυφή και η City ήταν 9 μέρες στην κορυφή. Yeah. Και ακόμα και τόντο στατιστικό. Ένα ουδής τώρα και σέρτη προχτές ήταν η Χάρτσελ, αλλά στην Αγγλία μου μιλούμε στην Premier League.
2: Εντάξει, μιλούμε τώρα και πιάσαν και ο πόντους η City στο 96 με την Everton και στο 93 με την Bournemouth. Στον το κυνήγι ενώ των τελευταίων αγωνιστικών. Χαιρετίσματα από τον Ευρυπίδη Μάριε, μου στέλνει μία και σου λέει, μου λέει να του πω, πέ του, επιάμεν το.
0: Ξέρουν πολλά καλά, οι πιο παλιοί όσων υποφέραμε, οι πιο νέοι εντάξει, δεν ζήσασαν ούτε το 89 που πέρπιασες μέσα στο Anfield με έναν γκολ στο πόσα. Ήταν πολλές οι στιγμές στο παρελθόν και πολλές οι δεύτερες θέσεις, 9 δεύτερες θέσεις της Premier League. Και αυτό που είχε να ήταν τα πρωταθλήματα του τη στιγμή είχε να ήταν κοντά σε Liverpool και Manchester United.
2: Ήταν να πάρουμε United, ήταν να πιάνουμε United.
1: Και χθες βράδυ απέκτησε επιτέλους, θα προσθέσω, ουσίαν, αξίαν. Αυτό μου είχε βρει στα πρώτα του, πρώτους του μήνες, πρώτα ένα-δύο χρόνια παρουσίαση του Αρτέτα στον πάγκο, το Trust the Process. Επειδή η αλήθεια το Process και το Progress το είδαμε, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισαν να το χρησιμοποιούν κάποιοι, όχι φίλοι της Arsenal προφανώς, και εναντίον τους λίγο ειρωνικά. Αλλά χθες νομίζω με την κατάκτηση του πρωταθλήματος αποκτά και ουσία και σημασία και αξία όλη αυτή η διαδρομή. Από το 19 που ξεκίνησε με μισοάδιο το γήπεδο, εντάξει, μετά μπήκα στην περίοδο πανδημίας, η βελτίωση, οι δεύτερες θέσεις, στο Champions League στους 8, ημιτελικά, φέτος πλέον στον τελικό. Δηλαδή, η βελτίωση είναι εκεί, η άνοδος. Απλά περιμένει τούτο το τελευταίο βήμα που θα έρχεται να δικαιώσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνει και ο Ήμερο Μποναρτέτα, όλους όσους όλοι όσοι είναι εκεί τα τελευταία χρόνια, είτε έφυγαν, όπως ο Έτου για παράδειγμα, ρε παιδί μου, αν δει κανένα στο ρόστερ και την ομάδα που αυτή τη στιγμή το 60% είναι η ομάδα που χτίστηκε επί καιρών έτου. Απλά έρθεν και ο Μπέρτα και πρόσθεσαν εκείνες τις μονάδες, εκείνα τα κομμάτια του puzzle που ελείπαν για να οδηγηθεί η Arsenal στην συγκόρυφη.
0: Και αν για πολλούς θεωρούν ότι η Big Six ομάδα 22 χρόνια είναι πάρα πολλά, ναι όντως είναι πάρα πολλά, αλλά όλες οι ομάδες Big Six

0: κάμα μεγάλα γκάπ στην ιστορία τους χωρίς τίτλο. Το πιο πρόσφατο είναι η Λίβερπουλ, 30 χρόνια. Manchester United, ήταν πιο φορές, 41 χρόνια, και αυτή μου έδωσε 26 τη δεύτερη φορά. Οι πολλές οι ομάδες έκαναν γκάπ στην ιστορία τους σε τίτλους που θεωρητικά είναι πιο μεγάλες στην Αγγλία. Η Manchester City του σήμερα έκανε πιο περίοδους, μια ήταν πάνω από 50 χρόνια χωρίς τίτλο.
1: Να. Εντάξει, νομίζω δύο στατιστικά, δύο αριθμοί που αν θέλεις αποτυπώνουν και την, να μην πω την ταυτότητα, ή αν θέλεις των τελευταίων μερών παρουσία της Arsenal, που ήταν και το κλειδί για να φτάσει στην χθεσινή βραδιά, τα 18 γκολ που κόρνερ και ένοιξε 24-25 συνολικά που set pieces, και τα 19 clean sheets. Ήταν δύο χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Ακόμη και σε παιχνίδια που δεν ήταν καλά, ήξερες ότι πολλά πιθανόν να κρατήσει το clean sheet, και αν χρειαστεί με μια στημένη φάση, με ένα corner, μια κεφαλιά να πάρει την νίκη. Όπως έγινε και στο δεύτερο της παιχνίδι, καθόλου τυχαία, είναι λίγο σημείο λογικό νομίζω. Τότε κέρδισε 1-0 που corner σε μια μέτρια βραδιά, συνολικά αν το δεις με την Μπέρλι.
0: Και τώρα που λες με τα corner, θα έκανα τη Τότεναμ με την Εβέστο. Σε μια στιγμή, κέρδισε φάουλ η Τότεναμ, την ώρα που είχαν 2-1, και κοιτάζαν 5 παίκτες στον πάγκο να δουν τι είναι να κάνουν στη φάση. Τι στιμένο είναι να κάνουν. Που σημαίνει είτε υπήρχε η οδηγία, αλλά δεν ήταν δουλευμένο, δεν ήξεραν πώς να το διαχειριστούν. Γιατί πάω στο Γιόβερ, ο οποίος έδειξε ότι ο κάθε παίχτης στην εκτέλεση οποιασδήποτε στιμένης φάση ξέρει πολλά καλά τον ρόλο του. Και άλλαξε τον τελευταίο καιρό. Εν πάει εκείνα τα κλασικά σέντρα, μπορεί να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω, μπορεί να πάει ένα σιούτ. Είναι δουλευμένες τόσο καλά οι φάσεις που για να μπορέσει να έχει επιτυχία πρέπει να ξέρει ο καθένας παίκτης το ρόλο του, πώς είναι να κινηθεί και πού, ανάλογα με το ποιο corner να επιλέξει να εκτελέσει ή οποιαδήποτε στιγμένη φάση. Και είναι πολύ σημαντικό τούτο για να έχεις αριθμούς τζαμέ, σημαίνει ότι πρέπει δουλεύεις το στην προπόνηση. Όλη δουλειά, ένα από τα θετικά της άρθρα, όλη δουλειά που γίνεται στην προπόνηση, βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Είτε στημένη φάση είτε αμυντική λειτουργία. Λάθη γίνονται, σίγουρα γίνονται λάθη. Αλλά για να πάμε και σε ατομικό επίπεδο, οι επιλογές, για μένα τουλάχιστον, αν πάω έτσι κάνω ένα flashback πίσω, νομίζω το turning point στην Άρσενα ήταν η μεταγραφή του Ράις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Τα 105 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν θεωρούνταν πολλά για κάποιους τότε. Όμως βλέπουμε τι winning mentality έφερε στην ομάδα. Είδατε το βίντεο που έδρεψες ότι ήταν. Το είχε που κάθεται στον αγωνιστικό χώρο του Έτιχα, και είπε του όταν κάνεις over, είπε του it's not done. Επίστευκε ακόμα και μια στιγμή που έχασε από τη Manchester City ότι μπορούμε να πιάσουμε τον τίτλο και ψέσα τη λέγα μήνυμα it's done. Ο Ράιτς μέσα στο έγινε στη Βάιρα. Είναι παίκτης ο οποίος βαρόμετρο. Ακόμα και χρησιμοποίηση του πολλές φορές το να του μεταφέρει από εκεί ποδά ο Αρτέτα ήταν λάθος. Για μένα είναι ένας παίκτης box to box. Κίνος είναι ο Ράις, κίνον πρέπει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι του. Πάμε σε Κάμπρε, πάμε σε Ράγια, ήταν πολλές φορές που κάναν τη διαφορά. Ακόμα και γιατί είναι τον Γιόκερ που τον εφάν, εδώ κάνουν λιπάνω του. Τα τέρματα που πέτυχε είναι μετά τον Ρίγε, τον Σάντσε, θα θυμούμε τα παραπάνω σε στην πρώτη χρονιά που στην Άρσενα.
1: Ο τελευταίος ήταν ο Σάντσες, ναι, πριν 10-11 χρόνια που πέτυχε, ναι, παρόμοιο ρεκόρ. Και νομίζω το turning point, ενώ και πριν από αυτόν το turning point που θα αναφέρω, είχε μια καλή παρουσία, αλλά μετά από αυτόν είδαμε έναν πιο απελευθερωμένο Γιόκερες. Όταν επέστρεψε με τελευταία διακοπή εθνικών ομάδων, που έβαλε 4-5 τέρματα, που έδωσε την πρόκριση στην Σουηδία, σαν ο ίδιος να έρθει πίσω άλλος παίχτης, άλλος άνθρωπος, άλλη ψυχολογία, και συνέχισε να σκοράρει με μεγάλη λιγότερη συχνότητα, να κάνει καλές εμφανίσεις. Είπαν το πολλές φορές, δεν είναι μόνο τα γκολ. Η δουλειά του πολλές φορές δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Ή για όσους, ρε παιδί μου, δεν βλέπουν παρά μόνο αριθμούς για τους επιθετικούς. Νομίζω και για τον ίδιο ήταν μια σημαντική περίοδος τούτη, του Απρίλη, του Μάη. Ήταν κλειδί και η δική του άνοδος για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
0: Μα πήρε και παραπάνω μπάλα στα πόθια του. Πήγαινε παιχνίδι πάνω του, το οποίο δεν πήγαινε αρχικά.

0: θυμούμε χαρακτηριστικά και το παιχνίδι με τη Φούλαμ, η συνεργασία του με τον Σάκα, που δεν την είδαμε στην αρχή της σεζόν. Το γεγονός ότι παλεύει και δημιουργούσε για τους υπόλοιπους, πολλοί δεν το αναγνωρίζουν. Μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ένα center forward είναι, για να δεις καμιά φορά ποιοι που κάνουν θετικά comment, αν πάμε στην Αγγλία, ο Σίρερ, ο Ρούνι, παίκτες που ξέρουν τι δουλειά κάνει ο Γιόκερες. Οποιοςδήποτε που δεν καταλάβει πώς πρέπει να λειτουργεί ένα center forward, ειδικά στη Premier League, που έχει, είπα το πολλές φορές, την ποιότητα των κεντρικών αμυντικών που δεν υπάρχει αλλού και το πώς δουλεύουν πάνω στους πιο κεντρικοί αμυντικοί συνέχεια, είναι πολύ σημαντικό. Και για πρώτη χρονιά, για μένα, υπερεύηκε τα όρια της καλής παρουσίας. Γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν με τον τρόπο που εξελιχθήκαν ποδοσφαιριστές. Η πρώτη χρονιά ήταν πάντα πολλά δύσκολη για να έρθεις που ένα πολλά διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Μέχρι ήταν πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα θα σου διαβάσω, επειδή 2-3 λεπτά έχουμε. Έλθαν πάρα πολλά. Είναι σε εκείνη την κατηγορία των φίλων, οπαδών, άλλων ομάδων κτλ. Που είτε για να πειράξουν, είτε επειδή το νιώθουν πραγματικά. Ήρθαν πάρα πολλά άτομα εδώ πίσω, χωρίς να συγκεκριμενοποιήσω το μήνυμα του. Κομμάτι η διαιτησία. Θεωρείς ήταν παράμετρος που ευοήθησε την Arsenal να πετύχει το μεγάλο τη στόχο.
0: Βοήθησε ενός προς τι. Αν εξαιρέσουμε τις πιο φάσεις, τις πρόσφατες που φωνάζουν όλοι, γιατί ξέρουμε τι λειτουργούν τα μέσα στην Αγγλία, ειδικά μας θέλουν να βάλουν πίεση. Έχω το πει πολλές φορές και ένα αφαιρώ ούτε τελεία, ούτε κόμμα μπουτζινα που λέω ότι τα μέσα στην Αγγλία αντροχιοδρομούνται που βόρειο-δυτικά κομμάτι της Αγγλίας, τσόι που το κέντρο, που το Λονδίνο. Που στάθηκαν τόσο πολλά σε εκείνη τη φάση που παίξαμε και στην εκπομπή προχτές
1: του Ράγια.
0: Και το οποίο όλοι όσο ασχολούνται με τη διαιτησία είπαν ότι ήταν φάουλ. Ναι, επειδή γιατί έβαλε 18 τέρματα με corner η Arsenal, το οποίο αποσαφήνισε ο φάουλ στο γεγονός ότι τα αγγίγματα αφήναμε, τα κρατήματα δεν τα αφήναμε. Αυτές ήταν οι οδηγίες. Και αγγίγματα μπορεί να υπήρχαν σε εκείνες τις φάσεις των 18 corner που σκοράνε η Arsenal. Ή και τοποθετήτης. Γι' αυτό λέω ξανά και ξανά, δουλευμένες πολλά καλά, έχω παρακολουθήσει πολλά βίντεο που ο τρόπος που λειτουργεί με τον Γιόβερ στις θυμμένες φάσεις άρθανα, όλες δουλευμένες ώστε να μην αφήνουν πολλά. Μπορεί να υπήρχαν ένα, δυο, τρία, αλλά σημαίνει ότι βοήθησε η διαιτησία. Όσον αφορά τη φάση
1: ναι.
0: Που χάθεται προχτές, έχει μια πολλά κλασική φάση του Φώτε πριν ένα μήνα, καθαρά πιο ψηλά, πιο επικίνδυνα. Και κανένας δεν μίλησε με τίποτε. Γι' αυτό λέω πως παίζουν τα μέσα με τη μια φάση συνέχεια, με την άλλη νόη.
1: Επειδή ένα λεπτό έχουμε πρέπει να κλείσουμε, άτε δύο το πολύ. Θέλω και να ήταν κάτι που είπατε στέλνα στο πρωί και μου έστειλε κάποιο φίλο μετά μήνυμα. Αν ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα, του θύμισε λίγο περίπτωση Παπασταύρου. Αν θεωρεί ότι έπαιξε ρόλο το γεγονό ότι για πρώτη φορά φέτο ο ποιο Κρόνκε είναι, ο Josh, νομίζω, που είναι και ο Vice President, που ήταν πιο ενεργό, πιο παρόν από ποτέ, προπονήσει, σε συναντήσει, στο γήπεδο γενικότερα, ίσω για πρώτη φορά τόσο έντονη εμπλοκή. Αν θεωρεί ότι είναι και αυτός ένας λόγος ή είναι μια συγκυρία που ήταν απλά τυχαία, το ότι ήταν παρόν πλέον οι ιδιοκτήτες.
0: Είναι σημαντικός ο πατέρας, ο Κρόνκε, ο κλασικός, ο businessman που...
1: Ναι.
0: Ο Τζος ενεργοποιήθηκε πιο πολλά, ήταν σε φιλία με αρρή πιο πίσω, σε επαφές, ενεργοποιήθηκε, ήταν πιο κοντά στην ομάδα. Το να βλέπεις τον ιδιοκτήτη και μια νεαρή ηλικία θες, να στηρίζει όλη την προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό. Ας το δουν και οι φίλοι της Λίβερπουλ που φωνάζουν για το δικό τους που ποτέ δεν τον βλέπουν στα γήπεδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια παρουσία.
2: Και εμείς που τους κοιτάμε είναι και καλά.
1: Για διαφορές τους. Ενώ πριν τον Ράτκλιφ έρχονταν γιατί μια φορά τον χρόνο. Όσο έρχονται.
2: Να εισπράξουν έρχονταν.
1: Ναι. Μάριε μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας έξω την άλλη εβδομάδα, έτσι αρχές της εβδομάδας, πριν αναχωρήσουμε και για Βουδαπέστη.
2: Α, έχετε δάκιο τούτα.
1: Δεν τα είχαμε και αυτά δυστυχώς. Πόση δουλειά, ρε.
2: Ναι, τα λέω.
1: Αφήστε να γίνουμε να ξεκουραστούμε. Πήγαν και κάποια μηνύματα για τον τελικό του Champions League. Το αφήνω για να συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, Λου.
2: Αν πιστεύει και μου αρέσει ότι γαλώνει ή αν είναι άδειασμα η μεγάλη επιτυχία πριν το μεγάλο παιχνίδι.
0: Δεν είναι πιο μεγαλύτερο ψυχολογικό μπουστάρισμα. Ο πρώτος στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Ο στόχος επετεύχθη. Που για μένα είναι ότι έρθει εν κέρδος, πόσο μάλλον ένας τελικός του Champions League. Αν μαζί λίγο τους πανηγυρισμούς των παιχτών, ξέρεις να πεις πάντα.

0: μπορεί να το δεις τούτο. Αλλά έφερε τον έναν άκπος που έφυγε να φταυτόχρονα και τούτον είναι να φανεί στο παιχνίδι με Κρίστα Πάλας την Κυριακή πόσο πιο απελευθερωμένοι ενάνει ποδοσφαιριστές και το παιχνίδι πιο άνετοι για να πάνε στον τελικό ψυχολογία. Που για μένα εκεί εντάξει ξέρουμε με ποια ομάδα παίζει αυτό.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
2: Άρα μου τα λέμε, ευχαριστούμε.
1: Σας περιμένουμε εδώ.
0: Okay, thank you.
2: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την Ομόνια, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Γερμανία και πέρασε ήδη με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ. Τις επόμενες ώρες θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Νιρεμβέργη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η πολωνική Κατοβίτς επανήλθε για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Φαίνεται μάλιστα να είναι έτοιμη να καταθέσει πολύ καλή οικονομικά πρόταση, με τον ίδιο να είναι θετικός για μετακίνησή του στην Πολωνία. Πολύ πιθανή ανανέωση με Ντιουγκού και Μάριτς, ψηλά στη λίστα του τριφυλλιού 30χρονος Σλοβένος δεξιός μπακ Ζαν Κάρνιτσνικ. Ο Ιωάννης Χριστοδούλου ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα Ομόνια Απόλλων και στο VAR ο Ρομπέρτος Κώστα. Στο Άρης ΑΕΚ ορίστηκε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης και στο VAR ο Σολομού. Στο Πάφος ΑΠΟΕΛ ορίστηκε ο Κυριάκος Αθανασίου και στο VAR ο Μάριος Αντωνίου. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ομάδα ατόμων φαίνεται να επιδεικνύει ενδιαφέρον για καταρτισμό συνδυασμού και εμπλοκή στα διοικητικά, με την προϋπόθεση ότι θα βρουν συγκεκριμένα ποσά τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της ομάδας. Δεδομένη είναι η πρόθεση της παρούσας διοίκησης για να διεκδικήσει επανεκλογή. Γι' αυτό και οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές σε σχέση με πιθανή εκλογική αναμέτρηση στην Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Δικαιωματικά η Ομόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα αφού ήταν η πιο σταθερή και ποιοτική ομάδα, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο Κύπριος προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή. Είναι 50-50 ο τελικός κυπέλλου και θα κριθεί στις λεπτομέρειες, πρόσθεσε. Αποκάλυψε ότι πριν 2 μήνες είχε επαφές με ανθρώπους του Ηρακλή, αλλά δεν προχώρησε αυτή η περίπτωση. Όπως τόνισε το περασμένο καλοκαίρι και σε περίπτωση που δεν έμενε στην Ομόνια ο Ευάντρο, θα προσπαθούσε να τον έπαιρνε στον Απόλλωνα. Παραμένει στον Απόλλωνα με νέο τετραετές συμβόλαιο και γίνεται ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων παιχτών στην ιστορία του συλλόγου, ο Γιώζεφ Κβίντα. Υπέγραψαν επίσης νέα συμβόλαια και συνεχίζουν οι Κούν και Βάισμπεκ, ενώ θα εξασκηθεί και το δικαίωμα ανανέωσης της συνεργασίας με τον Ερνάν Λοσάδα. Δεν έχει κάτι ενισχυτικό ο Γκασπάρ, όμως όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τραυματισμούς θα προφυλαχθούν από τον αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ομόνια. Συνεχίζει στον Άρη ο Άντερσον Κορέι, ο κυπροποιημένος αριστερός μπακ, συμφώνησε και θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για ακόμη ένα χρόνο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από το ΑΠΟΕΛ χώρος όπου θα γίνονται οι προπονήσεις των Ακαδημιών, με την ΚΑΠΑ19 να μετακομίζει στον Αρχάγγελο. Όλα ανοιχτά με Βαγόρα Αντωνίου, ο οποίος εξετάζει προτάσεις από το εξωτερικό σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους γαλαζοκίτρινους. Στην Πάφο, αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν η Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλου. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας στον Πέρε Πόνς και αναμένουν την απάντησή του. Πολύ πιθανή αποχώρηση του Σουάρεθ. Η μη συμπερίληψή του στις επιλογές δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια αξιολόγησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Ολυμπιακός για την μη συμπερίληψη των Κονομή και Πική στην κλίση της Εθνικής Ανδρών. Συνεχίζονται διεργασίες στην ΑΕΛ για στελέχωση του ρόστερ και αναμένεται να γίνουν αρκετές κινήσεις ενίσχυσης σε όλες τις γραμμές. Η ΟΜΟΕΝ 29 Μαΐου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Φιάκα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και... Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στην Κωνσταντινούπολη θα κριθεί απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της χρονιάς, καθώς θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο εγγλική ομάδα, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο κυπελούχος Κύπρου θα αρχίσει από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League της νέας περίοδου και όχι από τον πρώτο. Συνάντηση θα έχουν αύριο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Ερκίν Αταμάν, πιθανή αποχώρηση του Τούρκου προπονητή από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, μιλώντας για όλα τα ζητήματα γύρω από το σύλλογο. Μετά την Manchester United και η Arsenal φαίνεται να επιθυμεί την απόκτηση του Χρήστου Τζιόλη. Η Μπεσίχτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να καταβάλει την ρήτρα αποδέσμευσής του στον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Γιατί η αφαλάτωσή μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
10: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
9: Και?
10: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
9: Άσε μας καλέ.
10: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
9: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
10: Μπράβο, το πιάσες.
11: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
10: Επιστρέψαμε.
11: Τι ωραίο να βλέπεις τον Patrick Ewing να πανηγυρίζει τρίποντο μας στη sidelines. Patrick Ewing,
10: ρε φίλε, εντάξει, συνώνυμος με New York. Αν μου λες, σου πάνε να παίχτε, αυτό θα σου λέγα.
11: Θα είσαι τον Μέλο.
10: Με τίποτε. Με τίποτε.
11: Με αρέσει μου, Μέλο.
10: Όχι, είναι και θεωρώ πιο μάρες. Και ενώ πρόσωπο έρχεται η εικόνα του, η φάτσα του.
11: Θέλω να σου πω για τούτο με τις ακαδημίες του από ότι μπορεί να μην είναι καθαρά οικονομική λόγη, ας πούμε, που φεύγουν, άμα μαθαίνω πριν λίγο ότι φεύγει και το κολύμι και το πόλο. Έναν τμήμα ανεξαρτήτο.
10: Ναι, το οποίο
11: εστεγάζεται τον Ιωαμένη.
10: Όχι, ναι, ενώ γνωρίζουμε σίγουρα αν τώρα στον ανταποκρινότητα στις οικονομικές ναι, του αποχρεώσεις, ναι, άρα δεν ήταν θέμα ότι χρωστά
11: ναι,
10: λεφτά.
11: Ναι, γίνον ήταν to the T, γίνον. Άρα προκαλεί μου ενδιαφέρον το πράγμα, δηλαδή κάτι μπορεί να γενικότερο ναι. Το θέμα με το ΑΠΟΕΛ και το σχολείο το συγκεκριμένο. Ή του, να, τη διοίκηση να σπέντει την καινούργια ή την παγιά, δεν ξέρω.
10: Εντάξει, σίγουρα, αν με ρωτάς, θα μπορούσαν και μετά την προψεσινή, πότε ήταν.
11: Εψεσινή ανακοίνωση.
10: Εψεσινή ανακοίνωση.
11: Ναι, νύχτα, η ώρα 9 νύχτα, 8.
10: Α, χτες, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Αν όχι μέσα από αυτήν την ανακοίνωση, η οποία έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και εξέλιξη, κάποια στιγμή να δώσει έτσι λες παραπάνω λεπτό.
11: Ναι, αλλά εκτός, η εταιρεία από ΕΛ δεν έχει να κάνει με κολύμπι.
10: Όχι, όχι, μιλάω καθαρά για το κομμάτι των ακαδημιών,
11: του προσφαιρικού τμήματος,
10: γιατί και γιατί τώρα και...
11: Anyway, το timing έχει συγκεκριμένο.
10: Πολλές απορίες.
11: Απλά τούτον στέλνεις και λίγο στο ότι επειδή εντάξει, μια περιορισμένη ατμόσφαιρα με το ΑΠΟΕΛ χρωστά πάρα πολλά λεφτά παντού. Τούτο δεν είναι ψέμα. Είπαν το και οι ίδιοι άνθρωποι, 55 ανοιχτές υποθέσεις, θέματα, φόρους. Όταν έρχεται ακόμα μια περίπτωση, λέει ότι αν καθαρά θέμα είναι οικονομικό. Εάν φτιάχνει ένα άλλο τμήμα που πληρώνει κανονικά και χρησιμοποιεί
10: ασθένειες,
11: δείχνει ότι μπορεί να είναι λίγο συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι μια φάση που έρχεται μας πέρα να μας χωρίζεις, θέλεις κάτι που να σου θυμίζει την πρώτη σου.
10: Ναι.
11: Κάπως έτσι.
10: Εντάξει, να
11: Έγινε χαμός με τον Μάριο.
10: Ναι, ναι, πάρα πολλά μηνύματα. Τα οποία είτε αν θέλει φυλάξει, εξαρτήται από αυτόν που θα είναι μαζί μας εδώ, είτε θα τα βρούμε. Θα πάμε πίσω 25 από τις 2.30 μέχρι τις 3 να τα βρούμε. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολλά, οπότε δεν είναι και εύκολο να τα διαβάσουμε. Χαιρετούμε τον φίλο Άλεξ Νίκ. Αν θέλαμε νίκη με Crystal Palace, η μισή ήταν να λιποθυμήσουν στα αποιτήρια και άλλη μισή ήσαν να κατουρηθούν μόλις επατούσαν στο χόρτο. Θέλω 2 ώρα να αφιέρωμα στο ανεπανάληψο Final Four των Αθηνών και του πανάκριβου Glass Floor.
11: Επειδή ο πρόεδρος πριν λίγο,
10: ναι,
11: είπε να
10: διοργανώσει.
11: Όχι, λαλή να διοργανώσει, ρεντζομένες εργασίες, τα 4 σήματα των ομάδων που είναι ένα από τις δικές του μέσα. Και είπε να διοργανώνει το μεγαλύτερο event που θα γίνει ποτέ σε Final Four, το σπουδαίο στην Αθήνα, σπίτι σου, να έχεις πετάξει τόσα λεφτά στον το γήπεδο και να μην είσαι εκεί. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ.
10: Συγχαρητήρια στους Γκάνες, enjoy κυπερούντα μου από τον Άντρον. Συγχαρητήρια στην Άσενα για το πρωτάθλημα από τον Σταυρίντο Μάστερ. Σε βιά σας φίλοι μου. Συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους της Arsenal και από τον φίλο Γιώργο, είναι ο παδός της Liverpool.
11: Στέλνει ο Φιδιάς αν ευκήγαν τα stickers.
10: Δεν έχουμε ενημερώσει ακόμα.
11: Μίλησα χτες εγώ, μέρες που να έρθουν τα stickers.
10: Τα περιμένουμε εδώ.
11: Απλά έχω αποφασίσει ένα που το δικό μου πακέτο, εντάξει, που αδωρά μου, θα ανοίγω, θα μου βάλεις έναν παίχτη.
10: Μάλιστα.
11: Θα ανοίγω κάθε μέρα ένα sticker, ένα φαγελάκι, είναι οι δύο, ναι. Αλλά μάλλον και έξι εσύ που είσαι.
10: Ναι.
11: Και αν τον βρω το συγκεκριμένο παίχτη, και που τα τώρα σας το απαγορεύει να σε μέτω, γιατί κάνουμε τον τζαλί άλλον παίχτη.
10: Λέω σε μέτω, okay.
11: Αν τον εύρω...
10: κυκλοφορήσα δηλαδή, δώρα. Κάποιοι έχουν στα φέρκα τους τα φαγελάκια.
11: Ναι. Okay. Δώρα.
10: Δώρα.
11: Θα γίνει χαμός.
10: Διότι δεν σας ξενήσαμε αυτόν τον εκπομπή, αλλά Ataman out.
11: Ρε φίλε, ευκεί είναι άλλη πληροφόρηση τώρα.
10: Άλλη από αυτά που είπαμε.
11: Παρόμοια, ότι την Πέπτη έχει δείπνο. Ότι να κάνει κανονικά προπονήσει και την Πέπτη θα τον δεξιωθεί και ευκεί και η διοίκηση του Παναθηναϊκού και είπε επειδή ακούγονται ανακρίβειες και τα λοιπά ότι αύριο θα γίνει κανονικά προπονήσει και θα υπάρξει συνάντηση.
10: Άρα βγαίνουν κάποιες είτε λίγο διαφορετικές είτε πλέον πληροφορίες χωρίς κάποιος για την ώρα να διαψεύδει.
11: Εκείνο που είπαμε, ότι φεύγει.
10: Ό,τι φεύγει, ναι.
11: Ναι. Τι οδήγησε το Γιαννακόπουλο να πάρει αποφάσεις, έρχονται οι άνθρωποι του Γκαντζέτα που έβγαλαν και το αρχικό ρεπορτάζ.
10: Ναι, και λέει, ναι.
11: Λένε, τι οδήγησε το Γιαννακόπουλο να πάρει αποφάσεις, η δυσαρέσκεια για την Μύκονο, η μία ανάληψη ευθυνών και η συνάντηση της Πέμπτης. Άρα φαντάζομαι ότι και ο κόουτς Αταμάν δεν τον το ρεπορτάζ υπογράφει το η ευτυχία οικονομή του, δεν την γνωρίζω εσύ, αφού είναι επώνυμο να το πω. Λέει ότι έπαιξε και τούτο ρόλο. Ότι ας πούμε πήγε Μύκονο να away παιχνίδι, να κέρδισε και αν δεν χτυπήσε με την ομάδα του έμεινε να κάνει τις διακοπές του. Και είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα στο Παναθηναϊκό. Τούν τα 3 χρόνια που ενώ ο Αταμάν π.χ. δεν γίνονται, αν έχει καλών καιρών, γίνεται πιο αργά η προπονήση για να πάει θάλασσα. Γίνονται τέτοια πράγματα. Κάνει προπονήσεις ως ερέλης εν διαπουσία του. Οπότε σίγουρα τούτα ούλα έπαιξα ρόλο. Έπιασα και μια ατάκα του Διαμαντίδη που το podcast το τελευταίο των Legends που το χάζω έβλεπα πριν είχε πει ότι όταν είχαμε Final Four με τον Μπράντοβιτς και είχαμε αγώνες 10 μέρες πριν το Final Four έρχονταν πιέντα με σπίτι μας με 2 φάιλ αλλή σημειώσεων και τα συγκεκριμένα DVD των παιχνιδιών που πρέπει να δούμε με οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίζαμε τον κάθε παίχτη. Όταν δεν κερδίζαμε ήταν πολλά βαρύ το κλίμα μες στην ομάδα, ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις. Ήταν το δεύτερο comment στο ίδιο σχόλιο. Και το τρίτο σχόλιο είπε ότι είχε κάτι πάρα πολύ καλό ο Μπράντοβιτς που δεν το συνάντησε σε άλλον προπονητή. Ότι αν είχε κάτι μαζί σου, έρχεται και λες το κατάμουτρα απευθείας στην ίδια ώρα. Και ήταν κάτι που μέσα από την ομάδα συζητήθηκε του μεταξύ των παιχτών και εκτιμούσαν το οι παίχτες. Επίσης, για όσους τον αποκαλούν ξεπερασμένο, γιατί διαβάζω αρκετά από τούτα, στο τούτο να θυμίσω ότι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και η μεγαλύτερη αναγέννηση του Ολυμπιακού στη σύγχρονη ιστορία του ήρθε από τον Ιφκοβιτς που ήρθε μετά από 11 χρόνια πόσα ήταν χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες επιτυχίες και αναγέννησε το τμήμα με peanuts, με μάντζαριν και Παπα-Νικολάου και Σλούκαν και Σπανούλη. Οπότε και κάτι άλλους, κάτι Σέρβους, νεαρούς κτλ. Οπότε πριν τέζει, είναι ωραίο να ήθελα να ξαναδώ το πράγμα. Να δοκιμαστεί σε το επίπεδο ο Μπράντοβιτς, να δούμε αν όντως εξεπεράσει την εποχή του ή αν είναι κάτι που ήταν λίγο υπερβολικό γιατί ήταν στην Παρτιζάν, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια.
10: Ο 274 υποψιάζομαι γράφει ότι ο Ναν είναι ο αντίστοιχος Βινίσιου στα βοητήρια. Από ποια άποψη?
11: Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα.
10: Ναι.
11: Διότι ας πούμε ελέγχει πράγματα και καταστάσεις και δεν το θέλει. Εγώ άκουσα για άλλους παίχτες που στείλαν τη λες ειδικά του Γιαννακόπουλου και να είναι ο Ναν μέσα.
10: Α, τώρα καταλάβω το, το σκεπτικό. Ότι ο Ναν είναι ο Βινίσιο, ας πούμε, και ο, ξέρω, Αταμάν είναι ο Τσάπι Αλόνσο.
11: Ναι.
10: Ήρθε μέσα στα πολλά μηνύματα έναν από φίλο, δεν ξέρω, το Απόλλωνα, ότι είναι για τον Κβίτα, συμφώνησε, μένει 4 χρόνια, μένει ανακοίνωση για παραμονή. Ήταν κάτι που παλεύει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ο Απόλλωνας για να κρατήσει τον Κβίτα. Ήταν καθόλου εύκολο, κυρίως οικονομικά. Ήταν πάρα πάρα πολύ ψηλές απαιτήσεις του. Δεν ξέρω πόσον κατάφεραν να τον ρίξουν και πού τελικά προέκυψε η συμφωνία. Ενδεχομένως και ότι είναι, διορθώσαμε κανένα λάθος, είναι τετραετές το συμβόλαιο.
11: Του
10: Κβίτα. Ναι, ο Νικόλας, ο Νικόλας τον έφερε ο Κωνσταντίνου. Το ότι είναι τετραετές το συμβόλαιο του δίνει παραπάνω χρόνια, ίσως λιγότερα λεφτά ανά μήνα. Οπότε να γίνει μια σούμα, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, δεν το είπα.
11: Ψάξα το περίεργα, 29
10: ετών. Οπότε είναι σίγουρα μια επιτυχία για τον Απόλλωνα ότι κρατά τον Κβίτα, ο οποίος είχε προτάσεις και από το εξωτερικό.
11: Είναι ο παίκτης που αλλάζει, επειδή κάνω ένα σχόλιο στο podcast για το ποιο. Ενώ ο παίχτης που ήταν ο Κυρίτσης και που ευρέθηκε και είπα σου θυμήθου λίγες μέρες πριν πιάσει το Σοφρόνι που ήταν,
10: ναι.
11: Ο Κυρίτσης και που είναι τώρα στην εκτίμηση του κόσμου του Απόλλωνα, είναι η πρώτη κίνηση νομίζω που έκαναν μαζί με το Σοφρόνι που άλλαξε λίγο τη... Και εντάξει, είναι παιχταράς.
10: Και εντάξει, το δεδομένο πλέον είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια από όλα δεν θα χρειαστεί να μπει στην λογική του ξυλώνω και ξαναχτίζω από την αρχή του ρόστερ του το επόμενο καλοκαίρι. Επειδή και άλλοι παίχτες, σημαντικοί παίχτες οι οποίοι δεν είχαν συμβόλαιο ή κάποιοι είναι επέκταση, δεν είμαι σίγουρος. Ας πούμε, ο Κουν θα τον κρατήσει, το Βάισπερ θα τον κρατήσει. Εντάξει, παίχτες που είχαν πέσει, φαντάζομαι, είναι όλοι με διαιτές συμβόλαιο. Οπότε για πρώτη φορά μετά από αρκετών καιρών θα κάνει. Τουλάχιστον δεν χρειάζεται να κάνει πολλές. Πόσες λίγες θα κάνει, δεν το ξέρω. Mm. Και το λέω άλλες πολλές φορές αστευόμενος Λιόν. Ή και όχι καμιά φορά. Ενώ αντιλαμβάνομαι, και δεν το λέω ούτε περιπαικτικά ούτε ειρωνικά, οπότε να ακούγει ο Φανούρης να μην παρεξηγήσει. Ας πούμε, γίνεται πάντα. Ξέγινε το πρωτάθλημα, αν πήγαινε το φθινόπωρο, έφυγε και τον χειμώνα, Δεκέμβρη, Γενάρη. Και ακούγαμε την δήλωση ότι είμαστε νέα ομάδα. Και... Okay, να το ακούς κάθε χρόνο. Ένα μήνα, δυο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες, να είσαι στις χρονιάς και να ακούς την δικαιολογία, είμαστε νέα ομάδα, κάπου μένα κούραζε με. Οπότε του χρόνου δεν θα υπάρχει αυτή η δικαιολογία, είμαστε καινούργια ομάδα.
11: Ναι, συμφωνώ πολύ.
10: 4 χρόνια υπερβολή, ρε φίλε, αν ένας παίχτης είναι καλός και σε καλή ηλικία και σηκώνει 4 χρόνια.
11: Μα να σου πω και κάτι, πια στο.
10: Συγγνώμη, να προσθέσω, και αν το βλέπεις ότι είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος.
11: Ο Ρομπέρτσος.
10: Ναι.
11: Που έφυγε μόνο από
10: ναι.
11: Για πόσα χρόνια ήταν στην ΑΕΚ.
10: Δεν είναι σύνηθες η αλήθεια, αλλά υπερβολή.
11: Αν έλεγαν τον Απόλλωνα ιστορία, δεν έγραφα για 3 χρόνια τον Ρομπέρτσο τότε. Με το που γνωρίζουν τώρα, θα δέχονταν. Που τα είδαν στην ΑΕΚ που τον Ρομπέρτσο.
10: Είναι. Να μην πω ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους σου παίχτες και είναι μεγάλη επιτυχία ότι υπερβολή. Το ίδιο κρατάς για 4 χρόνια. Τώρα μετά το δεύτερο τρίτο.
11: Στα 29 του.
10: Στα 29 του, ναι, ήταν 32, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Ναι. Όπως και να έχει.
11: Έρχεται ο Στέφανος να πει που είπα για τον Πασκάλ και τον Αποέλ.
10: Ναι.
11: Που είπα ίσως να θέλεις να απεμπλακείς που την πρώην.
10: Ναι.
11: Και πετάσεις ό,τι τη θυμίζει. Είπε μου, ή μήπως η πρώην θέλει να σου βάλει εμπόδια να προχωρήσεις στη ζωή σου. Μπας και φανεί σε όλους ότι η νυν είναι καλύτερη. Να σε εμποδίσει που την νυν, κατάλαβε που μια ευτυχισμένη ζωή με νυν.
10: Ναι. Εκτός και αν, αφού το πήραμε στις ιστορίες προσωπικές, πώς το λέει, οικογενειακές ιστορίες. Εκτός και αν ήρθε κάποια νέα, ένα νέο πρόσωπο στη ζωή του, και η νέα σχέση τώρα αγκάζει να διαγράψει ό,τι θύμιζε την παλιά.
11: Η νέα, εκτός που πάμε ζει και πόλο, η σχέση του.
10: Μπορεί να κάνει και ομάδα πόλο για να απεμπλακεί εντελώς από την πρώην. Ρε μωρά. Ένα κάνω γυμναστική και ακούω πρέσι για να ανεβάσετε με λίγο.
11: Αυτό το πάρτρο, αλληλούια.
10: 1, 2, 3, 4, ξανά.
11: 1, 2, 3, 4, ρε ψυχολογία, ρε πάμε το ράδο και που κάτω. Δεν μας είναι να μου μπαίνεις να κάνουμε, να μπει μπάγκο, να σπέντε να φωνάζουμε με μπαστοσίκο.
10: Σωστά.
11: Αν κάνεις το δίντο σχοινάκι, να μου να σου πει, να σε ψυχώσουμε.
10: Μια ομάδα θα κρατήσει όλον τον κορμό της Ανδρέα, θέλοντας και μία ανόλα μας, δυστυχώς δεν θα τον κρατήσει ολόκληρο.
11: Μακάρι να
10: κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες μπορεί, δεν θα είναι όλοι. Εντάξει, νομίζω λίγοι θα φύγουν, αλλά όλους δυστυχώς δεν θα μπορέσει να τους κρατήσει. Το λέω δυστυχώς επειδή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον οποιονδήποτε.
11: Συνταγραμμαρία ζάχαρη, 500 γραμμαρία φράουλες κατεψυγμένες.
10: Ναι.
11: 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος.
10: Αντιζήτας του, τι είναι.
11: Πάω εδώ. Και ο φιντζάνια κότι τσίς.
10: Κάμνη η καλυσένιξ.
11: Δεν τα καλυσένεις.
10: Ναι, πώς να σε ψυχώσουμε. Θέλεις απόλυτη ησυχία να γράψεις το πράγμα, νομίζω.
11: Ρε, το καλυσένεις είναι άλλο πράγμα.
10: Τι είναι?
11: Είναι η ασκήση σώματος.
10: Ναι, ρε, που ισορροπείς, που... εντάξει, τι ρυθμό να του δώκεις, ρε φίλε. Ας είσαι συγκεντρωμένος, σχεδόν γιόγκα φάση, ας πούμε.
11: Ναι, σωστό. Βάρ' το τραδίνεις Αυστραλία στην Eurovision. Ναι, πάω το με κοντίτσις τώρα.
10: Για το Γιώργο, για τον Κράμα Σκουλή, λίγα λόγια. Έκαμε εφήμερη σχέση τον Κράμα Σκουλή με Πασκάλ. Γυρεύτω αλλού. Η Γκο Αλφα λέει: κάμε εφήμερη σχέση με Γκο Αλφα ή τον Κράμα Σκουλ, τον Πασκάλ.
11: Είσαστε τα σου πολύ, δεν τρέχω για να ξέρω τίποτα. Βρέτε τα. Τα σου πολύ. Ανοίξαν οι ουρανοί και πήγαν αστέρι.
10: Ακούμε αυτό.
12: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
10: Υπάρχει συγγνώμη πάνω στην κουβέντα που κάναμε περί καταισθητικής μουσικής. Πέτου παρέα λαϊκά την ώρα του gym. Έτσι κάνω εγώ.
11: Να σου πω έναν τραγούδι που επειδή ήταν gym, πολλά hardcore gym.
10: Ναι, ναι. Όταν λες λαϊκά, λέω πιο συγκεκριμένος αν μπορείς.
11: Αν εμπαιρνέν το τραγούδι στο gym, μπορούν να ρίξουν μέσα από τον τοίχο.
10: Όπας.
11: Αλλά ήμουν πολλά μπιστ τότε, πριν 10 χρόνια. Highway to Hell. Έθιλε, μπαίνει το Highway to Hell, όσο αν είχε τείχο, που είχε να κάνουμε στο WWE, που ρίξουμε στα τραπέζια, δεν ήταν να φύγω τραπέζι, αν είχε να περάσω μέσα. Ευτυχώς δεν είχε.
10: Ο αντίστοιχο τραγούδι για το φίλο μας, έφτασε ποιος είναι, αν θέλεις, μπορείς να προβλέψεις εσύ, σε συνέχεια των λαϊκών, Κιάμος, Ελληνίδου, Κουρκούλης, Γιώλιου και ενώτης επιλεγμένο όμως τραγούδια.
11: Είπες το όνομα του ξένα από κάπου δεν ξέρω. Ούλης.
10: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπρο μου το Κιάμος εγκαρφώθηκε.
11: Εντάξει, αφού δεν φίλε,
10: εντάξει, εντάξει, εντάξει,
11: εντάξει, είδαμε μαζί τρία μάτσο, διπλά, διπλά. Τζαμε θέσεις μου.
10: Σε τα τρία εννοείς τώρα. Εγώ πάντως ακούω pressing στον gym, blue coach.
11: Εντάξει, ναι, οκ, λογικό. Μα όλο ψυχολογία μου θα ζούμε, δεν ξέρω που κάνουν τίποτα. Άρης το που είμαστε τσακίσαν μας, είναι εβδομάδα δύσκολη.
10: Γιατί ρε.
11: Είναι τα λόγια. Ξέρεις να μου να γίνει κυραγή, καταλάβες. Δεν ξέρω να παίζει μόνο κάτι ώρα τότε να την κυραγή. Να σηκώσει και... εντάξει, επειδή είναι ο Βεζέγκοφ, έχω τούν το πράγμα ότι, καταλάβες, ένα αρθός, ενώ δεν πρόκειται να... άτι. Χαράλιν του Βεζέγκοφ.
10: Μια άλλη πρόταση για τον φίλο μας τον 739 από τον 353. Ο παρέας αντί ποτσά με νερό να παίρνει ποτσά με ουίσκι στο γυμναστήριο. Τον πάει μαλλιό γκουλί με τα τραγούδια που ακούει. Highway to Hell και ένα πελανίσκο και εγώ στον gym. Το λοιπόν 7.59 μου ετοιμάστου, κάνουμε ένα ζέσταμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με Highway to Hell.
11: Σταυριά να ανοίξει 70 φακελάκια να έχει, που δεν το ξεκινήσει η συλλογή.
10: Καλά, έχουμε μας πειράξουμε, μου είσαι μάτρε φίλε. Έλεος, υπότιτλοι έχουμε πιο αμέσα εμείς ρε φίλε.
11: Είναι αυτοί σαν τηλεφόνο.
10: Ναι, ναι, ναι, και επιστρέφουμε με Highway to Hell.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
14: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
15: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
17: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
16: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
21: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
22: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
23: Electroline. Έλα στο αύριο.
24: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
25: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Άντε ρε, ποια άλλη ψυχολογία με την αγάλη σένιξη σου εδώ και λίγο πάνω τους. Τώρα. Δεκα, εννιά, έλα, οχτώ, τώρα. Τι αντάστε, τέλει.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Χωζέ Μουρίνιο, χάζρι.
2: Όλα τώρα καταλάβω τον Ανδρέας Παστέλη για καλή σένιξη. Στείλε μας, θα το διαβάσω και ο Νέαρ, αλλά δεν θα συγκρατούσε όλες τις πληροφορίες που έστειλε ο Κορμαντιθιανός για τον Ανδρέα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέλει να παίρνει έτσι όθηση έξτρα και ψυχολογία από μουσική. Αλλά πες αυτό που θέλει να πεις.
1: Όχι, για τη Ρεάλ ήταν από ότι ο Μουρίνιο θέλει και τον Χιούμλαντ.
2: Το αρχιόν του Sporting.
1: Ναι. Εσκισό.
2: Ρε φίλε, εντάξει, θέλει και ο Ρόντρι, ας πούμε. Άμα δηλαδή θέλεις που τον φκήκε... πρώτο ράφινγκ, θέλει και από δεύτερο, ξέρω.
1: Τούτος που φύγε για τη United, τη Sporting.
2: Ποιος?
1: Πέμε ένα μεχταρά, εξτρέμ.
2: Ο Σνάιτ σε... Ο Κέντα.
1: Μπράβο, είναι εξτρέμ. Πέμε όμως καλούς παίκτες τη Sporting.
2: Προς τα παίζει ο Λουίς Σουάρες. Κέντα, ο Σέντερλιν. Ένας δανός εξτρέμ αριστερά.
1: Όχι, έχει και παίχτη την Μπαρτσελόνα με τον Αραούχο.
2: Αραούζο. Εντάξει. Κοίταξε, επειδή τα τελευταία χρόνια διάρκουν τόσο πολύ παίχτες με ορτοαλία, 50-50 περίπου. Το 50% πετυχαίνει, το 50% δεν πετυχαίνει.
1: Όπως να ξέρει και ο Μπάμπος Χριστοδουλού που ήταν 80-20.
2: Όχι. Οπότε το έστειλαν του Ανδρίκου Μαθήριον το Ιωτός. Αλλά με κάνουν καλή σένη, κουέ μου. Καλή σένη. Το λοιπόν, πήγα στο φίλο μου στο γυμναστήριο να ψάξει για συγκεκριμένες λίστες και να πάει με beats per minute και πιο συγκεκριμένα. Πάμε στην κατηγορία των 100 με 120 beats per minute, warm-up, mobility. Weight
1: training, training
2: βάρη δηλαδή και
1: υπερτροφία.
2: Υπερτροφία. Πάμε στα 120 με 140 beats per minute. Άμα πάμε για heavy lifting, power workouts, πάμε στα 140 με 160 και μετά για τα cardio, running και τα λοιπά, πάμε 150 με 180 και για cool down
1: 90 με 110.
2: You're welcome, πράσινος κόρ Ματσιθιάνος. Τι άλλο να κάνουμε για σας? Τι άλλο να κάνουμε για σας?
1: Να
2: πείτε.
1: Με μαζί, δείχνει και να μας γοράσει το μαγιστιό της Οξφόρδης καμιά φορά. Όλους μαζί και να βρούμε. Να κάνουμε εκπομπές μες στα γάστρα.
2: Ο φίλος που τώρα συντονίστηκε μαζί μας ρωτάει μεταγραφικές εξελίξεις στην Ομόνια. Αλφα, η Ομόνια έδωσε άδεια στον Μασούρα, πήγαινε ήδη, έκανε τα ιατρικά του, εργομετρικά του στην Γερμανία. Άδεια αν ήθελε, επειδή έχει συμβόλαιο ακόμα η Ομόνια. Οπότε είναι τυπικό μετακόμιση Γερμανία και Νινερβέργη ο Μασούρας. Εκτός απρόπτου φεύγει και ο Νικόλας Παναγιώτου, πάει στην Πολωνία και την Κατοβίτσε. Εκτός απρόπτου μένουν Μάριτς, Διουγκού, Σίμιτς. Είναι πολύ πιθανό σενάριο να απογράψει συμβόλαιο και ο Σεμέδο. Απλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπει κάποια ρήτρα ότι υπογράφω νέο συμβόλαιο, μένω, φεύγω, πάω Μουντιάλ. Κάποιος όρος, αν έρθει κάποια πρόταση από ξένη ομάδα κτλ. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο οι δύο πλευρές για να απογράψουν επέκταση συνεργασίας. Και ο δεξής μπακ που λέγαμε της αρχηγός της Τσέλιε, ο φίλος ο Ζαν, πει το επιθέον το λίγο δύσκολο κόμμα να το προφέρουμε. Και αυτός φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με τους πράσινους. Εγώ θα λέγα κάτι, ο 737 θα λέγα. Τι θα διδάξει στην Οξφόρδη ο Ζαβός?
1: Έτσι να πάρει το Ζαβό ρε παιδιά, να πάρει το pressing. Με franchise που να πάει, έτσι να πάμε. Τώρα δεν σου άρεμε, λέγαμε την ερώτηση.
2: 737 ρε φίλε, δεν με βλέπεις εμένα.
1: Είμαστε ή δεν είμαστε καπάθροποι, να καταλάβω, θα είμαστε να συνεχίσουμε με το μοτίβο ζωής.
2: Come on you gunners, λέει ο 999.
1: Δεν σου αφήνεις να σου πω.
2: Όχι, αφού...
1: Η εμφάνιση με μπλε φόρεμα της Taylor Swift, ναι, στον λαμπερό γάμο του στην Ελλάδα. Μπορείς να πεις κιού.
2: Το λοιπόν η Taylor στον λαμπερό γάμο του...
1: Ναι. Αν παρακολουθείς pressing, ξέρεις.
2: Pressing τι είναι αυτό?
1: Γίνεται αναφορά. Γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο,
2: ναι,
1: νέο info, κάθε, έτσι ξέρω, κάθε Μάιο.
2: Κάθε Μάιο?
1: Ναι.
2: Κάθε Μάιο μαντρεύκεται.
1: Από την Αμερική στην Ελλάδα.
2: Α, ο NFL.
1: Μπράβο,
2: ο NFL. Ναι.
1: Παντρεύτηκε ο Καρλάφτης.
2: Παντρεύτηκε η Ελλάδα.
1: Και ναι, και κάλεσε τέλος του ήρθε και τον συμπαίχτε του. Ήρθαν όλοι στο γάμο και τον τίμησαν.
2: Μπράβο του. Μπράβο του.
1: Και ήταν ο γάμος της χρονιάς.
2: Πού ήταν ο γάμος, ξέρουμε. Ενώ σε νησί, φαντάζομαι.
1: Σε νησί, ναι. Απλά θυμάμαι λεπτομέρειες. Γιατί εντάξει, το προσκλητήριο όπως ήρθε.
2: Ναι. Έρε, φίλε, εσύ τώρα. Επειδή
1: ήρθε ο γάμος, παντρεύτηκε ο Καρλάφτης. Λέω ποιος ο Καρλάφτης.
2: Ναι.
1: Και έτσι έγινε η κουβέντα. Τώρα είναι η θράσπο.
2: Ο Κορμαριθκινός, ο φίλος μας, δεν το γνωρίζω, αλλά φίλος μας.
1: Ο Κορμαριθκινός.
2: Ενώ φίλος που έστειλε. Καλησένιξ που ευχαριστεί τον Κορμαριθκινό.
1: Από του σου πω ότι είναι η ώρα 5 χωρά ραντεβού, Κορμαριθκινό, έτσι θα ζηλέψει λίγο.
2: Όχι, ζηλεύω. Και το γνωρίζω ότι και έχει άλλωστε ραντεβού.
1: Ναι, είπα σου τι. Είσαι πρόσεκτο, α.
2: Καρλάφτα, Χαράλαμπε, αυτό Χαράλαμπε, Χαράλαμπε στο μικρό του.
1: Χάμπο.

0: Συζητάτε, μεν βρίσκεται τώρα, δεν προσπαθείτε να χωστείτε. Θα ζήσουμε όλοι το γύρο που μας αξίζει, γιατί η υπεροψία τιμωρείται. Και θα, όμως, τι θα γίνει όμως.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα τιμωρηθούμε. Εντάξει, θα πιάσουν το τέταρτο μέσα στην Αθήνα. Αλλά το γύρο που θα ακολουθήσει θα είναι ονειρικό. Γιατί, όπως είχε πει, σίγουρα πέντε κάποιος άλλος, αλλά εγώ είδα το στην ταινία του Batman. Όπως είχε μπει ο Harvey Dent, η νύχτα είναι πιο σκοτεινή λίγο πριν την αυγή. Και θα ζήσουμε τα απολύτως σκοτάδι την Κυριακή.
1: Θα ζήσουν τα φώτα.
0: Να για δηλαδή.
1: Χαίρετε Γιώργο, σπέρα, επιτέλους να φάω σούβλα. Υπό Μεθερό νομίζω, Μεθερός, Αρσενάλ.
0: Λες να σκύβας το τραπεζάκι.
1: Ποιος,
0: ποιος. Στο Σούνιο, σε να πέσει που λοιπά. Μη κακόντου, ρε.
1: Χαιρετώ το φίλο τον Ανδρέα. Ανδρέα μου δεν το είδα, αλλά ήρθε την ώρα που μιλήσαμε με τον Μάριο, ήρθαν τόσο πολλά μηνύματα. Δεν το είδα και προφανώς ένα αποφεύγω. Γύρε λέει, ξέρεις με πολλούς που αποφεύγω. Έτσι λέει ο φίλος. Για τη φάση του Χάβερτς. Να το ξαναπώ πολλοστή φορά.
0: Για
1: την κόκκινη του Χάβερτς.
0: Το πάτημα.
1: Ναι. Θα καταλήξω αυτή τη φάση λίγο πιο γενικά. Εγώ γενικά με κάνω μια μετάδοση ενός αγώνα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά κτλ. Το πρώτο που προσπαθώ να κάνω είναι να εξηγήσω τη φάση να δώσω. Να δώσω όλες τις παραμέτρους που πρέπει να γνωρίζει κάποιος διαιτητικά για το χέρι. Ας πούμε, εξετάζει η Α, Β, Γ παράμετρος, τέλος σε θέμα γκρίσης του καθηγητή. Η φάση προσέξει του Χάβερτς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τι βλέπει κάποιος διαιτητής, αν πάει με τις χάρες, αν πάει με δύναμη, πόσο ψηλά, άλλον να κάτω στο χαμηλά στο παμπούτσι, άλλο στον αστράγαλο, άλλο πιο ψηλά στον τετρακέφαλο. Βλέπει πολλές παραμέτρους ένας διαιτητής. Δεν είναι απλά πάει με στάπες, βρίσκει τον εγκότσινη κάρτα. Σε συγκεκριμένη φάση, δηλαδή, αν έλεγα ότι είναι κόκκινη κάρτα σίγουρα, που για μένα ήταν κόκκινη, αλλά άλλον τι πιστεύω εγώ προσωπικά, που δεν ενδιαφέρει κάποιον που τηλεθεατή που ακούει την αντιμετάδοση, την άποψή μου εμένα, θεωρώ ότι ενδιαφέρει όμως. Θέλει να ξέρει ένας τηλεθεατής τι αξιολογεί ένας διαιτητής πριν καταλήξει στην απόφαση να δώσει ή να μην δώσει μια κόκκινη κάρτα. Και εγώ τα έδωσα, ό,τι σας είπατε πριν δηλαδή, που είναι τα βασικά. Και μάλιστα είχα πει ότι ίσως μια παράμετρος που να σώζει τον Χάβερτς, τέλος πάντων να μην είναι ξεκάθαρη κάρτα κόκκινη, το γεγονός ότι δεν πήγε με τόση μεγάλη βιαιότητα πάνω στον αντίπαλο. Ήταν με στάπιζα ψηλά και τα λοιπά, τα έχει σχεδόν όλα τα στοιχεία κόκκινη κάρτα, εκτός από αυτό. Και δεν είπα τίποτε άλλο. Αν έλεγα δηλαδή ότι καθαρή κόκκινη κάρτα και τελικά το VR, όπως έγινε, δεν επανέλαβε και δεν έδωσε ποτέ κόκκινη κάρτα, ποιος θα είναι εκτεθειμένος. Ο speaker που μας είπε ότι είναι κόκκινη κάρτα, ο άσχετος ο speaker. Που μας είπαν κότσινη κάρτα και πού είναι κότσινη κάρτα, κύριε.
0: Ναι, σωστό.
1: Καμιά φορά, okay, ναι, και εγώ στον καναπέ μου λέω πολλά. Ενώ, okay, εκφράζω για όψη. Μάντα μου το πράγμα που διάς.
0: Γιατί... Είναι δύσκολη, αλλά είσαι υποκειμενική.
1: Ναι, γι' αυτόν. Δηλαδή, εκεί, επειδή πολλές φάσεις είναι υποκειμενικές σε μαγκρίσεις, είναι ένα προμαύρο. Οπότε, για μένα, διάς του τηλεθεατή ή του ακροατή, των κανονισμών και ο καθένας ερμηνεύει τον όπως θέλει. Αφού και οι διαιτητές τους ερμηνεύουν όπως θέλουν. Τα τελευταία Final Four συνήθως το κατακτάει outsider. Οπότε από τώρα σου λέω ότι θα το πάρει Real, μας λέει ο 4-12. Είναι τόσο μεγάλο outsider Real. Λουί, δες το messenger σου, λέει 7-37. Που σου είπαν και πριν για τον Σαββό.
0: Ο Αταμάν είναι ακόμα στέλεχος του προπονητικού team της ομάδας μετά τις διακοπές στη Μύκονο, λέει. Η τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα η Arsenal. Το Facebook δεν υπήρχε.
1: Είχαμε Facebook, αν είχαμε νόη.
0: Ναι. Ο Μέση δεν είχε κάνει ακόμη ντεπούτο με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα που μου πήρε αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Τα iPhone δεν είχαν εφευρεθεί.
1: Σωστό.
0: Ο Χάρι Πότερ δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε στα βιβλία ούτε στις ταινίες.
1: Όντως, τούτο.
0: Ναι.
1: Το 4, okay. Ναι.
0: Το TikTok, το Instagram, το Spotify ήταν επιστημονική φαντασία.
1: Ήταν σύντομα για το Facebook, ρε, και το TikTok.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν τηλεοπτικό στάρ στο The Apprentice. Η Ελλάδα ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Και για το Euro.
0: Το Netflix έστελνε ακόμα DVD με το ταχυδρομείο.
1: Όντως.
0: Και έχει και φωτογραφία σχετική. Η Ελλάδα ετοιμαζόταν με συγκρατημένη ισοδοξία για το Euro 2004. Τελικά το πήραμε. Παρέθεση. Αυτά. Άρα έμεινε να γίνει και ένα μεγάλο μπαμ στο Μουντιάλ.
1: Πόσο μεγάλο πάμε να γίνει στο μεγάλο
0: όμω. Να σου πω κάτι, το 2004.

0: Είναι το Euro στο ένα μπαμ, να μου το μιλάς.
1: Ναι, όχι, το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ.
0: Μα αφού ούτε το Euro το έχει αστεί να μου λάλε, ρε.
1: Ναι, ακόμη πιο δύσκολο με άποψη ότι είσαι μέσα.
0: Ναι, γιατί έχει χέρι τα τζινά.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάτι για σφυρί μα, για πέλτη σα.
1: Ναι.
0: Κάτι μου στείλει στα Αυριανά Winger που ψάχνει με χτε.
1: Πού, ποιο,
0: τον κύριο Νίκο. Και στο podcast που κάνω για εμά του United που είπα ο Κάρικ.
1: Ναι.
0: Πήγαινε κάτι. Κατακάρφωσε με και με τηλέφωνο.
1: Όντω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και μιλάσει τώρα. Αγά δίμερη η τιμωρία.
0: Γράψε το.
1: Δίμερο μπλοκ. Το ήρθε και αφορμή. Ευκάλασε στο τηλέφωνο. Το ρε φίλε, γι' αυτό.
0: Είμαι με χαρά με τον κύριο Νίκο να πω ότι
1: καλά. Όχι με τη Σταυριανά μαζί,
0: μόνο με τον κύριο Νίκο. Με χαρά, ενώ με να πάω στο HPO πόσες φορές. Έκανα και τένις podcast μόνο με τον Νίκο.
1: Πληρώναμε με λίρες, λέει ο 261, ναι.
0: Πρέπει να είναι η θεματολογία της ημέρας και το πιο έξυπνο να το δω εγώ τώρα. Αύριο.
1: Το VR πριν επέμβει κανονικά κάνει αυτό που λες, κάνει tick σε μία-μία τις παραμέτρους και τότε το πρωτόκολλο λέει το επόμενο βήμα. Καλό
0: αποφάσισα...
1: ή δεν καλό, τον διαιτή μας λέει ο 960.
0: Αποφάσισα.
1: Ναι, κοίταξε τούτο. Ναι, απλά απάντησα του φίλου που. Με αγάπη φυσικά, ότι είναι πειραθέσιν και φοβόμουν και τα λοιπά.
0: Φοβάσαι, κύριε Φιούλα.
1: Φοβάστε.
0: Κάμε δεχπομπέ, αλλά δεν μιλάτε. Δεν βάζω μια μπελάρα να το αρχίσει.
1: Μέχρι να σκεφτεί.
0: Θέλουμε να μα κάνει bed builder για τον τελικό του Europa League. Να σου πω γιατί. Να με επιχειρημάτω. Είσαι όλη τη χρονιά στο... στη Σίτα Βίζον εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπεις όλες τις ομάδες, Europa League Conference.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθε η στιγμή, όπως έρχεται η στιγμή όταν έχει Final Four, να πληρώσεις το τίμημα.
1: Το λοιπόν.
0: Άνοιξα το ήδη.
1: Άνοιξες το ήδη. Να το ανοίξω κι εγώ.
0: Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, κύριε.
1: Ένα 67, ρε φίλε. Φίλε, βλέπω Άστον Βίλα να κερδίζει, αλλά ένα 67 τελικό δεν την παίζει. Ναι, αυτό το λέω. Το σημείο. Α, πάει για παίχτες δηλαδή. Όχι για παίχτες.
0: Στις θέσεις.
1: Το λοιπόν, σε φοβερή κατάσταση. Το λοιπόν, από δύο προσπάθειες. Α, όχι, περίμενε. Δύο προσπάθειες στόχων όλοι Watkins.
0: Περίμενε.
1: Α, χρειαστεί να αφαιρέσω. Τώρα σκέφτομαι δυνατά. Μπουεντία στην καλύτερη φάση της καριέρας του.
0: Να μου παντρέψεις, να.
1: Ρε φίλε, βάλε εσύ για μένα να σκεφτούμε.
0: Σωστό στόχο ή καλύτερη.
1: Ναι, σωστό στόχο. Σωστό. Μιλούμε για σωστό στόχο. Ρότζερς για δύο. Όχι. Θα προσθέσουμε Τίλεμανς. Εντάξει.
0: Έχω τρία σημεία.
1: Εντάξει, πάμε στη Φράιμπουργκ να βρω τον παίχτη μου τον Γκρίφο. Γκρίφο. 1,65 χαμηλό. Εμπειράζει. Βάζουμε Γκρίφο. Εντάξει, είναι ο target.
0: Είμαστε στο 1,75.
1: Εντάξει. Και. 1,75. Ωραίο, ακόμα ένα.
0: Κάτσε μια κίτρινη, ρε. Πώς το σύφι.
1: Σε μια κίτρινη.
0: Όχι, ό,τι θέλει, εσύ εννοεί.
1: Κίαξε. Κίαξε. Όχι, θα βάλω, δεν έχω μέσα.
0: Τούτο,
1: δεν έχω. Όχι, να βάλω ακόμα ένα μπέχτη.
0: Έχει μπούστ σε συγκεκριμένη εταιρεία 50% μπα στο μέτρο.
1: Όχι, να σου πω. Και ένα shoot, όχι on target, shoot, τελική.
0: Σκέτο shoot.
1: Ναι, στον Γκίντερ, τον στόπερ τη Φράιμπουργκ.
0: Γεια σου, Ιστόπερ.
1: Ευχαριστώ. Πόσο?
0: Γκίντερ.
1: Γκίντερ
0: Μπουένο.
1: Γκίντερ Μπουένο. Μπορεί
0: το ένα μαζί με το 50%.
1: Στρογγυλό.
0: Ναι, ακριβώ. Μαζί με το 50% boost, 30.
1: Κατά ποιο σπαθιά πέντε με αυτά ο λαό που τα μανίζα μου.
0: Να σου φέρω ένα που το λέω που να πάω, ρε. Ένα σπαθί.
1: Σε καλή μεριά, παιδιά. Ούτε καν καλή επιτυχία. Ούτε καν καλή επιτυχία δεν θα.
0: Ένα πιο το σπαθί με τα λεφτά του.
1: Δεν θυμίζουμε όμω τι πάει να παίξω εγώ.
0: Φράιμπουργκ. Άστον Βίλα.
1: Περίμενε, Γκίντερ.
0: Γκίντερ, προσπάθεια για γκολ ένα συν.
1: Ναι, όχι στόχο. Προσπάθεια.
0: Αφού λέω συγκεκριμένα. Βίτα Γκρίφο, σουτ στην εστία, ένα συν.
1: Μάλιστα.
0: Τίλεμανς, σουτ στην εστία, ένα συν.
1: Ναι.
0: Μπουεντία, σουτ στην εστία, ένα συν.
1: Ναι.
0: Βότκινς, σουτ στην εστία, δύο συν.
1: Μάλιστα.
0: Η κάρτα είναι ορθή. Υπάρχει και δεύτερο.
1: Πολλούς που να έχουμε. Τώρα, αν θέλει κάποιο να μειώσει λίγο το ρίσκο μαζί για την απόδοση. Όχι, αν θέλει κάποιο να μειώσει την απόδοση.
0: Το πρόμπου σκέφτεσαι πάντα.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά πολλά φορέ τι λέμε να βάλει Μαγκίν. Που ο Μαγκίν είναι σε φοβερή κατάσταση.
0: Φοβερή κατάσταση, και ο γκολ τη.
1: Ναι. Λοιπόν, απλά είναι πιο χαμηλή απόδοση.
0: Έβρεπε να κάνω τραγούδι γιατί έχω και μυτή με τον Μαγκίνιανο.
1: Η ώρα 5 πε μα. Πώ να βρεθεί τον Κομπατζίδη.
0: Πριν το μυτή, φάλω μυτή.
1: Το 2004 μου 16 χρονών έπαιρνα 10 λίρε την ημέρα μισών για πόνταρα 20.
0: Πού?
1: Α, ξανά. Πού ξεκινάρε. Το λοιπόν, το 2004 ήμουν 16 χρονών, έπαιρνα 10 λίρες την ημέρα, μισό, και πόνταρα 20 η Ελλάδα να πάρει το Euro πριν το παιχνίδι με τη Γαλλία. πήρα 760 λίρες και όταν πήγα Αθήνα στη γιαγιά με τα λεφτά που είχα, πήγαινα σε ταβέρνες. Α, πήγαινα κάθε μέρα σε διαφορετικό άθλημα και κάθε μέρα γεννούσα την οικογένεια σε ταβέρνες. Φίλε, τότε 670 λίρες ήταν 670 λίρες. Τώρα να πάει με 670 λίρες, 1000 ευρώ, το πρόγραμμα που μας είπαν, 2 μέρες. 2 μέρες θα αναλείψουν τα λεφτά. Χαιρετούμε, Βασίλη. Who knows how to beat the system. Ποιος
0: να έρθει οφέρεση στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Έμαθα το τώρα. Change your sold out.
1: Όχι. Ποιος το φέρνει, πού το φέρνει, να σε αγωνίσουμε.
0: Πατήγιο.
1: Λεμεσό.
0: Σάμερ του.
1: Άντε, παιδιά. Άντε, παιδιά. Για μένα Λεμεσό. Κανονίστε ένα
0: σπουδαίο. Λάρναγα, ρε.
1: Α. Άντε, παιδιά, στη Λάρναγα. Ο κούλης, ρε, κουλή.
0: Είπα του, ρε. Είπα του.
1: Τσιπενόη, τσιπενέ μπορεί.
0: Άρα είναι τώρα που αφού είπα του προχτές να με πάρει. Τι είπε μου, να λείπω, να έχω πράγματα, είναι που μου είναι να πάω προετοιμασία, είπε μου. Να βουράσεις εσείς την προετοιμασία.
1: Πάει, κάνε προετοιμασία. Γεια σας φίλοι μου, συμφωνάτε με την πρόσληψη του Μουρίνιο στη Ρεάλ. Δεν είμαι Ρεάλ, αλλά νομίζω ότι ο συγκεκριμένος είναι ξεπερασμένος αυτή την εποχή στη Ρεάλ. Ό,τι είχε να δώσει στο ποδόσφαιρο το έδωσε ο Μουρίνιο Πουτουρού.
0: Εγώ διαφωνώ με όλους αυτούς, όχι μόνο για Μουρίνιο, για όλους που μηδενίζουν θρύλους του ποδοσφαίρου. Θα σου πω ένα παράδειγμα, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όταν ο Ζωζέ Μουρίνιο αντιμετώπισε τον Αρτέτα το 2020 που ήταν στη Τότεναμ και επαρέπαινε η Αρσενάλ, περνούσε δύσκολα, είχε μπει ότι ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον Αρτέτα και να πω ότι βλέπω πράγματα να δουλεύουν στο παιχνίδι του και αν τον αφήσουν να υλοποιήσει το έργο του θα τα καταφέρει. Και όταν πριν δύο χρόνια ήταν και η πρεμιέρα από τις πρεμιέρες, αν δεν κάνω λάθος, της εκπομπής σας με τον Μάριο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη σας εκπομπή. Όταν η Άστον Βίλα ιτήθηκε μέσα στο Νιούκασλ με 5-2, ερωτήσαν τον Σερ Αλεξ Φέρκιουσον όταν ετήκειωσε η αγωνιστική, ποια ομάδα σου άρεσε που την πρώτη αγωνιστική της Premier League, και είπαν τους η Άστον Βίλα, παρόλο που χάσαν, πιστεύω ήταν τυχερό αποτελεσμά και θεωρώ ήταν εκπληκτικά πράγματα. Τούτα τα μυαλά, ρε φίλε, το μόνο που θέλουν είναι λίγο support για να κάνουν show ξανά. Πιστεύω ότι αν έβρουν το σωστό πλαίσιο και ο Μουρίνιο αλλά και ο τεράστιος Ζέλικο Μπραντοβίτς θα τα καταφέρουμε. Και με αυτό θα κλείσω την εκπομπή.
1: Μα τι, you rest your case. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα απολύτως αυτά.
0: Συμφωνείς με το είπα.
1: Δεν θα σχολιάσω καν. Έπεισες.
0: Σας ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ μαζί με τον Ανδρέα Μπάντα, παρόλο που έτσι μιλώ μόνος μου. Καλών υπόλοιπων. Θα τα πούμε όλοι μαζί αύριο να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα κέρδη που τον Bet Builder του Ανδρέα, όποιος το θέλει. Λούις 11, μπορώ να στο στείλω.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Γιάννης Μασούρας, με άδεια που εξασφάλισε από την Ομόνοια, βρίσκεται στην Γερμανία και πέρασε ήδη με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ. Τις επόμενες ώρες θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ιρενβέργη. Επιστρέφει στην Κύπρο και θα βρίσκεται αύριο στο Ηλίας Πούλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η πολωνική Κατοβίτσε επανήλθε για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Φαίνεται μάλιστα να είναι έτοιμη να καταθέσει πολύ καλή οικονομικά πρόταση, με τον ίδιο να είναι θετικός για μετακίνησή του στην Πολωνία. Ψηλά στην λίστα του τριφυλλίου 30χρονος Σλοβαίνος δεξιός μπάκα Ζαν Καρνίτσνικ. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ομάδα ατόμων φαίνεται να επιδεικνύει ενδιαφέρον για καταρτισμό συνδυασμού και εμπλοκή στα διοικητικά, με την προϋπόθεση ότι θα βρουν συγκεκριμένα ποσά τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις ομάδας. Δεδομένη είναι η πρόθεση της παρούσας διοίκησης για να διεκδικήσει επανεκλογή. Γι' αυτό και οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές σε σχέση με πιθανή εκλογική αναμέτρηση στην Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Δικαιωματικά η Ομόνοια κατέκτησε το πρωτάθλημα, αφού ήταν η πιο σταθερή και ποιοτική ομάδα, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο Κύπριος προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή. Είναι 50-50 ο τελικός κυπέλου και θα κριθεί στις λεπτομέρειες, επισήμανε. Αποκάλυψε ότι πριν 2 μήνες είχε επαφές με ανθρώπους του Ηρακλή, αλλά δεν προχώρησε αυτή η περίπτωση. Όπως τόνισε το περασμένο καλοκαίρι, και σε περίπτωση που δεν έμενε στην Ομόνοια ο Ευάντρο, θα προσπαθούσε να τον έπαιρνε στον Απόλλωνα. Παραμένει στον Απόλλωνα με νέο τετραετές συμβόλαιο και γίνεται ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων παιχτών στην ιστορία του συλλόγου, Γιώζεφ Κβίντα. Υπέγραψαν επίσης νέα συμβόλαια και συνεχίζουν Νικούν και Βάισμπεκ, ενώ θα εξασκηθεί και το δικαίωμα ανανέωσης συνεργασίας με τον Ερνάν Λοσάδα. Δεν έχει κάτι ενισχυτικό ο Γκασπάρ, όμως όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τραυματισμούς θα προφυλαχθούν από τον αγώνα της Παρασκευής. Συνεχίζει στον Άρη ο Άντερσον Κορέια, ο κυπροποιημένος αριστερός μπακ, συμφώνησε και θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για ακόμη ένα χρόνο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από το ΑΠΟΕΛ ο χώρος όπου θα γίνονται οι προπονήσεις των Ακαδημιών, με την ΚΑΠΑ19 να μετακομίζει στον Αρχάγγελο. Όλα ανοιχτά με Βαγόρα Αντωνίου, ο οποίος εξετάζει προτάσεις από το εξωτερικό σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους γαλαζοκίτρινους. Στην ΠΑΦΟ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν Ιγκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλου. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας στον Πέρε Πόνς και αναμένουν την απάντησή του. Πολύ πιθανή αποχώρηση του Σουάρεθ. Η μη συμπερίληψή του στις επιλογές δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια αξιολόγησης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του Ολυμπιακός για την μη συμπερίληψη των Κονομή και Πική στην κλίση της Εθνικής Ανδρών. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για στελέχωση του ρόστερ και αναμένεται να γίνουν αρκετές κινήσεις ενίσχυσης σε όλες τις γραμμές. Ο Ιωάννης Χριστοδούλου ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα Ομόνοια Απόλλων και στο ΒΙΕΡΑ ο Ρομπέρτος Κώστας. Στο Άρης ΑΕΚ ορίστηκε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης και στο ΒΙΕΡΑ ο Σολομούς. Στο ΠΑΦΟΣ ΑΠΟΕΛ ορίστηκε ο Κυριάκος Αθανασίου και στο ΒΙΕΡΑ ο Μάριος Αντωνίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Κωνσταντινούπολη θα κριθεί απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της χρονιάς, καθώς θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και την Αστον Βίλα, σε ένταση 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο η αγγλική ομάδα, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο κυπελούχος Κύπρου θα αρχίσει τη νέα σεζόν από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και όχι από τον πρώτο. Συνάντηση θα έχουν αύριο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Ερκίν Αταμάν, πολύ πιθανή αποχώρηση του Τούρκου προπονητή από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Μετά την Manchester United και η Arsenal φαίνεται να επιθυμεί την απόκτηση του Χρήστου Ντζόλι. Η Μπεσίχτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να καταβάλει την ρήτρα αποδέσμευσής του στον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Μεγά!
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
4: Και καύσιμα και ψώνια.
5: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
6: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
9: Τελικό UEFA Europa League. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διεκδικούν το τρόπαιο. Σέντρα του αγώνα στις 10, ζωντανά σε ΡΙΚ 1 και ΡΙΚ HD.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 20, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά στη Λευκοσία. Και έχει στα μικρόφωνα τη στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα ακουστάρετε και άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Ή στο 2950 μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα διεκδικώντας ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones. Κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή και ο τυχερός πάει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο και το εξαργυρώνει σε ρούχα, έτσι. Είναι να πάτε από το μπιντάρι πίσω. Ρούχα.
1: Ναι. Ρούχα, σκεφτούμε, αν μπορεί να ρεγάδει, αλλά...
0: Αλλού καμισάκι.

0: νομίζω ότι αν καλοκαιρινό μου πάω καμισάκι.
1: Ναι, ό,τι καιρός. Πρέπει.
0: Σε πιάτε ο μοναδικός παρεμβαίνακος σας πίσω.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Τα μέητα.
0: Σε αλούθια βλέπω, σε κάτι τέτοια. Ναι.
1: Όλα εκεί ήταν. Όλα εκεί ήταν. Να υπενθυμίσω επίσης ότι υπάρχει και ο διαγωνισμός όπου ένας τυχερός κερδίζει πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh. Είναι αξίας 1.600 ευρώ και περιλαμβάνει αεροπορικά, διαμονές, αποσκευές, ασφάλιση ταξιδιού, ξενάγηση στην πόλη, τα πάντα. Με την ένδειξη CU Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, το 2950 μπαίνετε σε αυτήν την κλήρωση.
0: Δεν ξέρω για σας, αλλά προσωπικά περιμένω πώς και πώς να ακούσω το γυάλα.
1: Το...
0: το γυάλα.
1: Το γυάλα.
0: Το γυάλα είναι εξέλιξη του γυάλα.
1: Α, για να πάρεις...
0: Τι να το πάρω, λέω πρέπει να είναι ευθύς εξ αρχής, να το πάρω. Για να τελειώνουμε κιόλας. Και αμέ έπρεπε να τοποθετείτε που είμαι αρχή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα λέει αν συντόμως θα κυκλοφορήσει, μάκη, είναι είδηση.
1: Το γυάλα.
0: Ναι. Όχι, το τσάλα θα εξελιχθεί σε γυαλά όπως έπρεπε να μου ευθύνει εξ αρχή. Λέω ξανά, τελειώνουμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αδειμονώ, δηλαδή πώς θα το υποδεχθεί ο κόσμος εδώ, η γειτονιά μας γύρω.
1: Μα υπήρχε ένα τραγουδί ρε, που ήταν τους προηγούμενους. Έτσι, ακούστο πολλά συχνά το οποίο έλαβε γυαλά χαπίβι. Ναι.
0: Δηλαδή, τι εννοείς, κύριε. Α, ναι, όχι, ο άνθρωπος μπορεί να το γράφει για καλό. Δεν... Κύριε 514, σε ευχαριστώ. Δεν... Και μετά από το γυάλα, αφήστε με να γράψω εγώ το μάλα. Ευχαριστώ κύριε 613. Ευχαριστώ. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το υποδεχθεί ο κόσμος εδώ της γύρω γειτονιάς μας. Στη γύρω γειτονιά μας, ας πούμε, το γυάλα. Αξίζει, αυτοί που θα το εκτιμήσουν πολύ περισσότερο είναι οι Άγγλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βόρειο Λονδίνο.
1: Α, νομίζετε να πεις. Οκ. Okay.
0: Η αγγλική παροικία, η αγγλοκυπριακή παροικία, ας πούμε.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Η οποία πανηγυρίζει παρελθόν.
1: Και σκεφτούμε ότι για τους Άγγλους της Αγίας δεν θα ότι να το εκτιμούσαν ιδιαίτερα.
0: Και εντάξει, αυτοί εκτιμούν οτιδήποτε είσαι μέσα από το, ναι. ευχαριστώ κύριε 514, τιμή μου, σε ευχαριστώ, συγγνώμη κιόλας. Όλα τα στραβά τα βλέπουμε. Είμαστε, έχουμε πλέον καταντήσει, ξέρεις, τόσο καχυποπτή είμαστε απέναντι στον οποιονδήποτε και το οτιδήποτε, που όλη αυτή η καχυποψία μας προκαλεί τρομερό άγχος. Και το άγχος συνήθως πώς εκφράζεται, σε θυμό. Δεν είναι τόσο αγαπαγόνο, ρε μαγί, τάκ τάκ.
1: Δεν
0: να μου εγώ θα κάνω, θα κάνω εκπομπέ, ρε μαγί.
1: Μάζεψες τον μπαμπ.
0: Έπρεπε να είμαστε στην Ελβετία να μείνουν εμπούρους. Τώρα είναι οι γρομές στα βάρκα.
1: Στην Ελβετία.
0: Είναι.
1: Με τον Τίμιον Ήθρογα πάντα.
0: Ναι, μόνο τι μόνο τώρα. Το βόρειο Λονδίνο κινδυνεύει. West Ham τότε να θα πέσει κατηγορία. Καλά, ρε Χρήστο, δεν πρέπει να είμαστε καχύποψοι ως Βραζιλιάνος στο Αποέλ. Και εσείς είστε μες στην αγωνία και μες στο θυμό. Τώρα, άμα δεις τον κόσμο του Αποέλ, έτσι δεν θυμίζει σου παιδική χαρά. Για. Πώς το λέμε. Ή ξέρω εγώ, βόλτα στο λιβάδι. Ενούλη μες στην τσίτα, ενούλη μες στα νεύρα, ενούλη μες στην καχυποψία και ενούλη μες στην οργή. Και μια και είπα από ελ, θα μου κατευθείαν στι μαπέ. Γιατί το πήρε και η Άλτσε και θέλω να μιλήσουμε λίγο. Είμαστε μια εκπομπή που δεν ασχολούμαστε με τα ποδόσφαιρα, τα σατανικά. Αλλά.
1: Ασχολείσαι.
0: Αλλά η Άλτσε, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που έχει άμεση σχέση με την Κύπρο. Είναι του Βόρειου Λονδίνου. Βόρειο Λονδίνο σημαίνει Κύπρο. Κύπρο Μάπε Show. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έξω. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, όταν εμεί εδώ ασχολούμαστε με μαπά, η Άλτσε. Δηλαδή οι Invincibles, πριν 20 χρόνια ασχολούμαστε. Εντάξει. Ήταν μια ομάδα που, όπως και να το κάνουμε, υποκληθήκαμε όλοι όσοι αγαπούσαμε τις μάπες. Τιερί Ανδρή, Πατρίκ Βιεϊρά, Τόνι Άνταμς, η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα εν ονόματι Ντένις Μπέρκαμπ. Εντάξει, ρε φίλε, μιλούμε για ομαδάρα, έτσι. Δεν... Τώρα, αν με ρωτάς αν ξέρω ποιος είναι τόσο Σάκα. Για τούτος ο Ντενγκάρτ, δεν τους ξέρω.
1: Το τι θέλει να πάρει τον Τζόλι.
0: Τον Τζόλι, ποιον Τζόλι, μέσα στο Αποέλ. Ποιον Τζόλι.
1: Ρε, εκείνος δεν παρέτησε.
0: Ποιον Τζόλι, ξάδερφον της Τζόλι, της Αντζελίνα.
1: Χρήστον Τζόλι, εθνή Ελλάδος, τον έχεις δει ποτέ.
0: Τον Γκέι Αρσενάλ.
1: Ναι, γράφω για Χρήστον Τζόλι, Αρσενάλ, United, ενώ ότι βρίσκεται στο στόχαστρο. Επίσης είχε γραφτεί για Juventus και Aston Villa, είναι Bridge. Έχει ήδη απορρίψει μια πρόταση που η Crystal Palace 32 εκατομμύρια.
0: Μετά από 22 χρόνια αποχής από το οποιοδήποτε πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι μεγάλη τους χαρά και μεγάλη τους. Ας πούμε, όντως αντάμωσαν την ιστορία τους επιτέλους δηλαδή. Και σήκωσαν. Η Arsenal δεν ήξερα ότι. Το ήξερα, δεν το ήξερα, δεν θυμάμαι. Είναι η τρίτη ομάδα σε κατακτήσεις στην Αγγλία. Δεν τα εννοείται από τις Liverpool και Manchester.
1: Δεν θεωρούσες ότι θα ήταν η τρίτη. Δηλαδή.
0: Ναι, μάλλον
1: μετά, της Liverpool United που.
0: Ναι, σκέφτηκα μήπως είναι η Chelsea, γιατί αρχές του 2000 κανονίζει την ομαδάρα που πήγαινε, ναι. Και μετά αναρωτήθηκα, ναι, η Arsenal πρέπει να είναι, δεν μπορεί να είναι. Αυτό που με ξάφνιασε όμως κοιτάζοντας το παλμαρέ των προαθλητών στην Αγγλία είναι ότι η City είναι τέταρτη ομάδα πια. Είχε ανέβει στην τέταρτη θέση.
1: Ναι, γιατί έτσι κάνει ένα σερί, ακριβώς αυτόν το σερί την έτσι βοηθήσει.
0: Mm-hmm. Αγαπητέ 590, το διαβάσουμε έτσι, ευχαριστώ κιόλας που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε. Διάβασα λέει σήμερα το άρθρο σου και πραγματικά σκέφτομαι τι βλέπεις εσύ καλώς μέχρι τώρα κινείς της ΑΕΛ. Κανένα. Και δεν έχω πει. Είδατε ρε παιδί, και ότι ξέρεις, διαβάζουμε και στο καπάκι. Ναι, και δεν είναι και παράλογο. Μετά το διάβασμα, καλό θα είναι να συζητάμε. Αλλά πού να συζητούμε, τι είμαστε στην αρχή Αθήνα, και να μαζευκόμαστε στις πλατείες να συζητούμε τι γράφεται ή τι
1: πρέπει
0: να
1: πει.
0: Δεν σου έχω πει τίποτα. Δεν σου έχω πει καταρχήν να μην παραπονιέσαι. Αντιθέτως, έτσι. Άλλο, αυτό που γράφω και τονίζω και προσπαθώ τουλάχιστον να τονίσω είναι ότι άλλο να παραπονιέσαι και άλλο να είσαι τοξικός. Έχει διαφορά. Την καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.
1: Φαντάζομαι πως όχι. Κανονικά όχι.
0: Διαιρετούμε γιατί τόσο αισιόδοξος και ευχαριστημένος είσαι με τις κινήσεις μέχρι τώρα. Μάλλον δεν διάβασες το κείμενο ρε 590.
1: Ή αν το διαβάζουμε με προσοχή.
0: Ή αν το διαβάζουμε με προσοχή, ναι, οκ. Okay. Το αφήσω μέχρι εκεί, έτσι, δεν είναι. Και όχι πια, κύριε 590, και όσοι τέλος πάντων ενδιαφέρεστε, δεν είμαι της σχολής πια να πάτε στα ένα θέμα. Έτσι. Υπήρξα όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου εδώ στο νησί. Θειασότης τούτης της προσέγγισης, δηλαδή πιένεται στα θέμα ο ένας, άντε ρε πάει ο Καραγκιόζη φύγε και παγιά τρώνε και μπάτσους παγιά. Σε όλες τις ομάδες. Κυρίως τις λέμε ζώα με μέροντας. Έτσι. Δεν είμαι υπέρ αυτής της, υπέρ αυτής της τακτικής. Άμα θέλετε όμως να συζητήσουμε και πιο μετά δεν υπάρχει θέμα, αλλά προς Θεού δεν έχω πει ποτέ να μην παραπονιέστε, αντιθέτως. Υπήρξαν εποχές που γράψαμε ότι είναι καιρός να ξυπνήσετε γιατί μια έμοιαζε ΑΕΛ απονευρωμένη. Δεν διαμαρτυρόταν και δεν έλεγε κανείς τίποτα. Μην μας κρυώσετε τέτοιο πράγμα έτσι.
1: Αυτό είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Arsenal στο Emirates League 873. Ισχύει. Ισχύει ότι είναι το πρώτο της. Και μέσα στην. Μετά την City and η Everton. Δηλαδή η Chelsea ακόμα πιο κάτω. Στις κατακτήσεις σε αυτό που είπες πιο πριν.
0: Ναι, ρε Μάκη, σε δείξεις το λίγο.
1: Επίσης, το εντυπωσιακό που υπάρχει μετά στην Premier League στην Αγγλία, ξέρεις ότι έχει ομάδα η οποία έχει περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια παρά κατακτήσεις προαθλήματος. Η Nottingham Forest, η οποία έχει μια κατακτήση.
0: Δεν θυμάμαι, Brian Clough.
1: Ναι, αλλά έχει δύο ευρωπαϊκά.
0: Με Μαρινάκη, πρόεδρο.
1: Εγώ είμαι.
0: Παρεπιπτόντως, συγγνώμη που πηδάω από τον άθλημα από το ταπτάλο, έτσι κι αλλιώς είμαστε λίγο λαγουδάκια. Είδα χθες το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ, ο Θεός να το κάνει, τέλος πάντων, της Λίβερπουλ. Για την Λίβερπουλ και τον θρίαμβο της Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Κόντρα στη Μίλαν, το 3-3.
1: Ναι.
0: Okay. Είναι ενδιαφέρον όσοι αγαπούν την μάπα, είναι καλά, δεν ξέρω. Είναι λέει η μοναδική φορά που διαφωνούμε γιατί αυτή η διοίκηση 2 χρόνια απέτυχε. Δεν ξέρω γιατί διαφωνούμε. Παρεπιπτόντως, να πω και στο κείμενο μου.
1: Και ξεκινούμε πάλι λάθος με προπονητή που δεν το θέλει το 80% του κόσμου.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Ναι,
1: λέει ότι.
0: Βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν λέω τη ανικανότητα τη διοίκηση τα 2 τελευταία χρόνια να παρουσιάζει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Πού διαφωνούμε. Έτσι. Όσον αφορά όμως το 80% του κόσμου, καρά διαφωνούμε, όχι απλά διαφωνούμε. Γιατί το 80% του κόσμου ήθελε τον Μάρτινς. Σωστά τα λέω,
1: ναι,
0: Μάγκη.
1: Ναι.
0: Μη σου πω για το 95% του κόσμου. Έτσι. Επίσης, ένας από τους λόγους που πραγματικά σκέφτομαι ότι θα πρέπει να μείνει ο Μάρτινς είναι ότι ακριβώς θα πρέπει επιτέλους να στεριώσει ένας προπονητής για να χτιστεί κάτι πάνω του. Έτσι. Η συνεχής αλλαγή προπονητών από τον Ντούσαν Κερκές και έπειτα απέδειξε ότι δεν ωφελεί κανένα. Εκτός αν θα είναι μια, τραμπουλά και να τραβούσε νέα χαρτιά. Τραβάζουν το χαρτί, τραβάζει το άλλο. Επίσης, όσον αφορά σε εσάς που λέτε να φύγει η διοίκηση, να φύγει η διοίκηση. Αλλά μήπως έχετε και κάποια διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, το λέγαμε για τον Σοφοκλέου το 2016-2017 να φύγει. Γιατί? Γιατί έκανε έργο από το 2009 μέχρι το 2017. Εσείς δεν θέλατε να φύγει ο Σοφοκλέους το 2017. Και λέω, δεν είναι ότι είναι αναντικαταστατή αυτή η διοίκηση. Το θέμα είναι ότι με την ΑΕΛ να έχει τόσα πολλά ζητήματα ανοιχτά, δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να φύγουν τούτοι και να μην υπάρχει διαδοχή κατάσταση για να ικανοποιηθεί εσάς ο θυμός σας και να νιώσετε μια χαρά. Γιατί η δική σας ικανοποίηση είναι, με συγχωρείτε, κάπως προσκαιρή. Δηλαδή είστε χαρούμενοι που πιάνει ο Μάρτινς, ύστερα από 6 μήνες πρέπει να φύγει οπωσδήποτε ο Μάρτινς. Είστε χαρούμενοι γιατί είναι να πιάνει τον Εράκοβιτς, λέω εγώ, ύστερα από 6 μήνες να φύγει ο Εράκοβιτς. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν είναι έτσι που χτίζονται οι ομάδες. Έτσι. Αυτό. Να μου πεις, είναι η τελευταία ευκαιρία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η τελευταία ευκαιρία. Δηλαδή και ήδη μετά θα πρέπει ήδη να ζητήσουν, κύριοι. Νομίζω κάτσαμε 3 χρόνια. Δυστυχώς προσπαθήσαμε πάρα πολλά σε διαφορετικά μέτωπα. Γιατί προσπαθούν σε διαφορετικά μέτωπα. Έτσι. Αλλά στη ΜΑΠ πάντα καταφέραμε.
1: Ναι, αλλά θεωρώ επίσης ότι αν του χρόνου είναι μια από τα ίδια η σεζόν, τότε όντως του χρόνου τέτοια εποχή να μιλούμε ότι δημιουργείται ένας ακόμα συνδυασμός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν την συζήτηση. Εάν έρθει άλλη μια χρονιά στην οποία στο αγωνιστικό κομμάτι είναι το ίδιο, θα με δημιουργούνται ακόμη περισσότερο.
0: Εννοείται.
1: Οι συνθήκες.
0: Εννοείται. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε την πολυτέλεια αν η κάθε ομάδα με στον τόπο πια να θιώχνει διοικήσεις ως αντιπροπονητής. Γιατί με την ίδια αλαφρότητα που θέλετε να θιώξετε προπονητές, θέλετε πια να θιώξετε προέδρους ή διοικήσεις. Δεν πάει έτσι, δεν πάει να σκάω. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν πλέον οι ομάδες μας. Έτσι. Και πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση που δεν δίνεται πολυτέλεια. Τώρα, αν εμφανιστεί ένας συνδυασμός αύριο και πει ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε τούν το αποθεματικό, θα προφυλάξουμε την οικονομική ομαλότητα της ΑΕΛ. Θα την αναβαθμίσουμε και θα κάνουμε μια ομάδα καλή. Έλατε μέσα, ας πούμε. Ναι, σωστά. Αλλά επειδή είσαι συνδυμωμένος, πρέπει να φύγουν όλοι και να ξυμπαρωθούν όλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε να που σκέφτεστε, ας πούμε. Να γράψετε, αλλά με λογική. Δηλαδή, πείτε μας πώς θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή, τούτοι διαπραγματεύονται με τον ΚΟΑ για να κάνουν, ξέρω εγώ, το κλειστό. Διαπραγματεύονται για να κάνουν κάτι χωράφια, να κάνουν τις ακαδημίες. Διαπραγματεύονται ποτζί με το κολόσι για τα γήπεδα του Σοφοκλέους. Διαπραγματεύονται να κάνουν ομάδα. Διαπραγματεύονται. Και πρέως πεις εσύ φύε, και να έρθει κάποια ομάδα. Κάποιοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι κιόλας.
1: Το θέμα είναι να ξέρεις ποιοι είναι. Αν υπήρχε μια άλλη επιλογή αυτή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μπαίνει σε μια διαδικασία.
0: Εν τω μεταξύ, αν υπάρχουν κάποιοι, είναι καιρός να βγουν και λίγο μπροστά. Έτσι, γιατί ξέρεις, όταν κάποιοι υποθάπτουν και συντηρούν που κάτω και λένε, άτε, ξέρεις, μα τούτη είναι έτσι. Εν τω μεταξύ, φτάσατε και στο σημείο να τους αμφισβητήσετε, για να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Αν είναι αελίστες ή όχι κιόλας. Δηλαδή, μες στον τα 2 χρόνια αλλάξαν και ομάδα. Συγγνώμη, δεν είμαι μαζί σας. Συγγνώμη, παιδιά. Αν τα έχουν κάνει μαντάρα, τα έχουν κάνει μαντάρα. Αν τους έλειψε ο χρόνος, τους έλειψε ο χρόνος. Αν πρέπει να φέρουν τον νου τους, τους έφερουν τον νου τους. Αλλά τούτη τη προσέγγιση, άτε παρετάτε μα και να πάτε πνιούτε όλοι, με συγχωρείς, εγώ δεν. Και δεν αφορά μόνο την ΑΕΛ, όλη σου ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, νομίζω. Ο Καραπατάκη, ρε, τι σχέση ο Καραπατάκη, ρε, 108 μου. Δεν είναι ο Καραπατάκη,
1: έχει να δείξει. Στο πλαίσιο, πρέπει να βάζει στο πλαίσιο την όλη συζήτηση για την κάθε ομάδα.
0: Και ξέρεις, είναι αυτό που γράφω και μάλλον δεν καταλαβαίνετε, είναι ότι είναι άλλο πράγμα η κριτική και άλλο πράγμα η τοξικότητα. Και όταν υπάρχει τοξικότητα, ξέρεις, φεύγουμε από τη λογική και πάει στο παράλογο. Και ο καθένας λέει ότι θέλει και δημιουργείται μια χαύρα που δεν είναι και επικοδομητική.
1: Λεπτά τα όρια όμως που λαλείς και δάμε στην Κύπρο συνήθως δεν τα διαχωρίζουμε αυτά τα όρια.
0: Παραμάζω μανούλα, ναι.
1: Συνήθως. Συνήθως.

0: εγώ θυμάμαι τώρα, δίκιο έχεις, που θυμάμαι κόσμο να ζητά να ανανέωση του Μάρτινς 5 χρόνια μόλις απέκλεισαν την Ομόνοια.
1: Όταν ήταν καλή η κατάσταση στην ΑΕΛ φέτος, δηλαδή ένα δίμηνο μετά την έλευση Μάρτινς, η όλη συζήτηση ήταν γιατί δεν τον έχουμε ανανεώσει ακόμα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ ξαναλέω, τα λάθη μπορείς, αύριο, αν θέλετε, να ξαναγράψω τα λάθη. Μου το λέει και ένας φίλος και πολύ εύστοχα, δεν το σκέφτηκα. Καταρχήν δεν υπάρχει άλλη ομάδα με στην Κύπρο όμως συζητά ποιος είναι ο μάνατζερ των παιχτών. Έμαθες εσύ δηλαδή ποιος είναι ο μάνατζερ του τάδε για του άλλου, του ντεκενέκ.
1: Όχι.
0: Στον Αποέλ ή ξέρω εγώ τη Ομόνοια ο δεξιμπάκ.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συζήτηση.
0: Στην ΑΕΣ συζητούν και ως καραβίδες. Καλά κάνουν και συζητούν. Αλλά επίσης, το άλλο που σκεφτόμουν είναι ότι ας πούμε δεν γίνεται εσύ να ξεκινάει σεζόν και να σου φεύγουν δυο μεταγραφές του τύπου τούτη Πορτογάλη. Δηλαδή, οκ, okay, κάμε στους τις μεταγραφές, αλλά βάλ' τους μετά μες στην μάτσα. Καταλάβατε. Δηλαδή, μεν τι ξεκινάς τη μεταγραφική σου περίοδο, να μου πεις έφυγεν τους. Διαρρέονται μέσα από τους μάνατζερ που συνεργάζονται ή ξέρω εγώ που... Παρεπτόντως έτσι του καραβίδα οι μάνατζερ, οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Εγώ τουλάχιστον αυτό μαθαίνω. Και επί τούτο αυτό γράφω ότι ούτε και αυτό μπορούν να το μαζέψουν.
1: Πώς το διορθώνεις?
0: Το ράτζο πάει.
1: Ναι.
0: Τίποτε, θέλει σοβαρό ή ταρεμάκι. Να λένε όσο πιο λίγα πράγματα, αλλά να πούν αλήθικες ας πούμε. Έχω την εντύπωση, και είναι αυτό που γράφω, ότι στην ΑΕΛ πιστεύει ο κόσμος, μεγάλη μερίδα του κόσμου, ότι έχει κόσμο, έχει επενδυτές που περιμένουν να βάλουν τραγίδες μέσα στην ΑΕΛ. Πραγματικά δηλαδή. Αφού τους ακούεις, μα γιατί δεν πάνε να πιάει ο Κβίτα. Ή ακούς, μα γιατί δεν πάνε να πιάει, ξέρω εγώ, το αφείο που το λέω ο Μάρξ, και τον Μάρξ. Μα ποιος να πιάει τραγούδες 50.000 striker, ας πούμε.
1: Ναι, νόσο θα... Να αφήνα να διαρρεύσει τέλος πάντων προς τα έξω αυτήν τη στιγμή ή να το εύκολα προς τα έξω ότι ρε παιδί μου η συγκεκριμένη ούτε τα μεγάλα μου συμβόλαια είναι αλλά ούτε και το α και το ωμέγα του προγραμματισμού. Ότι για μένα έχω να δώσω κάποια άλλα συμβόλαια είναι οι πρώτες κινήσεις που γίνονται. Να τα εύκολα έτσι προς τα έξω.
0: Αν βάλεις σε μια σειρά τα παρακάτω λάθη τους, την πρόσληψη Γιάννου από Πομπή Γιάννου, πρόσληψη προμονητή ηθοποιού, ποιος είναι τός? Πρόσληψη προμονητή ηθοποιού, ποιος είναι ηθοποιός? Τέλος πάντων, από Πομπή Γιάννου στους 3 μήνες πριν τον προπονητή. Α, του Κόλεμαν λέει, okay. Από Πομπή Γιάννου στους 3 μήνες πριν τον προπονητή, πρόσληψη Σατσά από Πομπή Μάριου Νικολάου και πρόσληψη Τραμετσάνη μαζί με τρίτο συμπαίκτη, Τρισκόφσκι, φούσκωμα το μυαλό με συμπαίκτες επενδυτές, εκ των οποίων ο ένας χάνεται στην πορεία. Καλπασμός στα μίμιε, καμπασμός στα μίμιε για τον Κονσεϊσάο, στον οποίο έβαλαν ρήτρα με την οποία έχασαν τον Μπράγκα. Τερματοφύλακας κλόουν από το Μεξικό για brand name. Πώληση 4 παικτών εκτός μεταγραφικής. Δεν μπορείς να μιλάς για τοξικότητα, λέω 060, ο οποίος έχει πάρα πολύ δυνατά επιχειρήματα. Για να μας πει αυτό που όλοι συμφωνούμε, ότι όσον αφορά το ποδοσφαιρικό, τα έχουν κάνει μαντάρα. Μπορεί να κάψω κι άλλα, κύριε 060. Πρόσθεσε και αυτό με τους δύο παίκτες. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν βγήκε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
13: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Άτε μητέρα, τσεν να χάσεις τα αεροπλάνο.
2: Να το χάσω, εμπουένε βάλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
1: Ξέρω το, μητέρα.
2: Κάμνε το τούρπο.
1: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
2: Όλα ξέρεις τα.
1: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
2: Όλα ξέρει τα τελικά.
3: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
4: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
5: Και εσύ έφυγες, γιατί?
4: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
5: Τον δρόμο που σε χωράει.
4: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
5: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
4: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
5: Cyprus Pride 2026.
4: Cyprus Pride 2026.
6: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
7: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
11: Εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show στο 2950, μα ακουσάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας διεκδικείται ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Mm-hmm.
12: Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση και μπορείτε να εξοργήσετε σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack and Jones ανά την Κύπρο. Ενώ με την ένδειξη CEO Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh.
11: Εντάξει, ανοίξουμε μια παρένθεση, αν την κλείσουμε λίγα συντόμως, είναι μια παρένθεση, ξαναλέω, που θα ανοίξουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας βρίσκεται, προσγειώθηκε μάλλον στο Μουμπάι της Ινδίας. Και προσγειώθηκε, μα και ξέρω, μπορείς να δεις και τη φωτογραφία, φοράει και ένα ινδικό πουκάμισο, έτσι?
12: Ναι.
11: Δηλαδή κατέβηκε το αεροπλάνο με όλη την ενδυμασία.
12: Μόνο μου κάμισε, είναι το...
11: Ναι. Και θέλω να πω ότι, για να την κλείσω την παρένθεση, μου θυμίζει δύο πράγματα. Ή Μαχαραγιά, έτσι, ή μια ταινία με ο Peter Sellers. Κλασική ταινία που λέγεται The Party, δείτε την.
12: Έλα, βαθμολόγα μου το. Βαθμολόγα του.
11: Μου θυμίζει Peter Sellers, θέλω να γελάσω πάρα πολλά. Ξαναλέω, η ταινία είναι θρυλική, είναι κλασική, λέγεται The Party. Όποιος δεν την έχει δει, καλό θα ήταν να το κάνει, να φροντίσει να τη δει. Υποδύεται έναν καρσόνι. Είναι ένας αδέξιος Ινδός ηθοποιός και εμπλέκεται σε ένα χολιγουτιανό πάρτι και γίνεται, έτσι γίνονται πολλά διαφορά. Μου θυμίζει αμουνταθκιό. Πάντως πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι ο Αθιόφωβος είναι άπεκτος, γιατί επίεσε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρει ότι στραβουλίων καιρό δεν θα πει 28 του Μάη, έτσι, στην Ινδία.
12: Εντάξει.
11: 29 του Μάη πρέπει να είστε δάμε. Ρε φίλε, μην μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις τώρα για τον Ομπράντοβιτς, ρε φίλε, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, το εικονοστάσι μας, ρε 500, θα φέρουμε. Το θέμα είναι αν θα προσκυνήσουμε τον Ομπράντοβιτς, όχι αν θα φέρουμε.
12: Φανταστείτε να πεις ότι δεν το θέλω, ρε.
11: Α?
12: Δεν το θέλω, ρε.
11: Ποιος είναι να πει δεν το θέλω?
12: Δεν ξέρω, αν υπάρχει το δυστυχή.
11: Εντάξει, δεν είναι... Δηλαδή, έχει δίκιο ο φίλος μου ο Μάριος, άμα με το καλό έφτιαμε ο Ινδός Πρωθυπουργός Ακαδημίου, Βράκα, δεν το κατάλαβα. Ή μετέπειτα του φόρεσαν το ηγέτο το πουκάμισο. Δηλαδή, θα κατεβεί ο Ινδός και όσοι και όποτε έχει χάσει και λέει, και κρατά δρυπάνι.
12: Όχι, ξύπτε το αεροπλάνο. Με το που φύγε μου το αεροπλάνο, είσαι το παραδοσιακό ειδικό ένδυμα πάνω του.
11: Αυτό σου λέω ότι το φόρεσε μέσα στο αεροπλάνο.
12: Ναι. Ναι. Θυμάσαι άλλες επισκέψεις όμως, δηλαδή ας πέρα παιδί μου να...
11: Κιό?
12: Αν πάει σε άλλη χώρα να φορέσει άλλης...
11: Ξέρω εγώ ρε, αν πάει στην Αμερική να μαγράει το κέτσαπ, δεν καταλάβω, το καμπό έχουν το καπέλο, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν...
12: Ναι.
11: Του πάει όμως, ό,τι και να κάνει του πάει έτσι.
12: Ναι. Του πάει.
11: Δηλαδή, τον μπορώ να σκεφτώ με πολλές μεταμφιέσεις.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Σε οτιδήποτε, δηλαδή και στη Γαλλία να κατεβεί, ξέρω, με την τραγιάσκα και το πινελάκι, ξέρω που κρατούν οι ζωγράφοι.
12: Θα μπορούσε, θα μπορούσε.
11: Είσαι ένα μικρό δρεπανάκι, κύριε 0... 067 ή και ρεπανάκι.

0: Μα ρε φίλε, 216 μα σώσε αρκετέ φορέ. Εγώ δεν γνωρίζω αν ο Γιώβετη συζητά με τον Απολλώνα. Πάντω με τον Άρη είναι μούφα. Έτσι, αυτό ακούω, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Άρης δεν πρόκειται να δώσει ψηλά συμβόλαια.
1: Καθόλου.
0: Όχι. Όλοι αυτό λένε, αλλά στον Άρη, από ό,τι κατάλαβα, είναι και τόσο πρόσωπο κεντρικό που μπορεί να του δοξεί να βρεθούν στον Άιντι γονά και να κλείσουν, ας πούμε, και το Γιώβετ.
1: Επειδή αυτό μου λέει, ας πούμε, σημαίνει ότι στον Άρη πρέπει να σκέφτεις ότι δεν θα είναι ο Καστάνος στην νέα σέζον. Αν δεν θα δώσω ψηλά συμβόλαια, γιατί αν αμφιβάλλω να μου πεις τώρα χαμηλούν το συμβόλαιο του Καστάνου, θα χαμηλούν το
0: συμβόλαιο. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Ένα ναι, να πιάμε σιγά σιγά, γιατί τώρα άνοιξε η κουβέντα, και πιάμε και στην Βομβάη, και πιάμε και στην... Μα πού να πάει, ρε Νικόλα μου, στην κατοκοπιά της Πολωνίας, λέει, να σε δω.
1: Γιατί η κατοκοπιά της Πολωνίας?
0: Πώς λένε την ομάδα αυτή?
1: Κατοβίτσε.
0: Δεύτερον παγκόσμιο πόλεμο μου θυμίζει, αλλά για πες.
1: Εντάξει, φαίνεται ότι επανέρχεται η Κατοβίτσε, ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για τον Νικόλα Παναγιώτου, ο οποίος είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Δηλαδή το παιδί έχει μέσα στο μυαλό του ότι αν έρθει η ευκαιρία στο εξωτερικό θέλω να την αξιοποιήσω. Το είναι λογικό.
0: Ναι, αλλά οποιαδήποτε ευκαιρία, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Τι σου λέει αυτή η ομάδα, δεν την έχω... Πώς το... Είναι όντως οι κατοκοπιές Πολωνίας, λέει. Ένας εδώ.
1: Φέτος...
0: Ποιος είναι εδώ, ο Καραβότσκι, αν ξέρεις, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης.
1: Φέτος πέμπτη από ό,τι βλέπω η Κατοβίτς.
0: Εντάξει, πέμπτη Πολωνία, δηλαδή σου πέφτει λίγη.
1: Τετάρτη είναι Ρακόφ.
0: Φουμαδάρα. Όσες φορές την είναι να παίζει φέτος Κυπριακή ομάδα, να μου στο ανοιχτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλλον έχουν ένα επίπεδο αυτοί, έτσι.
1: Έχουν.
0: Ήρθε καλύτερη σήμερα πρόταση από το Πάνοβιτς, λέει. Για να σκέφτεται, λέει, μαλάκα, τι λέει.
1: Κάτω, Βίτσε, Πάνοβιτς.
0: Ο Αλέξης δεν σταμάτησε να είναι άτομο versus Χάρη. Αποχώρησε από το Δέλτα Σίγμα. Αμέσως μετά έγινε μέλος των 8 διαπραγματευτής τους, αλλά και γέφυρα. Και γέφυρα.
1: Ο Χάρης δεν τα έχει καλά με τον...
0: Ο Χάρης δεν τα έχει καλά με τον Χάρη, τη ΚΟΠ. Εξού και αποχώρηση. Έχει και εκεί πολύ ψωμί, από έλεγχει πάρα πολύ ψωμί, αλήθεια να λέγεται. Το είχαμε ψυγιαστεί, μας είπαν και 2-3 άτομα που είναι λίγο πιο κοντά στις εξελίξεις, ότι είναι και λίγο επιθετική αυτή η κίνηση να φύγουν οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ από εκεί που βρισκόντουσαν. Ναι. Έτσι, δηλαδή ναι. δεν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα τελικά, ούτε και σώνει και καλά πολιτική της επιχείρησης. Είναι μια ψηλοεπιθετική κίνηση.
1: Ναι. Ναι. Έτσι.
0: Άρα, τι σημαίνει? Ότι η περιβόητη ενότητα την οποία επιδιώκει, την πολυπόθητη μάλλον ενότητα την οποία επιδιώκει ο κύριος Φωτίου, δύσκολα θα την.
1: Δεν μπορεί να την βρει από όλους.
0: Θα την βρει.
1: Δεν μπορεί να την βρει από όλους.
0: Μα όταν λέμε ενότητα, ρε Μαγκέν, ναι. Δεν μιλούμε ότι μισή ποτά.
1: Ναι.
0: Άρα, και είναι αυτό που είχαμε πει ευθύς εξ αρχής, ότι είναι καλά τα λόγια τα ωραία, αλλά σε τούτον τον νησί. Δεν μπορώ να δω κάπου που είναι αυτό που λέμε ενωμένοι. Σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή τσακώνονται οικογένειες για...
1: Μισή σκάλα αυτό.
0: Όχι μισή σκάλα, κάτι πιο μητσί. Όχι που λούρε, είναι το στολεμέρ. Όχι... καταλάβατε τι θέλουμε να πούμε, έτσι. Δεν διακρίνω ότι το χαρακτηριστικό του το που είναι η ενότητα. Εξαγώγες ποτέ να είμαστε ενωμένοι όλοι για κάτι? Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο, δεν υπάρχει στην αντίληψή μας. Ας πούμε, μπορεί να πεις ανόρθωση και ενότητα.
1: Προσπαθώ να βρω κάπου ενότητα, ρε Χριστό. Σταμάτα ένα λεπτό να συγκεντρωθώ.
0: Δεν υπάρχει, Μάγκη μου, δυστυχώς. Πρέπει να ψάξει με στη. Ας πω, πρέπει να ψάξει. Σαν με είναι Λευκοσία, σταμάτα χειρουργητία, έμπα που κάτω πηγές. Και αν υπήρχε μια ενότητα ενάντια στους.
1: Στους μίνι ελέφαντες.
0: Στους μίνι ελέφαντες. Ναι. Για ένα προστάθη χωράφι. Προστάθη. Για ένα προστάθη χωράφι. Ο Λουκάσιο και ο Κάστανος ισχύει για Ομόνοια. Είναι μες στη κουβέντα, όχι μες στη μάτσα. Δείτε, λέει, πόσα. Δεν είναι οικονομικό, ρε φίλε, το θέμα των ακαδημιών και της απόφασης της επιχείρησης να διακόψει τη συνεργασία με τον ΑΠΟΕΛ. Σωστά.

0: Ένα σχοινιόν παραλεμνία. Όχι, ούτε για την ενότητα.
1: Επίσης, τέλος πάντων, να ανοίξω την κουβέντα. Κάτσε γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πε μας, όχι ένας εδώ λέει.
0: Δεν καταλήξα πουθενά, ρε Χρήστο.
1: Για την ενότητα, ούτε για την βρει πουθενά. Η ΑΕΛ πέτασε δυστυχώς πολλά λεφτά πάνω σε μπελάρες, μπάσκετ, ανδρών, γυναικών, φούτσαλ.
0: Γιατί είναι μπελάρες τα άλλα αθλήματα.
1: Μα αν έχει κάτι που την τιμά σαν σωματείο είναι αυτό που να μην
0: επίσης δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι μπελάρες τα άλλα αθλήματα, δηλαδή έναν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Μα με συγχωρείς με όλο το σημαντικό. Μήπως είναι μπελάρες που σκέφτεσαι, ρε 501. Αναρωτιέμαι, μπορεί να λες εσύ μπελάρες. Δηλαδή αν έχει έναν πράγμα που την τιμά, τάκ, να το αλλοιώσουμε. Για να τσίρουμε όλα τα λεγιά στη μάπα που παρεπτόντως τα υπόλοιπα τμήματα αυτοσυντηρούνται έτσι, ως επιτοπλίστων τουλάχιστον από ό,τι ξέρω.
0: Δεν μπορεί μέσα στα υπόλοιπα τμήματα, ρε Χρήστο μου, η προπολογή δεν είναι τόσο μεγάλη μέσα στα υπόλοιπα τμήματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλη.
1: Είναι τα ρόλο παίζει ο Αυστραλός κανένα. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε 620.
0: Ο Ρομπέρς δεν φεύγει από Κύπρο, μήπως παίζει κανένα συμβόλαιο ενός χρόνου με ομάδα Λεμεσού, αφού θα έχει κέντρο ποδοσφαίρου νέων.
1: Θα με περιπέζουν την διοίκηση γιατί έχω στάτς επειδή θέλει να κάνει προβληματικό κέντρο, λες για την ΑΕΛ. Ναι, αφού σου λέω. Διάβασα λέει το άρθρο και η μόνη διαφωνία μου είναι για τις αντιδράσεις του κόσμου και την τοξικότητα. Δεν είναι τοξικότητα, είναι ρεαλιστική αντίληψη όταν δεν υπάρχει διαφάνεια, συνεχόμενη αποτυχία, στασιμότητα και βέβαιο μέλλον, λέει ο 155. Εντάξει. Άρα ας καταγράψουν διαφωνία μαζί με τούτο. Αν και εγώ πιστεύω ότι η τοξικότητα είναι άλλο πράγμα. Η τοξικότητα είναι μια κατάσταση μολυσματική, να το πω, που όλα βρίσκονται σε ένα υπερθετικό βαθμό, είναι μια οξία κατάσταση. Δηλαδή, είσαι θυμωμένος, okay, δικαιούσε να είσαι θυμωμένος, αλλά δεν δικαιούσε πάνω στο θυμό σου να λες πράγματα που είναι σχεδόν παράλογα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Ποιος είναι υπεύθυνος για το ότι εκδόθηκαν οι ακαδημίες από το Πασκάλ, έχουν να λένε ότι είναι απόφαση του σχολείου, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς, ποιος είναι υπεύθυνος, κύριε
0: Σαββαστάκη.
1: Και το σχολείο έχει μια άμεση σχέση με το. Πώς το λένε, ρε. Με πρώην διοικητικό στέλεχος του ΑΠΟΕΛ. Ναι, όχι πρώην διοικητικό. Τον εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ.
0: Ακριβώς, το μέχρι πρώτη.
1: Το μέχρι πρώτη, ο οποίο αποχώρησε προς τιμή του κιόλας του ανθρώπου. Και ξέρω για πολλούς που πάμε στην ΚΟΠ Τσεφεύκου. Περισσότεροι μπαίνουν και γαντζώνονται όπως το μοναστήρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν να πάει Σταυροβούνι και μετά να φύγει. Ναι, έτσι και αυτοί. Ταξικότητα να αναλύσει, φέρε παίχτες και ασχρωστούμενοι να μην κάνετε προμονητικό και βάρτε αραιά για όλα. Α, αυτό δεν είναι κόντε. Τοξικότητα είναι ηλικιότητα, κύριε 190. Συγγνώμη, κιόλας διαφωνούμε. Επί τούτου. Δεν είναι Σκατοβίτσε, ρε. Πώς λέγεται η ομάδα.
0: Κατοβίτσε.
1: Α, είναι 737. Έπρεπε να θυκιάσω κάτι. Κύριε 737. Είχα συμφωνία να παίζουν Μούχτιν και την ακύρωση το άντε βάλε. Κύριε 185, επιμένει ότι είναι οικονομικό, οικονομικής φύσης το πρόβλημα με το Πασκάλ.
0: Είπε, όλοι λένε ότι δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης.
1: Okay, ακριβώς. Όλα συγχωρούνται για την ελάθη, αλλά το υφάκι που υπήρχε στην αρχή είναι ασυγχώρητο, λέει ο 362, που το... Μα κύριε 646, περιπέζει μας τώρα, δεν ας πούμε και ο σύνδεμο γονέων. Είσαστε καλά ρε.
0: Το 1,5 του Κέλλερ που είναι. Το 1,5 του Κέλλερ που είναι.
1: Μα ο Κέλλερ ενδεχομένως να επιστρέψει, μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει. Τελικώς. Αλλάζει κάπου νομίζω η διοικητική δομή της Αλ-Χιλάλ, πως την έλεγαν. Και πολύ πιθανό να επιστρέψει εντάξει, τόσο πώς θα επιστρέψει, ένα θέμα.
0: Ρε 185 μου, έμπα λίγο να διαβάσεις το τι γίνεται ακριβώς και ύστερα ρε φίλε. Έμπα λίγο να διαβάσεις, μην επιμένεις ότι... Άκουε λίγο τι λέγεται, διάβασε λίγο δεξιά αριστερά, θα καταλάβεις. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να καταλάβεις. Είμαι σίγουρος γιατί σε κάνω ότι μπορείς να καταλάβεις. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις μπορείς να συνεχίσεις.
1: Κάτσε να δει πολλά τα μηνύματα. Σταχματασφαλίτες που κολλά τώρα αυτό. Για ένα προστάθη γη, το είπαμε. ο κύριος Φωτίου δεν ευχαρίστησε καν το μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπο στην ΚΟΠ Αλέξη.
0: Πράγμα που δείχνει και τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή...
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε παιδιά, δεν υπάρχει λέξη ενότητα. Και πόσο μάλλον δε σε μια ομάδα όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ που είναι πολύ μεγάλη, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς κοκόρους, έτσι, και είναι μια κατάσταση...
0: Ρε, να μην στον καφέ του χορκού, δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Επίσης τοξική, έχω την εντύπωση. Έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε 443, στον Παύλο να το στηρίξει το μήνυμα. Μάκη, και για Γιασί μας είπες ότι κάτι παίζει. Αν έχει Γιασί να παίζεις. Α, λοιπόν, να σας πω. Άιστα του τα ρε, μα με πελάνεις. Λοιπόν, έμαθα για Γιασί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν έμαθα ότι είναι από Τζάκι της Λευκοσίας.
0: Ναι.
1: Γνωστό, ε. Εντάξει, okay. Εντάξει, για εμάς που δεν γνωρίζουμε, Μάκη,
0: ναι.
1: Ο κόσμος έτσι και μη μιλούμε.
0: Όχι, εντάξει, ναι. Είμαστε
1: έτσι και κάνουμε που είμαι ο τραστ. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Επίσης έμαθα ότι όντως η δουλειά του, ακούστε το αυτό, είναι να επενδύει σε...
0: Distressed.
1: Ναι, μου το είπα σήμερα, Μάκη. Μου το έλεγε σήμερα δικηγόρος.
0: Αφήσω το.
1: Ευτυχώς που είχαμε την κουβέντα, γιατί είσαι να μείνω καν τζελό, αν δεν πουλάει τόσο τώρα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι του είπα εγώ, άντε ρε, distressed. Εσύ να το έτσι εγώ. Εντάξει. Και όντως είναι η δουλειά του να επενδύει σε distressed asset.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου είχε πει για ένα mall, ξέρω εγώ, στη Σλοβενία.
0: Ναι.
1: Που έμοιαζε να είναι διαλυμένο και το φαντ πήγε και επένδυσε και. Αλλά,
0: και το έχει ανατρέψει.
1: Αλλά όσον αφορά τον ΑΠΟΕΛ, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που. Και εξηγούμε, να το πω διαφορετικά. Λέμε ότι τα χρήματα είναι 39 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι 39 εκατομμύρια.
0: Μέχρι τα χρέη που ήταν στις οικονομικές καταστάσεις μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Του προηγούμενου έτους, το Δεκέμβρη, ναι. Ήταν 39.
1: Okay. Να λάβουμε
0: 40.
1: Να,
0: 39
1: να λάβουμε πέρα. Δηλαδή υπόψη ότι η προηγούμενη διοίκηση, ξαναλέω η προηγούμενη διοίκηση, δεν εμερίμνησε να πάει, ξέρω εγώ, να δανειστεί από άτομα που ενδεχομένως το χρέος να μην καταγράφεται. Δεν έχει δηλαδή, γιατί σε μια κατάσταση, σε μια εταιρεία χρεοκοπημένη, υπάρχει αυτό που λέμε κρυφά χρέη. Ναι. Να υποθέσουν στον Απόλλη δεν υπάρχουν. 39.
0: Μπορώ να σου πω ότι με τα τρέχοντα που υπάρχουν μέχρι το τέλος της άλλης χρονιάς και χωρίς να ξέρω τα έσοδα, τότε πρέπει να υπολογίζεις 50, αλλά που να μην πρέπει να αφαιρέσεις τα έσοδα.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό, μόλις μας είπες ότι μάλλον είναι 50 εκατομμύρια χρήματα από ελ. Αυτό μας είπες.
0: Όχι,
1: τι ξαναπες το.
0: Σου λέω, αν υπολογίσουμε τα τρέχοντα έσοδα, έξοδα, συγγνώμη,
1: ναι,
0: και της νέας χρονιάς, χωρίς να υπολογίζω οποιοδήποτε έσοδο,
1: ναι,
0: της ομάδας,
1: uh-huh,
0: τότε η συζήτηση πάει στα 50.
1: Όχι, εγώ άλλο πράγμα σου θέτω σαν ερώτηση. Στα 39 εκατομμύρια που είναι καταγεγραμμένα το χρέος δηλαδή, να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρέη που θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο μυστικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει μια σύμβαση με κάποιον. Πώς να σου το πω, με κάποιον. Όχι ακριβώς.
0: Ναι, συνήθως
1: που διάρκεια για να τον σου πω.
0: Χρήστο μου, συνήθως.
1: Ναι. Παραδείγματος χάρη, ακουγόντουσαν τα τελευταία χρόνια ένα δάνειο που έχει συνάψει, μια συμφωνία που είχε συναπτεί με την πρώην εταιρεία.
0: Η οποία όμως είναι μέσα στο.
1: Α, είναι συμπεριλαμβάνεται στο χρέος. Okay. Να υποθέσω ότι δεν υπάρχουν άλλου είδους τέτοια φύση
0: χρέη. Δεν είμαι ο άνθρωπος μετά στον Αρχάγγελο να σου πω, αλλά πολλά βουλίνα. Σου λέω ότι υπάρχουν.
1: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. πρόταση ετοιμάζεται να καταθέσει πολωνική Κατοβίτσε στην Ομονία για την αποκτήση του Νικόλα Παναγιώτου, με τον παίκτη να είναι θετικός για τη μετακίνησή του στο εξωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM.

0: 95. Στη Γερμανία βρέθηκε ο Γιάννης Μασούρας, που πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την Νιρεμβέργη. Ψηλά στη λίστα του τριφυγίου, ο 30χρονος Σλοβένος δεξιός μπακ Ζαν Καρνίτσικ. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, ομάδα ατόμων φαίνεται να επιδεικνύει ενδιαφέρον για καταρτισμό συνδυασμού και εμπλοκή στα διοικητικά. Δεδομένη είναι η πρόθεση της παρούσας διοίκησης για να διεκδικήσει επανεκλογή και οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές σε σχέση με πιθανή εκλογή για αναμέτρηση στη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Παραμένει στον Απόλλωνα με νέο τετραετές συμβόλαιο και γίνεται ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στην ιστορία του συλλόγου, ο Ιωζεφ Κβίτα. Υπεγράψαν επίσης νέα συμβόλαια και συνεχίζουν οι Κούν και Βάισμπεκ, ενώ θα εξασκηθεί για το δικαίωμα ανανέωσης της συνεργασίας με τον Ερνάν Λοσάδα. Συνεχίζει στον Άρη ο Άντερσον Κορέα, ο κυπριοποιημένος αριστερός μπακ συμφώνησε και θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για ακόμη ένα χρόνο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από το ΑΠΟΕΛ ο χώρος όπου θα γίνονται οι προπονήσεις της Ακαδημίας με την ΚΑΠΑ 19 να μετακομίζει στον Αρχάγγελο. Όλα ανοιχτά με Βαγόρα Αντωνίου που εξετάζει προτάσεις από το εξωτερικό σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Γαλαζοκίτρινους. Στην ΠΑΦ, αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν οι Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλου. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας στον Πέρε Πόντς και αναμένουν την απάντησή του. Πολύ πιθανή απαχώρηση του Τζίμι Θουάρε. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για στελέχωση του ρόστερ και αναμένουν να γίνουν αρκετές κινήσεις ενίσχυσης σε όλες τις γραμμές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Κωνσταντινούπολη θα κρυθεί απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της χρονιάς, καθώς θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Αστον Βίλα σε έντρα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο η αγγλική ομάδα, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο κυπελούχος Κύπρου θα αρχίσει τη νέα σεζόν από το β' προκριματικό του Europa League και όχι από τον πρώτο. Συνάντηση θα έχουν αύριο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Ερκίν Αταμάν, πολύ πιθανή αποχώρηση του Τούρκου προπονητή από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Μετά τη Manchester United και η Arsenal φαίνεται να επιθυμεί την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για το Ρασβάν Λουτσέσκου και να καταλαβαίνει τη ρήτρα αποδέσμευσής του στον ΠΑΟ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφαλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. ή 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα.

0: ελληνικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
2: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
2: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Αγάπη, φούσκωσα.
5: Μίσκας. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
5: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, τι έχεις?
5: Η κοιλιά μου.
4: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
5: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
4: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
5: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
4: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
4: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς του Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος Καμάκης είναι στα μικρόφωνα, στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και άμα θέλετε μπορείτε με το στο 2950 να διεκδικήσετε και ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα
1: Jack and Jones. Στέλνουν στην ένδειξη Jack and Jones, μπαίνετε στην κρίση που θα γίνει την Παρασκευή. Επίσης με την ένδειξη CUSHAR, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh.
0: Με το χέρι στην καρκιά δεν κάνω πλάκα, γιατί δεν το έχω δει και πουθενά. Αλλά εύχομαι το Υπουργείο Εξωτερικών του τόπου μας να μην έχει φροντίσει να κανονίσει ταξίδι για Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή μέσα από την καρκιά μου. Δηλαδή αν το δούμε τώρα να κατεβαίνει από τα αεροπλάνα. Ρε φίλε, είναι ένας πάρα... Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχω πει διώκουμε και κάτι, γιατί μας βάλουμε στο ΙΟΡΙΚ. Αλλά δεν μου βγάζει ότι είναι... Πώς να σου το πω, πρόεδρος, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Δηλαδή, αν πάει Νέα Ζηλανδία, θα πρέπει να κατεβεί, ας πούμε, με το χώρο, το Χάγκα, πώς το λένε το χώρο, νιώ.
1: Ναι.
0: Να κατεβεί Χάγκα, ρε φίλε, ας πούμε. Μα εν του λέει κανένας ότι πρέπει να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε μια έτσι...
1: Μην γράψεις το AI να σου βγάλει, αλλά να σου βγάλει.
0: Τι να μου το AI. Έτσι γύρω να μιλήσω μαζί μου. Κούρασε με εκείνο, ρε Μάκη.
1: Για να πω ότι φετινή Ομόνια φύγουν 8 με 9 παίχτες. Έφυγαν ήδη Γιώβετιτς, Μασούρας, ψήνεται του Νικόλα και του Σεμέδο και έχουμε Ράκοβιτς, Αγκουζούλ, Κούσουλο, Μάριτς, Διονκού, Σίμιτς που λήγουν τα συμβόλαια. Οκ, παραπάνω είναι δεύτερες επιλογές, αλλά τούτο δεν είναι ξύλωμα. Δεν είναι μόνο καθαρά το αγωνιστικό σε μια ομάδα, αλλά και το κλίμα στα αποδυτήρια.
0: Ναι, αλλά το κλίμα στα αποδυτήρια υποτίθεται ότι σου το διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο και ο Μπέρκ. Έχεις δίκιο όμως ότι δεν χρειάζεται να γίνουν τόσο πολλοί. Θα φύγουν όμως 6-7 παίχτες, δεν ξέρω πώς ανέφερες. Αλλά τόσοι θα φύγουν, εννοείται. Επίσης.
1: Ναι, αλλά αυτό που μου λέει για το κλίμα. Ένα λεπτό. Mm-hmm. Δηλαδή, πες ότι έρχεται πρόταση από την Κατοβίτση, είναι καλά τα λεφτά. Πάλι μπαίνει σε δουν τη συζήτηση. Ο Νικόλας θέλει να πάει.
0: Παντός βγήκε ένα όνομα δεξιού μπακ και μου έχουν πει τα καλύτερα των καλύτερων για τον παίχτη. Έτσι δεν ξέρω, Μάκη, κλείνει όμως.
1: Ο Καρνίτσνικ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της Τσέλιε.
0: Μου έχουν πει πάρα πολύ καλά. Παιχταράς, ας πούμε.
1: Ναι, την Τσέλιε.

0: Αγγλία την έχουμε δει αρκετά τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόκειται από το σφυριστή που με κλειστά μάτια στην Κύπρο. Με κλειστά μάτια.
1: Ναι, αλλά επιβεβαιώνεται.
0: Εντάξει, χρόνο, συγγνώμη, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και κεντρικό να μην λίγο μέσα στο πλάνο του προπονητή του. Ξεχνώ το όνομα του. Ήταν ο Ριέρα τότε προπονητή του.
1: Ναι.
0: Τον έβαζε ως δεξιμπακ να πηγαίνει στον χώρο του κέντρου. Πάρα.
1: Ναι, αλλά κλείνει στην Ομόνοια. Είναι σωστές οι πληροφορίες.
0: Είναι κοντά. Είναι ψηλά στη λίστα. Πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Okay.
0: 30χρονος ο αρχηγός της Τσελία.
1: Δηλαδή θα έχουν το δεξιμπακ της Εθνικής Σλοβενίας και το αριστερό. Τον
0: Μπάλκοβιτς. Ναι.
1: Πάντως επιβεβαιώνεται ότι η μεταγραφή του Μπάτζο, εάν κλείσει ένας τέτοιος παίχτης εννοώ, ο Σλοβένος, η μεταγραφή του Μπάτζο μπορείς να την πεις και τη μοναδική στραβοτιμονιά της χρονιάς, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, τα δεδομένα όμως με τα οποία είχε γίνει η συγκεκριμένη μεταγραφή ήταν λίγο διαφορετικά, έτσι.
1: Γιατί ήταν διαφορετικά? Ο Ντουμπάτζο αποκτήθηκε εννοούμενο ότι θα φύγει ο Ντιουγκού.
0: Μπράβο, δεν έφυγε ο
1: Ντιουγκού. Αφού δεν έφυγε ο Ντιουγκού.
0: Δεν έφυγε.
1: Και όχι μόνο δεν έφυγε, μονιμοποιήθηκε κιόλα.
0: Μπράβο, ήταν βάση τα κορυφά την απόδοσή του.
1: Ακριβώς. Και φέτος που υποτίθεται θα μείνει ο Ντουμπάτζο, ψάχνουν να βρουν κι άλλο δεξιμπάκ. Ο οποίος, ας πούμε, αν έρθει ο Σλοβένος, λέω εγώ τώρα, θα είναι ο βασικός, ξέρω εγώ.
0: Έτσι
1: να πάρουν και ένα τσιμπέχτη να κάτσουν στον πάγκο.
0: Όχι, βασικώς θεωρώ ότι θα είναι.
1: Ούτε και στο Άμστερνταμ θέλουμε να πάει, εννοείται κύριε. Ο Αλέξης είναι τόσο προοδευτικός που δεν ταυτίζεται καθόλου με τη ΣΚΟΠ και σε ιδανικές συνθήκες θα ήταν ο κατάλληλος πρόεδρος της. Μάλλον έτσι θέλει να πει ο φίλος μου 656, που μας λέει επίσης ότι το φαν το συγκεκριμένο με το οποίο μιλούμε με το ΑΠΟΕΛ έχει κατά κάποιο τρόπο επενδύσει στο Μόλ της Σλοβενίας, στο Αρένα Μολ στην Ουγγαρία, αλλά και το Μολ στο Μαρούσι, το οποίο αναδιάρθρωσε και το πόλησε στους Αμερικανούς. Ναι.
0: Okay. Δεν
1: μιλάμε
0: δεν
1: για το μεγαλύτερο Μολ της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω για το τελευταίο.
1: Ούτε για και εγώ ξέρω.
0: Για τα άλλα δύο ξέρω, ιδιαίτερα στη Σλοβενία ήταν περιοχή στην οποία είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, άρα και της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Υπερσύγχρονο και πάει λέγοντας. Ο Ντουμπάτζο και ο Ντιουγκού θα είναι τα δύο backup για αριστερά, δεξιά. Και ο Κίτσος τι θα τον έχεις, κύριε 508 μου? Τι εννοείς? Δηλαδή πώς θα παίζουν? Είναι ο Μπάλκοβιτς, είναι αν έρθει ο καινούριος ο δεξιός back. Θα μου πεις είναι τα δύο backup. Ναι, αλλά θα μπορούσε να ήταν. Δηλαδή στην Ομόνοια με τον καλό αν επιστρέψει ο Κίτσος, θα είναι ο Μπάλκοβιτς, Κίτσος και ένας ακόμη. Ναι, τρία αριστερά μπακ, τρία δεξιά μπακ.
0: Εντάξει.
1: Γίνεται. Ξέρεις ποια περίπτωση θα ταιριάζει πάρα πολύ στην Ομόνοια, στο δικό μου το μυαλό?
0: Και
1: στο δικό μου το μυαλό. Και δεν έχω καταλάβει γιατί δεν τον κλείνουν κιόλας. Βάνα Άλβες. Και εξηγούμε. Πρώτον και κυριότερον είναι ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με ο Φαμπιάνο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα νοουμένου ότι ο Φαμπιάνο θα συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που πάει ο Βάνα Άλβες θα διατηρηθεί μια ισορροπία. Δηλαδή δεν θα έρθει ένα μεγάλο όνομα και να πρέπει να κάτσω στον πάγκο ή κατάλαβες, ένας ανταγωνισμός ξέρω εγώ. Θα σεβαστεί. Ξέρει ο Βάνα Άλβες τι έστει Φαμπιάνο στην Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Δεύτερο. Είναι Κύπριος.
0: Δεν παίρνει θέση, ακριβώς.
1: Γιατί θα έχεις δύο Κύπριους.
0: Τούτο είναι το πιο σημαντικό.
1: Okay. Τρίτον, είναι ο Βάνα Άλβες. Τερματοφύλακας, σοβαρός, μετρημένος.
0: Ναι.
1: Τέταρτον, δεν χρειάζεται να ξυλωθεί ο μπάτζετ. Με ένα 250 να τον κλείσεις.
0: Καλό το συμβολίο του, αλλά είναι
1: έξι. Έχουμε κάνει παραπάνω.
0: Αλλά είναι έξι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και πέμπτο, δεν θέλει προσαρμογή. Και έκτο ξέρεις τον τερματοφύλακα.
0: Ξέρεις.
1: Δεν περιλαμβάνει ρίσκο. Είναι που θέλετε άλλο να σου πω.
0: Αν έρθει κάποιος να σου πει ότι φέτος η χρονιά του Βάνα Άλβες δεν ήταν ίδια με τις
1: προηγούμενες. Δεύτερος θα είναι.
0: Οκ. Okay.
1: Δεύτερος και σε περίπτωση ήταν δηλαδή Φαμπιάνο, Βάνα, ξέρω εγώ Κυριακίδης. Τώρα πεις καλά ρε μεγάλη, γιατί μείνω με τον Ουζόχο. Μείνε με τον Ουζόχο. Καλός δεύτερος ο Ουζόχο. Εντάξει, άλλο δεύτερο ο Ουζόχο.
0: Καλά, αν η συζήτηση είναι Βάνα Άλβες ή Ουζόχο.

0: Σε παρακαλώ.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μπορώ να σου πω, κύριε, εσείς εσύ καλύτερο δεύτερο τερματοφύλακα είναι Κύπρος.
0: Μα θέλω ακόμα πιο καλό νομένο ότι εάν θα πάω με τον Φαπιάνο βασικό και με το τι ξέρω τα τελευταία χρόνια από τον Φαπιάνο, να χρειαστεί ο δεύτερος με να πιάσει.
1: Εντάξει, έχει και άλλη, έχει και την, πώς το λένε, και διαφωνίες. Ναι. Ένας λέει εδώ είναι μεγάλος, κάνει γκέλες συνέχεια, καλύτερα κάποιον νεαρότερο. Φέτος δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς το λαμβάνουμε εν υπόψη, εν τω μεταξύ, μάλλον οι ειδικοί θα ξέρουν και καλύτερα. Δηλαδή, έχετε γιο σαν θεματοφύλακα. Έχετε γιο σαν θεματοφύλακα, επειδή ήταν μια κακή σεζόν. Νομίζω πως όχι, ας πούμε.
0: Μα η κουβέντα είναι αν θα πάω Champions League με τον Φαμπιάνο πρώτο θεματοφύλακα. Ή όχι.
1: Γιατί, γιατί έκανε τον Καυκάζιο, αν το πράγμα τώρα. Το ψάχνω για Πίριτ. Εντάξει, νομίζω.
0: Ήταν ωραίος ο Πίριτ, ε.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, μια και μιλάμε για τερματοφύλακες, οφείλω πραγματικά και προσωπικά να απολογηθώ στο Φανόριν Κωνσταντίνο. Έτσι. Γιατί δεν φρόντισα να ακούσω το ηχητικό, ναι, και αρκέστηκα να διαβάσω κείμενο. Το οποίο όμως κείμενο παραποιεί τα λόγια του.
0: Να σου πω ακριβώς τα λόγια του.
1: Ο Φανούρης ποτέ δεν είπε ότι ο Κουν είναι ότι καλύτερο έχει έρθει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια με τον Φαμπιάνο.
0: Όχι, αυτό που είπε.
1: Έτσι γράφτηκε όμως σε κείμενο.
0: Σωστό, και
1: δυστυχώς παραπληροφορηθήκαμε. Ήμουν στο τσακ να κάτσω να τον ακούσω. Αλλά λέω και εγώ, κουμπάρε, πόσο μεγάλη αποκλίση μπορεί να περνά τον από το άλλο.
0: Να σου πω τι είπε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θεωρεί ότι είναι Κέρβερος.
1: Okay, το είπε, ναι,
0: και ότι στη φετινή περίοδο είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Κύπρο.
1: Και τούτο είναι μια συζήτηση.
0: Λέει, αν εξαιρέσω τον Φαμπιάνο που τραυματίστηκε και είναι ότι καλύτερο που πειράσει τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι αν τοποθετήσουμε τον Φαμπιάνο λόγω και της παρουσίας του τα προηγούμενα χρόνια και της μεγάλης του κλάσης, νομίζω ότι ο Κούν είναι ότι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή το κυπριακό πρωτάθλημα στη θέση του άσου.
1: Okay. Δεν είπε ότι είναι ο καλύτερος που ήρθε, ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος καλύτερος με τον Φαμπιάνο.
0: Όχι, ότι στην Κύπρο φέτος είναι ότι καλύτερο.
1: Τίποτα, είναι, κάναμε μια μεγάλη αγκούρα και μπορεί να μας τη δείξει, ας πούμε, ο Φανούρης. Γιατί εντάξει, είναι πολλές φορές που σχολιάζουμε και καμιά φορά παίζουμε ραδιοφωνικά το πουζι, αλλά τα λάθη είναι λάθη, ρε παιδιά, πρέπει να ζήσουμε συγγνώμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ήμουν στο τσακ, ξαναλέω, γιατί το έχω πάρει, είναι σχεδόν αρχή, που τελικά δεν είναι και τόσο αρχή.
0: Ίσως δεν είναι.
1: Πρώτα να τους ακούω και μετά να σχολιάζω. Γιατί ξέρω, κάθομαι και διασκευάζω και αφού δεν είναι άλλον, άλλο μερικές φορές.
0: Από για τον Πίριτς ότι είναι στην Νεύτσι.
1: Ποια είναι έτσι?
0: Στην Νεύτσι Μπαγού ο Πίριτς. Αυτή τη στιγμή. Μέχρι το 27.
1: Γιώβε, Ράκοβιτς, Μασούρα, Ζουζόχο, Αγκουζούλ και ακόμη δύο, βασικός κορμός μένει και ενισχύει την ομάδα περισσότερο. Εντάξει, δεν είπαμε ότι ξυλώνεται,
0: ναι,
1: η Ομόνια, αλλά εντάξει, γίνονται, θα γίνουν αρκετές.
0: Ναι, μα νομίζω ότι το μήνυμα του φίλου ήταν αν φύγουν 9, ίσως που μας πει, ποδοσφαιριστές. 9 αριθμός μεταγραφών.
1: Κύριε Τραώσα 15, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Αλλά άμα κάποιο ξέρει, που δεν είναι γυλαίκο, είναι ειδικό που κάμισον, κύριε Τραώσα 15. Είναι γυλαίκο. Αυτό που φοράει ο. Στο μια είναι μια εταιρεία, ρε κουμπάρε. Δηλαδή είναι αυτό που σου λέει, Χόφε. Θα ταιριάζει πάρα πολύ ο ρόλο, α πούμε, πρεσβευτή μια εταιρεία.
0: Πρεσβευτή, okay.
1: Ναι, δεν θα λέγα υπουργό εξωτερικό, γιατί 10 χρόνια με τον Κουτιέρες.
0: Η Νεύση είναι η πιο κυπριακή ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή που είναι ο Μπρένο, που έφυγε από τον Εθνικό, ο Φαράζ. Που φύγει από την ΑΕΚ, ο Νταλμέιδα, σε εσύ Νταλμέιδα, αν τον θυμάσαι, τα στον Απόλλωνα, την Τζοπίρη, και είναι τέσσερις παίχτες που έχει γύπ.
1: Εντάξει, σημαίνει ότι ο σκάουτερ τους, να σου πω που εμπούνε κάπου στην Πάφο, να πλώνει ζάμπα, κάθε βλέπεις ότι εσύ τα βίζω 5-6 φορές την εβδομάδα, και κάνει μου ο σκάουτερ. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Εάν αποφασίσει ο Φαμπιάνο να μείνει, έμεινε κύριο 865, όχι να μείνει, έμεινε. Δεν τίθεται θέμα για τον Άσο. Ακούω το δεύτερο, παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη αγάπη για πολλούς και δύσκολα χωρίζεις από τις μεγάλες αγάπες. Αλλά σε κάποια φάση θα πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα, έτσι. Για την διάδοχη κατάσταση. Πρέπει να γίνει η μετάβαση. Είναι το νόημα, δηλαδή. Δεν μπορείς να. Στο τέλος να στοιχιώσει. Ανακοινώθηκε μέχρι το 29 ο Βάισπεκ.
0: Έβγαινε τώρα η ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω, για κοίταξε το.
0: Ναι, αλλά αυτό που ξέρουμε.
1: Μα αν είναι σοβαρό, γιατί από ένα δεν έχει ακόμη προχωρήσει επίσημα σε ανακοινώσεις.
0: Μα Έχουμε πει ότι σήμερα, τουλάχιστον έφυγε και ο Νικόλας Κωνσταντίνου, λέει ότι υπόγραψε.
1: Ρε, ανακοίνωση, κοιτάξτε.
0: Τετραετές ο Κβίτα και έχουν υπογράψει Κουν και Βάισμπεκ. Επίσημη ανακοίνωση, The Journey Continues, βλέπω τώρα.
1: Υπάρχει ένα λεπτό να
0: μου.
1: Ναι, όντως. Ο Βάισμπεκ συνεχίζει τον Απόλλωνα μέχρι το 29. Σούπερ σημαντική είδηση.
0: Ναι.
1: Για τους Απολλωνίστες και είναι και καλό το timing πριν τον τελικό να ανανεωθούν αυτοί που πρέπει να ανανεωθούν.
0: Μέχρι το 29.
1: Μέσα σας πω το παράδειγμα της ΑΕΚ του 13, ναι. Να μην το λέω μια κάθε λίγο και λιγάκι. Και αν προέκυψε ανακοίνωση Βάισμπεκ, σημαίνει ότι θα πάνε
0: σειρά.
1: Θα πάνε σειρά, ναι, αυτοί που θα πάνε σειρά.
0: Να το κουν και να βάλεις το κερασάκι στην ούρτα με ο Κβίτα.
1: Ναι, σωστά. Υπάρχει ένα καλό vibe, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι σημαντικό, έτσι. Και όσον αφορά το Βάισμπεκ, ωραίος παίχτης.
0: Φέτος ειδικά ήταν πολύ ανεβασμένο σε σχέση με την περσινή χρονιά.
1: Συγγνώμη, επανέρχομαι στο Φαμπιάνο, αλλά ρε που να πάρει ευχή, το βλέπα κάπου μέσα στο Facebook. Κάνει το ένα σούτο Τομάς στο τελευταίο μάτσο του, τον προχτεσινό.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ο Βάισμπεκ πιάνει τα αντέρα του, ας πούμε.
0: Μπράβο, και με τα ακροδάχτυλα.
1: Ναι, ρε, όπως κάει, μα πάει χαμένο.
0: Με τα ακροδάχτυλα, που είναι το πιο δύσκολο σουτ που μπορεί να τύχει σε δερμαφύλακα. Να σκάσει μπάλα λίγο πιο μπροστά του, χαμέ. Που ενώ σε δυσκολεύει στο να. Στο άλμα, στην προσπάθεια που κάνει. Και ακουμπά με τα ακροδάχτυλα, ρε, βγάζει την έξω. Ναι.
1: Λάθος η αποχώρηση Αλομέροβιτς. Γιατί φεύγει, είναι δεδομένο.
0: Πιθανόν.
1: Για πάει πίσω Πολωνία.
0: Ναι, έτσι από Πολωνία μεριά.
1: Για την διάδοχο κατάσταση του Φάπη πρέπει να γίνει σε συνεργασία με Φάπη και Λουγκρίδη και να πούν του Σταύρου τούτος μπορεί. Πήγαινε, δώσε 2-3 εκατομμύρια, σε φέρνει το λέγει 60, είσαι οικονομολόγος μάλλον. Δεν είναι θέμα μεγάλης αγάπης που τη στιγμή που μένει πρέπει να παίζει και να είμαστε και δίκαιοι. Δεν έδειξε ποτέ δείγματα ότι έχασε από τη φόρμα του. Φτάνει να είναι υγιής ένας λέει εδώ. Άλλος λέει τον Μάρκες θα τον ανανεώσουν ή θα μας τον. Α, είναι και ο Μάρκες και χάσαμε επίσης ένα.
0: Δεν ξέρω για τον Μάρκες θα ανανεωθεί. Δεν ξέρω.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά αν πάει στον τελικό με ανανέωση Κβίτα, με ανανέωση Βάισμπεκ, με ανανέωση ξέρω εγώ Κουν. Άμα σου κάτσε και του Μάρκες, παρτάρεις ξέρω εγώ. Να αποχαιρετήσουμε τον Κοκόριν και να τον ευχαριστήσουμε που με την απόδοσή του μας χάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του Άρη στην 96χρονη ιστορία του. Το πρωτάθλημα, το Super Cup και τις συμμετοχές μας στην Ευρώπη. Σας αγαπάμε και θα σε θεωρούμε πάντα μέλος ξεχωριστής οικογένειας του Άρη. Χειροκροτούμε Κοκόρι.
0: Ναι,
1: Πεχτούρα. Πεχτούρα. Πεχτούρα τον πρώτο χρόνο. Από εκεί πέρα. Μα ρε φίλε μου, συνιστόν ο Μπράντοβιτς μου.
0: Ήταν μέσα εντωμεταξύ στους παίκτες που νομίζω ότι η καριέρα τους γενικότερα θα μπορούσε να φτάνε και πολύ πιο ψηλά σε σχέση με το τι έκαμε συνολικά στην καριέρα του.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να παίξει ρόλο και η Ρωσία.
0: Ναι, ναι, γιατί σε κάποια φάση είχε κάποια θέματα ραμέ, ρε, με.
1: Ναι, είχε κάνει τον περιβόλιο τον Καυκά μου, κάποιον
0: έδινε. Ναι, Καυκά με κάποιον που υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος. Και ραμέ ξαφνικά.
1: Χαρά στην τύχη του, το έκαμε έναν Καυκά και ήταν κάτι με υπουργούς του. Δηλαδή είναι. Να.
0: Ναι.
1: Να με μαστίχει. Πού θα πάει, του πάει, θα βάλει τσελαπίαν. Μακάρι να πάει, του πάει και μην πάει κάπου πουθενά άλλο. Ας πούμε, Χαβάη ή ξέρω εγώ, Νέα Ζηλανδία.
0: Χαβάη, ρε.
1: Ή ξέρω εγώ, στα νησιά του Πάσχα. Γιατί καταλαβαίνετε, να δούμε και Βραγκούι.
0: Η πρώτη μεταγραφή της χρονιάς για την Ομόνοια θα είναι ο Μαγιαμπέλα. Είναι ο Μαγιαμπέλα.
1: Το ερώτημα είναι γιατί δεν τον έκλεισε ακόμη ο Άριστον Βάνα. Δεν γίνεται σημασία να μην κλείσει την καριέρα του κοντά μας. Δεν είναι σκιαδικό. Ανανέωσε ο Κορέια.
0: Επίσημα, που έλεγε ότι η ανακοίνωση βγήκε. Ναι, αλλά ο Βάνα, προχτές μας είπες ότι ανανέωσε ο Βάνα και να βγει.
1: Ναι, έτσι ακούγεται. Ναι, ότι μαζί με τον Κορέια είναι και ο Βάνα που θα ανακοινωθεί. Όλοι μαζί να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα. 1, 2, 3. Φέρε παίχτες ρε Κάουρα να πούμε τσουλού. Ωραίος εξωτερικός. Καγητής. Ρεαλιστής. Τι έλεγα στην αέρια μα να φέρετε το Γιάλενο. Ελπίζω να μην. Ελπίζω να τον πάρει τώρα το καλοκαίρι. Μάλλον το μήνυμα σου είναι λίγο μπερδεμένο. Ή το μυαλό σου, συγγνώμη κιόλας κύριε Ξαώσα 20. Πού να φέρεις 2-3 εκατομμύρια από το τέρμα ο φύλακα ρε 960 μου. Άντε να φέρεις μια καλή, ξέρω εγώ, να του δώκεις 50 ο μήνα. Μισό εκατομμύριο συμβόλαιο. Αλλά τι θα πάει να φέρεις τώρα αν τερματοφύλακα μισό εκατομμύριο. Και να τον έχεις πού, πας στον πάγκο.
0: Εγώ για θα φέρει και να τον βασικό σου.
1: Τι.
0: Να φέρεις έτσι ρε μαφουλιά, μόνο για βασικό.
1: Και να είσαι ο Φαμπιάνο πας στον πάγκο. Και αν κάνει καμιά αγκούρα, θα βάλει ο κόντον μέσα.
0: Ναι.
1: Ή νομίζεις ότι και ο Μπέρκ είναι εύκολο να απεξαρτηθεί από τον Φαμπιάνο. Να πάει του φέρεις ένα τεμαφυλάκα του διάς 50 μήνα και να πεις τον Μπέρκ βάλτον μέσα. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Νομίζω ότι δυσκόλεψε λίγο του Φαμπιάνο η απόφαση να μείνει.
0: Εντάξει.
1: Τους δυσκολεύει ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μια είναι η μεταγραφή για φέτος, αφήστε τις υπόλοιπες. Όταν θα φύγει ρε φίλε, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, λέει όχι τώρα ο Φαμπιάνο θυμίζει ο Τσόα στα νιάτα του. Καμία σχέση γιατί ο Τσόα...
0: Ποτέ ο Τσόα είναι.
1: Ναι ρε φίλε. Φίλε ο Κονσέισαο δεν ξέρω αν θα φύγει, αλλά μπορεί κιόλας δεν.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Οκ. Και που έχει άκουστη για κάπου δηλαδή.
1: Εντάξει, μάλλον θα έχει κανά, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, καμιά ρήτρα και του δώσει.
0: Ναι, εξής στα νιάτα το Τσάντζ ήταν 15 πόντους πιο ψηλός.
1: Ο ίδιος ήταν.
0: Ο ίδιος ήταν. Εννοώ.
1: Με εις εφταγές μεγάλωσαν και ο Τσόα. Δεν ξέρουμε για Λουκάσιν και Ομόνια ρε φίλε, αλλά μας φαίνεται και λίγο δύσκολο. Γιατί, από πού και ως πού, ας πούμε. Δεν μπορεί να τον κρατήσει Πάφος. Μόλις πριν τρεις μήνες μπλέχτηκε το όνομά του με το ρεπορτάζ της Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Μιλούμε για Φενέρμπαχτσε. Έχει 25 εκατομμύρια μέλη. Εθιέβαζα τους που παίζει ένα έλφερ, ένα μπαξε τούτος. Και πήγαμε και ο Ασίγιον το παιχνίδι. Τι ήταν, Europa Link. Όντως έχουν 25 εκατομμύρια μέλη.
0: 25 εκατομμύρια μέλη.
1: Ναι.
0: 25 εκατομμύρια. Εντάξει.
1: Οκ. Είναι
0: το είναι και λίγο.
1: Ναι. Ας πούμε κάνεις ένα Φενέρμπαχτσε TV.
0: Λογικά πρέπει να υπάρχει.
1: Κανονικά πρέπει να είσαι τρία κανάκια που λέω. Έτσι ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
0: Φενέρ 1, Φενέρ 2, ας πούμε.
1: Ήταν παιχταράς, ήταν ο Στόξ στη Φενέρ που έπαιξε. Ήταν παιχταρά, ρε φίλε, με 40. Είσαι κι άλλους παιχταράς. Το σπουδαιότερο παίχτη που είδα σε εκείνη τη σεζόν με την ΑΕΛ τους αντιπάλους της ήταν ένας που έπαιζε στην Άντερλεχτ και μετά και αν και κλείσει την Εθνική Αργεντινής. Είδα τον, ας πούμε, στο Άντερλεχτ έτσι, πέσει μασέλα μου, ένας μπίγια.
0: Άντερλεχτ όμως πρέπει να...
1: Που μετά έπαιξε στην Εθνική Αργεντινής, νομίζω πήγε και Λάτσιο.
0: Άντερλεχτ πρέπει να είσαι και άλλους.
1: Εντάξει, είσαι παιχθαράδες, αλλά είσαι είχαν πήγια που ήταν... Όχι ο πήγια στο...
0: Πέμου χρονιά.
1: 2012. Φενέρ 1, Φενέρ 2, σαν τα δύο. Ένας παιχθ... αν δοκούν 2 ευρώ μπαίνουν επενδυτές, εντάξει. Μπήγια, σωστά το θυμάμαι. Okay. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ναι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάφης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
3: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
9: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
12: Crust τι?
11: Δύο Crust. Δύο Crust. Two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
12: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
11: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
13: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
18: Μπήκαμε, ήπιαμε το τελευταίο κάρτο δούση εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 μπορείτε κιόλα να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξία 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Θα το κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερό αναλόγω θα μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα του Jack and Jones ανά την Κύπρο και να το εξαργυρώσει.
19: Να πω επίση ότι μαζί μα είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλά ποτέ. Πακέτο τηλεοράσεις για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις και μόνο με 39 ευρώ και 99 σεντ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
18: Εντάξει, οφείλουμε είναι ευχάριστη και πέρα σημαντική είδηση για την ανανέωση του Weisbeck, αλλά άμα κανείς ζει το βίντεο νομίζω ότι είναι απολαυστικότατο. Συγχαρητήρια σε όσους το φρόντισαν και όσους με ρίμνησαν να βγει αυτό το βίντεο.
19: Ωραίος ο τρόπος να ανακοινώσεις.
18: Φοβερός, όντως. Και ωραίο και το σενάριο. Συμμετέχει κιόλας, μάλλον ο γιος του, ο μικρός Weisbeck. Κοίτα, εγώ δεν είμαι υπέρ της εκθέσης των παιδιών, αλλά άμα είναι συνένωση των γονιών, εντάξει, δεν είναι.
19: Ακριβώς.
18: Να το πω εμείς, εντάξει. Αλλά είναι γλυκό βίντεο, είναι σούπερ θετικό.
19: Μέσα στα ωραία βίντεο γενικότερα που είναι...
18: Ναι, για να μένουμε να δούμε τώρα το, ξέρω εγώ, τη θκιά του Κβίτα, την ύφη του Κουν και πάει λίγο.
19: Ο Κβίτα...
18: Φοβερό η ενέργεια που βγαίνει στον Απόλλωνα αυτή τη στιγμή. Κάτσε τελείω όμως
19: θυμάμαι. Θεωρώ να είσαι με τη σύζυγον του Κβίτα και να είσαι στο γήπεδο.
18: Ναι, η σύζυγος του Κβίτα παίζει σημαντικό ρόλο, ναι. Μα έμαθα κιόλας, κουτσομπολίστηκα αυτό, ότι σε μια κοινωνική εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Κίρζης και η οικογένεια Κβίτα και τέλος πάντων είναι όλα όπως πρέπει να είναι, ας πούμε, για να ανανεωθεί. Εσύ δεν τον ανανεώνεις όμως με ένα τέτοιο συμβόλαιο που ακούγεται, ξέρω, 50 μήνα.
19: Ένας από τα ψηλότερα συμβόλαια που έδωσες ποτέ στην ιστορία του Απόλλωνα.
18: Ναι.
19: Μέσα στα πολλά λεία, ας πούμε.
18: Ναι.
19: Ναι.
18: Εντάξει. Σωστό.
19: Ξαρτάται τι είναι το
18: μπάτζετ. Όχι, μα είναι δικό μου μαχαίρι.
19: Ξαρτάται τι είναι το μπάτζετ.
18: Είναι το μπάτζετ, ρε. Εν και φρεσιριάκι για παρεπτόντος. Είναι και από όλα να σας γίνω στην...
19: Εντάξει, Χριστό.
18: Φυσικά, άμα μπουν ο Μίλους με το καλό, φέρε και άλλους.
19: Και ειδικά αν μπορείς να κερδίσει η Αστον Βίλα, που κερδίζει θέση ο Κυπελούχος μας, και αντιπρώτον
18: πρώτο. Με ποιον παίζει η Βίλα?
19: Με τη Φράιμπουργκ.
18: Ναι.
19: Ή αν το κερδίσει η Αστον Βίλα, κερδίζει θέση. Ξεκινά από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League.
18: Δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Απόλλων η Πάφος λες.
19: Ναι.
18: Ο Απόλλωνος από τους αδύναμους.
19: Ναι.
18: Ενώ η Πάφος από τους ισχυρούς.
19: Ναι.
18: Okay.
19: Σωστό.
18: Άρα
19: και για την ΑΕΚ πρέπει να περιμένουμε να ξεκαθαρίσει λίγο ακόμη για να ξέρουμε αν θα είναι και στα play-off του Conference League στους ισχυρούς. Μάλλον θα είναι. Ναι, φίλε, ο καφέ του αλλιού με επίση ήταν.
18: Ναι, ο καφέ. Εντάξει, αμά δηλαδή είναι αμέσω. Α πούμε κάτι ότι είναι ωραίο. Ο καφέ του αλλιού.
19: Είναι επίση ωραίο, ρε φίλε.
18: Όχι, είναι το νούμερο. Είναι όπω λέμε, άρχοντα του δαχτυλιδιού, το Star Wars. Καταλάβατε. Αλλά ξαναλέω, το βίντεο του Weisbeck είναι γλυκό, γλυκύτατο. Είναι για κάποιοι μπορεί να συγκινηθούν και δικαίω. Όπου έχει παιδιά, συγκινούμαστε. Τα παιδιά είναι και παιδιά δικά μα. Δυστυχώ δεν ισχύει αυτό για την ανθρωπότητα πια. Και είναι και σούπερ έξυπνο. Πάει και τελείωσε. Το κρατάμε αυτό. Και συγχαρητήρια σε όλους. Μα ρε φίλε, επέλεγα με τον Καμίνσκι. Ξέρω τον εσύ που πέσει ο Καμίνσκι. Δεν είναι δύσκολη αυτή η περίπτωση. Και ξαναλέω, να πάει να πιάσει τον Καμίνσκι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με Στόκ. Όχι με Στόκ. Στόκ ήταν ο Μαέ.
19: Charlton.
18: Να πάει να φέρει τον Καμίνσκι. Και να του διάσει 50 μήνα, τον κάτσει που κάτω ο Βαγκολπός,

0: φήμες εγώ δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα κιόλας.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι στην Ομόνοια ακόμη αφιταλαντεύονται περί της αποφασής για τον τερμαοφύλακα. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω.
1: Αφιταλαντεύονται γιατί μάλλον είναι πιο δύσκολη.
0: Ο καφές του Αλιούμ είναι ότι ήταν υγός, ρε, πώς να σου το πω, είναι blockbuster, είναι, πάει και τελείωσε, δεν υπάρχει δεύτερο.
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Μποκανή και Γανού, ναι, είναι τα γνωστά. Τώρα από εκεί πέρα δεν...
1: Και Λουκάκο ήταν τότε.
0: Ο Λουκάκο παιχταράς, ο...
1: Ναι, ναι. Και ο Μπαντιμπαγκά ήταν τότε.
0: Ποιος είναι ο Μπαγκάτη μου θυμίζει ο Μπαντιμπαγκά.
1: Ζήγκι Μπαντιμπαγκά.
0: Μα που θέλουμε τέπειτα στην Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Μα είσαι σίγουρος ότι είναι εκείνος. Γιατί η Άντερλιχτ ήταν ο επίπεδο Champions League, ρε. Ήταν ομάδα Champions League τότε. Στα play-off που την έπαιξε η ΑΕΛ.
1: Ναι, ήταν. Απλά ήταν από τις ακαδημίες της, από τις ακαδημίες της Άντερλιχτ, μας που βγήκε. Άρα ήταν 20 χρονών, ήταν.
0: Εγώ θέλω, μα όντως έκλεισε ο Μπάμπικα στην ΑΕΚ 1,5 εκατομμύριο. Στην ΑΕΚ Αθηνών εννοώ.
1: Έκλεισε.
0: Και το στέλνουν πάρα πολύ, ναι. Εγώ θέλω στον Απόλλωνα Μαντσίνη στα δεξιά ως βασικό και παίζει και παντού στην επίθεση Μαλάχη, λέει ο 640. Ναι, αλλά ο Μαντσίνη μέσα στον Αποέλ, μαγεί.
1: Μαντσίνη...
0: Δεν κατάλαβα, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ωραία, υπάρχει όρος πάνω στο συμβόλαιο του μέχρι τις 10-15 του μήνα.
0: Ναι, τούτου του μήνα. Όχι.
1: Του
0: Μαΐου.
1: Του Ιουνίου, ρε.
0: Ναι.
1: Του Ιουνίου, συνήθως εννοούσαμε. Στις οποίες και οι δύο πλευρές μπορούν να σπάσουν τη συνεργασία τους.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και οι πληροφορίες τι λένε, να μείνει. Δύσκολο.
1: Μάλλον προς το να μείνει. Μάλλον προς το να μην.
0: Κοίταξε μου, Γιώργο Παπηγά, γιατί μας το στείλουν πάρα πολύ. Καμίς και πελάρες εμάς, οι οπαδοί μας στέλνουν Κυριάκου για δεύτερον και αν τύχει να τον κάνουμε και πρώτον, λέει ο Ιώσεφ. Εντάξει. Νομίζω ότι οι οπαδοί μας δεν ξέρουν τι θέλουμε, κύριε Ιώσεφ. Εντάξει. Για να το κλείσουμε αυτό εδώ, έτσι. Ο Μπάμπικα, ο οποίος παρεμπιπτόντως ακούστηκε και ως μεταγραφικό στόχος ομάδων μας, έτσι.
1: Όλων των ομάδων.
0: Σχεδόν όλων των ομάδων.
1: Ναι. Μα νομίζω ότι. Εντάξει, υπήρχε. Ξεκίνησε αυτό με ένα δημοσίευμα που βγήκε στην Αφρική.
0: Α, μάνα μου, μου
1: ήρθε. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Σάβι Μπάμπικα.
0: Ναι. Λέει η ΑΕΚ μόνο, βάλε η Λίβερπουλ μέσα. Κοίταξε, ΑΕΚ, Λίβερπουλ, ξέρω εγώ, LA Lakers, τίποτε. Γράφει. Α, εν τούτου στα δημοσιεύματα.
1: Τότε έτσι είχε ξεκινήσει. Έτσι είχε ξεκινήσει.
0: Α, οκ. Τελευταίες όμως πληροφορίες υπάρχουν, τελευταία ρεπορτάζ για Μπάμπικα για
1: κάτι.
0: Βλέπουμε 62 όμως ξέρει πράγματα περί του Άρη.
1: Μπορεί.
0: Και δεν αποκλείεται να έπεσε Διάνα. Όμως από εκεί πέρα εντάξει. Δεξί είναι εξτρέμ. Ο Απόλλωνας είναι δεξί εξτρέμ. Η Ομόνια έχει τον Εβάντρο και τον Μπάμπικα. Και τον Μπάμπικα λέω. Και τον Μαϊαμπέλα.
1: Για Αφρικά αφού ήταν.
0: Στο σχεδιασμό, έτσι καταλάβω. Τώρα, άμα φύγει ο Σεμέδο, μάλλον αριστερό εξτρέμ θα θέλουν. Τσικαστό Ηλίας Πούλος. Ένας εδώ λέει. Για τον Μαντσίνη τα πάμε και νωρίτερα.
1: Εντάξει.
0: Κάτι που δεν έχουμε πει και το έχουμε αφήσει πίσω και δεν το πολύ ασχολιάζει και κανένας είναι ότι δεν ξέρω. Και δεν ξέρω κιόλας γιατί δεν έχει δημοσιευτεί, δεν έχει γνωστοποιηθεί. Είναι ότι πλέον ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ είναι έμισθος.
1: Okay.
0: Το ξέρουμε.
1: Είναι έμισθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα ήταν μια από τις αποφάσεις που θα μες στο καλοκαίρι θα γίνει.
0: Και ακούω κιόλας ότι είναι μισθός έτσι πολύ πολύ χοντροκομμένος. Δηλαδή χοντρός μισθός, παχουλός, να το λέμε.
1: Ναι, ναι. Και μόνο ο πρόεδρος ή...
0: Για να κάνουμε 200, δεν ξέρω κιόλας.
1: Μόνο ο πρόεδρος ή...
0: Νομίζω ότι μόνο ο πρόεδρος, εντάξει. Γιατί είναι μόνο ο πρόεδρος, δεν καταλαβαίνω. Τι να
1: εντάξει,
0: είναι, δηλαδή, ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα και ο εκπρόσωπος του Αποέλ της Ομόνοιας. Να επικοινωνούνται όλοι.
1: Νομίζω, είναι ο εκπρόσωπος, είναι το ομάδο.
0: Αλλά είναι...
1: Αλλά είναι ο άνθρωπος, ότι είναι ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ, εκπροσωπεί όλες τις ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Και καλό συμβόλαιο, λάλη.
0: Και πάρα πολύ καλό μισθό. Δηλαδή, μισθό που ακούγεται ως αν και είναι, ξέρω εγώ, CEO εταιρείας μεγάλης. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Είναι CEO μεγάλης εταιρείας.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας οργανισμός οικό που διαχειρίζεται πολλά εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, ξέρω εγώ, και όχι για στον χρόνο, έτσι.

0: Τίποτε.
1: Άμα ναι. Το κάνεις για 12.
2: Και πάει κάτω από 20 ρε.
1: Κάνα 15 είναι το μήνα. Δεν τον πληρώνουμε εμείς ρε 071. Έτσι που τον το έτσι του ΡΙΚ. Τη ΣΚΟΠ είναι ιδιωτικός οργανισμός.
2: 16,5.
1: 16,5 ο μήνα περνάς. Νομίζω έχει περάσει αυτός αυτή
2: η
1: εισήγηση, η διάταξη τέλος πάντων. Και ενδεχομένως από εδώ και από τώρα και έπειτα ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ να παίρνει και ένα μισθό τέτοιου ύψους, ας πούμε.
2: Ναι. Εντάξει, να
1: δεν ξέρω αν θα έχει και οδηγό. Και οδηγό.
2: Να πάνε ένα τέτοιο μισθό, τότε.
1: Τι.
2: Ρε Χριστό, οι απαιτήσεις αυξάνονται. Δεν θες 25 ώρες το 24ωρο.
1: Μα ρε φίλε, καταρχήν, κατά στο δικό μου το μυαλό, αν είναι να είναι έμισος ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ, θα πρέπει να φέρουν κάποιον από τον πλανήτη Γη. Δηλαδή κάποιον τεχνοκράτη.
2: Ναι, μα,
1: σούπερ ειδικό.
2: Ανοίγει ο δρόμος για να βρει τον. Πρέπει να είναι υποχρεωτικά από τις ομάδες.
1: Δεν πρέπει να είναι Κύπριο, ρε φίλε. Και είμαι ρατσιστής. Ναι, οκ, okay, είμαι ρατσιστής. Δεν παγαμώ. Είναι εσείς καλύτερο ρατσιστές, να πω έτσι. Πρέπει να φέρω έναν τεχνοκράτη που ξέρω εγώ έχει διδεύσει σε οποιοδήποτε μεγάλο πράθυνο του κόσμου. Ξέρω εγώ στη Λαλίγκα. Φέρε έναν Καστιγιάνο, ας πούμε, του 15.000 ευρώ μήνα. Και να μας πει πως οι Ισπανοί, ας πούμε, βγάζουν και ακαδημίες και είναι όλες τις ομάδες.
0: Σίγουρα θα πιάνει μισό, δεν έχει πλατφόρμες. Α, ναι, εντάξει, ναι. Στην αντίθεση. Τώρα προηγούμενος θα σου ζητήσει μισό. Όχι, ναι. Λάμε που λέμε στην Αλβανία για να τη βλέπουν, ούτε η Αλβανία την έβλεπαν. Η Αθλητική Ένωση Καραπατάκη Ρόκα ενημερώνει το φιλάθρο κοινό ότι δεν δίνει κλειστά διαιτές συμβόλαια πλέον γιατί αποφάσισε από φέτος ο τεχνικός διευθυντής ότι θέλει να φάει τον Αλομέροβιτς. Πέρσι μια χαρά ήταν το διαιτές στον τέταρτο τερματοφύλακα από την Πολωνία, λέει ο φίλος μας 910.
2: Έτσι ο γιος του Αλομέροβιτς. Έπαιζε τον η θέση του πάντα από τότε που ήρθε στην ΑΕΚ λίγο πιο μετά. Έπαιζε τον η θέση του Αλομέροβιτς.
1: Μια έτσι, τώρα είναι ιστορία. Ο Άβερετς Κύπριος οπαδός θέλει μεταγραφή όλη τη City επειδή θεωρεί ευκαιρία ότι φεύγει ο Γκουαρντιόλα. Ναι, και όχι μόνο αυτό, κύριε. Είναι λίγο δύσκολο ο Άβερετς οπαδός που λες και εσύ. Γιατί νομίζω ότι οι σκέψεις του στηρίζονται κυρίως στο συνέστημα και όχι στη λογική. Δυστυχώς ή και ευτυχώς δεν είναι.
2: Θα έχει εκλογές του χρόνου για την Προεδρία της ΚΟΠ. Ο φίλος μου ρωτά αν πρέπει να στείλει κάπου το CV.
1: Ο Απόλλωνας πρέπει οπωσδήποτε να έχει παιχτεί έτοιμο για την Αντιγκάρη. Για τον Αντιγκάρη, αφού κιόλας θα είναι στο Μουντιάλ. Άλλος λέει εδώ, αν το ήξερε ο Γκράντε ότι θα έχει μισό, είναι πολύ στιγμό.
2: Πες το ξανά για τον Απόλλωνα, είναι το Αντιγκάρη.
1: Ότι πρέπει να χρειάζεται ένας Αντιγκάρη.
2: Ναι.
1: Όχι ένα Αντιγκάρη που λέμε.
2: Αντιγκάρη, Ροντρίγκες.
1: Ο Λοσάδα έκαμε και το Φίβο Βάκι Μπεχταρά για τους Απολλωνίστες, λέει. Τώρα, για Φίβο Βάκι, ό,τι θέλετε πείτε, αλλά τον θεωρώ έναν από τους πιο πολύ χρήσιμους εκπροσώπους τύπου. Εκπροσώπους.
2: Όχι τύπου, ρε.
1: Εκπροσώπους ομάδας στην ΚΟΠ. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.
2: Πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας.
1: Πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας και νομίζω ότι φέτος δεν πρέπει κανείς να έχει το παράπονο. Δεν πελάρουμε και τέτοια ρε παιδιά τώρα μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα πρόεδρος της ΚΟΠ που ήταν μέλος της ομάδα ή δηλώνει ότι έχει μετοχές. Μα ρε φίλε τώρα ποιες μετοχές τώρα εσύ. 749. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Τα λέμε αύριο με το καλό.
2: Καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Και επίσημα στον Απόλλωνα μέχρι το 2029 θα είναι ο Βάισπεκ, ο οποίος έβαλε υπογραφή στην ανανέωση, στο αναθεωρημένο συμβόλαιό του. Θέμα χρόνου, η ανακοίνωση για Κούν και Κβίτα. Θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης της εργασίας και με τον Ερνάλο Σάδα. Πρόταση ετοιμάζεται να καταθέσει η Πολωνική Κατοβίτσα στην Ομόνια για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου, με τον παίκτη να είναι θετικός για τη μετακίνηση στο εξωτερικό. Στη Γερμανία βρέθηκε ο Γιάννης Μασούρας, που πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ιρεβέργη. Ψηλά στη λίστα του τριφυγείου, 30χρονος Σλοβένος δεξιός μπακ Τζαν Καρνίτσνικ. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, ομάδα ατόμων φαίνεται να επιδεικνύει ενδιαφέρον για καταρτισμό συνδυασμού και εμπλοκή στα διοικητικά. Δεδομένη είναι η πρόθεση της παρούσας διοίκησης για να διεκδικήσει επανεκλογή και οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές σε σχέση με πιθανή εκλογική αναμέτρηση στη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Συνεχίζει στον Άριο Άντερσον Κορέα, ο κυπριοποιημένος αριστερός μπακ συμφώνησε και θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για έναν ακόμη χρόνο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από το ΑΠΟΕΛ ο χώρος όπου θα γίνονται οι προπονήσεις της Ακαδημίας με την ΚΑΠΑ19 να μετακομίσει στον Αρχάγγελο. Όλα ανοιχτά με τον Ευαγόρα Αντωνίου, που εξετάζει προτάσεις από εξωτερικό σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους γαλαζοκίτρινους. Στην ΠΑΦΟ, αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν την Κολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλου. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας στον Πέρε Πόντς και αναμένουν την απάντησή του. Πολύ πιθανή η αποχώρηση του Τζίμι Σουάρεθ. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για στελέχωση του ρόστερ και αναμένεται να γίνουν αρκετές κινήσεις ενισχύσεις σε όλες τις γραμμές.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στην Κωνσταντινούπολη θα κρυθεί απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της χρονιάς, καθώς θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα, σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο η Αγγλική ομάδα, τότε ο κυπελούχος Κύπρου θα αρχίσει τη νέα σεζόν από το β' προκριματικό του Europa League και όχι από τον πρώτο. Συνάντηση θα έχουν αύριο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν, πολύ πιθανή αποχώρηση του Τούρκου προπονητή από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Μετά τη Manchester United και η Arsenal φαίνεται να επιθυμεί την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Τέλος, η Μπεζίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κινήσεις για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσής του στον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Και καύσιμα και ψώνια.
12: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
13: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
14: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
17: Fiber to the room να κάνεις.
18: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
19: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmaset Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
20: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Sport FM 95 είναι εκπομπή. Καλώς τα παιδιά, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και την ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Το 2950 είναι ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης, τον ίδιο αριθμό θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Γράφετε ενωμένα τις τρεις λέξεις CU Sharp, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Sharm El Sheikh. 8 ημέρες, 2 άτομα, τα πάντα πληρωμένα, ό,τι καλύτερο, ένας κερδίζει, πάνε 2. Και επίσης για τον χορηγό μας να πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Συγχαρητήρια στην Arsenal, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Θεόδωρο Τσουλάκη, ο οποίος κάτι έχει να μας μεταφέρει για την ΑΕΚ. Γεια σου Θεόδωρο, σε χαιρετώ.
3: Καλό απόγευμα, Βανίκο μου, καλό απόγευμα και στους ακροατές του Sport FM 95.
2: Τι έχουμε?
3: Έχουμε εξέλιξη που αφορά την ΑΕΚ και την Ομόνια Ραδίπου, αλλά και την ανόρθωση αμοχώς του. Καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Ομόνια Ραδίπου αλλάζει έδρα και αποχωρεί από το Αντώνης Παπαδόπουλος στην νέα αγωνιστική περίοδο και έχει συμφωνήσει σε όλα για να είναι στην έδρα, να έχει ως φυσική της έδρα το ΑΕΚ Αρένα. Είναι μια εξέλιξη που έχει προκύψει πριν από λίγο. Έχουν συμφωνήσει σε όλα οι δύο πλευρές, ΑΕΚ και Ομόνια Ραδίπου, και επομένως τα Περιστέρια αλλάζουν έδρα, πηγαίνουν στην ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική χρονιά στο ΑΕΚ Αρένα συγκεκριμένα. Σίγουρα είναι και ένα σημαντικό κέρδος για την ομάδα της Λάρνακας. Από την άλλη, αποχωρούν από τον Αντώνης Παπαδόπουλος, που ήταν για δύο συνεχόμενες χρονιές η Ομόνια Ραδίπου, μετά από απόφαση και μετά από συμφωνία που κατάληξαν οι δύο πλευρές, ΑΕΚ και Ομόνια Ραδίπου, και έτσι η διοίκηση των Περιστεριών αποφάσισε να αλλάξει έδρα και να αγωνίζεται στο ΑΕΚ Αρένα.
2: Ωραία. Άρα τη νέα σεζόν θα παίζει εκεί η Ομόνια Ραδίπου. Έχουμε κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να ενδιαφερθεί για τον Αντώνης Παπαδόπουλος?
3: Πάνικο δεν το αποκλείω, γιατί την δεδομένη στιγμή είναι πολλά ρευστά πράγματα για ομάδες που ψάχνουν και θα δουν τι θα κάνουν με τη φυσική τους έδρα και που θα αγωνίζονται. Στην ανόρθωση δεν αποκλείεται οτιδήποτε, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία και θα αναμένουν.
2: Ωραία. Να σε καλά Θεόδωρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα. Γεια χαρά. ΑΕΛ Βίβα ΡΕΚ, ελπίζω φέτος μια ολοκίτρινη χρονιά, λέει ο 005. Χαιρετίσματα. Συγχαρητήρια στην Arsenal, ακούσαμε και το τραγούδι το οποίο ακούγεται και πριν τα παιχνίδια και μετά τα παιχνίδια της Arsenal. Η Arsenal, η οποία πήρε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, και το πόσο δύσκολο, τώρα μιλάμε για μια λίγα που ξεκίνησε από το 1800 κάτι να έχει πρωτάθλημα, και πρώτη σε κατακτήσεις είναι United και Liverpool με 20, νομίζω είναι με 20, και μετά η Arsenal με 14. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό που βλέπουμε σε άλλες χώρες με 40-50, ξέρω εγώ, και δείχνει και τον βαθμό δυσκολίας. 14ο πρωτάθλημα για την Arsenal, 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ στην Ελλάδα, 14ο πρωτάθλημα για την Παρί. Συγχαρητήρια σε όλους.

από το τελευταίο πρωτάθλημα της Arsenal μέχρι σήμερα, δηλαδή τότε, στο προηγούμενο πρωτάθλημα της Arsenal, να το βάλω πιο σωστά, για να ξέρουμε τι συζητάμε και πόσο καιρό περίμεναν οι φίλοι της, ο Φιδίας ήταν 4 χρονών. Δεν πήγαινε καν στο δημοτικό. Και για να ξέρουμε τι συζητάμε, η Ελλάδα, όταν η Arsenal κατακτούσε το 13ο της πρωτάθλημα, το περίφημο αίτητο πρωτάθλημα με Arsène Wenger, η Ελλάδα προετοιμαζόταν για μια καλή παρουσία στο Euro του 2004 και είχε ως μεγάλο στόχο να πάρει τουλάχιστον μια νίκη, που δεν είχε πετύχει την προηγούμενη φορά που είχε πάει, νομίζω το 80 ήταν, και ο στόχος τότε ήταν να κάνει μια νίκη και έφυγε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά δεν το ξέρα, τότε δεν το ξέραμε. Και τότε είχε πάρει το double ο Παναθηναϊκός με Μιχάλη Κωνσταντίνου στον τελικό με Ολυμπιακό Πειραιώς, είχε βάλει 2 γκολ. Ήταν ταμπλούχος ο Παναθηναϊκός το 2004. Και η ΑΕΚ είχε φύγει από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είχε πρόβλημα το γήπεδό της, είχε φύγει και παρότι ο κόσμος της δεν το γνώριζε τότε, αλλά είχε φτάσει στο σημείο να πέσει λόγω χρεών και στην τρίτη εθνική μέχρι να ξαναφτάσει να ζήσει αυτό που έζησε πριν από λίγες μέρες. Και τότε επικοινωνούσαμε κανονικά με ένα τηλέφωνο normal. Δεν είχαμε τα social media, δεν είχαμε τα iPhone, δεν τα είχαμε όλα αυτά. CD είχαμε, για να καταλάβετε εκείνη την περίοδο. Ούτε VAR υπήρχε εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα στο πρωτάθλημα του 2004-2003 στην Κύπρο, εκείνη την σεζόν που η Arsenal ήταν καθοδόν προς το 13ο της πρωτάθλημα, είχαμε στην πρώτη κατηγορία τον Ονίσιλο. Ο Νίσιλος Σωτήρας ήταν ο Διγενής Μόρφου, ήταν η Αναγέννηση Δερίνιας και ήταν και η ΑΕΠ Πάφου στην πρώτη κατηγορία την ίδια χρονιά. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου, φίλε, 190 σε σχέση με το 14ο πρωτάθλημα της Arsenal, της ΑΕΚ, της Παρί. Και επειδή ήταν 4 χρονών ο Φιδίας τότε, άρα η άμεση δημοκρατία του Φιδία, λέει ο 190, θα πάρει 14%, ρωτάει, βάζει ερωτηματικό. Δεν ξέρω. Και τότε πρώτη σκόρ τη σεζόν εκείνης ήταν ο Κόσλεϊ με τον Σόσιν. Είχαν βάλει από 21 γκολ.

Ναι, την θεωρώ σωστή την απομάκρυση του Ποστέκογλου από την Τότεναμ. Δεν θεωρώ σωστή του άλλου, του που πήραμε από την Μπρέντφορντ Μπράιτον, τον Φρανκ. Εκεί ήταν το λάθος της Τότεναμ. Και ας ελπίσουμε ότι εκείνο το βαθμό, διότι χθες παίζαμε καλά μέχρι που φάγαμε το δεύτερο, το παλέψαμε για το 2-2, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και ελπίζω να μην μας φάει όλο αυτό το άγχος, γιατί είναι καλή ομάδα η Everton. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα. Καλησπέρα σας. Καιρός λοιπόν και για το 14ο της ανόρθωσης, αμήν και πότε, λέει ο γαλάζιος κύριος. Καλό σου απόγευμα, 311. Σε αυτό το διάστημα που χρειάστηκε η Arsenal να πάρει το 14ο πρωτάθλημά της, για να καταλάβετε, πήραν τίτλους, γαλάζια κύριε, στην Κύπρο, η ανόρθωση. Πήρε τίτλο Απόλλωνας, πήρε τίτλο η ΑΕΛ, πήρε τίτλο ο Άρης, πήρε τίτλο η Πάφος, πήρε τίτλο η Ομόνια, πήρε τίτλο Αποέλ. Όλοι αυτοί πήραν τίτλους και η Άρσεναλ αγκομαχούσε να πάρει τον 14ο. Μέχρι και η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα των 22 χρόνων. Και τότε η Αγγλία ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν είναι. Και η Κύπρος μόλις είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη παραμένει.

14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ δεν υφίσταται πανίκο. Μιλάμε για νέα ομάδα με νέο άφημη. Οκ, εντάξει. Οκ. Έλεος Πανίκο και η Παπαρίζου πήρε τη Eurovision σε αυτό το διάστημα. Συγγνώμη που το ξέχασα. Συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Ωραίο ντοκουμεντάρι του Βάρτη της Λέστερ. Απίστευτο το τι κατάφερε αυτός ο παίχτης. Ναι. Πήρε μέχρι και η Λέστερ πρωτάθλημα μέχρι να τα καταφέρει η Λίβερπουλ. Και να πω και κάτι. Σε αυτό το διάστημα των 22 χρόνων είναι μεγάλο. Η μεγάλη χρονική περίοδος. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν το γνώριζαν όταν η Άρσεναλ έπαιρνε το 13ο της πρωτάθλημα, αλλά την επόμενη χρονιά θα ζούσαν το δικό τους παραμύθι στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την Μίλαν. Απλώς δεν το γνώριζαν τότε όταν η Άρσεναλ έπαιρνε το αίτητο της πρωτάθλημα. Επίσης δεν το γνωρίζαμε ότι από το 2004 μέχρι και μετά, μέχρι να ξαναπάρει πρωτάθλημα η Arsenal, ότι σε κάποια στιγμή θα κατέρεε η παγκόσμια οικονομία και θα περνούσαμε δύσκολα. Και επίσης βλέπαμε σε κάτι έργα φαντασίας να κλείνουν πόλεις με μάσκες, όλα αυτά να... σε διάφορα έργα φαντασίας τέλος πάντων, και δεν πιστεύαμε ότι αυτό θα το βιώναμε στα αλήθεια. Κι όμως... περάσαμε και αυτό το θέμα, το μεγάλο, το COVID. Περάσαμε και την παγκόσμια οικονομία μέχρι άσενα να πάρει άλλο ένα τίτλο. Και τότε μόλις ξεκινούσε τα πρώτα του βήματα στην Μπαρσελόνα ο Μέση. Ήταν η πρώτη του χρονιά που άρχισε να εμφανίζεται στη μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλτο ήταν το πουλέν του Φέρκιουσον στη United. Μόλις είχε πάει στη United, νομίζω το 3 έχει πάει ο Φέρκιουσον στην United. Και για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο ήταν το διάστημα της Άρσεναλ να πάρει ένα πρωτάθλημα, το 2004 πάπας ήταν ο Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος και από τότε πέρασαν άλλοι δύο πάπες μέχρι να κατακτήσει ξανά τον τίτλο. Ήταν ο πάπας Βενέδικτος, ο έκτος, ο οποίος πέθανε το 2013 και τώρα είναι ο πάπας Φραγκίσκος. Αλλάξαμε και τρεις πάπες. Πήρε και κύπελο όφι σε αυτό το διάστημα. Ναι. Η μεγαλύτερη ομάδα χωρίς τίτλο χρόνια είναι η New York Knicks. Είσαι βέβαιος γι' αυτό? Για πόσα χρόνια μιλάμε ότι οι Knicks έχουν να πάρουν τον τίτλο? Η United πάντως έχει πόσα, 13 χρονιά, το 13, για μεγάλο, εντάξει μπορεί, ξέρετε από το 76 έχει να πάρει, οκ. Okay. Υπάρχουν δηλαδή περίοδοι που μπορούμε να συζητάμε, όχι ακριβώς ξηρασία, αλλά μπορούμε να βρούμε μια ομάδα που πήρε ένα πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει πάρει από το 4, μάλλον από το 5 μέχρι το 26, δηλαδή σε 25 χρόνια έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Ενώ παρότι του δίνεις το πρωτάθλημα του 10, μεγαλώνει η χρονική διάρκεια. Το ίδιο ισχύει ας πούμε για πολλές ομάδες. Say hello. Εδώ αλλάξαμε αρχιεπισκόπους, λέει ο 698. Έχουμε και δύο μόνιες, ναι, ξεχάσαμε ότι έχουμε και δύο μόνιες από τότε και παίζουν και οι δύο στην πρώτη κατηγορία. Δημιουργήθηκαν δύο μόνιες και παίζουν και οι δύο. Όχι, στην πρώτη κατηγορία παίζουν τρεις ομόνιες, διότι έμεινε και η Αραδίπου. Και λίγο μετά ξεκίνησε η εκπομπή του Πανίκου Κωνσταντίνου στο ράδιο, λέει, ναι, εκεί... παίρνει το πρωτάθλημα η Arsenal και ξεκινάει, ναι, η εκπομπή με ακροατές. Σωστά τα λες.
Είναι ο Λέων τώρα, Πάπας Λέων, δεν είναι ο ίδιος. Αλλάξαμε. Πώς πάπες έχουμε αλλάξει από τότε. Καλησπέρα, λέει ο Άγγελος. Δύο είναι οι ομάδες στην Αγγλία, η Liverpool και η United, από όλο θρύλος κύπελο. Ναι, και πρωταθλήτρια η Arsenal. Καλά, η Preston North End, τι να πει. Αυτό λέω και εγώ. Το σκεφτόμουν σήμερα, τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι της Preston North End. Τι θα λένε, ρε παιδί μου, πόσο μαράζει και αυτή. Είχαμε τότε λίρα. Σωστά, σωστά, είχαμε λίρα. Εν τω μεταξύ, Ομόνια Ραδίπου είναι η μόνη original. Ομόνια η πρώτη, λέει ο 353. Okay. Έχει σημασία πρώτος, δεύτερος. Θα αρχίσουμε να δούμε ποιος είναι ο πρώτος Ολυμπιακός. Να μαλώνουμε μεταξύ μας. Ξέρετε πόσοι Ολυμπιακοί υπάρχουν στον κόσμο. Ακόμα και η Μαρσέικ Ολυμπιακός είναι Ολυμπίκ Μαρσέικ. Και η Λιόν είναι Ολυμπιακός. Ολυμπίκ Λιόν. Ξέρετε πόσους Ολυμπιακούς υπάρχουν πέρα από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Που παρεμπιπτόντως ο Ολυμπιακός Λευκοσίας έγινε από κάποιους, ιδρύθηκε από κάποιους φίλους οι οποίοι υποστήριζαν τον Ολυμπιακό Πειραιός. Δεν έχει σύνδεση. Από όλον του χρόνου δεύτερο φαβορί για τον τίτλο αν κρατήσουν και Κβίντα. Δεν έχει σημασία αν είσαι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Σημασία έχεις να φτιάξεις μια καλή ομάδα και να κρατήσει το Κβίτα. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα καλύψεις αυτή τη διαφορά από την Ομόνια. Το φέρνω ως συζήτηση. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει αν μείνει ο Κβίντα. Σημασία έχει ότι πρέπει να στελεχώσεις την ομάδα σου με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μειώσεις την απόστασή σου από την Ομόνια που είναι η νυν πρωταθλήτρια, να μπορέσεις να ξεπεράσεις αντίπαλους όπως η Πάφος, ο Άρης, ξέρω εγώ, από ΕΛΠ και θα είναι ΑΕΚ, στη διεκδίκηση και τότε να κάνουμε την σούμα. Δεν έχει σημασία αν ξεκινάς πρώτο φαβορή ή τελευταίο. Σημασία έχει τι είδους ομάδα έχεις φτιάξει, πόσο καλύπτεις, μετράς. Διότι πολλές φορές βλέπουμε μόνο τις δικές μας ομάδες, δεν μετράμε. Τι μπακ έχω εγώ, τι μπακ έχουν οι αντίπαλοι μου, τι μεσαία γραμμή και τι επιθετική γραμμή. Και όταν τα βάλουμε κάτω, που δεν σου δίνει τίτλο, διότι το πιο σημαντικό είναι να οργανωθείς και να γίνεις αυτές οι μονάδες να γίνουν ομάδα, να γίνουν ενιαίο σύνολο, να λειτουργήσουν ως μονάδα μέσα στο γήπεδο, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, τότε να τα βάλουμε κάτω. Το ότι είναι σημαντική η παρουσία του Κβίντα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο άνθρωπος είναι εκ των κορυφαίων στόπερ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά δεν μπορεί. Επειδή μένει ο Κβίτα, ο οποίος ήταν και πέρσι, σώνει και καλά πάω δεύτερο φαβορί και πρώτο να πας. Πάλι δεν λέει τίποτα. Ή τρίτο να πας. Δεν λέει τίποτα. Ξέχασε την τόλμη και γοητεία. Μα πολλά πράγματα έχω ξεχάσει στα 22 χρόνια. Πόσα πράγματα έχουμε αφήσει πίσω. Εγώ δεν είμαι Arsenal, λέει ο 353, αλλά χάρη κάτω παραπάνω. Χάρηκα το παραπάνω, το χάρηκα γιατί οι οπαδοί της City είχαν πολλή έπαρση και αλαζονία, κάτι μπουκάλες έξω από τα γήπεδα κλπ. Κάρμα, λέει ο 353. Ήταν και το Βουράτε γειτόνι. Ναι, την ΑΕΛ πώς την βλέπεις, καράβια κυβέρνητο? Γιατί το λες αυτό, Αντρέα μου? Ενώ γιατί θεωρούμε ότι είναι καράβια κυβέρνητο η ΑΕΛ? Έχει φύγει κάποιος? Δεν είναι εκεί το διοικητικό συμβούλιο? Εκείνη. Άρα αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, να τα βάλουμε κάτω. Τι εννοούμε καράβια κυβέρνητο? Ότι είναι ανίκανοι, να το βάλουμε κάτω. Ότι έχουν φύγει, να το βάλουμε κάτω, όλα. Αλλά δεν έχουν φύγει. Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό και τρομερό. Και εξαρτάται τι προσδοκίες έχεις, τι φιλοδοξίες έχεις, πού βλέπεις την ΑΕΛ να στέκεται με τα δεδομένα της ή τι είδους δεδομένα θα ήθελες. Δηλαδή αν δεν βάλουμε όλα αυτά κάτω και συζητάμε, μα η ΑΕΛ δεν πήρε φέτος το πρωτάθλημα, χαίρο πολύ, πώς να το πάρει? Υπάρχουν λόγοι που δεν το πήρε.
ή δεν πήγε στην εξάδα. Επίσης υπάρχουν λόγοι. Θέλω να πω, πρέπει να βάλουμε πέντε πράγματα κάτω για να κάνουμε μια συζήτηση, να κόβουμε δρόμο. Αλλιώς στέλνουμε ένα μήνυμα, απαντάω εγώ αόριστα και ένα αόριστο μήνυμα, δεν βγαίνει έτσι η κουβέντα. Έπιασε ευρωπαϊκό η Ολυμπιακάρα μας και θα πιάσει και ευρωπαϊκό στο μπάσκετ αν θέλει ο Θεός, λέει ο 234. Ξεχάσαμε. Πήρε μέχρι και ο Ολυμπιακός, πήρε ως ευρωπαϊκό. Ήταν λίρα και 20 σέντ ένα σάντουιτς με κοκακόλα, λέει. Σοβαρά, τόσο ήταν. Γιατί όχι. Είναι και δεν είναι βασικά η έκτη θέση. Είναι και δεν είναι βασικά η έκτη θέση πλέον, είναι δύσκολο πράγμα. Οπότε το συμφωνούμε, είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά οι προσδοκίες. Τι προσδοκίες έχει. Η ΑΕΛ είναι ομάδα για να μπει μέσα στην πρώτη τριάδα. Αν είναι ομάδα, να τα βάλουμε κάτω και αν θεωρήσουμε ότι είναι έτοιμη για την πρώτη τριάδα, να θεωρήσουμε ότι απέτυχε. Άρα πρώτα να βάλουμε τι ομάδα έχουμε φτιάξει πρόπερση, τι ομάδα έχουμε φτιάξει φέτος και τι ομάδα προσδοκούμε να φτιάξουμε την επόμενη σεζόν για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλιώς δεν γίνεται κουβέντα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αφορισμούς. Να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Το 2004 πηγαίναμε Βιβέντι με είσοδο μία λίρα. Ωραίες εποχές. Ναι, ωραίες εποχές. Και για να μην έρθουν δύσκολες εποχές, πάμε να ακούσουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. That's not cool enough for school. That's not

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
6: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6:45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Κραστ διπλό!
8: Κραστ τι?
7: Δβά Κραστ, δός Κραστ, τσου Κραστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard, η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Τα κουφώματα μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
13: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα
14: κάθε μέρα.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
19: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Άλλη μια αποκάλυψη έρχεται να φωτίσει το παρασκήνιο με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγας. Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 20 Μαΐου 2021, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times της Νέας Υόρκης, η FIFA βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία της. Ο Τζάνι Φαντίνο μπορεί δημοσίως να εξέφραζε την διαφωνία, ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα, γνώριζε τα σχέδια και οι υφιστάμενοι του πραγματοποίησαν αρκετές συνομιλίες για το θέμα τους προηγούμενους μήνες. Πάντα ο εχθρός είναι εντός των τυχών.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Γράφετε CU Charm για να μπείτε στην εκκλήρωση να κερδίσετε αυτό το πακέτο των 1.600 ευρώ για ένα ταξίδι 8 ημέρες στο Sharm El Sheikh. Ένας κερδίζει, πάνε δύο και τα πάντα είναι πληρωμένα, και τα αεροπορικά και το ξενοδοχείο και τα πάντα. Και στην κουβέντα που κάναμε λίγο νωρίτερα για το χρονικό διάστημα που έκανε η Arsenal να πάρει τον τίτλο που πέρασαν 22 χρόνια και λέγαμε διάφορα, όπως και αρκετοί ακροατές έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα και ο φίλος μου Νικόλας λέει το 2004 ήμουν ανύπαντρος, το 2026 έκανα σχεδόν 3 γάμους. Εντάξει, μπράβο σου Νικόλα μου, να σου πω και καλές επιτυχίες, να μην σου πω κι άλλους διότι δεν είναι σωστό, καλές επιτυχίες και να μείνεις μέχρι εκεί. Και μου κάνει παράπονο και η γυναίκα μου, λέει ξέχασε τον γιο σου, ο οποίος γεννήθηκε τότε και το παιδί ήταν κρίμα να γίνει με την Άσερα νομίζω και έγινε επίσης, θα ήταν επίσης μεγαλύτερο το κρίμα να γίνει με την Τότεναμ και έγινε με την Λίβερπουλ. Τουλάχιστον πανηγύρισε και Champions League και πρωταθλήματα και απ' όλα. Τον καιρό που πήγαινα δημοτικό, κάπου δηλαδή στις αρχές του 90, έπαιρνα χατσιλίκι 50 σέντ. Αγόραζα στο σχολείο τα Σινόπιταν και χυμών και μου έμενα αρέστα να αγοράζω και παίχτες που τον περίπτερο. Λέει, εντάξει, τώρα τίποτα δεν κάνεις. 50 σέντ τίποτα. Πραγματικά τίποτα.

Έχουμε και τον τελικό σήμερα του Europa League που αν η Aston Villa κερδίσει την Freiburg τότε θα εξασφαλίσει, θα κερδίσει ένα γύρο η κυπελούχος Κύπρου, όποια και αν είναι αυτή, Πάφος, Απόλλων, Απόλλων, Πάφος, όποια καταφέρει να πάρει το κύπελο κερδίζει και ένα γύρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεκινήσεις δηλαδή νωρίς την προετοιμασία σου, έστω και αυτές οι δύο εβδομάδες καλές είναι. Είναι δύο εβδομάδες ξεκούραση σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που έρχεται, ειδικά όταν οι ομάδες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη, ξεπερνάνε τα 50-55 παιχνίδια αναλόγως μέχρι που θα φτάσουν και αν πάνε και μακριά στον θεσμό του κυπέλου. Η Aston Villa κουβαλάει μέσα της την αντίφαση της Αγγλίας, δηλαδή την ένωση της εργατικής τάξης με μια αίσθηση παγιάς αριστοκρατίας. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε αυτό.

η πόλη τους ανήκει λόγω παράδοσης. Ότι προέρχονται δηλαδή από τους παλιούς κάτοικους και έχουν μια αίσθηση ιστορικής ανωτερότητας οι οπαδοί της Βίλα εναντί της Μπέρμιχαμ. Αλλά αυτό δεν το φωνάζουν, ούτε συμπεριφέρονται με σύνδρομα ανωτερότητας εναντί των οπαδών της Μπέρμιχαμ. Απλώς το θεωρούν γεγονός. Δηλαδή δεν παίρνουν καν στην λογική να αποδείξουν ότι είναι κάτι τέτοιο. Το θεωρούν ότι είναι γεγονός, ότι είναι η παγή, κάτοικοι της πόλης και από εκείνους προέρχεται, από εκείνους δημιουργήθηκε και η ομάδα. Και πάνω σε αυτό, λέει και ο 842, έχουν πάρει και το προσωνύμιο χωριάτης. Ότι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι και λέει δεν χρειάζεται να το φωνάζουμε αφού εμείς είμαστε οι πρώτοι κάτοικοι. Εσείς είσαστε μετά. Ήρθατε με την βιομηχανική επανάσταση, φύγατε από την Ήπεθρο, ήρθατε εδώ κοντά μας. Είσαστε οι νέοι κάτοικοι εσείς. Εμείς είμαστε παγιοί. Και ενώ εκπροσωπούν την εργατική τάξη οι οπαδοί της, θεωρούν ότι είναι και οι παγιοί. Βασικά προέρχονται από τους τσιγκάνους, λέει ο 227. Αν είδε το Peaky Blinders, ξέρεις, δεν θυμάμαι, μάλλον για να μην θυμάμαι δεν το ξέρω, αλλά okay. Και για να μην αφήνουμε διλήμματα έτσι να αιωρούνται, ο 533 ποιος σώζεται και ποιος πέφτει, τότε να θα σωθεί, να μην το κουράζουμε, έτσι. Επίσης οι οπαδοί της Αστον Βίλα αισθάνονται ότι ανήκουν στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δεν θεωρούν ότι μειονεκτούν. Θεωρούν ότι η Αστον Βίλα είναι μια ομάδα ελίτ, όπως εσείς λέτε αρκετοί, ή τουλάχιστον άλλος ο φίλος λέει Liverpool United. Και εκείνοι θεωρούν τον εαυτό τους, διότι στο μυαλό μας όλων ίσως να βάλουμε την τριάδα, να το ανοίξουμε λίγο, να πούμε Liverpool, United, Arsenal, και άμα το ανοίξουμε ακόμη λίγο μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, και την Chelsea, και αν το ανοίξουμε ακόμη λίγο να βάλουμε, ξέρω εγώ, City, Tottenham, παραδοσιακές ομάδες. Αυτοί αισθάνονται ότι ανήκουν στην ελίτ, παρότι απέχουν από τους τίτλους τα τελευταία χρόνια. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι η Aston Villa είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Αγγλικής Ομοσπονδίας, νομίζω 1888, αν δεν είμαι από τα μνήμη μου. Και αν πάρουν το Europa σήμερα, θα είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος της Aston Villa. Θυμίζω ότι έχει πάρει το κύπελο πρωταθλητριών του 82 και το Super Cup του 82. Και είναι και μια ομάδα που έχει πάρει 7 πρωταθλήματα. Έχει πάρει 7 FA Cup. Έχει πάρει 5 League Cup, έχει πάρει μια σπίδα. Δεν είναι μια ομάδα χωρίς τίτλους. Απλώς έχει καιρό. Νιώθουν δηλαδή ότι είναι μια ομάδα ελίτ που απλώς επιστρέφουν τώρα. Τώρα επιστρέφει αυτή η ομάδα. Υπάρχει όμως στις τάξεις των οπαδών της μια βεβαιότητα ότι θα επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, και αυτό πώς το εννοούν? Στους τίτλους. Δεν εννοούν να μπούμε, ξέρω εγώ, να παίξουμε στο Champions League, που επίσης θα είναι μεγάλη υπόθεση για την Aston Villa να αγωνιστεί να επιστρέψει δηλαδή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θεωρούν ότι ανήκουν εκεί, και αυτό επειδή στα δύσκολα χρόνια έχουν μείνει δίπλα στην ομάδα και αισθάνονται ότι κάποια στιγμή θα κατακτήσω ξανά τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Γι' αυτό λέω ότι ούτε αισθάνονται πως μειονεκτούν ούτε τίποτα. Θεωρούν τον εαυτό τους ισότιμο μέλος των κορυφαίων ομάδων της Αγγλίας. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να το έψαξα, οι οπαδοί της δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι να πιστρέπουν προς μία κατεύθυνση. Η ταυτότητά τους είναι ποδοσφαιρική και τοπική. Παραπολιτική.

Και ξέρετε, αν μοιάζει, έτσι τώρα που το καλοσκέφτομαι, να ζει η Άστον, η οπαδή της, όταν λέω η Άστον Βίλα, η οπαδή της, να ζει ανάμεσα, μπορεί και ο ίδιος ο σύλλογος να το μεταφέρει αυτό με κάποιο τρόπο προς τα έξω, να ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους, το παρελθόν της δόξας και την ανάγκη μιας

Και η Φράιμπουργκ τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Τέλος πάντων, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, να μην πω το αντίθετο. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό η Φράιμπουργκ με ό,τι γνωρίζουμε σε σχέση με ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν η Άστον Βίλα είναι παράδοση, οι οπαδοί της Φράιμπουργκ έχουν μια διαφορετική στάση ζωής. Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, η Φράιμπουργκ δεν είναι από εκείνες τις ομάδες τις κλασικές, τις παραδοσιακές με τους τίτλους ή κάποτε ήταν, ξέρω εγώ, ποτέ δεν ήταν. Αλλά είναι μια πόλη, το Φράιμπουργκ, είναι από τις πιο πράσινες και προοδευτικές πόλεις της Γερμανίας. Και ο σύλλογος, ναι, μπορείς να το πεις ότι αριστερίζει, φίλε Νέα 56, και θα προσπαθήσω μέσα από αυτά που θα πω μπορεί να υπονοηθεί αυτό. Δηλαδή, θεωρείται το Φράιμπουργκ μία από τις πλέον πράσινες και πιο προοδευτικές πόλεις της Γερμανίας, και ο σύλλογος ακριβώς είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, ουσιαστικά μάλλον η κοινωνία μεταφέρει την ταυτότητά της και στην ποδοσφαιρική ομάδα, και ο σύλλογος έχει εξελιχθεί σε μια προέκταση της κοινωνίας, αν μπορώ να το διατυπώσω έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή μια απόσταση τρόπου σκέψης του συλλόγου με τους ανθρώπους της πόλης. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν εκπροσωπείται από κάποιο φαντ, δεν έχει κάποιο ιδιοκτήτη ξένο, ούτε καν ένας πλούσιος παράγοντας, είναι 100% στα μέλη της. Άρα οι ίδιοι άνθρωποι της πόλης είναι εκείνοι που αποφασίζουν τι θα κάνουν. Γι' αυτό το λέω ότι είναι προέκταση της κοινωνίας της, και δεν υπάρχει απόσταση των οπαδών με τον σύλλογο, διότι είναι οι ίδιοι που διοικούν στο 100%. Άλλοι σύλλογοι στην Γερμανία, η πλήση τουλάχιστον είναι το 50-1. Στην περίπτωση της Φράιμπουργκ είναι 100% τα μέλη της. Είναι ένα. Και είναι μια ομάδα που δεν βλέπεις την υπερβολή. Δεν θα δεις υπερβολή, δεν θα δεις μεγαλομανία. Δεν είναι εκείνη που βλέπουμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε το πρωτάθλημα της Γερμανίας ή να πάρουμε το Champions League ή να κάνουμε το Α, το Β, να μεγαλώσουμε, να κάνουμε. Δεν υπάρχει αυτή η τοξικότητα κατά παράδοξο τρόπο που υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχει, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έξω. Θα δεις όμως μια κοινότητα, η οπαδή της είναι πάρα πολύ υπή. Φέρονται και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Τώρα αυτό είναι υποκειμενικό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Είναι μια πανεπιστημιούπολη το Φράιμπουργκ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια κουλτούρα, ρε παιδί μου, που ουσιαστικά δεν συμβαδίζει τόσο πολύ με τα άγρια ένστικτα του ποδοσφαίρου που βλέπουμε πολλές φορές. Έχουν μια ανεπτυγμένη συλλογικότητα. Γι' αυτό θεωρείται και προοδευτική πόλη και πράσινη πόλη. Υπάρχει αυτή η συλλογικότητα. Αισθάνονται πάρα πολύ περήφανοι για τη διαφορετικότητά τους. Προσέξτε, δεν είναι περήφανοι γιατί είναι ανώτεροι από τους άλλους. Δεν είναι αυτό που εννοούν στο Φράιμπουργκ. Θεωρούν τους εαυτούς τους διαφορετικούς, όχι ανώτερους. Και σπάνια επίσης θα ακούσεις στο γήπεδό της οπαδούς της να φωνάζουν συνθήματα μίσους. Δεν υπάρχουν αυτά τα ίδια συνθήματα μίσους. Δεν αισθάνονται ότι πρέπει να αποδείξουν κάτι στο χώρο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή η ταυτότητα τους δεν είναι συγκρουσιακή. Είναι κάτι διαφορετικό και είναι πολύ δύσκολο το βλέπεις αυτό στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Εγώ βλέπω τους Γερμανούς πολύ πιο ισορροπημένη ομάδα από την Βίλα και αδικούν την Ιμπούκ, λέει ο 432. Εύη για Ρεάλ, Εσεβί για Άστον Βίλα, λέει ο 911. Αν το πάρει ο Έμερι απόψε, τερματίζει το Βίλα και εξηγώ το πήρε. Α, το πήρε. Α, συγγνώμη, το διάβασα ανάποδα το μήνυμά σου. Πάμε να το διαβάσω σωστά. Αν το πάρει ο Έμερι απόψε, τερματίζει το Βίλα και εξηγώ το πήρε με Εύη για Ρεάλ, με Σεβίγια και Αστον Βίλα. Λέτσεν λέει. Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό ότι το τερματίζει. Ο κύριος Χαπούπης λέει: Πανίκο, μήπως μιλάς για τους ανορθωσιάτες αντί την Αστον Βίλα. Δεν ξέρω. Είναι. Δεν έχει να κάνει με τους τίτλους, αλλά σε αυτό το στάδιο νομίζω βρίσκεται και η ανόρθωση. Με όλη αυτή την δόξα, την περηφάνεια και όλα αυτά που είναι στο περίμενε, σε κάποια στιγμή να επιστρέψει. Και ένας άλλος την παρομοιάζει με την ΑΕΛ. Η Άστον Βίλα ή τότε να θα ήταν η ΑΕΛ για την Κύπρο. Μπορείς να το πεις μέχρι εκεί. Απλώς ξέρεις, για την Τότεναμ όχι τόσο, για την Άστον Βίλα ναι, διότι η Τότεναμ δεν έχει τόσα πρωταθλήματα σε σχέση με την Άστον Βίλα. Παρότι θεωρείται πιο ψηλό επίπεδο ομάδα ως κλαμπ. Εδρεύει στο Λονδίνο με περισσότερο κόσμο, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους, οκ. Κλπ. Κλπ. Σαν τον Άρη με τη Χοροδία, ρωτά για την Φράιμπουργκ. Δεν ξέρω αν είναι. Όχι, δεν είναι σαν τον Άρη με την Χοροδία. Μην τα μπλέξουμε. Επειδή οι άνθρωποι είναι μια πόλη η οποία έχει πάρα πολύ εκλεπτισμένα γούστα και δεν έχει εκείνα τα άγρια άστικτα του ποδοσφαίρου. Δεν είναι, ρε παιδί μου, μια φτωχόπολη η οποία ξυπνά και κοιμάται με το ποδόσφαιρο. Γουστάρει το ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μια πολύ μικρή. 200-220.000 άνθρωποι είναι στο Φράιμπουργκ και έχουν ένα γήπεδο 35.000 και το γεμίζουν. Πάνε στο γήπεδο, αλλά δεν τρελαίνονται με αυτό. Δεν είναι το πρώτο και τελευταίο πράγμα που κάνουν στην προσωπική του ζωή με την ομάδα. Την γουστάρουν, την αγαπάνε, την υποστηρίζουν. Αλλά οκ, μέχρι εκεί. Γεια σου Δήμο μου, ο Δήμος μου γράφει εδώ: υπήρχε περίπτωση πόλη που πίνουν μπύρες να μην είναι καλοί άνθρωποι? Γεια σου Δήμο μου, μαζί σου, είμαι μαζί σου. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Μια ανακοίνωση του Apple να γνωστοποιήσει την επέκταση συνεργασίας με το Vicepec μέχρι το 2029. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση για Κούν και Κβίτα, ενώ θα εξασκηθεί και το δικαίωμα ανανέωσης της συνεργασίας με τον Ερνάν Λοσάδα. Πρόταση ετοιμάζεται να καταθέσει η Πολωνική Κατοβίτσα στην Ομόνοια για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου, με τον παίκτη να είναι θετικός για τη μετακίνησή του στο εξωτερικό. Στη Γερμανία βρέθηκε ο Γιάννης Μασούρας, που πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ιρεβέργη. Ψηλά στη λίστα του τριφυγείου, 30χρονος Σλοβένος δεξιός μπακ Ζαν Καρνίτσικ. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Σπορ FM 95, ομάδα ατόμων φαίνεται να επιδεικνύει ενδιαφέρον για τον καταρτισμό συνδυασμού και εμπλοκή στα διοικητικά. Δεδομένη είναι η πρόθεση της παρούσας διοίκησης για να διεκδικήσει επανεκλογή και οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές σε σχέση με πιθανή εκλογή και αναμέτρηση στη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Συνεχίζει στον Άρη ο Άντερσον Κορέα, ο κυπριοποιημένος αριστερός μπακ, συμφώνησε και θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για ακόμη ένα χρόνο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από το Αποέλο χώρος όπου θα γίνονται οι προπονήσεις της Ακαδημίας με την ΚΑΠΑ 19 να μετακομίσει στον Αρχάγγελο. Όλα ανοιχτά με τον Ευαγόρα Αντωνίου, που εξετάζει προτάσεις από το εξωτερικό σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Γαλαζοκίτρινους. Στην ΠΑΦ, αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν τον Κολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας για να είναι διαθέσιμοι στον τελικό κυπέλλου. Συνεχίζεται η προπόληση εισιτηρίων. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν προτάσει συνεργασία στον Περεπόντ και αναμένουν την απάντησή του. Πολύ πιθανή αποχώρηση του Τζίμι Σουάρεθ. Συνεχίζονται οι διεργασίε στην ΑΕΛ για στελέχωση του ρόστερ και αναμένουν να γίνουν αρκετέ κινήσει ενίσχυση σε όλε τι γραμμέ.
1: Τι αθλητικέ ειδήσει εκτό συνόρων σα προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή τη ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στην Κωνσταντινούπολη θα κριθεί απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της χρονιάς, καθώς θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο η αγγλική ομάδα, τότε ο κυπελούχος Κύπρου θα αρχίσει τη νέα σεζόν από το δεύτερο προκριματικό του Europa League και όχι από τον πρώτο. Συνάντηση θα έχουν αύριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Ερκίν Ανταμάν. Πολύ πιθανή αποχώρηση του Τούρκου προπονητή από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Μετά τη Manchester United και η Arsenal φαίνεται να επιθυμεί την αποκτήση του Χρήστον Τζόλι. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να καταβάλει τη ρήτρα από δέσμευσή του στον ΠΑΟΚ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Πάλι στο γκαράζ είσαι?
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Τελικό UEFA Europa League. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διεκδικούν το τρόπαιο. Σέντρα του αγώνα στις 10, ζωντανά σε Rik 1 και Rik HD.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου, ο Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας, 224-72-3-72 και 224-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel στέλνουν ένα ακροατή στο Sharm El Sheikh στην Αίγυπτο, σε αυτό το εξωτικό θέρετρο. Είναι τα πάντα πληρωμένα από την Cyprus Airways τα αεροπορικά. Είναι για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George. Η αξία του πακέτου είναι στα 1600. Θα κερδίσει ένας και θα πάρει άλλο έναν μαζί του. Μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm ενωμένα. CU Sharm ενωμένα. Ονοματεπώνυμο και ηλικία. Μπαίνετε στην κλήρωση.

Καλησπέρα, λέει 711. Θέλω την άποψή σου, σε παρακαλώ. Σήμερα ο φίλος Ζάβας δεν θα έπρεπε να κεράσει έστω και ένα καφέ επειδή έχασε το πρωτάθλημα ο Πεπ, ρωτάει ο Blue Phoenix. Και κάτι παραπάνω από καφέ. Να σε διαψεύσω, λέει, για Φράιμπουργκ. Είναι στο μέλλον αδερμό με εθνικιστικές τάσεις. Επειδή το έχω ψάξει λίγο, δεν. Μάλλον ρέπει προς τα αριστερά η Φράιμπουργκ παρά προς την δεξιά. Αλλά οκ, okay, το συζητάω. Για να το μου δίνετε και ευκαιρία να το ψάξω καλύτερα, διότι ξέρετε δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν για ποδοσφαιρικές ομάδες να ψάχνεις τέτοιου είδους θέματα. Οπότε πρέπει να πηγαίνεις από το πλάι, να βρίσκεις διάφορα θέματα. Τι, καμιά εκδήλωση οπαδών, τέτοια, κανένα φωτογραφικό υλικό. Αν, με ποιους παίζουν ξύλο, με ποιους είναι αδελφοποιημένοι και τέτοια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε με το ένα. Πρέπει να έβρεις μια σειρά στοιχείων για να μπορέσεις να ενώσεις το puzzle. Γι' αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ εύκολες να τις βρεις, υπάρχουν ομάδες που χρειάζεται πάρα πολύ ψάξιμο και εικασίες κάνουμε, ειδικά όταν δεν έχουν κάτι να σου δώσουν. Yeah.

0: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
1: Λοιπόν, Λεμεσός έχει τα γνωστά θέματα στα roundabout των πολεμιδιών και της Αγίας Φύλας, στους παράλληλους δρόμους, δηλαδή από την μέσα γειτονιά μέχρι να όλοι αυτοί οι δρόμοι, περνάς Κάψαλο κλπ. Είναι γεμάτος. Ποια είναι όμως αυτή, δεν ξέρω αν αλλάζει τώρα. Είναι η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού και η από κάτω δηλαδή, η λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου επίσης είναι γεμάτη, όπως και ο παραλιακός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι κύριες αρτηρίες είναι γεμάτες στην Λεμεσό. Στην Λευκοσία είναι κυρίως το κέντρο το πρόβλημα. Εκεί δηλαδή Γρίβα Διγενή, Διγενή Ακρίτα, Στασίνου, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και για να δω, και λεωφόρος Αθαλάσσας είναι τα θέματα που έχει η Λευκοσία, αλλά παραλαμβάνω εκεί κοντά στο κέντρο. Στη Λάρνακα, έτσι στα γρήγορα, γιατί υπάρχει και ακροατής, το μεγαλύτερο πρόβλημα το εντοπίζω σε ένα τετράγωνο. Και άλλη λεωφόρος είναι αυτή τώρα. Είναι η κάθετος της Γιάννου Κρανιδιώτη και πάμε μέχρι Γρηγόρη Αυξεντίου. Εκεί το θέμα μας είναι το μεγάλο στην Λάρνακα. Συνήθως είναι εκεί όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ένα τελευταίο πέρασμα από την Πάφο που έχουμε σε δύο σημεία τέτοια ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η Πάφος, να δούμε, το επιβεβαιώνει, εκεί που είναι η πλατεία Κένετη είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα και επίσης επιβεβαιώνεται εκεί που είναι η λεωφόρος Γρίβα Διγενή. Αυτά. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ.
2: Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος.
2: Πρόλαβα το site μου, έπια πρώτος. Yes.
1: Ναι.
2: Yes.
1: Yes.
2: Γνώριμη είναι η φωνή Παγούλης.
1: Ναι, σωστά.
2: Ποιος είμαι.
1: Ο Κυριάκος.
2: Ό,τι πίνεις κερασμένο από μένα, παραγγείλω.
1: Μόλις έκλεισε η κατίνα μας. Αν με παίρνες πιο γλυόρα ήταν να προλάβω. Αλλά έκλεισε.
2: Όχι, για τραγούδι που εννοώ. Παραγγείλω ό,τι θέλει.
1: Νομίζω για να πιούμε κάτι. Τώρα που είμαστε μπαστά ωραία μας. Είσαι Arsenal.
2: Ναι. Αν το κάνεις
1: και εσύ άλλη. Άμα είσαι Arsenal, είναι οκ.
2: Αν το έπαιξα την Arsenal, εγώ είχα έμπνευση πριν και το δεύτερο.
1: Ας το αν έπαιξε την Arsenal, με ενδιαφέρει ο τζόγος. Με ενδιαφέρει αν είσαι Arsenal, είναι η ομάδα σου.
2: Αν είμαι Arsenal.
1: Ναι, αν η ομάδα σου είναι Arsenal. Δύσκολη ερώτηση.
2: Έχει τόσα χρόνια που πιάνω. Νομίζω ακούεις και το σκεπτικό μου και τις τοποθετήσεις μου και ούλα. Φατσάρος μου για Arsenal.
1: Η αλήθεια, φατσάρις μου για τη Wolves. Αλλά δεν ήθελα να σου το πω.
2: Όχι για Λέστερ, ρε Βαλκό.
1: Η Λέστερ τουλάχιστον πήρε και πρωτάθλημα, ναι.
2: Άκου, θα σου πω μόνο ένα, το οποίο συμμερίζεται και ο αγαπητός προσυνάδελφος. Που του χρόνου, αν και ξεκίνησε που τα φέτος, που του χρόνου, μόνο με την άδεια μας του Τιουλί, κάτι Γκούνερς, κάτι Λουζερπούλιανς, κάτι Σιτιζένς του Τιουλί, μόνο με την άδεια μας του χρόνου.
1: Γιατί τόση πολύ αισιοδοξία, δηλαδή τι θα αλλάξει του χρόνου.
2: Τι θα αλλάξει, εγώ δεν θα αλλάξει, να αλλάξει κάτι, απλά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα του χρόνου.
1: Ωραία, η κανονικότητα ποια είναι. Είναι η City. Ποια είναι η κανονικότητα, περάσα 15 χρόνια. Τούτη είναι η κανονικότητα, εκτός αν θα γυρίσει ο τροχός ξανά. Διότι...
2: Τα παλιά τα έντοξα, οι καλές εποχές, οι κλασσικές.
1: Α, έτσι είπε μου. Η κανονικότητα ήταν ανησύχητη.
2: Οι εποχές με τον παππού.
1: Φτάσαμε στο σημείο να λέμε η κανονικότητα ανησύχητη. έτσι είναι. Ναι, ναι,
2: φτάσαμε. Ευτυχώς που βρήκε και η Λέστερ και σπάσε το διάστημα δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, πήραν το Γιάρσα μετά από 22 χρόνια, εν καλόν το ήταν, εν καν κάκο.
2: Τώρα, κάτι να σου πω εξίας. Εκτός το διπλωλάβαμε τον Σαϊμόν.
1: Είπες μου έπαιξες το στοίχημα.
2: γιατί να κερδίσει τίποτε, δεν ξέρουμε τι. Προχθές, πριν κάτι μήνες έπαιξα 9 πρωταθλητές.
1: Κάτσε ρε Κυριακό. Κάτσε στο περασμένο καλοκαίρι να παίξεις 9 πρωταθλητές για τούτο το καλοκαίρι.
2: Πριν 5-6 μήνες λάλλωσε, το πότε λάλλωσε.
1: Κάτι είναι τούτη πελά Ραούλη, πώς το έχετε μες στο μυαλό σας να κάτσεις τώρα τον Νιόβρη και να περιμένεις το Μάη να κερδίσεις. Α, παίζουμε τζόκερ και καρτερούμε σε 3 ώρες να είναι η κλήρωση.
2: Δεν
1: περιμένω 7 μήνες.
2: Οι τιμές σαν μένα, αυτό γίνεται το πράγμα, για να έχεις έμπνευση.
1: Είναι και αντιλέγω, καταλαβαίνοντα που μου λες, την υπομονή σου που λέω.
2: Εν το μακροχρόνιο που λέμε, έτσι λέγεται το στοίχημα. Μακροχρόνιο.
1: Ξέραν, μπορεί, να μην παίζει στοίχημα του Μουντιάλ που σε ένα μήνα τελειώνει. Εγώ βαρκούμε το.
2: Θέλει και για μένα να σου πω.
1: Τι έχεις υπόψη σου.
2: Συμφωνώ με τον που παίρνω ο Σάιμον, κάτι σε ίδια.
1: Κάτι σε ίδια.
2: Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία.
1: Ωραία, είναι η Ιαπωνία.
2: Η Ιαπωνία, δεν τελειώνει σε ίδια.
1: Οι μισές χώρες τελειώνουν σε ίδια, ναι. Έγινε.
2: Γερμανία. Περίμενε, έχει τίποτε φρέσκο η Ομόνια. Τον πάντα σε ρωτήσει.
1: Φρέσκο η Ομόνια. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσον υπάρχει σοβαρή εξέλιξη με την περίπτωση του Νικόλα του Παναγιώτου και την απάντηση του Σεμέδο αυτή τη στιγμή. Είπα μας, πώς μας το είπε η Ομόνια, μέχρι το Μάιο, μέχρι τέλη Μαΐου ότι ήταν η πρόταση. Και ο Σλοβαίνος, ο δεξής ο Μπακ, τώρα που βγήκε το όνομά του, τώρα δεν ξέρω παραπάνω όμως.
2: Έλα σου πω, έχεις εικόνα που ζω, θυμάσαι τον Λίον. Εγώ ήταν περίπου
1: καθόλου δεν το θυμούμαι, αλλά έψαξα τον, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
2: Ότι είναι πάρα πολύ καλός, ναι, απλά εν τω που είχαμε ένα πορεία μέσα σε κάτι γκρουπ. Για ποιο τη θέση είναι έρχεται. Επειδή φεύγει ναι, με Μασουράς, αλλά έτσι όπως τον είδα και όπως τον θυμούμαι, τα χαρακτηριστικά του είναι έτσι φάση λίγο καλύτερο που είναι διουγκού. Έχει και ο Τουμπάντζο, τελικά ποιος μένει, ποιος φεύγει.
1: Αν έρθει, διότι δεν το ξέρουμε ακόμα, μπορεί να μια φημολογία, μπορεί να έγινε κουβέντα πριν ένα μήνα και μαθαίνουμε το μετά από ένα μήνα, δεν τα ξέρουμε. Αλλά αν έρθει, προφανώς κάποιος φεύγει. Ή ο Ντουμπάντζο, ή ο Ντιουγκού. Ή αν κάποιος, αν έρθει για να παίζει στόπερ, ξέρω εγώ, στη θέση του Αγκουζού.
2: Α, μπράβο, επειδή τούτος, μέσα στα στατιστικά του, λέει ότι και τούτος έχει αρκετές συμμετοχές στα center back. Και είναι η δεύτερη
1: επιλογή στην εξωτερική. Οκ, εντάξει, μπορεί να το σκέφτονται έτσι.
2: Εσείς
1: θα δείξετε
2: που του αρέσκουν, τέλος
1: πάντων. Τα λέμε.
2: Αφήνει,
1: επίσης. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έλα, πανικό μου.
1: Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Κώστας από όλο.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
2: Είσαι καλά, πανικό μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Είμαι καλά, πανικό μου. Θέλω να πιάσω που τα χτε. Αλλά δεν βρίσκα γραμμή.
1: Τι είναι το θέμα μας.
2: Ναι, ας σου πω τώρα. Ήταν σχετικό με τις αριστερές ομάδες, τις δεξιές. Mm-hmm. Και πήγαν κάποιοι και λαλούσαν ότι χαρίζαν τη Ομόνια, αν είναι δυνατό, οι αριστερές οι ομάδες. Και έρχομαι και λέω, ρε Πανίκο, δηλαδή εμείς οι Κυπρέοι δεν μπορούμε να βάλουμε την απλή λογική κάτω και να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα με βάλε τις ανόρθωσεις πέντε. Έβαλε τις Απόλλου 4, έβαλε τις ανόρθωσεις 6 και έχει ανάγκη η Ομόνια να τις χαρίσει η Αλχή, η Σαλαμίνα. Εγώ μου πάρε ειλικρινά τόσο τόπος είναι για να πελάνεις και που τα πόστενος τα πόστε, εγώ είμαι Απολλωνίστας. Που τα πόστενος.
1: Μα σίγουρα είσαι Απολλωνιστάς.
2: Σίγουρα είμαι, ναι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Παναγιώτη μου, δεν νομίζω να ξεχάσεις να πούμε σε κάμα που Απόλλωνα, τον τρόπο που είχαμε νομαδάρα, που μας τα κλέφτα στην τελευταία στιγμή. Και το τελευταίο και κλείνω, είναι ότι που τα απόθεν ως τα απόθεν, ένας σύλλογος να χρωστά 50 εκατομμύρια και να τη θεωρούμε πετυχημένη ομάδα. Αν είναι δυνατόν, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
1: Το κλείνουμε εδώ, απλώς σε στούτο το κομμάτι πρέπει να περάσει βάθος χρόνου. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να πεις μια ομάδα αν είναι επιτυχημένη ή όχι την ώρα που το ζεις. Πρέπει να βγεις λίγο έξω, να περιμένεις, να δοθεί χρόνος, διότι διαφορετική κουβέντα κάνεις για τον Παναθηναϊκό του 2012, ο οποίος είναι ταμπλούχος το 10 και κάποιοι λένε δεν θα ξαναπάρει, δεν θα γίνει, και διαφορετικό να κάνεις αυτή την κουβέντα το 26. Θέλω να πω, χρειάζεται χρόνος. Πάμε, παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σας, Σάιμον.
3: Μαραιώθα, ο καθένας λέει τα δικά του, είμαστε ένα τόπο, λέει ο φίλος, δεν τα τόπος είμαστε, σε όλον τούτο που λέει, δεν τα τόπος είμαστε. Εγώ έμαθα, ήταν τούτο το πράγμα. Εγκαλά παραέχεται ο κάθε σωμάτων τα σκοτεινά του σημεία. Και για την ανόρθωση μπορούμε να πούμε, που παίρνω μαλέκο σε υποκαταστήματα, πόσα να πούμε. Δεν είπε, για μένα είναι και ένα πρωτάθλημα καθαρό. Εκτός που τα τώρα που ξεκινήσε το βάρκι ξένοι διαιτητές. Τέλος. Και πιάνε και από έτσι Ομόνια και ούλοι.
1: Άρα δηλαδή όλοι οι πρωταθλητές το παίρνουν άδικα και πρέπει να το πιάσουν κάποιοι άλλοι.
3: Φίλε, δεν ξέρω να...
1: Είναι ένα άδικο τούτο. Δηλαδή όλοι οι πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια είναι άδικα που το επήραν και έπρεπε να το παίρνει ο δεύτερος.
3: Τα γενικά κάθε χρόνο η διαφθορά ήταν στο απόγειο πάντα. Δηλαδή ας το πάντα...
1: Μα η διεφθαρμανία, ακόμα κι αν το δεχτώ ρε Σάιμον, εγώ δέχομαι ότι όλοι οι πρωταθλητές ήταν διεφθαρμένοι. Ήταν μόνο οι πρωταθλητές. Δηλαδή ο δεύτερος δεν ήταν διεφθαρμένος και μόνο ο πρωταθλητής. Από τη στιγμή που ήταν όλοι, άρα...
3: Ελάλε μου ένας που κάποτε μιλούσαμε για τα, για τα αναβολικά. Τόσο πάνω, ένας οι αθλητές και εκείνοι, αν σταματήσουν τα αναβολικά, ο πρώτος πάλι είναι πρώτος, ελάλε μου ένας. Απλώς πίνουν τα να κάνουν καλύτερα... ας βάλω
1: όχι, να μου πεις τι θέλεις να μου πεις, διότι μετά που να σου πω κλείνουμε, να μου πεις μου είπες. Πες μου αυτό που θέλεις να μου πεις.
3: Καταρχήν, εγώ για την Ισοπάση Μάτσεστε, το άπουλα λέω κύριε, να μου πεις Λουζερ Πούλια.
1: Ναι.
3: Εγώ σκέφτομαι τους καλούς τους από την United και δεν έχω έτσι χαρακτήρα. Μα είμαι Λουζερ Πούλια, είπε Λουζερ Πούλια.
1: Ναι, έτσι τους χαρακτήρες.
3: Πόσα έχεις, πόσα έχω, πόσα Champions League έχεις, πόσα έχω. Που να με δέρει και 7-0 και 5-0 να μιλήσουν. Που να ζητήσει να μας κάνουν και podcast γιατί είμαστε λίγο έτσι ο τρόπος μας.
1: Έγινε.
3: Αειρονευτής.
1: Άντε, λοιπόν, τα λέμε.
3: Ακούεις τον Κουρέα, τον Κουρέα, ξέρεις τον Κουρέα.
1: Πάλε αλλάσεις μου κουβέντα.
3: Τον Τρίλο, τον Κουρέα,
1: ναι,
3: ξέρεις τον.
1: Ακούω το.
3: Ακούω τις εκπομπές του Κοσάρη κάθε τόσο. Έπαιξε έναν τελικό με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Έπιαν τον Ολυμπιακός. Ξέρεις τον τελικό τούτον πριν τον πολέμο. Έχει τον παράπονο και να το πάρει μαζί του στον τάφο που η διαιτησία ήταν εχθρική. Έκαψε τους η διαιτησία τον τελικό.
1: Μπορώ να σου βρω εχθρικές διαιτησίες και φέτος.
3: Θέλω να πω ότι ας πούμε το 16-1 που ήταν να το πει ο Ολυμπιακός με Άρης Αποέλ.
1: Δεν είμαι εξ εκείνων που σου λέω ότι ήταν όλα όμορφα και ωραία.
3: Θέλω να πω ότι
1: είναι το τσουβάκιασμα που μου
3: αρέσει. Αν είχε έτσι πράγματα, εγώ έμαθα. Ερώτησα και με το Κανάρι, σήμερα το ότι παίρνει το Κανάρι με τρόπον. Επασαρίσκαν. Μπορεί να ήταν και οι άλλες οι ομάδες, αντίπαλοι.
1: Τι εννοείς επασαρίσκα, ανείς μου κουβέντες.
3: Μπορεί να ήταν εθνική κατάσταση.
1: Ρε Σαϊμόν, θέλεις να βγάλεις το center for σου πρώτο σκόρε. Θα του πασάρεις.
3: Γιατί πάμε για την Κύπρο, πάμε για το καλό της Κύπρου. Μπορεί να το είπαν έτσι και οι αντίπαλοι.
1: Ρε Σαϊμόν, γιατί το δυσκολεύκεις.
3: Δεν θα ξαναβρω τα αναλυτικά τα μάτς. Αλλά λέω...
1: Ερώτησα. Δεν θα πασάρεις το center for σου πρώτο σκόρερ. Εμπερίεργο δηλαδή να πασάρεις το center for σου.
3: Δηλαδή εσύ τώρα είναι το παράδειγμα το πράγμα.
1: Τι να παραδεχτώ.
3: Ότι πασάρεις καν του
1: καλά θα πασάρω το center for μου. Το περίεργο είναι να μην του πασάρω.
3: Οι αντίπαλοι έκαναν του τόπο.
1: Έκαναν του 8 χρόνια. Έκαναν του 8 χρόνια. Είναι 8 φορές πρώτο σκόρε στην Κύπρο ο Καϊάφας. Καλά, τις άλλες 7. Μόνο και τη χρονιά του πασαρίσκαν. Τις άλλες 7 γιατί δεν του πασαρίσκα.
3: Ας σου πω μια άλλη λογική. Που τη στιγμή
1: ξέρεις να που σημαίνει 8 χρόνια.
3: Που τη στιγμή που υπήρχαν τούτα
1: Εσά, είμαστε μιλούμε για ένα center for.
3: Ξεκίνησα
1: με μια κουβέντα να τελειώνουμε. Και κλείουμε το. Μιλούμε για ένα center for ο οποίο κάθε χρόνο έφτιανε πρώτο σκόρερ. Δεν μπορεί να τυχαίω να φτιάνει κάθε χρόνο πρώτο σκόρερ.
3: Τέλο πάντων. Που τη στιγμή που είναι η σκούνταν του Ραούλα με Ολυμπιακό Σαλαμίνα, εκείνον το 16-1, είχε πάντα έτσι πράγματα.
1: Σάιμον, και τώρα γίνονται, έρχεται η UEFA με τους φακέλους, έτσι αντιλέγω.
3: Η διαφορά, και αμέ που ξεκινάνε να τα πιάνει η Ομόνια, ξεσταμάτησε η διαφορά, και μετά ξαναξεκινήσει.
1: Όχι, μπορεί να είσαι διαφθορά και τότε, μπορεί να είσαι διαφθορά και τώρα. Έρχονται οι φάκελοι, τούν το πράγμα διαφθορά. Έτσι σημαίνει επειδή έρχονται τώρα ένεση, και τώρα έχει, και τότε είσαι. Αλλά δεν σημαίνει μια ομάδα η οποία μηνίσκει στην κατηγορία αν έκαμε το με κομπίναν ή ο άλλος ξέρω εγώ πήραν το κύπελο με κομπίναν και ο άλλος το πρωτάθλημα. Τώρα με το ξέρω δεν έρχονται φακέλοι. Έχουμε 250 φακέλους τα τελευταία 10 χρόνια.
3: Φακέλοι
1: αυτοί είναι εντάξει. Α, όχι, άντε. Γεια σου Σάιμον. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλά, πάμε να Παναγιώτη.
1: Επίσης.
4: Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι τόσο συζητήσεων που το Σάιμον μπορεί να του πάω κάτι το οποίο να πρέπει
1: να... Όχι, θέλω να μιλήσω με τον Σάιμον, υπέρ ένα πράγμα να αφήνουμε
4: τον Σάιμον. Θα πω το εξής, άκου. Δεν περίμενε η Ομόνια, η λαοφιλέστερη ομάδα της Κύπρου, να ακούσει τον Σάιμον να μας πει αν ο Καϊάφας έπαιρνε το χρυσό μπαμπούτσι με τις ευκολίες των άλλων ομάδων. Να του πω, άκουσα πάρα πολλά και ευχαριστούμε.
1: Δώρο μου, άστο μέχρι εκεί, ευκήγενο 8 φορές.
4: Μα
1: όχι, ξέρω, η Ομόνια... Αν ήταν μια φορά να πεις, οκ, γεστήσαμε, 8 φορές πρώτος κόρερ ο άνθρωπος. Με τα διαλύουν.
4: Θα γνωρίζω να παίξω αυτά τα πράγματα που λες. Και η Ομόνια είναι 24...
1: Οπότε πάμε παρακάτω.
4: 24 φορά έφυγανε πρώτος κόρερ, παιδί.
1: Ήταν ένας χαρισματικός παίκτης.
4: Ναι, τίποτα.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Να πω κάτι άλλο, εννοείς.
1: Ναι, να πούμε κάτι άλλο, αν έχεις.
4: Αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο για το πράγμα της Premier League.
1: Καλό.
4: Λοιπόν, επειδή γίνεται, εντάξει, προαθλήτρια η Άστερα, αλλά δεν είναι κυριάρχης ο Ευαγγελός. Γιατί σαν προαθλήτρια δεν έκαιρισε την City. Δεν έκαιρισε την Liverpool. Έχασε και στα δύο μας έχασε από τη... Από η Λίβερπουλ, το μπάλο, το ένα ίσο μπάλο και το άλλο έχασε. Ενώ ότι είναι αντίπαλο της ομάδας δεν είναι κέρδης. Εγκέρδισε η City και στα ισοπαλία του
1: 42 παιχνίδια που παίζουν, πόσα, 40.
4: Ναι ρε Παναγιώτη, όταν και τώρα περιμένεις, αφού είσαι μια, παίζεις για προάθλημα και περιμένεις να τελειώσει η αγώνα για να είσαι αφήσει προαθλήτρια.
1: Όχι, ήταν να παίξει την άλλη εβδομάδα να κερδίσει ένα προαθλήτρια.
4: Ναι, εντάξει, αλλά η πίεση που ξέρεις κι άλλο για... Και
1: οι πανηγυρίσεις,
4: ας πούμε, επειδή έμεινε άλλος...
1: Δεν θα πανηγυρίσω, μα πώς το αντιλαμβάνεστε εδώ, πάει. Τώρα πιάνω το πρωτάθλημα που είναι κατάφερες να κερδίσεις, θα το πανηγυρίσω.
4: Ναι,
1: τι έχουμε
4: ναι.
1: Με στο... Η Λίβερπουλ είναι το ίδιο που το πανηγυρίσε, ήταν στο COVID, έχασε βαθμούς, η Σίπτης επανηγυρίζει, έτσι είναι το πρόγραμμα.
4: Όχι, δεν είναι έτσι. Η Λίβερπουλ πιάνε το πρωτάθλημα, λόγω COVID, λόγω...
1: Όχι πάνω λόγω COVID. Λέω ότι την περίοδο ήταν σπίτι του και ένα κερδίζει και σε πανηγυρίζαν το. Ένα μόνο κάτι.
4: Αλλά απλώς είχε απώλειες βασικότατων παιχτών στην άμυνα η Σιτιάνθημα. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά. Εντάξει,
1: και ένα λέει μου πέρσι ένα κέρδισε την Arsenal, ούτε η City ούτε η Liverpool να πιάσε πρωτάθλημα. Πέρσι δεν κέρδισε η City και η Liverpool την Arsenal. Αλλά ένα πιάσε το πρωτάθλημα. Έτσι, γι' αυτό λέγεται πρωτάθλημα. Αν ήταν κύπελλο, ήταν να ήταν έξω. Πρωτάθλημα.
4: Εντάξει, και ύστερα από 22 χρόνια πάει, 25, πώς θα πω.
1: Μπορεί ύστερα από 2 χρόνια, δεν έχει σημασία.
4: Νομίζω.
1: Γιατί.
4: Θα είναι πρωταθλήτρια η United. Θυμάσαι.
1: Η United έχει 10 πόσα χρόνια να το πιάσει.
4: Με μου πει τώρα, ξέρω ποτέ. Το 13 σταμάτησε. Ωραία.
1: Ω τα 26 έχουμε άλλο 13.
4: 11 με 30 χρόνια, διότι κάποιοι που κάνουν 30 χρόνια. Επεθάνε οι άνθρωποι και δεν χαρήκαμε πρόθυμα της Λίβερπουλ.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει 35. Πού ξέρεις.
4: Εσά φτάσει ο Τσιβάο United. Στα ένα δυο χρόνια είναι πρωταθλήτρια.
1: Άντε να δούμε. Να είσαι καλά, δώρο μου. Γεια σου, για χαρά. Πολύ ωραίο το βίντεο ανανέωση του Βάισπεκ, λέει ο 126. Δεν το είδα, θα το δω και θα σας πω. Ενώ δεν έχω αμφιβολία. Άμα σου άρεσε, εγώ μου πέφτει λόγος. Τι κάνουμε, ακροατή, διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Για την Ινδία που θα πραγματοποιήσει τριμερή επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό η κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη τη εμπειρία που σας αξίζει.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
16: Έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
17: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
16: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
17: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
18: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Διάβασα σε παρακαλώ τη mail με τίτλο Arsenal που έστειλα πιο πριν, δεύτερο. Η United έκανε 26 χρόνια να το πιάσει πριν το 92. Τι να διαβάσω, πού να διαβάσω τώρα. Φίλε 373 και κάπου έχω μπερδευτεί. Πού έστειλες πιο πριν. Δεν το βρίσκω αυτό που λες. Αν είναι ξαναστείλτο, θα το διαβάσω. Και ζητάω συγγνώμη διότι πρώτα απ' όλα επειδή έχουμε και τον διαγωνισμό μας πέφτουν και αρκετά μηνύματα. CU Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Γι' αυτό κάπου μπερδευόμαστε όλοι οι συναδελφοί. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πανίκο μου, Σάβα, συμμετείχαν την τρέντη μου.
0: Γεια σου Σάβα μου, ωραία.
1: Ευχήκε ένας φίλος στην αρχή και είπε να κεράσω γιατί ο Γκουαρδιόλα πιάνει το πρωτάθλημα. Πως θα κάνω μια δήλωση. Πού να χάσει η City δικαιωματικά απαντιονίστηκα πρωταθλήματα που έπιασε, εντάξει που να τα χάσει, θα κεράσω και μάλιστα πολύ καλό κεραστικό. Το λοιπόν, μπορεί να μου πεις με ποια δικαιολογία αποσύραν τη Southampton που τα τελικά των play-off.
0: Για κατασκοπία.
1: Για κατασκοπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η κατασκοπία είναι πιο σημαντική που τα financial fair play, τα οποία εκκρεμούν τόσα χρόνια. Έγινε ρε φίλε, ας πούμε. Καταδικάζει μια ομαδούα επειδή είναι έχει δύναμη και ξέρω εγώ και αιτήσει σύπτυξη και αλωνίζει. Εγώ χάρηκα που το πήρε για Αρσενάλ γιατί είναι ομάδα με προϊστορία, είναι ομάδα κτλ. Και ο ένας και μοναδικός λόγος που εμαλάκωσα λίγο με τον Γκουαρδιόλα είναι διότι πριν κανέναν 1,5 χρόνο άκουσα τις δηλώσεις του που έκαμε για την Παλαιστίνη. Έτσι λαλώ και εγώ ότι ως άνθρωπος λαλό τον απαταιώνα, λαλό τον έναν το άλλο. Ο μόνος λόγος που εμαλάκωσα. Επιμένω ότι είναι απαταιώνας προπονητής. Είναι καλός εννοείται. Είναι αρκετά καλός προπονητής. Αλλά είναι απαταιώνας. Διότι τα πρωταθλήματα στην Αγγλία τα πήρε με τρόπο όχι fair play σε σχέση με τους άλλους. Συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Περίμενα, δεν την περιμένει ποτέ άλλο.
0: Και πιάσες με όμως για να συμφωνήσω.
1: Όχι, ακριβώς, να... μα γιατί και να σε ξεμπροστιάσω και να καταλάβει ο κόσμος που μας θυμίζει. Εσύ, ελά σου πω κάτι.
0: Για να με αφήσεις εκτεθειμένο, ναι, ξέρω το.
1: Άκουμε, θα σου δώσω τα εύσημα τώρα για κάτι που είπες πριν δύο μήνες. Ενώ όλοι ετρέμαν, ήδη της Arsenal ετρέμαν, ευχήκε κάποιος πανίκος.
0: Όχι, να τα λέμε τούτα, διότι έχω πριν δύο μήνες. Έτσι, μπράβο.
1: Περίμενε όμως, έτσι δεν φέρει που είναι να καταλήξω. Περίμενε.
0: Εν πειράσει.
1: Εσκήγαινε περισσία πυγμή και είπε σαν το πια η Άρσενα. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο το χάρηκα που το έκαμε και θέλω να καταλήξω στο εξής. Γι' αυτό σου είπαν μπορεί να με σας αρέσει. Με την ίδια αυτοπεποίθηση και την ίδια που τούτε μου κάνουν δηλώσεις για το εξωτερικό, θέλω και στην Κύπρο να κάνουμε το ίδιο. Όχι για κάθε παιχνίδι.
0: Έχει μια διαφορά όμως.
1: Ξέρω το ρε φίλε.
0: Η μεγάλη διαφορά την ώρα που δεν θα το πιάνει η Arsenal.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπήρχε θέμα. Στην Κύπρο όμως να σου το καταλογίσω. Γιατί... σκοπιμότητα, δόλων αυτών. Διότι διαφορετικά αντικρίζεις τα πράγματα στο ξένο ποδόσφαιρο. Διαφορετικά σου πω ότι να το πιάει η Γαλλία το Μουντιάλ και να χαθεί ο κόσμος να το πιάει η Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Α σου πω όμως ότι του χρόνου να το πιάει η Πάφος και πιάει το Άρης ή η Ομόνια ή το Αποέλ. Να γίνει χαμός. Μάλλον ανάποδα. Ας σου πω ότι να το πιάσει η Ομόνια ή ο Αποέλ και πιάσει το άλλος, πάει ανάποδα, τότε να γίνει χαμός.
1: Τόσο χαμός, ρε Πανικό, τι είναι να σε κατηγορήσουν, τι δηλαδή.
0: Τούτον είναι το θέμα.

0: τα 30 μου, άλλες τα 40.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Παίζει τελικό κυπέλλου Κύπρου από όλων πάθος. Εγώ θέλω τον Πανίκο, τον Πανίκο που γνώρισα και ευχή και κυπέλ με κοχώνες ότι να το πιάει άρχινα τον τωρό που ήδη της άρχινα δεν εγκυστεύκαν να βγει να κάνει μια πρόβλεψη.
0: Διότι ο τελικός είναι πιο δύσκολος, ρε. Εγώ είπα την άποψή μου ότι επειδή διαπιστών, δεν ξέρω τι ενέργεια μπορεί να φέρει. Άλλαξε μου το όμως, ο Σαπίντο. Δεν ξέρω τι ενέργεια μπορεί να φέρει ο Σαπίντο. Αλλά ωραία, το μυαλό μου, έτσι όπως είδα τις ομάδες μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι που δεν ξέρω αν έχει συνέχεια, αν υπάφος, λέω Απόλλωνα. Γιατί τον βλέπω πιο ομάδα μέσα στο γήπεδο. Μα ξέρω ότι είναι κακό, διότι μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ βλέπω, ας πούμε, η τριάδα της μεσαίας γραμμής της Πάφου. Βλέπω ότι χωρίς ενέργεια, και ο Σούνιτς, ο Πέπε, και ο Ντράκομιρ, αν δεν ευκάλει ενέργεια μέσα στο παιχνίδι, βλέπω τον Απόλλωνα πιο κοντά. Έχει καλύτερες μονάδες η Πάφος. Αλλά έτερο εκάτερο.
1: Εγώ χαίρομαι ότι τον που πες τώρα, εσύ βλέπεις τον Απόλλωνα. Δεν σημαίνει θέλεις τον
0: Απόλλωνα. Όχι, είπα ότι θέλω. Είναι για όνομα του Θεού.
1: Ωραία, να πω κάτι τελευταίο για κλείσω. Η σημερινή σου εκπομπή που τις 6 ώστε σε φταίγαν καταπληκτική. Θέλουμε παραπάνω αφιερώματα σε ομάδες. Μπορείς, ας πούμε, τώρα που είναι το Μουντιάλ, να πιάνεις μια κάθε μέρα μια ομάδα του Μουντιάλ και να μανταλείς κάποια πράγματα. Ήταν εξαιρετική σήμερα. Να σε καλά, Πανικού μου.
0: Γεια σου, Σαββά μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μου 373 μου έστειλε κάτι στο email και θέλω λίγο χρόνο σε κάποια στιγμή να το διαβάσω πριν τελειώσει η εκπομπή. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πανικό, γεια σου.
0: Γεια σου, κυράκια μου.
2: Δύο θέματα.
0: Ναι.
2: Το πρώτο θέμα, ακούσες τις δηλώσεις του κύριου Πεντεβίνου.
0: Πότε έκαμε δηλώσεις ο...
2: Προχτές, εχτές.
0: Όχι, μπορεί να δεν σε διάβασα. Έθιμο.
2: Ο κύριος Πεντεβίνος είπε σε σταθμό ότι το ΑΠΟΕΛ είναι η πιο κορυφαία ομάδα της Κύπρου.
0: Δεν είπε ο Πεντεβίνος, λάθος που άκουσες. Ενώ ρεπόρτερ, ενώ συνάδελφος που βγήκε και έκαμε μια τοποθέτηση σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν έφυγε ο Πεντεβίνος.
2: Ενώ ο Πεντεβίνος που το...
0: Άντε πάλι, εντάξει.
2: Στον Μπότς, Και συμφώνησε και ο συνάδελφος.
0: Ότι...
2: Ότι το ΑΠΟΕΛ είναι η πιο κορυφαία ομάδα της Κύπρου.
0: Okay.
2: Χωρίς αμφιβολία.
0: Okay.
2: Που το είδε ο Πεντεβίνος ότι είναι η κορυφαία ομάδα της Κύπρου το ΑΠΟΕΛ. Το κύριο ξέρει γιατί είναι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ.
0: Εσύ λοιπόν, ποια βλέπεις δηλαδή?
2: Εγώ τι βλέπω?
0: Ναι.
2: Βλέπω να σου απαντήσω στο τι βλέπω στην επόμενη, στη δεύτερη μου ερώτηση. Εκολλήσαν όλοι με τον προπονητή της ΠΑΦ. Τον Πίντο. Να πω, Σαμπίν Πίντο.
0: Ναι, ο Σαμπίντο.
2: Ναι, τι επιτυχία ήταν ο Σαμπίντο. Και προπονητάρα και έτσι, που πιάνε τα προαθήματα ο Πετρίδης, που πιάνε τους διαιτητές και πέρα στήξω με μεγάλο γήπεδο περιοχή και πέφτανε η ώρα 10 νύχτα
0: πέρσι, και πιάνε το έτσι θέλουν
2: και κάμε τους το δώρο αν η ΑΕΚ το προαθήμα, κάμε τους το δώρο καραβαλάκι.
0: Δεν είναι να συζητούμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Κάθε φορά κάνουμε την ίδια συζήτηση.
2: Φίλε, στηρίζετε τους ρε φίλε. Στηρίζετε τους εσείς αφήνικο, γράφετε χαιρετάζοντος. Ο Πότσος είμαι τους εφορώ.
0: Δεν θα στηρίξω. Καλά, ωραία. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα?
2: Για μένα.
0: Όχι.
2: Για ποιο... μένα.
0: Όχι.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
0: Όχι. Όχι. Εγώ λέω για σένα. Ναι.
2: Τι.
0: Ποια είναι η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, κατά γνώμη σου? Όχι κατά γνώμη σου, αντικειμενικά.
2: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
2: Ο ΠΑΟΚ. Τελευταίους
0: έργους. Θέλω άλλη.
2: Άσχετο αν είμαι με την ΑΕΚ.
0: Άμα μου λαλείς ότι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ, κλείουμε το. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
2: Γιατί σου λέω ότι για μένα τώρα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Μα τι σημαίνει τώρα?
2: Γιατί ένα σου λέω ότι είναι ο Ολυμπιακός που θα πιάνει όπως θα πιάνει ο Πετρίδης.
0: Τι σημαίνει τώρα? Τι μεγάλες ομάδες έχουν τους τίτλους, βάζουν τους κάτω, υπάρχει διαχρονικότητα, συζητάς το.
2: Πανικό, αντιλαμβάνεσαι ότι η μόνη ομάδα που έχουμε σε ώρα 10 νύχτα για να τιμωρηθεί το ΑΠΟΕΛ.
0: Κυριακό, κάνει εγκουραστικό, είναι η άποψή σου, λες μου το κάθε φορά, να αλλάξουμε...
2: Μα είναι πραγματικό, ρε φίλε,
0: Κυριακό, άκουμε λίγο. Η πραγματικότητα στο μυαλό σου. Ρε, τσίνα που βλέπει και η πραγματικότητα η δική σου, τούτη είναι. Θα σου την αλλάξω εγώ, είναι η άποψή σου, κράτα την.

0: Το μόνο που χρειάζεται. Κυριακό, είπες μου τα 73 φορές. Δεν θα ξανακάνω εντούτου του είδους και συζήτηση. Πόσες φορές πρέπει να μου τα πεις? Γιατί μου τα λέεις κάθε φορά εμένα? Γιατί νιώθεις τούτη την ανάγκη?
1: Και απαιτούν να
0: τους
1: πούμε ναι.
0: Επήρες σε τηλέφωνο εσέναν και είπες σου, Κυριακό, πρέπει να το δεχτείς. Σου είπαν τέτοιο πράγμα? Θέλεις να το αποδεχτείς, αποδέχτου το. Θέλεις, άφηστο.
1: Μα εσύ μούτρο με το κρύο.
0: Ρε παιδί μου,
1: περίμενε, φίλε.
0: Ρε εσύ μούτρα εσύ. Και θα είσαι ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Σοβαρά. Εσύ έχεις τα μούτρα και μιλάς, ο άλλος δεν θα έχει. Τι μου λες τώρα? Εντάξει, οκ, άντε κλείστο. Λοιπόν, επειδή υποσχέθηκα στον φίλο 373 να διαβάσω το email του, θα το διαβάσω και μου γράφει το εξής. Τιμή Σένεκεν σε όλους όσους από εμάς είδαν από το 2006 μέχρι σήμερα εντεκάδες να αρχίζουν. Από Τζουρού, Σαμάκ, Σέντερος, Τένκινσον, Ελνένη, Σάντος, τον Λάθος Πάρκ, τον Γκαλάς να φοράει το 10, τον Αλμούνια Βασικό, τον υπάλληλο της Λαχαναγοράς Όσπινα τερματοφύλακα, τον Χόλτινγκ που αποκτήσαμε για μισό εκατομμύριο να είναι βασική επιλογή στην άμυνα και να θεωρείται αξιόλογος, τα όνειρά μας να γίνονται κομμάτια μαζί με τα καλάμια των Εντουάρτο και Ράμσεϊ, τον Αρσάβι να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή μας μετά τον Βίκτορ και να μην παίζει καλά και να παίζει καλά μόνο όταν βρέχει, να ξοδεύουμε 70 συν για κάποιον Πέπε, να περιμένουμε 3 χρόνια για να είναι έτοιμος ο Σαλιμπά ενώ παίζαμε με βασικούς τους Μουστάφη και Παπασταθόπουλο, τον Πάρτεϊ που ήρθε να νοικοκυρέψει το κέντρο να είναι τον μισό καιρό τραυματίας, τον Γκουτ Ιμπένινγκ, σωστά να διαβάζω, που ήρθε ως σπεσιαλίστα στο Europa και χρεώθηκε τον μόνο χαμένο τελικό του, τα 5 χρόνια χωρίς Champions League, τις 2/8 θέσεις και το χαμένο τελικό Europa, λαμπρές στιγμές σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, ο Ζιρού, ο μικρός μάγος Σαντί, οι πρώτες χρονιές του Εζίλ και του Σάντσες και τα 4 κύπελα μετά από σχεδόν 10 χρόνια που ούτε League Cup δεν καταφέρουμε να πάρουμε, μου το έστειλε ο φίλος ο Κυριάκος, ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, ο Κωνσταντίνος.

0: Έλα, Θοδωρή μου, τι έχουμε.
1: Πανίκο μου, ξανά καλησπέρα. Αναγνωρίζεις ότι είμαστε σε μια περίοδο η οποία είναι μεταγραφές, είναι το Μουντιάλ. Όμως θα αναφερθώ σε ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει στην ΠΑΦ.
0: Mm-hmm.
1: Καθώς οι ομοσπονδίες παιχτών που έχουν κλείσει οι παίχτες της ΠΑΦ από ομοσπονδίες τους για να είναι στο Μουντιάλ, έχουν ενημερώσει την ΠΑΦ πως οι παίχτες πρέπει να αναχωρήσουν για τις χώρες τους και να σωματωθούν με τις ομοσπονδίες τους στις 27 Μαΐου.
0: Και είναι Σούνιτς,
1: ο Κεν Τσέμα, και επειδή είναι μια πληροφορία την οποία τώρα την έχω επιβεβαιώσει και διασταυρώσει, μου διαφέρει γιατί υπάρχει κι άλλος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχουμε επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία ότι οι ομοσπονδίες οι συγκεκριμένες έχουν αποστείλει εγκύκλιο που τους ζητούν τους ποδοσφαιριστές τους, όλες τις εθνικές ομάδες, να ενσωματωθούν 27 Μαΐου με τις ομάδες τους, με τις εθνικές τους ομάδες, και οι παίχτες της ΠΑΦΟΥ έχουν τελικό κυπέλλου στις 29. Και πρέπει να αναφέρουμε πως η FIFA με εγκύκλιο της εδώ και αρκετό καιρό είχε ενημερώσει όλες τις ομοσπονδίες και την ΚΟΠ ότι πρέπει να τελειώσουν οι εγχώριες διοργανώσεις 25 Μαΐου, καθώς οι ομοσπονδίες, οι εθνικές ομοσπονδίες που θα πάνε στο Μουντιάλ, θα έκαναν κλήση 27 Μαΐου τους ποδοσφαιριστές τους. Και υπάρχει το θέμα τη δεδομένη στιγμή με τους συγκεκριμένους παίχτες της ΠΑΦΟΥ, οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει κανονικά να σωματωθούν με τις ομάδες τους 27 Μαΐου, και η ΠΑΦΟΣ είναι σε συζητήσεις και σε διαφωνίες με συγκεκριμένες ομοσπονδίες για να βρεθεί ο τρόπος οι λόγω ποδοσφαιριστές να μείνουν στην ΠΑΦΟ για να δώσουν παιχνίδι τον τελικό του κυπέλλου. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Μανίκο.
0: Okay. Ναι, είναι σοβαρό θέμα. Αν δεν βρεθεί η λύση, χάνει παίκτες.
1: Ναι, και πρόκειται για παίκτες οι οποίοι είναι ποδοκαζάδες, όπως είναι ο Σούνις, όπως είναι ο Κεν Τσέμα, και γενικότερα δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάποιος στη δεδομένη στιγμή, απολογούμε. Ήταν μια είδηση την οποία την είχαμε διασταυρώσει και την μεταφέρω άμεσα.
0: Μάλιστα, αυτούς τους δύο θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει και τρίτος παίχτης.
1: Αν είναι και ο Λούκας, μου διαφεύγει τώρα, απολογούμε, όμως είναι κάτι το οποίο στην ΠΑΦΟ προβληματίζονται έντονα, γιατί έπρεπε η ΚΟΠ να, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι της ΠΑΦΟΥ, να είχε μελετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, ούτως ώστε...
0: Να ρωτήσω κάτι όμως, και χρειάζεται μια διευκρίνηση. Αν όντως συμβαίνει αυτό, δηλαδή η FIFA είναι κατά εντολή της FIFA και οι ομάδες θέλουν να πάρουν τους παίχτες, ο okay, ο Σεμέδο δεν έχει θέμα, φεύγει, okay. Αλλά υπάρχει και ο Ροντρίγκες του Απόλλωνα. Δηλαδή μπορεί να προκύψει και θέμα με την περίπτωση του Ροντρίγκες.
1: Πανίκο, όλα είναι ανοιχτά. Σε δεδομένη στιγμή είναι πληροφορία που έχουμε από πλευράς ΠΑΦΟΥ τουλάχιστον, όπως έχουμε μάθει, είναι και ο Ντέρικ Λούκας, Νίκο. Ζευτηρίζει.
0: Να χρειάζεται διευκρίνηση αυτό, αν όντως δημιουργείται θέμα, αν πρέπει. Αλλά...
1: Για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές από πλευράς ΠΑΦΟΥ, Κεν Τσέμα, Ντέρικ Λούκας και Ιβάν Σούνιτς, έχουν κλείσει από τις ομοσπονδίες που να πάνε μέχρι 27 Μαΐου.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα παράθυρο ανοιχτό εκεί, γιατί υπάρχει ένας τελικός του κυπέλλου. Δεν μπορεί, είναι προγραμματισμένα πράγματα, τώρα τι να κάνουμε.
1: Είναι θέμα της κάθε ομοσπονδίας.
0: Δεν έρχεψε το Μουντιάλ την 1η του Ιούνιου.
1: Είναι θέμα όμως της κάθε ομοσπονδίας, Πανικό. Καταλαβαίνεις ότι η οποιαδήποτε ομοσπονδία μπορεί να μην δώσει τη συγκατάθεσή της.
0: Okay. Να, έχουμε είναι πάσει έξω στον προγραμματισμό μας, δηλαδή.
1: Ναι, και έχουμε μάθει ότι πήγε συγκεκριμένη εγκύκλειος σε όλες τις ομοσπονδίες, που λέει ότι οι εγχώριες οργανώσεις έπρεπε να τελειώσουν 25 Μαΐου.
0: Okay. Εντάξει, Θοδωρή μου, έχουμε θέμα να συζητήσουμε. Έχει και τελικό του Champions League.
1: Ναι.
0: Επίσης. Τι θα γίνει δηλαδή με όλους εκείνους τους διεθνείς. Δεν θα πάνε οι Γάλλοι διεθνείς, ας πούμε, να παίξουν ή οι Άγγλοι.
1: Ίσως για τον τελικό του Champions League να έχει.
0: Κάτσε ρε φίλε, επειδή ο τελικός του Champions League είναι elite παίκτες, δεν θα πρέπει, δηλαδή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Μπορεί όντως να ισχύει αυτό, αλλά να υπάρχει ένα παράθυρο, τέλος πάντων.
1: Σίγουρα,
0: μια υποχώρηση.
1: Ναι, τη δεδομένη στιγμή η διοίκηση της ΠΑΦΟΥ είναι σε διαβουλεύσεις με τις ομοσπονδίες Γκάνας, Σουηδίας και Βοσνίας, ούτως ώστε να βρεθεί ο τρόπος. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε μια πληροφορία, την οποία εξασφαλίσαμε, επιβεβαιώσαμε και την μεταφέρουμε στον αέρα του Sport FM 95.
0: Οκ, να είσαι καλά φίλε. Για χαρά. Εντάξει, μην τα ρίχνουμε όλα στον προγραμματισμό 266, διότι αν όντως έκανε λάθος η ΚΟΠ, φαντάσου τι λάθος έχει κάνει η UEFA, βάζοντας τον τελικό του Champions League ακόμη μια μέρα παραπάνω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά από αύριο. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο, ραντεβού σε περίπου 22 ώρες.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Sport FM στους 95.
5: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτες στον Αλφα με την Ελένη Ράντου λίγο πριν κατέβει στην Κύπρο με την παράσταση «Ο κατάδικός μου», την οποία σκηνοθετεί.
6: Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πούνε το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Είναι στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου πέφτοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα, πώς να σου το πω, ένα βάρος. Πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό. Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο, τόσο δύσκολο να ζεις με ένα μύθο. 2-3 έτσι κρίσεις περάσαμε. Και με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ένα στον άλλο. Τελειώδη υπομονή να είσαι με τον Βασίλη. Τελικά ήμουνα ικανό άτομο.
7: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
9: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τραπέζι στο Amano Kitchen Bar.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Τραπέζι στο Pasta Spot.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6:45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου. Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
14: Transition as a responsibility, not a trend.
13: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πόριων στο κέντρο της Αθήνας. Σιγά σιγά θα μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ να τα κουβεντιάσουμε όλα. Σε λιγότερο από 2 ώρες έχουμε και τελικό Europa League στην Κωνσταντινούπολη, Aston Villa εναντίον Freiburg, και ένα παιχνίδι το οποίο ως γνωστόν ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό.

Και κάτι που διάβασα με το που μπήκα στο στούντιο, πραγματικά πρωτόγνωρο, και ειδικά όταν μιλάμε για Αγγλία, ούτε 72 ώρες, 3 μέρες απομένουν για τον τελικό των 200 εκατομμυρίων λιρών, τον τελικό ανόδου στην Premier League, και η EFL ανακοίνωσε ουσιαστικά διπλό ζευγάρι τελικού. Και Hull Middlesbrough και Hull Southampton, αν οι Άγιοι κερδίσουν την έφεση που κατέθεσαν σήμερα.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα έγινε γνωστό ότι αύριο βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Έργιν Άταμαν θα δειπνήσουν και θα συζητήσουν, θα κάνουν τον απολογισμό της αποτυχημένης σεζόν στην Ευρωλίγκα και εν ώψη της συνέχειας. Επίσης έγινε γνωστό μέσα στη μέρα τα, λέω, σε πινελιές τα πιο σημαντικά, έγινε γνωστό ότι οι πέντε ΠΑΕ και συγκεκριμένα η ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ κατέθεσαν στην στοίχημα Super League αίτημα αναδιάρθρωσης για να, η οποία να γίνει στο επόμενο πρωτάθλημα και για το λόγο αυτό ο συνεταιρισμός θα ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, να το πούμε έτσι, και αύριο θα οριστεί ημερομηνία για έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα αυτό της αναδιάρθρωσης. Απλώς το θέμα είναι ότι για να υπάρξει αναδιάρθρωση, δηλαδή 14 που είναι τώρα να γίνουν 16, θα πρέπει εκτός από τα 3 τέταρτα των 14 ΠΑΕ που είναι στον συνεταιρισμό, χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση, γιατί κάθε αναδιάρθρωση ισχύει από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Πρώτος της παρέας ο Γιώργος Πετρίδης και πρώτος λόγω της είδησης που προέκυψε νωρίτερα το μεσημέρι για την επικείμενη συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Αταμάν. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο Κασδάκης, Μητσοκρατές.
0: Τι κάνεις? Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Εδώ παλεύουμε το βήμα. Συγγνώμη, ναι. Ναι, έτσι όπως θα πες είναι τα πράγματα. Θα έχουμε αύριο την συνάντηση του, το δείπνο επί της ουσίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Έργιν Αταμάν. Θα γίνει ο απολογισμός για το τι πήγε στραβά τη φετινή σεζόν. Θα συζητήσουμε προφανώς τα όσα δεν έγιναν σωστά την φετινή περίοδο, τα λάθη της ομάδας γενικότερα και του προπονητικού επιτελείου και προφανώς φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί και το τι μένει γενέστα, έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι. Το λέγαμε και χθες ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό, να το θέσω έτσι, για να αλλάξει... μάλλον για να μην συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού, για να συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού Έργιν Αταμάν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εννοώ ότι είτε πάρθηκε κάποια αποφάση για άμεσο διαζύγιο, είτε για διαζύγιο στο τέλος της ζώνης.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για το δεύτερο που είπες, ναι, αυτό φαίνεται όλες τις τελευταίες μέρες, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγας, ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μετά το καλοκαίρι. Απλά το θέμα είναι αν θα τεθεί θέμα άμεσης λύσης της συνεργασίας τους.
1: Νομίζω θα ξεκαθαριστεί αύριο αυτό, μετά τη συνάντηση, θα συζητηθεί εκεί. Φαντάζομαι ότι, ξέρεις, επειδή θα θεθεί και προφανώς και θέμα, αποζημίζει ότι ο κότς έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, έτσι,
0: ναι.
1: Αποζημίζει και αυτό, το ξεχνάμε. Δεν λύγει το συμβόλαιο του φετινό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα τα συζητήσουν οι δύο άνδρες και από εκεί πέρα θα μεταφέρουμε και εμείς ό,τι προκύψει. Έτσι. Λίγο υπομονή δηλαδή στο κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο, υπάρχει, τουλάχιστον είδα κάποια δημοσιεύματα, υπάρχει ας το πούμε έτσι ενόχληση για το γεγονός ότι ο Τούρκος προπονητής έμεινε στη Μύκονο μετά το παιχνίδι της ομάδας με τον Πράσινο με την ομώνυμη ομάδα και δεν ακολούθησε την αποστολή?
1: Ενόχληση. Κοίταξε, Τάσο, πολλές φορές και μάλιστα τώρα είδα και το Χέις Ντέιβις είχε πάει στην Ισλανδία, το λέγανε και χθες εμείς.
0: Το είδα και εγώ, ναι.
1: Ναι. Ο καθένας το ρεπό του είναι ελευθερός να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Η ομάδα είχε τριμήνο ρεπό, το λέγανε και χθες. Μετά το μάτς δηλαδή με τη Μύκονο, την Κυριακή, υπήρχε τριμήνο ρεπό. Το λέγαμε και χθες ότι η ομάδα θα επιστρέψει στις προπονήσεις την Πέμπτη. Στις ομαδικές προπονήσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει στο ρεπό του. Απλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πέρασε το σωστό μήνυμα να το θέσω έτσι. Ο κότς προς την ομάδα, αφήνω έξω τον κόσμο, αλλά και προς την ομάδα, ναι. Ότι την άφησε μόνη της να φύγει να επιστρέψει στην Αθήνα. Έτσι, και ενώ έμεινε στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο. Έτσι. Okay. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω παρά περισσότερο. Έτσι.
0: Ναι, okay, ναι. Απλά και αυτό που είπες, ρε παιδί μου, ότι ο Χέις Ντέιβις πήγε σε αυτό το ρεπό, πήγε στην Ισλανδία. Okay, είχαμε, ναι, και το. Νωρίτερα μέσα το πρωί με το ξέσπασμα του την ενόχληση μάλλον που έβγαλε ο Ιμπραήμ Κουτουλάι διαβάζοντας το ποστάρισμα για το μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια του Χέις Ντέιβις που μίλησε.
1: Θέλω να σχολιάσω απλά πολλές φορές και παίκτες του παλέμαχοι πρέπει να είναι προσεκτικοί έτσι να σέβονται και την φανέλα της ομάδας την οποία αφόρεσαν και τιμήσαν. Έτσι, ναι, το συζητάμε αυτό. Και ο Μπρέμ Κουτουλάι πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα έχει κάνει δηλώσεις στις βάρους του Παναθηναϊκού και παικτών του. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του. Απλά ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να σεβόμαστε και λίγο κάποια πράγματα.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, δεν διάφωνω κι εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπες πριν, ότι ο καθένας στο ρεπό του κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτό που είπες για τον coach, ότι είναι, να το πω έτσι, και λίγο θέμα ενσυναίσθησης.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό εντάξει, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εντάξει, γενικότερα φαινόταν, φάνηκε τη φετινή σεζόν ότι ο κότς είχε χάσει εισαγωγικά την ομάδα και τους παίκτες. Επαναλαμβάνω το πολλές φορές. Ποτέ ο Αταμάν δεν ήταν φίλος με τους παίκτες και δεν είχε, ας πούμε, δεν θα βγαίνανε για καφέ, για φαγητά και για τέτοια. Έτσι. Ποτέ ήταν πάντα πολύ απρόσιτος, να το θέσω έτσι. Και γενικότερα και με τους συνεργάτες του και γενικότερα με όλο τον κόσμο στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Είναι έτσι το στυλ του, είναι έτσι ο χαρακτήρας του, οκ. Αλλά Φέτος φάνηκε ότι έχει χαθεί επικοινωνία, να το θέσουμε με αυτόν τον τρόπο, έχει χαθεί επικοινωνία και ένας κώδικας που υπήρχε ανάμεσα στους παίκτες και στον προπονητή. Έτσι.
0: Okay.
1: Και αυτό ναι. Ήταν και ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Παναθηναϊκού, mm-hmm. έτσι, την περίμενη σεζόν.
0: Ωραία.
1: Πέρα από όλα τα αγωνιστικά.
0: Κάνε μου και μια διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή προπόνηση, ότι ήταν προαιρετική. Τελικά.
1: Ήταν προαιρετική. Mm-hmm. Ναι. Μα το λέγανε και χθες ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στους ομαδικούς προπονητές την Πέμπτη. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Okay. Δεν ξέρω γιατί προέκυψαν αυτά τα δημοσιεύματα και αυτά τα σενάρια και φήμες. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στους ομαδικούς προπονητές την Πέμπτη. Δεδομένο, το λέγαμε, το είπαμε και χθες, ήταν τρίμηνο ρεπό. Σήμερα ήταν προαιρετική, όπως συνήθως συνέβαινε όλη τη σεζόν. Δηλαδή πριν να επιστρέψουν στους ομαδικούς προπονητές και αν είχαν 1-2 μέρες ρεπό, πάντα έβαζε η ομάδα μια προαιρετική προπόνηση. Οι περισσότεροι παίκτες πήγαιναν στην προαιρετική προπόνηση. Και σήμερα πήγαν κάποιοι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, έκαναν την προπόνησή τους. Και πολύ απλά, αύριο θα προπονηθεί η ομάδα.
0: Εκεί και πάλι.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Υπάρχει τώρα, ξέρεις, και οι χώροι γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κλεισμένοι για το Final Four. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει. Αλλά ναι, υπό τις οδηγίες του Γκίνα Αταμάν, έτσι να το πούμε αύριο. Αυτό δηλαδή η προπόνηση θα γίνει, αύριο το μεσημέρι, υπό τις οδηγίες του Αταμάν.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος θα αναστημίσει, επιστρέφει σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα για την επόμενη μέρα, το λέγαμε και χθες, ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο θέλουν να απαντήσει στην ομάδα. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί πρέπει να δούμε και σεβασμό και στον προπονητή που είναι τώρα στην ομάδα, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς εκεί το τι θα γίνει και από εκεί πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε για την επόμενη μέρα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Yes. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε τώρα, μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ, πάμε όμως σε περιβάλλον Final Four. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται ήδη εδώ και κάποιες ώρες στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνουν οι αποστολές των τεσσάρων φιναλίστ. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Χαίρετε, κάνετε.
0: Καλά, εσείς.
1: Καλά, εδώ. Γεμίζουμε την μπαταρία.
0: Έτσι. Με τη διαπίστευση αναχείρας.
1: Ναι.
0: Πλέον,
1: ναι. Όπως το πες, ναι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία στο ΣΕΦ γύρω στις 4 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Βάσει πρωτοκόλλου ήταν ο Ολυμπιακός να φτάσει στο Χίλτον στις 5. Έφτασε κανονικά, εγκαταστήθηκε εκεί και σιγά σιγά...
0: Στο πρώην Χίλτον, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Εδώ στα μέρη μας. Και νομίζω ότι όπου να είναι 8.30-9 παρά θα είναι και οι δύο ισπανικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Για να ολοκληρωθεί η τετράδα. Και να μπούμε αύριο κανονικά σε ρυθμούς με την αρτηρία συνέντευξη τύπου στις 12 και τις προπονήσεις που θα είναι ανοιχτές αναδιάδα ημιτελικού 6 παρα 10 με 6 και 4 είναι η Ολυμπιακός και Φενέρη δηλώσεις και το βράδυ μου φαίνεται και 9 και κάτι με 10 παρά οι δηλώσεις της Βαλένθια και της Ρεάλ. Βλέπουμε και εικόνες από το ΆΚΑ σιγά σιγά. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα, πινελιές απομένουν για να υποδεχτούν τις ομάδες.
0: Σωστά.
1: Και να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το Final Four, το 15ο του Ολυμπιακού, 5ο συνεχόμενο, που θα έχει πάρα πολλούς Έλληνες φιλάθλους. Νομίζω το ξεκαθαρίζει και πριν λίγο πιο επίσημα ο Ολυμπιακός, ήταν τουλάχιστον 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Αρκετοί Τούρκοι φιλάθλοι που νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσουν να καταφθάνουν, κοντά στους 4.000, και τα υπόλοιπα σε χορηγούς και Ισπανούς που θα είναι πιο λίγοι. Με τη Βαλένθια να έχει περίπου 1.200 και τη Ρεάλ 500-600.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς προβλήματα. Η προετοιμασία, όπως είχαμε πει, όλοι κανονικά διαθέσιμοι. Και μένει να δούμε τώρα ουσιαστικά τη δωδεκάδα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι με τρεις ψηλούς και εκτός των Γλυκίνα. Εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη την τελευταία στιγμή. Θα το δούμε αυτό. Όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα, θα μπορούμε να το πω έτσι, να εκμεύσουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι. Όταν λες έκπληξη, δηλαδή να είναι ονειλικίνα και να μείνει ποιος
1: έξω. Και να κοπεί ένας ψηλός, ναι, έκπληξη. Ναι. Το χαρακτήρισα έκπληξη.
0: Ποιος?
1: Κυρίως γιατί βάση ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι τρεις υψηλοί στη 12. Θέλει να χτυπήσει και ο Ολυμπιακός, για να μπούμε και περισσότερο στα αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι η Φενέρ, το μεγάλο της πρόβλημα είναι ότι δεν έχει κάποιον σέντερ πολύ υψηλού επίπεδου. Έχει τον Μπίρτς, έχει τον Κρις Σίλβα. Πρώτο Final Four για τον Κρις Σίλβα, έτσι πρέπει να παίξει τη ΣΑΕΚ. Και κυρίως παίζει πολύ περισσότερο με τον Μέλι στο 5, σε αυτά τα χαμηλά σχήματα δηλαδή του Γιασκεβίτσιου, για να υπηρετήσει καλύτερα το σύστημα με αλλαγές. Άρα θεωρητικά ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει να τροφοδοτήσει πρώτον τον Μιλουτίνοφ και να παίξει pick and roll καταστάσεις με Χολ και Τάιρικ Τζόουνς, νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, έτσι. Και αυτό θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Ασφαλώς δεν θα κρυθεί μόνο εκεί το μάτς, θα κρυθεί πάρα πολύ στην απόθεση των βαρομέτρων που είναι ο Βεζένκο, ο Φουρνιέ και ο Ντόρση, ξεκάθαρα. Θα κρυθεί στη δημιουργία του walk-up και το από κατά πόσο μπορεί στο παίκτη που θεωρητικά θα είναι στο δεύτερο rotation, ο Ward, ο Πίτερς, ο Μακίσικ, ο Παπα-Νικολάου με την εμπειρία του, να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό. Και όταν λέω πράγματα δεν είναι ο σκοράρισμα μόνο, ένα rebound, ένα κλέψιμο, μια πάσα, ξέρεις, σε αυτά τα Final Four παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεδομένα έχει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης φέτος. Εγώ κυρίως εστιάζω στο ότι η Φενέρ όχι μόνο κρατάει χαμηλά τον αντίπαλο, κοντά στους 80,6 πόντους.
0: Το βέβαιο ότι καταστρέφει τη δημιουργία.
1: Με τη δημιουργία, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι. Αυτό έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα που είχαν πολύ μεγάλη ένταση κιόλας. Να μπορέσει να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Και σε περίπτωση που το πρώτο πλάνο, ας πούμε, δεν πάει καλά, να υπάρχει και εναλλακτικό. Κάτι που δεν το είδαμε πέρσι καθόλου με τη Μονακό, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά πήγε σε ένα μονόπλευρο παιχνίδι, με το Φουρνιέ να εκτελεί μόνο. Τα βάζε μεν, αλλά δεν έφτανε, έτσι. Είναι. Νομίζω λογικό αυτό. Πλέον το μπάσκετ δεν είναι one man show, είναι μια δουλειά ομαδική. Άρα λοιπόν εκεί πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσει ο Ολυμπιακός. Και για να γίνει αυτό, με το φτωχό μου μυαλό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να θωρακίσει το rebound του και να μπορέσει να τρέξει στο δυνατόν περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό θα είναι μια ευχή, νομίζω.
0: Αν ευχή γίνει.
1: Ναι, γιατί στο 5-5 καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα πολύ σκληρή η Φενέρ, έτσι. Έχει τα κορμιά, έχει παράδειγμα τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος μπορεί να είναι ένας πολύ καλός σκόρερ, αλλά και αμυντικά είναι ογκόλυθος, είναι ντούκι να το πω έτσι λαϊκά. Το Μπόλτιμουρ που παίζει καλά πάνω στην μπάλα, το Ντίβον Χολ ο οποίος είναι εξαιρετικός αμυντικός, το Μέλι. Οπότε αν πας πολύ στο σετ παιχνίδι που αυτόματα σου πάει και το σκορ σε πιο χαμηλά επίπεδα λόγω ότι μειώνονται οι κατοχές, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα που έχει περισσότερο επιθετικό ταλέντο, που δεδομένου είναι Ολυμπιακός, έτσι. Όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα κλειδί. Να ελέγξει το ρυθμό μέσω των αμυντικών rebound, να τρέξουν πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερο σκορ εκεί. Και φυσικά σε αυτά τα παιχνίδια, το ξέρεις και σκαλά, σου παίζει πολύ ρόλο το ξεκίνημα, το πώς θα μπεις, με τι ψυχολογία θα μπεις και κυρίως αν τα μακρινά σου μπουν τα πρώτα, έτσι. Ναι. Αλλά η ψυχολογία, οι άμυνες δεν μπορούν να κλείσουν τόσο εύκολα μετά. Και μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που νομίζω έχει πάρα πολλά επιθετικά όπλα, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και να πάρει το πολύ πόθητο εισιτήριο για το τελικό.
0: Νιώθεις, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, παρότι okay, είμαι έξω από την ομάδα, αλλά από αυτά που διαβάζω αλλά και βλέπω, που λέμε τη γλώσσα του σώματος, νιώθεις ότι η ομάδα είναι περισσότερο ήρεμη φέτος?
1: Ναι, είναι και ήρεμη, είναι και πολύ πεινασμένη. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο από τη στιγμή που είναι σχεδόν ο ίδιος κορμός, κακά τα ψέματα. Οι περισσότεροι παίκτες έχουν παίξει στο Final Four του Βελιγραδίου, ας πούμε, έτσι, το 22. Και αυτή η ηρεμία νομίζω ότι πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, δηλαδή κανείς δεν πονάει, να το πω έτσι, και δεν θα σφίξει τα δόντια για να παίξει, όπως έγινε πέρσι στο Αμπουντάμπι. Και από το γεγονός ότι στα play-off δεν μπήκε η παραμικρή αμφιβολία. Ήταν και στο τέλος της κανονικής περίοδου, έτσι, γιατί έκανε καλές νίκες ο Ολυμπιακός. Νίκησε τη Ρεάλ, νίκησε την Χάπο Ελέξο σε παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά, παρότι είχε απουσίες. Και αυτό έχει επιφέρει μια ηρεμία και παύλα σιγουριά, όχι για την κατάκτηση του τροπέου σε καμία περίπτωση, αλλά για αυτά που μπορούν να κάνουν στο παρκέ. Στο glass floor συγκεκριμένα, έτσι, μεθαύριο. Αυτό νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να έχει μια ηρεμία. Συν το ότι τάσου, εντάξει, είναι πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία από Final Four, όχι μόνο των παιχτών και των προπονητών, αλλά και όλων των μελών της ομάδας που έχουν δουλέψει νυχθημερών για να είναι όλα καλά. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα όπλο του Ολυμπιακού. Αν πεις, δεν είναι εμπειρία Φενέρ, φυσικά και είναι. Δεν είναι εμπειρία Ρεάλ με 11 τίτλους. Ασφαλώς και είναι. Η μόνη που, αν μειονεκτεί κάπου, είναι σε αυτό το κομμάτι, είναι η Βαλένθια, έτσι. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, σε μια προσπάθεια αποσυμπίεσης, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όλοι παραδέχονται ότι αγωνιστικά ο Ολυμπιακός είναι έστω ένα κλικ πάνω από όλους, όσοι είναι στο Final Four αυτή τη στιγμή, αλλά θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πνευματικό κομμάτι, έτσι. Διότι και του Μονακό καλύτερη ομάδα ήταν πέρυσι ο Ολυμπιακός, αλλά έχασε τα βέγια τα Πασχάλια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και απέτυχε. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια αυτή τη στιγμή, να είναι ήρεμοι παίχτες, και είναι ήρεμοι, που πηγάζει, ξέρω, ξαναλέω, και από τη δουλειά που γίνεται από το προπονητικό επιτελείο και από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι καλά αυτή τη στιγμή. Είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έτσι.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα, μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Μια μικρή παρένθεση, επειδή ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον ΕΣΑΚΕ το πρόγραμμα των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, θα παίξει. Οι ημερομηνίες είναι 28 και 30 Μαΐου. Στις 6 το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα, στις 3 το δεύτερο στην Θεσσαλονίκη, και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, Δευτέρα 1 Ιουνίου στις 8 και 4 και πάλι στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει αντίπαλο, θα είναι ο Άρης ή η ΑΕΚ που παίζουν την Δευτέρα. 8 και 4 το τζάμπολ του πρώτου αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 5 το τζάμπολ του δεύτερου, είτε στη Σάνελ Αρένα είτε στην Θεσσαλονίκη, και την Δευτέρα 1η Ιουνίου, αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και το πρόγραμμα των τελικών, διαβάζω απλώς τις ημερομηνίες, 3, 5, 8 σίγουρες ημερομηνίες για τους τρεις πρώτους τελικούς. Αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, 10 και 13 Ιουνίου, το τζάμπολ όλων των αγώνων θα γίνει στις 9. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κομμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Έπιπλα Ανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
7: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
8: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
10: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
17: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το ημιτελικό ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Το άτυπο τζάμπολ, είπαμε, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12 με την συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων φιναλίστ. Είπαμε στην αρχή της εβδομάδος, σκιαγραφίσαμε το προφίλ της Φενέρμπαχτσε αρχικά, που είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, ακολούθησε η Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε τώρα να σκιαγραφίσουμε και το προφίλ της Βαλένθια, η οποία άφησε εκτός τελικής τετράδας τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στην παρέα μας ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Γεια σας κύριε μου.
18: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Και περαστικά σας. Γεια σας και περαστικά σας.
18: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις?
18: Μια χαρά, καλύτερα τώρα.
0: Έχω, υπάρχει και καλύτερα.
18: Εντάξει, τώρα είμαι καλά.
0: Λοιπόν, για πες για την προτάρα της, της διοργάνωσης.
18: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ομάδα την οποία ο κόσμος πλέον την έχει μάθει πάρα πολύ καλά, γιατί προηγήθηκαν αυτά τα μάτια με τον Παναθηναϊκό, αυτή η ιστορική σειρά στην οποία πήραν την πρόκριση Ισπανή με 3-2, επομένως είδαμε πάρα πολύ καλά τη Βαλένθια. Νομίζω ότι πριν τα play-off υπήρχε μια γενικότερη αίσθηση ότι έλα μωρέ θα ξεφουσκώσει η Βαλένθια. Νομίζω ότι μετά τα play-off πλέον κανείς δεν το πιστεύει αυτό.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια της σεζόν λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το σερί και λόγω της απειρίας, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αυτό τερμάτισε πολύ ψηλά στην βαθμολογία.
18: Και όχι απλά δεν συνέβη αυτό. Βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δυσμένη συνθήκη τα play-off.
0: Ναι.
18: Να χάνει 2-0 με 2 ήττες εντός έδρας απέναντι σε έναν γίγαντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Όλοι θεώρησαν ότι η σειρά είχε τελειώσει, όμως η Βαλένθια κατάφερε να το γυρίσει και αυτό λέει πολλά πράγματα και για την ψυχοσύνθεση που έχει αρχίσει να χτίζει αυτή η ομάδα. Η οποία, για να πάμε και στα Final Four, για μένα αυτό που την κάνει να... πώς να το πω, το πλεονέκτημα που έχει απέναντι στις άλλες ομάδες, θεωρώ, είναι ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.
0: Ναι.
18: Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιτυχημένη ό,τι και να γίνει στο Final Four. Έχει κάνει μια συγκλονιστική υπέρβαση. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα success story για μένα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Κοίταζα πριν λίγο τα νούμερα. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει μισθολόγιο 9,5 εκατομμύρια budget, έτσι, σε μισθούς παικτών.
0: Ναι.
18: Για να συγκρίνουμε τα μεγέθη, ο Ολυμπιακός έχει 22, η Φενέρμπαχτε έχει 16,5 και η Ρεάλ έχει 20. Λέω τις άλλες τρεις ομάδες του Final Four.
0: Ναι.
18: Μιλάμε δηλαδή για μια ομάδα που έχει στην καλύτερη το μισό budget από τις υπόλοιπες και παρόλα αυτά έχει φτάσει μέχρι εδώ πανάξια. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, ότι παίζει ουσιαστικά χωρίς άγχος, γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω γνωρίζουμε όλοι, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση για την κατάκτηση του τίτλου. Η Φενέρμπαχτε ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και με πάρα πολλούς οπαδούς, γενικά μια ομάδα που θέλει τίτλους, δεν το συζητάμε ότι και αυτή θα έχει την πίεσή της. Και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας σύλλογος που είναι ταυτισμένος με την νίκη. Δεν θέλει να χάνει πουθενά. Επομένως νομίζω ότι και από πλευράς Ρεάλ υπάρχει μεγάλη πίεση. Νομίζω η Βαλένθια είναι η μοναδική ομάδα του Final Four που δεν έχει κάποιο πρέπει πάνω από το κεφάλι της. Και θα είναι απελευθερωμένη.
0: Θα έδινες προβάδισμα στην Ρεάλ λόγω ονόματος στον δεύτερο ημιτελικό ή είναι πιο ισορροπημένη η κατάσταση?
18: Θα σου πω, στο μυαλό μου είχα ότι θα ένα προβάδισμα της Real μέχρι να μάθω ότι δεν θα παίξει καθόλου ο Ταβάρες στο Final Four.
0: Ναι.
18: Για να πάμε και στο πιο αγωνιστικό. Για μένα αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Mm-hmm. Ο Ταβάρες είναι ένας από τους 2-3 παίκτες στην Ευρωλίγκα, κατά τη γνώμη μου, που είναι αναμικατάστατος.
0: Mm-hmm.
18: Και ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Βαλένσια, στην οποία το να ελέγχεις τα rebound είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Yeah.
18: Και για να μην την αφήσεις να τρέξει, και για να μην την αφήσεις να ανανεώνει επιθέσεις, και για όλα αυτά τα οποία είναι καλή. Η ισπανική ομάδα, το να μην έχεις τον καλύτερο rebounder στην Ευρωλίγκα και έναν παίκτη σημείο αναφοράς και στην άμυνα και στην επίθεση στη ρακέτα, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Συν του ότι δεν θα μπορέσει η Ρεάλ να εκμεταλλευτεί ένα σημείο που υπερτερούσε απέναντι στη Βαλένθια, το γεγονός δηλαδή ότι έχει ένα σημείο αναφοράς στη γραμμή των ψηλών, που η Βαλένθια που παίζει έτσι με πιο ημί ψηλούς, να το πω έτσι, mm-hmm. δεν υστερεί λίγο εκεί. Νομίζω ότι αυτή η απουσία αλλάζει τα δεδομένα και εγώ θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στη Βαλένθια.
0: Ναι.
18: Στον ημιτελικό mm-hmm. το συγκεκριμένο. Όχι ότι θα μου κάνει εντύπωση φυσικά να περάσει Ρεάλ, έτσι.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
18: Η Ρεάλ και με το εφηβικό να κατέβει να παίξει, την υπολογίζεις. Γιατί έχουμε δει τι έχουν πάθει και ο Ολυμπιακός καλή ώρα, όταν θεώρησε ότι ήταν φαβορή, ας πούμε, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια ομάδα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποτιμάς.
0: Mm-hmm.
18: Αλλά αγωνιστικά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η απουσία του Ταβάρες είναι καθοριστική για το αν θα μπορέσει η Ρεάλ να ανταπεξέλθει απέναντι στη Βαλένθια. Εκτός άμα πια κάνει τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως έκανε στα play-off ο Μανγκαρούμπα, που κάνει εκπληκτικά μας
0: mm-hmm.
18: Στα play-off και κάλυψε το κοινό του Ταβάρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει συνέχεια σε αυτό το εξαιρετικό διάστημά του.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
18: Τώρα αγωνιστικά για τη Βαλένθια.
0: Έχει κάποια απουσία η Βαλένθια? Έρχεται με κάποιο πρόβλημα?
18: Η Βαλένθια
0: πρόβλημα.
18: Έχει το γνωστό πρόβλημα του Λόπεθ Αροστέγγι, που δεν mm-hmm. έχει παίξει ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, οπότε δεν mm-hmm. μπορεί να τον θεωρήσει και απουσία.
0: Ναι, όντως.
18: Και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η κατάσταση του Πουέρτο, όμως θυμάσαι που είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό mm-hmm. και έχασε τα επόμενα δύο.
0: Mm-hmm.
18: Αλλά αυτό που γράφουν οι Ισπανοί ότι θα είναι έτοιμος, μάλλον. Οπότε κάποιο σοβαρό ζήτημα, όχι, δεν έχει να αντιμετωπίσει η Βαλένθια. Εντάξει, τώρα αγωνιστικά την είδαμε, όπως είπαμε, με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όχι απερίσκεπτα. Για μένα αυτό την ξεχωρίζει.
0: Ναι.
18: Επειδή στην αρχή της σεζόν την παρομοιάζαμε πάρα πολύ με την περσινή Παρί, εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν καμία σχέση αυτές οι δύο ομάδες. Η Παρί είναι μια ομάδα άναρχη.
0: Ναι,
18: η Βαλένθια δεν είναι άναρχη.
0: Mm-hmm.
18: Είναι απλά γρήγοροι.
0: Αυτό στην ταχύτητα μοιάζουν. Μέχρι εκεί.
18: Είναι σαν να παίζει το κανονικό μπάσκετ, απλά σε fast forward η Βαλένθια. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή που παίζει με το ένστικτο.
0: Mm-hmm.
18: Πάρα πολύ εξαρχημένη, με τρομερή σφραγίδα από τον προπονητή της. Mm-hmm. Ο οποίος για μένα δίκαια βγήκε προπονητής χρονιάς στη EuroLeague.
0: Σωστά.
18: Και που μια ομάδα που ενώ πιάνει υψηλές επιθετικές επιδόσεις λόγω του μεγάλου ρυθμού που επιβάλλει στα παιχνίδια, στα δικά μου μάτια ξεχωρίζει κυρίως για την άμυνά της. Είναι πάρα πολύ αθλητική, παίζει με πάρα πολύ physical τρόπο. Τον είδαμε και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό ότι έριχνε πάρα πολύ ξύλο. Πολλές mm-hmm. φορές ξεπερνώντας και τα όρια του φάουλ, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
18: Της επετράπει ένα physical παιχνίδι πάρα πολύ. Αλλά είναι και πάρα πολύ καλή σε αυτό, πάρα πολύ αθλητική. Νομίζω ότι επειδή έχει και αυτή τη λειψανδρία που είπαμε η Ρεάλ, με την απουσία του Ταβάρες και του Λεν, γιατί mm-hmm. μητός, ξεχνάμε ότι αυτό είναι και ο δεύτερος ψηλός που λείπει,
0: mm-hmm.
18: Ότι η Βαλένθια ενδεχομένως με την ενέργεια που θα έχει και με το μπασκετικό ξύλο που θα ρίξει, θα της έδινε ένα μικρό προβάδισμα για τον ημιτελικό.
0: Ωραία.
18: Τώρα στον τελικό, όπως το είπαμε και τις προάλλες που το είχαμε συζητήσει, εγώ θεωρώ ότι υπερτερεί όποιος περάσει από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, mm-hmm. ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο άλλο.
0: Στο άλλο μας. Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
18: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Τσιριγότη. Μας και αγράφησε το προφίλ της Βαλένθια. Η Big Win τώρα παίζει στα Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
2: bwin Sport FM 94,6.
19: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε σιγά σιγά. Μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ας ανέβουμε για κάνουμε μια πρώτη βόλτα στην Θεσσαλονίκη. Ας συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη. Φαίνεται ότι ο Αθανασιάδης θα αποχωρήσει από τους κυτρινόμαυρους. Και απλά εγώ θα ρωτήσω τον Αλέξη, καλησπέρα, δεν γυρίζει με τίποτα, πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο.
1: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο πάντα πρέπει να κρατάμε και μια επιφύλαξη, αλλά 99% νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει στον Άρη.
0: Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Δεν ξέρω, τώρα είναι ένας συνδυασμός, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Είναι και το οικονομικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Άρης για κάποιο λόγο θέλει να πάει σε άλλη επιλογή, νομίζω. Παρά το γεγονός ότι μιλάτε για τον MVP.
0: Για τον MVP, ρε, αυτό λέω κι εγώ, ναι.
1: Ναι, δεν έχει. Ποδοσφαιρική λογική δεν έχει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τερματοφύλακα ο οποίος, αν δεν ήταν αυτός, εγώ το έχω πει, αλλά θα παίζει στα play-out, δεν θα παίζει στα play-out.
0: Ναι.
1: Στο 5-8, με τις αποκρούσεις, με τις καλές του εμφανίσεις και η λογική έλεγε ότι θα επιβραβευόταν.

0: την ανάρτηση του, κακή χρονιά για τον ίδιο. Έχει και το Μάικιτ, για τον οποίο
1: θα
0: ψαχτεί τώρα. Θα ψαχτεί τώρα, εντάξει, λογικά. Και ο ίδιος νομίζω ο Μάικιτ. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε, γιατί είναι και μικρός ακόμη, να καθίσει ακόμη μια χρονιά ανενεργός. Όπως γενικότερα, δεν ξέρω, είναι μια πρώτη έτσι ανάγνωση. Φαίνεται πάμε σε αρκετές αλλαγές και πάλι.
1: Πάλι,
0: στο εικάζω. Έτσι τουλάχιστον, έτσι καταλαβαίνω. Έτσι καταλαβαίνω. Πολλά θα εξαρτηθούν βέβαια και από το πιθανές αποχωρήσεις παικτών με μεταγραφή. Δηλαδή ο Ράτσις στη μεσαία γραμμή είναι ένας ρυθμιστής αυτή τη στιγμή. Γιατί φαίνεται ότι το όνομά του παίζει γενικά στις μεταγραφικές λίστες. Εάν παραχωρηθεί, μόνο με πολύ καλά χρήματα φυσικά εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να το δώσει κάποια χρονιά. Μόνο αν υπάρχει κάποια σοβαρή πρόταση.
1: Αλέξη, θύμισε μου πόσο, τι λεφτά έχει δώσει ο Άρης για να τον αποκτήσει.
0: Ένα 200.
1: Ναι, οκ.
0: Νομίζω ένα 200, καλά.
1: Ναι.
0: Μόνο με καλή πρόταση, εντάξει.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Κάτι άλλο, ναι. Θα εξαρτηθούν πολλά από αυτό και όπως επίσης από το πόσοι από αυτούς που δεν υπολογίζονται θα λύσουν εν τέλει τα συμβολέα τους. Δηλαδή ο Βόνης, ο Αλφαρέλα, ο Γαλανόπουλος, μανιμάνι τρεις νομίζω ότι είναι εκτός πλάνου.
1: Αυτοί έχουν και συμβόλαιο, έτσι.
0: Αυτοί έχουν και συμβόλαιο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή λίγο είμαστε στα χαρτογράφητα ύδατα.
1: Ναι.
0: Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με όλους αυτούς και συνέχεια να ανοίξουν θέσεις για να προχωρήσει ο Άρης σε κάποιες προσθήκες. Έχει χρόνο.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχουν καλοκαιρινά προκριματικά.
0: Ναι, γιατί θα μπορούσαν να πληγώσουν πολύ και τον καινούριο προπονητή όπως συνέβη για τους προηγούμενους. Είναι μια διαδικασία η οποία παραλαμβανόμενα συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον τώρα υπάρχει η ομάδα που την ξέρω 1η Ιουλίου θα μαζευτεί, θα ξεκινήσει, οπότε έχει αρκετές 40 μέρες στη διάθεσή της, στη διάθεσή του Άρης. Ο προπονητής, ο Ρέγγες ο οποίος θα υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος από όλα αυτά, δηλαδή είναι το θέμα του διατή, το που είναι σε κρεμότητα, είναι ιδανική, είναι πολλά τα ζητήματα και η λύση συμβολέου φυσικά θα είναι και όλα θέματα του Ρέγγες σε μεγάλο βαθμό η διαπραγμάτευση.
1: Αλέξη, επειδή είπες ανέφερες παίκτες που έχουν συμβόλαιο αλλά φαίνεται ότι δεν υπολογίζονται, από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους, πλην Αθανασιάδη, δηλαδή είδα ότι είναι Ρόους, Γιαννιώτας, Φρίντεκ, Μεντίλ και Παναγίδης, υπολογίζεται...
0: Με το Μεντίλ δεν υπάρχει πρόθεση από ό,τι ξέρω, μάλιστα ο ίδιος αντίο Θεσσαλονίκη έγραψε, δεν το έχει καταλάβει και ο ίδιος, νομίζω ότι δεν θα... Το έχω πει εδώ και πολλές δεν θα ενεργοποιήσει οψιών. Ο Παναγίδης θα φύγει.
1: Ναι.
0: Κανόντας στο εξωτερικό θα παίζει την επόμενη χρονιά. Θα επιστρέψω αύριο μεθαύριο με νεότερα.
1: Okay.
0: Ο Γιαννιώτας εγώ νομίζω θα παραμείνει. Ήδη το έχει γίνει μια κρούση. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο του χρειάζεται και για τα αποδυτήρια. Ο Άρης είναι και Έλληνας και το Κέλλης και προσπαθεί. Με 5 assistants.
1: Ναι, όντως.
0: Μια χαρά.
1: Όντως, ναι.
0: Και ο Φρίντερικ φαίνεται ότι αλλάξει το κλίμα με τον Φρίντερικ. Ναι, είναι, το κέρδισε και αυτός με το σπαθί του. Νομίζω ότι η εισήγηση του Γρηγορίου θα είναι να παραμείνει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι μια λύση στα αριστερά της
1: Ρόους. Ερωτηματικό.
0: Εδώ τώρα είναι σε μια γκρίζα ζώνη αυτός. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, την αλήθεια. Okay. Σήμερα άρχισα να το ψάχνω λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση σήμερα.
1: Okay.
0: Και ναι και όχι.
1: Ωραία. Ερωτηματικό. Κρατάμε το ερωτηματικό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δανεικούς. Σούντμπερκ από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον στην Τουρκία το θεωρούν ψηλοδεδομένο.
0: Εκεί θα πάει, Ο Σούντμπερκ, ο Πέρα θα επιστρέψει στη Γαλλικία.
1: Σωστά και καλά θα κάνει.
0: Και καλά να περάσει.
1: Ναι, και ο Χόγκλα.
0: Ο Χόγκλα δεν είναι δανεικός με υποχρέωση αγοράς. Νομίζω ότι ο Άρης πρέπει η συμφωνία να τον αγοράσει.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Ο Καρέ είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
0: Δεν υπάρχει υποχρεωτική. Είναι μια έκπληξη ο Νόρις, αν θέλει και είναι. Αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να τον αγοράσει.
1: Ναι. Είπες πριν για την προετοιμασία για 1η Ιουλίου, κατά πάσα πιθανότητα. Έχουμε εικόνα για το πού.
0: Αυτό εξετάζεται τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι αύριο μεθαύριο κάποιος από το staff του Γρηγορίου θα μεταβήσει και από τα εθνικά κέντρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα έχουμε εικόνα. Σύντομα, δηλαδή αν θα γίνει στο Σλάτιμπορ, γιατί εκεί σου είπα ότι ο Ράτσις πρότεινε
1: το κέντρο
0: της Εθνικής Σερβίας, θα είναι

0: η Ολλανδία που πήγαινε τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε. Mm-hmm. Θα πάρθει απόφαση νομίζω ότι αυτές τις μέρες η οριστική.
1: Ωραία. Άλεξ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Άλεξ Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Λέει ο φίλος Παναγιώτης ότι έβγαλαν εκείνους οι ατρόμητους αύριο ελεύθερη είσοδο. Ναι, είναι από. Αν όχι προχθές, χθες η ανακοίνωση για την ελεύθερη είσοδο και για την ώρα έχει αλλάξει. Προφανώς μετά από αίτημα του Πανσεραϊκού και η σέντρα θα γίνει στις 6 και όχι στις 7. Είπαμε αύριο αυλαία τον play out για τις 9 έως 14. Της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ βρίσκεται στην η αποστολή της στην Αθήνα για το αυριάνο τελευταίο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Και μαζί με αυτό, μαζί με την αποστολή και το αίτημα για αναδιάρθρωση. Χρήστος Ευθυμίου στην παρέα μας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω θα πεις ότι και εγώ είμαι στην Αθήνα. Όχι, δεν έγινε αυτό ακόμα. Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο είναι τελευταία αγωνιστική για τα play-outs. Λίγη σημασία έχει η αγωνιστική αυτή. Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες πριν από λίγο. Κατατέθηκε χθες στη Λίγκα έτοιμα υπογεγραμμένα από 5 ομάδες, έτσι ώστε να γίνει αναδιάρθρωση στην κατηγορία με αύξηση των ομάδων από 14-16 την επόμενη ακριβώς αγωνιστική περίοδο, αμέσως δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και το αίτημα αυτό έχει ακόμη και ένα άλλο υποαίτημα που να λέει ότι η αύξηση θα γίνει και δεν θα υποβιβαστεί καμία από τη Super League 1.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό υπογράφηκε από 4 ομάδες, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τάκτο και ο ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, τι γίνεται. Αύριο θα ξέρουμε, θα ενημερώσει η Λίγκα τις ομάδες, πότε θα γίνει αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι.
2: Ή θα γίνει την Παρασκευή.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι. Ναι.
2: Ή θα γίνει την Παρασκευή, δεν είναι έκτακτο, θα γίνει την Παρασκευή, ή θα γίνει τη Δευτέρα. Μία από τις δύο ημέρες. Αύριο θα βγει επίσημα και θα γνωρίζουμε πότε. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, υπάρχει και μια συγκεκριμένη οδηγία που πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Ναι.
2: Ποια είναι αυτή, τα 3/4 των ομάδων της Λίγκας να είναι σύμφωνα με αυτό το αίτημα. Δηλαδή, είναι 14 ομάδες, πρέπει να είναι 11. Και αν βάλουμε και την ΕΠΟ μέσα που ψηφίζει, 11 στις 15. 11 ομάδες. 11 πρέπει να είναι.
1: 11 ψήφους
2: υπέρ. 11 στις 15. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 αυτοί που έχουν υπογράψει ήδη. Η ΕΠΟ είναι γνωστό ότι. Δεν το λέω εγώ, είναι γνωστό από τις ομάδες. Έτσι, γι' αυτό μην παρεξηγηθούμε τώρα.
1: Ναι.
2: Είναι γνωστό ότι είναι θετική σε όλο αυτό το αίτημα. Άρα πάμε 6 ομάδες στις 11.
1: Μάλιστα.
2: Και περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες. Τώρα γίνονται αρκετές διεργασίες, το καταλαβαίνεις και εσύ. Πάντα έτσι γίνεται οποιαδήποτε ψηφοφορία, σε οποιοδήποτε κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας, είτε πρόκειται για εκλογές στο σχολείο, είτε πρόκειται για βουλευτικές εκλογές, είτε για Λίγκα, Προεδρία, τα πάντα, και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Το γεγονός ότι μία από τις 4 είναι από το Big Four, αυτό λέει πολλά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι 5 ομάδες. Λέγαμε 5 ομάδες και καμία από το Big Four.
1: Ας πούμε, ναι.
2: Για να είναι μία ομάδα από το Big Four, το δικό μου το φτωχό μυαλό κάτι λέει.
1: Okay, αλλά απ' την άλλη, σε αυτή την περίπτωση, ο ΚΑΠ λέει ότι οι ομάδες που υποβιβάζονται δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου προβιβασμού.
2: Απ' τη στιγμή, ωραία, πάμε στο παρακάτω τώρα. Μπορώ να σε βοηθήσω αυτό. Απ' τη στιγμή που θα πάρθει η απόφαση, τώρα υποθετικά λέμε ότι. Και ο αριθμός είναι συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα πάνε στον Υπουργό, νομοθετική ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Μια τροπολογία που θα έρθει σύντομα με τη μορφή του κατεπήγοντος, ψηφίζεται και έχει άμεση ισχύ. Και έτσι ξεπερνιέται αυτό που μου είπες πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Και ο Πανιώνιος με την νίκη Βόλου. Τι θα κάνουν.
2: Τι μπορούν να κάνουν. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Αντίστοιχα και εκείνοι δεν θα διεκδικήσουν με τη σειρά τους νομικά την άνοδο.
2: Δεν πιστεύω ότι θα μπορούν νομικά να διεκδικήσουν κάτι.
1: Ναι.
2: Αν γίνει με αυτή τη σειρά την οποία σας προανέφερα.
1: Okay.
2: Γιατί από τη στιγμή που θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και θα λέει ότι θα γίνει τώρα, άμεσα και δεν θα υποβαστεί καμία ομάδα, mm-hmm. δεν πιστεύω ότι θα γίνει το παραμικρό. Γι' αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, επαναλαμβάνω, ναι. δεν μπορεί να γίνει επειδή το θέλει η Λίγκα η ΕΠΟ. Πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση.
1: Κατ' επέκταση,
2: εξάλλου,
1: ναι.
2: εξάλλου να σας θυμίσω κάτι το οποίο ήταν γνωστό εδώ και περίπου 2 μήνες, αλλά έχει περάσει τα ψηλά τότε. Mm-hmm. Υπήρχε την ημέρα που γίνονταν η κλήρωση στο play-off και το play-out.
1: Ναι.
2: Αν θυμάσαι, μία ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου
1: mm-hmm.
2: που έλεγε για την ενημέρωση που είχε στο περιθώριο του φιλικού αγώνα της Εθνικής μας στην Παραγουάη.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Το δίνω την ημερομηνία 30 mm-hmm. Μαρτίου.
1: Okay.
2: Δευτέρα ήταν. Ήταν η μέρα που γίνονταν η κλήρωση και έλεγε ακριβώς όλο το σκηνικό.
1: Μάλιστα.
2: Το είχε πει από τότε, αλλά επειδή τότε ασχολούμασταν όλοι με τα play-out, με τα play-off από εδώ και από εκεί, λίγο πέρασε τα ψηλά που λέμε, δεν δόθηκε σημασία και σήμερα έγινε γνωστό σε όλους. Πάντως φαίνεται ότι όλη αυτή η διαδικασία που έχει ακολουθεί για πάμε μέχρι τώρα mm-hmm. δεν έχει γίνει τις τελευταίες 2-3-5 μέρες.
1: Καλά, προφανώς.
2: Έχει αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Λες, μιλάς για Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Μιλάς για Μάρτιο.
2: Εγώ μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό έχει okay. πολύ πριν ξεκινήσουν τα play-out. Γι' αυτό ναι. και ομάδα όπως ο Αστέρας Τρίπολης
1: παρότι που σώθηκε, ναι.
2: συνεχίζει να στηρίζει το αίτημα γιατί είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων
1: ναι.
2: ότι okay. όποιος και να είναι εμείς δεν θα πάρουμε την απόφασή μας πίσω. Αυτή η θέση που είχαμε τότε υποστηρίξει.
1: Απλά ναι, επειδή μιλάμε υποθετικά για το αν και εφόσον, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει και η προκήρυξη, έτσι.
2: Ναι,
1: γιατί με 16 ομάδες τα play-off και τα play-out θα πάνε περίπατο.
2: Με βοήθησες. Μεταξύ άλλων, στο αίτημα το οποίο έχει καταθεθεί, αναφέρεται και η αλλαγή του format του συγκεκριμένου, ναι. Λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα περισσότερα δεν έχουν αυτό με play-off και play-out.
1: Mm-hmm.
2: Μάλιστα, μία από τις χώρες είναι το Βέλγιο, που από την επόμενη σεζόν τα καταργεί και πάει χωρίς play-off και play-out. Mm-hmm. Άρα είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, αν δεν με κάνω λάθος, είναι η Ελλάδα, η Αυστρία και το Βέλγιο. Αν βάλουμε ότι το Βέλγιο του χρόνου δεν έχει play-off και play-out, άρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
5: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life. Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
12: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
13: They were going to hit our allies first.
14: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα του Newsroom. Πάμε, τρέχουμε τώρα, γιατί κάναμε βεράκι με τον Χρήστο Ευθυμίου και τα της αναδιάρθρωσης, γιατί δεν την κάνουν από τη μεθεπόμενη χρονιά. Τώρα τι να σου πω, εσένα που ρωτάς, φίλε. Κανονικά αυτό ισχύει και γι' αυτό θέλουν τη μορφή κατεπήγοντος να πάνε σε νομοθετική ρύθμιση. Ας μας εξηγήσουν αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Ανάκα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος παρουσίασε τα διαρκείας της νέας σεζόν, ίδιες τιμές με πέρυσι, παραμονή από επίσημα χείλη στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη νέα σεζόν, το ξέραμε, και επίκειται συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και μια συνέντευξη τύπου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ μέσα στον Ιούνιο. Χαίρετε, τα είπα σε τίτλους. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά. Είναι μέρες αυτές που θα έχουμε πολλές εξελίξεις, πολλά νέα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, για μερικά πράγματα μάθαμε σήμερα και επιβεβαιώθηκε αυτό που είπες, παραμονή σε γύρω στις Καραϊσκάκης για άλλο ένα χρόνο. Mm-hmm. Για διάφορες διαδικασίες, κυρίως όπως σου έλεγα, γραφειοκρατικού τύπου, όπως το να πάρει άδεια για να ξεκινήσει τα έργα Ολυμπιακός και τέτοια σχετικά πράγματα. Οπότε ένα χρόνο Ολυμπιακός ο Γιώργος Καραϊσκάκης με τις ίδιες τιμές θα διαρκές, πολύ σωστά όπως είπες. Δεν αλλάζει παρά μικρό στην πολιτική συστήμες, να το πούμε και έτσι, της ΠΑΕ. Με τις διάφορες εκτόσεις, επιβραβές και τα λοιπά για τους οπαδούς, τη σεζόν μας πέρασε, που έδωσαν το παρόν στο μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών, στον κύριο Όγκο, να το πω και έτσι, των παιχνιδιών. Με σύνθημα αντεπίδευση για τη νέα σεζόν.
0: Σωστά.
1: Με την συσταγωγικά να το πω και έτσι υπόσχεση ότι θα γίνει δημιουργηθεί μια ομάδα ακόμα καλύτερη, με αποθεωτικά λόγια για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, mm-hmm, και για τα όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, και με την είδηση τη μεγαλύτερη τη συνέδριας τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, mm-hmm, μέσα στον Ιούνιο. Κάτι πολύ σημαντικό εγώ θα πω, να βγει να δώσει απαντήσεις, να πει πράγματα που θέλει και ο ίδιος, αλλά και σε πάρα πολλά πράγματα που θα ρωτηθεί για το πλάνο της ομάδας από το και στο εξής, για τα μεταγραφικά, για το Γιώργος Καραϊσκάκης, για αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, για όλα όσα απασχολούν τον Ολυμπιακό, τους οπαδούς του και όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω πως από ό,τι αντιλαμβάνομαι το σκεφτόταν αρκετό καιρό να μιλήσει. Ναι. Και τώρα θεωρώ πως είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να συμβεί αυτό, να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα.
0: Και αυτό φαντάζομαι δεν θα είχε να κάνει με το αν ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε το τον τίτλο ή όχι. Φαντάζομαι.
1: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Νομίζω πως δεν έχει να κάνει.
0: Ναι,
1: απλώς και νομίζω και μετά από μια σεζόν που δεν πήγε καλά εντός των συνόρων.
0: Ναι.
1: Αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Yeah, okay. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία, mm-hmm, το ότι θα μιλήσει έτσι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κάτι δεν το συνηθίζει, mm-hmm, σε συνεντεύξεις τύπου κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε πότε θα ακριβώς θα συμβεί, mm-hmm, μέσα στον Ιούνιο, ξαναλέω, για να γνωρίσουν, να δούμε και το περιεχόμενο, mm-hmm, ουσιαστικά.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, σε θέμα ρεπορτάζ, πολλά πράγματα.
0: Έχει επιστρέψει, επειδή είπες τώρα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, λέγαμε ότι οι πληροφορίες ότι είναι στο εξωτερικό, έχει επιστρέψει προκειμένου να συναντηθεί και με τον...
1: Νομίζω πως όχι ακόμα.
0: Uh-huh, okay.
1: Δηλαδή τον περιμένουμε σύντομα. Uh-huh. Ίσως να συνδέεται με αυτό που είπε και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ότι η διοίκηση δεν κατονόμασε, αλλά φαντάζομαι ότι εννοεί και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θα δώσει το παρόν στο Final Four, uh-huh, η διοίκηση ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι εδώ, δηλαδή προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Για να βρεθεί και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι εδώ, φυσικά το γνωρίζει, δεν έχει πει και ίδιος. Ο προπονητής, αφού εκκρεμεί αυτή η συνάντηση, να τα πούνε, να βάλουν τα πράγματα κάτω. Όπως σου είχα πει, Τάσο, νομίζω επιβεβαιώνεται τώρα και πούνε περισσότερες πηγές ότι θα είναι και ο Καρεμπέ και ο Κοβάσεβιτς, όπως το είχα πει. Για να τεθούν όλα επιτάπητος και να ξεκινήσει σχεδιασμό σε ένα σεζόν, να επικυρωθεί και τυπικά νομίζω η παραμονή του προπονητή, που δεν θεωρώ ότι θα συμβεί κάτι άλλο, αλλά να γίνει συνάντηση έτσι,
0: ναι,
1: για να επιβεβαιωθεί και όλο αυτό και να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για την νέα σεζόν, γιατί θυμάσαι από τις τελευταίες μέρες σου λέω ότι θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα,
0: ναι,
1: και αυτό διαφαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Το πιο πρόσφατο, να το ξεκινήσω από εκεί, είναι το δημοσίευμα της Αμπόλα για το δανεισμό του Ρίο Άβε, τον επικίνδυνο δανεισμό του Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εκεί θα σε πήγαινε μετά, χώρο, πρόλαβες, ναι.
1: Ναι, να δημιουργηθεί χώρο στον άξονα με ένα παιδί που δεν έχει άσχημα στοιχεία, αλλά ακόμα για το επίπεδο του Ολυμπιακού και τον προαθλητισμό ήταν μια λίγο άγουρο. Και το καταλαβαίνουμε και πώς το λένε, η χρησιμότητα του γκρουπ, να το πω έτσι, είναι και αυτή, είναι λογικό. Όπως ο Ολυμπιακός πήρε αντίστοιχα τον Αντρέ Λουίζ για παράδειγμα, θα μπορεί να δώσει κάποια τακτική, όπως έχει δώσει τον Ντόι, τον Βακανέλο και διάφορους ακόμη ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι που πιθανότατα και τις επόμενες ημέρες να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για αρκετούς παίκτες. Θυμάσαι χθες που συζητούσαμε για την Μπράιτον και την Κωστίνια. Ότι, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγές πολλές στα μπακ. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι χθες, είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μπουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν και παίκτες που θα αποχωρήσουν, δεν το περιμένουμε. Υπάρχει αυτή η πληροφορία για το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Παρανάηση για το Ροντινέι. Η ομάδα από τη Βραζιλία, οι συμπατριώτες του θέλουν το Ροντινέι, έχουν έρθει με πρόταση κανονικά θάσου.
0: Ναι,
1: υπάρχει πρόταση. Αυτό που γνωρίζω εγώ, οι πληροφορίες μου είναι ότι είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Για τον Ροντινέι που είναι 34, έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Για τον ίδιο το τι του προσφέρεται δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά νομίζω ότι η Βραζιλία είναι πλέον είναι αρκετά καλά και σε οικονομικό κομμάτι. Φαντάζομαι πως θα ήθελα να τον δελεάσουμε με ένα συμβόλαιο αντίστοιχο και μεγαλύτερο από στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που υπάρχει όντως, αλλά νομίζω ότι τόσο καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ροντινέι, θα φανεί εκεί ουσιαστικά τι θα θελήσει ο ποδοσφαιριστής. Αν δηλαδή θελήσει ο Ροντινέι να γυρίσει στην Βραζιλία.
0: Επαναπατρισμό, ναι.
1: Δεν θα του σταθεί εμπόδιο ο Ολυμπιακός μετά από 3,5 χρόνια κοινή πορεία, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός με ένα τέτοιο ποσό και με δεδομένο αυτό που είπες ότι το συμβόλαιό του λήγει σε ένα χρόνο, θα ήταν ικανοποιημένος?
1: Θεωρώ ναι, πως θα το συζητούσα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, παρότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που και ο προπονητής τον έχει άμεσα πλάνα του.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα παίξει τη ρόλη και απόφαση του προπονητής αυτό όμως. Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί δεν είναι και κανένα ποσό τεράστιο.
0: Όχι, είναι, αλλά.
1: Και ας παίξει στα 34 του με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
0: Ναι, αλλά αυτό που λες, παιδί μου, ότι okay, μπορεί να πει ο Μεντιλίμπαρ ότι ναι, προφανώς και τον θέλω, τον υπολογίζω. Αλλά αν ο ποδοσφαιριστής εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού, ναι, φαντάζομαι πως.
1: Εκεί ναι, είναι διαφορετικά τα.
0: Εκεί κάνεις πίσω, ναι, και ας το πούμε έτσι, μετά από τόσα χρόνια, σέβεσαι, να το πούμε έτσι, την επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Και αφού ικανοποιείσαι και εσύ από την πρόταση που έχει γίνει, έτσι.
1: Υπάρχει όπως είπαμε το ενδιαφέρον της Μπράιντον για τον Κωστίνια, που και αυτό νομίζω ότι θα μεταφραστεί πολύ σύντομα. Δεν το γνωρίζω προσωπικά αν έχει φτάσει πρώτος, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα φτάσει για τον Κωστίνια και με διψήφιο νούμερο. Για τον Πορτογάλο. Η περσίνη σεζόν είναι πολύ καλύτερη, η φετινή όχι τόσο καλή. Θα πρέπει να δούμε και αυτή την υπόθεση πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μια γενικότερη. Όχι, αίσθηση να το πω ότι και ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση. Γενικότερα βλέπεις ότι είναι για κάποιοι παίχτες που είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία. Είναι αυτό που σου λέω τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι θα πρέπει και θα κάνει μια μικρή ανανέωση. Και τη χρειάζεται. Ιδιαίτερα με τον τρόπο που παίζει και το γεγονός ότι η ομάδα ξεζουμίζεται, σε εισαγωγικά πάντα. Αυτές οι ομάδες χρειάζονται κάθε χρόνο κάποιες. Εκτός από νέες ποιότητες, αλλά και φρεσκάρισμα, φρέσκα πόδια.
0: Ναι. Και αυτό που λες για να μην σε εισαγωγικά ξεζουμίζεται, περισσότερες επιλογές και να μην βασίζεται σε 13, 14, 15 ποδοσφαιριστές.
1: Περισσότερες και εισάξεις.
0: Ναι, αυτό από αυτή την άποψη. Ναι. Όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά. Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις τάσο ότι αν πάμε σε ένα καλοκαίρι που προδιαγράφεται, φαίνεται με πολλές αλλαγές, που είναι κάτι που ο προπονητής δεν το έχει συνηθίσει και δεν του αρέσει πάρα πολύ, αλλά ορισμένες φορές χρειάζεται και το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, γιατί μίλησε στο φινάλι των περασμένων παιχνιδιών για αλλαγές το καλοκαίρι. Είναι και ο ίδιος συλλογής ότι εφόσον γίνουν οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν ένα παίκτης καλύτερος. Όχι με παίκτης που θα υπάρχει ρίσκο ή οτιδήποτε τέτοιο. Γράφει και το όνομα από την Ισπανία ξεκίνησε, από ρεπορτάζ της ΑΣ του Νάι Λόπεθ.
0: Της Βαγεκάνο, ε.
1: Της Βαγεκάνο, ναι. Ένας παίχτης, καλός παίχτης. Τον παρακολούθησα πολύ εγώ, του μου είχε κάνει εντύπωση με την ΑΕΚ.
0: Ναι, στους αγώνες με την Ένωση, ναι.
1: Ναι. Γιατί ήταν και μεγάλη δύναμη της Βαγεκάνο το δίδυμο στα χαφ που είχε. Ο Λόπεθ με έναν Σενεγαλέζο, τον ΣΥΣ που είχε. Είναι ένας προσφέρειτης, το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται. Mm-hmm. Μετά από αρκετά χρόνια στην Βαγεκάνο. Τον θέλει και η Μπιλμπάου γιατί είναι Βάσκος. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό εδώ. Έχει ίδιο μάνατζερ με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο οποίος πρόσωπος Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, από χθες το βράδυ ή από χθες το πρωί ή προχθές το βράδυ. Τέλος πάντων, γιατί μαωρό είναι αυτό τώρα που σου λέω. Mm-hmm. Βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα τέλος πάντων στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχει και αυτό στις συναντήσεις του προφανώς με τη διοίκηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω πως είναι εδώ για θέμα συμβολέου του προπονητή. Mm-hmm. Η ανανέωση, η λύση, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω περισσότερο μάλλον φαίνεται πως είναι και για μεταγραφικούς σκοπούς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχει και ίδιο μεγάλο πελατολόγιο. Είναι τάσο ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη το σχεδιασμό του. Mm-hmm. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Τον στόχο να είναι στις 22 Ιουνίου, mm-hmm. την ημερομηνία που γνωρίζουμε θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Ναι, για την ώρα.
1: Για την ώρα. Γιατί μετά μπορεί να πάει.
0: Okay, ένα δεκαήμερο μετά.
1: Mm-hmm. Ναι. Τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
0: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Λαρτιτζιάνο app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο δεν έχει αντίπαλο. Πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δεν τον έχουμε, θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, είναι σε φάση αξιολόγησης. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για προπονητές. Χθες είχαμε το όνομα του Ταλαλάεφ, το όνομα του προπονητή της Μπάλτικα. Και σήμερα στην Σλοβενία γράφουν για το όνομα του πρώην, του μέχρι πρότινος προπονητή της Άιντρακ Φραγκφούρτης, του Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος θα μπει στο κάδρο αν τεθεί θέμα απομάκρυνσης διαζυγίου με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Καλά.
0: Θα έχουμε μέρα και όνομα, έτσι θα πάει.
1: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι. Όλα τα χρόνια αυτά κάπως έτσι γίνεται. Δεν έχει ανοίξει θέμα προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση και ο προπονητής να ψάχνεται. Επειδή, ας πούμε, Μπεσίκτας και πάλι ενδιαφέρεται, όπως γράφουν στην Τουρκία τουλάχιστον, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο επίσημο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για θέμα προπονητή, δεν έχει ανοίξει, δεν το οριστικοποιεί κανείς. Για μένα δεν στέκει να ανοίξει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ έτσι, όταν και αν ο ΠΑΟΚ μετά από τόσα πολλά χρόνια πάρει μια τέτοια απόφαση, πρέπει να έχει κάνει προεργασία πολλών μηνών. Η επόμενη μέρα, όποτε και αν φύγει ο Λουτσέσκου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύ κρίσιμη, όταν αλλάζει την καθημερινότητά σου μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν συνέβη σίγουρα το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και λέω ότι δεν έχουν λογική κάποια πράγματα και να τα συζητάμε. Έτσι. Βεβαίως και πέρυσι έγινε κάτι τέτοιο, σε ανάλογο χρονικό διάστημα, ίσως και γι' αυτό να βγαίνουν σενάρια τέτοια και στο εξωτερικό. Ας περιμένουμε να μιλήσουν, να δούμε αν συνεχίζεται κανονικά το πλάνο για την επόμενη σεζόν ή αν θα προκύψει κάτι άλλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Λουτσέσκου είναι ακόμα Θεσσαλονίκη και αυτός.
1: Ναι. Ναι. Για τους παίκτες και αυτό τη Τετάρτης αποδείχθηκε ότι, το λέγαμε για χθες, ότι δεν υπάρχει το οτιδήποτε που έχει προσδιοριστεί σε συνάντηση, σε επαφή, σε ομιλία, σε κάτι. Στο κάτω-κάτω παίκτες από χθες πήραν άδεια και κάποιοι αναχώρησαν.
0: Έχουν φύγει κάποιοι δηλαδή, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Έχουν φύγει οι ποδοσφαιριστές με άδεια κανονικά, όχι κρυφά κτλ.
0: Ναι, okay.
1: Άρα δεν έστεκε κάτι πέρα από μια αντίδραση απότομη, ξαφνική, μια αντίδραση...
0: Τη στιγμή, θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν περιμένουμε το οτιδήποτε άλλο. Τέλη Ιουνίου θα μαζευτούν και κάπου εκεί, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία.
0: Πότε περιμένουμε, προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι ή έστω κάποια εκτίμηση, πότε μπορεί να τα πούν ο Ιβάν Σαββίδης?
1: Όχι. Φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης θέλει να περάσει ένα διάστημα, να αποφορτιστεί το κλίμα, γιατί σαφώς αυτό που έγινε την Κυριακή, σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα που προηγήθηκαν, με τον ίδιο πάντα τρόπο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο πάρα πολλά και, πολλά και πολύ σημαντικά, θέλει να περάσει χρόνος για να αποφορτιστεί και να έχει μια πιο ψύχρεμη κουβέντα με τον προπονητή.
0: Αντίστοιχα,
1: πρέπει να το περιμένουμε. Ναι, βέβαια, πρέπει να το περιμένουμε. αλλά μέχρι τότε δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Αντίστοιχα, οι αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί στο διοικητικό κομμάτι, και αυτές να τις περιμένουμε εν ευθέτω χρόνο.
1: Αυτές μέσα από το ρεπορτάζ είχε διαφανεί ότι θα ανακοινωθούν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αυτό δηλαδή ήταν λίγο πιο καθορισμένο από πριν. Ότι συγκεκριμένα πράγματα για τη δομή της ΠΑΕ, του αγωνιστικού, αλλά και για τα γήπεδα, θα έχουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Το οποίο δεν αλλάζει και νομίζω ότι δεν επηρεάζεται και από ό,τι συνέβη στο τέλος της σεζόν και με τους στόχους της ομάδας που δεν υλοποιήθηκαν. Φυσικά μένει να φανεί εμπράκτος το πλάνο για την ομάδα. Σήμερα δύο ποδοσφαιριστές απευθύνθηκαν στον κόσμο. Ένας ο Γιακουμάκης που ευχαρίστησε για τις καλές και τις κακές στιγμές. Ο δανεισμός του τυπικά τελειώνει.
0: Ναι. Σου μοιάζει για αποχαιρετισμός?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι είναι προσεκτικά γραμμένο.
0: Okay.
1: Προσεκτικά γραμμένο, και πιστεύω ότι ο Γιακουμάκης και με αυτό και με όλα τα υπόλοιπα που είχαμε πει έκανε αρκετά πράγματα για να δείξει τον Πάκο ότι θέλει να μείνει. Δεν θα μπορούσε να αποχαιρετήσει εκείνος. Και κατά δεύτερο, ο Τάισον.
0: Ναι, ωραίο μήνυμα.
1: Πολύ συναισθηματικά για τις πολλές καλές, τις δύσκολες στιγμές, για το ότι οι οικογένειες πάντα στο τέλος ενώνονται, σηκώνονται και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Και εκείνος ευχαρίστησε που τα έζησε όλα αυτά και τη φετινή σεζόν, έστω και αν σαφώς υπήρξαν και πολλές δυσκολίες, μια κυρίως χαρακτήριση ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές και για τον, και για εκείνον. Και Τάισον δεν έχει συμβόλαιο. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτά νομίζω έχουν ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάποια πράγματα είχαν μπει σε έναν δρόμο, τώρα δεν ξέρω αν θα αφισβητηθούν και αν θα τροποποιηθεί το σκεπτικό.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Τώρα εσείς, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
4: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
5: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
4: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
5: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
4: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
1: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτες στον Αλφα με την Ελένη Ράντου λίγο πριν κατέβει στην Κύπρο με την παράσταση «Ο κατάδικός μου», την οποία σκηνοθετεί.
10: Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πούνε το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Είναι στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου πέφτοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα, πώς να το πω, ένα βάρος. Πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό. Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο, τόσο δύσκολο να ζεις με ένα μύθο. 2-3 έτσι κρίσεις περάσαμε. Και με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας τον άλλο. Τελειώδη υπομονή να είσαι με τον Βασίλη. Τελικά ήμουνα ικανό άτομο.
1: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: το
12: ναι, ναι, ναι, λέω.
11: Αλλά αν δεν προχωρούσε ο Παναθηναϊκός με κάποιες από τις περιπτώσεις που είχε, μπορεί να στρεφόταν σε αυτή τη λύση. Θυμίζω ότι ο Ρεμπρόφ. Χθες δεν ήταν υποκάμενο. Ναι, χθες που με ρωτούσες. Προχθές δεν θυμάμαι τώρα.
12: Προχθές.
11: Ο Ρεμπρόφ είχε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο. Είχε φτάσει κοντά στη συμφωνία, είναι αλήθεια. Τότε δεν τον άφηνε η Ουκρανική Ομοσπονδία. Πήγε ο Παναθηναϊκός στη λύση Μπενίτεθ. Τώρα δεν είχε μιλήσει.
12: Ναι.
11: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που νομίζω ότι πλησιάζει ο Νέστρουπ. Είναι σε ένα καλό δρόμο οι συζητήσεις. Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ακόμα. Μια εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι πάντα με επιφύλαξη ότι μπορεί μέχρι και νωρίτερα από το Σαββατοκύριακο να έχουμε τα οριστικά.
12: Ναι, οκ. Okay.
11: Εκτίμηση. Έτσι θα το δούμε. Συζητούν δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση. Είναι σε καλό δρόμο.
12: Η όποια διαφωνία.
11: Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία.
12: Okay.
11: Απλά ξέρεις, να γίνουν συζητήσεις. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται σε αυτά. Mm. Απλά κάποιες φορές κάποια θέματα βγαίνουν.
12: Ναι.
11: Όταν δεν είναι κάτι τελειωμένο, βλέπε Νέστρουπ. Κάποια άλλα δεν βγαίνουν και βγαίνουν όταν τελειώνει κάτι. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε και πόσες μέρες έχει πάρει μια συζήτηση.
12: Ναι.
11: Δεν μπορώ να πω ότι έχει κλείσει κάτι. Δεν είχε σήμερα οριστική εξέλιξη. Δεν περιμέναμε νομίζω και σήμερα οριστική εξέλιξη. Αλλά τώρα από εδώ και στο εξής, επειδή έχουμε ξαναπεί μια ζωντανή διαδικασία, ανά πάσα και στιγμή μπορούμε να περιμένουμε οτιδήποτε. Ναι. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει. Δηλαδή θα πάμε σε συμφωνία. Το πιθανότερο είναι αυτό. Είναι ο προπονητής, ο οποίος εξ αρχής ήταν πρώτος στη λίστα, από τη λίστα του Μπαλτίνη. Σε αυτόν πήγαν στον Παναθηναϊκό, αυτόν θέλουν να κλείσουν. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι ψημένος. Γι' αυτό και έχει ρωτήσει και να μάθει πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια.
12: Φαντάζομαι έχει μιλήσει και με τον Ζέκα, έτσι.
11: Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει. Σίγουρα ο Ζέκα ρωτήθηκε.
12: Ναι.
11: Ρωτήθηκε αφού είχαν γίνει συζητήσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για να τον ρωτήσουν την άποψή του. Και με καλά λόγια, γιατί τον είχε και προπονητή στην Κοπεχάγη. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή των οριστικών εξελίξεων με τον Δανό να πλησιάζει, τις συζητήσεις να πηγαίνουν καλά και να περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή λευκός καπνός, όπως λέμε, σε αυτήν την ιστορία. Εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό, που κακά τα ψέματα τώρα αυτό είναι πρώτο στην ατζέντα στον Παναθηναϊκό, στο θέμα του προπονητή. Όλα τα υπόλοιπα είναι τώρα δευτερεύοντα, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει τον προπονητή του εξ αρχής. Ο στόχος και αυτό που είχαν πει και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Μπαλτίνη είναι ο Παναθηναϊκός να μην κλείσει τον προπονητή, μην καθυστερήσει.
12: Ναι.
11: Αυτός είναι ο στόχος.
12: Ο Παναθηναϊκός τι συμβόλαιο προσφέρει στον Δανό, ξέρουμε? Όχι οικονομικά.
11: Υπήρχε μια πληροφορία για διαιτές, αλλά δεν μπορώ ακόμα να στο επιβεβαιώσω. Πρέπει να κλείσει πρώτα.
12: Ναι.
11: Μόλις κλείσει, θα το δούμε. Μπορεί και να είναι και ένα χρόνο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα το δούμε όταν θα κλείσει.
12: Ωραία. Άρα, κρατάω αυτό που είπες, ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και πριν το Σαββατοκύριακο.
11: Ναι, δεν το αποκλείω. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, γιατί αυτά έχουμε δει στο παρελθόν πολλές φορές να αλλάζουν. Με τα τωρινά δεδομένα δεν το αποκλείω καθόλου.
12: Okay. Σε σχέση με αυτό που έλεγες χθες, με τον κίνδυνο εκ Γερμανίας.
11: Υπήρχε μια δήλωση από την Άιντραχτ. Διοικητικός παράγοντας, νομίζω πρόεδρος Άιντραχτ, που είπε ότι κάναμε λάθος με τον Ριέρα, γιατί έπρεπε να πάρουμε ένα προπονητή που να ξέρει τη Γερμανία.
12: Ναι.
11: Άρα, αν αυτό επιβεβαιωθεί, σημαίνει ότι η Άιντραχτ θα πάρει ένα προπονητή που ξέρει το γερμανικό πρωτάθλημα.
12: Ναι.
11: Ενώ που έχει προπονήσει εκεί. Ο Νέστρουπ δεν είναι.
12: Δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή τη λίστα.
11: Η Άιντραχτ είχε ενδιαφερθεί για τον Νέστρουπ πριν πάρει το Ριέρα.
12: Ναι, οκ. Okay.
11: Πέρυσι είχε ενδιαφερθεί και η Λειψία. Αλλά τώρα με αυτή τη νέα δήλωση καταλαβαίνει κανείς ότι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Νέστρο βλέπει τον Παναθηναϊκό, είναι ψημένος και το βλέπει και ως ένα σκαλοπάτι για την καριέρα.
12: Ναι.
11: Αυτό για μένα δεν είναι κακό. Είναι καλό. Δηλαδή δείχνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, έχει δίψα, έχει φιλοδοξίες, θέλει να κάνει καριέρα.
12: Ναι, προφανώς.
11: Έτσι. Δεν είναι καθόλου κακό. Τώρα να περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Το προφίλ του το έχουμε πει. Το παρασκήνιο στο πόσο ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε εκεί. Το έχουμε ξαναπεί, μιλάμε για επιλογή Μπαλτίνη. Αυτός έδωσε την τελική λίστα. Αυτός είχε την εντολή να παραδώσει, να το πω έτσι, την τελική λίστα των υποψηφίων. Και προς τα εκεί κινείται τώρα ο Παναθηναϊκός.
12: Προετοιμασία έχουμε, κάτι οριστικό.
11: Προς Ολλανδία πάει, στο Άπελντον εκεί που ήταν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
12: Ναι.
11: Ολλανδία ο Παναθηναϊκός έχει να πάει.
12: Αυστρία δεν πήγαινε τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός.
11: Ναι. Ολλανδία τελευταία φορά που πήγε στο Χόρστ τότε. Την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς.
12: Μα μια τετραετία ουσιαστικά.
11: Μπράβο. Όπου τότε η πρώτη προετοιμασία του Γιωβάνοβιτς είχε μέσα παίκτες που έφυγαν μετά, ο Αγιούμπο, σαν Καρέ, ο Πακοτό, μεταξύ άλλων. Έτσι λέω, ναι. Ποδοσφαιριστές που.
12: Τι θυμήθηκε τώρα.
11: Στη συνέχεια, ναι, αποχώρησαν.
12: Έχει μια που λες για αποχωρήσαντες, ο Τσόκαη που υπέγραψε την Πόχου.
11: Βεβαίως. Και από ό,τι ξέρουμε είναι με αυξημένες απολαβές. Δηλαδή πήρε καλό συμβόλαιο. Μπράβο στο παιδί. Τέλος πάντων, μετά ο Παναθηναϊκός πήγαινε στην Αυστρία συνεχόμενα χρόνια.
12: Ναι.
11: Αν υπήρχε βέβαια και η χειμερινή προετοιμασία τότε που ήταν κάτι διαφορετικό λόγω Μουντιάλ.
12: Ναι, για το Κατάρ, λες, ναι.
11: Μπράβο, γιατί είχε το Μουντιάλ το χειμώνα. Αλλά η Ολλανδία επιστρέφει μετά την πρώτη χρονιά του Ιβάν. Για εκεί πάει. Για το Άπελντον, εκεί όπου θα φιξαριστούν και τα φιλικά. Είναι μια περιοχή περίπου μία ώρα από το Άμστερνταμ.
12: Στα σύνορα με Γερμανία, δεν είναι.
11: Προς τα εκεί, ναι. Και νομίζω είναι 150 χιλιόμετρα από τον Ντίζελντορφ, κάτι τέτοιο.
12: Ναι.
11: Κάτι τέτοιο.
12: Okay.
11: Και το Χόρστ, καλά, όλα αυτά εκεί κοντά είναι.
12: Ναι.
11: Και το Χόρστ, θυμάμαι, τότε με Γιωβάνο, ήταν κοντά στον Ντίζελντορφ. Ήταν κοντά στα σύνορα. Για εκεί πάει, να φιξαριστούν και τα φιλικά, αλλά πρώτα να έχει ο Παναθηναϊκός.
12: Καλά, ναι, προπονητή.
11: Κάνει το σχεδιασμό για τα υπόλοιπα.
12: Ευχαριστώ πολύ.
11: Και εγώ.
12: Ναι, σε καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Έχουμε σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στον όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα, λίγο πρώτο το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Η ισπανική ομάδα προηγείται με 3-1, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν προκριθεί στο Final Four της Μάλτας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και η Μπαρτσελονέτα περιμένουν να μάθουν αντιπάλους στους ημιτελικούς, γιατί και αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική κατάταξη στον δεύτερο όμιλο. Προορέκο και Φέρεντσβάρος είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Final Four. Αν η Προορέκο, αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη στην Ιταλία, νικήσει το Ανόβερο, θα τερματίσει στην πρώτη θέση. Είναι στο 2-2 οι δύο ομάδες στα μισά του πρώτου εκταλέπτου και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φέρεντσβάρος θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελονέτα. Πάμε, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, βραδιά Europa League η απόψινή, καθώς σε λίγη ώρα, σε 16 λεπτά για την ακρίβεια, έχουμε την σέντρα στον τελικό της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη, στο Μπεσίκτας Πάρκ, Άστον Βίλα εναντίον Φράιμπουργκ. Πάμε για τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, αλλά και για κάποια άλλα στοιχεία για τον τελικό. Κώστας Μιαούλης στην παρέα μας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Να πούμε τις ενδεκάδες πρώτα.
0: Ναι, αμέ.
1: Ατουμπόλου για την Φράιμπουργκ του Γιούλιαν Σούστερ. Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρντ, Τράου, Έγκεσταϊν, ο Χέφλερ, ο Μαζάμπι, ο Μπέστε, ο Γκρίφο και ο Ματάνοβιτς, σε σχηματισμό 4-2-3-1. Το ίδιο και για την άσομιλα του Πόλη Νίκη του Εμέρη. Μαρτίνες, Κάς, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντίνι, ο Τίλεμας, ο Ρότζες, ο Μαγκίν, ο Μπουεντία και ο Βότκινς. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων που θέλουν να φτάσουν στο τέλος του δρόμου. Έχει σίγουρα ένα μεγάλο φαβορί το παιχνίδι και είναι η Άστον Βίλα. Από την άλλη, η Φράιμπουργκ θέλει να κάνει, αν θέλει, στην έκπληξη και να πάρει εκείνη το κύπελο. Να πούμε στις αγγλογερμανικές μάχες ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση υπέρ των Άγγλων από το 1975 σε οποιοδήποτε θεσμό, και αν παίζουν σύλλογοι από τις δύο χώρες. Τους έχουν πιάσει λίγο πελάτες τους Γερμανούς, όχι λίγο, αρκετά θα έλεγα. Από το 1975 όλους τους τελικούς τους παίρνουν αγγλικές ομάδες, γιατί πρόκειται για πρωταθλητριών. Οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση τελευταία φορά είχε νικήσει Μπάγκεν τη Λίντς το 2-0. Από τότε, δηλαδή στους 8 από τους 10 τελευταίους τελικούς, οι αγγλικές ομάδες είναι αυτές που έχουν το πάνω χέρι. Και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Αυτό συνέβη ακόμα και σε μάτς που ήταν μεγάλα outsider οι αγγλικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στο τελικό του Champions League που έπαιξε η Bayern με την Chelsea. Σίγουρα η Bayern έπαιζε και στην έδρα της και ήταν το μεγάλο φαβορί και την πάτησε και έχασε το τρόπο το οποίο το πήρε ένα χρόνο μετά, βέβαια. Αλλά σημασία έχει ότι με τους Άγγλους δεν τα βγάζουν πέρα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι σήμερα μία από τις δύο χώρες, πιάνοντας από το 71-72, χωρίς να υπολογίζουμε δηλαδή τα κύπελα εκθέσεων μέχρι το 70-71, που το συγκεκριμένο κύπελο, ας πούμε, ήταν το κύπελο εκθέσεων, μετά η μετεξέλιξη ήταν το κύπελο UEFA, έχουν από 5 ομάδες που το έχουν κατακτήσει, η Αγγλία και η Γερμανία. Οι Γερμανοί έχουν την Bayern μια φορά το 96, στο καπάκι το είχε πάρει η Σάλκε. Από δύο κατακτήσεις έχει η Άιντραχτ το 22 η τελευταία, η Gladbach έχει δύο κατακτήσεις επίσης το 75 και το 79 και η Leverkusen. Οι αγγλικές ομάδες έχουν δύο εκπροσώπους που το έχουν κατακτήσει από τρεις, δηλαδή τη Liverpool και την Tottenham, από τρεις κατακτήσεις. Η Chelsea, η United και η Ipswich που είχε παίξει τον τελικό με την Azen, την Alkmaar δηλαδή. Οπότε σήμερα κάποια από τις δύο χώρες, από το 71-72, θα έχει η έκτη ομάδα που θα έχει πάρει το συγκεκριμένο τρόπο, από τότε δηλαδή που είναι κυπέλλο UEFA. Ο Έμερι κυνηγάει το πέμπτο του τρόπαιο με τρίτη διαφορετική ομάδα και με πρώτη εκτός Ισπανίας.
0: Τη διοργάνωσή του.
1: Και πάει να γίνει κάτι τώρα εδώ πολύ ενδιαφέρον επίσης με το Σερί, καθώς Σερί αγγλικές ομάδες το είχαν πάρει τελευταία φορά όταν ξεκίνησε ο θεσμός ως UEFA. Η Tottenham το 71-72 και η Liverpool το 72-73, που στην ουσία ήταν η πρώτη της μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία το 72-73 το κύπελλο UEFA που πήρε. Mm-hmm. Τώρα πάει να γίνει σερί με Tottenham και την σερί την δεύτερη.
0: Και, ναι. Κατάξει, ναι. Και να δούμε αν πώς θα πάει, να το πούμε έτσι, πώς θα πάνε οι αγγλικές ομάδες που έχουν η Αγγλία που έχει εκπρόσωπο και στις τρεις διοργανώσεις στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της σεζόν, πόσα τρόπαια θα πάνε στο νησί, αν θα πάνε.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή θυμίζουμε βέβαια ότι αφορά και το παιχνίδι άμεσα τον Ολυμπιακό, ναι, καθώς θέλει την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa και να κρατήσει την τελευταία αγωνιστική της Premier την τέταρτη θέση για να
0: κερδίσει ένα γύρο.
1: Να κερδίσει ένα γύρο προκληματικό στα προκληματικά της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Ναι. Κοίτα, βόλικα.

0: ιδιαίτερο κίνητρο.
1: Διαφορετικό, ναι, ναι, γιατί τώρα οι χωριάτες θα έχουν το μεγάλο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι, να κρατήσουν δηλαδή την τέταρτη θέση. Και θα δούμε. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Μιας και το φέρε η κουβέντα, απλά το λέγαμε εκτός, αλλά δεν έχει σχέση με τον τελικό. Επειδή ήταν κάποιες συμπτώσεις και μιλήσαμε τώρα και για την Arsenal.
0: Ναι.
1: Να πω ότι η συγκυρία με ίδια χρονιά πρωτάθλημα ΑΕΚ Arsenal Leader έχει συμβεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Η μία ήταν το 71 και η άλλη ήταν το 89, επειδή το συζητούσαν και τα παιδιά το πρωί. Το 89 το θυμηθήκαμε μαζί χθες το βράδυ. Και η άλλη ήταν το 71 πάλι.
0: Ναι.
1: Που είχαν συμπέσει αυτές οι τρεις μαζί πρωταθλητές. Απλά το
0: ναι, ναι.
1: Νομίζω και ο Μιχάλης με τον Γκόσα το συζητούσαν το πρωί στο βράδυ.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Για το τελικό τώρα να σου πω, εμείς ως Γερμανόφιλοι είμαστε με το outsider, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ο τελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1 και τον Αντένα. Ραδιοφωνικά δεν θα υπάρχει μετάδοση, αλλά προφανώς θα υπάρχει ενημέρωση για το τι θα συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λίγο πήγαμε λίγο ανάποδα τώρα στο φινάλε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ η οποία επισημοποίησε ότι η φετινή προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Apeldoorn. Χαίρετε κυρία μου.
2: Και στις 6 Ιουλίου όπως είχα πει θα φύγει.
0: Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς όπως είχαμε πει ακριβώς την
0: ημέρα. Εγώ δεν σε ρωτάω.
2: Μετά εγώ... τελικά είναι η 6 του Ιούλη.
0: Έτσι, εγώ πλέον σαν έμπειρος. Σαν έμπειρος δεν σε ρωτάω. Θα πας Γιώργο?
2: Ελπίζω να μην πάω. Εύχομαι και ελπίζω να μην πάω. Ελπίζω να έχω κρεμάσει
0: τα παπούτσια.
2: Τα αθλητικά μου και εγώ σαν άνθρωπος.
0: Την μπένα μου.
2: Δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν... Το κομμάτι των προετοιμασιών, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ζήσα. Ήμουν νιός και γέρος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ο Τσίλης μόνο πλέον. Θα γίνει μάθος άλλα της προετοιμασίας που προστάσω. Να είναι καλά όπου είναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει φτιάξει αυτό το, ούτως άλλως έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό. Περίμενε να σφραγιστεί το ειστήριο της πρώτης θέσης, να το πούμε έτσι. Άρα και οι ημερομηνίες όπως αντιλαμβάνεσαι. Έχει προγραμματίσει και όλα τις αφιλικά, είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις τοπικές αρχές και τα ΟΚΕ όπως αντιλαμβάνεις, γιατί μιλάμε για ξένη χώρα. Όταν θα γίνει και αυτό θα γνωστοποιηθεί όλο το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Γενικότερα ο προγραμματισμός της ΑΕΚ είναι πολύ μπροστά και με βρίσκει πάρα πολύ έτσι, χαρούμενο αυτό, γιατί είναι γεγονός το οποίο αναδεικνύει ότι δουλειά γίνεται στο background, άσχετα με το που είναι η ομάδα, αν ξέρεις παίζονται πράγματα τα οποία είναι τίτλοι ας πούμε,
0: ναι,
2: και διεκδικώνται, το πώς δουλεύουν όλα σωστά, ομαλά και βάσει σχεδίου και προγραμματισμού που δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κλαμπ, δηλαδή εφορίας ή απογοήτευσης.
0: Έτερον εκατέρωθεν που έλεγε και μια ψυχή.
2: Μπράβο, έτσι έπρεπε να είναι και δεν συμβαίνει πάντα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Όπως μου αρέσει πάρα πολύ ότι διαπιστώνω, θα το δούμε και αύριο, είδαμε και τη συνέντευξη του Γιώβιτς, θα υπάρξει και μια αντίστοιχη του Νίκολιτς στο ίδιο μέσο. Και θα διαπιστώσει πολλοί κόσμος πόσο κομμάτι του κομμάτι το παζλ είναι προγραμματισμένο όχι για φέτος μόνο και για πέρυσι, αλλά και για τη χρονιά που έρχεται.
0: Ναι.
2: Και έχει σημασία αυτό πάρα πολύ μεγάλη για μένα, γιατί δείχνει την... διαφορετικά του τρόπου λειτουργίας, παιδί μου, σοβαρό κλαμπ για μένα. Έτσι πρέπει να το κάνει και ο προπονητών και των προπονητών.
0: Και διαφορετικό καλοκαίρι αυτό για την ΑΕΚ, έτσι σε σχέση με
2: πολύ,
0: πέρυσι.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε σχέση με πάρα πολλά καλοκαίρια μέχρι.
0: Καλά, ναι.
2: Το καλοκαίρι.
0: Απλά το λέω με τον συγκεκριμένο προπονητή, ρε παιδί μου.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όπως ήρθε ουσιαστικά να πέσει με τα μούτρα και χωρίς κανονάκι.
2: Ναι, και με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου που σκέφτωσε και ένα πιο εύκολο καλοκαίρι φέτος επιτέλους. Και για το ρόστερ, γιατί δεν πάει για αλλαγές για τον αριθμό που έκανε πέρυσι.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά μαζί συνιστούν ένα πολύ πιο έτσι ουσιαστικά καλό καλοκαίρι, να το πω. Απ' την άλλη, στο λέω και χθες, με το συσπήρωση, η ΑΕΚ πρέπει να καταπολεμήσει το θέμα της... μαλαζονίας, της έπαρξης, να μην προκύψουν τέτοια ζητήματα, δηλαδή στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος και την οδηγεί.

0: για την αποτυχία. Νομίζω ότι τέτοια ήταν μερικά που είχαν οι αντίπαλοι. Φάνηκε, ξαναλέω, και από τις δηλώσεις τόσο του Λούκα Γιώβιτς χθες στη συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του, αλλά και από τον Περέιρα στην ανάρτησή του σήμερα, αν δει κανείς το ίστα, αναφέρει είναι ωραία. Πολύ ωραίο να είσαι νικητής. Είναι, το χαίρεσαι, είναι επειδή όμως να είσαι ενώ σε έχουν αμφισβητήσει τόσο. Έχει καθοριστικό ρόλο αυτό στη διάρκεια της σεζόν. Και μας έκανε και μαζί εντύπωση, θυμάμαι μετά να κάνουμε μέσα στη χρονιά πολλές αναφορές ότι το καλεί λίγο εντύπωση ότι δεν υπολογίζουν τόσο πολύ την ΑΕΚ ενώ πήγαινε τρένο μετά τον Νοέμβριο και δεν έβρισκε δηλαδή αντίπαλο, δηλαδή μια ομάδα η οποία κατάφερε να κλείσει την σεζόν χωρίς να ξαναγράψει ήττα από τον Οκτώβριο. Και νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για το να χτυπήσει ο εγωισμός πολλών ισχυρών προσωπικότητων που διέθετε το ρόστερ της ΑΕΚ, και το οποίο το αναφέραμε μεν, αλλά δεν έβλεπα να εστιάζουν πολύ σε αυτό,
1: Σωστά.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό, μακάρι να γίνει και του χρόνου, δεν το βλέπω βέβαια. Το ξέρει πολύ καλά βέβαια ο Νικολίτς και θα το διαπιστώσουμε και από τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει, αλλά είναι επί δύο ο βαθμός δυσκολίας την επόμενη σεζόν για την ΑΕΚ. Όσο εύκολο είναι να το δουλέψει και να το φτιάξει λόγω χρόνου, λόγω γνώσης πλέον, γιατί είναι κακά τα ψέματα πολύ πιο γνώση της πραγματικότητας και της ελληνικής και του ελληνικού πρωταθλήματος ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του. Παράλληλα όμως είναι δύσκολο, γιατί ο ανταγωνισμός ξέρει ότι δεν πρέπει να σε αμφισβητήσει πια, ξέρει ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατός απέναντί σου και θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να σε κατεβάσει από την κορυφή, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το φετινό, ξαναλέω, για την ΑΕΚ. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, να το πω έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε μια τετραετία, η ΑΕΚ να έχει κατακτήσει δύο τίτλους και ο Ολυμπιακός έναν. Είναι κάτι το οποίο αμφισβήτητα δεν συνηθίζεται. Όχι μόνο η ΑΕΚ, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός όταν είναι ο ανταγωνισμός, εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ ευχάριστο για μας μεν, αλλά θα προκαλέσει και πολύ μεγάλη αντεπίθεση. Την Πουρανίκη Λάλλος και ο κύριος Καραπαπάς, αν δεν κάνω λάθος, για τέτοια μίλησε, για αντεπίθεση στην παρουσίαση των διαρκείας. Και έχει αναδειχθεί ότι υπάρχει έτσι μια ενόχληση και είναι λογικό, έτσι. Έτσι πρέπει να αμφισβητούν τους δίκαιους κατακτητές, που είναι και αυτό πολύ σωστό και ωραίο. Γιατί πολλά έγιναν στη διάρκεια της σεζόν, περισσότερα ακούστηκαν, στο τέλος όμως όλοι συνηγόρησαν ότι ο κατακτητής του πρωταθλήματος ήταν και
1: καθένας πήρε αυτό που άξιζε.
0: Ναι, και ο πλέον άξιος και ο πλέον δίκαιος, έτσι, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα υπήρξαν και υπάρχουν συζητήσεις και θέματα που προκύπτουν για το αγωνιστικό. Υπήρξε στην Γκαζέτα Σπορτούλιρολ της Ρουμανίας μια αναφορά για τον επιθετικό της Universitat Craiova, τον Ασαντ Χαμλάουι, ο Παλαιστίνος που σημείωσε 11 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των Ρουμάνων, αν δεν κάνω λάθος, είχε αποκτηθεί αντί 1 εκατομμύριο ευρώ από τη ΣΛΑΣΚ της Πολωνίας. Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο παίκτης βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, και εδώ πρέπει να πω εγώ ότι η Ένωση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επίθεσης θα πρέπει να στερηθεί κάποιον για να αναζητήσει τον αντικαταστάτη του.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή και ο Λουκαγιώβιτς έχει συμβόλαιο και ο
1: Βάργκα
0: ήρθε μόλις και ο Ζήνη δεν τίθεται θέμα πώλησης του αυτή τη στιγμή μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, όπως γνωρίζεις πολύ καλά και έχουμε πει και στο ρεπορτάζ, αλλά και επικοινώνησε επισήμως ο coach Νίκολιτς, η ΑΕΚ πάει για 3+1 μεταγραφές οι οποίες δεν υπάρχει μέσα επιθετικός, όπως έχει διαπιστώσει, έτσι.
1: Σωστά.
0: Είναι αμυντικός, είναι Winger, είναι Haft και ένας ακόμα Haft αν πουληθεί ο Ubisoft. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σκέψη στους Ρουμάνους για να κινηθεί για οποιονδήποτε θετικό, όχι για το συγκεκριμένο μόνο, η ΑΕΚ, θα πρέπει να υπάρξει πώληση.
1: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, τέτοια δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Επιπρόσθετα στην Κύπρο μας έστειλε ένα μήνυμα ότι υπάρχει, θεωρούν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για τον Μπαμπικά. Όταν είναι πιο.
1: Δεν είχε ξαναγραφεί αυτό το όνομα.
0: Ναι, είχε ξαναγραφτεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Κύπρο μου μετέφεραν 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει για να τον αποκτήσει. Δεν υπάρχει κάτι, το ξαναλέω.
1: Okay.
0: Παρά το γεγονός ότι εκεί ψάχνει παιχτιά, έτσι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's.
4: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 10:20 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet.
7: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ακούτε Sport FM 95.
10: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
11: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
18: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πρώτη κίτρινη είδε στο τελικό, έτσι.
1: Σαν πράγμα, θα Τετάρτη τελικό. Δεν σου κάνετε κάπω.
0: Τσάμπιου Λίγκ τελικό ήταν πάντα Τετάρτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το κάνανε σοφά, το κάνανε α πούμε να είναι Σάββατο. Ναι. Που είναι μια μέρα που άλλο μπορεί να αξίζει να μην δουλεύει, να κάτσει, να ξενυχτήσει, να μαζευτεί με κόσμο κτλ. Τότε θα να μαζευτεί με ποιον. Με αυτό που θα χασμουργέται μετά και θα σου πει να φύγω, ξυπνάω πρωί αύριο. Είναι τώρα μέρα τελικού Τετάρτη.
0: Γι' αυτό βάζουν τα λιμά εκεί.
1: Λιμό είναι το Europa.
0: Τι ξεκινά... είναι έτσι όπως θα αποφάσισε.
1: Μα το έχουν κάνει λιμό γιατί είναι πριν το conference.
0: Και πώς θα τα κάνουν.
1: Και το conference είναι ας πούμε η Beyoncé.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα ας πούμε είναι η Νίκη Μινάζ. Δηλαδή έσχος. Πρώτα το Europa και μετά το conference.
0: Είναι
1: καμία ιεραρχία.
0: Είναι λίγο τροπή αυτό.
1: Κάτσε ας πούμε λίγο.
0: Εν τω μεταξύ, αν υπήρχαν τρία Σάββατα διαθέσιμα,
1: ναι,
0: ενδεχομένως να το κάνανε.
1: Ας βάλει το conference Τετάρτη. Ας βάλει το conference Τετάρτη και τα υπόλοιπα Σάββατα.
0: Να βάλω το Europa Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μετά όμως θα πει το conference εμένα γιατί με βάζεις.
1: Γιατί είσαι το τρίτο τη τάξη. Τι γιατί σε βάζουμε, γιατί είσαι να πούμε το παλιό. Γιατί είσαι το παλιό συνομοσπονδιών, ξέρω εγώ. Είσαι το παλιό.
0: Το παλιό
1: και παλιό. Το παλιό Ιντερτότο είσαι στην πραγματικότητα.
0: Όχι, δεν είναι τρίτο.
1: Τι είναι, το Ιντερτότο είναι.
0: Έλα τώρα, δεν είναι.
1: Το Ιντερτότο είναι.
0: Κοίταξε, με προκαλεί.
1: Σε προκαλώ.
0: Και επειδή με προκαλεί.
1: Και επειδή σε προκαλώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν μα έφτανε που μα πήρε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια να μην μάθουμε πώ λειτουργεί το Nations League. Δηλαδή δεν μας έφτανε αυτό, το ξαναλάζουν.
1: Ναι. Το κάνουν όμως πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Έχει σημασία γιατί αν το κάνουν πιο εύκολο, ναι, σημαίνει μπάσκετ τα ντουγάνια αυτά εδώ πέρα για εμείς ξέρω, και όποιοι άλλοι καταλάβουν πώς γίνεται.
0: Για
1: να το κάνουν πιο σύνθετο.
0: Για
1: όμως,
0: να απαντήσεις αυτό, ναι, πρέπει να πεις: α, εγώ ήξερα πώς λειτουργούσε το Nations League το προηγούμενο, ναι, άρα τώρα θα δω πώς είναι αυτό και θα σας πω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να χρειάζεσαι πτυχίο δημάτου για να καταλάβεις πώς είναι μια διοργάνωση όμως. Αυτό είναι άδικο.
0: Εντάξει.
1: Είναι άδικο.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν, από το 28-29, το Nations League, ακούστε εσείς το αυτό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και για τη Φράιμπουργκ η δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί μπήκαμε έτσι.
1: Παίζουν σκυλιά τα παλικάρια.
0: Γιατί μπήκαμε έτσι άγρια εδώ πέρα.
1: Είναι άγρια παλικάρια.
0: Λοιπόν. Θα πάμε από τις 4 λίγκες στις 3, εντάξει, και θα έχουμε 18 ομάδες στην κάθε μία.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε, θα έχουμε 3 λίγκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κάθε λίγκα,
1: ναι,
0: θα έχει 3 ομίλους των 6 ομάδων.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Ας πούμε.
0: Ωραία. Κάθε ομάδα θα δίνει 6 αγώνες.
1: Ναι.
0: Εναντίον.
1: Μπερδεύτηκε ήδη.
0: Κάτσε. Πώς θα δίνει 6 αγώνες με 5 διαφορετικούς αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα θα παίζει 2 φορές.
1: Μάλλον.
0: Όπα, ήδη έχει στραβώσει.
1: Ναι. Άστο, Γιάννη, άστο, άστο. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Ήδη έχει στραβώσει. Δεν προχωράει. Αλλάζει και το Euro το μεταξύ.
1: Α, και γίνεται πώς.
0: Η Ligue 1 θα έχει τις 36 ομάδες των δύο πρώτων λιγκών του Nations League, ενώ η Ligue 2 θα έχει τις υπόλοιπες 18 ή 19 ομάδες. Οι καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου στη Ligue 1 θα μπαίνουν απευθείας στην πρόκριση, ενώ τα υπόλοιπα θα έχουμε play-off. Κατάλαβες.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια. Κατάλαβε. Δηλαδή εδώ το διαβάζει και δεν το καταλαβαίνει. Ναι, παιδιά, το Ιντερνετ γινόταν το καλοκαίρι. Είναι η τωρινή, ας πούμε, προκριματική πρώτη γύρη. Άμα θέλετε να πούμε και άλλα δεινοσαυρικά, υπάρχουν και άλλα. Κάποτε γινόταν κύπελο ράπαν. Mm-hmm.
1: Κύπελο εκθέσεων.
0: Θέλω να σου πω, βεβαίως, βεβαίως.
2: Ναι. Χριστουγέννων.
0: Βεβαίως, κύπελο εκθέσεων. Κύπελο... Πολύ ωραία τα λέει, ναι, ο Πούλης.
1: Κύπελο ταυλοράπαν, θα δει για κάποιος. Όπου μέραν μέρος η Wax στο ταυλοράπαν. Λοιπόν, ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Εμάς δεν μας νοιάζουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Μας νοιάζει ότι έχουμε τον τελικό εδώ πέρα του Euro που παρακολουθούμε στο 1 λεπτό Φράιμπουργκ στον Βίλα 0-0. Αλλά περισσότερο μας νοιάζει αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει ουσιαστικά από τις προηγούμενες μέρες. Ότι σήμερα είναι μεγάλη μας χαρά, διότι φιλοξενούμε στο στούντιο δύο Fight Clubικά παιδιά,
1: mm-hmm,
0: λοιπόν, τα οποία προσφέρουν, θα έλεγα, από το δικό τους μετερίζει ο καθένας στην κοινή λαογραφία της καβλάντας και της συγγραφικής και της στατιστικής με έναν τρόπο, όλα mm-hmm αυτά μαζί. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μάριο Μάντζο, τον οποίο γνωρίζετε ίσως, διότι πριν από 5, πότε ήταν, 21 ή το 20.
3: Το
0: 20. Λοιπόν, πριν από 6 χρόνια, λοιπόν, κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Jürgen Klopp The Social One. Και μας το είχε στείλει και τότε να το διαβάσουμε. Για ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έκανε και διεθνή καριέρα.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε το συγκεκριμένο. Και 6 χρόνια μετά.
1: Είναι στις βιβλιοθήκες της Red Bull. Αυτό με νοιάζει. Είναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η καταξίωση. Να είναι σβηλωτικές Red Bull.
0: Δεν θα είναι, ρε.
1: Τώρα που είναι εκεί και ο Κλοπ.
0: Δεν θα είναι.
2: Δεν έχω πληροφόρηση. Αλήθεια, ναι.
1: Να μάθουμε, σε παρακαλώ, να μάθουμε.
0: Πρέπει, θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτές τις φωτογραφίες θέλουμε. Ναι, ναι.
2: Θέλουμε ένα update, ένα αφιπέτε. Θέλουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα επανέρχεται φέτος με το δεύτερο του βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε. Ο νόμος του γηπέδου. 19 στιγμές που άλλαξαν τον ποδόσφαιρο. Θα μας εξηγήσει ακριβώς σε τι στιγμές αναφέρεται. Είναι ένα περίεργο. Πήραμε το βιβλίο στα χέρια μας, έτυχε χθες και κοιτάω. Λέω να δούμε. Και δεν έχει περιεχόμενα. Τι λέω, παρέφη. Δεν έχει περιεχόμενα, φίλε.
1: Τα ξέχασες.
2: Δεν ξέρω, αυτό είναι η δουλειά του γραφίστα να με θυμίσει. Έδωσα το χειρόγραφο και φτιάχνω.
0: Γιατί τώρα το κάνω αυτό. Θέλει, σου λέει, κάτσε διαβάσαι το.
1: Αν ο γραφίστα σε βάζει απ' έξω, ας πούμε, ένα πέος. Θα έλεγε εγώ. Δεν είναι και αυτό λογική. Το δώσε του γραφίστα. Στο λέω γιατί έχω μπλέξει εγώ με γραφίστα. Έχω πάει δικαστήριο από γραφίστα. Γι' αυτό σου λέω κάποτε. Με την Τρομόπολη πήγα δικαστήριο. Γιατί κάποιο έβαλε το λάθος σκίτσο. Πρέπει να κοιτάμε στο τελικό αποτέλεσμα.
2: Έφτασε στα χέρια μου, αλλά.
1: Δεν είχε πέος. Οπότε. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το βιβλίο και θα δώσουμε και δύο αντίτυπα του βιβλίου αυτού. Θα τα δώσουμε στο επόμενο.
1: Θα κληρώσουμε.
0: Ναι,
2: λοιπόν. Θα πληρώσουμε, άκουσα.
0: Στο επόμενο ημίωρο με συμμετοχές κανονικά θα σας πούμε τη διαδικασία. Ξέρετε, το βιβλίο το οποίο είναι, να το πω από τώρα για να ξέρει, μπορεί να το ψάξει κάποιος, να πει κάποιος, εγώ δεν έχω τύχη, είμαι εγκατέμις, θα πάω τώρα, θα το πάρω από το ίντερνετ, ας πούμε. Δεν πρόκειται να δηλώσει συμμετοχή.
1: Λοιπόν, όχι, να δηλώσει συμμετοχή και άμα δεν το πάρει, να το πάρει.
0: Και τα δύο. Ναι. Λοιπόν, τηλεφορείται ο νόμος του γηπέδου, υπότιτλος του είναι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Δίχτυ.
1: Καλό τάξη τον Οσκάρ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσω ότι είναι η ελληνική έκδοση του αγγλικού βιβλίου που κυκλοφόρησε πέρυσι με τίτλο Turning Points. Moments that define football history από την Peach Publishing που είναι ο εκδοτικός οίκος που κυκλοφόρησε και το Social One στην Αγγλία.
1: Είμαστε.
0: Οπότε κάπως όλα συνδέονται γλυκά με έναν τρόπο που έχει.
2: Και να σε ευχαριστήσω και πάρα πολύ για την πρόσκληση και για όλο αυτό. Όπως είπε ο Γιώργος, ο φίλος μου είναι εδώ μαζί. Είναι σαν να είμαστε στη Disneyland.
0: Για τον Γιώργο θα μιλήσουμε, τώρα. Ο Γιώργος είναι ο G4 Grobbelar. Λοιπόν, είναι ο G4 Grobbelar χωρίς το βενομάκι το γάτο, γιατί είναι σπιτόγατος. Αυτός δεν μπορεί να βγαίνει. Γενικώς, λοιπόν. Ο οποίος, να πούμε, είναι ένας άνθρωπος που μας έχει συγκινήσει πάρα πολλές φορές. Διότι κάνει.
1: Σε έχω πετύχει εσένα κάνα δύο φορές στο Αμπελόκηπο. Όχι.
2: Καλησπέρα, καταλαβαίνετε.
1: Καλώς ήρθατε. Τον έχω πετύχει εγώ στο Αμπελόκηπο και Κηφισίας και Αλεξάνδρας κάνα δύο φορές.
0: Ναι.
1: Δεν έχω μαγειρέψει στοιχεία, μην ανησυχείς γι' αυτό. Έρχεται, μου λέει και τα λοιπά. Αυτά, μην ανησυχείς.
0: Του τα δείχνεις του κυρίου.
1: Τα λέει μόνος του. Ναι, δεν χρειάζεται να πω κάτι, ας πούμε. Μου κάνει το σήμα της νίκης όποτε με βλέπει. Ό,τι λέω λάθος με.
0: Τα δείχνει τα προγνωστικά σου. Αυτά συζητάμε, δεν συζητάμε για
2: το θέμα είναι ότι σε πετυχαίνω και εγώ σαν Αμπελοκήπους, γιατί μένω Αμπελοκήπους. Και σε πετυχαίνω συνήθως που είμαι με τη γυναίκα μου. Και με πιάνει.
1: Τα κλάματα.
2: Όχι, με πιάνει. Μου λέει. Μίλα του άνθρωπου, μου λέει. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στον οποίο κομπλάρω να μιλήσω. Δεν ξέρω, αδερφέ. Πας για τυρόπιτα εκείνη τη στιγμή και λέω, ας με την κόψω το λόγο. Είναι ιερή στιγμή, λέω. Είναι συνήθως πρωινά, δηλαδή, που περπατάμε στην Αλεξάνδρα και σε βλέπω να
1: πει. Ναι, λέμε χαρούμενο αν πηγαίνω για τυρόπιτα. Είμαι χαρούμενο.
2: Παρότι δεν διστάζω εύκολα να μιλήσω άνθρωπο. Αν θέλω να μιλήσω, αν μιλάω.
0: Θα έλεγε ότι εκπέμπει έναν σεβασμό ο οποίο με κάποιο τρόπο δημιουργεί μια σπίδα γύρω
2: του. Δεσπόζει, ρε παιδί μου, στην Αλεξάνδρα.
1: Όχι, εκπέμπω μια πείνα όταν πηγαίνω στο σπίτι στη Ρόπιτα να πάρω κάτι το πρωί. Έχω μια πείνα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κοιτάζω. Σκανάρω τη βιτρίνα να δω τι θα πάρω.
0: Σε βλέπουν πεινασμένο και σου λέει άσε να φάει πρώτα. Άσε να φάει πρώτα. Ίσως γι' αυτό.
1: Δεν τρώω εκείνη τη στιγμή. Το παίρνω και το τρώω στη φωλιά μου μετά στο γραφείο.
2: Όχι, δεν συνήθως τον βλέπω. Είναι να μπαίνει, να είναι στην ουρά για να περιμένει υπομονετικά να έρθει η στιγμή.
0: Γιατί τι είναι ο κύριος Κώστας, ένας από εμάς. Τι περιμένει, θα περάσει και θα προσπερνάει την ουρά. Ο κύριος Κώστας θα λένε άρθει ο κύριος Κώστας να πάρει την τυρόπιτα του. Πού τα έχετε ζήσει αυτά τα πράγματα. Πού τα έχετε δει. Λοιπόν, τέλο πάντων, G4 Grobbelar λοιπόν για να τελειώσουμε αυτή τη μακροσκελέστατη εισαγωγή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζουμε, κάποιους κράτες που δεν το ξέρω, αν έχει τύχει να ακούσετε τα τελευταία χρόνια, κάνει μια αναλυτικότατη μελέτη, παύλα ανάλυση στο Excel των γραφικών προγνωστικών που δίνουμε και ευτυχώς γιατί εμείς δεν τα θυμόμαστε.
1: Έχει αναδείξει την πελατειακή σχέση που έχουμε αποκτήσει.
0: Ακριβώς,
1: εγώ και εσύ,
0: έτσι. Ακριβώς. Φτιάχνει τα χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα τα οποία βλέπετε τις επόμενες μέρες.
1: Είναι τόσο ωραία, αρέσει όταν μου γελάω τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως επειδή κερδίζω γελάω. Άμα είχα να πάμε γέλαγα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων.
0: Και με τους δύο φίλους μας, γιατί τα λέγαμε και έξω με τον Μάριο. Λοιπόν, επειδή είχαμε 20 χρόνια μικρότερα από εμάς, λέγαμε τώρα να συζητήσουμε με αυτό το πράγμα. Ότι πια. Ξέρεις, λίγο και πώς βλέπουμε πια και πώς αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο πια, ξέρεις. με μια σχετική διαφορά χρονικής φάσης πλέον. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα τα πούμε. Λοιπόν, για την κλήρωση δεν μπαίνετε τώρα, παιδιά, μετά τις 10.30. Μετά τις 10.30 θα γίνει η κλήρωση. Θέλω να πω πριν, επειδή μετά θα μπούμε στη συζήτησή μας και ξέρω ότι θα πάει τελείως μετά αλλού η κουβέντα, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Εντάξει, καλάς, θλίψη για το θάνατο του Κάρι Σκάρι.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Θέλω να το πω, εντάξει, απευθύνεται σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Αλλά είναι μια ευκαιρία, επειδή και εγώ την έψαξα και την ξαναθυμήθηκα, να θυμίσουμε την τρομερή, την εντυπωσιακή ιστορία που συνοδεύει τον Κάρι Σκάρι και το πέρασμά του από την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Κάρι Σκάρι είχε έρθει στον Ολυμπιακό το 88, mm-hmm. είναι ένα τριάρι 2-1. Το οποίο όμως παίζει διάρκεια.
1: Εκρηκτικός, πολύ αλτικός, πολύ θεαματικός παίχτης.
0: Έπαιζε στους Τζαζ.
1: Κυριακό, μετά που είχαμε δύο ξένους στην Ευρώπη, ο Μίτλετον δεν ήταν ο
0: δεύτερος. Ναι, ο Μίτλετον.
3: Ωραία.
0: Ο Λάρι Μίτλετον ήταν, πολύ σωστά.
3: Είχε δικαίωμα να παίξει μετά στην Α1.
1: Ναι. Στην Ευρώπη παίζανε και οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι για κάποιο λόγο μου έχει μείνει στο μυαλό κάποιο, δεν θυμάμαι ποιο, του λέει και τα Pitbull. Επειδή ήταν και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι, πάρα πολύ θεαματικοί, σαν να τα τρέχανε, σαν τα.
0: Η διαφορά ποιότητά σου βέβαια ήταν τρομερά. Δηλαδή,
1: μιλάμε για το αγωνιστικό στυλ, το άλμα.
0: Το φυσικό του,
1: ναι, την έκρηξη που είχαν, τα καρφώματα που κάναν, δηλαδή ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Ο Σκάρι έχει κάνει σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό 8 καρφώματα. Σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μόνο 8 καρφώματα.
1: Και αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: σε αυτό λοιπόν. Έκανε 8.
1: 16 παιχνίδια όλα και όλα πρέπει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε παραπάνω και το θυμόμαστε ακόμα, ας πούμε, σαν να έπαιξε 50.
0: Το θυμόμαστε γιατί ο Κάρι Σκάρι είχε έρθει λοιπόν επί Κοσκοτά. Ο Κοσκοτάς που ψαχνόταν εκείνη την εποχή, καταλάβατε, έψαχνε τύπους, ας πούμε, Moses Malone.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Moses Malone του είχε ζητήσει, ξέρω εγώ, τη μισή Πελοπόννησο για να έρθει εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί ήταν ο Μούζος Μαλόουν σε τελική ανάλυση και σου λέει, ρε φίλε, θες να με φέρεις εδώ πέρα τώρα το 1988.
1: Θα το σκάσεις.
0: Θα μου δώσεις τη μισή Πελοπόννησο. Ναι. Τόσο δεν του δώσεις τη μισή Πελοπόννησο. Την έδωσε στον τέταρ. Την έδωσε στον τέταρ, γιατί στον τέταρ είναι νωρίτερα.
1: Σάμπος δική του ήτανε. Αυτή που έδωσε. Καλά, εντάξει. Αν και εγώ είχα μια τράπεζα να βουτάω λεφτά από πίσω, θα ήταν ολόκληρη την Πελοπόννησο, δεν θα τη μισή. Γιατί να κάνω δηλαδή τις φουτιές, δικά μου τα λεφτά.
0: Έλαντε.
1: Σιγά.
3: Δεν έχω το ταλέντο, δεν το κάνω.
0: Λοιπόν. Δεν είπε με το 1/10 αυτών που ζητούσε ο Κάρι Σκάρι, ο Μόζης Μαλόν, τα πέταγε και πάλι πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Για τότε ξέρω εγώ 40 εκατομμύρια δραχμές, νομίζω, ο συμβόλαιο. Τα πέταγε αρκετά χρήματα το 88. Τέλος πάντων, έρχεται ο Σκάρι.
1: Ναι.
0: Μετά πολύ λόγο. Λοιπόν, ο Σκάρι λοιπόν έχει μείνει στην ιστορία για όλα αυτά τα οποία είπαμε, αλλά και για ένα σκηνικό πάρα πολύ συγκεκριμένο το οποίο έχει γίνει και το οποίο είναι το εξής, πέρα από τα θεαματικά που έκανε στο γήπεδο. Ο Σκάρι λοιπόν ήταν αλκοολικός και ήταν και προζώνη. Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ήρθε με αυτά τα θέματα. Δεν σου πω να ακολούθησαν αυτά τα θέματα και μετά, γιατί μετά τον Ολυμπιακό ήταν γερολόγος, πήγε σε ό,τι απίθανη χώρα μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, ψάχνοντας χρήματα για δόσεις ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Είχε εθισμό, τέλος πάντων.
0: Ναι, εθισμένοι και κυνηγάνε την ικανοποίηση του εθισμού του και όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν. Στον Ολυμπιακό λοιπόν έχει γίνει το εξής. Σε ένα φιλικό τρακάρει με το Σάκη τον Τζαλαλή. Εντάξει, πέφτει κάτω και παθαίνει εξάρθρωση ώμου. Mm-hmm. Λοιπόν, και τσαντίζεται πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Γιατί του λένε οι γιατροί, θα μείνεις ξέρω εγώ ένα μήνα έξω, δύο δεν θυμάμαι πόσο ας πούμε, και έχει τρελαθεί τελείως και θεωρεί ότι είναι όλοι, ότι όλοι του φταίνε.
1: Mm-hmm.
0: Μπάς περιπτώσει. Ωραία. Οπότε διαλαλεί λοιπόν την προηγούμενη μέρα ότι εγώ θα έρθω αύριο εκεί και θέλω να σας δω.

0: Δεν θέλω να σα προπόνηση, αλλά θέλω να, θέλω να μιλήσουμε.
1: Προπόνηση του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Ναι. Πήγαινε στην προπόνηση του, του Ολυμπιακού, είναι με, με μπαταρισμένο χέρι, με νάρθηκα και τέτοια, κανονικά. Λοιπόν, και λέει: θέλω να δω το Γιατζόγλου. Λέει: θέλω να σε δω. Γιατζόγλου τότε προπονητή του Ολυμπιακού, έτσι, ο Στίβ. Μου λέει: θέλω να σε δω σε ένα δωμάτιο οι δυο μας. Ναι. Και όπως μπορεί να το περιγράφει ο Στίβ Γιατζόγλου, γιατί ο Γιατζόγλου το έχει περιγράψει τη φάση. Λέει: με το που μπαίνουμε, λέει, μου σκάει κατευθείαν μπουνιά στο κεφάλι. Κατευθείαν, λέει, το πρώτο. Αρχίζει, λέει, κάτι ακατάληπτες βρισιές, λέει, προφανώς είναι μαστουρωμένος. Προσπαθεί, λέει, με το ένα χέρι, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Εν τω μεταξύ, μικρή παρένθεση, ο Σκάρη έχει μεγαλώσει στη γειτονιά του Μάικ Τάισον. Δηλαδή, στη γειτονιά της οποίας ο Γιατζόγλου, που είναι Αμερικανός, ναι, έχει πει ότι δεν πλησιάζουν τη μαύρη. Μιλάμε για τέτοιες γειτονιές, ναι, τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε έχει, ξέρεις, το πνεύμα του street fighting μέσα του. Προσπαθεί, μου σκάει συνεχώς, λέει, μπουνιές με το ένα χέρι. Εντάξει, λέει, είναι και θηριώδης. Βέβαια, λέω, Γιατζόγλου, εντάξει, και εγώ δεν ήμουν μικρός όμως. Είναι η αλήθεια. Οπότε σε κάποια φάση, τέλος πάντων, τον πιάνω, λοιπόν, λέει, και του κάνω κεφαλοκλείδωμα. Και ο κερατάς, λέει, μου πατάει μια δαγκόνια.
1: Στο στήθος.
0: Μια δαγκόνια εδώ στο πλάι.
1: Ναι.
0: Που λέει, φορούσα μπουφάν και λέει, τα πέρασε όλα. Τα πέρασε όλα. Δεν ξέρω πώς το έκανε, λέει, αυτό το πράγμα.
1: Άμα όλος είναι αφιονισμένος.
0: Ναι, ναι, τελείως. Τέλος πάντων, περιγράφει, μετά έγινε συνεχής και το ξύλο. Μετά το μαζέψανε πέντε, το βάλα σε ένα δωμάτιο. Μετά έρθει αστυνομικός. Έχωσε με το που είδε αστυνομικό, του χώσε μπουνιά στη μούρη κατευθείαν. Τον ξάπλωσε τον αστυνομικό. Και μετά, λέει, τον κυνηγάγανε, λέει, πέντε αστυνομικοί έξω πλέον από το γήπεδο, να τρέχει, λέει, μπροστά, ο Σκάρη πίσω αστυνομική. Και απλώς σε κάποια φάση, ξέρεις, ξεμαστούρωσε από το πολύ τρέξιμο και ηρέμησε η φάση και μετά ερχόταν και μου έλεγε I love you bro και τέτοια.
1: Ναι,
0: εντάξει. Αυτά λοιπόν, έτσι, μια ιστορία.
1: Έφυγε
0: έτσι,
1: νέος.
0: Στη μνήμη του Κάρι Σκάρη.
1: Έφυγε, ναι, νέος από τη ζωή. Πόσο ήταν, 62-63, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Εκεί, ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Όσοι τον έχουν προλάβει, το θυμόμαστε για τα αγωνιστικά του. Αυτά, εντάξει, καλό είναι. Να τα περιγράφουμε σαν ιστορίες που έχουν μια, ξέρεις, μια ηλαρότητα, τέλος πάντων, παρότι δεν ήταν και τόσο αστείες τότε, αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος. Έφυγε νέος από την ζωή. Προφανώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα θέματα του, τους δαιμονές, τους εθισμούς του κτλ. Τον θυμόμαστε για όσα ωραία έτσι πρόλαβε να μας χαρίσει όσο έπαιξε τα μέρη μας.
0: Αυτό. Αυτό και καλή του ώρα.
1: Νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος που φέρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο πρώτος ξένος. Ναι. Ήταν όταν άνοιξε πια το παράθυρο πότε, για να. Πότε, ναι, ναι, ναι. Για να παίξουν ξένοι στη χώρα μας. Νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι όμως ότι έπαιζε, ναι, σωστά. Γιατί έπαιζε με Τζίμι Μανιάτη, έπαιζε με Καμπούρη, έπαιζε με Αγγέλου. Δηλαδή οι υπόλοιποι ήταν.
2: Αγγέλου και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία.
2: Ο Ελληνιάδης και ο Παπαδάκος.
0: Τι λες.
2: Είχε γίνει χαμός για το Λάνε και το χαρακτηρό που του Κυριάκη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Αυτό ναι. Ο Τζόρτζο Παπαδάκος, ε.
2: Και η Ορθούλα, τότε στο φως.
0: Και η Ορθούλα, βέβαια και η Ορθούλα. Τι, χωρίς Ορθούλα. Δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε υπόλοιπα νέα, θέλω να σταθώ να κάνω μια μικρή αναφορά στη φημολογούμενη πρόταση τη Ατλέτικο Παρανανέζη για το Ροντινέι. Παρακαλώ να απορριφθεί πάρα αυτά. Έτσι. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή συγγνώμη τώρα.
1: Δίνει λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Α, δίνει, μάλιστα.
0: Όχι. Όχι, παιδιά. Τώρα που του βρήκαμε τη θέση του, όχι. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί, είναι 34. Θα να πει δίνουν άλλα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή ακούγεται πολύ δελεαστικό, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και τι θέλει ο ίδιος, παιδί μου. Άμα θέλει, ναι, ο ίδιος, άμα πει ότι εγώ καλά είμαι εδώ, δεν θέλω να το κουνήσω, θα μείνει. Και μετά από ένα χρόνο μπορεί να μείνει και παραπάνω. Ή μπορεί να μείνει σε καμιά άλλη ομάδα, ξεστή που Βαλμπουένα, να μείνει εδώ στη χώρα αν του αρέσει.
0: Πώς τον βλέπεις δηλαδή εσύ τώρα, Ροντίνη, δεν είναι λίγο Ζεφύρης Μελάς?
1: Ζεφύρης Μελάς είπες.
0: Ναι. Δηλαδή πού να πάει ο Ροντίνη?
1: Δεν ξέρω εσύ. Ξέρεις, καμιά φορά και οι άνθρωποι αυτοί καλά περνάνε, σου λέει όμως έφτασα, μεγάλωσα, να γυρίσω πίσω σιγά σιγά, να ξέρω εγώ να πάω.
0: Τι να γυρίσεις, εκείσουνα μέχρι τα 32. Πού να πάει, εκείσουνα, δεν ήσουν για πουθενά αλλού.
1: Εντάξει. 2 χρόνια μόνο εδώ.
0: Τρία. Μέχρι τα 31, εντάξει. 31 σε 32.
2: 3,5.
0: Τέλος πάντων, ναι. Αυτό θέλω να πω. Σε αντίθεση με τον Κωστίνια που αν έχει έρθει πρόταση 11 εκατομμυρίων. Μπράβο στο μάνατζερ του.
1: Μπράβο στην Brighton.
0: Μπράβο στην Brighton. Μπράβο γενικώς σε όλους. Μπράβο σας. Καλοφόρετος.
1: Έχω κάτι παλιά ρούχα, αν θέλω να τα αγοράσω για 1 εκατομμύριο. Θέλω να πω την καρταρόμπα μου, τα χειμωνιάτικα αν θέλουν. Επειδή βλέπω ότι είναι σε μια διάθεση να σκορπάνε λεφτά γενικότερα.
0: φάση. Και από πού τα 11. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το είχε πάρει 3, αν θυμάμαι καλά. 3,5, 2, 2,5, 3, εκεί κάπου. Σε εκείνα τα επίπεδα.
2: Έρθει νομίζω 13-15 πέρσι από τη Zenit. Πέρσι τα Χριστούγεννα.
0: Πέρσι που έκανε την καλύτερη του χρονιά.
1: Πάση περιπτώσει, όταν ανοίγεις δουλειές με το εξωτερικό και πουλάς ακριβά και αγοράζεις κτλ. Έρχονται και τέτοιες προτάσεις. Όταν ανοίγεις δηλαδή διάβλο, εμπορικό διάβλο, ας πούμε την Brighton συγκεκριμένα που έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός και με τον Κοστούρα κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι για κάθε παίχτη ζητάς.
1: Εσύ ζητάς, αν όλος θέλει να τα δώσει. Αφού ναι, μάλλον δίνει.
0: Μα όχι, δεν το συζητάμε αυτό λέγοντας. Όταν η είδηση είναι ότι η Brighton ενδιαφέρεται, ο Ολυμπιακός ζητάει 11. Εδώ λέμε για επίσημη πρόταση Brighton 11.
1: Ναι, μπορεί να γίνει κουβέντα και να από Ολυμπιακός τον πουλάμε 11.
0: Να.
1: Ή τον πουλάμε 15. Και να έρθει η Brighton και να λέει 15, σας δίνουμε 11. Όταν είσαι selling club, οι τιμές πια είναι διαφορετικές. Και στη τελική ανάλυση δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να τον δώσει. Οι άλλοι θέλουν να τον πάρουν.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν καίγεται γιατί πλέον με το Ροντινέι εκεί ψάχνει ούτως ή άλλως δεξιμπάκι.
1: Αυτό σου λέω. Ολυμπιακός, οπότε... Είναι άλλο πράγμα να πεις: θέλω να ξεφορτωθώ έναν παίχτη, οπότε θα πας σε άλλες τιμές. Και άλλο πράγμα να έχετε να σου πει την πόρτα και να σου λέει: θέλω να τον πάρω. Εκεί βαράς την τιμή όσο γουστάρεις και καλά κάνεις.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Όλα αυτά και μέσα πέρσι είχε ανανεώσει, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ορίστε, είστε το γούρι μου, η μεταμόσχευση πήγε μια χαρά, σας προς τα μούτρα.
1: Νάτος,
0: μπράβο,
1: νάτος.
0: Ρε, μπράβο, ρε φίλε.
1: Νάτος,
0: μπράβο,
1: νάτος
0: ρε, φίλε.
1: Ο δικός μας άνθρωπος.
0: Αυτά είναι τα
1: νάτος
0: ωραία.
1: Ο δικός μας άνθρωπος.
0: Ο Τεό από Βίρονα. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
1: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μεγάλη χαρά που ανακοινώθηκε Γκράνιτ Τσάκα στην Ελβετία. Έτσι θέλω να σου πω.
1: Για να ανακοινώθηκε, συγγνώμη.
0: Γκράνιτ Τσάκα στην αποστολή της Ελβετίας. Δηλαδή θέλουμε όλες τις. Θέλουμε, αν είναι δυνατόν, όλες τις παλιοσυρές. Κάποτε λέγαμε, που πήγε στο Μουντιάλ, λέει 32 χρόνο. Πω, λέει 32 χρόνο. Και τώρα λέμε, εντάξει, 36, 37, 38, μια χαρά, last dance όλοι. Ναι, ας έρθουν όλοι για τα last dance τους.
1: Ο Σακίρι είναι.
0: Ο Σακίρι. Γιατί δεν είναι ο Σακίρι. Κάτσε, γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι ο Σακίρι.
1: Δηλαδή, λέμε για παλιοσυρές. Πού είναι ο Σακίρι, α?
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Ο οποίος πέρυσι είχε κάνει και συγκλονιστική χρονιά. Δεν ξέρω φέτος τι έχει κάνει. Πέρυσι είχε κάνει τρομερή χρονιά. Γκόλ, ασίστ, χαμός δηλαδή, διψήφια
0: γκόλ. Ο Σακίρι δεν είναι ούτε 35.
1: Ναι.
0: Παίζει στη Βασιλεία.
1: Ναι, παιδί μου, από πέρυσι. Ναι. Πέρυσι έκανε σου λέω συγκλονιστική χρονιά. Ξέρω, έβαλε πόσα γκόλ και ασίστ.
0: Έχω τρελαθεί τώρα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φέτος. Τι λες, και φέτος που λέει, 47 παιχνίδια, 16 γκολ.
1: Είμαστε.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Συγγνώμη, πέρυσι πόσα είχε βάλει.
0: 21.
1: 21 και πρέπει να είχε δώσει τύπου και 15 ασίστ, ας πούμε, πέρυσι. Ήταν τέτοια η χρονιά του. Το παρατηρούσα γιατί πέρυσι είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό, επέλεξε να πάει στη Βασιλεία.
0: Ναι, το θυμάμαι,
1: Και αφού συνεχίζει και φέτος έτσι. Δεν ξέρω γιατί δεν. Μήπως δεν ήθελε ο ίδιος να είναι, δεν ξέρω. Μήπως έχει σταματήσει από την εθνική, τι να πω. Σε κανένα τραυματισμό.
3: Ναι, έχει σταματήσει.
1: Έχει σταματήσει.
3: Έχει σταματήσει.
1: Μάλιστα.
3: Λίγο ανεπίσημα γι' αυτό το
1: πράγμα. Μάλιστα.
0: Okay. Κύριε φίλε, δεν θέλει last dance δηλαδή. Ναι, έχει σταματήσει από το 24. Λοιπόν, okay. Μετά από 125 συμμετοχές. Αλλά γιατί. Γιατί ρε φίλε. Είναι κρίμα αυτό. Τους θέλουμε όλους. Και να σου πω κάτι. Όταν έρθουν όλοι, να δεις, θα βγει στον τέλος του Μουντιάλ ο Τσόα και θα πει κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα!
1: Ο Τσόα θα πει, ο Τσόα θα μπει στην κατάψυξη, σαν τη Μαράια Κάρη, μόνο που η Μαράια Κάρη βγαίνει κάθε χρόνο τον Νοέμβριο και ο Τσόα βγαίνει κάθε 4 χρόνια στο Μουντιάλ. Αυτό θα κάνει. Θα μπει μέσα όπως τον βλέπουμε σήμερα, μετά από 4 χρόνια θα βγει, ούτε ρητίδα δεν θα έχει παραπάνω. Και εγώ πιστεύω μέσα και πέρα στο θάλαμο φυτρώνουν τα δάχτυλα και είναι εξαδάχτυλος. Δηλαδή μπαίνει κανονικά με 10 δάχτυλα και βγαίνει με 11. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ναι, μια τρίδα με την πετουκοσύνη στο τράφραμα. Τι να λέει αυτό. Ο Ολυμπιακός τον πήρε 2,5 και αυτή τη στιγμή κοστολογείται 6. Μάλιστα. Ωραία. Και τι μας λέει αυτό.
1: Είπαμε, τώρα σήμερα είναι μια ενδεικτική τιμή.
0: Τι λέει αυτό.
1: Ο καθένας δηλαδή, ζητάει ό,τι θέλει και ο άλλος δίνει ό,τι μπορεί. Αυτό. Δεν πηγαίνουν να γίνουν μεταγραφές με βάση το τράφραμα. Με την ανάγκη του ενός να αγοράσει και με τη διάθεση του αλλού αν θέλει να πουλήσει ή όχι.
0: Ακριβώς. Άλλοι μόνο συνέβαινε διαφορετικά. Λοιπόν. Εντάξει, αρκετά, αυτά είπαμε μέχρι εδώ. Είμαστε στο 30 λεπτό του τελικού του Europa League Freiburg Aston Villa. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Έχουν κυτρινιστεί 3 παίκτες, να πούμε.
1: Και 2-1 στις κάρτες, ναι.
0: 2-1 στις κάρτες. 2-1 η Villa και 1 Φράιμπουργκ.
1: Α, πριν μας τα πες ανάποδα, ότι πήρε δεύτερη Φράιμπουργκ.
0: Ναι, γιατί προφανώς έδειξε λάθος. Έδειξε έναν παίκτη που πήρε καλύτερα, ήταν λάθος και μετά δείξαν το σωστό. Δεν ήταν δύο κίτρινες, ήταν μία κίτρινη και μετά πήρανε δύο παίκτες της Βιλά. Λοιπόν, πάμε δελτίο και επανερχόμαστε για τα ωραία μας.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του, Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλον τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε ο Ασκόν Χρέι, Υπουργού Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Well, some of the crowd are on the pitch.

0: Σωστά.
1: Πάντα συγκινούμε αυτό το τραγούδι.
0: Είναι συγκινητικό. Εγώ πάντα...
1: Γιατί θυμάμαι το βίντεο κλιπ πάντα. Θυμάμαι τη φάτσα
0: αυτό,
1: του Γκάζα.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι τον Τζον Μπάρνς να ραπάρει.
0: Αυτό είναι το. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ο Τζον Μπάρνς να ραπάρει. Να πούμε εδώ πέρα μια λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Είχαν καλέσει New Order στο βίντεο αρκετούς παίχτες.
1: Ναι.
0: Στην αρχή υπήρχε ιδέα να βάλουν τον καθένα να πει, ξέρω εγώ, μια ατάκα στο,
1: ναι,
0: στο ραπάρισμα. Μετά τους ακούσαν και λένε όχι, λέμε. Και λένε θα κάνουμε οντισιόν.
1: Ναι.
0: Και θα βάλουμε έναν από αυτούς να κάνει όλο το ραπάρισμα.
1: Ναι.
0: Και ήταν ο Τζον Μπάρνς.
1: Ποιος άλλος να
0: είναι. Πραγματικά. Πραγματικά.
1: Τζαμαϊκανός να πούμε.
0: Ναι,
1: ο ρυθμός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ο ρυθμός μέσα του. Καταπληκτικός το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και υπέροχο βίντεο κλιπ γιατί έχει πέρα από σκηνές από παιχνίδια που δείχνει,
0: ναι,
1: με διάφορους άκλους παίχτες της εποχής, με κάτι φοβερές χέτες, ο Χόντλ και αυτά. Έχει κάτι απίθανες χέτες. Απίθανες.
0: Ο Χόντλ,
1: συγγνώμη. Λοιπόν, έχει και τους παίχτες οι οποίοι ξέρεις, καυλαντίζουν και χαζολογάνε,
0: ναι, ναι,
1: κάνουν,
0: ναι, ναι,
1: διάφορα χαζάντρου. Δηλαδή, ναι. Αν δεν έχετε το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, δείτε το. Είναι μια βουτιά στο χρόνο.
0: Ναι. Ωραία όμως.
1: Πολύ ωραία.
0: Δροσερή.
1: Πολύ ωραία.
0: Δροσερή,
1: ναι,
0: ανάλαφρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, κατά τον τρόπο των μηνυμάτων, θα το χρειαστείτε και για άλλο λόγο σε λίγο. Αλλά τέλος πάντων, για τα κλασικά σας μηνύματα, ας πούμε και μόνο για αυτά, ο συνηθέστερος τρόπος για να φτάσουν σε εμάς είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Το οποίο με το που θα ανοίξει, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, ανοίγει ενώ το on demand, προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Για να μην λέτε γιατί κόπηκε το μήνυμα, μην το διαβάσετε, τι κομμένο. Λοιπόν, 200 χαρακτήρες, έτσι. Και στέλνετε. Emails στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0, έτσι με βρίσκεται στο Facebook, έτσι στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ενότητες αυτό. Fightclub 2001, όλο μαζί. Για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαρεμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Μάριος Μάντζος. Και ο Γιώργος ο G4 Grobbler, με τους οποίους έχουμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα και έχουμε και για εσάς πολλά ωραία πράγματα. Όχι όμως πριν ακούσετε με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Κώστα.
1: Ο οποίος κύριος Κώστας θα πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πολύ καλά. Θα ήθελα λίγο περισσότερο ενθουσιασμό, αλλά αρκετά καλά νομίζω ήτανε. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify.
1: Λέει άνθρωπος που σπαρταράει από ενθουσιασμό όταν λέει για τα podcast. Σπαρταράς από ενθουσιασμό. Ανατσουτσούριασα.
0: Μην λες για τα podcast, γιατί εγώ το κάνω για συγκεκριμένο λόγο.
1: Δηλαδή.
0: Ξέρεις, είναι για λόγους σεμνότητας. Δεν...
1: Γιατί να.
0: Γιατί αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Στο κανάλι λοιπόν της Στίχημαν Spotify εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει. Έχουμε τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας μοντιαλικής φουρνιάς των σομπρερικών ιστοριών. 8 επεισόδια θα είναι στο σύνολο, θα βγαίνουν ανά 2. Θα βγουν δηλαδή σε 4 φάσεις. Θα έχουν βγει και τα 8 πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Λοιπόν, τα δύο πρώτα, τα οποία είναι και μπόλικα, ειδικά το πρώτο εννοούμε χρονικά. Το ένα ασχολείται με τη Βραζιλία του 82 και όλη τη την πορεία τέλος πάντων μέχρι να τρακάρει γκολ η Βίλα. Μόλις σας ακούσω το πρώτο λεπτό και πολύ ωραίο κιόλας. Ο Γιούριο Τίλεμανς είναι ο σκόρερ με σουτ μέσα από την περιοχή. Τον αφήσα να μαρκάρει στο πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ μετά από σέντρα και η Βίλα παίρνει προβάδισμα.
1: Σε να μας πήρε και πολλές φάσεις όσο προλάβα να δω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, δεν είχε. Δεν είχε.
1: Μήπως ανοίξει τώρα λίγο.
0: Αλήθεια.
1: Τον goal,
0: ναι, όντως. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι για τη Βραζιλία το 82 και το δεύτερο για όλη αυτή την πραγματικά
1: παροδία,
0: κωμικοτραγική ιστορία που λέγεται Γαλλία στο Μουντιάλ του 2010. Πάρα πολλά, εντάξει. Μην λέμε λεπτομέρειες. Θα περάσετε πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Θα περάσετε ωραία.
1: Θα περάσετε πολύ καλύτερα από τη Γαλλία. Συγκεκριμένη οργάνωση, έτσι. Πολύ καλύτερα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Και από τη Βραζιλία αντίστοιχα θα περάσετε καλύτερα. Θέλω να πω. Από την τελική κατάληξη θα περάσετε καλύτερα και από ό,τι περάσανε οι Βραζιλιάνοι τότε. Γενικά έτσι θα περάσετε καλά. Εκείνοι δεν πέρασαν καλά.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει για κάποιο λόγο να στέλνετε για το βιβλίο χωρίς να
1: πει.
0: Τώρα το λέμε παρόλα αυτά. Ναι, οκ, okay, μέσω τη φόρμα λοιπόν των μηνυμάτων μπορείτε να στέλνετε μέχρι το τέλο του ημιώρου αυτού, μέχρι δηλαδή τι 10:59 τη συμμετοχή. Δηλαδή γράφοντα το ονοματεπώνυμό σα και το κινητό σα τηλέφωνο, δύο από εσά θα κερδίσουν το βιβλίο του Μάριου Μάντζου, Ο νόμος του γηπέδου, οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου. Για όσους δεν είστε τυχεροί στην κλήρωση και γενικώς για όλους όσοι θέλετε, επιθυμείτε να το διαβάσετε, να διαβάσετε ένα τέτοιο τύπου βιβλίο, να γνωρίζετε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ. Το βρίσκεται ίντερνετικά και σε διάφορα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε μετά.
1: Τελειώσαμε, ναι. Είναι η στιγμή να κάνεις αποκαλύψεις.
0: Να ξεκινήσουμε από τις αποκαλύψεις. Έλα, για να πάμε μετά στο βιβλίο.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έληξε πολύ νωρίς.
1: Ναι.
2: Η αγωνιστική. Ο κύριος Κώστας το πήρε πριν τα ημιτελικά. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα.
1: Συγγνώμη που γελάω.
2: Δηλαδή, το κοίταξα κάποια στιγμή το εξελάκι. Το,
1: ναι,
2: το ωραίο. Το οποίο το εξελάκι έχει τρία χρόνια. Έχει για κάθε χρόνο τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Και λέω, α, έληξε από τα προημιτελικά η χρονιά μας. Ναι, ο κύριος Κώστας κέρδισε 97-85.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν χρειάστηκε ούτε ημιτελικός, ούτε τελικός.
3: Δεν μπορώ να ακούω το Γιώργο με εξελάκια. Μα συνδέει πέρα από μια πολύ δυνατή.
0: Πότε ήταν μαστά, πέρσι δεν ήταν μαστά κοντά και παίχτηκε στο τελικό.
1: Και επειδή διάλεξε πρώτος και διάλεξε την Παρή, πήρα από την Ίντερ για να μην τελειώσει μισοπαλιά. Δεν το έκανα τρικά και κέρδισε, ξεβρακώθηκα δηλαδή με την 4-4.
0: Καλά, δεν ξεβρακώθηκα. Θέλω να πω, πέρσι ήταν κοντά.
1: Όχι, ήταν ισόβαθμο μέχρι το τελικό.
0: Πρόπερσι ήταν η πρώτη χρονιά που κράταγε στατιστικά.
2: Η δεύτερη. Έχει κάνει back to back ο κύριο Κώστα. Πέρσι πήρε την Ίντερ. Για δικού του λόγου.
1: Ναι, εντάξει. Για fair play.
0: Αλλά πέρυσι ήταν το πιο σαρπαστικό, α το πούμε.
2: Ναι, σωστό.
0: Τα άλλα τρία με έχει πάει πυρώνο κορδέλα.
2: Α το πούμε γενικά.
0: Με λίγα, ναι. Όχι, να μην το πούμε γενικά, να το πούμε πώς είναι.
2: Φέτος έληξα. Δεν κατεβάσαμε καλοκαιρινά καν.
1: Εγώ φοράω το χειμώνα κοντομάνικα που λέγει ο τραβάκι.
0: Ναι. Εμείς νομίζω ήταν.
1: Εγώ.
0: Εσύ, ναι. Πού το θυμήθηκε, Σαδάνα.
1: Εντάξει, τώρα με την Eurovision είχαμε την.
0: Σωστό.
1: Βλέπαμε.
0: Σωστό.
1: Έτσι, να περνάει από τα
0: μάτια. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Την έχω δει και από κοντά, ότι όλος έχει έρθει στο 2-4. Την έχω χαιρετήσει, να έχω αποθεώσει. Η Μαριάννα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Στρατείου.
0: Η Μαριάννα, η οποία.
1: Κοίτατε και συμπαθέστατη κυρία.
0: Η οποία Μαριάννα, να το πούμε αυτό που λέει, λίγη ξένα, είναι αυτή που τραγουδάει και το σχετικό hit των Aiders στο Talk About Love.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι αυτή η Μαριάννα. Γιατί αν δείτε το τραγούδι, θα δείτε μόνο Μαριάννα από κάτω. Ποια Μαριάννα είναι, που θα πει, είναι μια Μαριάννα από τα εξωτερικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι η Μαριάννα Ευστρατείου.
1: Σωστό.
2: Ούτε Faithful.
0: Ούτε Faithful. Ούτε Faithful. Ναι. Λοιπόν, πάμε για ημίχρονο στο τελικό. Θυμίζουμε Φράιμπουργκ Βίλα 0-1 με τον γκολ του Τίλεμανς στο 41ο λεπτό. Έχει πάρει το προβάδισμα.
1: Παρακαλώ, όμως, στέλνετε μηνύματα. Έχετε και το κινητό σας διπλά, γιατί βλέπω κανένα 2-3 δεν έχετε στείλει κινητό, για να μπορούμε να σας βρούμε και να μας βρείτε. Ναι. Και το κινητό σας μαζί.
0: Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση. Συγχωρείτε. Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση θα γίνει με το λεπτό. Πάλι έτσι από τον δικό μου υπολογιστή. Δηλαδή, θα μας πει, και επειδή τα παιδιά έχουν υπολογιστές μπροστά τους, ο Κούλης θα την κάνει την κλήρωση, για να μην βλέπουν, να είμαστε σωστοί. Έχουμε ένα λεπτό, και όποιος είναι ο πρώτος που έχει στείλει σε εκείνο το λεπτό.
1: Και ο Κούλης έχει υπολογιστή μπροστά του. Δεν είναι επιχείρημα.
0: Ο Κούλης έχει 6 υπολογιστές.
2: Είπα να μην το πω.
1: Δεν είναι επιχείρημα δηλαδή τα παιδιά έχουν. Απλά ο Κούλης κοιτάζει την κονσόλα, δεν κοιτάζει τον υπολογιστή. Αυτό είναι το επιχείρημα.
0: Αυτό εννοώ, ρε.
1: Οι άλλοι έχουν υπολογιστέ και ο Κούλης, α πούμε, είναι με ξεσκαλίζει την πλάκα.
0: Αυτό εννοούσα.
1: Κατεβάζει τι περγαμηνέ σα, μα ανοίγει τον πάπυρο για να. Και ο Κούλης έχει υπολογιστή, δηλαδή συγγνώμη κιόλα.
0: Αυτό εννοούσα. Λοιπόν. Και είναι η ώρα να πούμε και δύο πράγματα για το βιβλίο. Είναι η ώρα να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο. Μάρια, εσύ θα μας τα πεις.
1: Τι να πεις για την επιτυχία σου, τις προβλέψεις. Θες για το βιβλίο.
0: Αλλά που δεν παίζουμε λεφτά, κύριε Κώστα, λέω εγώ, γιατί θα ήμασταν στα μείον.
1: Τι να κάνουμε.
0: Γενικώς.
1: Θα σε κέρναγα.
0: Λοιπόν. Για πες ρε Μαρέ.
3: Το εντυπωσιακό είναι το. Επειδή αναφερθήκατε στην Γαλλία του 10 και μάλιστα είδα και το ντοκιμαντέρ σήμερα. Με το οποίο σοκαρίστηκα, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν τόσο δύσκολο, θα πω πολύ ευγενικά. Όχι, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος ήταν τόσο δύσκολος, ο Ντομενέκ. Το βιβλίο ξεκινάει με αναφορά στο χέρι του Ανρί. Το περιβόητο χέρι του Ανρί. Γιατί θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε μία συζήτηση με τον πατέρα με τον οποίο το βλέπαμε μαζί, μάλιστα λίγες ώρες μετά τον γκολ του Σαλμπικίδη είναι αυτό, στην Ουκρανία, στο Ντόνεσκ, εκείνο το παιχνίδι. Για την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, για το θα μπορούσε ρε παιδί μου κάτι να γίνει για να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή τα αποθήκευσα στο κεφάλι μου σαν πληροφορία και σε πολλά χρόνια μετά σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσα να βάλω σε μία σειρά κάποιες στιγμές που έχουν πυροδοτήσει τέτοιου είδους αλλαγές.
0: Ναι.
3: Το να πεις ότι ρε παιδί μου μία στιγμή άλλαξε το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ επιφανειακό. Είναι και μεγάλη κουβέντα, ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν στιγμές στην ποδοσφαιρική ιστορία που πυροδότησαν αλλαγές μακροπρόθεσμα στο άθλημα.
1: Μας βάλες μια συζήτηση τέλος πάντων.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεύτερο Εβίλα. Μουέντε, τι παιχταρά το μεταξύ σου. Τι παιχταρά. Και αυτό και ο Βότκινς είναι αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες.
3: Έχω δύο φίλους που είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, τον Άρη τον Μπούρα και τον Γιώργο τον Ντοά, οι οποίοι είναι και Ολυμπιακοί, νομίζω ότι για πολλούς λόγους πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί νομίζω ότι ευνοεί αυτό το αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που η Βίλα. Ναι, για Τετάρτη.
0: Γκολάρα. Πάσα το Μαγκίν. Σούτ από τη θέση Ρόμπεν, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, ναι. Και η μπάλα.
1: Εντάξει, το τιμάει το 10 παράθυρο. Φορά εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το τιμάει το 10 φορά, ναι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις αυτό το γκολ, βλέπεις και το 10 στην πλάτη και λες, ναι, ρε πασά μου.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ρε φίλε. Κανονική μπάλα.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Συγγνώμη, λοιπόν, Μαρία, ναι.
3: Όχι, δεν. Υπάρχουν στιγμές μέσα. Εγώ το παρουσιάζω, πώς να το πω, μαρκετίστηκαν θες. Σαν ένα μουσείο ποδοσφαιρικό όπου προσπάθησα να βρω πιο ιδιαίτερες στιγμές, διαφοροποίησαν οπτικές γωνίες, διαφοροποίησαν ακόμη και κανονισμούς, περιβόητη τροπή τυχών για παράδειγμα, το παιχνίδι στην Ελλάδα Αυστρίας και Δυτικής Γερμανίας, στην ουσία δεν παίξαν ποδόσφαιρο για να αποκλειστούν και οι δύο και να αποκλειστεί η Αλγερία, μουντιαλική.

0: ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες γέμιζαν γήπεδα. Mm-hmm. Υπάρχει περιβόητη Boxing Day στο Goodison Park που έχουν μαζέψει 52.000 κόσμο οι γυναίκες. Όταν πια επέστρεψαν οι άνδρες και είδαν αυτήν την κατάσταση, δεν τους πολύ άρεσε αυτό. Mm-hmm. Και η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο αυτής της συντηρητικής προσέγγισης, είπε ότι όσοι εδώ είστε. Οπότε πιθανολογούμε ότι αυτή ήταν μια στιγμή η οποία άλλαξε το ποδόσφαιρο πολύ στο πώς το είχαμε και το έχουμε μετά εμείς στο μυαλό μας, αυτό που λέμε το αντρικό άθλημα εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τι θα γινόταν εάν αφήναμε, επιτρέπαμε στις γυναίκες να έχουν 52.000 κόσμο το 1921 και έπειτα. Θα ήταν τελικά το ανδρικό άθλημα το οποίο είχαμε στο μυαλό μας.
2: Θα ήταν και το άθλημα χωρίς να λέμε ανδρικό ή γυναικείο.
0: Ακριβώς.
2: Ό,τι θα έπαιρνανε, και ό,τι ήταν εξ αρχής.
0: Ναι.
2: Στη χώρα που γεννήθηκε.
3: Εγώ λέω ότι μπορεί να είχαμε και περιστατικά όπου οι γυναικοί αγώνες να είχαν πολύ περισσότερο κόσμο από αντρικούς και αυτό πάνω θα ενοχλούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είχαν συνηθίσει γυναίκες λόγω του πολέμου να μαζεύουν. Όχι, σκέψου τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, για την ματσίλα της εποχής εκείνης.
2: Εντάξει. Ναι. Μα γι' αυτό και καταργήθηκε.
3: Λέμε,
2: γιατί
3: για
2: ήταν θέμα του αντρικού φύλου και ματσίλας, ας πούμε, και πατριαρχίας.
3: Όπως την ένιωθα, ναι, το αντρικού φύλου είναι του γυναικείου. Να. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να τα αντέξει αυτό το πράγμα, ας πούμε,
2: Μιλάμε για βλαμμένους, αγόρι μου, τώρα. Μιλάμε για βλαμμένους τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Ναι.
2: Πολλά να λέμε.
3: Παρένθεση. Παρακαλώ. Είσαι και δρομέας, μας αποκαλύπτει.
0: Ναι, βέβαια.
3: Γιατί σου στέλνει χαιρετισμού σε ένα άνθρωπο με το οποίο τρέχατε μαζί.
2: Κουτσελιό.
0: Ναι. Στο Κουτσελιό, έλα. Ναι.
3: Γνωριστήκαμε την Κυριακή του Θωμά στα Ιωάννα. Τρέξαν πέρα αγώνα 5 χιλιόμετρα στο Κουτσελιό. Μου ρίξε, λέει, χιλιόμετρα. Και στέλνει χαιρετισμού.
0: Έλα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος, έλα, ρε, εσύ. Του ρίξε χιλιόμετρα. Εντάξει, λίγα μέτρα είχαμε διαφορά.
3: Εντάξει, στα μάτια του.
4: Μεγάλη απόσταση. Του Μάρη του αρέσει πάρα πολύ το Σάνταραν.
0: Όχι, δεν συμμετέχω. Δεν υιοθετώ. Δεν συμμετέχω. Όχι.
2: Λοιπόν, αφού κάνουμε διακοπή, είναι μια ευκαιρία να πούμε για ακόμα μια φορά ότι κληρώνουμε δύο βιβλία, δύο αντίτυπα του βιβλίου Νόμος του Γηπέδου του Μάριου Μάτσου και μπορείτε να στέλνετε για 6 ακόμα λεπτά τις συμμετοχές σας στην φόρμα μηνυμάτων στο sportfm.gr. Γράφοντας το όνομα τεπώνυμος και το κινητό σας τηλέφωνο, ακριβώς πριν από τις 11 θα κάνουμε την κλήρωση. Μάρια, από τις 19 στιγμές, ας πούμε, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε αυτό το βιβλίο,
0: ναι,
2: που άρχισε να το δώσω, κατ' εσέ, ποιες θα έβαζες στο βάθρο?
0: Wow.
2: Από πλευρά σημαντικότητας.
0: Είναι και δρομικός όρος στο βάθρο, έτσι, θα λέει κανείς. Νομίζω αυτή που ανέφερα σίγουρα, είμαι βέβαιος ότι θα έβαζα τον θάνατο του Μάρκ Βιέμφοε.
2: Ναι.
0: Το αναφέρω σε ένα turning point γενικότερα για τα ιατρικά πρωτόκολλα και πώς αυτά τροποιήθηκαν αμέσως μετά. Δηλαδή, άμα δει κανείς τη στιγμή που ο Φωέ πέφτει στο έδαφος και την όχι και τόσο άμεση αντίδραση των ανθρώπων ή του διαιτητή επίσης. Δηλαδή, αν βάλεις τα βίντεο του Φωέ και του Έριξεν, σοκάρεσαι. Δηλαδή, στη μία περίπτωση ο διαιτητής έχει συνειδητοποιήσει ότι ο Έριξεν έχει πέσει. Και σε 3 δευτερόλεπτα μέσα, σε 3 δευτερόλεπτα, έχει διακόψει το παιχνίδι για να φωνάξει τους γιατρούς. Και αυτά τα δευτερόλεπτα είναι πολύ κρίσιμα για να σωθεί εν τέλει η ζωή του. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλης της εξέλιξης των ιατρικών πρωτοκόλων, που γενικότερα νομίζω ότι πυροδοτήθηκαν πάρα πολύ από εκείνο το θάνατο. Για τον απλούστατο λόγο, όχι ήταν ο πρώτος, αλλά γιατί έγινε σε μια πολύ κεντρική παγκόσμια σκηνή. Yeah, έγινε στην τηλεόραση live. Εγώ ήμουν 10 χρονών παιδί. Το θυμάμαι, είχα σοκαριστεί πάρα πολύ από αυτό. Αυτό σίγουρα θα έβαζα και επίσης θα έβαζα ακόμη έναν θάνατο που έχω μέσα, που είναι η αυτοκτονία του Ρόμπερτ Ένκε, τερματοφύλακα του Γερμανού. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή αλλάζει πάρα πολύ μετά και την αποκάλυψη της γυναίκας, ότι ο άνθρωπος αυτός έπασε χρόνια από κατάθλιψη χωρίς να το ξέρει κανείς από τους φιλάθλους. Άλλαξε πολύ αυτό που λέμε, το έσπασε το ταμπού ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Ξεκίνησαν
3: των προβλημάτων ψυχικής υγείας, ναι, που δεν τολμούσαν να ξεστομίσουν τίποτα, ας πούμε,
0: ναι,
3: γιατί ήταν.
0: Ναι. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών τότε που μίλησαν, ας πούμε, Ντάισλερ, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: Αυτοί μίλησαν. Μετά σταδιακά άρχισε να μιλάει ο κόσμος γι' αυτό.
2: Ναι, απλώς νομίζω ότι. Σωστό,
0: παραμένει ταμπού.
2: Σωστό, παραμένει. Και θέλω να πω, πώς να σου πω. Ενώ άλλα πράγματα έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν προοδέσει θεσμικά, που λέμε.
0: Ναι.
2: Αυτό θεσμικά δεν έχει προχωρήσει το θέμα.
0: Ναι.
2: Θεσμικά. Δηλαδή, κάποιες ομάδες κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Κάποιες ομάδες είναι πολύ οργανωμένες, κάποιες είναι λιγότερο οργανωμένες και κάποιες δεν ασχολούνται.
0: Ναι.
2: Απλώς.
3: Ναι. Μιλάνε.

0: Αλλάνε οι παίκτες πιο εύκολα όμως τώρα.
1: Αυτό
0: και στο NBA και στην Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ οι παίκτες μιλάνε. Και όταν μιλάνε, ας πούμε, θυμάμαι ο Kevin Love όταν είχε μιλήσει, που ήταν, ας πούμε, έτσι, από τους πρώτους star που βγήκαν και μίλησαν, ακολούθησαν κι άλλοι μετά. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάει ένας παίκτης, ο οποίος είναι star, μπορεί να βγει κι άλλος που είναι λιγότερο star, ας πούμε, χωρίς ντροπή, να βγει κι αυτός και να πει, να αντιμετωπίσει το θέμα του και να βοηθήσει κι άλλους που δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν. Ναι.
2: Σωστό, αλλά να λέω ότι ακόμα και τώρα το 2026, εάν η ομάδα σου ξέρεις και βλέπεις ότι ασχολείται με αυτό το πράγμα, μπορεί ενδεχομένως να συζητήσεις να πας να βοηθηθείς. Εάν η ομάδα σου δεις και καταλάβεις τις πρώτες μέρες, λέω για έναν καινούριο παίκτη στο ΜΕΙ, και δεις ότι δεν ασχολείται.
0: Πηγαίνεις κατηδίαν μετά και βλέπεις. Ναι. Κατά μόνας. Δηλαδή, πια ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αν η ομάδα δεν έχει, ας πούμε, κάποιο σύμβουλο ψυχικής υγείας να μιλάει στους ανθρώπους ή να είναι σε ένα γραφείο και ο οποίος θέλει να πάει να τον επισκεφθεί. Πλέον οι αθλητές δεν θεωρούν ότι είναι ταμπού να πάνε οι ίδιοι μόνοι τους ιδιωτικώς σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο να μιλήσουν. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι έτσι μπορούν να βρουν βοήθεια. Παλιά δεν πηγαίνανε. Ναι. Παλιά ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος ήταν ο τρελογιατρός. Ναι, μην μας δούνε να πηγαίνουμε εκεί. Μην μας πάρει κανένα μάτι, γιατί τώρα δεν έχουν πρόβλημα να πάνε. Δηλαδή δεν είναι ταμπού καταρχάς. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινωνικά αποδεκτό. Και αυτό, σε αυτό βοήθησαν και περιπτώσεις όπως αυτές που έλεγε ο Μάριος. Δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις είναι τραγικές, έχουν τραγική κατάληξη.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος μίλησε με τον θάνατό
0: του. Αλλά τουλάχιστον έστω και από ένα τραγικό γεγονός μπορεί να δοθεί η αφορμή σε κάποιους και το έναυσμα να ζητήσουν βοήθεια.
2: Δυστυχώς, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει, ξέρεις, άπειρες φορές ότι έτσι σημαίνει. Πρέπει να συμβεί κάτι οριστικό, κάτι τελεσίδι,
1: με
2: κάτι
1: τέτοιο. Κακό τρόπο μαθαίνουμε, ναι.
2: Για να...
0: Ρωτάει κάποιος αν ο Justin Fasano υπάρχει στο βιβλίο.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Τρομερή ιστορία.
2: Τρομερή ιστορία. Την έχουμε κάνει podcast. Να πούμε ότι υπάρχει σε podcast η ιστορία του Fasano. Εντάξει. Και αυτή είναι μια ιστορία με πάρα πολλά ντεσού. Επίσης και πολύ δύσκολη. Και πολύ χαρακτηριστική.
0: Απλά δεν είναι τα turning point του Fasano. Την άποψη ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία ποδοσφαιριστές, αθλητές γενικά βγαίνουν να παραδεχτούν τη σεξουαλικότητά τους. Ναι. Σε αντίθεση με τα θέματα ψυχικής υγείας που βγαίνουν, το γεγονός ότι εκείνος ήταν ο πρώτος στην πραγματικότητα ποδοσφαιριστής που αποκαλύφθηκε ότι είναι ομοφυλόφιλο κτλ., δεν σημαίνει ότι βγαίνουν εύκολα οι άνθρωποι να το πούν.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και σε συνάντηση με την κοινωνία. Το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε όλους μας. Σαν κοινωνία, το κομμάτι της αποδοχής, της συμπερίληψης που λέμε, νομίζω ότι είμαστε και τα πίσω.
0: Πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια,
1: είναι. Σαφώς.
0: Αλλά συμφωνώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα επίπεδο που να μπορεί ο άλλος εύκολα να βγει αγκαλιά με τον σύντροφό του και να μην τον κοιτάνε περίεργα.
1: Ναι, ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος των άκρων, ότι μην έχουμε πισοδρόμηση στο τέλος. Σε αυτό το κομμάτι.
2: Καλά. Μαζί. Οι καινοτομίες και ο μεσαίωνας χέρι-χέρι πήγαιναν στην ιστορία.
1: Γιατί έχουμε πολλούς υπαλλήλους του Τραμπ εδώ στη χώρα μας.
2: Έτσι φαίνεται. Και όχι μόνο του Τραμπ. Και άλλων τέτοιων προς των θλιβερών παραφιάδων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 11:59. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις συμμετοχές σας.
1: Και μέρους μου.
2: Και τώρα ο Κούλης θα μας δώσει 2 λεπτά μεταξύ 10:42 και 10:58. Για να δούμε, Κούλη, ποιοι θα πάρουν το βιβλίο.
3: 10:46.
2: 10:46. Περίμενε τώρα, γιατί 10:46. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν είναι ο κύριος Αριστίδης Ξηδιάς. Είναι ο ένας νικητής, Αριστίδης Ξηδιάς, με κινητό που τελειώνει σε 6.70.
1: Και χαίρομαι γιατί δεν το γνωρίζω. Δεν είναι φίλος μου, μπήκε για να το πάρει.
2: Ναι, μετά φίλος σε πάρει τηλέφωνο, δεν θα πάρει σε κλήρωση. Να.
1: Ξέρω εγώ.
2: Για πες, Κούλη, για άλλο ένα.
3: 22:51,
2: μάλιστα. Μισό λεπτό, παρακαλώ. 22:51 το κερδίζει ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης με κινητό που τελειώνει σε 0.91.
0: Το ξέρουμε αυτόν.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, Αριστίδης Ξηδιάς.
0: Να σημειώσουμε και τα τηλέφωνα των ανθρώπων για να επικοινωνήσουμε.
2: Αριστίδης Ξηδιάς, 6.70 το κινητό. Γιάννης Σμυρνάκης τελειώνει σε 0.91. Καλή ανάγνωση.
0: Βεβαίως.
2: Και στους δυο σας. Δεν θα ενημερωθείτε τώρα τα που και τα πώς θα παραλάβετε και όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
3: να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Άστον Βίλα προηγείται 2-0 της Φράιμπρουκ στο ημίχρονο του τελικού του Europa League που διεξάγεται στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης. Ο νικητής της οργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στο Telekom Center. Την τελευταία τους προπόνηση το σεφ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του BWIN Sport FM. Συνάντηση με τον Ερκίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Έτοιμα αναδιάρθρωση σε στοίχημα Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβι, ΜΠΕΤ, Αστέρας, Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι αύριο θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Πρόταση 2,5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέχη καταθέσει η Ατλέτικο Παρανάενσε. Προστηρίο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού Δέβενα Σιμέντο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι 25χρονος Παλαιστίνος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα, Άσαντ Αλχαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα. Το ενδιαφέρον πάντως δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζει είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζει όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτηση του Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε σε ανάρτηση του Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούσεις στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι, καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Pro Reco, ενώ η Ισπανική ομάδα την Φερεντσβάρος. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των playoff ανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεσε η Southampton. Της αρέσκει επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ

0: Πέρας, δεν υπάρχει γρουσουζιά στο τραγούδι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γρουσουζέψει την άκρια ή να της κάνει καλό ή να φέρει γούρια. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά έχουν ξεπεραστεί για την Αγγλία. Απλά παίζουμε το κομμάτι, λέμε it's coming home, όπως παίξαμε πριν το World in Motion. Παίζουμε λίγο εθιμοτυπικά, λίγο για να γουστάρουμε εμείς. Δεν υπάρχει γρουσουζιά.
1: Φανταστείτε, ξέρω εγώ, Τζον Οτέρια, ας πούμε, είχε 10 γούρια τα οποία τα τηρούσε όλα ευλαβικά, αλλά δεν κατάφερε, ας πούμε. Μην ανησυχείτε. Ναι, θέλω να σου πω όμως, ξέρεις,
0: είναι σίγουρη αποτυχία. Θέλω να πω, μην ανησυχείτε ότι κάθε θα γρουσουζέψουμε. Δεν είναι ότι δηλαδή θα πάνε όλα καλά.
1: Επίσης δεν είμαστε, δηλαδή, ξέρω, 60 εκατομμύρια Άγγλοι, 600 εκατομμύρια γούρια, έτσι. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είμαστε εμείς.
2: Το 18 πρέπει να είναι το πιο παρατεταμένο σε ρήμα
1: της Αγγλίας. Ναι.
2: Με το Southgate δηλαδή, πολύ ψηφίες όλα και πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι. Εξαρτάται βέβαια τι εννοείς πετυχημένο σε ρήμα.
0: Έφτασε
2: λίγο στην παράταση. Το 18.
1: Ναι.
2: Το 20 τελικό στα πέναλτι, το 21.
1: Ναι.
2: Στο Μουντιάλ του 8 έχασε το πέναλτι ο Κέιν και δεν πήγε το μάτς με τη Γαλλία παράταση.
1: Ναι.
2: Και στο Euro τελικό το έχασε το 90.
0: Δεν είναι και λίγο. Ότι δεν το σήκωσε, δεν το σήκωσε, αλλά είναι ψηλά.

0: Πρόσες.
1: Είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: Είναι εκεί.
1: Εγώ εξακολουθώ, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Southgate είναι άνεργος. Εξακολουθώ δηλαδή, τόσοι και τόσοι απατεώνες έχουν δουλειά τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο. Απατεώνες ολκής δηλαδή. Ποινικοί, πώς που κανονικά τους μαζεύεις και τους κλείνεις μέσα. Ποινικοί. Λες, είσαι τόσο απατεώνας προπονητής που πρέπει να είσαι μέσα. Δηλαδή πρέπει όταν έχει παιχνίδι να είσαι στο αστυνομικό τμήμα. Για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πας πουθενά σε κάνα πάγκο
2: να αγωνίσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, και ο Southgate, καλά δεν ξέρω τι θέλει και δεν θέλει, αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν ακούγεται ρε παιδί μου από ομάδες, έστω μεσαίες ομάδες της Αγγλίας που ψάχνουν για προπονητή. Ένα προπονητή πήγε 2 τελικούς στην Αγγλία, δηλαδή συγγνώμη κιόλας. Και υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή. Παπατζίδες οι οποίοι δουλεύουν και χάνουν και βγαίνουν παρισήματα και λένε ναι, αλλά η ομάδα προοδεύει και αυτό. Δηλαδή, τρομερά, δηλαδή. Δούλευε ο Τενχάκ πόσα χρόνια στην Αγγλία, στη Μάντσεστερ, ας πούμε. Δούλευε ο Τενχάκ. Και είναι άνεργος ο Southgate. Τι άλλο να πει κανείς. Και όχι μόνο αυτός, πολλοί.
2: Ιγκόρ.
1: Ο Ιγκόρ. Εντάξει, βρίσκει δουλειά ο Τούντορ.
0: Να.
1: Και δεν βρίσκει ο Southgate.
2: Είναι τρομερός. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Okay. Σκέφτεται ότι από τότε που έφυγε η Εθνική Αγγλίας είναι, πώς το λένε, ως επισκέπτης δίνει διαλέξεις στο Χάρβαρντ mm-hmm. και έγραψε επίσης και βιβλίο που είναι το τρίτο του.
1: Ναι.
2: Το οποίο βγήκε στα τέλη
1: του 25.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι κάνει άλλα πράγματα. Ούτως ώστε
1: μαθήν... τον το Γερμανό, το φίλο μας τον
2: Λεύ.
1: Ναι. Θέλω να πω και εκείνος. Ναι. Επίσης μετά τη Γερμανία δεν.
2: Σου θυμίζω ότι το συζητάγαμε. Γιατί είχε πει παρετούμενος με την ανακοίνωσή του μετά το τέλος mm-hmm. της υπομονητικής του χαρίς στην Εθνική Αγγλίας. Είχε πει ο Southgate, αυτά ήταν η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου. Αυτό ξέρεις ήθελα να κάνω. Το έκανα για αρκετά χρόνια. Τελείως και τώρα είναι ώρα να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Mm. Αυτό είχε πει. Οπότε νομίζω ότι το ακολουθεί κανονικά και δεν είναι θέμα ότι δεν.
1: Πρέπει μου το ακολουθεί, θέμα, αλλά μια ομάδα που ψάχνει για προπονητή στην Αγγλία και που έχει ας πούμε ένα potential.
2: Yeah.
1: Θα έπρεπε να πέσει στα γόνατά του και να τον παρακαλάει να έρθει να τη βοηθήσει. Πώς
2: ναι.
1: Πω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ζητάζεται ένα από άλλου και άλλου.
2: Όπως λέει ένα φίλο, αν ανέβει με τη μόρφη στο θάνατο Δημήτρη, μπορεί να πάρει τη μίζα. Ναι, γιατί ήταν η τελευταία ομάδα που έπαιξε και η πρώτη που προπόνησε. Ναι, okay, ναι μπορεί να γίνει αυτό. Αν ξεβαρεθεί. Μικρό είναι ακόμα. Δηλαδή, χρόνια προπονητική, αν θέλει, μπροστά του έχει πολλά. Έχει. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο βιβλίο λίγο για να ανοίξουμε.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Ένα Southgate στα αποδυτήρια της Real.
1: Θα φύγει κλαίγοντας. Στο 20 λεπτό της παρουσίας του εκεί, κλαίγοντας θα φύγει. Κλαίγοντας.
3: Παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε, παιδιά.
1: Κύριε Βινίσιους.
2: Σαν το ανέκδοτο με την Πέψη και τον Χριστό, ξέρεις. Ναι.
1: Κύριε Βινίσιους, μεγαλώσατε. Είναι να το να λέγεστε ακόμα Τζούνιορ.
2: Ναι.
1: Δεν θα λέει τέτοια πράγματα μέσα.
3: Τσουαμενή, Βαλβέρδε. Γιατί τσακώνεστε.
1: Να είστε αγαπημένοι.
2: Να είστε μαλώνετε.
1: Μην μαλώνετε.
2: Λοιπόν, επιστρέφω στο βιβλίο του Μάριο. Έχει ένα τέτοιο πρόσωπο. Έχει τίποτα ελληνικό μέσα στο βιβλίο, έχει.
4: Έχει. Έχει. Έχει ένα κεφάλαιο το οποίο τιτλοφορείται Ελληνική τραγωδία. Και ουσιαστικά. Μιλάει για την απόλυση του Κλαούντιο Ρανιέρη από την Εθνική Ελλάδος mm-hmm. που άνοιξε τον δρόμο για να δούμε αυτό που είδαμε mm-hmm. το μεγαλύτερο θαύμα σε επίπεδο συλλογικό τουλάχιστον στην σύγχρονη ποδοσφαιρική ιστορία που είναι η κατάκτηση του αθλήματος mm-hmm. από τη Λέστερ. Είναι κάτι ρε παιδί μου που ξέρεις τη στιγμή που γίνεται εκείνη η ήττα από τα Φερόε περιβόητη. Δεν μπορείς να φανταστείς να οδηγήσεις σε κάτι τόσο μεγάλο. Σίγουρα όχι.
2: Όντως.
4: Οπότε ναι, αυτό είναι μια έτσι, ελληνικής έτσι, παρουσίας ιστορία. Να κάνω μια στιγμή και εγώ το ραδιοφωνικό παραγωγό και να επιβεβαιώσω στη μητέρα μου, η οποία με ρωτάει αν είναι αυτή που άκουγες και τσακωνόμασταν. Για να κοιμηθείς. Ναι. Η αλήθεια είναι η μητέρα μου έχει σώσει πολλές φορές από το να πνιγώ με τα Walkman. Ναι, δηλαδή. Υπήρχαν φορές που έκλεινα τα μάτια μου και με τη δική σας φωνή και άνοιγαν με την φωνή του Διονύση Ελευθεράτου. Έτσι, mm. Οπότε, ναι. Οπότε ναι, όχι και τόσο ειρηνικά η μητέρα μου. Οπότε ναι, μαμά, αυτή είναι.
2: Λοιπόν, στο βιβλίο, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, το έχουμε παρουσιάσει τη Δευτέρα που μας έρχεται.
4: Ναι.
2: Ωραία. Πες μας για αυτή.
4: Έχουμε παρουσίαση στην αίθουσα τροπέων του γηπέδου Γιώργιος Καμάρας. Του Απόλλωνα Σμύρνης, mm-hmm. ο οποίος είναι και ο γυμναστικός σύλλογος στον οποίο τρέχω κύριε Κώστα, έτσι είμαι δρομέας. Και στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο σπουδαίος Χρήστος Διανακόπουλος και ο επίσης σπουδαίος Βασίλης Κουντής.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
4: Ναι, είναι. Εγώ δεν ξέρω τι κάνω εκεί πέρα. Να με ειλικρινή. Εγώ θα πάω, θα ήθελα να είμαι από την πλευρά του κοινού, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχω αυτή την τύχη. Έχω τύχη να καθίσω δίπλα τους. Είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα. Την χάνει να είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, 25 Μαΐου. Mm-hmm. Ναι,
1: ωραία τα μοντάρες, μια χαρά.
4: Ναι. Και νομίζω 25 Μαΐου δεν είναι και το. Και τη πόλη στο Champions League. Το 5.
1: Δεν το θυμίζω. Κυριάκο.
4: 29 ήταν
0: την. Ήταν Τετάρτη και έπαιζε την ίδια.
4: 29 είναι άλλο τη πόλη, το που δεν πέτρεψα.
1: Κατάλαβε τώρα τι
4: γίνεται.
1: Ανοίγει τώρα μία πόρτα η οποία δεν μπορεί να κλείσει ποτέ.
5: Επιβεβαιώνω.
4: Επιβεβαιώνω, είστε 25 Μαΐου.
1: Ωραία.
2: Ήταν 25 Μαΐου.
4: Ωραία, θα το πω στο Χρήστο, στο Δραγόπουλο αυτό να τον τσικλίσω εκεί για να τραβήξει η βραδιά.
0: Κάνει επικολλήρη
4: εκεί μετά. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Την έχω ακούσει live. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Εντάξει,
4: οπότε ναι, είναι τη Δευτέρα λοιπόν, όποιο ενδιαφέρεται για να είναι εκεί, φυσικά με πολύ μεγάλη χαρά, τους περιμένουμε.
1: Είμαστε.
4: Τη Δευτέρα.
2: Συγκίνηση για το φίλο που θυμήθηκε, είπαμε Λαύρα.
4: Όχι, ναι, ρε, εννοείται, Midnight Rambler.
2: Ωραία, Διονύση Ρεφεράτος, φανταστικός.
4: Live από Madison Square.
2: Φανταστικός.
4: Ναι, ρε, εσύ.
2: Άρα, Γιώργη. Άρα, Γιώργη.
4: Αφεντικό στην κονσόλα, έτσι το νομίζω. Ο Γιώργος Κουτρούς, αφεντικό στην κονσόλα.
2: Ναι.
4: Ναι, έλα.
1: Μας λείπει πολύ ο Γιώργος.
2: Ναι.
4: Είμαι βέβαιος.
2: Λοιπόν, οπότε συγγραφή, οπότε τρέξουμε και σχολείσαι και με βόλεϊ. Τα έχεις καταφέρει.
4: Με έναν δημοσιογραφικό τρόπο. Έκανα μια απόπειρα να παίξω σε επίπεδο vintage, αυτό που λέμε, ερασιτεχνών.
2: Ναι.
4: Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Ξεγέρισε το τρέξιμο όμως.
4: Ναι, εντάξει. Ήταν πριν το ξεκινήσω.
1: Εσείς που πλύνουν τους δρόμους για να τρέχετε πάνω από εμάς.
4: Ναι, σε επίπεδο.
1: Δεν το επαναφέρεις αυτό το θέμα.
4: Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε σαν
1: ακόμα.
4: Ναι. Γιατί δεν έχει.
1: Ναι. Φυσικά, Κυριάκο μου, γίνεται στην Ελλάδα.
4: Τι εννοεί, Κυριάκο.
1: Φοράνε κάτι σκουφιά και κλείνουν το κέντρο 100 τύποι τώρα. Μην με φουντώνει τώρα, καλοκαιριάτικα.
0: Με πατίνια του έχω δει εγώ αυτού στον κορυδάλο φέτο.
1: Στον κορυδάλο πρέπει να είναι μέσα στον κορυδάλο αυτή με τα πατίνια. Οι υπόλοιποι που είναι απ' έξω τρέχουν κάτω Σύνταγμα και κάνουν σαν τα running. Κάτω τρέχουν. Τρίτο. Λοιπόν. Σας έσωσε στον Βίλα.
4: Δεν έχω συμμετάσχει, όχι. Δεν... Γιατί δεν έχει ανταγωνισμό αυτό, είναι γίνεται ρε παιδί μου χωρίς νόημα.
0: Τρέχουν δηλαδή χωρίς πατίνια, τρέχουν
1: και ναι, παιδί μου, με
4: και
1: σκουφιά στο κεφάλι.
4: Και χωρίς να περιμένει και μετάλλιο στο τέλος επίσης.
1: Με σκουφιά στο κεφάλι σου λέω τρέχουνε. Για να φουντώνει, κλείνει όλο το κέντρο για να τρέχει. Άστο τώρα.
2: Λοιπόν, ο Ρότζερς είναι ο σκόρο του τρίτου τερμάτος.
4: Όχι ο Μπέντα, προφανώς.
2: Για την Βίλα στο 58 λεπτό. Κάποτε. Ολοκληρώνεται νομίζω και τυπικά. Τελειώνοντας έως να το έχει κυριαρχήσει η Βίλα. Τι θέλουμε κι άλλο. Γιατί θέλουμε άλλο.
0: Γιατί μας βάλαν πέντε.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Ποιος, πού έβαλε.
0: Μας βάλαν πέντε πρόπερση. Γιατί το
1: φάχτη.
2: Ωραία. Λοιπόν.
4: Σε εμάς χάνε λεφτά κάποτε.
2: Το παίρνει το τρόπο η Βίλα και μετατοπίζεται και το σχετικό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού την Κυριακή, όπως καταλαβαίνεις, τελευταία αγωνιστική της Premier, όπου έχει σαφέστατο προβάδισμα η Άστον Βίλα για την τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή ένας βαθμός της αρκή για να τερματίσει τέταρτη και ο Ολυμπιακός να πάει στον τρίτο προκριματικό.
4: Εξασφαλίζει league face.
2: Εξασφαλίζει league face του Europa.
1: Μίνιμουμ, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός μίνιμουμ, ναι, σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έλεγες για το Βόλιο λοιπόν ότι...
4: Ναι, ότι με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, ναι. Είμαι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΠΑΣΑΠ, είναι ο αντίστοιχος ΨΑΠ δηλαδή του Βόλεϊ, το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών, που σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων των αθλητών και μακροχρόνιο στόχος είναι να αλλάξει γενικότερα το καθεστώς στο ελληνικό βόλεϊ και δει στο βόλεϊ γυναικών. Τα παιδιά δίνουν πολύ πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Είναι επιτακτική ανάγκη γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, επειδή βλέπει το επίπεδο των γυναικών στο βόλεϊ, βλέπει τις επιτυχίες των ομάδων. Η βόλεϊ λίγκ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είναι πρωτάθλημα ερασιτεχνικό. Οι γυναίκες αθλήτριες είναι ερασιτεχνικές. τέχνες. Mm-hmm. Έτσι,
1: είναι ανασφάλιστες με άλλα λόγια, δεν έχουν πολλά ένσημα.
4: Ναι, ακριβώς,
1: αν τραυματιστούν

0: μετά ο Θεός και η ψυχή
1: τους. Αλληλέγγυες, ναι. Και επίσης όταν τελειώσει η ποδοσφαιρική τους, η βολεϊκή τους καριέρα, είναι χωρίς ένσημα. Ναι. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στο βόλεϊ.
0: 15 χρόνια, 20 χρόνια βόλεϊ. Το τελειώσει τα 35 την καριέρα της. Πρέπει να ξεκινήσει κάτι να κάνει μετά, το οποίο θα κολλάει ένσημα, το οποίο για να βγει κάποια μέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι φοβερό, γιατί αρεσκόμεθα στο να μιλάμε για ισότητα των φίλων γενικότερα και δηλαδή στον αθλητισμό, και είναι φοβερό που επί του πρακτέου αυτό δεν συμβαίνει. Και αυτό που λες για τα ένσημα φάνηκε εμφαντικά και στον COVID. Στον COVID, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, όπου
0: παρέλυσαν τα πάντα.
1: Παρέλυσαν τα πάντα και πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι έλαβαν ένα επίδομα το κράτος. Mm. Οι άνδρες αθλητές ως επαγγελματίες το έλαβαν, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα να το λάβουν και δεν το έλαβαν. Mm. Δηλαδή είναι το πιο.
0: Αδικημένο.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι πολύ κρίμα. Και είναι φοβερό, γιατί μιλάμε για το πιο, με βάση των στοιχείων του E-Kouros, μιλάμε για το πιο λαοφιλές, δημοφιλές άθλημα στις γυναίκες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι φοβερό. Θεωρούμε στοίχημα, δηλαδή, ως PASAP, για το βόλι να αποτελέσει οδηγό για την ισότητα των φίλων και στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι και καλά κάνουμε και το λέμε εδώ να το αναδείξουμε και να... Όχι ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε αυτό το πράγμα, ξέρεις, να γίνει μια συζήτηση η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποια στιγμή κάπου.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ίδιες απαιτήσεις, έτσι. Ναι. Είναι όλη μέρα στο γήπεδο οι κοπέλες, στο γυμναστήριο. Είναι full time job, ίδια με τους άνδρες, και απλά τους χωρίζει μια ασφαλιστική και εργασιακή διαφορά.
0: Και τους χωρίζουν και οι απολαύες, αλλά αυτό είναι μια άλλη.
1: Καλά, ναι, σαφές.
2: Κοίταξε, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται, έτσι. Μιλάμε για χάος. Γενικώ στον αθλητισμό μεταξύ άνδρων και γυναικών. Εντάξει, το έχουν γίνει, βήματα έχουν γίνει και πολλά κιόλα και μεγάλα. Είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται όλα με τη μία.
0: Διάβασα σήμερα ένα κείμενο τυχαία για την Caitlin Clark, ρε παιδί μου, στο WNBA, η οποία είναι η μεγάλη νοστευκάρη, ναι, του γυναικείου μπάσκετ με έναν τρόπο. Και όταν πρωτομπήκε στη ρούκι σεζόν στο WNBA, πήρε 76.000 δολάρια. Αυτή ήταν η αμοιβή. Mm-hmm. Η Nike όμως, η οποία είχε δει τι είναι η Caitlin Clark από τα κολεγιακά χρόνια, γιατί στο κολέγιο έκανε παπάδες, της έδωσε συμβόλαιο 28 εκατομμυρίων. Mm. Η Nike. Το παπούτσι, το signature της Clark, yeah, ξεπούλησε κτλ. Δεν έχει σημασία τα χρήματα που πήρε η Clark, έχει σημασία τι έκανε η ίδια για το χώρο του γυναικείου μπάσκετ. Δηλαδή, yeah, το Indiana Fevers έκανε sold out μέσα σε ώρες το πρώτο της παιχνίδι εντός έδρας. Τα παιχνίδια εκτός έδρας γέμιζαν, γιατί πηγαίνουν όλοι να δουν την Clark. Δηλαδή, δεν έφερε χρήματα μόνο στην τσέπη της και στην ομάδα, έφερε σε όλο το WNBA. Έκανε σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα νούμερα από αντρικούς αγώνες του NBA. Mm. Και με αυτό που έφερε η ίδια στο γυναικείο μπάσκετ, έφερε μια αύξηση σημαντική στους κατώτατους μισθούς των παιχτριών στο NBA, στο WNBA. Έφερε εμπορικά έσοδα περίπου 400 εκατομμυρίων σε μία χρονιά στην οποία έπαιξε στο Fevers. Και έβαλε στο χάρτη, τέλος πάντων, το γυναικείο μπάσκετ με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αρκεί ένας άνθρωπος καμιά φορά, ο οποίος ήταν τόσο ταλαντούχος, για να φέρει μια ολόκληρη επανάσταση σε ένα άθλημα το οποίο. Δηλαδή, μέχρι τότε, ας πούμε, είχε μέσο όρο 6.000 θεατές στους αγώνες του γυναικείου. Όταν πήγε η Clark, έκανε sold out τα γήπεδα. Ναι. Αυτό, η προσοχή, με αφορμή την Clark, έπεσε σε όλη τη λίγκα. Άσχετα με τις διάφορες χαζομάρες που βλέπαμε πέρυσι, γιατί υπήρχαν και διάφορες χαζομάρες, επειδή μου υπάρχουν, ξέρεις, ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι χλεβάζουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν. Είναι αυτοί που μπαίναν μέσα και πετάγανε δανειτές και βοηθήματα μέσα και διακόπταν τους αγώνες για να πικάρουν, ας πούμε, τα κορίτσια που παίζανε μπάσκετ. Ξέρεις, που θα μπορούσαν απλά να μην το βλέπουν. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις και να πετάς πλαστικούς φαλούς. Μπορείς απλά να μην το βλέπεις και να πεις: εγώ θέλω να βλέπω το NBA, δεν θέλω WNBA. Θεμητό. Αλλά το να το απαξιώνεις ή να προσπαθείς να το αποδομήσεις, να το γελιοποιήσεις, τελικά γελιοποιείσαι εσύ. Πολύ απλά δεν βλέπεις κάτι αν το θεωρείς ότι δεν είναι του γούστου σου. Ό,τι και να κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι, η αλήθεια είναι ότι το WNBA, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, έχει μπει στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ανθρώπων.
1: Αυτό που λες για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, υπάρχει και σχετική ιστορία στο βιβλίο που αφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Που είναι η Μπράντι Τσαστέιν, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την Μπράντι Τσαστέιν, είναι η αθλήτρια της ομάδας της Εθνικής Αμερικής που έβγαλε την μπλούζα της και πανηγύρισε μόνο με το αθλητικό της σουτιέν τότε, και πώς αυτή η στιγμή εκτόξευσε την προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών και την προοπτική του εν τέλει. Και θεωρείται αυτή η γυναίκα, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές, πιο εμβληματικές προσωπικότητες. Με αυτόν τον πανηγυρισμό έβαλε το πέναλτι, κέρδισε η Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο του 99 και μέσα σε μία στιγμή ενθουσιασμού έβγαλε τη φανέλα της χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς κανένα στόχο. Και αυτή η στιγμή άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την γυναίκα ποδοσφαιρίστρια, κυρίως στην Αμερική, και πολλά δε μάλλον μετά. Εκτοξεύθηκε σιγά σιγά. Έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Έχει πολύ δρόμο βέβαια. Αλλά αυτό που λες, πώς ένας άνθρωπος μπορεί, ρε παιδί μου, μέσα σε μια στιγμή να γίνει σύμβολο και να βοηθήσει προς την.
0: Ναι.
1: Προς να σπάσουν ταμπού και να αλλάξουν καταστάσεις. Να στείλω και. Θα στέλνει τους χαιρετισμούς ο Γιάννης Αχιλλόπουλος, που είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: να το.
0: Να είναι καλά.
1: Θέλουμε έτσι αθλητής
0: και αυτός.
2: Τι καταλαβαίνω την ερώτηση που είναι το ενδιαφέρον των γυναικών για τα γυναικεία αθλήματα.
0: Αν παρακολουθούν γυναίκες τα γυναικεία αθλήματα, εννοεί. Ναι. Γιατί στατιστικά, ας πούμε, φαντάζομαι περισσότερο οι άντρες παρακολουθούν τα. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν το, ναι.
2: Και τα γυναικεία αθλήματα γενικώς, ναι, αλλά. Okay, και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι όσο μεγαλώνει η προβολή γύρω από ένα άθλημα, είτε αντρών είτε γυναικών, μπαίνουν και περισσότεροι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, και αρχίζουν και το βλέπουν. Εντάξει, παραδοσιακά οι άντρες ασχολούνται πιο πολύ με τη θέαση αθλητικών γεγονότων, είτε στη τηλεόραση είτε στο γήπεδο.
1: Ναι. Αν και τώρα τελευταία
0: έχουν αυξηθεί.
1: Ναι,
0: αυξηθεί.
1: Ναι, πολύ, ναι, πολύ, αυξηθεί. Πάρα πολύ.
3: Σε αυτό είπατε πριν για την Κάιτλιν Κλάρκ.
0: Ναι.
3: Το ηρωνικό εκείνη τη στιγμή είναι ότι όταν, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω και λάθος τα νούμερα, όταν μπήκε ως ρούκι η Κάιτλιν Κλάρκ έπαιρνε γύρω στα 80.000 ευρώ.
0: 76.000 δολάρια.
3: Δολάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ο Ρόκι, η μασκότ των Denver Nuggets, έπαιρνε νομίζω 300.000 κάτι.
1: Ο αντίστοιχος Πανάθας.
0: Mr. Green, ναι.
2: Τρομερό,
1: φιλέο.
0: Εντάξει, και τιμή και δόξα στην Σόφη Κάνιχαμ όταν μιλάμε για την Κέιτλιν Κλάρκ.
3: Συμπαίχτρια
0: και σωματοφύλακας, και έχει καθαρίσει πάρα πολλές φορές, και κούκλα και με φοβερά αντισήματα και τυπάρα και όλα, ας πούμε. Και είναι αυτή που όποτε, επειδή η Κλάρκ τρώει το ξυλό του αλίπητο, έτσι. Δηλαδή έχει τύχει να. Τι δέρουνε κανονικά. Τι δέρουνε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι. Τι δέρουνε και μετά πάνω και τις κάνουν και trash talking αφού την έχουν δει. Ευτυχώς έχει κανένα δύο συμπαίχτριες οι οποίες πάνε και καθαρίζουν για εκείνη. Και έχει την πλάκα του όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έγινε γνωστό το WNBA και για αυτά τα σκηνικά. Δηλαδή πέρα από τα αγωνιστικά έγινε για τις μανούρες και τους σαμπουκάδες και το ξύλο που τρώει Κλάρκ.
3: Ο Draymond Green δηλαδή.
0: Ναι, ένα-δύο πράγμα. Ναι. Ένα-δύο πράγμα. Εντάξει.
2: Ποιος είναι ο αντίστοιχος Πέπε του WNBA, ας πούμε, δηλαδή.
0: Δεν το παρακολουθώ τόσο πολύ.
2: Ποιος είναι ο Ρασίδ Γουάλας του, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, τόσο πολύ το παρακολουθώ. Βλέπω έτσι, λίγα βίντεο που τυχαίνει να πέσω στα μάτια μου.
3: Ο Ρασίδ μπορεί να είναι η Μπρίτνι Γκρίνερ, η οποία την είχαν εχμαλωτήσει στη Ρωσία κάποια στιγμή.
0: Α, ναι, που δεν μπορούσε να φύγει.
3: Ναι, πιθανότητα μπορεί να αναφύγει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, μπορεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λέτε τώρα διάφορα πράγματα εδώ. Ήρθε η ώρα να αρχίσει, ήρθε η ώρα να αναπτύξει το marketing. Nike, εταιρείες, εντάξει, ναι. Μπήκανε πολύ.
0: Και το marketing κομμάτι του αθλητισμού είναι.
2: Να.
0: Θυμίζω ότι στους τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, η μικρή Ολλανδέζα που λέμε,
2: ναι,
0: η φοβερή αυτή κούκλα, ας πούμε, αθλήτρια και σύντροφος του γνωστού YouTuber, έμεινε με το αθλητικό σουτιέν κάποια στιγμή από γνωστή εταιρεία. Και πήρε πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό, γιατί έκανε τρομερή διαφήμιση με αυτό. Και το marketing κομμάτι είναι όλο αυτού του συστήματος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και στη Justine που αναφέρθηκα νωρίτερα, αφού έγινε αυτό το σκηνικό, το σουτιέν το συγκεκριμένο ξεπούλησε πολύ άμεσα. Και τότε χωρίς τα social media, χωρίς τον διαμοιρασμό της πληροφορίας με την ίδια ταχύτητα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε δοκάρι για τη Βίλα με κεφαλιά του Ονάνα στο 70 λεπτό. Παραμένει το παιχνίδι στο 0-3. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, η Φίλα κάνει λίγο πολύ ό,τι γουστάρει στο γήπεδο. Παίζει χαβαλέ.
1: Εντάξει, περιμέναμε ότι είναι το φαβόρι, ρε παιδί μου. Αλλά
0: ξέρω,
1: εικόνα,
0: αλλά,
1: εντάξει, εικόνα...
0: Ένα μάτς είναι τελικός, τι να πεις.
1: Δεν είναι λίγο. Η αναμενόμενη ότι η Φράιμπουργκ δεν καταφέρει σε κανένα σημείο να είναι ανταγωνιστική τελικά.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Μπουέντε έχασε πριν από λίγο ευκαιρία για να κάνει το 4-0.
2: Θα πάρει κι άλλο Έμερι.
1: Θα πάρει κι άλλο Έμερι.
0: Θα πάρει κι άλλο Έμερι. Γιατί να μην πάρει.
3: Πέμπτο.
2: Νομίζω.
3: Πέμπτο γύρω μαλλί.
0: Μόνο ναι, δεν το θυμάμαι.
2: Μόνο με την Άρσεναλ το έχασε. Το 19 με την Άρσεναλ.
1: Εντάξει, υποτιμημένη περίπτωση ο Έμερι με βάση αυτά που έχει πετύχει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Προπονητής που οι ομάδες του φτάνουν ψηλά, που παίζουν ωραία μπάλα, που δεν είναι σε ομάδες οι οποίες χαίζονται και στο χρήμα. Και στη συνείδηση του κόσμου είναι πολύ πιο κάτω από διάφορους άλλους προπονητές οι οποίοι απλά έχουν αμπαλάρει πολύ ωραία την περίπτωσή τους, ας πούμε, και την πουλάνε δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Ναι. Είναι κάποιος Ορθούλα, έχω βροντίξει μόνο και μόνο με φωτό προφίλ σου στο τρίποντο. Το έχω ακόμα άθικτο και αλέρωτο. Μπορεί να με πεις ασέβαστο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιζα με ποιότητα. Εντάξει.
2: Στο Survivor δεν πήγε μια Ορθούλα.
0: Ναι, είχε πάει, ναι.
2: Ίδια είναι.
1: Ναι, ίδια είναι.
0: Κύριε Γιάννη μου, εσείς που είστε και συνάδελφος, θα υπερασπιστείτε την Άση Μπίλιου στη λανθασμένη πρόβλεψή για τον Ακύλα ή λέει παπάντζες και δικαιολογίες.
1: Παιδιά, άμα τους δώσανε λάθος ώρα γέννησης. Λάθος ώρα,
0: παιδιά, λάθος ώρα, τα φέρνουν πάνω κάτω τώρα.
1: Όλα τούμπα τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρω μήπως ήταν και επίτηδες τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε δολοφορά.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Αυτό. Άση κορυφή.
1: Δηλαδή χτυπήσαμε τον Ακύλα, νομίζω, και την Άση τους χτυπήσαμε με το πιο, ας πούμε, ανήθικο τρόπο.
0: Ναι, ναι, βρώμικο, ύπουλο, ναι. Ύπουλο. Τι να πω για την αναδιάρθρωση, είναι κομική αυτή η πρόταση, συγγνώμη τώρα. Τι να, πραγματικά τι να πούμε. Έχουμε Κρέγκ Γκόρντον στο τέτοιο της Σκωτίας, στο ρόστερ της Σκωτίας στα 44 του. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος Κρέγκ Γκόρντον.
2: Να το Last Dance που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, τόσο το World in Motion όσο και το Three Lions είναι γουρλίδικα για την National Mannschaft. Το 90 πήρε Μουντιάλ και το 96 Euro, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
3: Πολύ σωστά.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στιγμή, προφανώς για το Μάριο πάει αυτό το μήνυμα, η Κελεμπία που φορέθηκε στον Μέση στην απονομή του Κατάρ για το συμβολισμό της στιγμής μιλάμε.
0: Άλλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι στιγμή που άλλαξε το ποδόσφαιρο όμως.
2: Είναι στιγμή που αποδεικνύει που έχει πάει. Η αλήθεια είναι. Φωτογραφία της ζωής του, ρε φίλε. Με Κελεμπία. Ναι. Φοβερό.
0: Και άλλοι δίπλα στον Τραμπ τώρα, αυτές οι δύο.
2: Καλά, ναι, ναι.
0: Φίλος θυμήθηκε το John Barnes Football Video Game Amiga αρχές 90s. Ένα τώρα. Τσουλήσαμε τώρα.
1: Ορθούλα έπαιζε παρέα με Χριστίνα Παπά στο Real Housewives of Athens. Το βλέπει η γυναίκα μου στο YouTube εμένα και ξέρω, λέει ο Χαβλά τον Νόρι. Βάζω καμιά φορά στο κορίτσι μου να ακούσει αποσπάσματα από Fight Club. Χθες ήμουν αραχτός σε κατάσταση χήμα ντακλαντάν στον καναπέ. Πόσο την τιμά που με κοιτάει και μου λέει, θα μπορούσε να λέγεσαι Michael Douglas, λέει ο Πασόκο Κονσκιατάρη.
0: Πολύ ωραία και σωστά. Ωραία. Μεγάλη αλήθεια, πολύ αν όχι περισσότερο, όταν είμαστε μέσα στο ασανσέρ, χαράζουμε με το κλειδί του στίχου σε κάθε όροφο σαν το Ζωρό.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Δεν το κάνουμε αυτό.
1: Και εσείς που το κάνετε, να σταματήσετε να το κάνετε.
0: Ναι. Είναι ωραίο αυτό.
1: Για τον Όζη Μόρια στον Βιλάρα.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Λέει η Λίτσα Παντέρα.
2: Τέλειο.
0: Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα, λέει το τραγούδι, και ρημάρει με το εμείς αλλάζουμε αγάπες κυριακάτικα. Παρακαλώ να είστε πιο σεβαστικοί με τις παλιές συμμετοχές, λέει ο Edgar Allan Kammert.
1: Μα λέει φοράμε το χειμώνα κοντομάνικα σε κάποια στροφή. Θυμάμαι.
0: Θες να το ψάξω?
1: Να το ψάξουμε, ναι, τώρα, γιατί μπορεί να είναι αυτό, να έχουμε πάθει κανένα Mandela effect πάλι.
0: Ναι.
1: Και να πιστεύουμε, ναι. Οπότε ξέρεις, καλό είναι να το τσεκάρουμε, να μην λέμε χαζομάρες. Άμα έχει δίκιο φίλος, να διορθώσουμε, να επανορθώσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Τραγούδισε το αν θες με την γλυκιά φωνή σου.
0: Λοιπόν, όχι, δεν το λέει.
1: Δεν το λέει. Mandela effect.
0: Δεν το λέει.
1: Τι δεν λέει? Τα κοντομάνικα.
0: Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει λέξη κοντομάνικα μέσα.
1: Τι βάζουμε εμείς λοιπόν?
0: Ναι. Mandela effect.
1: Mandela effect.
0: Μεθοδολογική ερώτηση στον G4 Grobbelar. Έχεις κάνει Excel για τις προβλέψεις των άμπαλων για Μουντιάλ με μοριοδότηση της σειράς πρόκρισης ή χωρίς? Να σταλούν εγκαίρως γιατί τα καλύβουνε.
4: Όχι, αλλά για Μουντιάλ κάτι θα έχουμε.
2: Τα Excel του γάμου σου δώσε.
0: Τι είναι στα Excel του γάμου σου?
4: Έχω φτιάξει, επειδή την άλλη Κυριακή παντρεύομαι.
2: Την άλλη Κυριακή είναι.
1: Ναι, με το καλό.
4: Και η μέλουσα σύζυγος.
2: Πάει το τρίμερο.
0: Και η σύζυγος ακούει, ναι.
4: Μαζί με το Venom, το ναι, γάτο μας. Ναι, ναι. Venomakis.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Έχω φτιάξει ένα εξελάκι, επειδή Excel μπορώ να φτιάξω για τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Ναι. Έχω φτιάξει ένα ειδικό εξελάκι δυναμικό με τους καλεσμένους του γάμου.
0: Ναι.
4: Αν έχουν λάβει ψηφιακή ή χειροπιαστή πρόσκληση, σε ποιο τραπέζι θα κάτσουν, πόσα άτομα είναι.
2: Εν τω μεταξύ, στα τραπέζια, επειδή είναι δεκάρια τα τραπέζια, όταν πάει στα 9 άτομα κυτρινίζει. Λες και είναι.
1: Λες και δεν είναι ήκτερο. Ήκτερο το Excel.
2: Λάβετε εστίρο το σχαλίδι, παιδιά.
4: Αυτή είναι η δουλειά μου και το έχω προσαρμόσει αντίστοιχα.
0: Και για πες, το ανοίγεις κάθε βράδυ την ελπίδα να μην δεις τίποτα κίτρινο? Δηλαδή ο τελικός στόχος είναι να μην έχουμε τίποτα κίτρινο στο Excel?
4: Όχι, εγώ το συμπληρώνω το Excel βάσει του
1: πόδου. Και άμα είναι 9, πρέπει να δεις ένα μπάκουρο από τον οποίο θα το χώσει στο τραπέζι για να γίνουν 10, αυτό είναι το θέμα?
4: Όχι, είναι κίτρινο.
1: Πρέπει να χωρίσει ένα ζευγάρι, να προσπαθήσει να χωρίσουν πριν το γάμο για να πάει κάποιο μόνο του?
4: Όχι, εντάξει, μην βάζει τη ιδέα. Πρέπει να στείλουμε και τα τραπέζια αύριο μετά.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Γιατί θα παντρευτούν μετά.
4: Ναι, όχι.
1: Έχεις κάνει, ας πούμε, στο Excel κάποιο καλό τέριασμα του κόστου? Θέλω να πω, okay, θα πάνε, ας πούμε, κάποιοι που μπορεί να είναι παρέες μεταξύ τους ή συγγενείς, ωραία. Ναι. Τίποτα, ας πούμε, ελεύθερα αγόρια, ελεύθερα κορίτσια τα έχουν βάλει στο ίδιο τραπέζι, να μπορέσει να γίνει και ένα του know us better. Προλαβαίνεις να το φτιάξεις?
4: Προλαβαίνω, όχι.
1: Θέλω να σκέψω και λίγο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, εσύ βρήκες τον άνθρωπό σου, τακτοποιήθηκες, παιδί μου.
0: Να μπλέξουμε τώρα τα σόγια.
1: Γιατί να μην τα μπλέξουμε?
4: Γιατί... Το πιο κοντινό που έχω κάνει είναι που έχω βάλει σε ένα τραπέζι 4 γιαγιάδες.
1: Αυτά είναι γούστα. Εγώ με τα γούστα δεν μιλάω. Είναι κατηγορία του κυρίου Γιάννη αυτή. Μπορεί να μιλήσει ο κύριος Γιάννη.
4: Μέχρι εκεί.
1: Αλλά θέλω να πω, αφού ακόμα έχεις εκκρεμότητες, παιδί μου, βρες ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μόνοι στη ζωή και να ψάχνουν. Να πούμε τώρα, μια πιάσαμε. Συγγνώμη, Γιάννη, με τα μηνύματα 2 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σου. Πρέπει να πούμε ότι η περίπτωση των γάμων είναι περίπτωση όπου οι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο τέριασμα. Δηλαδή πηγαίνουν. Φοράνε τα καλά τους ρούχα, παντρεύονται άνθρωποι που γνωρίζουν, οι οποίοι είναι συγγενείς, φίλοι κτλ.
0: Πάνε με καλή διάθεση,
1: τους λένε όλοι και στα δικά σας. Θέλω να πω, υπάρχει μια διαπλήση εγκεφάλου και γενικά οι άνθρωποι στους γάμους είναι επιρρεπείς στο να βρουν ένα τέρι και να κάνουν ένα ξεκίνημα, μια επαφή, μια σχέση, ένα φλερτ, ένα φάσομα κτλ. Στο γάμο παίζει πολύ αυτό το πράγμα. Άρα θα είναι καλό κάρμα για το δικό σου γάμο. Αν βάλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναχικοί, τέλος πάντων, χωρίς σύντροφο, μοιρασμένοι 5-5 ή οτιδήποτε άλλο σε ένα τραπέζι, και αυτό το τραπέζι μπορεί να είναι η ψυχή του γάμου, θέλω να σου πω, του πάρτι του γάμου.
4: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Όπως μου είπε και ένας φίλος, του λέω, θα έρθεις μόνος ή με τη σύντροφο?
1: Ναι.
4: Ή μόνος.
1: Ναι.
4: Του λέω, μπορείς να φύγεις με πλάσου άνομος. Μου λέει. Αυτό... Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων, εμείς δεν πιάνουμε αυτούς που έχουν σύντροφο και θα έρθουν μόνοι, πιάνουμε αυτούς που είναι μόνοι. Εντάξει, γιατί το άλλο τώρα κλείσουμε σπίτια. Δεν θέλουμε να κλείσουμε σπίτια. Είναι κακό κάρμα για
0: ανοίξουμε δέντρα. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Υπάρχει ένα ξεχωριστό Excel με το στήσιμο τη Ανθοδέσμη, δηλαδή το πόσο έχει οργανωθεί ενδεχομένω του πετάγματο τη Ανθοδέσμη? Εγώ θα το έκανα και με heatmap. Δηλαδή, αν με ρωτά, αν είσαι τόσο. Εγώ δίνω κάποιε ιδέε.
4: Μην αρχίσουμε και για 6 goals τώρα, γιατί.
0: Όχι. Όχι αυτή την
4: κατάρα. Έχω και μια μικρή συμπάθεια σε αυτό.
0: Στο 6 goals.
4: Ναι.
1: Κάποιος λέει, μη φτιάξει Excel με τις πόσες φορές θα έχεις δίκιο στους καυγάδες με τη μέλουσα σύζυγο. Δεν θα έχει δεδομένο το φίλτρο σου.
4: Όχι, δεν φτιάχνουμε τέτοια Excel.
0: Είναι ο Southgate το καλό παιδί με πτυχίο, προαγωγή και διαμέρισμα που τον θέλουν σαν τρελές για γαμπρό όλες οι μανάδες, αλλά καμία θυγατέρα?
1: Θα μπορούσε, ναι.
2: Οποτέλει.
1: Μπορεί ταυτόχρονα με τον Bachelor στο μέρος να υπάρχει ένα σαν κιόσκι μόνο για singles, στο οποίο μπορεί κάποιος ελεύθερος να βρει το τέρι του.
0: Κιόσκι.
1: Ένα κιόσκι, ναι, να είναι το κιόσκι των σύγκλων. Να πηγαίνεις λίγο όρθιος με ένα ποτό στο χέρι, ξέρεις, να μην έχει το. Να πηγαίνεις να φέρεις.
0: Να είναι το Bachelor's Corner.
1: Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Κιόσκι.
1: Ναι, κιόσκι. Γιατί κιόσκι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Ωραία ακούγεται.
1: Δίνουμε ωραίες ιδέες. Μπράβο, παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, έπειδη, ακούστηκε σήμερα η λέξη Walkman και δεν την είπαμε εμείς.
1: Ναι. Ισχύει. Βάλε στο ίδιο τραπέζι φίλους, φίλες που είναι μεταξύ τους πρώην, να γίνει μπάχαλο.
4: Κρίμα είναι.
1: Κρίμα. Απ' τα διασκεδαστικό θα είναι βέβαια, αλλά και κρίμα μαζί. Στο τραπέζι με τις τέσσερις γιαγιάδες έχει κλείσει δεκάδα. Ρωτάω για έναν φίλο μου, ραδιοφωνικό παραγωγό.
2: Δεν τρέπεστε. Ο Κατσαπλιάνκα χαρίζει το Ρέιμον Γκομενέκ και το Εμερί Ιμπαρί.
1: Συνακροατά, έχεις φτιάξει Excel για τις επιδόσεις του Κουπέπεπ στον πλάγιο ύπο και τις ηλικίες που έχει απευθυνθεί? Έχουμε μέσο ωριαίο όρο προσπαθειών, λέει ο Ράμπο με τον Πόλη.
4: Όχι, δεν έχει φτιαχτεί.
1: Α, ρωτάει, έχουμε μέσο ωριαίο όρο προσπαθειών. Ναι, ωραία.
4: Ούτε εξ Κουπέπεπ έχουμε.
1: Αυτό τώρα πάει στις πρώην του Κουπέπεπ, το
4: έχει. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Όριστο, αλλού κρός, αλλού ζήγκητς, λέει, στο δικό μου γάμο, από, εκτός από Excel με τραπέζια, εγώ ως κλασικός μηχανικός έκανα και σκαρίφημα του χώρου σε κλίμακα 1:100 με ακριβή απεικόνιση τραπεζιών.
1: Άμα είσαι Μερακλής και έχεις το ψυχαγκασμό σου, αυτά τα πράγματα οδηγούν εκεί. Στο τραπέζι με τις σίγκλες τυχαία θα βρεθεί ακάλεστο στο κουπέπε, προβλέπει κάποιος. Είμαι η μέλουσα σύζυγος και σας παρακαλώ μην του δίνετε ιδέες για άλλα Excel. Παίζει αυτό το σενάριο.
4: Παίζει πάρα
2: παίζει
4: πολύ.
2: Παίζει, ναι,
4: παίζει πάρα πολύ.
2: Και με διατύπωση διατύπωση νομίζω παίζει πολύ.
1: Ωραία. Μάλιστα.
2: Λέει ο Ποδεπομπέος Μάγλος, υπάρχει προϋπόθεση να είσαι ψυχαναγκαστικός για να ακούσει αυτήν την εκπομπή ή μπορεί να ακούει και κάποιος κανονικός? Δεν ρωτάω για μένα.
1: Μπορεί να ακούει και κάποιος κανονικός, πιθανότατα.
2: Ο φίλος λέει...
1: Συγγνώμη. Στο τραπέζι με τις γιαγιάδες βάλτε πινακίδες με βαθμολογίες όπως το διαγωνισμό, όπως το διαγωνισμό καρφωμάτων για να βαθμολογήσεις το ζευγάρι.
2: Μου άλλαξε το Excel στις 9 το πρωί και ο γάμος ήταν στη 1. Αφού αντέξαμε αυτό, είμαστε ακόμα μαζί μετά από 13 χρόνια. Τι λες τώρα?
4: Στη 1.
2: Μία το μεσημέρι. Ναι, έλατε, μία το μεσημέρι. Τι γάμος ήταν αυτός?

0: σε ένα θηροτηλέφωνο πολυκατοικίας υπάρχουν ταυτοχρόνως ονόματα ενίκων, τα οποία είναι τα εξής. Είναι ένας κύριος Παπαδόπουλος, ένας κύριος Καραμανλής, ένας κύριος Πατακός και ένας κύριος Μετβέντεφ.
1: Συντηρητική πολυκατοικία.
2: Απίθανα πράγματα.
0: Απίθανο, ναι. Πραγματικά απίθανο.
2: Ο Κουπέπε θα είναι ο μπάρμαν του γάμου, λέει ο Αλού Κροσαλούζικιτς.
0: Ο Καρδαρόμπα Ξεκούμπο που είχε στείλει χθες για την Arsenal, λέει: έκατσα και άνοιξα το βιβλίο με τις αναμνήσεις και βγήκαν από μέσα θεριά. Τιμή σένα και λοιπόν αυτό το πρωτάθλημα σε όλους όσους από εμάς είδαν από το 2006 μέχρι σήμερα εντεκάδες να αρχίζουν από Τζουρού, Σαμάκ, Σεντερός, Τένκισον, Ελνενή, Σάντος, τον Λάθος Πάρκ, τον Γκαλάς να φοράει το 10, τον Αλμούνια Βασικό, τον υπάλληλο της Λαχαναγοράς ο Σπίνα Τερματοφύλακα, τον Holding που αποκτήσαμε για μισό εκατομμύριο και είναι, να είναι βασική επιλογή στην άμυνα και να θεωρείται αξιόλογος. Είδαν τα όνειρά τους να γίνονται κομμάτια μαζί με τα καλάμια των Εντουάρτο και Ράμσεϊ, τον Βαν Πέρση να μας πουλάει για να πάει να πάρει πρωτάθλημα στη United, τον Αρσάβη να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή μας μετά τον Βίκτορ και να παίζει καλά μόνο όταν βρέχει, να ξοδεύουμε 70 πλάς για κάποιον Πέπε, να περιμένουμε 3 χρόνια να είναι έτοιμος ο Σαλίμπα ενώ παίζουμε με βασικούς Μουστάφη και Παπασταθόπουλο, τον Παρτέι που ήρθε να νοικοκυρέψει το κέντρο να είναι το μισό καιρό τραυματίας, τον Good Evening που ήρθε ως σπεσιαλίστα στο Europa και χρεώθηκε τον μόνο χαμένο τελικό του, τα 5 χρόνια χωρίς Τσουλού, την 8η θέση και τον χαμένο τελικό Europa. Λαμπρές στιγμές σε όλη αυτή την ταλαιπωρία ο Ζηρού, οι πρώτες χρονιές του Εζίλ και του Σάντσες και τα 4 κύπελα μετά από σχεδόν 10 χρόνια που ούτε League Cup δεν καταφέραμε να πάρουμε.
3: Στον Πέντε δεν αναφέρθηκε. Αυτό έχει περιμένει να καταλήξει, να σου ειλικρινίσει.
2: Τελείωσε ο τελικός να πούμε του Europa. Το πήρε η Άστον Βίλα 3-0. Σε μα χάσαμε κανένα γκολ, πάμε στην κουβέντα. Όχι.
0: Όχι.
2: Ωραία. Την πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη γαμοβάφτιση, δεν είχα καταλάβει τι στο καλό του είχε φταίξει το παιδάκι. Το μελοβάπτιστο παιδάκι. Δεν έχει άδικο, ακούγεται άσχημα γαμοβάφτιση. Δηλαδή. Έχω και αυτή τη γαμοβάφτιση.
0: Κάτσε, πολύ ωραία ιδέα από σύντροφο Κουτσούμπερ. Γαμπρέ, πρόσθεσε στήλη στο Excel με το πόσα χρήματα περιμένεις να αφήσει κάθε καλεσμένος, στείλε με το πόσα άφησε και στείλε με την απόκληση σε ποσοστό επί της 100.
3: Στον παλιό. Τι στείλε αυτό.
4: Στο γοστήριο.
0: Στράτος Παπουτσέλης λέει: έκανα και εγώ σχέδιο σε σχεδιαστικό πρόγραμμα στον υπολογιστή για να δούμε αν χωράνε τα τραπέζια στο κέντρο. Είμαστε πολλά αδέρφια. Άκου δώρεσε. Λοιπόν, ορίστε.
2: Ο Μπρόμου Εγκαριστίας,
0: ναι, αυτό το διαβάζω, λέτε.
2: Ακούει τις εκπομπές με ημερολογιακή σειρά on demand. Τώρα πρέπει να είναι κάπου αρχές Απρίλη. Δεν είμαστε φυσιολογικοί, όχι. Λέει ο πρώην Γιαννίκη Βιτιβίτση.
0: Ένας φίλος λέει: ωραίο θα ήταν να πάει ο Κούλης DJ στο γάμο και να πηγαίνουν οι γιαγιάδες να το ρωτάνε τι νούμερο φορούσε τους αλουχίδες στο μάτσο.
1: Με κάλεσε
0: ο
1: δημοσιογράφος να πάω απέξω στο DJ σε γάμο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω παίξει ποτέ DJ.
0: Και τι θες,
3: καλό. Αρνήθηκε γενικά.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
2: Σιγά μου.
0: Έλα ρε κουλή. Έλα,
2: έχω
0: κουλή.
2: Κάτσει εγώ σε καρχαριοτράπεζο γάμου με μεγάλες προσδοκίες και ούτε θηλυκή γάτα δεν πέρασε από κοντά, λέει ο Στάτος Παπουτσέλης.
0: Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, στέλνει ο φίλος για τον Μπέντνερ. Ο Λόρδος λέει ήταν στα καλά, μεγάλη μορφή.
3: Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν τον έβαλε στα αρνητικά. Α το πούμε έτσι.
1: Άλλο φοβερό ντοκιμαντέρ.
2: Πρόσφατα, συγγνώμη.
0: Ο Μπέντνερ.
2: Πρόσφατα πήγα σε γάμο Gen Z Πολωνών. Έμειναν 72 μπουκάλια βότκας χωρίς να τα πιούν. Πού πάει αυτή η γενιά διάολε, λέει ο Αλεχάνης. Όλα παιδιά τα έχουμε ξαναπεί. Η Gen Z πίνει πολύ λιγότερο σε σχέση με προηγούμενη, πάρα πολύ λιγότερο. Πίνει 75% λιγότερο, ναι, σύμφωνα με μελέτες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Με τη δική μας, ας πούμε, για παράδειγμα, όχι τόσο με τους Millennials, αλλά πίνει πολύ λιγότερο.
0: Ναι.
2: Ξενυχτάει λιγότερο, έχει διαφορετικό τρόπο διασκέδασης.
0: Και θεωρεί διαφορετικά πράγματα ψυχαγωγία, ναι, σε σχέση με, ναι, αυτά, ναι, που θεωρούσαμε εμείς.
2: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όλα αλλάζουν. Το ποδόσφαιρο, όλα, okay, αλλάζουν.
2: Ναι.
0: Όλα αλλάζουν.
2: Τι να κάνουμε.
3: Έχει ψηφιοποιηθεί πολύ και αυτό.
0: Ναι.
3: Το φλερτ, όλα.
2: Όλα, ναι, όλα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ισχύει.
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Στην Κρήτη που κάνουμε μεγάλους γάμους, λέει κάποιος, εννοείται δεν έχουμε πλάνο. Η γυναίκα έφερε wedding planner από τη Ρόδο και επέμενε να βγάλουμε πλάνο. 600 καλεσμένοι, δεν πήγε καλά αυτό, λέει ο Γιώργος Κλίσμα.
0: Λοιπόν, ο μεναρροκευτής μας έχει στείλει ένα mail ενός έμπιστου ανθρώπου, το οποίο το διαβάζω αμέσως. Γεια σας. Είμαι ο Ντίτερ Σβάρτς, Γερμανός μεγιστάνας των επιχειρήσεων και επενδυτής.

0: Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Μήλους Βάρτς.
1: Έμπιστος ακούγεται.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δόρισα το 20% της προσωπικής μου περιουσίας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς πριν από 2 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, δεσμεύτηκα να δωρήσω το υπόλοιπο 20% φέτος το 2026 σε ιδιώτες. Δεν μας λες για το υπόλοιπο 60% βέβαια το έκανες. Έτσι, τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η διεύθυνση email σας επιλέχθηκε μέσω μιας τυχαίας διαδικασίας επιλογής και έχετε επιλεγεί να λάβετε τη δωρεά μου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να ξεκινήσετε τη διαδικασία δωρεάς, απαντήστε σε αυτό το email με τον κωδικό δωρεάς σας παρακάτω. Και έχει ένα κωδικό δωρεάς με εκτίμηση, διευθύνων σύμβουλος ο Μήλους Βάρτς, Δίτερ Βάρτς.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχο.
1: Υπάρχουν ακόμα σπουδαίοι άνθρωποι, βλέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Βάλε ελεύθερους με ελεύθερους στο ίδιο τραπέζι και τους γονείς στο ίδιο τραπέζι, αλλά σε διαφορετικούς συνδυασμούς, να βραχυκυκλώσει το σύστημα. Λέει ο Τάτσμα Καμαρά.
0: Λέει κάποιος 72 μπουκάλια βότκα είχαν μείνει επειδή είχαν 200 στην κάβα.
1: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν ήταν εμπόδιο για τους Πολωνούς όμως. Αν είχε 200 στην κάβα, πίναν 201. Δηλαδή κάπου έφερε και ένα από τα μάξια ένα μπουκάλι στο τέλος, γιατί είχαν τελειώσει τα υπόλοιπα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι λογική αυτή.
0: Είναι αλήθεια.
2: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου κριτικός, όταν ήμασταν φοιτητές στο σπίτι, είναι κρίμα για το Θεό να μείνει.
1: Ακριβώς. Είναι αμαρτία.
0: Ναι, σαν
1: αμαρτία.
0: Την τελευταία μπουκιά που μας έλεγε η
1: γιαγιά μας.
3: Είναι δύναμή
0: μας. Είναι αμαρτία.
1: Σωστό. Ο Dieter Schwarz, λέει κάποιος, είναι όνομα που σε βάζει κάποια στιγμή σε μια επιχείρηση πυραμίδα στον Ντίσελντορφ.
0: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αν είχατε, αν αποκομίσετε αυτήν την εντύπωση από το email, εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λέει κάποιος, για να τα κάνουμε 5 τα εκατομμύρια. Παιδιά, 4 δίνει ο άνθρωπος. Το 20%, τι θέλετε τώρα. Αν και τα χαρίζει, αν και θέλουμε και παραπάνω.
0: Ναι. Πριν μερικά χρόνια με κάλεσε φίλη μου Βανέζα στα 400 γενέθλιά της στην Κοπενχάγη. Δεν μπόρεσα να πάω. Μου είπε ότι το επόμενο μεσημέρι στο πάτωμα του σπιτιού υπήρχαν 60 άδεια μπουκάλια σαμπάνιας, μερικά τσιγαριλίκια και μία γόβα. Ακούγεται ένα ωραίο πάρτι.
1: Πιο ωραίο, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φτιάξε τα δεκάρια τραπέζια με 3 ζευγάρια, 2 ελεύθερες και έναν ελεύθερο. Μία θέση ελεύθερη, 9 σύνολο. Το δίπλα τραπέζι να έχει 3 ζευγάρια, 1 ελεύθερη, 2 μπακούρια, να γίνει δουλειά.
2: Γάμο θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω κοινωνικό πείραμα. Το Das Experiment, την ταινία.
1: Κοίτα να σου πω, επειδή ρε παιδί μου, αυτό θα.
0: Σε είδα ότι προβληματίζεσαι γι' αυτό ρε παιδί μου, ότι θες να το δουλέψεις το θέμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, θα σου
0: δώσει χρόνο ακόμα.
1: Θα σου δώσει μια διασκέδαση εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, οκ, okay, είναι ο γάμος, προφανώς είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Θα χορέψετε, θα κόψετε την τούρτα, όλα αυτά που είναι να κάνουν. Μετά θα γυρνάς με ένα ποτήρι στα τραπέζια κτλ. Εκεί που θα γυρνάς με τα τραπέζια πρέπει να είναι τζόγος. Αφού έχει τελειώσει με όλα τα υπόλοιπα, έχει γίνει το μυστήριο, έχουν γίνει αυτά, πρέπει να γίνουν, έχει χορέψει τραγούδι. Μετά, όπως γυρνάς τραπέζια, πρέπει να έχει μια καβλάντα.
2: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να είναι απλά ναι, να ζήσει. Τι... πρέπει να έχει λίγο σου τι γίνεται εδώ, να σου πιάνει σου λέει αυτή η πέρα στο δίπλα τραπέζι κτλ. Α πούμε, είναι ελεύθερη. Πρέπει να έχει λίγο τέτοιο πράγμα.
0: Και με αυτές τις σοφές συμβουλές του κυρίου Κώστα, έρθε η ώρα μας.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
0: Μανώλη
1: Μουσουράκη, βεβαίως, και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Τους δύο καλούς φίλους
0: που ήρθατε. Πάρα πολύ.
1: Μάριε, καλό τάξιδο το.
0: Ευχαριστώ
1: το
0: πολύ. Φιλίο. Μέσα την καρδιά μου.
1: Γιώργο, να ζήσετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλες τις ευχές.
3: Και εγώ παντρεύομαι.
1: Πότε?
3: Τον Ιούλιο.
1: Εσύ αργήσετε. Στην επόμενη θα σου ευχηθούμε. Να ζήσετε κι εσείς. Τι πάθατε όλοι ξαφνικά. Πώς το κάνατε έτσι. Το ίδιο καλοκαίρι. Μάλιστα, ωραία. Οι γυναίκες σας, οι μέλους σας κάνουν παρέα.
3: Ναι, πολύ καλή.
1: Εντάξει.
2: Κάτι τελευταίο που λέει 4 sugar grannies αν δέχονται βιογραφικά. Είναι οι χείρες και οι 4 πάντως.
1: Όπα, όπα, φουντώνει κουβέντα.
0: Εδώ σε content τώρα στο τέλος.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την κατάκτηση του Europa League, που είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της, πανηγυρίζει η Άστον Βίλα. Οι χωριάτες νίκησαν 3-0 τη Φράιμπουργκ στο τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησαν το τρόπαιο. Τις 5 κατακτήσεις στην διοργάνωση έφτασε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Unai Emery. Διαβάστε στο sportfm.gr τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στο Telecom Center. Την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του BWIN Sport FM. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο το βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Έτοιμα αναδιάρθρωση στη Στοίχημαν Super League κατέθεσαν οι ΠΑΕ Αλ Νόβι Μπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι αύριο θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Πρόταση 2,5 εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέ έχει καταθέσει η Ατλέτικο Παρανάενσε. Προστηρίο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ένα σημαίνει το σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι ο 25χρονος Παλαιστίνος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα, Άζατ Αλ Χαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, με τον ενδιαφέρον πάντως να μην προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε αναρτησή του Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούσει στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι, καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Προ-Ρέκο, ενώ η ισπανική ομάδα τη Φερεντσβάρος. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των play-off ανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεσε η Southampton. Δυσαρέσκει και επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κεφαλιά στα δίχτυα για την Τότενα με τον Σολάνκε, παίκτη παλιά της Λίβερπουλ. Ο Σολάνκε, η πιο ακριβή μεταγραφή της Τότενα, είναι αυτός που σκοράρει 0-1. Σαλάχ, ωραία παλιά. Η παλιά Δίας 1-1. Κοιτάξτε πόσο έξυπνα παίρνει την μπάλα ο Κράφενμπεργκ, αφήνει το πλεονέκτημα και είναι γκολ και πολύ σωστά αφήνει ο Μπράμαλ το πλεονέκτημα, γιατί ο Μακάλιστερ το εκμεταλλεύεται κάνοντας το 2-1 στο 24. Η εκτέλεση, η απόκρουση, Χακπό, το σούτ του Χακπό 3-1 στο 34, Κόντι Χακπό, μετά από 10 παιχνίδια χωρίς γκολ για τη Λίβερπουλ, 3-1. Μακάλιστερ και τώρα ο Σόμποσλαϊ. Και η Λίβερπουλ μπορεί να βγει μπροστά. Ο Σαλάχ ζητάει την μπάλα πλάγια. Εκεί πάει η μπάλα. Σαλάχ, Σαλάχ, γκολ! Μετά από αρκετό καιρό, αλλά μπορούσε να λείπει ο Σαλάχ από το πάρτι τίτλου. Η απάντηση φυσικά είναι όχι. 4-1 στο 63. Εδώ κοιτάξτε. Σέλφι με την εξέδρα, σέλφι με το κοπ. Αλεξάνδερ Άρνολ. Ζώτα. Αλεξάνδερ Άρνολ. Σαλάχ. 5-1 στο 69. Εδώ όλο το σετ των Ολλανδών, οι συνεργάτες του Σλότ, όχι μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια για το 2024-25. Λίβερπουλ Τότεναμ 5-1, σφραγίζεται ο τίτλος για την ομάδα του Άρνε Σλότ. 20ος τίτλος στην ιστορία της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2024-2025. Είναι αυτή που σταματάει η κυριαρχία των 4 χρόνων της City. Είναι αυτή που ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα μετά το 2020. Είναι ο δεύτερος τίτλος της στην εποχή της Premier League. 20ος συνολικά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που οδηγεί τη Λίβερπουλ στην πρώτη του σεζόν, όπως είχαν κάνει κάποτε ο Μακουίν, ο Φέιγκαν, τον Νταλγκλής, στον τίτλο. Η κόκκινη πλευρά στην πόλη του Λίβερπουλ δεν πρόκειται να κοιμηθεί απόψε. Είναι δεδομένο ότι θα διάσει πόλη και από πύρα. Εδώ οι φανέλες του Champions 24-25 με τη Λίβερπουλ

Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Εδώ είμαστε.
1: Καλά λέμε.
0: Λοιπόν, πήγαινε στο Πορεφέ με 94,6, λίγο μετά τις 12, παρεούλα και απόψε. Για το επόμενο 2 ώρα, Ερακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συζητήσουμε. Πριν από λίγο είχαμε την Άστον Βίλα, η οποία εύκολα.
1: Ναι, μόνο είχε μια ευκαιρία λίγο η Φράιμπουργκ στο 0-0.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερη ομάδα.
0: Ένα σου που.
1: Που πήγε out.
0: Κόρνερ ήταν. Απλά δεν το
1: είχε. Εντάξει, είναι out όλο.
0: Ναι, ναι, ναι. 3-0 η Άστον Βίλα τη Φράιμπουργκ, οπότε κατακτά το Europa League, το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία τη. Στον τελικό τη Κωνσταντινούπολη. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, θα το πει εσύ. Γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε κατάκτηση Άστον Βίλα.
1: Το πρώτο βήμα έχει γίνει.
0: Μπράβο.
1: Το δεύτερο
0: υπόλοιπα.
1: Το δεύτερο είναι τερματίσει για να κερδίσει ένα γύρο. Δηλαδή να. Δηλαδή να μην ξεκινήσει 23 Ιουλίου, να ξεκινήσει 7 Αυγούστου στα προκριματικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Που βέβαια ουσιαστικά και στο χειρότερο σενάριο μας συμβεί αυτό, στο χειρότερο σενάριο για τον Ολυμπιακό, είναι εξασφαλισμένη η League Phase του Conference.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να τερματίσει την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος η Βίλα. Αυτή τη στιγμή είναι 3 από τη Λίβερπουλ. Δεν έχει την ισοβαθμία. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά τερμάτων. Είναι ένα μάτς, τελευταία αγωνιστική.
0: Άμα κερδίσει τέλος.
1: Και ισοπαλία, άμα πάρει.
0: Και ισοπαλία, ναι.
1: Παίζει όμως με τη City στο Μάντσεστερ. Το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι και σε καλύτερη δυνατή κατάσταση η City και μπορεί η Βίλα να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά από την άλλη και το τελευταίο μάτς πιθανότητα του Γκουαρδιόλα. Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ παίζει την έδρα. Ναι, ναι. Αυτό λένε. Η Λίβερπουλ παίζει μέσα και θέλει μόνο τη νίκη. Είναι αρκετές οι πιθανότητες για να συμβεί. Άρα αυτό θα το ξέρουμε το Σαββατοκυριακό.
0: Σωστά. Λοιπόν, από εκεί πέρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε αριθμούς Final Four. Μετράει αντίστροφα Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τη Φενέρ. Άλλωστε, μη τελικός είναι φυσικά το Real Valencia. Στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό επίσης υπάρχουν εξελίξεις. Απόψε, γιατί πέρα σήμερα θα γίνει ένα δείπνο του Γιαννακόπουλου με Αταμάν. Mm-hmm. Υπάρχει μια φημολογία έντονη ότι ίσως, θα τα δούμε, μπορεί και να ο Αταμάν να τελειώσει τώρα, πριν τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, βγήκε αυτό.
0: Υπάρχει ως φήμες. Υπάρχουν πολλές φήμες για την επόμενη μέρα. Βασικά, όχι φήμες. Περί ο Μπράντοβιτς δεν είναι φήμες, είναι πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός το θέλει. Τώρα θα γίνει.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις πάντα τι λέω. Να γίνει συνάντηση.
0: Και να δούμε.
1: Ναι, γιατί πάντα στη συνάντηση δεν ξέρεις πώς μπορεί βέβαια, να εξελιχθεί. Δεν το ξέρετε αυτό.
0: Οπότε ας περιμένουμε. Θα
1: το, το ίδιο λέω ας πούμε και στην περίπτωση που έχω πει το πρωί. Όταν θα συναντηθεί ο Μαρινέκης με το Μεντιλίμπα.
0: Σωστά.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει τώρα τον προγραμματισμό του με τον. Και με τις επιθυμίες του Μεντιλίμπα σε παίχτες στο. Α πούμε τώρα μην επιστρέψει ο Καμπελά, με ένα παράδειγμα. Γιατί έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Πήγε δανεικός, αλλά έπεσε κοινά, το προβιβάστηκε. Αλλά δεν γίνει αυτό το ραντεβού, γιατί ο πρώτος Ολυμπιακού είναι στην Αμερική, αλλά θα επιστρέψει λένε μέσα εβδομάδα. Τι να σου πω, δεν ξέρεις εκεί τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σε βέβαιος για κάτι.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό πάντα υπάρχει το θέμα του Νέστρου, που είναι σε καλό δρόμο συζήτησης. Το ξεκαθαρίσει αύριο μεθαύριο. Υπάρχει επίσης είδηση για την αναδιάρθρωση, δεν ξέρω αν την είδες.
1: Την είδα αυτή, ναι. Που το πέταξε κάπου που χάζευα.
0: Ναι, έτοιμα αναδιάρθρωσης από.
1: ΠΑΟΚ Πανετολικός.
0: ΑΕΛ Αστέρας, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός είναι λογικό να τους δει.
0: Ναι, ζητούν να γίνει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Το επόμενο. Mm-hmm. Χωρίς play-off, χωρίς play-out. Και θα συζητηθεί. Το αίτημα.
1: Ας ψηφιστεί.
0: Βεβαίως. Στην Λίκα.
1: Κάτι να σου πω. Κοίτα, σε αυτό πάμε.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ. Το έχω ξαναπεί.
1: Σε κάτι
0: ομάδες τώρα δεν είμαι υπέρ.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ στα πλέι
0: οφ. Οκ. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία σου πω κάτι. Λέμε ξένοι διαιτητές. Αν δεν έχεις πλέι οφ, τι ξένοι διαιτητές.
1: Τα περισσότερα μας.
0: Ναι, και τα λιγότερα ντέρμπι. Χωρίς play-off, άρα λιγότερα ξένοι διαιτητές.
1: Ναι. Εγώ θα θέλω όλα τα μάτια ξένοι.
0: Δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω και ούτε τώρα το κάνω. Πόσο μάλλον αν πάμε. Τι να σου πω, εγώ δεν είμαι υπέρ γενικώς να πάμε σε τέτοιες
1: ομάδες. Τα play-off κουράζουν.
0: Ρε παιδί μου, άλλο κομμάτι αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι το να πάμε κοίτα, αν έχει λιγότερε ομάδε όπω είναι τώρα, δεν μπορεί να μην έχει playoff.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: και
1: πολύ
0: αν έχεις playoff, τώρα να πάμε πάλι σε 16 ομάδε.
1: Κάτσε, δεν ξέρω.
0: Δεν είμαι υπέρ εγώ, να σου ειλικρινή, αλλά οκ, okay, θα δούμε τι θα συμβεί. Τι άλλο.
1: Ναι, με ήττα η της Λίβερπουλ, η Βίλα είναι τέταρτη και να χάσει, να ιτηθεί στο Μάντσεστερ. Ναι, το είπα αυτό.
0: Ναι.
1: Αν θα πάω στο Final Four, θα πάω.
0: Ένα μου λέει, έχει σκεφτεί πιθανά μειονεκτήματα.
1: Όχι με διαπίστευση.
0: Έχει σκεφτεί πιθανά μειονεκτήματα τη περίπτωση επιστροφή ο Μπράντοβιτ. Κοίτα να δει, φίλε μου, το έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό με τον Μπράντοβιτ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ αντικειμενικά. Αν έχει την πιθανότητα να πάρει τον Ομπράδο και είσαι ο Παναθυναϊκό, με ό,τι υπάρχει στη σχέση Παναθυναϊκό-Ομπράδο και όλο αυτό το οποίο είχε γίνει τότε, δεν μπορώ να σου πω εγώ.
1: Πότε είχε φύγει,
0: το 12, το 13, 12, πότε ήταν, 12.
1: Το 12.
0: Ναι, δεν μπορώ εγώ να σου πω όχι. Δεν είμαι αντικειμενικό. Εγώ το έχω πει για μένα, ο Ομπράδο είναι.
1: 14 χρόνια.
0: 13. Ναι, 14. Για μένα ο Μπράντοβιτς είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Μια γραμμή και οι υπόλοιποι. Έτσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα.
1: Παιδιά, το διάβασα αυτό το δημοσίευμα στη Σερβία, αλλά. Τι να σου πω, μπορώ να σα απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό, άμα το ξέρω ή όχι, αν δεν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ να γράφω τέτοια πράγματα καταρχάς. Να λες ότι θα γίνουν επεισόδια. Πού γράφονται αυτά.
1: Στις Σερβίες.
0: Ναι, λέω. Πού. Περιπέζουν να γράφεις δύο κομμάτι.
1: Όχι, και πού να ξέρω δηλαδή. Αν τι πληροφορίες μπορεί να έχουν ή τι να μην ισχύει ή να είναι εντελώς φίδι.
0: Πολλά καλά.
1: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει.
2: Πού επεισόδια.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Θες κάτι άλλο. Προχωράμε.
1: Όχι. Εντάξει, να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη από τα Γιάννα.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Ο Βέλιτς.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Γεια σας κύριε. Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Βασίλη.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά λέμε.
3: Καλά λέμε. Κύριε Ηρακλή.
1: Ηρακλή ρε παιδική.
3: Ναι. Απλά ένας αέρας ανανέωσης έρχεται προς το λιμάνι, ε. Ακόμα δεν μπήκαμε στον Ιούνιο και άμα διαβάσουμε σήμερα τα site μένουμε από δεξί μπακ. Λες τι γίνεται.
1: Ότι θα γίνουν αλλαγές, θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ.
3: Ναι.
1: Απλά δεν μπορούμε να. Πρέπει να περιμένουμε, ξέρεις, και να δούμε και το αν θα κερδίσει κύριο Ολυμπιακός. Γιατί αυτό είναι δύο εβδομάδες διαφορά. Αλλιώς είναι να ξεκινήσει 23 Ιουλίου, αλλιώς 7 Αυγούστου. Ακόμα και για μεταγραφικές
3: κινήσεις. Έχει αποφασιστεί τίποτα σχετικά με το πλάνο της ομάδας? Θα μείνει ο προπονητής, δεν θα μείνει?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί ναι. Το είπαμε, μπορεί να μην άκουσες στην αρχή που μιλούσαμε με το Διονύση που είπε για τον Ρομπράντο, για τον Ναταμάν, ότι ναι. Που έχει το γεύμα. Λέω ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μετά από μία συνάντηση.
0: Έτσι,
3: εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την κατάσταση.
1: Όχι.
0: Άλλο
1: σου λέω, Δηλαδή θα γίνει, ήταν να γίνει ένα ραντεβού, είχε αρχικά βγει ότι θα γινόταν μέχρι σήμερα, μέχρι την Τετάρτη, του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Μεντιλίμπαρ. Να συζητήσουν για τη νέα σεζόν. Θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο. Και έχει ξαναγίνει και συζήτηση.
0: Μοιάζουν οι δύο περιπτώσεις. Δηλαδή είναι δύο προπονητές που έχουν συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι δύο προπονητές που πήραν ευρωπαϊκό.
1: Και τέσσερα άλλα αθλήματα.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Μοιάζουν ναι, όμως, δεν λύγει το συμβόλαιό τους.
3: Η αποτυχία του Αταμάν είναι μεγαλύτερη από αυτή του Μεντιλίμπαρ φέτος, έτσι.
0: Σωστό. Απλά θέλω να πω ότι αν μοιάζουν, δηλαδή έχουν και δύο μια καθοδική πορεία.
3: Ναι, έχουν μια.
0: Ναι.
3: Απλά κοιτάξτε, τι θέλω.
1: Όχι, και να σε ολοκληρώσω, Βασίλη μου, ένα λεπτό και θα πεις φυσικά ό,τι θες. Ο πρώτος του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Αμερική. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω πότε ακριβώς επιστρέψει, αλλά θα επιστρέψει μέσα σε εβδομάδα. Όταν θα μπορεί να συζητήσει με τον προπονητή, οπότε δεν ξέρεις τι διαφωνίες μπορεί να έχουν. Μπορεί να υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, μπορεί να υπάρχουν 1002. Μπορεί να συμφωνήσουν σε όλα. Και ήδη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ο Μεντιλίμπαρ πηγαίνει κάθε μέρα στο Ρέντι, έχουν σταματήσει οι προπονήσεις. Και συνεργάζεται με τους ανθρώπους, με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Όπως έφερε για παράδειγμα ότι. Δεν επιθυμεί την επιστροφή Καμπελά, που έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και Και φυσικά γίνεται και προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει βρει ημερομηνίες σε περίπτωση που δεν αλλάξει γύρω στην Ευρώπη. Θα φύγει 29 για την Ολλανδία, 29 Ιουνίου και θα γυρίσει 12 Ιουλίου.
3: Λέξα, ότι... Αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Αυτό δεν θα αλλάξει. Είναι προβλέπω το προπονητή για να πάμε. Απλά, εγώ, εμένα η ένστασή μου είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος του πρωταθλήματος και θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Θα έπρεπε να είναι πλέον ξεκάθαρο και στην ομάδα μέσα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι η ομάδα μέσα, όχι εμείς έξω. Και στην ομάδα μέσα και στους παίκτες να είναι ήδη, να ξέρουμε ότι συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε με τον προπονητή. Τουλάχιστον ως προς αυτό. Δεν λέω να ανακοινωθεί ο επόμενος, αλλά τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος.
1: Μα και σήμερα. Και... Μία και σήμερα, ναι. Συγγνώμη, σε δύο που πάνω στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκές που έχουν τις ίδιες τιμές με πέρυσι. Που ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος ο Κώστας Καραπαπάς, είπε ότι, ναι, ότι είναι ένα τρίλος ο Μπιτιλίπαρο, ότι είναι. Πρέπει.
3: Εντάξει, αυτό το εστερνιζόμαστε όλοι.
1: Όχι, όχι, βεβαίως. Αλλά λέει, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα πάντα, είτε φύγει σε 3 χρόνια, είτε φύγει σε 5, είτε φύγει σε 15. Δηλαδή δεν ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση.
3: Ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μένει ως έχει. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι.
3: Ο Μεντιλμπαρ δεν φεύγει.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι.
3: Για μένα θα είναι λάθος αν μείνει ο προπονητής.
1: Αν μείνει ο προπονητής.
3: Ναι. Okay. Γιατί φέτος, ποδοσφαιρικά θα μιλήσω. Φέτος έχουμε μείνει. Όσοι πηγαίναμε γήπεδο και είχαμε διαρκείας, έχουμε μείνει άδειοι. Ποδοσφαιρικά.
1: Από στο δεύτερο μισό της σεζόν.
3: Ναι.
1: Γιατί στην Ευρώπη δεν έφευγες άδειος.
3: Εγώ μιλάω για σύνολο. Για το σύνολο της χρονιάς και το σύνολο του ποδοσφαίρου που έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός, που αν βγάλουμε τα παιχνίδια της Ευρώπης, όλα, ακόμα και αυτά που χάσαμε, με μεγάλα σκορ, αν τα βγάλουμε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, στο πρωτάθλημα, εγώ προσωπικά, Ηρακλή, δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τρόπο.
1: Ο Ολυμπιακός έδειξε καλό πρόσωπο. Εντάξει, δεν θα σου πω τώρα σε παιχνίδια που ήταν σαφώς λίγο πιο εύκολα, που ήταν και λίγα κιόλας, που έδειξε καλό πρόσωπο. Ο Ολυμπιακός βελτίωσε το πρόσωπό του μετά την ήττα από την ΑΕΚ στα πλέον. Στα πέντε
3: πλέον τελευταία... όμως ήταν πολύ αργά και εκτός από αυτό.
1: Δεν ήταν μόνο αργά, είχαν κάνει και βαθμοί και με το καλό πρόσωπο. Τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
3: Εκτός από αυτό, έγιναν λάθη τον Ιανουάριο που η ομάδα έμεινε άδεια η ομάδα.
1: Συμφωνώ, το έχω επισημάνει εδώ πέρα πολλές φορές.
3: Για μένα ο Γιάρεμτσουκ έπρεπε να είναι δεύτερος. Για μένα ο Ταρέμι δεν έπρεπε να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός τον Ταρέμι τον απέκτησε. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να βγάλει τη χρονιά με Γιάρεμτσουκ και Ελκαμπή και ένα τρίτο Φέρελπι. Αλλά ο Ταρέμι αποκτήθηκε πιο πολύ λύση ποιότητα στο Champions League και για να μην τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Για μένα. Όπως το είδα εκείνες τις ημέρες.
1: Εκείνες τις ημέρες ήταν ότι Δευτέρα πήγε στον Παναθηναϊκό, Τρίτη στον Ολυμπιακό, Τετάρτη στον Παναθηναϊκό και μετά έκλεισε στον Ολυμπιακό.
3: Εμένα μου θύμισε λίγο εποχές Μέλμπερκ αυτό το πράγμα. Που έμπαινε ο Μέλμπερκ σε αεροπλάνο για να έρθει στον Παναθηναϊκό και τον υπέγραψε ο Ολυμπιακός.
1: Και σαν υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Και με Έλληνες ποδοσφαιριστές συνέβαινε αυτό. Και με Σαλπικίδη.
3: Ναι, απλά τέτοια ονόματα τα φέρνεις όταν υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και η ομάδα δεν είχε μεγάλο κενό στη θέση του σέντερφορ. Έτσι. Αυτά τα ονόματα θέλουν να είναι πρώτοι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ταρέμι φέτος, το καλοκαίρι, ή θα φύγει ή θα ζητήσει να είναι πρώτος. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάτσει δεύτερη σερή χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Με αυτά που ξέρω, λέω πάντα ότι μέχρι να γίνουν. Θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει ο Ταρέμι.
3: Και είναι το λογικό και το φυσικό αυτό. Γιατί αυτοί οι παίχτες σε αυτά τα πρωταθλήματα θέλουν να είναι πρώτα ονόματα. Και όχι να είναι πίσω από τον Ντεφορμέ, Ελκαμπή κτλ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι. Θα έπρεπε να μείνει.
1: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν ένα. Είναι, ξέρεις, όταν πάνε κάποια πράγματα στραβά. Πάνε στραβά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή,
3: ναι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ τραυματίστηκε την πρώτη τελευταία μέρα της προετοιμασίας. Σε μια προετοιμασία που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Καλύτερος. Στο λέω γιατί ήμουν εκεί.
3: Καλύτερο. Γιατί τραυματίστηκε μετά.
1: Τραυματίστηκε, έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Όταν και με τον Ταρέμι έγινε τρίτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν άλλο το να δει. Είχε μάθει το ρόλο του στην ομάδα ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν μπροστά ο Ελκαμπή. Ήταν δεύτερος πολλές φορές στο τέλος της σεζόν. Θυμίζω ότι τους έφασε και μαζί κάποια διαστήματα.
3: Και για να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
1: Θα γυρίσω ο Γιάρεμτσουκ.
3: Ναι, το ελπίζω. Για να μην κρατάω τη γραμμή. Εμείς διαρκείας πήραμε πέρσι. θα πάρουμε και φέτος. Mm-hmm. Νομίζω ότι η απόφαση της διοίκησης ήταν πάρα πολύ σημαντική, το να μην αυξηθούν κι άλλο, γιατί θα μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 40% αν υπήρχαν αύξηση φέτος σε σχέση με πρόπερση.
1: Μα ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε αυξήσει τα διαρχεία της τιμής.
3: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, αλλά και πάλι όμως τα είχε χαμηλά μέχρι την περσινή αύξηση.
3: Όχι, οι Ηρακλή κάνανε αυτό το πακέτο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που το κάνανε και όλες οι ομάδες που για μένα είναι ανεκδικήθο.
1: Τι έχει πακέτο ο Ολυμπιακός?
3: Τι εννοείς?
1: Ολυμπιακός δεν είχε ξεχωριστά διαρκείας για το...
3: Είχε. Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε ξεχωριστά.
1: Όχι, δεν είχε όταν βγήκαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ούτε τώρα. Και τώρα είναι το ίδιο. Δεν είχε ξεχωριστά.
3: Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Δεν είχε, παιδί μου. Δεν είχε.
3: Μπήκαμε και στο site και τα πληρώσαμε. Δεν είναι... Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά, για το Champions League το κάνανε.
1: Δεν είχε Ολυμπιακός ξεχωριστά εισιτήρια. Δεν θυμάμαι αν έβγαλε μετά τίποτα άλλο για αν υπήρχαν διαθέσιμα, αλλά δεν νομίζω. Δεν είχε διαρκεία. Το ίδιο πράγμα Ολυμπιακός, δεν είχε φέρει ποτέ άλλο διαρκεία για το ποδόσφαιρο.
3: Είναι θετικό το ότι δεν έγινε αύξηση.
1: Ναι.
3: Πολύ θετικό. Και ότι όσοι μπορούν να ανανεώσουν και έχουν τη δυνατότητα θα το κάνουν. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε για την ομάδα.
1: Βέβαια.
3: Από εκεί και πέρα, καλό σας βράδυ.
1: Καλά.
3: Και καλή συνέχεια στην
1: εκπομπή. Πάμε. Δύο μηνυματάκια. Ο ένας γράφει μετά χρυσόν όλοι προφήτες. Ο Δαρέμ μέχρι το Φλεβάρι λέει απίστευτα νούμερα. Δεν μπορείς να μαντέψεις τη διάρκεια κάθε παίχτη. Ο Τάρεμι, δεν λέω ότι. Δεν σου πω ότι δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό. Τον βοήθησε στο πρώτο μισό τη σεζόν. Γιατί είχε βάλει και γκολ. Και κρίσιμα γκολ και ευρωπαϊκά γκολ. Δηλαδή δεν είναι παίχτης ο οποίος πέρασε απαρατήρητος. Έβγαινε η ποιότητά του και η αριθμή του. Ήταν και πάρα πολύ καλή. Άμα βάλουμε, ξέρεις, κάτω και τα πόσα γκολ πέτυχε και τι χρόνο συμμετοχής είχε. Στο δεύτερο μισό δεν ήταν τόσο καλός, αλλά γενικά δεν ταιριάζει σε αυτό. Δεν μπορεί να πρεσάρει όπως πρέσαρε ο Γιάρεψουκ, για να τον βάλω, ας πούμε, με επιθετικό. Φίλε μου, μην ζητά συγγνώμη, συμφωνώ εγώ μαζί σου, ότι στα 30 μου λέει μόνο με το Μέντι έχω δει τον Ολυμπιακό πραγματικά λέει μεγάλο στην Ευρώπη, λέει συνεχόμενα. Και πριν το Μέντι και με το Μαρτίνς είχε δει πράγματα και με το Βαλβέρδε. Απλά ο Μέντι Λίμπαρ τελείωσε, τερμάτισε την πίστα με το Conference. Και συμφωνώ όσον αφορά τη διάρκεια, γιατί και τις τρεις χρονιές του με τη Λίμπαρ και το Conference και το Europa League και το Champions League, ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικότατος.
0: Πάμε σε ένα ακόμα, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Καλησπέρα. Απλά λίγο πιο σύντομοι να είμαστε. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω, δεν ακούω.
0: Εσύ μιλάς.
1: Ναι.
2: Νίκος Παλιό Φάλιρο. Λοιπόν, για άλλο πήρα βασικά τώρα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το μπάσκετ, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με το ποδόσφαιρο που σας ακούω 20 λεπτά τώρα. Μιλάτε με τον προηγούμενο. Ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι, ο Μεντιλίμπαρ. Καταρχάς πρέπει να ανάψετε μια λαμπάδα στον Μπενίτεθ που σας έβγαλε στο Champions League, έτσι.
1: Αλλά και να μην έβγαινε ο Ολυμπιακός στο Champions League.
2: Έξι μάτς τα play-off.
1: Πρώτα απ' όλα.
2: Δύο με την ομάδα σου δεν κάναν ούτε σουτ, ούτε μισή φάση. Και παίξαν όσο μπορούσαν με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ναι, αλλά και στην κανονική σεζόν ο Παναθηναϊκός πήγε 20 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Πέντε.
2: Ας την κανονική. Εκεί που σφίξαν τα γάλατα, λέμε.
0: Ο Παναθηναϊκός όμως.
2: Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων, παρένθεση.
0: Περίμενα να σου πω λίγο κάτι γιατί. Θα μιλήσει για τον μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός φέτος. Αυτός ήταν. Πότε ζέστη, πότε κρύο. Ναι, πιο πολύ κρύο.
2: Εντάξει, τώρα αυτή η καραμέλα, εντάξει, αυτή η καραμέλα.
0: Καταρχάς, περίμενε.
2: Καραμέλα.
0: Το όνομά σου είπαμε, πες μου πάλι. Καλά. Άκουσε με λίγο.
2: Λοιπόν, ένα σχόλιο.
0: Όχι, θα το κάνεις το σχόλιο. Θα το κάνεις. Απλά να κάνουμε διάλογο. Καταρχάς, θα μιλάς πιο όμορφα. Δεν είμαστε φίλοι. Ούτε τα καραμέλες αυτά δεν θα είσαι επιθετικός.
2: Μα έτσι,
0: θα
2: ακούς δεν το ακούω τώρα μια εβδομάδα.
0: Άρα λοιπόν εγώ θα πω την άποψη δική σου καραμέλα. Δεν με ακούς σου λέω. Σου είπα κάτι. Πες ότι διαφωνώ εγώ με αυτό. Άκουσε με λίγο.
2: Έχει μια ζήση τώρα υπερασπίζεται.
0: Καμία δεν υπερασπίζομαι. Την άποψή μου υπερασπίζομαι. Σου λέω. Όχι, μου είπες αυτή η καραμέλα το ρεπόρτ του Παναθηναϊκού.
2: Μα είναι καραμέλα, πώς θα είναι, ότι όλη η χρονιά και ήταν ο Παναθηναϊκός και τον άλλο την Κυριακή και αυτό άκουγα να λέει και 0-1.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, Ένα λεπτό, άστον ρε Κυριάκο. Ένα λεπτό και θα πεις.
4: Εσύ
0: θα μιλήσεις. Εσύ, θα σε ρωτάω κάτι. Θέλω να μου απαντήσεις και μετά να μιλήσεις. Ωστόσο για παραπάνω χρόνο. Εσύ τι είσαι και θα πεις την άποψη του Καραμέλα. Δηλαδή, ποιος είσαι, ο τιμητής στον μπαντ, τι ακριβώς είσαι.
4: Όχι, έτσι τη γνώμη μου λέω.
0: Η γνώμη σου είναι ότι η γνώμη του άλλου είναι Καραμέλα, από πού και σκού.
4: Συγγνώμη. Ωραία, το αφήγημα αυτό.
0: Α, και κασέτα, το αφήγημα. Άστον, όχι, άστον. Να δω λοιπόν. Για βάλε τη δική σου την κασέτα τώρα να την ακούσουμε. Έλα.
4: Δεν είναι. Ποια κασέτα.
0: Βάλε, αφού είπε τη δική μα κασέτα, να ακούσουμε και τη δική σου.
4: Ο Άγιος πάτα το play. Έβγαλε λοιπόν την ομάδα.
0: Ωραία, το είπε. Πάτα το play τώρα.
4: Πρέπει να είναι για να
0: υποστηρίξει. Πάτα το play.
4: Champions League. Τα έχει τα 40, τα έχει έτοιμα. Λοιπόν.
1: Πώ θα έχει έτοιμα, έχει προκληματικά να μπει ο Ολυμπιακό.
4: Για το μπάσκετ. Θέλω να μιλήσω με τον Ηρακλή. Δεν θέλω να μιλάω με τον Ηρακλή για τον μπάσκετ.
1: Μα δεν γίνει, κοίτα να δεις.
0: Όχι, άστο να μιλήσεις. Όχι, άστο να μιλήσεις. Εντάξει, το λύσαμε. Βάλει την κασέτα τη δική σου, πάτε το play. Δεν σε διακόπτω να την ακούσεις.
4: Όχι, δεν είναι play. Αυθόρμητα είναι. Τι play. Γεγονότα είναι. Ο μικρός τελικός έχει καταργηθεί στο Final Four.
1: Ναι.
4: Ωραία. Τυχεροί είστε γιατί πάλι εκεί θα έπαιζες, πάλι τη συμμετοχή θα μετρήσεις.
1: Τι πέταξε, είναι εύκολο.
0: Να είσαι καλά.
4: Είναι και το άλλο.
0: Έγινε, καλό βράδυ.
4: Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Έλα, ρε Κυριάκο, και εσύ άκου. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλω να είσαι εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Όπα, το ραδιόφωνο, φίλε.
0: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι πάλι. Εντάξει. Πάλι με το ραδιόφωνο. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, δεκαθλητή.
5: Λοιπόν, εχθές που σου είπα η Ρακλή μου για το μέλη της Λίμπαρ.
1: Ναι. Εμείς τα ξαναπούμε και σήμερα.
5: Όχι. Σήμερα έμαθα άλλα πράγματα και χάρηκα πάρα πολύ ότι θα ζητήσει 7 μεταγραφές. Ναι. Ότι θέλει παίκτες. Χάρηκα πάρα πολύ. Σου είπα ότι άμα πει ο μέλη της Λίμπαρ ότι εντάξει είμαστε δύο. Δεν μ' άρεσε.
1: Σήμερα, αν επιτρέπετε, πού τα έμαθες ότι αυτά. Από περιέργεια, πού το έχεις μάθει.
5: Από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Α, ωραία.
5: Έτσι, okay. από το καφενείο, από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Θα κάνει Ολυμπιακό. Θα γίνουν σημαντικές κινήσεις και σημαντικές αλλαγές. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.
5: Ναι, ό,τι θα ζητήσει, ναι. Αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή, αυτό σου είπα, ότι χάρηκα πάρα πολύ και είμαι υπέρ, όχι υπέρ του, 100% να μείνει ο Μελτιλίμπαρε. Γιατί με αυτό σου είπα, μεγάλη εγκλωμοσύνη. Και πάρα πολλά. Δεν ξεχνάμε αυτά που μας έχει προσφέρει. Και να σου πω και τώρα και κάτι. Σου πω ότι σε μπάσκετ δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω δει μπάσκετ αγώνα.
0: Από κοντά εννοείς.
5: Σε γήπεδο.
0: Ναι.
5: Βρήκα συνήθιο και θα πάω. Το δεν ξέρω τώρα θα είμαι γουρλής. Είναι θα είμαι γουρλής. Είναι αυτά. Βρήκα. Μου το κάνατε τώρα δηλαδή. Και θα πάω.
1: Δώρο γιολές.
0: Και δώρο εισιτήριο στο Final Four.
1: Τι γίνεται, έχουμε μάτωση.
5: Δώρο. Από έναν γιατρό φίλο μου που είναι μέσα μου, μου λέει δώρο για σένα μου. Και θα πάω. Τώρα θα είμαι γουρλή, δεν θα είμαι γουρλή.
1: Ρίξε και ψωμάκι στον δρόμο για να βρεις τον δρόμο για να γυρίσεις.
5: Πάνω σε παιχνίδια του Ολυμπιακού που έχω πάει σε γήποτα και τέτοια. 70% είναι γουρλής. Δύσκολα δηλαδή φεύγω στεναχωρημένος σε από ποδόσφαιρο και τέτοια. Θα δούμε. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Δηλαδή, ας πω εγώ που συζητάω και με ασχολούμαι και με μάρκες, όλο το παιχνίδι με τη Φενέρ Μπαξέ λένε. Άμα ο Ολυμπιακός κερδίσει η Φενέρ Μπαξέ.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Πρώτα το παιχνίδι με τη Φενέρ και μετά. Και το άλλο είναι, και ο τελικός δεν είναι καθόλου εύκολος. Είτε θα είναι Ρεάλ είτε θα είναι Βαλένθια.
5: Από τι βλέπεις εσύ?
1: Δεν βλέπω τίποτα.
5: Α, δεν βλέπεις δηλαδή. Διονύση, Ρεάλ ή Βαλένθια?
0: Τι να σου πω. Βαλένθια.
5: Τι βλέπεις? Βαλένθια βλέπεις, ε.
1: Κοίτα, η Βαλένθια πρέπει να είναι και που δεν έχει καθόλου άγχος η ομάδα.
0: Δεν έχει να χάσει.
1: Δεν έχει χάσει κάτι.
0: Και που πήγαινε
1: και δεν τη φοβίζει Ρεάλ.
0: Όχι γιατί
1: παίζουν συνέχεια και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Και είναι και από πολύ μεγάλη ο Ταβάρης.
0: Δεν έχει και πίεση, παιδί μου. Εδώ που έφτασε, σου λέει: εγώ μια χαρά είμαι, πάμε για το καλύτερο τώρα.
5: Δεν υποφέρει η Ρεάλ, αλλά έχει χάσει τέσσερις φορές από τη Ρεάλ.
0: Ναι, οκ. Άλλο λέει. Ότι δεν είναι ότι θα παίξει μια ομάδα για να πει.
5: Ναι.
0: Δεν έχει συνηθίσει
5: να
0: την.
5: Ναι, και. Α, μεταλλιαρχία, α πούμε, δεν είχε τα ευρωπαϊκά.
1: Δεν είχε.
5: Ποτέ δεν είχε τα ευρωπαϊκά. Ένα ενιαίο
1: ιδιοκτήριο. Δεν το είχε αλλάξει ποτέ.
5: Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή,
1: μα το τόπα του φίλου.
5: Μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θα σα πω ότι χάρηκα για το Μεντιλίμπαρ και όλα θα πάνε καλά στο ποδόσφαιρο που πιο πολύ που με ενδιαφέρει εμένα. Όλα θα πάνε καλά.
1: Την καλησπέρα στο.
0: Και καλά, μου λέει και ο Λουκάς, Ρεάλ χωρίς ψηλούς. Χωρίς ψηλούς.
1: Ναι.
0: Έχει θέματα.
1: Μα δεν, όχι, θέματα, δεν έχει Ταβάρες και δεν είναι και ο Λέ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κόντρα στη Βαλένθια. Δεν έχει ψηλούς η Βαλένθια. Άρα ξέρεις τώρα το σακό, δεν είναι για να σου βγάλει κάποιες άμυνες, να σου πάρει κάποιο επιθετικό rebound. Ψηλή τους παίζω στο πέρα έξω.
0: Βολές δεν βάζει.
1: Βολές δεν βάζει.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να
0: σου πω. Διάλυμα,
1: δηλαδή είναι. Κάτσε εδώ. Ένα λεπτάκι πάμε. Δημήτρη στην Ερυθρέα, την καλησπέρα μας. Και μου κρίνει γράφει και ένα φίλο μου λέει το πρόβλημα του Ταρέμι. Αν έμενε ο Γιάρεψουκ, θα έπαιζε αυτό στη θέση του Τσικίνιου. Ναι, θα έπαιζε. Αλλά το είχε κάνει και πέρυσι ο Γιάρεψουκ στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Είχε συμβεί αυτό να παίξει με δύο. Είχαν μάθει να παίζουν μαζί.
0: Πάμε διαλυματάκι.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Είμαι ο Μπάμπης Τσιρώνης, ανταποκριτής του Big Wins Sport FM στο Αγρίνιο. Κάνω το ρεπορτάζ του Πανετολικού από το 2013. Θέλω να ευχηθώ Big Wins Sport FM να συνεχίσει να κάνει αντικειμενικά αυτό που κάνει τόσα χρόνια και να ενημερώνει τον κόσμο που τον έχει κατατάξει ως πρώτη του επιλογή για την ενημέρωσή του. Τώρα σχετικά με κάτι το οποίο θυμάμαι εγώ αυτά τα χρόνια από τον Sport FM, νομίζω αυτό που δεν ξεχνάει ποτέ κανείς είναι η πρώτη του μετάδοση. Ήταν ένα πανετολικός ΠΑΟΚ 2-0, νίκη του Πανετολικού το 2013 τον Αύγουστο. Από τότε έχει να κερδίσει ο Πανετολικός στο Αγρίνιο τον ΠΑΟΚ, εύκολα να το θυμάμαι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που μου έχει μείνει είναι όταν έχω γίνει σποτάκι στο Sport FM για κάτι το οποίο έχω πει. Ήταν ένα παιχνίδι του Πανετολικού, δεν θυμάμαι με ποιον αντίπαλο, έχει βρέξει πάρα πολύ. Το γήπεδο έχει κρατήσει νερό. Και θέλω να πω ότι έχει καλό αποστραγγιστικό σύστημα, άρα θα φύγει το νερό, άρα δεν έχουμε πρόβλημα, το παιχνίδι γίνεται κανονικά γιατί έχει πολύ καλό γήπεδο ο Πανετολικός, καλό αγωνιστικό χώρο. Και αντί να πω αποστραγγιστικό, λέω αποχετευτικό. Και με παίρνουν, με κάνουν σποτάκι δικαίως. Λοιπόν, ακουγόντουσαν και καζανάκια στο σποτάκι την ώρα που έλεγα αποχετευτικό. Τι να κάνω, είμαι φαν των σειρών του Χάρη Ρώμα, φαίνεται. Αυτό θυμάμαι από το Sport FM. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο σταθμός, με λιγότερες γκάφες βέβαια και από μένα για από όλους.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάρακι τη εκπομπή Αυτεράδιου. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Γιάννη από την Κατερίνη, φίλο του Παναθηναϊκού. Στον Ντέβε που είχε στείλει νωρί. Ένα φίλο με ρωτάει αν θα θεωρά πίθανη την παραμονή του, του Ταρέμι. Τα πίθανε δεν θεωρώ τίποτα βάτη στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι. Άρα δεν γίνει. Ακόμα και μεταγραφή, άμα κλείσει, φανταστείτε ότι ο Γιασίτζ ήταν όχι μια ανάσα, έτοιμο α πούμε για να πάει στη Λίλ και δεν προλάβανε τα χαρτιά. Και στράβωσε αυτή η μεταγραφή το χειμώνα. Οπότε λοιπόν δεν είναι έτσι τόσο εύκολα να λες τέλος ο ένας, τέλος ο άλλος. Πρέπει να βρεθούν ομάδες. Υπάρχουν περιπτώσεις παικτών οι οποίοι δεν βρίσκουν τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχουν είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στην ΑΕΚ. Και δεν φεύγουν.
1: Δεν είναι εύκολο πάντως παίκτες με συμβόλαιο να φύγουν.
0: Ναι, αν δεν βρουν τα χρήματα.
1: Ναι. Και μα είναι πολύ. Και δεν υπολογίζει πέντε. Δεν είναι εύκολο.
0: Κάποιος θα σου πει. Κάποιος θα σου
1: πει. Μόνο κάποιος. Μπορεί και κάποιοι.
0: Μα είδα το στο ντέρμπι. Έκανε ένα
1: ζήτημα.
0: Τώρα στο τέλος του Καρασκακίλου να τον.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Την καλησπέρα στον Άλεξ από την Οικία. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει λέει, με τρεις εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο χωρίς να αλλάξει μία φορά την υπηκότητά του.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Τώρα θέλει ψάξουμε αυτό. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Πάρτι, δεν βρίσκεις.
1: Ναι.
2: Να πάρει ψωμί.
1: Καλησπέρα.
0: Για ψωμί, τέτοια ώρα να πάρει ψωμί.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει αύριο. Χαίρετε.
0: Και θα με πάρει αύριο που να είναι φρέσκο.
1: Ανέξω άνθρωπο. Χαίρετε. Δεν ακούει. Πάμε, επόμενος, δεν πειράζει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά λέμε.
3: Χρήστος από Σιτία.
1: Έλα, Χρήστα.
0: Πού σε ρε, Χρήστο.
1: Τι γίνεται.
3: Καλά.
1: Πες τα όλα, τι βλέπεις.
3: Δεν περνάνε οι μέρες, αλλά θα δώσω μια ποδοσφαιρική πινελιά.
1: Οπα.
3: Εντάξει, είδαμε και σήμερα το μάτς της Βίλα. Παιδιά, αν την άλλη εβδομάδα η Πάλας πάρει το conference, οι Άγγλοι βγάζουν 10 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Για να φύγεις εσύ λες, το κλασικό.
3: Δηλαδή, μιλάμε για το μισό πρωτάθλημα. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.
0: Ξέρεις, είναι και το πιο ακριβό πρωτάθλημα του κόσμου. Δηλαδή...
3: Για ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Για πήγε ναι, πάρε παίχτη από την Everton. Την Everton συλλόγω. Τι ήταν εδώ, 10, 13, καλά δεν συλλόγω γιατί τότε. Πες, θα πάει να πάρεις το χτάρι της Everton. Για πήγε
3: πάρε. Ναι, καλά. Μόνο με 40 εκατομμύρια.
1: Χρήστο, ας τα αποδώσω τώρα. Εδώ, τώρα είσαι εσύ μπροστά.
3: Εντάξει, όχι, ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι...
1: Είσαι τώρα να μας πεις τι βλέπεις, τι γίνεται.
3: Ναι, πάμε στο μασχετικό.
0: Ο Μπατίστα είναι ο Μπατίστα.
1: Ο Ντανιέλα.
3: Λοιπόν, Μπατίστα, Τι, εγώ το σκεφτόμουν στην αρχή πριν.
0: Έχει παίξει στην Ελλάδα, σίγουρα.
1: Βέβαια, έχει παίξει.
3: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι. Πάμε καταρχήν στον πρώτο ημιτελικό, που είναι ο δικός μας. Έτσι, το Φενέρ Ολυμπιακός. Παιδιά, εντάξει, τα Final Four είναι άλλα μάτς σε σχέση με τις κανονικές περιόδους και εννοείται πως θα δούμε και άλλα πράγματα και από τις δύο ομάδες.
0: Βέβαια, βεβαίως, δεν συμφωνώ.
3: Κάτι που είδα στα play-off για τη Φενέρ και πιστεύω πως θα γίνει και στο Final Four αυτό το πράγμα είναι πρώτον το πάρα πολύ δυναμικό hedge-out που κάνουν και δεύτερον η άμυνα την οποία παίζει η Φενέρ. Η Φενέρ όταν παίζει set άμυνα, κατεβαίνει δηλαδή κάποια ομάδα ρε παιδί μου να εκτελέσει επίθεση στο 24 της παίζει ζώνη. Όταν η μπάλα γίνει κάποιο ομαδικό φάουλ ή βγει έξω και η υπόλοιπη ομάδα ας πούμε έχει λιγότερο χρόνο ή 14 στο μισό του γηπέδου παίζει man to man. Αυτό το έκανε σε όλη τη σειρά της Αλγκύρης και στα 4 μάτς όλα τα λεπτά όλων των αγώνων. Αυτό βολεύει την ομάδα η οποία έχει μάθει να παίζει άμυνα έτσι, μπερδεύει πολύ περισσότερο την επίθεση. Από την άποψη ξέρεις. Πρέπει να διαβάσει ο playmaker, να στήσει ό,τι θέλει να στήσει, όταν χρειαστεί να δώσει την έξτρα πάσα κτλ. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε για τη Φενέρ. Όπως επίσης το ότι οι ψηλοί του Ολυμπιακού θα αντιμετωπιστούν σίγουρα με ζώνη και σίγουρα με double team. Ναι, ο Σίλβα και ο Μπρίτς βοηθάνε και θα δώσουν ανάσες, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο χρόνο στο παρκέ στο 5 θα δούμε το μέλι.
0: Ναι, το οποίο να τραβήξει πιο έξω τους ψηλούς. Βέβαια ο Ολυμπιακός, αυτό ήθελα να σου πω Χρήστο, θεωρώ ότι θα πάει πολύ μπάλα στο Μιλουτίνο σε αυτό το παιχνίδι.
3: Θα πάει. Το θέμα είναι όταν χρειαστεί να δώσει την έξτρα πάσα, γιατί εννοείται πως εναντίον ζώνης όταν η μπάλα θα κουμπίσει στον ψηλό και θα φάει τα δουμπλαρίσματα, να μπορέσει να δει τις έξτρα πάσες έξω και να μπορέσει να βάλει τα ελεύθερα σου. Ναι. Κάτι το οποίο...
0: Και επίσης ο Μιλουτίνοφ να πάρει την μπάλα, και να υπάρχει χρόνος. Δηλαδή να έχει 8-9 δευτερόλεπτα για να
3: πάρει. Ναι, εννοείται. Τώρα στα 2 δευτερόλεπτα προφανώς δεν μπορεί να κάνει πολλά. Αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι για να μπορέσει να σπάσει μια set ζώνη η οποία θα παίζεται έτσι, πρέπει να βάλει κάποια ελεύθερα σουτ. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπει στην αρχή όπως παίρνει ο Ντόρση κάποιες προσπάθειες αρκετές στην αρχή, κάποιες έξτρα πάσεις.
0: Ο Ντόρση στο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής σεζόν νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δεν το έχω διαβάσει κάπου.
3: Είναι
0: ο πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγα στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Ναι, πλάκα και της Ευρωλίγκας. Εγώ πήγα να πω, είδα το μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά λογικά...
0: Τον Ολυμπιακό είναι σίγουρα.
3: Ναι. Λοιπόν, οπότε, αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, βάλει τα τρία από τα τέσσερα ελεύθερα σούτ, ας πούμε, μακρινά, προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστεί άμυνα της Φενέρ και να αλλάξει. Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει πολύ βάση στην περιφερειακή του άμυνα. Και λέγοντας αυτό, μιλάμε πιο πολύ για τον Baldwin και τον Ντεκολό. Η Φενέρ στα play-off δεν ξεκινάει για τον Baldwin, ξεκινάει για τον Devon Holston. Αν ο Baldwin έρχονταν τον πάγκο στα 3-4 λεπτά.
0: Ο Devon Holston, ο οποίος ήταν.
3: Στο Final Four.
0: Πέρυσι ο καλύτερος παίκτης της Φενέρ στο Final Four.
3: Βέβαια. Πέρυσι να θυμίσουμε ότι και τον Παναθηναϊκό αλλά και τον τελικό με τη Μονακό, κακά τα ψέματα, το second unit της Φενέρ το πήρε. Οι βασικοί της δεν προσέφεραν πάρα πολύ. Ο Μακόλουμ και ο Χολ ειδικά κάτι
0: που ο Μακόλουμ είχε κάνει τη μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό στον επιτελικό.
3: Ναι. Και ο Μέλι. Έτσι. Οπότε εντάξει.
0: Είχε βάλει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα είχε βάλει. Και το ένα δεν είναι από αυτά που μπαίνουν.
3: Ναι, ήταν δύσκολο.
0: Ένα από τις 45 μοίρες.
3: Πιστεύω ότι στην αρχή τουλάχιστον ο αριθμός του ΜΑΤ δεν θα ανοίξει πολύ. Τώρα στην πορεία θα το δούμε. Αλλά στην αρχή θα έχει πολύ διάβασμα.
0: Χριστάρα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Πολλές φορές ναι, λες ότι δεν θα είναι ένα μάτς που θα πάει στους 90 πόντους. Αλλά είναι τέτοια ποιότητα των ομάδων πλέον που δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και μπαίνουν τα σουτ.
3: Ναι. Και αυτό σου είπα. Στην αρχή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να διαβάσουν. Στην πορεία το πώς θα πάει, βέβαια δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Προφανώς. Εντάξει, θεωρώ, σου λέω ότι το μεγάλο κλειδί για να μπορείς να κερδίσεις τη Φενέρ, γιατί φέτος δεν υπάρχει ένας Γκούντουριτς ο οποίος. Αυτός μάλλον ο Γκούντουριτς έχει γίνει ο Ντεκολό. Ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και αυτός. Αλλά ο Ντεκολό, κακά τα ψέματα, είναι και μιας ηλικίας 38 ετών.
0: Ναι, αλλά έχει τρομερή ποιότητα.
3: Έχει τρομερή ποιότητα επιθετικά. Στην άμυνα είναι καλός. Απλά κάποιες φορές.
0: Δεν μπορεί κάποιος
3: να ακολουθήσει λίγο τα γρήγορα γκάρντ. Να το πω έτσι.
0: Δεν μπορεί.
3: Δηλαδή μπορεί να κληθεί να μακάρει τον Ντόρση.
0: Επίσης, ξέρεις, στον Ολυμπιακό είναι δεδομένο που θα ξεκινήσει ο Γόκαπ ότι θα αφήσουν τα σου του Γόκαπ.
3: Κοίταξε, έτσι όπως παίζει η ζώνη. Το 3-2 που έπαιξε με τις Αλγύριες, αν το δούμε αυτό το πράγμα, δεν θα αφήσει κανένα ελεύθερο σουτ. Ναι, μπορεί σε κάποια στιγμή όταν θα είναι στα 5 δευτερόλεπτα και όταν χρειαστεί πρέπει να πεις ότι μπορεί να αφήσει αυτό το σουτ. Αλλά αν τη δεις είναι επιθετική ζώνη. Ανεβοκατεβαίνουν οι παίχτες συνέχεια και αλλάζουν θέσεις. Δεν θα αφήσουν, πιστεύω, κανένα ελεύθερο.
0: Ο οποίος Γκόκαπ στη σειρά με την Μονακό ήταν εύστοχος.
3: Ναι, ξεκίνησε με 4-4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα θεωρώ πως η ομάδα. Μετά από τόσα χρόνια και τόσα Final Four, θεωρώ πως θα είναι έτοιμη ψυχολογικά. Και οι δύο παίκτες πιστεύω θα μαρκάρουν τον Baldwin. Πιστεύω ότι ο Ντιλικινέ θα μπει στην 12.
0: Και θα είναι αυτό
3: τον Walk-up στην ουσία.
0: Να αφήσει πιο τον Μακίσικ.
3: Ίσως ο Μακίσικ, ναι. Γιατί υπάρχει η επιλογή και του Παπα-Νικολάου και του Φουρνιέ το 3-4. Ένα κομμάτι επίσης που θα προσέξει πολύ.
0: Και ο Γουόρντ είναι εκεί.
3: Είναι και ο Γουόρντ.
0: Απ' την άλλη όμως. Ο Μακίσικ.
3: Βοηθάει, ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι μανούλα στο να σου αλλάξει το ρυθμό σε ένα μάτς. Δηλαδή.
3: Μπορεί να αναλωθεί και ο Γουόρτς ο Μαρκάς να του πω. Δηλαδή είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Ναι, δηλαδή.
3: Το έχω σκεφτεί.
0: Καταλαβαίνεις ότι ο Μακίσικ έχει έχει στοιχεία που χρειάζονται σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή αυτή την μπούκα που κάνει. Είναι ένας παίχτης που
3: παίζει.
0: Δεν ξέρω πότε παίζει άμυνα. Ναι.
3: Ναι.
0: Είναι έμπειρος και γενικά εγώ θα άφηνε το Μακίσικ.
3: Θα άφηνες μέσα το εννοείς το Μακίσικ. Στην 12. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω καταρχήν η Φενέρ θα δώσει μεγάλο βάρος στο Φουρνιέ. Ειδικά με το μάθος αυτό που έκανε στο δεύτερο γύρο, έτσι, όπου ο Φουρνιέ τους έχει βάλει 30 πόντους. Θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση τελείως.
0: Θα δούμε πάντως αυτό με το 5 στο μέλι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσον αφορά την επίθεσή του Στην άμυνα, στην άμυνα πρέπει οπωσδήποτε, ξέρεις, να τον ακολουθήσεις, να μην έχει τόσο εύκολο.
3: Είμαι 100% σίγουρος ότι όταν ο Μέλι θα βρίσκεται στο 5, η Φενέρ πίσω θα παίζει ζώνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν έναν αντίον ενός. Ναι. Θα έχει πάντα την πλάση, είτε τον Κόλσον, είτε τον Πιμπέροβιτς, είτε όποιον άλλο χρειαστεί. Εντάξει. Και να πάμε και στο βραδινό, που παιδιά, επειδή σας άκουσα πριν που είπατε για τη Ρεάλ, αυτό συμφωνώ που είπε και το προηγούμενο.

0: λεπτά. Αυτό ο παίκτη λοιπόν είναι βαρόμετρο για τη Ρεάλ. Αν καταφέρει και τραβήξει στο σκορ, γιατί το κάνει, έχει και μακρύνο σουτ, έχει και post, παίζει και άμυνα, θα ελευθερώσει και του υπόλοιπου. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμό ανοίγει πάντα για τη Ρεάλ. Και ο Καμπάτσο τρέχει, και ο Χεζόνια τρέχει, είναι ισπανικέ ομάδε. Η λογική λέει πω εκεί το σκορ θα πάει ψηλά, ούτω ή άλλω, έτσι όπω είναι οι δύο ομάδε αυτέ. Και εντάξει, θα παίξουν λίγο και οι προπονητέ με τα σχήματα, με το πώ θα του βγουν κάποιοι παίχτε και αυτά. Θα είναι ωραίος είναι τελικός.
1: Έξι φάκτορ ποιους βλέπεις. Που μπορεί να εξελιχθεί.
0: Στη Ρεάλ βλέπω το Λάις. Γιατί εντάξει το Χεζόνια προφανώς όλοι τον περιμένουν και πάνω κάτω ξέρουν πως θα τον μακάρουν. Ο Τέιλορ θα πάει πάνω του. Λοιπόν αντίστοιχα και ο Καπάτσο θα έχει το Μοντέρο. Ναι. Και όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί να είναι ο Ντελαρέα πάνω.
1: Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα.
2: Χρήστο πάμε όμως.
1: Εγώ θα σου έλεγα μόνο το τέτοιο. Γιατί το πιστεύω και πάρα πολύ. Μ' αρέσει και σαν παίχτης. Το Μαλεντόν.
0: Στη Βαλένθια. Α, το Μαλεντόν.
1: Ναι. Δηλαδή, αν πάρει από το Μαλεντόν 12-14 πόντους, θα έχει προβάδισμα Ρεάλ.
0: Αυτό που έχω δει φέτος από τη Ρεάλ είναι ότι ίσως ο Σκαριόλα από ένα σημείο και μετά δεν πιστεύεται τόσο το Μαλεντόν. Από την άποψη ότι εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τα νούμερα που έκανε στη Γιλεβάν προφανώς, αλλά δεν έχει και το ρόλο που έχει στη Γιλεβάν.
1: Όχι. Δηλαδή, στην αρχή τα έκανε καλά παιχνίδια. Στον πρώτο μισό
0: ναι,
1: της Ευρώπης.
0: Παίρνει πιο δευτερεύον μπάλες, όταν χρειαστεί. Εγώ σου λέω, ο X-Factor πιστεύω θα είναι ο Λάλης.
1: Okay.
0: Γιατί είναι Ρεάλ. Αυτά, παιδιά.
1: Γεια σας, καλά, Βαλίνα μου.
2: Γεια σου, Κουσταρά. Πάμε παρακάτω λίγο πιο σύντομη να μας
1: χαίρετε. Καλησπέρα σας, Σταμάτη Βελονιτίνο. Εντάξει, ξεφύγαμε τώρα και εγώ.
2: Ναι, εντάξει. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Γολιμάρ.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Γεια σας, παιδιά. Παναγιώτης από Κολωνία.
1: Για από Κολωνία. Πανέμορφη Κολωνία.
2: Κολωνία.
1: Πανέμορφη.
3: Πριν από δύο εβδομάδες.
1: Και θα είχα πει ξανά το ίδιο.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταζα έτσι μια γρήγορη ματιά για το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, έχει κάτι ενδιαφέροντα δεδομένα. Το Κατάρ, ας πούμε, έχει δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή. Η ΑΕΠ έχει δεύτερη συμμετοχή μετά το 1974, όπως και το Κονγκό. Και το Ιράκ δεύτερη συμμετοχή μετά το 1986. Και τώρα πάμε στο Juicy Park. Πρώτη συμμετοχή για Κουρακάο, για Κάπο Βέρντε.
2: Αυτά είναι μάτσα, βλέπεις.
1: Ναι, τα δεις 5 το πρωί. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι ώρες, συγγνώμη φίλε μου. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που το έχω πει που την περιμένω πάντα κάθε 4 χρόνια.
2: Πού είναι στην Αμερική.
1: Δεν θέλω να χάνω μάτς. Δεν θέλω.
2: Ναι. Και το 94.
1: Δηλαδή το Κουρακάο που λέει ο φίλος θα το βλέπα. Ναι. Δεν μπορεί να σου πει ο άλλος τώρα πιο κουρά. Θα το βλέπα
2: και εγώ.
1: Και το βλέπω.
3: Και το Κάπο Βέρντε.
1: Ναι, όλα. Όποιος και να παίζει, αδερφέ. Οι Σεϊχέλες να είχαν εμφανιστεί. Λοιπόν, απλά δεν. Αυτό τώρα 5 το πρωί. Πώς θα πηγαίνουμε το πρωί εμείς γύρω.
2: Δύσκολο. Να είσαι φοιτητής, να αράζεις και να βλέπεις.
1: Ναι. 5 το πρωί. Και να έχει πέσει Αργεντινή 5 το πρωί. Θα ξυπνήσω να τη δω.
2: Δύσκολα πράγματα.
3: Δύσκολα πράγματα, εντάξει, θα πρέπει να επιλέξουμε μια μάτια.
2: Δεν ξυπνήσεις, δεν θα έχεις προλάβει να κοιμηθείς.
1: Έχει κοιμηθείς 2 ώρες.
3: Υποστηρίζουμε Μεξικό, έτσι. Πρώτο μάτι κιόλα, Πινέδαρος.
1: Κοίτα, το Μεξικό πάντα έχει καλές ομάδες.
2: Αλλά δεν
1: μπορούσε να κάνει το. Το ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Και συνήθως έπαιζε με την Αργεντινή κρίση, που εμάς τους 16.
3: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια κλικ πίσω, εννοείται. Αλλά να δούμε, εντάξει, παίζουν και το Θεσέδρα σε όλα τα μάτια, σχεδόν όλα τα μάτια, τέλος πάντων. Εντάξει, σίγουρα στο group stage, τώρα να περάσουν παρακάτω. Οπότε είναι ευνοημένοι φέτος, για να δούμε.
1: Θα φανεί αυτό, φίλε. Και δεν. Δίνουν μεγάλο φαβορή, δίνουν πρώτη νομίζω την Ισπανία και δεύτερη τη Γαλλία στοιχηματικές για κατάκτηση.
2: Ποιο δίνουν πρώτο?
1: Τους Ισπανούς και δεύτερη τους Γάλλους νομίζω, ή ανάποδα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν θα ξεγράψω ούτε Βραζιλία με Ατσελούτη και ούτε η Αργεντινή θα πέσει εύκολα.
3: Σαφώς, εντάξει, με παραδοσιακές δυνάμεις, δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Εντάξει, βέβαια οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν πολύ υλικό, έτσι.
1: Από το δεύτερο. Καλά, οι Γάλλοι, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι φτιάχνουν εύκολα και μια ενδεκάδα με κομμένους. Και καλή ενδεκάδα.
3: Ναι. Για να δούμε, για αυτή την παρή, ξέρω εγώ, άμα έρθουν με φόρα, είχαν ψοφίμια. λόγω των

0: τον υποχρέωσαν.
1: Ή, δεν σ' άκουσα.
0: Και αυτοί λέω τις παρεί, οι Γάλλοι τις παρεί. Θα είναι με φόρα ή θα είναι ψωφίδια. Θα είναι ψωφίδια.
1: Πάντως μακάρι να δούμε κανένα παιχνίδι, καλά θα δούμε σίγουρα κάποιο, όπως ο τελικός στο Αργεντινή-Γαλλία που είναι, μιας και μιλάμε για τελικό Μουντιάλ που είναι το μεγαλύτερο μάτς στο ποδόσφαιρο, τελικός Μουντιάλ. Αυτό που είδαμε πριν 3,5 χρόνια, δεν νομίζω δηλαδή ότι το βλέπεις εύκολα. Δεν υπάρχει αυτό το μάτς.
0: Ναι, βέβαια. Α, δούμε, είδομαι. Πάμε για λίγο για μπασκετάκι τώρα, γιατί σας είχα την προηγούμενη φορά Βαλένθια Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο το βλέπα και όντως έτσι αποδείχθηκε. Εντάξει, αν και πήγε να μας εκπλήξει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ρε παιδιά, τι να πεις τώρα, δηλαδή Χουάντσο, βλέπεις Χουάντσο στη σειρά και έχει 100% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα και παίζει 12 λεπτά, 14 και 12 λεπτά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο για μένα ότι νίκησε τον μπάσκετ, δυστυχώς για την Ελλάδα βέβαια, αλλά νίκησε τον μπάσκετ και όχι το τουρλουμπούκι τώρα, το Αταμάν. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Κοίτα, τώρα, και ήταν και μια σειρά με τη Βαλένθια που βόλευε το Χουάντσο. Δηλαδή το να παίξει περισσότερο χρόνο, να παίξει και στο 5 πολύ. Γιατί δεν έχει ψηλούς η Βαλένθια, όπως είπαμε και πριν.
0: Όντως. Και ο χρόνος του όλο και μειωνόταν. Χώρια τα άλλα τα που έχει κάνει, ας πούμε, τα μάνη. Εντάξει, τα σχολιάζουμε, τα ξέρουμε.
1: Εσείς στο τελικό, μπορεί να μου πεις τι πάθατε, γιατί το είχα δει. Ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτη αυτή η ανατροπή. Είναι 15 πόντους, 5 λεπτά πριν το τέλος.
0: 18.
1: 18 δεν ήταν 5 λεπτά. Στα 5 λεπτά ήταν 15.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο 15 πόντοι, αδερφέ, σε 5 λεπτά.
2: Ναι.
1: Πού να το γυρίσεις.
0: Ναι,
1: ο άλλος έφασε, δηλαδή, και τι να σου πω, να του δέρανε και τα μάτια, είχε βρει ένα τέτοιο ρυθμό, που θα το βάζε το τρίποντο.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά ήταν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και ήταν και καλή ΑΕΚ, ας πούμε, στο Final Four μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Ανεξήγητο, τραγικά λάθη. Εντάξει, δεν έπρεπε να χαθεί αυτό το κύπελλο. Και ο Σάκοντα μπλοκάρισε, πιστεύω. Εντάξει, τι να κάνει, συμβαίνει γι' αυτά. Ήταν μεγάλο ρεζιλίκι.
1: Έλα.
0: Ήταν μεγάλο ρεζιλίκι.
1: Όχι, είναι ρεζιλίκι, δεν είναι, αδερφέ, δεν μπορεί να το πεις ρεζιλίκι.
2: Έτσι είναι ο αθλητισμός
1: και πλέον και στο μπάσκετ έχει γίνει τόσο γρήγορο. Δηλαδή, άμα βάλεις ακόμα και παιχνίδια, τι να σου πω τώρα. Του 2006, του 7, του 8, ο ρυθμός είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με το τώρα. Πολύ πιο αργός.
0: Εντάξει, είχε επιλογές, δηλαδή είχε λίγο χρόνο και πολύ μεγάλη διαφορά. Είχε επιλογές να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, και στο τέλος μπορούσε να κάνει ένα φάουλ, αλλά τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά, οπότε... Ναι, κρίμα. Ήταν έπρεπε να πάρθει αυτό το κύπελλο. Τέλος πάντων, τι να πεις. Θα δούμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιστεύω αν περάσει έχει μεγάλες πιθανότητες. Δηλαδή έχει πλέον και την εμπειρία, έχει ένα χαμένο τελικό πρόσφατα. Εντάξει, θα το καθαρίσει το τελικό. Το στίχημα είναι Φενέρ.
1: Μεγάλο μάτς.
0: Μεγάλο μάτς, ναι. Και ωραία τα ζευγάρια. Δηλαδή και η ενοϊσπανική μάχη.
1: Ναι, γιατί μπαίνω πάντα στην κατηγορία που το λέω και για το. Και για το Champions League δεν μ' αρέσει, ξέρεις, να είναι ο τελικός Real Madrid της Βαλένθια που το είδαμε δύο φορές σερί.
0: Ναι, όχι, όχι, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να. Δύο παίξα νομίζω.
3: Μπάγκερ,
1: Βαλένθια. Μία. Ωραία, που έχει τι. Δεν θέλω να είναι από τις ίδιες χώρες.
2: Ναι.
1: Είναι σαν μάτς πρωταθλήματος.
0: Ναι, σαφώς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο για
1: μένα. Ρεάλ Αθλέτικο. Έγινε, φιλαράκι.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ έχει μια φοβερή πρόταση ο φίλος.
2: Ναι.
1: Να πάρουμε άδεια ένα μήνα από ο Μουτσάτσος, να βάλει πλάτη ο Άκης. Εδώ κανονικά σταματάει το μήνυμα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ότι πει το Άκη θα κάνει μόνος του. Δεν γίνεται. Αλλά και να κάνουμε εκπομπή 12-7 και να περιγράφουμε όλα τα μάτς. Πώς το βλέπεις, θα αντέχεις.
2: Και το πρωί ρεπορτάζ ποιος θα βγαίνει.
1: Εντάξει, Διονύση, 7 η ώρα θα φτάσει.
2: Ο Άκης θα δίνει για τα υπόλοιπους.
1: Ρε παιδί μου,
2: εγώ...
1: να κάνεις 12-7. 7 η ώρα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θα πηγαίνουμε, πάμε να φάμε ένα πρωινό και τα δικά σου αβοκάτο,
2: ναι.
1: Κόντα τσιράκι
2: και μετά η μέρα πώς θα πάει.
1: Πώς θα πάει.
2: Τις δουλειές που θα έχουμε θα κάνουμε.
1: Θα πηγαίνουμε ένα Μουτσάτσος.
2: Α, και Μουτσάτσος.
1: Να πηγαίνουμε 11:30, θα βγαίνει στην εκπομπή.
2: Μία ώρα.
1: Και μετά... να πέφτουμε για ύπνο 2
2: ναι.
1: Μέχρι το να αρχίσει το Μουντιάλ.
2: Και τις μεταγραφές αυτά, ιστορίες, τι θα ποιος θα βγαίνει.
1: Εντάξει, θα βγαίνει ο Αθανασίου.
2: Οκ, το πω. Ναι. Το προτείνω.
1: Είσαι,
2: πάμε διάλειμμα.
1: Ε?
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
5: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δεν το ήξερα. Θυμόμουν ότι ήταν αρκετές. Μου γράφει ένας φίλος ότι το Μεξικό 7 φορές σερί έχει αποκλειστεί στους 16. Δύο είναι σίγουρα με Αργεντινή. Νομίζω. Το ένα είναι με τον. Το ένα, το έξι με την Κολάρα.
1: Κάποιο μάτς θα πετύχουμε εδώ.
0: Μα θα έχει κάποιο σε 10.
1: Θα πετύχουμε μάτς. 12-2 όχι. Δεν μπορεί. Κάποια μάτς θα πετύχουμε.
0: Έχει έβαλε πρόγραμμα.
1: Θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει. Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Θα έχει να μην έχει. Δεν νομίζω να έχει.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Πώς να το πάρει το κουρασά, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Νομίζω 10 είναι κάποια και μετά έχει 5 και 3.
1: Ναι, 10 δεν έχει 12, όχι. Είναι δυνατόν. Α, μία ώρα, Βραζιλία Μαρόκο.
0: Ω, Μελκαμπή.
1: Ρώτατο. Λοιπόν, κάτσε πρόγραμμα. Λοιπόν, 10 ώρα το πρώτο. Έχει.
0: Εκεί, στην ώρα μας, 12-2 να κοιτάμε.
1: Αυτό κοιτάζω. Έχω Βραζιλία Μαρόκο μία ώρα.
0: Ωραίο. Θα δούμε ένα ωραίο ημίχρονο. Το δεύτερο σπίτι.
1: Λοιπόν. Κάποιο άλλο στην ώρα μας δεν βλέπω, φίλε μου. Τώρα. Μία Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη.
0: Εντάξει.
1: Έχει μία.
0: Θα δει πελίστρι.
1: Ιράκ, Νορβηγία.
0: Τάρεμι. Μέχρι στιγμής 3 στα 3 έχουμε με παίχτες δικούς μας.
1: Ναι. Δεν θα δω τι άλλο. Καναδάς, Κατάρ, δεν έχουμε κάτι εκεί.
0: Καναδάς, Κατάρ. Ωραίο. Σκληρό.
1: Μία η ώρα έχει Σκωτία, Μαρόκο.
0: Πάλι Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι.
0: Πάλι Ουρουγουάη, πάλι πελίστρι.
1: Ναι.
0: Θα τη μάθεις απ' έξω την Ουρουγουάη.
1: Έχει. Τι άλλο έχει μια ώρα. Μαρόκο, Αϊτή.
0: Όλο το Μαρόκο όλο και τα τρία ματσάκια τα βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, το έχουν πάει έτσι.
0: Ναι. Και Ουρουγουάη θα είναι και το ρήμα. Εντάξει, εκεί μπορεί να είναι και δύο ώρα τελευταία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δεν έχουμε
1: υπόλοιπα. Κάτι θα έχει, κάτι θα έχει. Κάτι θα δούμε.
0: Κάτι. Να συμφωνούν οι φίλοι να λέει ρεπορτάζ ο Μπακάκης με τον Αθανασίου. Να κάνεις εκπομπή στο βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Τι κάνετε.
1: Γεια σας.
0: Ο γεια σου, Ρεμάκη.
1: Τι γίνεται, Ρεμάκη.
2: Προσπαθώ, δεν ξέρω πόσες μέρες να το πάρω.
0: Ναι.
2: Γιατί ακούω τη φωνή μου.
1: Α, δεν ξέρω. Τώρα κάτι δικό σου ήταν.
2: Λοιπόν, και μόλις ήμουν στην αναμονή 15 λεπτά, έκλεινε το τηλέφωνο. Παίρνω από το σταθερό, μετά από 15 λεπτά έκλεινε το τηλέφωνο. Και σήμερα κράτηκε μισή ώρα. Δεν περίμενα να βγω για να είμαι ειλικρινής.
1: Okay.
2: Το συμπέρασμα που βγάλατε Ηρακλή με τον Χρήστο από τη θητεία ποιο ήταν το.
0: Βγάλαμε ρε παιδί μου, κάτι δεν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Αν είναι, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν φαβοροί σε αυτά τα μάτια.
2: Μαζί σου.
0: Δεν υπάρχουν φαβοροί.
2: Εγώ φοβάμαι πολύ τη Φενέρ. Πάρα πολύ.
0: Δεν είναι θέμα φόβου. Όχι, εγώ δεν φοβάμαι. Είναι.
2: Ρε παιδί μου, έχει καλή ομάδα.
0: Δεν διαφωνώ. Καλά, όλες οι ομάδες που έφτασαν εκεί. Και νομίζω, κύριε Δεστήλ, ότι έχω δικαιωθεί με τη Ρεάλ που σας έλεγα ότι θα πάει Final Four η Ρεάλ.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, η Ρεάλ, ναι.
0: Εγώ δεν την υπολογίζω στην αρχή, τη Ρεάλ.
1: Οκ.
0: Ναι.
2: Τον Μπιμπέρο δεν ξέρω ποιος θα τον κρατήσει. Εύχομαι να μην έχει ευστοχία.
0: Κοίτα.
2: Και τον Baldwin.
0: Ο Baldwin είναι.
1: Ο Baldwin είχε βάλει και το buzzer beater στον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Σας θυμάστε.
0: Ο Baldwin είναι, έχει βελτιώσει. Σε τρομερό βαθμό.
1: Καλώς
0: παίξε. Τα σούτ από τα 5 μέτρα.
2: Mm.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει και θα σταματήσει εκεί στο ύψος των βολών, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, συνήθως τα βάζει. Και είναι και πάρα πολύ αλτικός ο Μπολμπι.
2: Αν ανατρέξει λίγο στο παρελθόν και δει τους παίχτες που έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό, όλοι είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο.
0: Έχει και έχει. Όποιον
2: και να
0: πιάσει.
2: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Μάκη. Α πούμε, ήταν ο Πάντερ. Ήταν σε πολύ δύσκολη περίοδο το για τον Ολυμπιακό. Ο Πάντερ μετά συνέχιζε, έβαζε.
2: Τούρμπο είναι τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Λεντέι. Τούρμπο. Ο Ράι. Τούρμπο. Ο Μπάντουιν. Τούρμπο. Ο Γκόστ. Αν δεν είχε του τραυματισμού, θα ήταν και αυτό τούρμπο.
0: Ο Γκόστ έχει ότι έχει ένα θέμα με του τραυματισμού, του έχει.
2: Ναι, μόνο αυτό.
0: Του έχει.
2: Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θα κρίνω τη διοίκηση τώρα, ούτε τον προπονητή τον έχω κρίνει. Δεν θα πω όμως να πάει στο καλό. Θα περιμένω. Τις επιλογές που θα κάνουμε, τις ανανεώσεις ή μη ανανεώσεις συμβολέων, και μετά θα αρχίσω να κρίνω για τη νέα χρονιά πλέον, θα κρίνω το Μεντιλίμπα. Και από τις μεταγραφές που θα πάρουμε και από τους παίχτες που δεν θα δεχτεί να μείνουμε, γιατί αν μου κρατήσει τον Γκαρσία πάλι που από ό,τι ακούω εισηγείται να μείνει,
0: είμαστε.
2: Γιατί αυτομάτως τρώει θέση κάποιου νεαρού, που το ποδόσφαιρο σήμερα είναι Ηρακλή για τα νιάτα, δεν είναι για τους συνταξιούχους.
0: Όχι, απλά χρειάζεσαι την εμπειρία και σε κάποια παιχνίδια και για κάποια μάτς, ή η αλλαγή να μπαίνουν. Δεν είναι πάντα, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει και σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
2: Θα σου πω το εξής. Όταν χάσαμε το πρωτάθλημα και ξεκινάω έτσι για να καταλήξω στον Γκαρσία ή Γκαρσία. Λοιπόν, πόσους βαθμούς είναι μπροστά η ΑΕΚ, είναι το πρωτάθλημα από μάτς, πόση διαφορά είχαμε?
0: Έξι.
2: Αν την είχαμε κερδίσει η Ηρακλή στο Χαραϊσκάκη, ξέρεις ότι θα ήμασταν πρωταθλητές εμείς σήμερα?
1: Δεν το ξέρεις μετά, θα γινότανε. Μην το πάρεις ποτέ. Δεν ξέρεις μετά το άλλο μάτς πώς θα ήταν. Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Γιονίσιμο, ήταν το πρώτο παιχνίδι στα play-off.
1: Ναι, απλά δεν ξέρεις μετά τι θα γινόταν.
2: Και γιατί ξεκινάμε? Γιατί ο κύριος Γκαρσία ή Γκαρσία.
1: Όταν ακούμε κυρίως
2: ωραία την μπάλα στον Κοϊτά, που το πιάνει μονοκόμματο και τι μου πάει το πιάνει. Γιατί άργησε να φτάσει στην περιοχή και δεν είχε τη δύναμη να διώξει την μπάλα κόρνερ και τη βρίσκει απαλά και πάει τόσο γλυκά στον Κοϊτά που μας το καρφώνει.
0: Καλά, βέβαια είναι ένα κλειστό 5. Εκεί ήταν η πολύ άσχημη εμφάνιση του Ολυμπιακού που δεν αντέδρασε.
2: Με αυτό πήρε τη νίκη η ΑΕΚ.
0: Μάκη, είναι αυτό που σου λέω, Διονύσης. Εξαιρετικά πώς θα πήγαιναν τα άλλα τα παιχνίδια.
2: Ναι, αλλά αυτό που λέω όμως είναι δεδομένο. Έγινε. Το τι θα γινόταν μετά, πάω τώρα σε επόμενα παιχνίδια. Εξή Μπάκο Κοφτήνια, με τον Πάο. Το διώξιμο που κάνει η Ηρακλή έχει την μπάλα στα πόδια του και τη διώχνει με τα αριστερό πάνω στον αντίπαλο. Παίρνουν την μπάλα, γκολ. Ο κύριος Ορτέγκα από χτες. Την έχει την μπάλα, είναι κάτω με την ΑΕΚ.
0: Μα γίνανε λάθη, ρε φίλε. Και ο Τζολάκ φέρει ευθύνη στο γκολ με την ΑΕΚ.
2: Είναι χοντρά λάθη. Δεν είναι να πεις ότι διεκδικούσες μια μπαλιά και έγινε μια κόντρα. Την έχει την μπάλα εσύ. Κύριε Ορτέγκα, διώξει μπάλα στο πλάι. Ένα πλάι out είναι. Γιατί την πετάς την μπάλα πάνω στον αντίπαλο, την παίρνει ο Κοϊτά.
1: Σε μάγει γίνονται γελάσει το ποδόσφαιρο όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Διονύση, το λάθος να γίνει όταν δεν έχεις την μπάλα εσύ και δεν έχεις πιθανότητα.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά γίνονται και λάθη.
2: Όταν όμως την κερδίσεις.
1: Άμα ήταν έτσι, δεν θα κάνει κανένας λάθος.
2: Διονύση, είναι όχι λάθη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν λάθη και λάθη. Υπάρχουν τα χοντρά, υπάρχουν τα πλάθη.
2: Είναι δηλαδή όλοι κάτι μπροστά. Την μπάλα στο αριστερό.
1: Ρε παιδί μου, ναι, να σου πω όμως κάτι. Περίμενε, για να δεις ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα και λαθών. Για σκέψου το λάθος του γιατί βάει. Πού ξέρεις την τέρμη θα βλέπαμε.
2: Είναι ανοιχτά.
1: Μην βλέπεις μόνο τα δικά σου.
2: Και θολωμένο μυαλό.
0: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει.
1: Μάκη.
2: Λοιπόν,
1: λέω.
2: Του δίνει την μπάλα.
1: Μάκη, ένα λεπτό. Λέω. Επειδή οι λάθη γίνονται παντού. Για σκέψου το λάθος του γιατί βάει.
2: Ναι, αλλά.
1: Που αυτό και αν ήταν χοντρό λάθος. Πού ξέρεις μετά την τέρμη θα βλέπαμε.
2: Δεν
1: το ξέρεις.
2: Δεν διακρίνω ότι δεν γίνονται λάθη.
1: Δεν γίνονται μόνο να τους παίξεις στο Ολυμπιακό.
2: Του λέει ο προπονητής. Έχεις πιέσει. Διώξει την μπάλα στο πλάι.
1: Γιατί στο Γετβά είπε κανείς δώσε μπάλα στο
0: Ζελσοπί.
2: Αυτός δεν έβλεπε τι γινόταν πίσω και την νόησε.
1: Δεν είναι λάθος.
2: Εννοείται ότι είναι λάθος.
1: Έτσι είναι.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν ήταν λάθος του Γετβά.
0: Και να ξέρεις είναι και χειρότερο.
1: Απλά λέω μην κοιτάς μόνο τα δικά σου.
2: Πρέπει να κοιτάς όλα. Του δίνει του Ερκαμπίου την Εύα, περνάει την μπάλα πίσω. Την έχει στο αριστερό.

0: φάση που δεν τη μοιράζει την μπάλα σε την παίχτη του που έκανε η σπάνια να τη δώσει. Έψαξα σήμερα και είδα τα στατιστικά του. Ναι. Έχει 2 αφή, 18 γκολ, ναι, εκ των οποίων τα 18 τα 5 είναι με πέναλτι.
1: 13 γκολ είναι κανονικά και έχει βάλει και στο, και στο Champions League.
0: Στον Ολυμπιακό παίζει.
1: Ναι.
0: Τα 13 γκολ στον Ολυμπιακό.
1: Έχει βάλει, μην τα ξαναλέω, έχει βάλει 81 γκολ σε 3 χρόνια Ολυμπιακό.
0: Εδώ πήγε ο ταλέπορο.
1: 81 γκολ, Μπάκη, δεν ακούς.
0: Μην ακούς από εσύ με την πρόσθεση που μου κάνεις. Ναι. Όπως για το Μαθούρα λες, έχει βάλει 54.
1: 56.
0: Την τελευταία χρονιά έχει βάλει ένα ή κανένα.
1: Ναι.
0: Μην βγάζεις το άθροισμα. Και... το άθροισμα ξεγελάει πολλές.
1: Ναι, για τι ξεγελάει, δεν μετράει δηλαδή τα γκολ.
0: 18.
1: Και πώς γίνονται τα αφιερώματα δηλαδή στον πετοπαικτό.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο Ελκαμπή των πρώτων χρόνων με τη χρονιά αυτή.
1: Ο Ελκαμπή και στον πρώτο χρόνο. Μετά από ένα διάστημα πήρε μπρος.
0: Ναι, αλλά αυτή τη χρονιά φέτος είναι όμως όλη τη χρονιά δεν είναι καλός.
1: Όχι, δεν είναι ότι είναι όλη τη χρονιά. Δε. Μετά το Κοπάφρικα δεν καλός.
0: Και κάτι άλλο για να κλείσω.
1: Ναι.
0: Μήπως θυμάσαι πόσον καιρό, πόσα χρόνια πριν έλεγα πώς τον λένε, ο Ροντινέι να παίζει δεξί εξτρέμ. Από την πρώτη χρονιά που ήρθε.
1: Δεν το θυμάμαι. Μα έχει αλήθεια σου.
0: Και λέει και ο Κεσεζόγλου που κάνατε μαζί εκπομπή. Λέει ρε Μάκη, δεν γίνεται, γιατί θέλει μέτρα ο... Δεν θέλει μέτρα, γιατί την πιο κλειστή τρίπλα την έχει αυτό. Λοιπόν, και να φτάξουμε για παίχτες τους οποίους περιμένω. Και ανάλογα θα κρίνω.
2: Εντάξει, Μάκη.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Έχει δίκιο ο φίλος μου, ότι οι περισσότερες μεταγραφές που είπε πριν ο Μάκης για τον μπάσκετ ήταν του Μπλατ επιλογές. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και ψαγμένες, δηλαδή ο Λεντέι έχει...
2: Μα ο Μπλατ είχε μάτι, ρε φίλε.
1: Θα έχει.
2: Πάμε, ναι.
1: Και για τον Baldwin, θυμάμαι γιατί είχε αναλάβει ο Μπαρτζόκας, τότε είχε επιστρέψει μετά στο δεύτερο εξάμηνο, τον είχε χρησιμοποιήσει. Είχε πει σε συνεντεύξεις που δίνουν, ξέρεις, το καλοκαίρι στην Media Day, ότι μάλλον εκεί το είχε πει, ότι για τον Baldwin ήταν δεν μπορούσε να αποφασίσει. Γιατί έβλεπε ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Ναι. Ήταν και πιο άγουρος ο Baldwin.
1: Όλοι. Κοίτα, νέος. Ο Baldwin είχε μακριά χέρια, ήταν αταλλακτικός.
2: Ήταν πιο νέος, παιδί, πιο άγουρος. Ψήνεται ο παίκτης, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Μιλτιάδη, δεν μπλοκάρω κανένα, να ξέρεις. Θεό φίλο της Αγαπητοσύνης.
2: Καλησπέρα.
1: Το ξέρω τι είναι, ρε παιδιά, ο πρώτος κόρης σε conference και Europa.
3: Εγώ είμαι.
1: Ολικαμπή. Να το σοβαλόλης.
3: Ακούω τη φωνή μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ακούς φωνές και εσύ δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Είναι λίγο. Για μου θέλετε να βάλω ανοιχτό ακρόαση.
2: Άμα βάλεις ανοιχτή ακρόαση, θα είναι χειρότερο.
1: Θα είναι χειρότερο και δεν θα ακούγεις.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχα πάρει και την Κυριακή τηλέφωνο, δεν ήσασταν εσείς, ξέρω δεν είστε, ναι, την Κυριακή.
1: Ούτε Σάββατο.
3: Ναι, ούτε Σάββατο. Πήγα να μιλήσω με τον Μιαούλη και τελικά κατέληξα να μιλάω με έναν, από ό,τι κατάλαβα, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έκλεισε το τέλος του τηλέφωνου γιατί του είπαν ξέρει τον Μπαλντίνι και μου έλεγε ότι τον ηρωνεύτηκα, ας πούμε. Και το θυμήθηκα αυτό με χθες που έλεγε ο Διονύσης αν ξέρεις τον Κούπερ.
2: Τον Κούπερ.
3: Λοιπόν, καταρχάς να πω για τον Μπαλντίνι ότι είναι ο πρώτος προπονητής που έφερε τον Λουίς Ενρίκε, έτσι. Η πρώτη δουλειά που δόθηκε στον Λουίς Ενρίκε είναι από τον Μπαλντίνι. Να το θυμόμαστε αυτό. Να πω κάτι για το Μουντιάλ που ανοίξατε χθες.
1: Ναι, και σήμερα κάναμε.
3: Ναι, και σήμερα, ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερό. Κοίτα, εγώ το Μουντιάλ μας άρεσε παλιά για ένα λόγο, πιστεύω. Βλέπαμε παίκτες που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Ή τους έχουμε ακούσει μόνο.
1: Πρέπει να πας σε πιο παλιά χρόνια, ρε παιδί μου, ακόμα και εντάξει, όχι και τόσο, δηλαδή και 1994 και 98 δεν τους είχες δει όλους.
3: Αυτό λέω, ναι, ναι. Δεν τους είχαμε δει.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι έβλεπες όλα τα πρώτα. Όταν ήρθε η συνδρομητική, αρχίσαμε και βλέπαμε όλα τα πρωταθλήματα.
3: Δεν μπορούσαμε να δούμε Αργεντίνους της Ρίβερ, ας πούμε.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό υπήρχε και ένας μύθος, ας πούμε, περισσότερο τότε, γιατί δεν τους έβλεπες και. Δηλαδή είναι και η Αμερική και τα λοιπά, τώρα τα βλέπεις όλα.
3: Αυτό ακριβώς. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία. Σαν διοργάνωση.
2: Θυμάμαι εγώ παλιά, όταν ήμουν ψηριγάς, ήταν να πάρει μια ομάδα ένα Αργεντινό. Λέω ένα παράδειγμα. Και ξέρεις, σου δείχνανε κάποιοι στα δελτία ειδήσεων κάποια βίντεο από τα γκολ τους.

0: ήταν σαν να ήταν άλλος κόσμος τελείωσε, παιδί μου. Γιατί δεν είχες τη συνήθεια να το βλέπεις.
1: Άρα φίλε, όταν είχε έρθει ο Φούνες στον Ολυμπιακό.
0: Τώρα πας πίσω πολύ.
1: Ναι, πάω πολύ πίσω. Διαβάζαμε σε νεφιζή, στο φως τότε, ας πούμε, το center for και όλα αυτά και τον περιμέναμε, ξέρεις πώς το.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Και δεν είχαμε και εικόνα από το πρωτάθλημα.
1: Τίποτα δεν είχαμε πει.
2: Να πω κάτι για το Μουντιάλ, έτσι. Εγώ το Μουντιάλ το ψιλοξενέρωσα, ας πούμε, όταν το είχε πάρει η Ιταλία το 6.
1: Καλό Μουντιάλ όμως ήταν το 6.
2: Εντάξει, είχε γίνει το 2 που είχε σφαγιαστεί η Ιταλία στην Κορέα, έτσι με το Μορένο. Mm. Και το 6 που ήταν και αυτό μετά από σκάνδαλο. Δηλαδή τα δύο τελευταία Μουντιάλ της Ιταλίας είναι μετά από σκάνδαλα. Το 82 και το 2006. Το 82 δε, αν θυμάσαι, ο Πάολο Ρος ήταν τιμωρημένος. Δεν έπαιζε 2 χρόνια. Mm. Και να πω και ένα άλλο. Στις 18 διοργανώσεις ήταν 9-9 οι τίτλοι. 9 Λατινική Αμερική, 9 Ευρώπη. Στις 11 πρώτες, τις 5 τις είχαν πάρει και οι παιδούχοι. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο, ας πούμε, όχι δεν αποφτιαχτά, αλλά κατευθυνόμενα. Τις τελευταίες οργανώσεις έχει αλλάξει κάπως αυτό. Που είχαμε 3 ευρωπαϊκές και τελευταία την Αργεντινή. Δεν πήγαινε δηλαδή, όχι να αλλάξει ακριβώς.
1: Α, δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα η Βραζιλία δεν ήταν η Βραζιλία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συζητιέται.
2: Όχι, εντάξει, αλλά δηλαδή, υπάρχει μια κατεύθυνση τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά. Η Βραζιλία με Ριβάλτο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο την απροτομαρκάρισε εκεί. Ξέρω εγώ.
2: Ναι, αλλά η Βραζιλία στη Γαλλία που είχε και πάλι ομαδάρα το πήρε η Γαλλία.
1: Το 3-0.
2: Mm. Ναι. Που ακούστηκαν πολλά τέλος πάντων την κατάσταση του Ρονάλντο, πολλά. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι άλλο. Οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει σε άλλη ηπειρό, λατινική να έχει πάρει στην Ευρώπη, είναι η Βραζιλία στη Σουηδία και η Γερμανία πρόσφατα στη Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Όλες οι άλλες είναι ή στην Ευρώπη η Ευρωπαία. Κάνε,
1: τα πιο παλιά χρόνια ήταν και πιο δύσκολο, δηλαδή το να πάει να προσαρμοστεί μια ομάδα να πάει να παίξει στη Βραζιλία Μουντιάλ ή να.
2: Ισχύει αυτό, δεν υπήρχε σκάουτινγκ, δεν ξέρανε τι θα δούνε.
1: Πολλά πράγματα.
2: Συνθήκες. Το 82, να σου πω μια πληροφορία, βοήθησε πάρα πολύ την Ιταλία να φτιάξει την ομάδα της το Μουντιαλίτο. Δεν ξέρω αν το ήξερε το Μουντιαλίτο.
1: Κάτι μου θυμίζει.
2: Το είχε αναλάβει. Ήταν οι 3 ομάδες καλύτερες της Λατινικής Αμερικής, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή. Και ήταν η Γερμανία, κάτι δεν πήγε η Αγγλία νομίζω.
3: Όχι.
2: Πήγε η Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Λέω Κυριάκος ότι ήταν το προέγγελος του Confederation αυτό, ουσιαστικά.
2: Ναι. Νομίζω το είχε σνομπάρει η Αγγλία γιατί είχε χούντα τότε η Ουρουγουάη και είχε πάει η Ολλανδία, δεν θυμάμαι την άλλη ποια ήταν.
3: 81, δεν θυμάμαι.
2: Τα Ιταλία, Ιταλία ήταν. Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ 80, δεν το
2: θυμάμαι. Αυτό για να καταλάβεις την Ιταλία είναι η πρώτη φορά που μπήκε η ιδιωτική τηλεόραση. Ο Μπερλουσκόνη που είχε πει τότε στα πράγματα ζήτησε να το καλύψει. Η ΡΑΙ δεν το δέχτηκε και τελικά επειδή έδωσε ένα τρελό ποσό έδειχνε τα παιχνίδια της Ιταλίας η ΡΑΙ και τα άλλα το κανάλι του Μπερλουσκόνη. Που έτσι μπήκε στο ποδόσφαιρο ο Μπερλουσκόνη. Αυτό τον βοήθησε γιατί είδαν τι παίκτες είχαν να αντιμετωπίσουνε. Mm-hmm. Και έτσι έφτιαξε την ομάδα που πήρε το 82. Γι' αυτό κέρδισε και τη Βραζιλία. Ήταν πολύ διαβασμένη με τη Βραζιλία. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
4: Να σε καλά, φίλε μου.
2: Και για το μπάσκετ να πω ότι είμαστε αγχωμένοι για τον Μπαρτζόκα, όχι τόσο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όσους Ολυμπιακούς ρωτάω, όλοι για τον Μπαρτζόκα αγχωνόμαστε.
1: Γιατί?
2: Γιατί θέλουμε να το πάρει ο Μπαρτζόκας, εμείς θα ξαναπάρουμε. Κάθε χρόνο Ολυμπιακός εκεί θα είναι.
1: Καλά, και το κάθε χρόνο δεν το θεωρούμε δεδομένο. Δηλαδή,
2: έτσι όπως θα πάνε τα budget πλέον, βλέπεις 6-7 ομάδες είναι που οι άλλες ομάδες δεν έχουν λεφτά.
1: Εντάξει, αν είναι να πάνε τα budget και να φύγουν 6 ομάδες και οι άλλες, πρώτον θα χάσει λίγο τη μαγεία του. Και δεύτερον θα πρέπει να πάει σε σειρές μετά. Δεν πρέπει,
2: η μαγεία έχει χαθεί από τότε που είναι κλειστό. Παίζουμε κάθε χρόνο με τις ίδιες και τις ίδιες. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία.
1: Όπως επίσης μετά να πάει σε σειρά, γιατί θα είναι. Που λες θα βλέπεις ματσάρες, αν είναι 6 ομάδες με τεράστια budget.
2: Εντάξει. Εντάξει, ναι, δεν λέμε ότι δεν βλέπουμε θέαμα, αλλά χάνεται αυτή η μαγεία.
4: Έγινε,
2: να πω και ένα τελευταίο και κλείνω, ότι στο Βαλένθια Ρεάλ έχουμε το εξής απίστευτο, Σκαριόλο εναντίον Πέντρο Μαρτίνες, που είχαν ξανασυναντηθεί 29 χρονών ο καθένας στο κύπελο, τελικό κύπελο Κόρατς. Με Μπανταλώνα, συγγνώμη, και Σκαβολίνη. Οι πιο μικροί προπονητές που έχουν παίξει ποτέ σε τελικό. Τρελό στατιστικό αυτό.
4: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, γεια.
0: Είχα
3: παίξει 6 ομάδες και κέρδισε η Ουρουγουάη. Είχαν παίξει Ολλανδία, Ιταλία, Ουρουγουάη.
1: Ολλανδία, Ιταλία, Ουρουγουάη.
3: Στον ένα όμιλο. Και στον άλλο όμιλο Γερμανία, Αργεντινή, Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
3: Και τελικό έπαιξε Ουρουγουάη, Βραζιλία και έρθει 2-1 Ουρουγουάη. Εγώ νομίζω ότι είχε κέρδισει η Βραζιλία.
0: Πάμε σε ένα.
1: Να πούμε την καλησπέρα στο φίλο το Φούνες. Να του πω του Γιάννου από τη Λευκοσία, που είναι, θεωρεί ότι, ξέρεις ότι είναι και η χειρότερη νύχτα της ζωής του, γιατί έχασε πριν μια μισή ώρα το σκύλο του από καρδιακή ανακοπή. Το σκυλάκι. Για κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου παιδιά. Δηλαδή τα σκυλιά είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή η αγάπη η οποία σου δίνουν, οι στιγμές οι οποίες έχεις και ζεις μαζί τους, είναι, δεν μπορεί να τις ξεχάσεις ποτέ.
0: Πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Καλησπέρα.
1: Να σας κάνουμε από παραλία ένας φίλος 12-7 της εκπομπής, Διονύση.
0: Από παραλία το βράδυ.
1: Να αφήνουμε λέει κοκτέιλ.
0: Καταστρέφει.
5: Έλα Διονύση. Τελείως.
0: Έλα Γιάννη.
5: Έλα ρε παιδιά. Ακούω επιστροφή. Μπορεί να το φτιάξετε.
0: Δεν ξέρω τι γίνει σήμερα. Πάμε.
5: Τώρα όσο μπορώ. Λοιπόν, τι λέει ο άλλος ρε παιδιά. Τι παίρνει αυτή η ομάδα.
0: Τι.
5: Την Ευρωλίγκα από τότε που έγινε αυτό, 2002, πότε
1: ήταν. Είπε ότι θα πάνε τα μπάτζετ 6 ομάδες στο Θεό.
5: Όχι, επειδή λένε πάνε 5-6 ομάδες στα Final Four. Στο Final Four έχουν πάει πάνω από 6 ομάδες.
1: Ρε παιδί μου, δεν είπε ότι πάνε. Είπε ότι θα πάνε τα μπάτζετ σε 5-6 ομάδες στο Θεό. Στο Θεό. Ναι, αλλά όταν αυτές οι ομάδες...
5: Το Μιλάνο έχει δώσει... 10 δις έχει πάει Final Four.
1: Καλά 10 δις τώρα. Σου λέω ότι οι 6 αυτές ομάδες οι οποίες θα έχουν τεράστιο budget θα έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες.
5: Αυτό ο Παναθηναϊκός πήγε φέτος.
0: Θα έχουν πλεονέκτημα, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνεται κάθε
1: χρόνο. Δεν σου λέω ότι θα γίνεται κάθε χρόνο, αλλά θα έχουν πλεονέκτημα.
5: Ναι, ναι, μαθάκι, αλλά δεν έχει σίγουρο τίποτα. Γιατί ο άλλος είπε ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει κάθε χρόνο.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει. Κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε χρόνο.
5: Αυτό λέω.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
5: Λοιπόν. Τώρα είμαι και εκνευρισμένος, λίγο story, έτσι.
1: Τι είσαι?
5: Λοιπόν, είμαι εκνευρισμένος. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει.
1: Τι?
5: Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει, είναι τίποτα.
1: Γιατί? Δεν το λέω εγώ που περιμένω πώς και πώς, δηλαδή να έρθει Παρασκευή.
5: Δεν περνάει, μέχρι Κυριακή. Να άμα το πάρει καμία Βαλένθια FNR, κάτι γίνεται. Άμα το πάρει Ρεάλ Ολυμπιακό, είναι που είναι και τριτώσει το κακό.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, λυπήθηκα σήμερα τον Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι το δηλώσιο. Είπε ο καημένος άλλος, λέει, έφτιαξα άμα το... Δεν ξέρω τι θα ακούσατε.
1: Εγώ δεν
5: ήταν
1: έχω.
5: Σαν να είναι...
1: Και δεν ακολουθώ κιόλα.
5: Όχι, το βγάλανε πολλά.
1: Δεν το δώσει.
5: Είπε, έχω φτιάξει τέτοια και πεζάρι, ρε παιδιά. Κάνω το πιο επιτυχημένο Final Four της ιστορίας. Και το βλέπω από την τηλεόραση και στο τέλος είπε μια βρισιά και λέει δεν πειράζει, το τέλος πικραμένο. Εγώ το λέω αλλά να σου πω ρε Γιαννακόπουλε, ο λαός λέει τρεις παροιμίες, όπως τρώνει θα κοιμηθεί, ό,τι σπίρει σε ρίδο και μια άλλη με ανέμους και φίλες δεν θυμάμαι. Είχες τόσες ευκαιρίες να διώξει τον Αταμά και δεν τον έδιωξε. Άρα και ακόμα το κρατάς. Ακόμα και τώρα.
0: Κάτσε
5: δηλαδή,
0: να δούμε τι θα γίνει αύριο.
5: Τι θα γίνει αύριο.
0: Δεν ξέρω. Έχουν δείπνο.
5: Και τι έγινε.
0: Θα δούμε. Δεν πάνε για να μιλήσουν για...
1: Να δοκιμάσουν.
0: Στις ιστορίες από το στρατό. Θα δούμε.
5: Λες να τον διώξει. Μακάρι από το στόμα του και στη Γιαννακόπουλο το αυτή. Αλλά δεν το βλέπω. Και εγώ να ρωτήσω ρε παιδιά το κάτι άλλο. Είναι ο Μπράντον στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορείς να το πλησιάσει. Να του κάνεις μια ωραία πρόταση. Να του πεις
0: δραστηριότητα. Έχεις χάσει επεισόδια μου φαίνεται. Έχεις χάσει επεισόδια μου φαίνεται.
5: Όχι, για πες.
0: Τον έχει πλησιάσει ο Πάνος ο Μπράντοβιτς.
5: Σοβαρά.
0: Σοβαρότατα.
5: Πότε.
0: Πότε, δεν ξέρω ποια μέρα. Τον έχει πλησιάσει.
5: Από πού το ξέρω, από μέσα.
0: Ε, αφού έχει βγει παντού, βρε.
5: Όχι, ρε Γιάννη. Πού παντού έχει βγει.
0: Γιάννη, έχει βγει ο τόπος. Έχει βγει ο τόπος, παιδί μου. Ότι είναι πολύ πιθανό. Ότι είναι πολύ πιθανό του χρόνου να πάει ο παραγωγός
5: Μπράντοβιτς. Και λέγανε ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται. Πιο πιθανό είναι να έρθει ο Ετούτης.
0: Θα δούμε.
5: Άλλοι λέγανε για Πασκουάλ.
0: Εγώ λέω ότι έχει πιθανότητες.
5: Ορίστε.
0: Εγώ λέω ότι έχει πιθανότητες.
5: Μπορεί να μην ακούω καλά, sorry, έτσι.
0: Ναι.
5: Για πες τι είπες.
0: Λέω ότι έχει πιθανότητες.
5: Όχι, άλλο λόγο. Πού το ξέρεις ότι το κάνω πρόταση. Δεν το ξέρεις, δεν βγήκε αυτό.
0: Ρε Γιάννη, έχει βοήθησε ο τόπος δύο μέρες τώρα.
5: Το είπα, ρε Διονύση.
0: Εγώ
5: πραγματικά λέω ότι δεν το ξέρω. Και γιατί δεν το γράφουν.
0: Πού ήσουν εσύ, ταξιδάκια να ψυχείς.
5: Συγγνώμη, πες μου ένα site να μπω να το δω γραμμένο.
0: Παντού, Google, ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκός, θα σου βγάλει τόσα.
5: Και έχουν κάνει πρόταση ή φήμες και τέτοια.
0: Ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Και ότι είναι θετικός
5: ο Μπράντοβιτς. Το θέλει, πήγε να τον κάνει, να τον
0: κάτι θα έχουν κάνει, ρε Σιγιάννη, δεν μπορεί έτσι να βγαίνει.
5: Καλά, εντάξει.
0: Καλά.
5: Εγώ λέω χειροπιαστά πράγματα. Δεν θα βγαίνει πρόταση που του έκανε.
0: Δεν μπορεί, ρε Σιγιάννη, έχει
5: προπονητή. Μακάρι πάντως, μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Μακάρι. Δηλαδή, τουλάχιστον να λυτρωθούμε. Να λυτρωθούμε χαλάλι και το αυτό, άμα γίνει αυτό. Χαλάλι και το πρωταθλητριόν. Να μην το πάρουμε, άμα είναι άρθιο Μπράντοβιτς.
0: Έγινε, Γιάννη, για να πάμε διάλειμμα.
1: Έχει διάλειμμα, Γιάννη, έχει διαφημιστικό.
0: Αύριο πάλι, πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6.

0: Τώρα αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Πουλακί ξένο!
1: Και...
3: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
3: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
1: Αναβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
3: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
1: Ναι, χαμηλώνει από τη από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή.
1: Χαμηλώνει από τη από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Ούτε και κοιτάξτε αυτή.
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
1: Ναι, χαμηλώνει από τη από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
6: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνικο πόλτερη γλώσσα.
3: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
7: Να είσαι καλά, Μπαλκιάνη.
8: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, α, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
9: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
10: Ναι, την πάτησα.
9: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
11: Κανονικά στη Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
12: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
13: Nets Bulls 104-87, Celtics Grizzlies 199.
14: Ο καλός μου!
13: 199, τι υπόθεση.
15: Ένας μικρός θεός!
13: Τι υπόθεση. 109-98.
16: Κόνδρας, ο Λαγός, ο Ψεκτορυχή κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
17: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
18: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεφέχερβαρ.
3: Πώς μπορείς να το ξαναπείς?
18: Σεκεφέχερβαρ.
17: Φίλε μου!
3: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
19: Μάνος.
20: Ο Μάνος.
19: Μάλιστα.
3: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, 2 εβδομάδες.
21: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Πάτρα, να θα πάμε στους Μίντεν. Όχι. Όχι. Εντάξει, παιδιά, έρχεται πολλά μηνύματα, ξέρεις, για όλοι που έχετε χάσει, ξέρεις, το σκύλο σας. Ήταν μόλις 8,5 ετών, είναι και ανάλογα τη ράτσα το μόλις 8,5 ετών, φίλε μου. Και εγώ δεν ήξερα και την ηλικία ήταν όταν είχαμε πάρει τον Μπόμπι. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος που λέγαμε, το πήραμε 7. Και ότι άντεξε μέχρι τα 15 και κάτι. Ήταν προφανώς, επειδή περνούσε καλά.
1: Βάλτερ 2 έχει Λιμπερταδόρες. Προπονεί ο Κούπερ την ομάδα του Περού, την Ουνιβερσιτάριο. Κούσα τη θητεία.
0: Να τόσο Κούπερ.
1: Αμέ.
0: Να τόσο Κούπερ. Ο Μιχάλης, αν ξέρω αν θα το δείξει και κάποιο κρατικό κανάλι, δεν νομίζω ότι το δείχνει κρατικό κανάλι. Παλιά ήταν που έδειχναν και η ΕΡΤ και η Νόβα τα Final Four. Παλιά θα δείχνει.
1: Ναι, παλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω για Φεράρι. Εντάξει, βελτιωμένοι είμαστε σε σχέση με πέρυσι. Αλλά και πάλι δεν είμαστε τόσο down. Κάποια στιγμή θα συμβεί τώρα. Πότε θα συμβεί, για να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Έλα, μίλα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Να πω κι εγώ με τη σειρά μου το εγώ τη φωνή μου, έτσι.
1: Τι γίνεται σήμερα?
2: Λοιπόν, ζείτε η Άστον Βίλα.
0: Μας κοντά είναι το χαρτί. Κοντά είναι τώρα, δεν το έχει κάνει ακόμα.
2: Εντάξει, σιγά σιγά. Το πρώτο μισό το έκανε.
0: Να, μπορεί και περισσότερο από το μισό. Για δεν ξέρεις να κερδίσει και η Λίβερπουλ.
2: Είναι και η Λίβερπουλ που έχει δύσκολο μάτς. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου κάτσει η στραβή. Ένα προκριματικό λιγότερο, καλά είναι.
0: Φυσικά και είναι καλά. Λοιπόν, ειδικά σε χρονιά που θες να που είναι να γίνουν αλλαγές.
2: Πάντως, σήμερα η Βίλα φοβερό ποδόσφαιρο, έτσι το είδατε φαντάζομαι.
0: Ναι, είδα το πρώτο ημίχρονο.
2: Πολύ, πολύ δυνατή. Στο δεύτερο ήταν ακόμα πιο
0: Το δύο δεν είναι γκολάρα. Τρομερός. Φάπα και τα φάλτσα, να πάρω το παράθυρο.
2: Αυτή την ομάδα ο Λικαμπίτης έβαλε 5 γκολ, έτσι. Και ο Λικαμπή, εντάξει, που όντως δεν είναι καλός στο δεύτερο μισό, νομίζω ότι βγήκε πρώτο σκόρερ, έτσι,
0: βγήκε.
2: Το πρωτάθλημα. Ναι. Πέρασε και το Γιώβιτς.
0: Μπροστά ήταν ο Λικαμπή και τον πλησίαζε ο Γιώβιτς.
2: Και είχε και απουσία από παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Τώρα, επειδή το είπαν οι προηγούμενοι ακροατές, θέλω να πω για τους επιθετικούς, ο Ταρέμι μέχρι το μάτς με τη Λεβερκούζεν τον έβαζε και αλλαγές και τα παστέλωνε.
0: Ναι, με.
2: Δηλαδή δεν ήταν κακός, ίσα πρόσφερε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, με.
2: Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ μέχρι να ισοφαρίσει πέρυσι τον Παναθηναϊκό στο άκαστο κύπελο, παλτό τον ανεβάζαμε, παλτό τον κατεβάζαμε, να σας θυμίσω. Από εκεί πήρε ψυχολογία και βοήθηση και αυτός. Αν το θυμάστε.
0: Ποιος?
2: Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ δεν είχε ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, στο κύπελο.
1: Ναι. Δεν είχε.
2: Από τότε
1: είχε
2: πήρε
1: ανοίξει
2: τα πάνω
1: το σκορ ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όχι, είχε
1: ισοφαρίσει, ναι.
0: Με τη φοβερή
2: κίνηση. Που έκανε ένα τακουνάκι.
0: Την τρίπλα πάνω στο Ρίγκαρσον.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί άρχισε να παίρνει μπρος.
2: Αυτό λέω.
0: Γιατί είχε μιλήσει πολύ με τον Μεντιλίμπαρ πριν από αυτό το παιχνίδι. Και αν σας θυμάστε, ο Διονύσης το θυμάται που έλεγα. Που λέγε τι βλέπεις αύριο στο παιχνίδι του γκολ Γιάρεμτσουκ. Λέω να παίξει, θα βάλει γκολ Γιάρεμτσουκ.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και με την Πόντο θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Τον έβαζε με τον Παναθηναϊκό πάλι που είχε βάλει και τον
0: γκολ. Με την Πόντο είχε που είχε βάλει τα δύο γκολ.
2: Ναι, είχε βάλει και στο 4-2.
0: Με την Πόντο ήταν στο 2-1.
2: Όχι, στο Παναθηναϊκό λέω, στο 4-2.
0: Που είχε βάλει το πρώτο που στα 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Ωραία. Πάμε και στο μπάσκετ. Είναι, το ξαναλέω, είναι η ευκαιρία μας φέτος. Και μάλιστα μετράει και στην ψυχολογία της ομάδος αυτό, ότι κάποια στιγμή να πάει και να το πάρει. Θυμάσαι, Ηρακλή, του 12-13 που πήραμε τα δύο σερί, ότι παίζαμε με τη Ρεάλ στο δεύτερο τελικό χάναμε 17 πόντους και έλεγε ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να το γυρίσουμε. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τον προηγούμενο τελικό, με την Τζεσεκά, με τη μυθική ανατροπή. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς αυτό.
0: Κάτσε, κάτσε ένα αδερφέ, μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί μου στείλανε και ένα μήνυμα και κόλλησα. Τι ακριβώς μου είπες, σου ζητώ συγγνώμη.
2: Ότι το 13.
0: Ναι, τα δύο σερί.
2: Ναι, το 13, το δεύτερο τελικό, όταν το γυρίσαμε με τη Ρεάλ, που χάναμε 17 πόντους κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχε κλείσει 10-27 το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Μπράβο, λες Κλάιν, θα το γυρίσουμε, μπορεί και να το γυρίσουμε. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και ο προηγούμενος τελικός που απέκτησες και ψυχολογία, που έκανε μυθική ανατροπή με την Τζεσεκά.
0: Ναι. Με την Τζεσεκά ήταν τέταρτο φαβορή Ολυμπιακός εκείνο το Final Four.
2: Δεν είναι αυτό, είναι ότι έχανες 53-34.
0: Ναι.
2: Δηλαδή παίζει ρόλο, πιστεύω, ο Ολυμπιακός πάει με μια ψυχολογία περίεργη στα Final Four.
0: Κοίτα, δεν είναι το, ουσιαστικά στα τελευταία Final Four τα οποία, γιατί αυτό είναι το πέμπτο, για να πάμε στα πόλη.
2: Δεν ήταν φαβορή.
0: Γιατί ρε παιδί μου, στον τελικό με τη Φενέρ ήταν και στην Τουρκία, ήταν δύσκολο. Στη Λιθουανία, δηλαδή, σε αυτό το Final Four τότε στο Κάουνας, εντάξει. Μια τρελαίνεσαι πως χάθηκε αυτός ο τελικός. Αλλά γιατί ήταν και πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και κέρδισε μέχρι και το τέλος. Και κερδίζαμε και το γύρισε.
2: Και παλιοσυρές μας
0: ναι.
2: σκοτώσανε.
0: Ναι, ναι. Και στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι θεωρώ ότι αν είχε κερδίσει την ΕΦΕΣ θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Αν είχαμε κερδίσει την ΕΦΕΣ. Ήταν καλό και το κλίμα και η ομάδα φαίνεται ότι ήταν πολύ δεμένη και πήγε στο τελευταίο σουτ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει χάσει στην ιστορία του, έχει χάσει 3 τρόπια στο σουτ και έχει πάρει 1. Δηλαδή αυτό με τον Πρίντες και έχει χάσει το πρώτο με τον Κορνίλιους και αυτά τα δύο που μιλάμε για το σουτ.
2: Και όλες στην Πανταλώνα ήταν το...
0: Το πρώτο, ναι. Με την Πανταλώνα, στο Τελαβίβ.
2: Εντάξει, έχασε και πολλά η αλήθεια.
0: Ήταν 2 τελικοί στο σουτ, για να είμαι δίκαιος, και ένα ημιτελικό στο σουτ.
2: Καλά, όπως και πήρε ημιτελικούς με την Τζεσεκά το 2013.
0: Και στο σουτ, ας πούμε, και ημιτελικούς, ήταν... Πόσο ήταν στον Πόντο ή ήταν 2 πόντο.
2: Και με τον Παναθηναϊκό στον Πόντο.
0: Στο Βερολίνο, στον Πόντο νομίζω, ήταν 81-80. Θυμάστε, Διονύση, 81-80 ήταν.
1: Στο τελικό.
0: Το ημιτελικός.
2: Στο Πόντο, ένα πόντο.
0: Που έχει χάσει. Ένας ήταν. Ναι, ένας πρώτος.
1: Ένας πρώτος.
0: Γιατί έχει χάσει πρώτα ο Γκριν, νομίζω ότι πήγε το.
1: Όχι, δεν σούταρε.
0: Δεν σούταρε, κόλλησε ο Γκριν.
1: Του έλεγε ο Μπράντοβιτς γιατί δεν σούταρε.
0: Ναι. Φοβήθηκε. Ναι. Πίστευα. Ναι.
1: Δεν σούταρε και την έδωσε στο.
0: Και εικονομπορούσε από κάτω.
1: Το μπορούσε και το χασομπορούσε. Ναι. Μα εκείνο το Final Four Παναθηναϊκός το πήρε, κρίθηκε και τα δύο μάτσα σου του αντιπάλου. Στο τελικό ήταν.
2: Με το Σισκάλ.
1: Έχει κάνει ένα μυθικό πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός. Ναι. Μυθικό. Με τη Τζεσεκά. Το γυρίζει Τζεσεκά.
0: Είμαι ένα σπορντέι του. Πότε ήτανε? Το 9.
1: Το 9, ναι.
0: Σπορντέι μου.
1: Το γυρίζει Τζεσεκά και το παίρνει, χάνει τρίποντο στις Κάουσκας. Δύσκολο σουτ με άμυνα, αλλά το χάσε. Τέλος πάντων και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Έχει τρελαθεί ο Μπράντο, δεν θυμάμαι σε εκείνο το μάτς. Έχει τρελαθεί με τη διαιτησία και τελειώνει το μάτς και τρέχει, ξέρεις, για να έχει χειραψία με τον Μεσίνα και του κάτι φωνάζει εκεί ο Μπράντο με διαιτησία στο Μεσίνα. Ο Μεσίνα δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και το συγκρατεί ο Ιτούδης στον Ομπράντοβιτ. Σε εκείνο το. Μόλις τελείωσε το μάτς. Είναι χαρακτηριστική σκηνή.
0: Ο Σισκάουσκας δεν το έχει χάσει.
1: Αυτό σου είπα. Ο Σισκάουσκας.
0: Ναι, ναι, ναι. Από την κορυφή.
1: Από την κορυφή.
2: Όπως έχασε και τις βολές με τον Ολυμπιακό. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Μετά από αυτό το παιχνίδι. Μετά από το.
1: Πεκτάρα, βέβαια.
0: Μετά από αυτό το τελικό σταμάτησε το μπάσκετ. Το κόψε.
1: Πεκτάρα.
2: Ναι,
0: εννοείται. Ήταν πολύ ίσως από τις 45 μοίρες αυτός.
1: Είχε κάνει, αυτό ο Σκάουσκας είχε κάνει πολύ μεγάλο τελικό όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός το 7 με τη Τζεσεκά.
2: Στην Αθήνα.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό ο Σκάουσκας τότε.
2: Με τη Τζεσεκά πάλι.
1: Με τη Τζεσεκά. Μεγάλο σκάουσκας.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει Final Four στην Αθήνα και το Champions League είχε γίνει εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα.
1: Το Champions League, ναι, το 7.
2: Το 7, δύο...
1: Λίβερπουλ Μίλαν.
2: Ωραία. Έγινε, κύριε.
0: Έγινε, Μίλτο μου.
1: Για το φίλο Μιλέτη σου έχει μείνει περισσότερο. Την άμα έχει μείνει περισσότερο από Μπράντο σε ποιο κομμάτι. Στο κομμάτι των τίτλων, άπειρα πράγματα. Στο κομμάτι των στιγμών. Νομίζω εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει μετά το μάτς με την Πρόκομ. Που τα είχε διαλύσει όλα. ήταν χαρακτηριστικό.
0: Μου γράφει ένας φίλος στο Παγιετή, σουτάρει ο Τόμιτς, μου λέει, στο Τελαβίβ από το κέντρο, λίγο πιο κάτω από το κέντρο, ναι, θέλει 7 δευτερόλεπτα για να λήξει. Γιατί τώρα, αν το θυμάμαι και καλά, θυμάμαι ότι είχε σουτάρει πριν το τέλος. Νόμιζαν ότι τελείωνε ο χρόνος. Και είναι φοβερό, ξέρεις, που ήταν εντελώς άλλες εποχές που μπορεί να έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Σκέψου, ναι, σκέψου ότι σουτάρει ο Τόμιτς και το θυμήθηκε τώρα πρόσφατα που το κάνει και τελευταίο σου ο Πάσπαλ και παίζει άμυνο βοηθός στον Μπράντοβιτς. Έχει μπει μέσα ο βοηθός.
1: Ποιο πράγμα, στην Μπαταλώνα.
0: Ναι.
1: Τότε γινόντουσαν αυτά.
0: Μπα και δεστο. Έχει μπει ο βοηθός μέσα.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Πάνω στο σουτ.
1: Ναι, ρε. Γινόντουσαν αυτά τότε.
0: Έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Έχει κολλήσει όπως και κολλήσει και με τον
1: Παναθηναϊκό. Έχει κολλήσει, ναι. Ήταν άλλες εποχές τότε. Γινόταν.
0: Και μου έγραψε ο φίλος για τη Φεράρι ότι η τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα η Φεράρι ήταν όταν πήρε πρωτάθλημα η Άρσεναλ.
1: Για πάμε.
0: Έχουμε 22 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Η Φεράρι. Πού το πήρε ο Ραϊκόνεν.
2: Δεν γάμιεσαι.
1: Ακουτά. Πάμε παρακάτω, ναι.

0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Όπου οι διαιτητές έχουν σφίξει.
2: Στο ημίχρονο πώς κερδίζετε?
0: Στο
1: ημίχρονο κερδίσαμε 20 πόντους με το τρίποντο του Γιασκεβίτσου.
0: Όχι, η Γιασκεβίτσου έχει κάνει την πάσα.
1: Την πάσα πίσω από την πλάτη
0: και το βάζει ο Νίκολας.
1: Ακριβώς. Και είναι στους 20 πόντους. Το θυμάμαι γιατί το έβλεπα στο καψιμί στον Αυλώνα.
2: Α, μόλις έχεις παρουσιαστεί κιόλας δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν είχα παρουσιαστεί. Ήμουνα φαμίτης και ήμουνα στα τελειώματα. Αλλά είχα μείνει και το έβλεπα μαζί με έναν άλλονα, έναν δόκιμο, και κοντεύσαμε να σπάσουμε το καψιμί στο τέλος το σουτ.
2: Κοίτα, λοιπόν, όταν κρίνονται τα μάτς τα μεγάλα στο σουτ, φίλε, σου κόβονται εκεί, δεν μπορεί να ανασάνεις. Δεν μπορεί να ανασάνεις.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί το ξύλο που έχει παίξει Τσεσεκά, δηλαδή αυτός ο Λάγκτον...
0: Είχε πολύ. Γι' αυτό είχε τρελαθεί ο Μπράντοβιτς. Είχε πιένση γραμματεία, χτυπιότητα, κατάλαβε.
1: Αν θυμάσαι, έχει πάει στους διαιτητές, τους βρίζει και έρχεται ο Μεσίνα και του λέει τι γίνεται.
0: Ναι, γιατί λέει το Μεσίνα. Ναι, ναι. Λέει τα έχω μαζί και το μαζεύει ο Ιτούδης. Ο Ιτούδης του κλείνει το στόμα, ρε.
1: Του κλείνει το στόμα γιατί δεν ξέρει. Του λέει πιτσχουμάτερ.
2: Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, ε. Είμαστε ραδιόφωνο.
0: Ναι, ήρεμα. Έλα.
1: Είναι γαλλικο-σερβικά.
2: Λοιπόν,
1: θέλω να πω το εξής. Ο κόσμος δυστυχώς ξεχνάει τις στιγμές που μας έχουν κάνει να αισθανθούμε καλά. Εγώ δεν μπορώ να ρίξω άδικο στον Αταμάν, γιατί το 2024 έζησα μία από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει όσα χρόνια βλέπω τον Παναθηναϊκό και τον βλέπω στον μπάσκετ από το 1992.
2: Συνειδητά δηλαδή. Από το 1992. Πόσο ήσουν το
1: 92?
2: Πόσο ήσουν το 92?
1: 11 χρονών. Είμαι το 81 γεννητής.
2: Όχι, ναι.
1: 92-93 ναι. Ήταν η πρώτη χρονιά με τον Γκόμαζετ, τον Γκάλι και τον Βράνκοβιτς.
2: Είχε βάλει ένα μεγάλο τρίποντο σε Γκλυφάδο ο Γκόμαζετ στο μάτι της κανονικής περίοδου κόντρα σε εμάς. Ήμουνα μέσα σε αυτό. Τότε υπήρχε ένα παρκή το 2. Αφού ήμουνα μέσα, σου λέω.
1: Ήσουν μέσα,
2: ναι. Και ούτε στο ένα το πέταλο που πηγαίναμε και μάλιστα εκεί. Η Γλυφάδα είχε και δύο ρόφους. Ήταν κάτω και μας είχαν βάλει και πάνω. Που είχε βάλει μεγάλο. Ο Κόμπαζετς θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που
1: είχε. Ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να παίξω μπάσκετ ο Κόμπαζετς.
2: Ναι. Ο Κόμπαζετς θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη καριέρα. Μεγαλύτερη καριέρα.
1: Εντάξει, είχε θέματα άλλης φύσεως ο Κόμπαζετς. Και είναι κρίμα που έφυγε νωρίς. Τέλος πάντων. Ξεχνάμε λοιπόν πώς μας κάνανε να αισθανθούμε κάποιοι άνθρωποι. Εμένα ο Αταμάν μου πρόσφερε μία από τις καλύτερες στιγμές το 24, έτσι. Γιατί το 24 μαζί με το 2002 τα θεωρώ τα πιο ξεχωριστά ευρωπαϊκά που έχει πάρει ποτέ ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν αναπάντεχα.
2: Το 2 ήταν στην Πολωνία.
1: Το 2 ήταν στην Πολωνία, ναι. Ήταν αναπάντεχα.
0: Και
1: το 20. Στο TV Magic, αν θυμάσαι.
0: Ναι, TV Magic.
2: Με Φιλέρη.
1: Στο TV Magic. Με τον Τεντόπουλο να περιγράφει.
0: Φιλέρης
1: ήτανε, ο Φιλέρης, ναι, οκ, okay. Τους μπερδεύω αυτούς δύο. Λοιπόν, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς κάποιοι συνοπαδοί μου, συγκεκριμένων πολιτικών αποχρώσεων, έχουν ρίξει στον Αταμάν, το μόνο που δεν τον έχουν κατηγορήσει είναι ότι φταίει για την τρύπα του Όζοντος. Ενδεχομένως, να μην είναι η καλύτερη χρονιά που έχει κάνει σαν προπονητής. Ξεχνάμε όμως το εξής. Ότι και αυτός σαν άνθρωπος φέτος βίωσε την απώλεια της μητέρας του. Ενδεχομένως να τον έχει επηρεάσει σε πάρα πολλά πράγματα. Όπως επηρέασε τον Λουτσέσκου.
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρει.
1: Όπως επηρέασε τον Λουτσέσκου η απώλεια του πατέρα.
0: Φίλε μου, κοίτα να δεις. Για να το πάμε καθαρά μπασχετικά. Ο Αταμάν, ας υποθέσουμε ότι φύγει, που είναι πολύ πιθανό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Πήρε ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό τον Αταμάν. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι αφορισμοί, ούτε οι... Αλλά, οκ, αν κάτι δεν προχωράει, δεν προχωράει. Προχωράς στο επόμενο.
1: Έχει κλείσει ο κύκλος του. Το πρόσημο είναι
0: πολύ
1: θετικό.
0: Πολύ πιθανό. Ναι, είναι θετικό. Πήρε ευρωπαϊκό μετά από χρόνια. Θετικό. Δηλαδή, ξαναμπήκε ο Παναθηναϊκός αυτό που ήταν.
1: Έχω ακούσει τα μίλια
0: δεν είναι, όσα για τον Αταμάν. Δεν το έκανε με μια διαδικασία 2-3 ετών. Το έκανε μπαμ κατευθείαν.
1: Το έκανε μπαμ κατευθείαν, αλλά ξέρεις και κάτι. Να σου πω και κάτι. Οκ. Τη διαιτησία την είδε κανείς στη σειρά με τη Βαλένθια.
0: Τα έχουμε συζητήσει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για μένα δεν έπαιξε
1: και κάτι. Νομίζω κάποιοι το περνάνε τώρα.
0: Γενικά όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός και ήταν ασταθής πολύ.
1: Ήταν ασταθής, αλλά ξέρεις ότι κρίθηκε στο ένα παιχνίδι το αν θα περάσει.

0: το τελικό ή όχι. Γιατί θεωρώ ότι ο τελικός του συγκεκριμένου Final Four είναι το Φενέρ Ολυμπιακός, έτσι. Θεωρώ ότι το άλλο ζευγάρι, κανένας από τους δύο δεν έχει πιθανότητες.
1: Πήρε να πάρει και αύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Πολλοί το λένε αυτό, αλλά δεν τελικοί έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Πάρε και αύριο γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο άλλος Άλεξ Τσίπρας που μιλάω στο κοινό με το μικρόφωνο. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Να ζήσει η Άρτα. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε να ζήσει η ΑΕΚ. Αλήθεια. Νόμιζα ότι θα έλεγε.
2: Να ζήσει η Άρσενα.
1: Μαρία Ζαφυράκη. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Με πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου. Μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
1: Τι λέει, τι λέει είναι αυτή εδώ πέρα με το τζιν, το μπουφάν, το φαρδί, γι' αυτό.
0: Κοντό είναι.
1: Είναι φαρδί όμως. Δεν είναι αυτό το εφαρμοστό, ρε παιδί μου, που είναι.
0: Εντάξει, είναι μια νέα μόδα. Ξαναήρθε.
1: Όλα, ξαναέλα.
0: Και να μας δείξει τη φανέλα. Νικολάκη, καλημέρα και στο Νικολάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα πολύ ωραία, αφού δεν ανατιναχτήκαμε χθες. Όλα καλά.
0: Και ήμουν εδώ στην Καλλιθέα. Και λέω στο Μάκη Παπαγεωργίου, το βιντεογράφο.
1: Ναι.
0: Λέω, έχεις ξεχάσει κάτι ανοιχτό σε γκάζι? Μου λέει, δεν έχω γκάζι.
1: Βάλε τον γκάζι της ανασβήσει.
0: Λοιπόν, και βγαίνω έξω και είχε βγει ο κόσμος στα μπαλκόνια.
1: Χειροκροτούσε τους γιατρούς.
0: Δεν ήταν η ώρα των ηρώων.
3: Δεν έχουμε.
0: 9 το βράδυ. Και τι γίνεται? Λέω τώρα, ή θα ανατιναχτούμε κάτι φυσικό αέριο. Ναι. Δεν εμπιστεύουμε τη διαδικασία.
1: Δεν εμπιστευόμαστε κανένα ούτε
0: τίποτα. Αμέσως τι κάναμε, μπήκαμε ίντερνετ. Και λέει είναι παντού.
1: Ναι. Α, εντάξει, άμα είναι παντού, δεν θα ανατιναχτούμε μόνο εμείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Έψαξαν.
1: Δεν βρήκανε τίποτα.
0: Καλά, τέλος πάντων. Το
3: λένε ότι δεν βρήκανε.
1: Λένε ότι δεν ξέρω. Εγώ διάβασα ότι έχει ξαναγίνει, λέει, το Φεβρουάριο και πέρσι.
0: Ναι, το προσπερνάω. Το προσπερνάω ότι δεν βρήκανε. Ναι, παράνομα και καταχρηστικά. Και προχωράμε παρακάτω. Εντάξει. Από θάλασσα μεριά.
1: Εγώ απλώς σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αυτό που λέμε, εξωγήινοι, πόλεμοι, το ένα το άλλο.
0: Προβοκάτσιες.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να μυρίζει και αέριο. Λέω, εντάξει. What the.
0: Ανάβω ένα τσιγάρο. Ανάβω δε γιο τσιγάρα.
1: Ποιος μας τρολάρει έτσι? Έβρεξε κιόλας.
0: Και λέω, ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Άρσεναλ πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω,
1: τι άλλο
0: μένει.
1: Να περάσει και ο Νόε να αρχίζει να μαζεύει ζώα. Προσοχή,
0: προσοχή
1: ζώα.
0: Κινούμενα. 22 χρόνια είχε να το πάρει Άρσεναλ. Εμείς πότε, σκέφτηκα. Εντάξει, πριν το GTA 6. Λοιπόν, και ψάξαν εκεί οι αρμόδιες αρχές και είπαν ότι δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά εντάξει, σταμάτησε με αναγό του.
1: Ναι, κάποιο θα το κλείσει. Α, το ξέχασα. Και εγώ
0: βγήκε για το λιμενικό.
1: Το θερμοσύμφωνο το ξεχνάω.
0: Βγήκε για το λιμενικό.
1: Και δηλαδή, τι είπε?
0: Δεν είπε. Όλα καλά, προχωράμε. Συνεχίζουμε
1: εγώ
0: από εδώ.
1: Πάντως πυροσβεστικά να κινούνται έτσι.
0: Χωρίς λόγο. Βάλτε σιρήνες ότι είμαστε υπεύθυνοι.
1: Όχι, χωρίς σιρήνες. Δεν θέλω να πανικοβάλλω τον κόσμο. Αλλά περνάγανε από αυτό. Όλα καλά εδώ.
0: Εγώ εν τω μεταξύ λέω του Μάκη.
1: Τώρα είναι καλό το άτμισμα.
0: Κάνουμε αυτό το γύρισμα. Και το άλλο δεν το κάνουμε. Εγώ μπαίνω στα μάξι και φεύγω. Μου λέει, τι
1: γιατί στα βόρεια προάστια δεν μύριζε τίποτα.
0: Τίποτα. Μύριζε, ξέρω εγώ. Χάτεσαι. Ξέρω εγώ.
1: Μπέρμπερι. Μπούρμπερι.
0: Τζόνι Βαρβάτο.
1: Εδώ στάχτηκε Μπούρμπερι, εκεί Μπέρμπερι.
0: Μύριζε καρτιέ. Τζόνι Βαρβάτο. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένα στο μυαλό του. Καλημέρα σε όλη σαλάνια μου. Ψιλό καρότο, καλημέρα.
1: Ψιλό καρότο.
0: Το Σαββατοκύριακο. Το σηκώνουμε μαζί στο γυάλινο. Μην χαθούμε. Έλληνοι είμαστε. Εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Καστβέλ. Το λέμε τον ύμνο Πατγρόπς. Επίσης να σου πω ότι δεν ήξερα ότι ο Ρομπόλης είναι Άρσεναλ.
1: Ναι.
3: Δεν ήξερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα. Τον είχα ως μπασκετικό στο μυαλό μου. Και δεν ήξερα ότι. Και το πήραμε. Και λέω. Οκ, να ένα. Γιατί αναφέρουμε μόνο τον Τζόχο. Από σήμερα μπαίνει και ο Ρομπόλης. Έλεγα μόνο.
1: Άρα δύο στο ταξί.
0: Ναι. Έλεγα μόνο Τσόχο, Γιάννη Καρατζαφέρη. Αυτούς είχα στο μυαλό.
1: Ναι,
0: και ξαφνικά έχουμε και Ρομπόλη.
1: Μαζευόμαστε σιγά σιγά, είδες.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου ξύπνησε με αυτόν τον καημό. Το πήρε. Τόλουσε, μου λέει, η City. Βράδυ, καημός πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, ξεπέρασε το. Δεν πειράζει. Πήρες πρωτάθλημα εδώ. Τι άλλο ήθελες?
0: Με τη δικαίωμα.
1: Τι άλλο ήθελες, σταμάτα.
3: Ναι, 14ο και για τους δύο, εν τω μεταξύ.
1: Συνολικά.
3: Όχι. Άρσεναλ
0: και ΑΕΚ, 14. Μια χαρά.
1: Προβοκάτορες. Συγγνώμη.
0: Μπράβο. Δεν πρέπει τώρα να βγει ο ιδιοκτήτης της Άρσεναλ.
1: Και τι να πει.
0: Put your hands on, love me, because I can't live without you.
1: Να αρχίσει να τραγουδάει, τι να τραγουδάει που είναι και αυτή εκεί πέρα.
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο, ναι, ναι, ναι. Όχι Beatles.
0: Cure.
1: Oasis, Oasis, πού είναι? Πού είναι η Oasis?
3: Liverpool.
1: Από το Liverpool είναι.
0: Blair.
3: Η Μάντσεστερ είναι η
1: Άιση. Έλτον Τζον, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
3: Λονδίνο σε κάθε περίπτωση.
0: Η Μπλερ.
3: Τονί.
0: Ναι. Τον έχουμε εδώ. Έτσι άλλο τον Τονί Μπλερ, εδώ, τον Παρούση. Λοιπόν, Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τώρα τα μηνύματα σιγά σιγά. Okay, για το Final Four που έρχεται.
1: Σιγά σιγά, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε τώρα. Μας έχει πιάσει.
0: Εντάξει, το περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού διακαώς.
1: Διακαώς.
0: Καλά, όχι όλοι. Όχι όλοι. Στην Καλαμάτα είμαστε πολύ άντρες.
1: Έχουμε κάτι να δούμε, εσύ. Κάτι να δούμε.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε τον Κυριακό να δούμε. Τελειώνα.
3: Έχουμε Maiden, αγαπητοί.
0: Έχουμε Maiden.
1: Έχετε Maiden εσείς, ναι, σωστά.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως το περιμένουν πώς και πώς. Τα μηνύματα πληθαίνουν προς το ψηλό καρότο. Το κρατάνε, ήμουν ενδιάμεσα αυτό, θα ήμουν. Όσο πλησιάζει το ψηλό καρότο, όσο πλησιάζει η Παρασκευή 6 το απόγευμα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Προσπάθησα να δω και άχαστους χθες. Είδα. Έβαλα έτσι το λιθαράκι μου και εγώ στους ανθρώπους που το παρακολουθούν.
0: 51.000.
1: Ναι. Μα το είδα. Μα καταρχάς την ώρα που περιμέναμε. Και βακα, βλέπαμε τότε. 19.000 περιμένουν. Και λέω, Χριστέ μου, πώς είναι να σε βρίζουν 19.000 άνθρωποι και να σου λένε τελείωνε! Άντε ξεκίνα!
0: Το μήνυμα που είχα εγώ, η άφαντη, όχι η άχαστη, και έσπασε ένα ρεκόρ με 51.000.
1: Μπράβο,
0: 50.800, κάτι τέτοιο.
1: Εκεί γύρω σε 10.30 είπε για ύπνο, σα άκουγα, ξαναξύπναξα.
0: Να είχε. Μέχρι 1 παρά 25 γύρισα σπίτι μου, βέβαια είχα κοιμηθεί σαν ζώο.
1: Το ξέρω, δεν μου το λες εμένα.
0: Και ξύπνησα και είδα Μαρία την μεγάλη ανατροπή των Νίξ στο δεύτερο ημίχρονο με το Cleveland.
1: Πότε κοιμήθηκες, πότε ξύπνησες?
0: 2,5 ώρες κοιμήθηκα. Έχω κοιμηθεί. Έχω όμως, είμαι σε φοβερή κατάσταση. 2,5 ώρες κοιμήθηκα και είδα ένα στατιστικό το οποίο δεν το έχει κανένα site εδώ. Μόλις το πω τώρα,
1: ναι,
0: θα το γράψουν όλοι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA. Που οι δύο τελικοί περιφερειών Ανατολής και Δύσης, οι πρώτοι, πάνε στην παράταση. Τα πρώτα μάτς των δύο τελικών Ανατολής και Δύσης πήγαν και τα δύο παράταση. Συμβαίνει πρώτη φορά
1: και με
0: στην ιστορία. Στην ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι ένα στατιστικό αξιόλογο. Όχι η πρώτη φορά που Ερμής Τρισμέγιστος ανάδρομος έκανε triple-double. Πρώτη φορά οι δύο τελικοί πάνε και οι δύο στην παράταση. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Μπράβο,
0: είδα live από την εκπομπή τους. Το λέω, κλέψτε το τώρα. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, και βλέπω και πρώτο θέμα στο site, το Big Win Sport FM. Μπαμπά ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Ο Μιχάλης Τσόχος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα της Arsenal.
0: Και η Arsenal έχει μια χρυσή ευκαιρία.
1: Θα έρθει με κανένα σορτσάκι, με κανένα μαγιό, με κανένα τίποτα.
0: Θέλω να είναι δύο νούμερα μεγαλύτερο. Πρέπει να είναι σαν του Ράπτη κάτω από το γόνατο. Έτσι μόνο φαντάζομαι Τσόχο με σορτσάκι.
1: Βερμούδα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: No, και τέτοια.
0: Τσανόγια.
1: Να έρθει η μπαντμπάνη.
0: Τσανόγια.
1: Με λευκά.
0: Και ένα τατουάζ Τόνι Άνταμς με μπυρίτσα στο πόδι. Πόδι όμως να φλεξάρει.
1: Αρσέβεγγε.
0: Πόδι να φλεξάρει. Αλσακός τεχνικός τον έλεγε ο Κυρνικός. Τι ξέρει ρε με ένα μπουφάνε.
1: Αμενέλιε, ναι, ωραίο. Να βγει ο πρόεδρος της Άστρα να το τραγουδήσει. Αμενέλιε.
0: Έλεγες ότι είμαι αγαπάς. Πάψε ψέματα να με... Ναι, αμανέλιε. Τέλειο.
1: Εγώ πάντως θα πάω τρεις φορές ο ΆΚΑ, λέει το Σουκού. Παρασκευή στο ματς, Σάββατο Iron Maiden και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάω την Κυριακή τελικό. Καλημέρα από τα βρωμερά νότια προάστια.
0: Βρωμιάριδες.
1: Και έπεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί έπεσε κάτω. Έπεσε στο κεφάλι.
3: Μ' αρέσει η ερώτηση του Νίκου. Σε περίπτωση βροχή το Σάββατο με τη συναυλία, τι γίνεται? Θα σου πω απλά ότι όταν έπαιξαν οι Magic Dragons είχαν στείλει 112 να μην κινούμαστε και η συναυλία έγινε.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν βροχή αυτή τότε. Δεν ήταν βροχή και όμως έγινε στην
0: αυλία. Δεν θα έπρεπε. Δεν υπολογίζει το 112 το ψήφιο που είπε.
1: Πού πάτε, ρε, πού πάτε, είχε βγει ο
3: Ρήμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτό να δω μετεό. Ο ΆΚΑ, μισό λεπτό.
0: Παιδιά, θέλω να σα πω κάτι. Το Σάββατο Πανελληνίως έχει καταιγίδε.
1: Μακάρι να μην χαλάσει. Μην τρομοκράτη τον κόσμο. Τι θες να βάλει πετρέλαιο πάλι.
0: Τελείωσε το πετρέλαιο. Όλες οι πολυκατοικίες το έκλεισαν.
1: Λοιπόν, Πέμπτη, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Καλά.
1: Τετάρτη.
0: Δεν ξέρει τι
1: είναι. Πέμπτη δίνει καταιγίδες από τις 6 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Παρασκευή δίνει βρόχα right through. Μιλάμε για το ΆΚΑ πάντα, έτσι.
0: Ναι, για Αμαρούσιον.
1: Για Αμαρούσιον δίνει βρόχα από τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Πες και Σάββατο.
1: Ασθενής βροχή στις 3 ώρα, δεν μας ενδιαφέρει το τσιπιτσίπι.
0: Πάει αυτό, το τσιπιτσίπι το προσπερνάμε.
1: 6 ώρα το απόγευμα βρόχα right through. Και το δεύτερο ημιτελικό βρόχα right through. Σάββατο. Μία καταιγίδα 9 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτό σου λέω.
3: Ωραία.
0: Δίνει βροχή μέχρι για την Κυριακή Πανελληνίως.
1: Εννοείται Δευτέρα 26 βαθμούς ναι. Κελσίου.
0: Γυρίστε στη δουλειά σας με ήλιο.
1: Με ήλιο.
0: Ναι. Τσόχο μόνο με σπίτι και σπαντρίγια λέει τον φανταζόμαστε.
1: Εντάξει παιδιά, τα γούστα του καθενός εμείς δεν...
0: Αλλά και ατμιστικό.
1: Εννοείται.
0: Να κάθεται πολύ χαλαρός, σαν να είναι μια κανονικότητα το σπίτι. Λοιπόν πάμε διάλειμμα να σκεφτούμε κι άλλα εκτός αέρα.

0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Μάλιστα, καπετάνιε.
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, πω, το έχω ξανακούσει.
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούν.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
5: Αυτά.
8: Εγώ δεν είμαι ο παλιατής.
9: Για ούρτι!
10: Με σύνδεση Wind 6 Aman, Wind Flex, που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
11: Όχι, δείξε μας ρε και το DVD να μας διαφωτίσεις.
10: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
12: Με τι σύνδεση?
10: Ποιο?
12: Ξαναπέστε.
10: Με σύνδεση Wind 6.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει.
10: Σεξ με σύνδεση Wind Sex.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
14: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
15: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
16: Άνοιξε πέτρα.
14: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
17: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτε, σούπε και αφήνετε και... Και αφήνετε και ενώ μπρδούν.
14: Μην τρώτε αυτά τα σκατοβούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
17: Ακούγαμε το Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
14: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
17: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
14: Σε παρακαλώ, έτσι.
17: Λοιπόν...
14: Και πάρε με τηλέφωνο.
17: Πέτρευο, ο πρόεδρος σας χθες ακόμα βάζει γκολ, ε. Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
14: Οχ, αμάν.
17: Έπαιξε αύριο.
18: Έπαιξε αύριο.
17: Παλαιό.
14: Α, έτσι, ε.
18: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
14: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
18: Κράτησε το αυτό.
17: Και κάποιε δηλώσει του Χετεμάη, ο οποίο μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο Νίκη λέει.
5: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό.
16: Ακούστε!
5: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από του πρωταγωνιστέ.
14: Πόρε, τι μαθαίνω!
19: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει όσο σχέσαμε.
14: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
19: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
20: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
14: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
21: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιράλο.
17: Μιλάρο.
21: Ολόκληρο Μιράλο.
14: Α, έτσι, ε.
22: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκτός αέρα με την Μάρια Ζαφυράτου.
1: Την ώρα των διαφημίσεων.
0: Σχεδόν ποινικά, δηλαδή όλη την εκπομπή επιστρέψαμε. Εντάξει, πολλοί λένε για διατροφές εχθές, φασολάδες, το έχουν έρθει τέτοια ηλίθια αστιάκια. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Το περιμέναμε βέβαια ότι θα μας στείλετε τέτοια πραγματάκια. Τι κάνουν νότια, τι πειράματα.
1: Πειράματα. Να μην σας νιάζει, ρε, να κάτσετε στα βόρεια. Ό,τι θέλουμε κάνουμε στα νότια.
0: Κινήθηκα βόρεια χωρίς περιθώρια. Και αναβολές ή αναστολές. Αναβολές.
1: Ξεκίνησα βόρεια. Και αναβολές νομίζω λέει.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι λέει και αναστολές.
0: Ναι, είναι
1: καλύτερα αναβολές. Καλύτερα αναβολές. Συγγνώμη κιόλας λέει για στα νότια. Δεν τους χάλασε. Τους αλλοιώθηκε η μυρωδιά από τις και ανακατεύτηκα.
0: Γιατί
1: τέτοια επίθεση, αφού όλοι στα νότια καταλήγεται το καλοκαίρι τώρα, δεν τα ξέρουμε. Και πίζει η παραλιακή. Έλα τώρα.
2: Το ακτή του ήλιου είστε όλοι.
1: Και συνεχίζουμε τα τουριστικά. Αφού κάναμε λέει τη Μαρία specialist, παρακαλώ τι προτείνει για Ιούλιο. Κουφονής και ισχυνούσα.
0: Να σου πω, αυτό συνέχισε στο Instagram μου και αφού τελειώσαμε.
1: Κράτσι. Για τον Ιούλιο Μαρία. Μπορείτε να πάτε που θέλετε. Δεν θα βρείτε.
0: Καλά.
1: Θα είναι καλά. Σχοινούσα δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Κουφονίσια, αν ξαναπήγαινα ποτέ, που μπορεί να μάλλον δεν θα ξαναπάω, θα πήγαινα Ιούλιο.
0: Γιατί αυτό, για να είναι πιο χαλαρά, ας πούμε.
1: Ναι. Καλύτερα μπες στο 608, ας πούμε, okay. Δευτέρα μεσημέρι.
0: 6 και 8, 14. Ένα και 4, 5. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ε.
1: Η Ελλάδα.
0: Έφυγε.
1: Ο γιος μήπως είναι ιδιοκτήτης στοιχηματικής εταιρείας.
0: Είναι δεδομένο ότι θα είναι διευθυντής. Εγώ θα τον έχω φίλο τον γιο σου. Όταν θα τελειώσουν τα αστεία, να με βάλει σε μια θεσούλα, Μαρία, να λέω η τριάδα του Τσούβι. 2 στα 3, 75% επιτυχία. Και θα βγάζω το ψωμάκι.
1: Γιατί όχι. Καλημέρα, αγαπημένοι. Μαντεύστε σε ποιον κάνανε αύξηση ενοικίου από τα 650 στα 750.
0: Σε σένα.
3: Πολύ ωραία περνά.
1: Εντάξει, 650, 750. Πες μας τετραγωνικά, πες μας αυτό.
0: Όρο. Πες μας κι αν αναπνέουμε.
3: Περιοχή.
1: Είναι πολλά τα ένα εκατοστάρικο, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ. Μόνο εγώ με το κόροιδο.
1: 1200
0: το κόροιδο με εγώ και η Εύα που λυπούμαστε την κοπέλα που δεν τα πάει καλά στο μαγαζί.
1: Λυπούμαστε, ναι.
0: Ναι, λυπούμαστε και το έχουμε το ενίκιο σταθερά 8 χρόνια. Μου λέει βάση νόμπουλα, άστο. Τι να.
1: Καλά κάνεις, μωρέ. Καλά κάνεις.
0: 8 χρόνια, ρε.
3: Καλά κάνετε.
0: 8 χρόνια. 8 χρόνια το ίδιο. Ούτε 20 ευρώ. Ούτε 20 ευρώ. Τίποτα. Λέω, τώρα. Και όλοι έχουμε ανάγκες, αλλά τώρα θα σωθούμε.
1: Ναι,
0: τώρα
1: μεγάλο.
0: Πιάνομαι φίλο μου. Μεγαλώνει το παιδί τη μόνη τη, χωρίς ο άντρα.
1: Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Στέργιο.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Με ξύπνησε το πρωί ο μικρό να μου πει ότι ένα βροντόσαυρο είναι στην αυλή. Στην αρχή σκέφτηκα παιδί είναι. Ύστερα ξανασκέφτηκα. Όχι, το πήρε η Άρσεναλ.
0: Έλα,
1: ναι, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε ολοπέτα. Συζήτηση με πελάτησα καθώ σα ακούω, λέει, δουλεύοντα παράλληλα. Ακούσα αυτά τα παιδιά το πρωί. Ναι, απάντησα. Μπράβο. Σε έκοψα από την αρχή για καλό παιδί.
0: Μας ακούνε τα καλά παιδιά και
1: μας ακούνε γιατί είμαστε καλά παιδιά και μας ακούνε και καλά παιδιά. Βρέξει, χιονίσει μόνο Maiden καλημέρες. Καλημέρα στο Στέλια από Metal. Χαρά με τρόμαξε λιγάκι, αλλά όλα καλά, εντάξει. Καλημέρα στο Χρήστο τον Γκαβό. Καθαρίζει πατάτες πρωί-πρωί. Βράχος. Εγώ σαν μάγειρες λέει λατρεύω τη δροσιά, γι' αυτό λοιπόν. Να είτε καλοκαιράκιδες. Ναι, σωστό. Εσείς οι μάγειρες έχετε και τα θεματάκια
0: σας. Καλά τώρα με τη ζέστη στην κουζίνα. Δικαιολογούνται οι άνθρωποι. Μιλάμε. Σε σουφλατζίδικο να μπεις και δεν το βάλα τυχαία το φι, είναι σουφλατζίδικο να μπεις. Λες αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν τώρα τα δικά μου τα σουβλάκια. Πιστεύω θα μου ρίχνανε μπουνιά.
1: Ναι.
0: Λέω μη μου βάλεις πολύ μουστάρδα. Και λέω μα τι
1: καραγκιόζεις. Ναι, δίνεις
0: και οδηγίες.
1: Δίνεις και εντολές.
0: Μη μου βάζεις.
1: Ό,τι θέλει θα σου βάλει.
0: Ναι. Θες κλεμπώνει. Μήπως.
1: Μαρία, χθες έκραζες δικαιολογημένα, λέει κάποιος στη Ζάκυνθο και πήγε ο Γιαμάλ γιατί.

0: διακοπές. Ε, αυτό τα λέει όλα. Να. Ευχαριστώ για μάλλον για την
1: δικαιοσύνη. Πήγε για διακοπές για μάλλον. Αλλά θα λέω. Μα έτσι είναι για αμάλ, μπόχαλη.
0: Πήγε στη Ζάγκινγκτο.
1: Παίρνει φοβερές κριτικές από τουρίστες.
0: Μα αυτό λέω και εγώ. Ναι, μα γι' αυτό δεν είναι. Άστο να πάνε οι τουρίστες. Δεν έχω κάτι με τη Ζάγκινγκτο.
1: Καλά, για
0: αμάλ
1: τον τελευταίο μήνα το έχει λούσει που λέει και ο Ανδρέας. Άσε Μαρία, σε σκέφτηκα γιατί έκανε ένα βίντεο για γνωστή εταιρεία που πίνεις τώρα τον καφέ σου. Για αυτή τη Τζεν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όπου αυτό σημαίνει clapping.
0: Ναι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αυτό είναι ο αντίχειρας με το δίκτυο.
1: Χειροκροτούν.
0: Που κοπανιούνται.
1: Και μου τα εξηγούσαν για να κάνω ένα βίντεο. Και το σλέει. Δεν το ξέρω εγώ. Ότι είναι σλέει. Και μου κάνανε μάθημα κάτι 12χρονα που ρώτησα ανιψάκια. Και λέω πώς συνεννοούνται όλα αυτά τα. Δεν καταλάβαινα τίποτα.
2: 6-7.
1: Αυτό είναι ξεπερασμένο το 6-7. Είναι, έχει φύγει κιόλας.
2: Πέρασε κιόλας.
1: Πέρασε.
0: Επειδή έχει τύχει να δώσει συνομιλία του Ανδρέα με φίλους του στο Viber, ξέρω εγώ, δεν έχω καταλάβει.
2: Χριστός,
0: λέω τίποτα.
1: Και είναι πραγματικά.
0: Αυτό είναι οι παρακολουθείς, τι λένε τα παιδιά. Τι είμαι OG.
1: Γιατί
0: είμαι
1: OG.
0: Πρέπει να το βάλω στο AI να μου πει τι θέλει να πει αυτό το παιδί.
1: Είμαι OG.
0: Κοπιπάστε.
1: Ναι, γιατί είμαι OG και.
0: Τι είναι το OG.
1: Είμαι κορυφαίος, σίγμα, γιατί τη ρίζαρα. Η ρίζαρα την Ιωκάστη είναι την έριξα, τη ρίζαρα.
0: Την
1: έριξα ως κοπέλα μου, τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα, ναι.
0: Την κατάφερε στην κοπέλα.
1: Ναι, τη ρίζαρα.
0: Τη ρίζαρα, ότι την έριξα κάτω και πιες ριζές.
1: Όχι, αυτά σκέφτηκα κι εγώ.
0: Εξηγήστε μου.
1: Ριζάριο της σχολής τα θρησκευτικά γίνει παπάς.
2: Ρίζωσανε τα παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Τη ρίζαρα σου λέω, ρε μπρόσκι. Όχι, ξά.
0: Το ξά τι είναι.
1: Ο νέος μπρο.
2: Ο ξάδερφος.
1: Α, ξά. Δεν υπάρχει μπρο, είναι ξά. Ξά. Κλάπινγκ. Τη ρίζαρα.
0: Έβλεπα μια συνέντευξη της Σαρλίζ Θέρον που λέει είναι αειδιαστικό αυτό πια πλέον με τα παιδιά. Γιατί προσπαθώ να μιλήσω τη γλώσσα τους και τη μαμά, μην το λες αυτό, είναι ξεπερασμένο. Αλλά χθες το έλεγες, της λέει. Μπαρμπέιρος.
1: Πραγματικά έρχεται θύελα για μένα. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ θα ριζάρω να ξέρεις. Έχουμε ριζάρω ένα παίχτη.
0: Λοιπόν, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ριζαρέτη.
1: Η οσμή.
0: Λοιπόν, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Βρέξει χιονίσει. Μην λέμε τώρα χιονίσει. Βρέξει.
1: Ναι.
0: Γιατί βρέξει χιονίσει, άστο. Κανένα πρόβλημα. Ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Για Νεϊμάρ θα πούμε στο επόμενό ημίωρο.
1: Ναι, εντάξει, έκλαιγε. Την αδερφή του έκλαιγε.
2: Όλοι κλαίγανε.
0: Γενικότερα. Κλαίγανε και εμείς στους Βραζιλία. Θα κλάψουμε.
1: Και εγώ, ρε φίλε, έχω κάνει πάντα. Φίλε, μη χαίρεσαι.
2: Τι να πάει.
1: Θα κανονίσω εγώ
2: το
1: τραβήγμα.
2: Βλέπει τραβήγμα.
1: Το λαβούνο ψωμί.
0: Θα κάνει τέτοιο
1: έργο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ξέρει τι κάνει ο Αντζελότη. Λέει θα έρθει, θα τραυματιστεί και γεια σα. Εγώ έχω little ψηφιακή κάρτα Μαρία, little plus τη Καρνάρο. Έχω την ευκαιρία να κερδίσω κουπόνια για φρούτα και λαχανικά και εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγω την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάω τον τροχό, ενεργοποιώ το δώρο για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Εκεί επιβραβεύονται οι αγορές με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατεβάστε την εφαρμογή και ξεκινήστε να κερδίζετε. Lidl, γιατί αξίζει. Το OG είναι original gangster. Το λένε τα παιδιά, είμαι OG.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά.
2: Ο Μιτζή, ξέρω εγώ.
1: Όχι, τρία λόλ. Αυτά πάνε. Τα λέγανε. Άστα αυτά.
2: Ρε βαγό. Κλείστο, κλείστο, κλείστο.
1: Κλείστο, κλείστο.
2: Αρχίζω να μπριζάρω.
1: Ναι, θα μπριζάρω και θα μπριζάρω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, και όλοι μαζί μπορούμε, και το ΕΚΙΑ, σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
5: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
6: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γουμί.
5: Τι να μην ξαναμίξεις για πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά. Πρεπισία, γεια. Συγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Τα μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
6: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
5: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αλλά αργείς, δεν παίρνει το θέμα.
6: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
5: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
6: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
5: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
6: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
4: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από την Νικολέπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Δεν θα σε καταλάβει άνθρωπο.
0: Ναι, δεν θα με καταλάβει άνθρωπο.
1: Άνθρωπο δεν θα σε καταλάβει.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. 2 στα 3 είναι 66% επιτυχία. Ναι, έχει δίκιο. Σε πείραξε λίγη μυρωδιά γκαζιού. Τσικνοπέμπτη που μυρίζει παντού κάρβουνα τσιμουδιά.
1: Το ίδιο είναι. Γιατί στην Τσικνοπέμπτη έχει έναν ορίζοντα.
0: Και ξέρει από πού προέρχεται.
2: Όχι, ναι. Από πού, ναι.
1: Και ξέρεις, δεν θα ανατιναχτούν οι μπριζόλες. Ναι. Θα καταλήξει το τραπέζι, κάτι ναι, ναι. Στο πιάτο σου.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνει εσύ το πιάτο.
0: Στο πιάτο σου, για χαρά.
1: Ναι. Καλημέρα στη Δήμητρα. Το ρίζ λέει είναι από το χαρίσμα. Καρίζ, ρίζ.
0: Τα βλέπετε ότι
1: να
0: όλα βγαίνουν.
1: Μια ανάποδη.
0: Τα βλέπετε, να η μάνα. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
1: Φυσικά, άμα το λέω εγώ, είναι γκριντς και τα μάτια της κόρης μου ρολάνουν προς τα πίσω. Λες και μιλάω σε κουλοχέρι στο καζί. Εχθές τους έσπασα τα νεύρα. Τους έσπασα τα νεύρα γιατί ήμασταν. Πηγαίναμε στο Σύνταγμα, πήγα στην παρουσίαση του Ανδρέα Λαγού.
0: Ναι. Πώς πέρασες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι για
1: πάρα πολύ ωραία. Σεφ εκεί πέρα, χαρά. Αυτό, Ελένη Ψυχούλη. Χαμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο τραμ ήταν ένα κορίτσι η οποία βριζόταν με τη μάνα της. Σου είπα! Θα έρθω!
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί μου σπάς τον νεύρα! Γαμώ την πα.
0: Μαρία!
1: Ναι, είπε αυτό. Έτσι όπως το είπε. Αυτό. Ναι.
0: Γιατί?
1: Και μετά την ξανά παίρνει η μάνα.
0: Νομίζω ότι είναι άχαστη.
1: Σπάσει και τα νεύρα. Σπάσει και τα νεύρα.
0: Μαρία,
1: εντωμεταξύ. Έπαιζε ένα τέτοιο.
0: Ναι, αλλά και το πρώτο ρήμα. Και το πρώτο ρήμα.
1: Εντάξει, αυτό το λέμε.
0: Ναι, το πρώτο.
1: Λίγο και μεταξύ, κάθε φορά που την έπαιρνε η μάνα της ακουγόταν ένα τραγούδι, πώς το λένε.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς μαζί σου κάνω.
1: Όχι ρε, ένα ελληνικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό και οπότε αρχίζω να κάνω στα παιδιά μου. Έτσι και αρχίζω να χορεύω. Μου μας το μότο. Και ξανά παίρνει τηλέφωνο η μάνα της. Ξαναχόρευα εγώ. Στο μότο σου λέω το κατέβω. Και να σου πω και κάτι. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κοροϊδεύεις, γιατί να κάνεις παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν έχει συνέλθει αυτό ακόμα.
0: Λέω, ειλικρινά σου μιλάω, είναι η πρώτη φορά που λέω τελείωσε η εκπομπή μας τα 9 χρόνια.
1: Όχι, ρε, τόσες διαφημίσεις, ρε. Τι θα έχουν να παίζουν ανάμεσα στις διαφημίσεις.
0: Έχει πολύ το δίκιο. Λέω τώρα η Μαρία αποφάσισε.
1: Να αυτό, γεια σας.
0: Και να σας πω και κάτι, έχω πιάσει τον Τζόκερ και γι' αυτό τα λέω.
1: Όχι, ρε, δεν ήμουν Κύπρος, τη Λέρο ήμουν.
0: Ναι. Κύπρο, Λέρο, Μερδίδα.
1: Κύπρο, πολύ κοντά.
0: Κοιμήσε όσο μπορεί, Τσιμπελάκο. Όσο μπορεί πιο καλά και πιο πολύ. Κυριακή βράδυ, εφιάλτε. Στο Άκα ερχόμαστε. Όχι, κάνω όπως κάνω, κλωτσάω πράγματα.
2: Γιατί καταστρέφει το στούντιο.
0: Γιατί αυτό θα γίνει και στο γήπεδο. Εντάξει, τι θες τώρα. Έπαθε χείο η Μαρία πρωινιάτικα. Ξύλο, πολύ ξύλο.
1: Εν τω μεταξύ ο συγκεκριμένος, γιατί το στέλνει τόσες πολλές φορές?
0: Για να το διαβάσω, για να πεθάνω σίγουρα.
1: Καλημέρα, παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω για σπίτι που νοικιάζεται. Μου λέει μόνο σε στρατιωτικούς.
0: Ορίστε.
1: Εδώ, ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο.
3: Είστε στρατιωτικός?
1: Ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο και μόλις το σηκώνει φωνάζω αντιστράτηγος πεζικού.
0: Οκ. Το παπάγου που θες το
1: πεις? Δεν ξέρω. Α, μπορεί.
0: Μπορεί εκεί.
1: Παπάγου εκεί πέρα, χολαργό.
0: Εκεί. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, καλά είμαστε.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Γερμανία. Ζαφυρά του ρίξε, άσε να λέει ο Παπαδογιός. Ανώνυμος από Μενίδη.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν το περίμενα και το ρήμα. Εσύ ήθελες να μην βρεις και το ρήμα το πετσέκα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Το ρήμα δεν έχει να κάνει, το επόμενο έχει να κάνει.
0: Υπάρχουν τα γαμοτράγουδα, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχουνε.
0: Ναι.
1: Τα γαμοβαφτίσια δεν υπάρχουνε. Ναι.
2: Το γαμοτήλαφο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το γαμο. Περίμενε την Παρασκευή να σου πω. Θα σου πω την Παρασκευή, περίμενε. Θα σου πω ότι υπάρχει.
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, άλλα δεν θα σου πω εγώ την Κυριακή. Την Κυριακή να δεις πίλαφο.

0: Να ορίστε, έχω Ακαδημία, λέει, 2013 γεννημένα. Το okay. Τι ακούω δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έφαγε σκάμο τάδε, ρίζαρε την άλλη, ο Δίνα και τα λοιπά. Και help καλά.
1: Ναι, το, παιδιά, εγώ τα μαθαίνω
0: Gemini,
1: τώρα.
0: Πώς το λένε αυτό.
1: Τα μαθαίνω τώρα. Ούτε το Gemini δεν θα καταλαβαίνω. Θα είμαι τελείως εκτός.
0: Καλημέρα στο Χρήστο. Και εγώ όταν μου κάνουν λέει παγαποντιά.
1: Σκέψου πως νιώθουν.
0: Παγαποντιά.
2: Και με γεμίζουνε κασκαρίκες.
1: Σκέψου πως το βλέπουν αυτόν. Αν έχουμε έρθει πιωμένοι, μπορεί.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ένα κολοτσάει πράγματα, άλλη βρίζει. Παιδιά, ένα αθλητικό ραδιοφωνία από εδώ, από εκεί.
0: Παιδιά, συνέλθετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν μπορείτε, δεν ξέρω, ανοίξτε κανένα Μαρί Κλέρ.
1: Ρε Μαρία, μην βρίζει να πούμε.
0: Στις ξένες χώρες θεωρείται αγένεια όταν δεν μιλάς τη γλώσσα τους να μιλάς δυνατά στα μέσα μεταφοράς. Καλά, το θεωρώ γενικά αγένεια να μιλάς
1: δυνατά. Να πει, ρε, παιδιά.
0: Στα μέσα,
1: είμαι στο Λονδίνο και μιλάω. Μιλάω με την θεία μου στη Σαουδική Αραβία. Τι θα σου πω. Hey, Auntie, what's going on there? I don't understand. Τι μου λες, ρε φίλε, τώρα. Τι ρατσιστικό ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή, είμαι στο
0: δηλαδή αν φωνάζεις στο μετρό στο Λονδίνο, it's ok άμα τα λες τα
1: αγγλικά. Άμα τα λες αλβανικά.
0: Θα σε κράξουν άσχημα, πιστεύω.
1: Άσε μωρέ. Αγένεια είναι να μιλάς και να ενοχλείς τον άλλον που ακούει τη φωνή σου.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και δεν σηκώνω καν το τηλέφωνο όταν είμαι σε κόσμο. Θέλω, πάω πιο εκεί. Άμα είμαι. Λέω, μάνα, θα σε πάω. Είμαι στο μετρό, θα σε πάρω. Τα ακούει άλλος. Έλα, τι έγινε, ρε! Όλα καλά! Θα σας πετσώσουμε! Βαφτίστηκες Φενέρ! Λαγουδάκο! Μέσα στο.
0: Είτε μιλάνε με ακουστικά που δεν ακούς καλά ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε τέτοιους χώρους. Είτε μιλάνε με ανοιχτή ακρόαση.
1: Καλά,
0: και
1: ναι.
0: Το κινητό στο.
1: Το έχουν σαν με τα λαβιά.
3: Αυτό
0: ναι.
3: Το,
0: ναι. Ναι, ακούς και τον άλλο.
1: Ναι.
0: Το παίρνεις το κινητό για το ρίχνεις. Επόμενη στάση περισσός.
1: Έχεις έρθει αγριεμένο κορίτσι σήμερα.
0: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Είσαι αγριεμένη όμως.
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι γυρίζοντας είχε ήδη πιάσει η βροχή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παίρνουμε το μετρό, κατεβαίνουμε Νέο Κόσμο.
1: Ναι.
0: Και βλέπω το τραμ σε 24 λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Και το κόψαμε με τα πόδια.
1: Το κόψαμε με τα πόδια.
0: Το κόψαμε με τη γάμπα που λένε. Με τη γάμπα που λένε.
3: Σε 25 λεπτά σας σπίτι βέβαια.
0: Ναι. Βέβαια πέρασε ένα τραμ μετά από 2 λεπτά.
1: Το τελευταίο.
0: Αλήθεια.
1: Καλά, νόμος του Μέρφη.
0: Άμα ενώ έλεγε 24.
1: Και άμα ψάχνεις πάρκι και παρκάρεις από το σπίτι σου 3 blocks ή οικοδομάς μακριά, μόλις πας στο σπίτι θα βρεις από κάτω. Έχουν φύγει 6 αυτοκίνητα.
0: Εννοείται.
1: Και σου κάνουν και χειρονομίες.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι σήμερα θα κοιμηθώ, ξέρω εγώ, από τις 9.30 ώρα.
1: Θα πάθεις τσουβελίτιδα,
0: χοντρή τσουβελίτιδα. Σκέφτομαι να ανοίξω ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή της Λιβαδιάς. Τώρα που θα είστε άνεργοι, σκεφτείτε το.
1: Ναι. Είναι μια προοπτική η Λιβαδιά.
0: Θα τον πάρω στο λαιμό μου. Μαράκι, πώς κοιμήθηκες στο καναπεδίνο του Τσούβι χθες και έχεις τέτοια ενέργεια. Κοιμήθηκα στο καναπεδίνο.
1: Όχι το δικό μου, θα το
0: κοιμάμαι. Όχι το δικό μου, περιμένοντας να αρχίσουν οι άχαστοι, περίμενα, άρχισαν οι άχαστοι. Ξεράθηκα στον ύπνο. Γενικά κάνω πολύ ωραία, πολύ ωραίο ύπνο ακούγοντάς σας.
1: Χαλαρώνεις.
0: Ναι.
1: Γελάς, χαλαρώνεις, δεν σκέφτεσαι, γεια σας. Πολλοί κοιμούνται και άλλοι κάνουν καιρό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε. Πάλι. Αφού είναι παρατέταρτο.
0: Αφού είναι παρατέταρτο, δεν έχουμε διαφημίσεις.
1: Τι θες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big win for FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
1: Α, ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Και θα εξήγησω Παναστεριακό τι γίνεται. Τι έγινε.
3: Βομβαρδισμούς.
0: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
3: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
3: Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε, έκανε τη δεχτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
5: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
2: πολύ
0: αμάν.
2: Είπε.
5: Πολύ ψωμί.
0: Νικολάκη.
5: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
0: Απ, εδώ θα σταθούμε.
5: Θα κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
5: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
0: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
5: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
0: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
5: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
1: Καλό, καλό.
5: Ευχαριστώ.
6: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
7: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ και πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
8: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
9: Α, δύο, τρία, α!
2: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
5: 12 ώρα είναι ξενύχτη.
10: Βέβαια.
11: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
10: Ναι, από φέβαια.
5: Καλώς τον.
12: Τι κάνουμε?
5: Πού είσαι?
12: Καλά, εδώ σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
5: Εγώ στο στούντιο.
0: Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολείο δοκιμαστικό.
13: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
14: Τι λες άρεσε εδώ μπουμπά?
15: Τίποτα δεν μου άρεσε, δε όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
14: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins for FM.

0: μπάκαρος στις επάλξεις.
1: Όχι απλά στις επάλξεις, πραγματικά. Το look του είναι καταπληκτικό.
2: Πολύ, πολύ, πολύ. Όπως πάντα. Την καλημέρα μας την Έλσα. Τι είναι αυτή τώρα, η νύφησού. Όχι, νύφησού.
1: Τι αδερφή της.
2: Ναι,
1: κουνιάδα μου.
2: Κουνιάδα σου, μπράβο. Μπράβο. Καλημέρα. Και ταυτίζεται κι αυτή με το. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κορυδεύεις, γιατί να τα κάνεις.
1: Υπέροχο, υπέροχο. Θα το κρατήσω αυτό.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη που ξέχασα χθες το μήνυμά του και το ξανάστηλε. Mm-hmm. Δεν το ξέχασα, έφυγε στη ροή Μιχάλη, sorry. Mm-hmm. Καλημέρα με μια σκέψη. Όλοι ξέρουμε την άποψη της Μαρίας για τα κότερα και τα ιστιοπλοϊκά των φίλων και τις πισίνες. Mm-hmm. Ότι καλύτερα να έχουν οι φίλοι σου παρά εσύ.
1: Είναι τέλειο αυτό, γιατί καλύτερο. Δεν έχεις αυτό το
2: δεν
1: φόρο.
2: Έχεις τις έγνοιες.
1: Ναι, και το φόρο
2: ισχύει άρα για το ίδιο, λέει, με τα νύψια. Φυσικά τα αγαπάς, τα νοιάζεσαι, τα σκέφτεσαι, ανησυχείς για αυτά σαν να είναι δικά σου. Και όταν αρχίσουν την κρίνια, τα στέλνεις στη μάνα τους. Είδες, στη μάνα τους. Όχι στον πατέρα τους, στη μάνα τους. Μιχάλη, θες να ακούσεις και εσύ τίποτα πρωί-πρωί.
1: Έλα, ρε Μαρία, τι είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, στη μάνα τους, κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι και τα νύψια, φυσικά. Και τα παιδιά είναι ευλογία, αρκεί να είναι τον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάκη.
1: Γεια σας από την Πρόνοια είμαστε, κυρία Ζαφυράτου. Ελάτε λίγο μαζί μας μετά.
0: Πού σας θέλουμε.
1: Ελάτε λίγο μαζί μας.
2: Καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα, Ρίζλερς, λέει. Λοιπόν, λέει, ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα που λέει ακτύπησης. Αυτό το κάνει στις ερχόμενες. Δεν διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
1: Ναι, τι είπε ο ακτύπης, λάθος.
2: Δεν κατάλαβα. Αναξίμανδρος σπαστικός. Θα το ξαναδώ λίγο πιο μετά και θα το καταλάβω. Καλημέρα στο Μανώλη από Μοκλωσιτίας.
1: Καλημέρα.
2: Έφυγε από την Οφάρα, λέει, ο μεγάλος αρχηγός ο Χουάν Νέιρας. Ευχαριστούμε για όλα, Χουάν.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Κάρης Κάρη, να πω. Ναι, από τους πρώτους ξένους που ήρθαν στον Ολυμπιακό και ξέρεις, είναι και συνώνυμο μιας εποχής τότε. Mm-hmm. Θυμάμαι ιστορίες με Γιατζόγλου και καταλαβαίνεις, είναι και. Ο Κάρης Κάρη είναι μια ολόκληρη εποχή για τους μπασκετικούς που δεν ήταν πάρα πολύ τότε, ήταν πιο ηρωικοί θα έλεγα, όλοι αυτοί που ήταν κοντά στο μπάσκετ τότε, να το πω έτσι. Σε ηλικία 63 ετών ο Κάρης Κάρη, να το πω και αυτό.
2: Ναι, όχι, και πολύ καλά κάνεις. Και κάποιος θέλει να μας βάλει και στη θέση μας.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
2: Η Μαρία λέει...
1: Βάλε με, αλλά spank me. Γιατί να μην ξεκινήσουμε.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι εγώ.
1: Θα τη φάγω. Εγώ θα βαράω.
2: Εγώ θα βαράω. Γυμνασμένη είμαι, εντάξει, όλα μια χαρά.
1: Μια χαραντούκι.
2: Η Μαρία θα κοιμηθεί από τις 9. Ο Τσούβι μιλάει για μπάσκετ. Ο Πάνος Μαύση το πρωί στο διαβάστηκε. Φαίνεται ότι μόνο αν παίζουν ελληνικές ομάδες αξίζουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι.
0: Τι διάβασα και τα
1: άφησα.
2: Γιατί σήμερα έχουμε τελικό Europa, μάλλον εννοεί ο ακροατής ή η ακροάτρια. Έχουμε Freiburg, Aston Villa.
1: Θα το πάρει
2: Villa. Κατάλαβες, θα το πάρει Villa. Νομίζω θέλουμε να το πάρει Villa. Τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί μετά την τεσσάρα που φάγατε χτες, ως Liverpool.
2: Ναι.
1: Αρπάξατε καλά.
0: Έμεινε στην τετάρτη θέση και σε ισοβαθμία σας.
2: Καλά, περάσαμε.
0: Την κρατάει. Δεν ξέρω αν είδες, Αλέξανδρε, το βλέπαμε με τη Μαρία τώρα εδώ στο.
1: Το Chelsea τότε να μου 2-1.
2: Το West Ham
0: φοβερά πράγματα. Λοιπόν, φίλος της Arsenal διώχθηκε.
2: Τον κατρακυλήσανε στα σκαλοπάτια. Οι φίλοι οπαδοί της West Ham τον κατρακυλήσανε, τα μέτρησε όλα.
1: Τον έσπρωξε.
2: Και τα 87.
1: Έλα.
2: Όχι, και μετά. Κάπου είχε σκαλώσει, του ρίξανε και κανένα δύο κλωτσίδια για να μετρήσει και τα υπόλοιπα.
1: Έφυγε τελείως κάτω.
2: Ναι,
1: okay.
0: Κατέβηκε όλη τη σειρά κουτρουβαλώντας.
1: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό. Τσακίστηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Τους τέσσερις που τους.
2: Που τον ρίξανε, τον συνέλαβαν. Του συνέλαβαν. Δεν θα ξαναδούν οι γήπεδο αυτοί. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά μας, καταλαβαίνεις. Δηλαδή και εδώ γίνονται και εκεί γίνονται. Βέβαια εδώ δεν θα γινόταν αυτό.
1: Δεν θα μαθευόταν.
2: Όχι, δεν θα γινόταν. Όχι, γιατί δεν αφήνουμε κενό στα σκαλοπάτια εμείς. Κατάλαβες.
0: Κάπου θα είχε σταματήσει.
1: Είμαστε πολύ μπροστά.

0: Λάθος αυτό που λες. Έπεσαν πεζοναύτες.
1: Εντάξει. Ντροπή.
2: Έτσι έπεσα μια φορά στον πιο με νότιλ.
1: Έχω πέσει σε κλαρίνα έτσι. Αλλά δεν τιμωρήθηκε ο έλατος.
2: Δεν συνελήφθηκε.
1: Την 3 Σεπτεμβρίου, όχι. Δεν συνελήφθηκε ο Βαγγέλης Κοκκόνης.
2: Ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Την έχει διεκδικήσει πολλές φορές, αλλά την κατέκτησε τρεις φορές και τώρα πάει και τέταρτη.
3: Ναι, διεκδικεί.
2: Σωστό.
3: Τέταρτη. Ναι, διεκδικεί όμως.
2: Την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας.
1: Φίλε, εντάξει τώρα. Δηλαδή. Και άλλες φορές. Άρα αυτό είναι άτοπο. Οι προηγούμενες δεν ήταν προσπάθειες.
2: F6,
1: F7, F8. Και αν το σχέδιο του Θεού λέει να σωθώ εγώ. Αυτό δεν είναι, όταν ο άλλος το πει αυτό, είναι μια πίστα που δεν μπορείς να πεις.
2: Όχι, δεν θα πας προς το φως, δεν θα πας.

0: Φίλα, χαμοφύλα, ωραία ανατροφή, λέει κάποιος Κύπριος.
1: Εντάξει, Μάκη, το καταλάβαμε τώρα, το κατάλαβα το, τη διόρθωση που μας έκανε. Να ξέρετε, δεν θα αλλάξει το σποτάκι, αυτό θα παίζει μέχρι αύριο.
2: Τι αύριο.
1: Θα
2: παίζει μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστά,
2: σωστά.
1: Όχι, μέχρι αύριο. Γιατί αύριο είναι.
2: Μετά αλλάζει, ναι, σωστό κι αυτό.
1: Μεθαύριο λοιπόν, το Σάββατο, θα διορθώσουν και θα πούνε διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του. Ναι, κατάλαβες.
2: Είναι στάνταρ Παναθηναϊκός. 100% τον ενόχλησε. Τι, κι άλλες φορές προσπαθήσαμε. Στάνταρ θέλει να μην έχει επιτυχία και προσπαθεί να το μειώσει. Μπορεί να πάρει και μετά να ζητήσει το βάιο.
1: Έχει ήδη στείλει mail.
2: Με τι δικαίωμα λέτε επίσης τη City, μεγάλη ομάδα. Λάθος αυτό που λέει ο κύριος Ακτήτης. Συνεχίζει κι άλλο.
1: Αυτός που διόρθωσε λέει τις τέσσερις Ευρωλίγες πρέπει να είναι η ψυχή της παρέας. Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω.
2: Το Μυρμήγκι μπορεί να πλήξει τον ελέφαντα τώρα.
1: Μπαίνουνε πάνω από εμά.
2: Είναι ηλικιότητες αυτές.
1: Εγώ σε κάτι τέτοιο τον καταλαβαίνω.
2: Απλά δεν. Ιστορίες κανονικές.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το άκουσα.
2: Πείτε ιστορίες κανονικές.
1: Δεν ακούω τις διαφημίσεις και τα σποτάκια, δεν τα ακούω.
2: Από αυτά ζεις.
1: Το ξέρω, δεν τα ακούω. Καλημέρα από Ανκόνα.
2: Έχει Ανκόνα.
1: Έχει Ανκόνα. Ξύπνησα να σας ακούσω. Και εδώ είναι μία ώρα πίσω και δουλεύω μεσημέρι μέχρι βράδυ. Και σαν Παναθηναϊκός που δεν παίζουμε πουθενά, δεν παίζει άγχος. Στέφανος, μπράβο ρε Στέφανε. Τα έχεις κανονίσει όλα στη ζωή σου.
2: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Καλημέρα από Διεντόχδε Βαβαρίας. Ο Σκάρι πρέπει να έχει λέει το ρεκόρ σε αριθμό καρφωμάτων σε ένα παιχνίδι.
2: Δεν το ξέρω
1: δεν
2: αυτό.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
2: Ξέρω.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης, πολλά εξωαγωνιστικά θεματάκια.
2: Καλά, τότε όλοι οι παίχτες τότε ρε παιδιά δεν ήταν στο όριο του επαγγελματισμού. Καμία σχέση με τώρα. Σκέψου τώρα παίχτες, σκέψου τώρα τους παίχτες με αυτά τα λεφτά, χωρίς να υπάρχουν οι ρουφιάνοι του social media.
1: Τι
2: θα κάνανε. Τι θα κάνανε. Θα εμφανιζόταν ο Ναν. Πού είσαι, μαγκά, χωρίς ζώδια. Γεωργίου σπίτι, τι αυτό πράγμα, ρε. Δεν μπορώ να βάλω καλάθι. Ποια καλαβουσά. Θα βλέπεις το Χουάντσο, εν τω μεταξύ τραβάμε το κανάλι. Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Βεζέγκο από προβατίνα στη Βουλγαρία. Έτσι. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Σάσα. Τι μου λες τώρα, ρε. Δεν λες καλά που υπάρχουν οι ρουφιάνοι social media και τους φοβούνται
1: οι αθλητές. Και λίγο μαζεύονται.
2: Μαζεύονται από τα ρουφιανάκια των social. Εδώ και κατευθείαν στέλνουν σε προέδρους. Να ξέρετε, τι κάνει εδώ αυτός. Καλά, εντάξει. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα ήταν. Ο Τολιόπουλος θα έχει την καράφλα ραπ. Όλοι εδώ, ο Τολιόπουλος. Αφού δεν με βάζει, να κι εγώ. Αφού δεν με βάζει. Έχω όμως box delivery από τα Spy. Τρως πίνω και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση για κάθε επόμενη. Βρίσκεις χίλια.
1: Τι λέει. Τρως πίνω και ψωνίζεις.
2: Ναι, γιατί το box delivery app πληρώνει μαζί. Εγώ τρώω. Αλλού τρώω και πίνω.
1: Και άλλο
2: πληρώνει.
1: Έτσι, ρε.
2: Βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος. Μόνο με box delivery. Τρώω, πίνεις και ψωνίζεις το box delivery.
0: Θα συλλάβουνε σήμερα.
2: Ποιος θα μας συλλάβει.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα τολμήσει να μας ακουμπήσει.
2: Είναι φίλες μου, ρε, το αστυνομία. Μετά τον χειροπέδε.
1: Δεν ξέρω τι αυτό ξέρει. Α, ξέρει.
2: Για πε. Σου πάει τον πινελίκι, φώτισε από Περιστέρι. Σου έλεγα, Μαρία, μην το κάνεις.
1: Μην
2: μου ραΐζεις την καρδιά.
1: Μυστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live καζίνο και στοιχήματος είναι στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς, με επική προσφορά.

0: χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
3: Εσύ.
4: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες χάνεται κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
3: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
4: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης, Βενιζέλος.
5: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
6: Δεν έχω μπαταρία.
5: Και το αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
7: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
8: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
9: Και αδικία.
8: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
10: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
11: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
12: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
13: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
14: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν. Μετά τις 11. Πόπο, καλά. Λοιπόν,
15: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας. Στα μικρόφωνά μας.
16: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μηχά στην ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του από την ουρά του. Ωραίο.
15: Θα το κρατήσω, Στέφανε.
16: Το χείρι κρατηθείτε.
15: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή. Τι γίνεται?
16: Όλες.
15: Γίτσες.
16: Όχι, δεν είμαι εγώ.
15: Γίτσες.
17: Πρώτο, δεύτερο, καλή του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
15: Γίτσες.
18: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
15: Ναι.
18: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
15: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χωριό.